0: Εκεί. Ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε το OK από το Τρινιντάτ και τον Μπάγκο ώστε να χρησιμοποιήσει τον επιθετικό στο ντέρμπι εφόσον οι εξετάσεις του βγουν καθαρές. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Πανετολικό σε φιλικό παιχνίδι εν ώψη της επανέναρξης του πρωταθλήματος. Στον Μπρέντφορντ θα προπονηθεί εκτός απρόπτου η Ένωση ανάμεσα στα παιχνίδια με Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι για το Champions League. Σε περίπου 10 ημέρες θα είναι 100% έτοιμος στο Στραχώσα. Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την ανανέωση του Αντώνη Τσιφτσί μέχρι το 2029 και στρέφεται στο Γιάννη Μιχαηλίδη με τον Ιβάν Σαββίδη να ζητά επιτάχυνση των συζητήσεων. 26 χρόνια συμπληρώνονται από το τροχαίο δυστύχημα στα Τέμπη το 1999 με 6 φιλάθλους του δικεφάλου του Βορρά να χάνουν τη ζωή τους. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ επικράτησε 103-74 τον Βίκος Φάλκονς και ξεκίνησε με νίκη της υποχρεώσης του στην Greek Basket League. Πρώτο σκόρ του τρεφιλίου ο Ματίας Λεσόρ με 19 πόντους. Στους 15 ο Χέις Ντέιβις, από 14 η Μίτογλου και Γιαμπουσέλε. Την αυλαία του σημερινού προγράμματος ρίχνει το μάτς του Ηρακλή ενάντια στον Ολυμπιακό στο κατάμεστο Ιβανόφια στους 5.30 με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να είναι στην εξάδα των ξένων που επέλεξε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Εκτός έμεινε ο Μοντέρο λόγω ίωσης. Για τη Super League 2, στο 15ο λεπτό Πας Πύργου Πανιώνιος 0-0. Αυτή την ώρα Αστέρας Άκτορα Αναγέννης Καρδίτσας και στις 6 Ολυμπιακός Β' Άθενς Καλυθέα. Στα υπόλοιπα παιχνίδια του Nations League η Ολλανδία φιλοξενεί τη Σερβία στις 10 παρατέταρτο. Στα άλλα μας της πρώτης κατηγορίας την ίδια ώρα η Πορτογαλία αντιμετωπίζει την Νορβηγία και η Ουαλία τη Δανία. Για την δεύτερη κατηγορία το Κόσοβο υποδέχεται την Αυστρία στις 7. Ενώ στις 10 παρατέταρτο η Ιρλανδία φιλοξενεί το Ισραήλ. Την πρώτη του νίκη για τη φετινή σεζόν έκανε ο Max Verstappen στο Grand Prix της Μαλαισίας. Πίσω του άφησε τον Kimi Antonelli της Mercedes που τερμάτισε δεύτερος. Ενώ την τριάδα του βάθρου έκλεισε ο Lewis Hamilton της Ferrari. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο στις 9 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Είναι λοιπόν η εκπομπή ο διαφωτιστής στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες και σήμερα Κυριακή 4 Οκτωβρίου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης. 3 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, αυτή την χρονική διαδρομή που έχουμε ξεκινήσει ήδη να διανύουμε.

Σε εξέλιξη είναι για τη Super League 2 το μάτς Πύργος Πανιώνιος παραμένει στο 0-0 στο 21ο λεπτό. Μας ακούτε λοιπόν σε Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, Αμερική, σε όλο τον πλανήτη και διαδικτυακά και ιντερνετικά. Τα δύο τελευταία περίπου το ίδιο πράγμα είναι στην Αττική, σε Αττική, Αργοσανικό, Εύβοια, Νότια Προάστια Αττικής 94,3. Στη Βιωτία, σε Βιωτία και Φωκίδα από Λάδιο Ένωση 97,3. Στην Αρκαδία, σε Τρίπολη και Μεγαλόπολη από 104,6. Εκεί την καλησπέρα στον Παρασκευά. Στην Ηλία, στον Πύργο, την καλησπέρα στον Κώστα, σε Αμαλιάδα, Ζαχάρο, Ζάκυνθο από 98,6. Στη Λακωνία, σε Σπάρτη, Μονεβασιά, Λαφόνσο από 104,6. Και το Λοκανανία, στο Αγρίνιο, την καλησπέρα στον Κώστα, το Ρεντίφι, Μεσολόγγι, Ιόνιο από 100,9. Στη Θεσπρωτεία, σε Γομενίτσα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά από 98,6. Στα Δωδεκάνησα, στη Ρόδο από Prime 103,7. Στην Κύπρο από Super Sport 104. Στις Βρυξέλλες από Ράδιο Άλμα. Στην Αυστραλία από Ράδιο Σπάρτη. Και στην Ευρώπη από Ελλάς Σατ. Να ενημερώσω ότι τηλέφωνα θα βγάλουμε από τις 7 παρατέταρτο μέχρι τις 8 παρατέταρτο. Αυτή τη φορά στάνταρ, γιατί κάποιες φορές διαμορφώνεται το πράγμα, προκύπτουν κάποια ρεπορτάζ, παιδιά, έτσι. Προηγούνται τα ρεπορτάζ, προηγούνται αγώνες. Και εσείς προηγήστε, πάντα δίνουμε βήμα σε όλους εσάς. Οπότε τηλέφωνα στο διάστημα 7 παρατέταρτο με 8 παρατέταρτο. Μία ωρίτσα νομίζω είναι πάρα πολύ καλά. Τα γνωστά τηλέφωνα 210-2259-43 και 215-215-5943. Μέχρι τότε και από αυτά τα τηλέφωνα μεταφέρουμε και τα τηλεφωνικά σας μηνύματα. Σημειώνουμε αυτά που μας λέτε και τα διαβάζουμε στον αέρα. Στο Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6939-943-943 σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής αλλά και όλων των εκπομπών. Χωρίς καμία χρέωση. Το email είναι το onair@943.gr. Και στο site ανεβάζουμε τα σημαντικότερα γεγονότα sports943.gr.

Έβλεπα λοιπόν κάποιους ανθρώπους ερχόμενους στο λεωφορείο, άντρες και γυναίκες που συμμετείχαν στον αγώνα δρόμου σήμερα στην Αθήνα, σε αυτή την εκδήλωση που ήταν αφιερωμένη κατά του καρκίνου του μαστού, της αντιμετώπισης αυτής της πάθησης. Λοιπόν, συμμετείχα στο 18ο Greece Race for the Cure. Με τα μπλουζάκια που αποκόμισαν μετά τη συμμετοχή τους σε αυτούς τους αγώνες, δρόμου. Που είχαν έναρξη και κατάληξη το πεδίο του Άρεως, εκεί θέλω να σταθώ. Ότι σαν χώρος αυτό το σημείο κίνησης και τερματισμού δεν ήταν καλός, από ό,τι μου είπανε. Δεν συγκέντρωνε τα κατάλληλα στοιχεία για αυτό το λόγο, για έναρξη αγώνων και για την ολοκλήρωση των αγώνων. Και μου έλεγαν ότι τα προηγούμενα χρόνια που έγινε για όταν αυτό στο Ζάπιο ήταν πάρα πολύ καλύτερα, σαν χώρος. Αυτό ας το κοιτάξουν οι διοργανωτές, δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε. Δεν ήμουν εκεί, έτσι για να είμαι ειλικρινής, αλλά για να το λένε τόσοι άνθρωποι, άντρες και γυναίκες που συμμετείχαν σε αυτή την εκδήλωση, τη διοργάνωση στο 18ο Greece Run for the Cure. Κάτι θα ξέρουν περισσότερο, αφού συμμετείχαν, δεν τους άρεσε. Όχι σαν θέμα αισθητικής. Αλλά αυτός ο χώρος στο πεδίο του άλλων δεν πληρούσε, όπως μου είπαν, τις προϋποθέσεις και τόσο για την έναρξη των αγώνων, για σαν αφετηρία, αλλά και για τον τερματισμό. Ζάπιο και πάλι Ζάπιο, μου έλεγαν, που έγινε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα για τα ζώα. Όσοι μπορείτε και θέλετε, φροντίστε τα αγαπημένα τετράποδα και όχι μόνο.

από Θεσσαλονίκη, η αποστολή η Γαβρίνα λέει το εξής στο μήνυμα της που έχει στείλει. Ό,τι λέει, σε παρακαλώ, μπορείς να με ενημερώσεις. Για τον αγώνα του Ολυμπιακού με το Φωστήρα και Σαριανής γυναίκες, δεύτερη εθνική κατηγορία, βεβαίως θα ενημερώσουμε. Για έτσι αλλιώς για τα πάντα ενημερώνω. Τώρα ξεκινάει και ένας άλλος αγώνας γυναικείου ποδοσφαίρου για την πρώτη εθνική κατηγορία, τη μεγάλη κατηγορία. Ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Αγία Παρασκευή, στον ΠΑΟΚ τεχνικός είναι ο Θανάσης Πατρικίδης. Στην Αγία Παρασκευή είναι ο Δημήτρης Καλίκας, πρώην βετεράνος παίκτης του Ολυμπιακού και του Ιωνικού Νικίας, μεταξύ άλλων, προπονητής αρκετές πειραϊκές κυρίως ομάδες και αθηναϊκές.

Τώρα λοιπόν, αγαπητή αποστολή, ξεκινά το παιχνίδι του Ολυμπιακού στο γυναικείο ποδόσφαιρο με τον Φωστήρα Κεσαριανής. Στα πλαίσια τη δεύτερη αγωνιστική του τέταρτου ομίλου τη δεύτερη εθνική κατηγορία γυναικών, οπότε θα ενημερώνουμε σε συνέχεια για το αποτέλεσμα του συγκεκριμένου αγώνα. Όπως και τώρα ξεκίνησε το μάτς για την πρώτη εθνική κατηγορία γυναικών, το ΠΑΟΚ Αγία Παρασκευή.

Τις 5 και 5 θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα ανάλυση με πολλά στοιχεία που δεν έχετε ακούσει μέχρι τώρα για το γυναικείο ποδόσφαιρο. Για Ελλάδα και εξωτερικό με πρώην παίχτρια και τώρα συνάδελφο δημοσιογράφο. Με φοβερά στοιχεία, ντοκουμέντα και μια πραγματική έκθεση χύμαρος. Και επίσης θα έχουμε και ανάλυση για το τοπικό ποδόσφαιρο από το παιχνίδι Λύκη Χαϊδαρίου Ίωνες Αλίμου. Ανάλυση των τεχνικών στοιχείων του αγώνα και των χαρακτηριστικών στοιχείων, αλλά και για κάποια πράγματα που αφορούν τα αθηναϊκά γήπεδα, την έλλειψη του χώρου από γνωστό προπονητή επιτυχημένο ποδοσφαίρου. Πάντα έχουμε αρκετές εκπλήξεις σε αυτή την εκπομπή και πάντα προσπαθούμε να κάνουμε το κάτι παραπάνω. Όλοι μας γενικότερα. Πέντε και πέντε λοιπόν, μια ενδιαφέρουσα ανάλυση, συνέντευξη σε ό,τι έχει να κάνει με το γυναικείο ποδόσφαιρο σε Ελλάδα και εξωτερικό και με στοιχεία που δεν έχετε ακούσει μέχρι τώρα.

τρίτη κατηγορία είχαμε κάποια μάτια που έγιναν νωρίτερα σήμερα. Τελικό Αστέρας Σταυρούδη Αγόρας Αγίας Παρασκευή 0-1, πέμπτος όμιλος. Στις 12.30 έγινε το παιχνίδι, αυτό ξεκίνησε.

για το δεύτερο μεσημέρι που ξεκίνησε και αυτό νωρίτερα πάλι Ξουριακός Σπας Πρέβεζα 1-2. Αυτά για σήμερα μας στην τρίτη κατηγορία που ξεκίνησαν νωρίτερα.

Και καλησπέρα στου τρει Βαγγέλδε, δύο στη Λαμπρινή και ένα στην Ηρακλείου Σαλαπατήσια. Στην Χαρά στην Ηρακλείου Σαλαπατήσια. Στον Παντελή στην Ηρακλείου Σαλαπατήσια. Στον Γιώργο στη Σιρακουσών. Στον Αποστόλη στην Αρκίσου. Στον Βασίλειο Καψάλη και στον Ζαχαρία στον Άγιο Ελευθέριο. Στα παιδιά στα ΕΠΑΛ στην Γκράβα και γενικά σε όλα τα ΕΠΑΛ. Στη Δέσποινα και στην Παναγιώτα στον Άγιο Λουκά, στη Δέσποινα στην Παναγιώτα και στη Χριστίνα στο Ήλιον. Στις δύο πάμε στη Λαμπρινή. Και επίσης

Από Θεσσαλονίκη πάλι η αποστολή Γαβρίνα λέει μπράβο στις κοριτσάρες μας για τα κορίτσια του Ολυμπιακού στο Πόλο εννοεί. Που πήραν το ευρωπαϊκό χτες φώτι, το καλύψαμε τον πάση σε περιγραφή από τον Νίκο τον Κατσάτσο. Ζήσαμε και εμείς, σας περιγράψαμε όλες τις στιγμές, σας μεταφέραμε όλες τις στιγμές αυτού του αγώνα που ήταν περίπατος για τα κορίτσια του Ολυμπιακού. Σε ευχαριστώ λέει που θα με ενημερώσεις Φώτη ψυχάρα Ολυμπιακάρα για όλα τα παιδιά ενημερώνω έτσι. Αυτή είναι η δουλειά μου και αυτή είναι η δουλειά μας. I'm a rolling stone, no place to stay. Καλημέρα, καλησπέρα στις δύο Άννες, στην Λαμπρινή και στη, εκεί στην περιοχή Μακρυγιάννη, στη Λεωφόρο Συγκρού. No στον Τάσο τον Κουτσούκο, στον Πάπη τον Κατσάνο, στη Λιδία στη Νέα Ιωνία, στον Κώστα στο Βασιλικό της Εύβοιας. Από τα πρώτα μήματα δεν νομίζω να έχω ξεχάσει κάποιον ή κάποια φίλη.

Έχω σήμερα τη δεύτερη παρτίδα τη πέμπτη αγωνιστική στη Super League 2. Το Μάτς Πας Πύργος Πανιώνιος παραμένει στο 0-0. Πας Πύργος ο Κουντρομάνος τεχνικός και κατεβάσει σύνθεση. 11 Τσεκούρα Σκεντεράκη, Δημητρίου Ραμούσπε, Σαραμαντά, Τόρνο Μάζ, ο Χαντί, ο Μπούσια, Μασούρ, Δούμτσιο και Λαζαρή. Και για τον Πανιώνιο τεχνικό σου Χάν Φεράντο έχει κατεβάσει του Κράνιξ, Αυλονίτη, Αζλανίδη, ο Μπούρη, Βερνάρδο, Τούπη, Μπαϊνόβιτ, Δία, Χατζιστραβό, Ταβάρε και Μαναλή. Διετή συνοδροσύνη τη Βρετανία, βοηθή Κατσογιάννη Αρκαδία και Κωνσταντόπουλο Αρκαδία. Κυρνικάζα μέχρι στιγμή έχει 2 Μπαϊνόβιτ. Αστέρα Τρίπολη Β, Αναγέννη Καλίτσα, σχεδόν στο μάτι στο 0-0. Για τον Αστέρα Τρίπολη Β, ο τεχνικό Κοντοέ έχει κατεβάσει του Κακαδιάρη, Μπουλούλη, Τριανταφυλόπουλο, Χατζικυριάκο, Πομόνη. Επίση μεταξά Καλόγερο Κόλα, Κολυμάτση, Κύρκο και Σιμόνη. Για την Αναγέννη Καλίτσα, ο τεχνικό ο Χαλαμπή έχει κατεβάσει του Βόλε, Ουέ, Γκόλια, Διαμαντάκο, Νινίκα, Καραμπά, Κάστρο, Βίτλη, Ευαγγέλου, Σάντο και Φοφανά. Διετή είναι ο Βορτσάκη Λακωνία, βοηθή Ισακοβίδη Λακωνία και Βισκαδούρο Ηρακλείου. Κίτρινη κάρτα μέχρι στιγμή έχει 2 Ευαγγέλου σε αυτό το μάτσο. Αυτά τα δύο είναι σε εξέλιξη σήμερα. Κυριακάτικα μα για τη Super League 2. Σα ενημερώσαμε για τα αποτελέσματα στην τρίτη εθνική κατηγορία στα μάτσα που έγιναν νωρίτερα. Και μετά βέβαια θα τα αναφέρουμε όλα μαζί τα αποτελέσματα στην αυτή τη δεύτερη αγωνιστική στην τρίτη εθνική κατηγορία.

στον αγώνα μπάσκετ που έγινε νωρίτερα, ο Παναθηναϊκός ήταν άνετος απέναντι στον Βίκο με 104-103-74 σε παιχνίδι μπάσκετ που περιέγραψε για τον κόσμο την Τερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Νίκος ο Κατσάτσος 103-74.

0: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η ΣΑΝΚΕ αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η ΣΑΝΚΕ, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Επιστρέψαμε, μπήκαμε στο δεύτερο μισό ώρα, στο δεύτερο μέρος εκπομπής των διαποτησής, στο Leader Venden, Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί και σήμερα Κυριακή 4 Οκτωβρίου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης. 3 το μεσημέρι ξεκινήσαμε με 8 το απόγευμα. Στο 14 σε περιγραφή από τον Γιώργο Λίγκη το παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου απέναντι στη Γερμανία. Το Πας Πυρίγος Πανιώνιος παραμένει στο 0-0.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Για τη δεύτερη αγωνιστική του γυναικείου πρωταθλήματος ποδοσφαίρου παίζουν τώρα ΠΑΟΚ Αγία Παρασκευή στο γήπεδο των νέων επιβατών.

0: Λοιπόν, όπως είπα και πριν, μπήκαμε στο δεύτερο μέρος, στο δεύτερο μισό ώρα της εκπομπής στο διαφωτιστή στον Ιντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Ξεκινήσαμε τρεις το μεσημέρι με αυτό το απόγευμα και σήμερα Κυριακή 4 Οκτωβρίου του 2026. I don't wanna let go today. All of the good times. Όπως είπα και πριν, μας ακούτε παντού σε Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, Αμερική, σε όλο τον πλανήτη, και διαδικτυακά και εντελεντικά σε Αττική, Αττική, Αργοσανικό, Σέβια, Νότια Προάστια, Αττικής από 94,3 Βιωτία, Βιωτία, Φωκίδα, από Ράδιο Ένωση 97,3 Βιωτία και Φωκίδα, στην Αρκαδία, σε Τρίπολη, Μεγαλόπολη, 104,6, καλησπέρα στον Παρασκευά, στην Ηλία, σε Πύργο, Μαλιάδα, Ζαχάρο, Ζάκη, 98,6, την καλησπέρα στον Κώστα, στον Πύργο, στη Λακωνία, Σπάρτη, Μονεβασιά, Λαφώνησος, από 104,6, στην Ετωλακαρνανία, στο Αγρίνιο, την καλησπέρα στον Κώστα, το Ρεδίφη, σε Μεσολόγγιο, 100,9. Στη Θεσπρωτεία, Οικουμενίτσα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά από 98,6. Το Δεκάνης από Ρόδος, στη Ρόδος από Prime 103,7. Στην Κύπρο από Super Sport 104. Στις Βρυξέλλες από Ράδιο Άλμα. Στην Αυστραλία από Ράδιο Σπάρτη και Ευρώπη Ελλάσσατ. Τηλέφωνα, παιδιά, θα βγάλουμε στο διάστημα 7 παρατέταρτο με 8 παρατέταρτο, ναι, παραλάβω. Τηλέφωνα 210-220-5943 και 215-215-5943. Μέχρι τότε αυτά τα τηλέφωνα μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για να μεταφέρετε τα μηνύματά σας, τα σημειώνουμε και τα διαβάζουμε στον αέρα. Και από αυτά τα τηλέφωνα, 7 παρά με 8 παρά θα βγάλω τηλέφωνα, Viber 6939-943-943, στέλνετε τα μηνύματά σας όλη τη διάρκεια της εκπομπής και όλων των εκπομπών, το email onair@papaki943.gr και το site sports943.gr. Στο site λοιπόν sports943.gr ανεβάζουμε τα σημαντικότερα θέματα. Κάποιοι φίλοι και φίλες μου είπαν να παραλάβω τις καλησπέρες με τα μηνύματα που έχουν στείλει. Λοιπόν, είπα τις καλησπέρες στους τρεις Βαγγέλιδες, δύο στην Ηρακλείο, Στάνο Πατήσια, στη Λαμπρινή. Στη Λαμπρινή, δύο στη Λαμπρινή Βαγγέλιδες. Και έναν στην Ηρακλείου, Στάνο Πατήσια, στην καλησπέρα στη Χαρά, Στάνο Πατήσια, στην Ηρακλείου, στον Παντελή, στην Ηρακλείου, Στάνο Πατήσια, στον Γιώργο, στη Σιρακουσών, στον Αποστόλη, στην Αρκίσου, στις δύο Άνες, στη Λαμπρινή και στην περιοχή Μακρυγιάννη, στη Λεωφόρο Συγκρού, στον Τάσο τον Κουτσούκο, τον Μπάμπι τον Κατσάνο, στην Παναγιώτα και στη Δέσποινα, στον Άγιο Λουκά, στην Παναγιώτα Δέσποινα και Χριστίνα στο Ήλιον. Στα παιδιά, στους μαθητές, στο ΕΠΑΛ, στην Γράμμα, γενικότερα σε όλα τα ΕΠΑΛ. Μιας και ανέφερα το προηγούμενο διάστημα για τριτοκοσμικές καταστάσεις στις φοιτητικές εστίες και γι' αυτό το λόγο είχαν και γίνει κάποιες κινητοποιήσεις. Κάποιες εργασίες βλέπω ότι γίνονται εκεί στη φοιτητική εστία στην Πατησίων, Στάνο Πατήσια, εκεί κοντά στον Άγιο Λουκά. Όπως είπα, την καλησπέρα στον Τάσο τον Κουτσούκο, στον Κώστα, στο Βασιλικό της Εύβοιας, στην Εύβοια, στον Βασίλη Καψάλη, στον Ζαχαρία. Να διαβάσω και το μήνυμα του φίλου μας του Μιχάλη το Παγώνη. Ο φίλος ο Μιχάλης ο Παγώνης λέει καλησπέρα, καλή εκπομπή, ευχαριστώ πάρα πολύ. Υγεία να έχουμε όλοι μας, παιδιά, και θα τα λέμε εδώ πέρα. Και να παραλάβω και τα μηνύματα της φίλης μας της Αποστολίας από Θεσσαλονίκη. Γαβρίνα λέει, φώτισε παρακαλώ. Μπορείς να με ενημερώσεις για τον αγώνα του Ολυμπιακού, λέει. Με το Φωστήρα και Σαριανής γυναίκες στην δεύτερη εθνική κατηγορία γυναικών. Το μάτς γίνεται στο στάδιο, στο γήπεδο, δημοτικό γήπεδο Μελουσουργός, στο Ρέντι. Τέσσερις, πριν από λίγο ξεκίνησε. Θα ενημερώνω, παιδιά, ότι ακριβώς γίνεται, έτσι. Όπως και τέσσερις έχει ξεκινήσει το μάτς το άλλο εξαναβολής χωρίς θεατές στο γήπεδο νέων επιβατών ΠΑΟΚ Αγία Παρασκευή, εξαναβολής για τη δεύτερη εθνική κατηγορία. Στις νταμπλούχες ομάδες κορίτσια του ΠΑΟΚ και στην ομάδα προπονητής είναι ο Θανάσης Πατρικίδης, στην Αγία Παρασκευή, στις γυναίκες πάντα είναι ο Δημήτρης ο Καλίκας, ο Τάκης ο Καλίκας. Τον είχα γνωρίσει ως προσφερθή στον Ιωνικό, είναι βετεράνος του Ολυμπιακού και του Ιωνικού Νικαίας μεταξύ άλλων. Με πλούσια προπονητική πορεία σε Αθήνα και Πειραιά και τώρα στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Στο
1: match basket λοιπόν που περιέγραψε πριν από λίγο για τον κόσμο την Τερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Ο Παναθηναϊκός νίκησε σοβαρός με 103-74 τον Βίκο. Τον Βίκο Ιωαννίνων. Με πολυφωνία στην επίθεση πράσινη, MVP του αγώνα Ματίας Λεσόρ με 19 πόντους, 3 rebound και 2 κλεψίματα.

για τον πέμπτο όμιλο Αστέρας Σταυρούδη Αγόρας Αγίας Παρασκευής 0-1. Το παιχνίδι αυτό ξεκίνησε στις 12.30. Για τον έκτο όμιλο Παλιξουριακός ΠΑΣ Πρέβεζα 1-2. Και όλα μαζί τα αποτελέσματα με τον τέλος των αγώνων. Και από τοπικά πρωταθλήματα θα δώσουμε αποτελέσματα τα πάντα, παιδιά.

Στη Super League 2, 5 αγωνιστική 0-0 έλυσε το πρώτο μήχρονο σε δύο αγώνες. Αστέρα Τρίπολη Β, Κοντοέ, προπονητή έχει κατεβάσει του Κακαδιάρε, Μπουλούλη, Τριανταφυλόπουλο, Χατζικυριάκο, Πομόνη, Μεταξά, Καλόγυρο, Σκόλα, Κολυμάτη, Κύρκο και Σιμώνη. Για την αναγέννηση Καρδίτσα, Χαραλαμπίδη, Βάλεν, Σουέ, Γκόλια, Διαμαντάκο, Νινίκα, Καραμπά, Κάστρο, Βιτλή, Ευαγγέλου, Σάντο και Φαφανά. Είναι η πρώτη αρχική δεκάδα. Διαιτητής είναι ο Βαρτσάκης Λακωνίας. Βοηθεί Ισακοβίδης Λακωνίας, Εμπισκαδούρου Ηρακλείου. Μέχρι στιγμής και την κάρτα έχει δει ο Ευαγγέλου της αναγέννησης Καρδίτσας. 0-0 αυτό το μάτς. Και το άλλο βέβαια που έλυσε το πρώτο ημίχρονο ανάμεσα στον Μπας Πύργο και τον Πανιόνιο. Να παλάβει τον Μπας Πύργο, ο τεχνικός Κουτρομάνος έχει ξεκινήσει με τον Τσεκούρας και Ντεράι Δημητρίου Ραμούσπε. Σαραμαντά στο όνομά Χαντί, επίσης ο Μούστα, ο Μαρσούρ Δούμτσιος και Λαζαρίς. Και για τον Πανιόνιο, ο τεχνικός Χουάν Φεράντο έχει ξεκινήσει τους Κράνη, Ξαβλονίτης, Ασλανίδης, Μπούρης, Βερνάρδος, Στούπης, Μπαϊνόβιτς, Δίας, Χαντιστραβός, Ταβάρες και Μάναλης. Διετής είναι ο Δροσίνης Ευρυτανίας και βοηθή Κατσογιάννης Αρκαδίας και Κωνσταντόπουλος Αρκαδίας. Και την κάρτα έχει δει ο Μπαϊνόβιτς. Ο Μπαϊνόβιτς του Πανιονίου.

αυτά της Φόρμουλας 1, να επαναλάβω και εγώ ότι ο Max Verstappen θριάβευσε, θύμισε κάτι από τα προηγούμενα, από τις προηγούμενες επιτυχίες του. Πάντα είναι πάντως επικαιρός, πάντα είναι σε επάρξεις, ξέρει να κερδίζει αγώνες. Θριάβευσε λοιπόν ο Max Verstappen στο Grand Prix του Μπαρχέν που έγινε στη Μαλαισία μπροστά από τους Κίμι Αντωνέλη και Lewis Hamilton. Σε έναν αγώνα που πράγματι επηρεάστηκε από τη βροχή και τις εγκαταλείψεις

το χάος, θα έλεγε κανείς, σε αυτή την διοργάνωση στη Φόρμουλα 1 στην Μαλαισία. Ξεκίνησα την πρώτη κιόλας στιγμή όταν πριν από την κανονική κίνηση, λίγο πριν σβήσουν τα φώτα, μια ισχυρή τροπική καταιγίδα έπληξε την περιοχή με αποτέλεσμα η διαδικασία να καθυστερήσει αρχικά κατά 40 λεπτά. Η καθυστέρηση τελικά έφτασε στη 1 ώρα και 40 λεπτά.

Το επόμενο Grand Prix για τη Φόρμουλα 1 για τους πιλότους στη Φόρμουλα 1 θα γίνει στην Σιγκαπούρη στο διάστημα 9 έως και 11 Οκτωβρίου. Με τον αγώνα φυσικά να είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Το τρίμερο αυτό θα περιλαμβάνει και σπριντ, προσφέροντας επιπλέον βαθμούς και μια ακόμα καθοριστική πρόκληση στη μάχη του τίτλου.

Να πούμε ότι ένα σοβαρό επεισόδιο έλαβε μέρος σε τουρνά τένις για ανήλικους 14 ετών και κάτω, το οποίο διοργανώθηκε στην Βαρκελόνη. Μια 14χρονη αθλήτρια που συμμετείχε στο τουρνά φαίνεται δέχτηκε επίθεση από τον πατέρα της, ο οποίος είναι Έλληνας κατά τις διαθέσιμες πληροφορίες. Και έλεγα λοιπόν και στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι συνάντησα κάποιους φίλους και φίλες που προέρχονταν από την συμμετοχή τους σε αγώνα δρόμου στο 18ο Greece Race for the Cure, που είχε αφετηρία και ολοκλήρωση το πεδίο του Άρεως, αλλά όπως μου έλεγαν, ο χώρος αυτός στο πεδίο του Άρεως που έγινε φέτος, η εκκίνηση και ο τερματισμός δεν έχει τις προϋποθέσεις για να φιλοξενεί μια τέτοια διοργάνωση. Και μάλιστα μου είπαν αρκετές φορές τη λέξη Ζάπιο και πάλι Ζάπιο. Οπότε ας το δουν οι διοργανωτές. Το Ζάπιο φαίνεται είναι η καλύτερη λύση, εκεί που γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Ο φίλος ο Βασίλης ο Κατσαβής έχει στείλει το μήνυμά του. Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο καταρχήν τώρα στο μάτς ΠΑΣ Πύργος Πανιώνιος 0-0. Ο φίλος μας ο Βασίλης ο Κατσαβής λέει καλησπέρα φίλε Φώτη, καλησπέρα καλησπέρα Βασίλη. Και καλή και ευλογημένη Κυριακή, αυτό πραγματικά παιδιά το εύχομαι σε όλους σας. Αυτό εύχομαι σε όλο τον κόσμο και καλή εκπομπή να έχεις, υγεία να έχετε παιδιά όλοι μαζί και να συμμετέχουμε όλοι στην πορεία της εκπομπής και εσείς να με ενημερώνετε για κάποια πράγματα. Όπως είπα στις 5 και 5 έχω μια συνέντευξη έκπληξη από κοπέλα δημοσιογράφο. Φοβερή που έχει ξεκινήσει, που έχει παίξει μπάλα στο Περιστέρι στο ποδόσφαιρο. Δημοσιογράφος τα τελευταία χρόνια να μας δώσει κάποια στοιχεία και φοβερά ντοκουμέντα για Ελλάδα και εξωτερικό σχετικά με το γυναικείο ποδόσφαιρο. Είναι εξπέρ σε αυτό το κομμάτι.

Και είμαστε πάντα στο τοπικό ποδόσφαιρο, το στηρίζουμε πάντα. Έτσι λοιπόν σήμερα θα έχουμε ένα γνωστό προπονητή ποδοσφαίρου επιτυχημένο στην πορεία του και απορώ που δεν συμμετέχει τουλάχιστον στη Super League 2. Αυτό θα το δούμε στη συνέχεια βέβαια. Ο οποίος παρακολουθεί τον αγώνα στην πρώτη κατηγορία της ΕΠΣΑ Αθήνα, το Λύκη Χαϊδαρίου Ίωνες Αλίμου. Και θα μας αναλύσει όλα τα χαρακτηριστικά στοιχεία του συγκεκριμένου αγώνα μετά το τέλος του αγώνα σε συνέντευξη που θα δώσει. Σε συνέντευξη ανάλυση. Οι προπονητές τώρα δεν δίνουν συνέντευξη, ανάλυση τη δουλειά τους κάνουν. Άρα είμαστε κοντά στο τοπικό ποδόσφαιρο και με περισσότερα στοιχεία και με περισσότερες εκπλήξεις. Ναι, ο Βασίλης Κατσαδρής, οπότε φίλε, ό,τι θέλεις για ενημέρωση θα σου στέλνω. Βεβαίως όλοι συμμετέχουμε, παιδιά, έτσι. Και εγώ και εμείς δεν είμαστε πολύ διάστατοι. Και εγώ κάνω ρεπορτάζ για μες μεγάλες ομάδες. Έχω βάλει και αποκλειστικά θέματα όλο αυτό το διάστημα. Στα 3 χρόνια που είμαι εδώ πέρα. Θα ακούσω και τη συνέντευξη. Ευχαριστώ, φίλε Βασίλη Κατσαδρή. Νομίζω κάθε φορά προσπαθώ να παρουσιάζω κάτι παραπάνω ενδιαφέρον. Θα μιλήσουμε με τον άνθρωπο που θα μας αναλύσει το μάτσι, το Λύκη Χαϊδαρίου Ίωνες Αλίμου, και για τον 16χρονο που είπα την περασμένη εβδομάδα εδώ από αυτήν την εκπομπή που έχασε τη ζωή του σε αγώνα στην Καβάλα, αλλά και για το τι μπορεί να γίνει ώστε να υπάρχουν και περισσότερα γήπεδα ποδοσφαίρου στην Αθήνα, και όχι μόνο, παιδιά, έτσι.

Δεν είναι δυνατόν τόσες αλάνες στην Αθήνα να μην έχουν. Να μην έχουν. Να μην υπάρχει εκμετάλλευση εννοώ σε αυτές τις αλάνες που υπάρχουν στην Αθήνα και όχι μόνο στην Αθήνα. Σε, εντάξει, η επαρχία έχει περισσότερες αλάνες. Αλλά και εδώ υπάρχουν χώροι. Πρέπει να δραστηριοποιηθούν δήμαρχοι, ενώσεις, να φτιαχτούν γήπεδα, παιδιά. Υπάρχουν κάποια γήπεδα που είναι παμπάλαια. Κάποια γήπεδα που παίζεις μόνο 9x9 και 8x8 που είναι και επικίνδυνα, έτσι. Ο αγωνιστικός χώρος είναι πολύ κοντά στην περίφραξη και κάποιες φορές στα δυνατά μαρκαρίσματα. Κάποια παιδιά παίκτες έχουν κολλήσει με το κεφάλι ακόμα και στην εξέδρα που είναι πολύ κοντά. Είπαμε να προχωράμε μπροστά στη ζωή. Θα πει κανείς ότι παίρνουν πενιχρά χρήματα οι ενώσεις. Έχουν όμως και αρκετές χορηγίες. Όχι τα σωματεία, τα προεδρία των ενώσεων.

Αλλά πάντως, παιδιά, καλή είναι και η ελευθερία και η δημοκρατία. Αλλά σε κάποιες περιπτώσεις να μην το παραξευτιλίζουμε, έτσι. Υπάρχει ανοχή από όλους, από παράγοντες, από καθηγητές, από δάσκαλους. Έλεγα ένα κύριο ηλικιωμένο στο λεωφορείο στο Γ 12. Δεν πρόλαβε να σβήσει το τσιγάρο του έξω από το. Πριν μπει στο λεωφορείο. Και το έσβησε σε κάθισμα στο λεωφορείο. Φοβερά πράγματα. Αυτά, παιδιά, τα οχήματα τα έχουμε πληρώσει εμείς. Αυτό να το ξέρουν και οι ελεκτές που μπαίνουν κατά συρροή μέσα. Εντάξει, αν κάποιος δεν έχει πληρώσει, τι κάνουμε, να τον πετάξουμε απ' έξω. Αυτά έχουμε φορολογηθεί εμείς και τα έχουμε πληρώσει εμείς αυτά τα οχήματα. Αλλά δεν είναι δυνατόν τώρα να μπαίνει μέσα άνθρωπος, όχι επειδή είναι ηλικιωμένο, κάθε άνθρωπος, είτε μικρός, μεγάλος, και να σβήνει το τσιγάρο του μέσα στο, σε κάθισμα. Ανεπίτρεπτο, έτσι, στο Γ 12 το είδα. Και ούτε με ρουφιάνος να πάω να πω στον οδηγό, ξέρεις, αυτός έκανε αυτό, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, ρε παιδιά. Α, και μου λέγανε κάποια παιδιά μαθητές στα σχολεία τους, κάποια παιδιά καπνίζουν μέσα στην τάξη και έχουν μάλιστα ένα κυπελάκι με νερό και σβήνονται από τσίγαρα. Κάποια βρίζουν, εξτομίζουν τρομερά πράγματα. Οι καθηγητές και οι δάσκαλοι είναι αρκετά ανεκτικοί όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Αλλά μην το παραξευτιλίζουμε. Μου λέγανε καθηγητές και μαθητές και κάποιοι βετεράνοι ποδοσφαιριστές πολλών ομάδων που είναι γυμναστές στο επάγγελμά τους. Δεν τολμάμε, μου λέει, να μιλήσουμε στα παιδιά, γιατί άμα μας τους μιλήσουμε θα πούνε μετά τους κάναμε εκείνο, τα μαλώσαμε, τους κάναμε μπούλικ. Τρομάζουμε να μιλήσουμε, αλλά μην το παραξευτιλίζουν ορισμένοι. Αδικούν και αυτούς που θέλουν να μάθουν κάποια πράγματα. Για μένα το πιο δίκαιο απ' όλα είναι να πεις, ξέρεις τι, στο καθηγητή, στο δάσκαλο, ξέρεις, δεν θέλω να κάνω μάθημα, θα βγω έξω, παιδί μου, θα βγω, δεν θέλω να κάνω μάθημα. Το πιο δίκαιο και το πιο δημοκρατικό, άσε τους άλλους που θέλουν να μάθουν να ακούσουν πέντε πράγματα. Αλλά και τα βιβλία που έχω διαβάσει και την προηγούμενη διάστημα κάποια, διάβασα κάποια πράγματα, δεν τον παίζω μέντορας, έτσι. Πρέπει να είναι πιο περιεκτικά και πιο αναλυτικά και πιο, έτσι, λαϊκή έκφραση, να τα καταλαβαίνουν τα παιδιά. Και η σωστή διδασκαλία, παιδιά, είναι μεγάλο πλεονέκτημα. Πρέπει ο καθηγητής δάσκαλος να ξέρει να λύσεται, έτσι. Να κάνει σωστή διδασκαλία που να αγγίζει την ψυχολογία των παιδιών και γιατί όχι να αναλύει και με τα παιδιά, με τους μαθητές και θέματα της καθημερινότητας. Όλα χρειάζονται αυτή την εποχή, τη δύσκολη που ζούμε όλοι μας, μικροί, μεγάλοι.

Θυμάμαι πάντως και πιο παλιά είχαν βάλει στην έκθεση στις Πανελλήνιες, αν θυμάστε και εσείς, τη λέξη αστιφιλία. Και ελάχιστοι έγραψαν καλά, δεν ήξεραν καν τι σημαίνει η λέξη αστιφιλία. Στο 53ο λεπτό παραμένει το Πας Πύργος Πανιώνιος 0-0. Και το Αστέρας Τρίπολης Β' Αναγέννηση Καρδίτσας παραμένει και αυτό στο 0-0.

Και στο ξεκίνημα τη δεύτερη ώρα θα διαβάσω και 2-3 πράγματα από το σημερινό τύπο για να δείτε πού ακριβώς πηγαίνουμε. Έχουμε ξεπεράσει το χείλος της καταστροφής.

0: Ολιτερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University.

0: University of Essex.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά.

0: Ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210 2824 531.
2: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
3: Στο παιχνίδι
4: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής στο διαφωτιστή στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Για 5 ώρες και σήμερα μαζί, Κυριακή 4 Οκτωβρίου του 2026, ο Φώτης Κατσούφης. 3 το μεσημέρι ξεκινήσαμε, με 8 το απόγευμα θα είμαστε εδώ. Στις 10 παρατέταρτο θα έχουμε σε περιγραφή από τον Γιώργο Λίγκρι το μάτς της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου με την Γερμανία. Τώρα ξεκινάνε 2 μάτς για το γενική ποδόσφαιρο, δεύτερη εθνική κατηγορία, Ολυμπιακός Φωστήρας και Σαριανή στο γήπεδο Ρέντι, στο γήπεδο Μελισσουργός. Και το εξαναβολής για την δεύτερη αγωνιστική στην πρώτη κατηγορία εθνική γυναικών, εξαναβολής μάτς στο γήπεδο νέων επιβατών, ο ΠΑΟΚ με την Αγία Παρασκευή χωρίς θεατή.

ακροατές γίνεται το συγκεκριμένο παιχνίδι. Στο 21ο λεπτό παραμένει το Πανιώνιος Αγία Παρασκευή στο 0, το Πανιώνιος Πας Πύργος Πανιώνιος 0-0 για τη Super League 2. Η Αγία Παρασκευή ποδοσφαιρικά στους άντρες είναι στην πρώτη κατηγορία της Αθήνας, μιας και

Θα διαβάσω εμένα από το σέλιδα των πολιτικών εφημερίδων σημερινά, σημερινά κυριακάτικα, για να διαπιστώσετε για μία ακόμα φορά πόσο αυτή η κυβέρνηση προσέχει τους μικρομεσαίους. Μάλλον μεσαία τάξη δεν υπάρχει πλέον, έχει εξαφανιστεί, έτσι. Διαβάζω την εφημερίδα Κόντρα και λέει: Καμπανάκι και από διεθνή οίκο για τα δάνεια των ολιγαρχών.

Και από πάνω καπέλο στον τίτλο, πάνω τον τίτλο καπέλο έτσι λέγεται. Σήμα κινδύνου για την κεφαλιακή επάρκεια των συστημικών τραπεζών. Και των χρημάτων του λαού σε περίπτωση κρίσης. Και κεντρικός τίτλος, επαναλαμβάνω, καμπανάκι και από διεθνή οίκο για τα δάνεια των ολιγαρχών.

φίλος Μιχάλης ο Παγώνης λέει αποσύρω, στέλνει το μήνυμά του. Ανάσταση του Σωτήρος. Έχω άσχημο προαίσθημα, λέει, για την εθνική μας. Είχε επίσκεψη από κάποιο καντέμι. Το είπαν και αρκετοί φίλοι χτες στα μηνύματά τους. Να σας πω, έχω αρχίσει και πιστεύω πολύ τελικά στην καντεμιά. Υπήρχε και ευχή στο Κωνσταντέλια πριν ξεκινήσει την πρεμιέρα που είχε με την Dortmund. Τραυματίστηκε και σοβαρό άνθρωπος. Αρχίζω και το πιστεύω κι εγώ. Παρότι δεν πίστευα σε τέτοια πράγματα. Έλεγα λοιπόν καμπανάκι και από το Διεθνή Οίκο και από Διεθνή Οίκο για τα δάνεια. Το Ολιγαρχό λέει σήμερα Κυριακάτικη κόντρα. Δάνεια Ολιγαρχών, έτσι για να σας κάνω πιο λιανά. Εις βάρος των απλών πολιτών. Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα των Ζώων. Διαβάσα και μια συνέντευξη, συμφωνώ απόλυτα, της Μαρίας Καριστιανού, ότι της κάνει πόλεμο το συστημικό περιβάλλον, το τωρινό, το πολιτικό.

Και διαβάζω και το προσέλιδο της σημερινής Κυριακάτικης Δημοκρατίας, το οποίο λέει, κεντρικός τίτλος, στα σκουπίδια πέταξε δύο διεθνείς συμβάσεις για τα 1300 κλεμμένα κοιμήλια. Έχει τη φωτογραφία του κ. Μητσοτάκη. Και από πάνω καπέλο στον τίτλο, αποκάλυψη, νέο εθνικό έγκλημα Μητσοτάκη.

Λοιπόν, οι διεθνοί οίκοι ανησυχούν για τα δάνεια που δίνουν τα αβέρτα στους ολιγάρχες και τα οποία συνέχεια σε περίοδο κρίσης, όπως λένε, μπορεί να κοστίσουν στον ελληνικό λαό και απ' την άλλη του απλού ελληνικού λαού του παίρνουν τα σπιτάκια για, επειδή χρωστάει, επειδή τον πτώχευσαν λόγω μνημονίων. Αλλά και το τελευταίο διάστημα επικυβέρνηση Μητσοτάκη με τις τεράστιες υπερφορολογήσεις. Και διαβάζω και το πρωτοσέλιδο της σημερινής εφημερίδας του Αν Voice και λέει: κοκκινίζουν ένα στα πέντε δάνεια μικρομεσαίων.

Μετά και τα σημερινά πρωτοσέλιδα που διάβασα, αντιλαμβάνεστε ότι τους ολιγάρχες, τους προμηούχους, το έχει πει το Λέντζα σε λέξη κυβέρνησης, αυτούς θέλουν μόνο. Και άσε τους άλλους να πεινάσουν, αυτούς που γκρινιάζουν για τη φτώχεια. Τους γκρινιάριδες, εμείς είμαστε γκρινιάριδες.

Συζήταγαμε κάποια νεαρά παιδιά, αγόρια και κορίτσια κάποιες φορές και συζητάω έτσι. Και λέω ρε παιδιά, γιατί κάποιοι από εσάς ορισμένες φορές εμφανίζονται πολύ οργισμένοι. Η απάντηση σε όλες τις περιπτώσεις είναι μία και μοναδική που μου δίνουν, γιατί το πολιτικό σύστημα, το τωρινό, μας έχει καταστρέψει τη ζωή μας. Τι να πεις σε αυτά τα παιδιά, δίκιο έχουνε. Και όπως μας έλεγε η κυρία Αναστασία χτες, και όλοι εσείς που μας λέτε έτσι, κάποια παιδιά χάνουν τη ζωή τους διαβάζοντας, παίρνουν πτυχία, αφιερώνουν όλη τη ζωή τους, θεωρούνται πράγματα, διασκέδαση και πολλά πράγματα και πολλά άλλα ακόμα. Παίρνουν τα πτυχία τους, είναι πραγματικές ευφυΐες έτσι, ευφυΐες είναι. Κι όμως δεν μπορούν να δουλέψουν επειδή τα ενίκια αυτά στα ύψη. Δεν μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμά τους, την επιστήμη τους παιδιά, σε αυτοί που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους. Γιατί δεν έχουν να τους δώσουν οι γονείς τους, είναι φτωχά παιδιά. Κάποιοι για να τα βγάλουν πέρα δουλεύουν γκαρσόνια, courier, deliveράδες και security. Αυτές οι δουλειές έχουν μείνει πλέον. Αυτές οι δουλειές, όχι ότι είναι άσχημα.

αλλά χαραμίζουν τα χρόνια που έχουν κάνει στα θρανία, στα διαβάσματα. Έχουν στεθεί πράγματα από τη ζωή τους, αγόρια και κορίτσια, για να σπουδάσουν, για να φτάσουν στο επίπεδο που θέλουν, που έχουν βάλει στόχο από πριν στη ζωή τους. Έχουν βάλει στόχο. Πού είναι το κοινωνικό κράτος να επιδοτήσει κάποιες προσπάθειες αυτών των ανθρώπων, των παιδιών, σε υγεία, παιδεία, πού είναι? Όλο λόγια και θα. Όπως μας λέει και ο φίλος εχθές για το Market Pass, ο κύριος Κυριάκος, που το περιμένουμε. Αντί αυτού αυξάνονται όλα και πάλι τα προϊόντα.

0: χάθηκε.
1: Συνεχίζει να τα βρει στην μπαστούνη ο Πανιώνιος εκτός έδρας μας με το ΠΑΣ Πύργος. Παραμένει το ΠΑΣ Πύργος Πανιώνιος στο 0-0 στο 73ο λεπτό. Για το γυναικείο ποτάσμα ποδοσφαίρου, πρώτη εθνική κατηγορία, στο 12ο λεπτό έχουμε ΠΑΟΚ Αγία Παρασκευή, είναι στο 0-0.

Στο 15 λεπτών Super League 2 Πανς Πύργος Πανιώνιος 0-0. Το ίδιο στρογγυλά Αστέρας Τρίπολης Β στο 59 το μάτς αυτό. Αναγέννηση Καρδίτσας 0-0. Στην Ευρώπη στο Nations League στο 16 λεπτό Αζερμπαϊτζάν Λιθουανία 0-0. Να δίνουμε και κάποια αποτελέσματα για τους φίλους που παίζουν ποδόσφαιρο, μπάσκετ, στοίχημα. Για Βόρεια και Κεντρική Αμερική, Πρωτάθλημα Εθνών, τελικά αποτέλεσμα. Σιν Μάρτεν με Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες, μια κόκκινη κάρτα, 2-4 όμως. Επίσης Μπελίζε, Γαλλική Γουιάννα 0-2, 2 διπλά εδώ.

Έχουμε και άλλο τελικό αποτέλεσμα στην τρίτη εθνική κατηγορία, στον έκτο όμιλο, ΑΟ Λεβάντε, ΑΟ Πλαταριάς 0-1 και όπως είπαμε και προηγουμένως, Παλιξουριακός Πρέβεζα 1-2, δύο διπλά εδώ στον έκτο όμιλο σε σημερινά μάτς. Ποδοσφαιρικά στην Ευρώπη, στο Euro Under 17, γυναίκες προγραμματικά πρώτος γύρος. Έχουμε τελικά αποτελέσματα. Αζερμπαϊτζάν Under 17 γυναίκες, έτσι Αλβανία 2-7, παρότι είχε μια κόκκινη κάρτα Αλβανία, και Κόσοβο Ιρλανδία 0-6, δύο διπλά με τεράστια σκορ.

Επίσης είχαμε λίδα Σαν Παύλο Μπούργκος 81-94 και μετά από παράταση Σαγκομπέο Μπλούνες με Ρεάλ Μαδρίτης 107-114.

Στην Τουρκία τελικό αποτέλεσμα στο μπάσκετ Καϊρόβα με την Κολεγή 76-84 και στο ημίχρονο Φενέρμπαχτσέ με την Κόρφες μπάσκετ 46-44.

Στη Γερμανία, στις 4 περίοδο, στο ξεκίνημα στις 4 περίοδο, έχουμε Bayern με την Oldenburg 22-18 και Phoenix Hagen Frankfurt 18-22, το αντίστροφο.

Στο μπάσκετ στην Ελλάδα, στην Α1 γυναικών έχουμε τελικό αποτέλεσμα Άρης Κρόνος 63-66 και στην τέταρτη περίοδο έχουμε Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 75-41, μεγάλη διαφορά. Και στη δεύτερη περίοδο Πρωτέας Βούλας ΠΑΣ Γιάννενα 19-20. Αυτά για την Α1 γυναικών στο μπάσκετ.

Αλλαγές επί αλλαγών γίνονται στο match pass. Πυρίου Πανιώνιος παραμένει στο 23ο λεπτό στο 0-0. Για να δούμε αν κάποια από τις δύο ομάδες πετύχει γκολ. Αν κριθεί αυτό το match, ένα γκολ θα κριθεί.

Τηλέφωνα στον έλα, παιδιά, θα βγάλουμε 7 παρατέταρτο με 8 παρατέταρτο. Επαναλαμβάνω και τους φίλους και τις φίλες που ρωτάνε, που θέλουν να βγούνε. Μία ωρίτσα, ωρίτσα, νομίζω μπορούν να μιλήσουν πολύ, έτσι πάντα αφιερώνω χρόνο σε εσάς. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι φίλοι και φίλες που δεν θέλουν να βγουν στο τηλέφωνο. Μιλάμε τηλεφωνικά εδώ πέρα στον αέρα. Όχι στον αέρα, στη διάρκεια της εκπομπής. Χωρίς να βγαίνουμε στον αέρα, θέλουν να πούνε κάποια πράγματα, ρωτάνε κάποια πράγματα.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με

0: Μήνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
3: Επιστρέψαμε σε συνεχή ροή και σε δυνατούς ρυθμούς, πιστεύω, στην εκπομπή Ο Διαποδιστής στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Μετά το break που είχαμε και τα διαφημιστικά μηνύματα, να παίρνουμε και εμείς κάποιες ανάσεις. Μιλάμε και μέσα στα τηλέφωνα, παιδιά. Κάποιοι φίλοι παίρνετε τηλέφωνο, δεν θέλετε να βγείτε στον αέρα, και φίλες. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες και σήμερα Κυριακή 4 Οκτωβρίου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης. 3 το μεσημέρι ξεκινήσαμε με 8 το απόγευμα. Σε σύγκριση με πέρσι παρατείναμε κατά μία ώρα παραπάνω την εκπομπή. Ξεκίναγα 4, τώρα ξεκινάω 3 όλο φέτος. Στη φετινή.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Είναι η σεζόν. Τηλέφωνα να βγάλουμε 7 παρά με 8 παρά 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Μέχρι τότε στέλνετε τα τηλεφωνικά σας μηνύματα, τα καταγράφω και τα διαβάζω, παιδιά, έτσι δεν κρύβω κάτι οτιδήποτε. Viber 6-939-943-943, στέλνετε τα μηνύματά σας σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής και των εκπομπών χωρίς καμία χρέωση. Και σήμερα μεγάλη συμμετοχή σας, email onel@papakia943.gr. Και το site το sports943.gr, εκεί ανεβάζουμε τα σημαντικότερα θέματα. Δύο Έλληνες πολίστες διεκδικούν το τίτλο του κορυφαίου πολίστα σε όλο τον κόσμο. Και διεκδικούν το βραβείο του κορυφαίου αθλητή υδατοσφαίρισης για το 2026. Δύο Έλληνες βρίσκονται σε αυτή τη σχετική λίστα. Αυτοί είναι ο Στέλιος Αργυρόπουλος και ο Δημήτρης Σκουμπάκης. Ο Δημήτρης Σκουμπάκης και ο Στέλιος Αργυρόπουλος είναι ανάμεσα στους υποψήφιους μετά την εξαιρετική παρουσία που είχαν με την εθνική ομάδα την φετινή χρονιά. Να πούμε ότι η εθνική ομάδα δρόμων κατέκτησε το πρώτο παγκόσμιο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία της στο World Cup του Σίδνεϊ στο Πόλο. Επικράτησε της Ουγγαρίας σε εκείνο το φοβερό μας που περιγράψαμε εδώ με 15-14, με τον Αργυρόπουλο να εκτελεί τους Μαγιάρους στα τελευταία δευτερόλεπτα. Έδωσε τη χαριστική βολή

Ο Πας Πύργος είναι αυτός που έχει ανοίξει το σκορ, έχει κάνει το 1-0 λοιπόν στις καθυστερήσεις. Να που ανατρέπεται η κατάσταση, δεν υπάρχουν φαβοροί και προγνωστικά στο ποδόσφαιρο, γενικά στα ομαδικά αθλήματα αλλά και στα ατομικά σε αρκετές περιπτώσεις. Λοιπόν, να πούμε ότι για το Πόλο ο Αργυρόπουλος μάλιστα βρίσκεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά σε αυτή τη λίστα για να αναδειχθεί κορυφαίος πωλήσεις στον κόσμο για τη σεζόν 26. Ενώ Σκουμπάκης του Παναθηναϊκού είναι για πρώτη φορά υποψήφιος για το συγκεκριμένο βραβείο. Μακάρι να το πάρουν και οι δύο, μισό-μισό ή και ολόκληρο και οι δύο. Πάντως μακάρι να έχουμε ελληνική επιτυχία σε αυτό το κομμάτι και είμαι σίγουρος υπάρχει θετική ενέργεια από όλους μας όταν σημαίνουν τέτοια πράγματα ότι θα υπάρξει επιτυχία.

Στο 92 λοιπόν άνοιξε το σκόρο Πας Πύργος απέναντι στον Πανιόνι με τον Φοφανά. 1-0 το παιχνίδι. Να δούμε τι μπορεί να κάνει σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα που απομένει. Άλλα 3 λεπτά είναι επιπλέον χρόνος. Αν μπορεί να αντιδράσει ο Πανιόνιος και αν μπορεί να πετύχει δεύτερο γκολ ο Πας Πύργος, έτσι.

εξέλιξη είναι και το μάτς για το γενικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου ανάμεσα στον ΠΑΟ και στην Αγία Παρασκευή. Το παιχνίδι γίνεται στο γήπεδο νέων επιβατών χωρίς κόσμο. Είναι ξαναβολή μάτς για τη δεύτερη αγωνιστική. Οι δύο μάτς έχουν ξεκινήσει νικηφόρα στην πρεμιέρα και μένει να φανεί αν κάποια από τις δύο κάνει το 2-2 για να ανάβει από τώρα στην κορυφή της βαθμολογίας μαζί με Παναθηναϊκό και Αστέρα Τρίπολης.

Αυτό το μάτς για το γενείο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου που τέθηκε η κατηγορία, η μεγάλη κατηγορία είναι στο 0-0 στο 20, στο 31ο λεπτό στο γήπεδο νέων επιβατών. Στο 33ο λεπτό είναι το ΠΑΣ Πύργος Πανιώνιος, παραμένει το 1-0 για την ομάδα του Πύργου. Έτσι αποδεικνύει στην πράξη ότι είναι αρκετά και παραμένει συναρπαστικό και έτσι θα είναι μέχρι το τέλος το φετινό ποτάσμα στη Super League 2. Θέλουμε δυνατά πρωταθλήματα, θέλουμε συναρπαστικό.

Ο Πανίος πάντως είχε και δοκάρι με τον Ταβάρες. Τώρα στην επίθεση βγαίνει στις τελευταίες φάσεις και ο τερματοφύλακας του Πανιωνίου, μήπως μπορέσει και σκοράρει σε μια γιώμα φάουλ που γίνεται στα καρέ του Πας Πύργος.

Να υπενθυμίσω ότι το γκολ του Πανιούνιου έχει πετύχει στο 90-2 ο Μανσούρ με σουτ. Στο 44 ο ίδιος ο παίκτης ο Μανσούρ έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι του Κράνιξ, του τερματοφύλακα του Πανιούνιου, από ένα δοκάρι δύο ομάδες. Τελείωσε το μάτς 2-0. Τελικά πέτυχε γκολ δεύτερο πας πύργος. Αυτό σημαίνει όταν μια ομάδα ανεμπαίνει όλη και ο τερματοφύλακας για να μπορέσει να σοφαρίσει. Έφυγε μόνο του στην αντεπίθεση ο παίκτης του Πανιού, του πας πύργος. Σε κενό τέρμα, δεν ήταν και δύσκολο να σκοράρει. Όλη η ομάδα του Πανιού ήταν μπροστά. Έτσι λοιπόν, πας πύργος θριαμβευτικός 2-0 επί του Πανιωνίου. Στο 90-4 τρελή πανηγυρισμοί.

0: Ο Μασούρ Φοφανά και τα δύο γκολ του Πανιωνίου, το δεύτερο σε 90-4. Ήρωας της ομάδας του Πας Πύργος. Ο Μασούρ λοιπόν Φοφανά και τα δύο γκολ για τον Πας Πύργος. Στο 90-2 και στο 90-4-5. Και τα δύο γκολ είχε και ένα δοκάρι, όπως είπαμε, από ένα δοκάρι είχαν δύο ομάδες. Στο 56 σε τρομερό σου του Ταβάρες η μπάλα στο οριζόντα, δοκάρι του Τσεκούρα, του goalkeeper του Πας Πύργος, ο οποίος είχε δύο γκολ και ένα δοκάρι. Ένα δοκάρι ο Πανιώνιος και στα σημεία ανοίξει ο Πας Πύργος. Κίτρινες κάρτες αυτό το μάτς ήταν οι Τσορνομάς, Μπαΐνοβις, Βερνάρδος και Ντίας. Για τον Πας Πύργος είχαμε από το τεχνικό τον Όντα Κουτρομάνο τις εξής αλλαγές. Βγήκε ο Σαραμαντάς στο 59 και μπήκε ο Κόκορης. Βγήκε ο Χαρντής στο 59 και μπήκε ο Φερεκίδης. Βγήκε ο Μούσιας στο 66 και μπήκε ο Λεμονής. Βγήκε ο Δούμτσιος στο 83 και μπήκε ο Γρίβας. Και βγήκε ο Λάζαρης στο 66 και μπήκε ο Μαρκόπουλος. Και για τον Πανιώνιο του Χουάν Φεράντο είχαμε τις εξής αλλαγές. Βγήκε ο Αζελανίδης στο 79 λόγω τραυματισμού και μπήκε ο Ζούλιας. Βγήκε ο Μπούρης στο 76 και μπήκε ο Παυλόπουλος. Βγήκε ο Μπαΐνοβι στο 46 και μπήκε ο Σομπρίνο. Βγήκε ο Δίας στο 76 και μπήκε ο Γκαντέλιο. Να ακούσουμε και τον τεχνικό τον Νόντα Κουτρομάνο του Πας Πύργους, του νικητή του αγώνα αυτού σε σύνδεση με RTL2 Sport.
1: Ναι, είμαι χαρούμενος. Θα πω κάτι που ίσως αυτό λιγάκι λίγο φανεί λίγο περίεργο, γιατί πριν δύο παιχνίδια χάσαμε εδώ σε αυτό το ίδιο γήπεδο 4-0. Ούτε σήμερα γίναμε καλύτερη ομάδα της κατηγορίας, αλλά ούτε γίναμε και χειρότεροι όταν χάσαμε τα 4 παιχνίδια. Εμένα ήταν ιδιαίτερο πριν ξεκινήσει το αγωνιστικό, ήταν ιδιαίτερο παιχνίδι για μένα, γιατί παίζω σε μια ομάδα που έχω περάσει ένα χρόνο. Πέρασα πολύ ωραίες στιγμές, έχω πολλοί ανθρώπους που είδα σήμερα και χάρηκα πολύ. Και τον Πανιώνιο τον έχω μέσα στην καρδιά μου. Από εκεί και πέρα γνωρίζαμε ότι είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι, μια ομάδα που έχει στηθεί για πρωταθλητισμό. Στο πρώτο ημίχρονο κλείσαν πολύ καλά τους χώρους. Θεωρώ ότι στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν αρκετά καλοί και στις όλες τις φάσεις. Κάναμε και 2-3 φάσεις για να σκοράρουμε. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκε πιο καλά ο Πανιώνιος. Πάτησε πιο καλά σε χώρους. Δημιούργησε κάποιες φάσεις. Αλλά νομίζω στο τέλος μας έδωσε την τύχη που ίσως δεν είχαμε στα προηγούμενα παιχνίδια.
2: Πόσο θα σας βοηθήσει εν ώψη της δύσκολης συνέχειας, καθώς είστε μια νεοφώτιστη ομάδα στην κατηγορία αυτή, η νίκη απέναντι σε έναν ιστορικό αντίπαλο?
1: Σίγουρα οι μεγάλες νίκες απέναντι σε μεγάλες ομάδες σου δίνουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Νομίζω ότι στα παιδιά αυτά το πώς δουλέψαν μετά από πολύ δύσκολες δύο εβδομάδες, μετά από την ήττα που μπήκε το δυστυχώς το μπορώ ή το δεν μπορώ, έπρεπε αυτό να το βγάλω από τους παίχτες. Νομίζω ότι σήμερα όλοι όσοι μπήκανε δώσαν το 100%, μας δώσανε ενέργεια, τακτικά ήταν άλλο άψογοι όλοι. Από εκεί και πέρα όμως είναι πολύ δύσκολο το πρωτάθλημα, έχει πάρα πολλές αγωνιστικές, δεν έχει τελειώσει τίποτα και ξαναλέω τα κεφάλια κάτω και πρέπει οπωσδήποτε να πάρουμε βαθμούς γιατί έρχεται πολύ δύσκολη συνέχεια.
0: Αυτά ακούσαμε λοιπόν από τον τεχνικό της ομάδας του Πας Πύργος, τον νικητή επί του Πανιωνίου με σκορ 2-0, με ηγέτη και σκόρερ το Μασού Φοφανά, ο πρωταγωνιστής του αγώνα, το πανηγυρίζει με τον κόσμο του Πας Πύργος. Κρατάω τη φράση που είπε ο επαμιλώντας Νόντας Κουτρομάνος, τεχνικός της ομάδας του Πας Πύργος, ότι όταν κερδίζεις μεγάλη ομάδα αποκτάς μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Ο φίλος μας ο Δημήτρης Μπυρλής έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει: καλώς απόγευμα Φώτη, καλό απόγευμα επίσης. Για το πόλο χθες η ομάδα της Χίου που εκπροσωπεί το νησί στην Α1 πόλο. Να ακούσουμε και τον Χουάν Φεράντο, τον τεχνικό της ομάδας του Πανιούνικ. Θα διαβάσω ολόκληρο και πάλι το μήνυμα του φίλου μας του Δημήτρη του Μπυρλή.
2: Σήμερα από την ομάδα του και ήρθε αυτό το αποτέλεσμα.
3: We had the result today.
4: We don't get a good result, so we have not doing good things.
3: Δεν πήγε τίποτα καλά για μας σήμερα.
2: Η ομάδα του Πανιωνίου δυσκολεύεται στα εκτός έδρας παιχνίδια. Είναι το δεύτερο με απώλεια βαθμών. Είναι κάτι που τον προβληματίζει?
3: Είναι πρόβλημα για εμάς.
4: Well, the league is to play at home and play away. We need to show the good performance in both fields. Okay, it's true. We are not feel good in the first 20 minutes. The team was not very confident. This is the truth. But okay, we need to show the performance good in both ways.
3: Το πρωτάθλημα έχει και εντός και εκτός. Ναι, είναι αλήθεια, δυσκολευόμαστε λίγο στα εκτός έδρας, όμως πρέπει και στις δύο περιπτώσεις να έχουμε καλή απόδοση. Η αλήθεια είναι ότι στα πρώτα 20 λεπτά είχαμε δυσκολίες στην απόδοσή μας και πρέπει να βρούμε κάποια πράγματα να βελτιώσουμε.
2: Thank you very much.
0: Αυτά λοιπόν είπε στην κάμερα σερ 2 σπόρο ο Χουάν Φερνάντο, τεχνικός της ομάδας Πανιωνίου. Το τόνισε με λίγες φράσεις και απλές. Είπε τα πράγματα όπως είναι, τίποτα δεν πήγε καλά σήμερα, είπε. Και ότι δυσκολευόμαστε, είπε, στα εκτός έδρας παιχνίδια πρέπει να τα βελτιώσει αυτά. Αυτός ξέρει καλύτερα από εμάς, αυτός είναι προπονητής. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Δημήτρης Μπερλής, τακτικός ακροατής, στέλνει συνέχεια τα μηνύματά του. Λέει λοιπόν, καλώς απόγευμα Φώτη, καλό απόγευμα επίσης από μένα, με υγεία σε όλο τον κόσμο βέβαια. Χθες η ομάδα της Χίου, λέει, που εκπροσωπεί το νησί στην Α1 Πόλο Ανδρών, στην Water Polo, υποτάχθηκε. Να ακούσουμε και άλλη δήλωση.
2: Του Πάσπυργος. Τι σημαίνει αυτή η νίκη, Αδάμ, για την ομάδα σας?
5: Είναι μια πολύ σημαντική νίκη. Δεν είχαμε την αρχή που θέλαμε. Την ψάχναμε από νωρίς, δεν την βρήκαμε. Πήραμε αυτό που μας άξιζε, θεωρώ, γιατί η δουλειά που κάνουμε είναι πολύ καλή. Είχαμε την πίεση, πάρα πολύ πίεση, έπρεπε να πάρουμε αποτέλεσμα. Ξέραμε όλη τη βδομάδα ότι θα υπήρχε θετικό αποτέλεσμα. Απλά δεν ξέραμε αν ήταν η νίκη ή η ισοπαλία. Πολύ ευχαριστημένος που η ομάδα μου κράτησε το 0. Πολύ ευχαριστημένος για τα 2 γκολ. Έφυγε η Γκίνια, το μαύρο σύννεφο από πάνω μας. Και έπεται πολύ καλή συνέχεια.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Ευχαριστώ.
2: Τάσο.
6: Έφυγε η Γκίνια από πάνω σε αυτό, αισθάνονται στον πύργο.
0: Ακούσαμε και τον τερματοφύλακα του ΠΑΣ Πύργος Αδάμ Τσεκούρας. Να πω ξανά από την αρχή το φίλο μας το μήνυμα του Δημήτρη Μπυρλή. Χθες ο Μάζης Χίου, λέει, που εκπροσωπεί το νησί στην Α1 Water Polo, υποτάχθηκε στην ανωτερότητα του Απόλλωνα Σμύρνης στο Σεράφι. Επόμενο ντέρμπι, λέει, το Σάββατο με γούσου περιστερίου στην Χίο. Είναι το άθλημα που ακολουθούν πολλοί νέοι, λέει, στη Χίο, και μπράβο τους. Στο κλειστό ιωνικό κολυμπητήριο της Χίου. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, είπαμε, ακούσαμε δηλώσεις σε σύνδεση με δύο σπορ τους προπονητές των δύο ομάδων, από το ΠΑΣ Πύργος του Νόντα, του επαμεινόντα Κουτρομάνου, του νικητή απέναντι στον Πανιόνιο 2-0, και τις δηλώσεις του Χουάν Φερνάντο και του τερματοφύλακα της ομάδας του ΠΑΣ Πύργος, του Αδάμ Τσεκούρα. Πρωταγωνιστής του ΠΑΣ Πύργος σε αυτό το μάτς ο Φοφανά Μανσούρ, πέτυχε και τα δύο γκολ, ένα δοκάρι ο ΠΑΣ Πύργος, ένα δοκάρι ο Πανιόνιος. Με το ίδιο σκορ κλείνει και το άλλο μάτς, παιδιά. Αστέρας Τρίπολης Β' Αναγέννηση Καρδίτσας είναι 2-0 και αυτό. Τα γκολ έχουν πετύχει στο 60 ο Κόλλα Μεσούτ και στο 66 ο Κύρκος Μεσούτ. Για τον Αστέρα Τρίπολης Β' ο Κοντοές, ο τεχνικός, έχει κάνει τις εξής αλλαγές. Μπουλούλης 72, μπήκε ο Καραδαλής. Βγήκε ο Κόλλα ο σκόρερ του ενός τέρματος και μπήκε στο 76 ο Ντερβίση. Βγήκε ο Κύρκος ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος στο 72 και μπήκε ο Φρίμποκ. Και βγήκε και ο Σιμόνι στο 72 και μπήκε ο Γραμμένος. Για τον Άρα, για την αλλαγή καλύτερα, ο τεχνικός Χαραλαμπίδης έκανε τις εξής αλλαγές. Βγήκε ο Διαμαντάκος στο 71 και μπήκε ο Ντιαγέ. Βγήκε ο Νινίκας στο 79 και μπήκε ο Θωμάη. Βγήκε ο Κάστρος στο 46 και μπήκε ο Αναστασόπουλος. Βγήκε ο Ευαγγέλου στο 71 και μπήκε ο Κιντέλα. Και βγήκε και ο Σάντος στο 46 και μπήκε ο Ματέο.

κίτρινες κάρτες αυτό το μάτς έχουν δει Ευαγγέλου, Φοφανέ και Διαμαντάκος. Συνεχίζει το μήνυμα του φίλου μας ο Δημήτρης Ομπυρλής από τη Χίο. Συγχαρητήρια λέει στην ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού για την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Super Cup. Στο water polo και στο Χιώτη, προπονητή της ομάδας των γυναικών του Ολυμπιακού στο πόλο. Το Γιώργο Ντόσκα πράγματι έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Έχει φτιάξει, δημιουργήσει μια φοβερή ομάδα. Τις ελληνικές επιτυχίες σε διεθνές επίπεδο τις χαιρόμαστε όλοι και έτσι νομίζω πρέπει να αισθανόμαστε, ανεξάρτητα τι ομάδα υποστηρίζει ο καθένας. Αυτό είναι προς το συμφέρον όλων μας.

κοντεύει να λύσει και αυτό το μάτς λοιπόν Αστέρας Τρίπολης Β' Αναγέννηση Καρδίτσας για τη Super League 2 στα σημερινά μάτς. Τα γκολ όπως είπαμε πέτυχαν στο 66 ο Άγγελος Οκόλα, στο 60 ο Άγγελος Οκόλας και στο 66 μετά από 6 λεπτά δηλαδή ο Ιάσον ο Κύρκος.

Με το ίδιο σκόρπα του ψώδου στο μήχρονο είχε επικρατήσει ο ΠΑΟΚ και η γυναική ομάδα ποδοσφαίρου και σε προηγούμενα αναμέτρηση των δύο ομάδων 21 Δεκεμβρίου του 25 έγινε. Τότε ο ΠΑΟΚ είχε επικρατήσει εντός έδρας με γκολ της Παναγιώτης Αργυρίου στο 57ο λεπτό. Για να δούμε αν θα λήξει με το ίδιο σκόρ αυτό το μάτς για την Women's Football League, τη μεγάλη κατηγορία στο ποδόσφαιρο γυναικών. Μέχρι στο πρώτο μήχρονο λοιπόν έχουμε ΠΑΟΚ Αγία Παρασκευή 1-0. Επαναλαμβάνεται αυτό που είχε γίνει στις 21 Δεκεμβρίου του 25 με γκολ της Παναγιώτας Αργυρίου στο 57ο λεπτό από τις νταμπλούχες κοπέλες του ΠΑΟΚ.

για το νορβηγικό πρωτάθλημα, να πούμε το Μπρίνε με τη Λίνη είναι στο 1-0. Παραμένει το 1-0 για το φίλο που με πήρε τώρα τηλέφωνο. Και το στην Ολλανδία για την πρώτη κατηγορία, το Φέρλο με τη Ρόντα είναι στο 1-0 και αυτό. Και τα δύο στο 1-0. Στις 5 και 5 θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη χήμαρο από συνάδελφο γυναίκα που έχει παίξει γυναικείο ποδόσφαιρο, μας πει πράγματα και θαύματα που δεν έχετε ακούσει για το γυναικείο ποδόσφαιρο. Τρομερές αναλύσεις από Ελλάδα, Ευρώπη, εξωτερικό, τα πάντα. Θα την αφήσω να κάνει μονόλογο. 7 παρατέταρτο με 8 παρατέταρτο βγάζουμε τηλέφωνα στον αέρα, παιδιά, έτσι.

διαγώνων τα συγκεκριμένα αυτά μάτς. Μέση θέση, προπονητές, αλλαγές, κίτρινες κάρτες, στα γκολ, τα πάντα. Με την βοήθεια των συνεργατών μας και των ανταποκριτών μας.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Ο Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και ξένων γλωσσών Α. Αετόπετρα 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
3: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Λαμποτέ. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο λαμποτέ.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Λοιπόν, μπήκαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής στο διαποτισί στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Και σήμερα μαζί Κυριακή 4 Οκτωβρίου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης. 3 το μεσημέρι ξεκινήσαμε με 8 το απόγευμα. Θα είμαστε μαζί εδώ όλοι μαζί, παιδιά, παρέα. Τεράστια παρέα πάντως. Και θυμάμαι και την περασμένη φορά κάποιος φίλος ρώτησε για τα αποτελέσματα του ΑΟ Αγράφων, ομάδα τρίτης εθνικής κατηγορίας, η οποία πάντως απέκτησε παίκτη από τη Λατινική Αμερική. Βραζιλιάνο με πολλά ονόματα, σιδηρόδρομος, έτσι είναι τα λατινοαμερικάνικα ονόματα. Ο ΑΟ Αγράφων λοιπόν ανακοίνωσε την απόκτηση του Βραζιλιάνου αμυντικού. 20χρονος είναι, Ζωζέ Φελίπε Αλμέδα. Νταφονσέκα. Επαναλαμβάνω, Ζωζέ Φελίπε Αλμέδα Νταφονσέκα. Είναι ένα άλλο παίκτη που φυσικά 20χρονος αποτελεί προϊόν της Ακαδημίας της Πορτουγκέσα. Ενώ στην κυρία Επίρρο έχει αγωνιστεί σε Ισπανία και Γαλλία αντίστοιχα.

Το βραζιλιάρικο λοιπόν απόκτημα της ομάδας του ΑΟ Γράφων, 20χρονος, που είναι γεννημένος το 2006. Ξεκίνησε λοιπόν από τα τμήματα αποδομής της Portuguese Academy. Στη συνέχεια πήγε στην Ευρώπη, μετακόμισε, φόρεσε την φανέλα της La Fuente στην Ισπανία και της Gravesen στην Γαλλία, αποκτώντας πολύτιμες διεθνείς εμπειρίες σε νεαρή μάλιστα ηλικία. Αυτά για το νέο απόκτημα 20χρονος.

αμυντικός Βραζιλιάνος του ΟΑΟ γράφων ο Ζωζέ Φελίπε Αλμέιδα Νταφονσέκα. Ωραία περιοχή τα άγραφα πάντως, θα περάσει καλά. Υγιεινό περιβάλλον. Και η ομάδα κάνει εκεί την καλύτερη δυνατή προσπάθεια.

Ο φίλος μας ο Κώστας ο Χατζής έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει: από την Πορτουγκέστα είχε πάει ο Ολυμπιακός στον Διόγκο, λέει, με 10 εκατομμύρια μεγάλο παλτό. Και τα παλτά χρειάζονται έτσι τώρα που πιάνει το κρύο, έτσι για αστεία το λέω, με χιούμορ.

Και σε άλλες περιπτώσεις παίκτες με αρκετά μεγάλες πρεγαμινές ήρθαν στην Ελλάδα δυνατά ονόματα. Λίγες οι περιπτώσεις πάντως και στην πορεία μέσα στον Ολλανδικό χώρο αποδείχναν παλτά, έτσι. Αλλού στη συνέχεια μπορεί να παίξαν και καλό ποδόσφαιρο. Εκεί κρίνονται όλοι και κρίνονται όλοι μας, παιδιά, έτσι, μέσα στον αγωνιστικό χώρο και στη δουλειά γενικότερα που κάνει ο καθένας μας. Ήταν μια φορά ένας νεαρός στον δρόμο και με ρώτησε μια οδό που είναι στην Αθήνα, πολύ γνωστή. Και του λέει εκεί πέρα, του λέω, ξέρεις, βεβαίως, ξέρω απ' έξω την Αθήνα. Αλλά στη συνέχεια μου λέει, πώς θα πάω εκεί πέρα, σε πολύ κεντρικό δρόμο. Και του λέω, θα πας εκεί, από εκεί δεν ήξερε κανένα από τους δρόμους. Λέω, ρε φίλε μου, εσύ θα χαθείς, αποκλείεται. Πώς ξέρεις την Αθήνα, που δεν ξέρεις ούτε καν ένα από τους πιο δημοφιλείς γνωστούς δρόμους.

0: Θυμώ σας μία, αυτό είναι η συνέντευξη έκπληξη που σας είχα υποσχεθεί από το ξεκίνημα της εκπομπής. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την Αγγελική Διαβατοπούλου, συνάδελφος δημοσιογράφος, αρκετά αξιωμένη, έτσι θα το πω και λαϊκά, που έχει παίξει μπάλα βέβαια. Έχω και εγώ έτσι κάνει ρεπορτάζ από τα πρώτα ξεκινήματα Αγγελική Διαβατοπούλου του γυναικείου ποδοσφαίρου. Μπορεί να σε έχω πετύχει, όπως λέμε κιόλας, όταν έπαιζε ποδόσφαιρο. Λοιπόν, να μας πεις αρκετά πράγματα που δεν έχουν ακουστεί μέχρι τώρα για το γυναικείο ποδόσφαιρο σε Ελλάδα και εξωτερικό, έτσι, με δικές σου αναλύσεις, με δική σου έκθεση, με δική σου δουλειά. Σε ακούω, θα κάνεις μονόλογο. Έχεις 21 λεπτά στη διάθεσή σου. Είσαι χύμαρος από ό,τι άκουσα και το τηλέφωνο που μιλήσαμε. Σε ακούω, τα λες όλα εσύ. Δεν σε διακόπτω καθόλου. Καλησπέρα καταρχήν.
1: Καλησπέρα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Ότι πραγματικά διαφωτίζεις το κοινό. Σήμερα θέλω να ανοίξω μια κουβέντα για ένα ποδόσφαιρο που υπάρχει στην Ελλάδα, αλλά στην Ελλάδα υπάρχει στην Ελλάδα υποτυπώδες, αλλά δεν έχει πάρει ακόμα τη θέση που το αξίζει.
0: Που θα έπρεπε, έτσι.
1: Τη θέση που το αξίζει, και αυτό είναι το γυναικείο ποδόσφαιρο. Και θα ξεκινήσω από μια πολύ απλή διαπίστωση. Δεν μας λείπουν οι γυναίκες που θέλουν να παίξουν ποδόσφαιρο. Μας λείπει το περιβάλλον μέσα στο οποίο θα μπορέσουν να το κάνουν. Γιατί όταν κοιτάξεις έξω από την Ελλάδα, θα δεις ότι το γυναικείο ποδόσφαιρο έχει αλλάξει ήδη επίπεδο. Παραδείγματος χάρη στην Αγγλία, στην Ισπανία, στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Ιταλία, στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχουν επαγγελματικές λίγκες, μεγάλες σύλλογοι, ακαδημίες, προπονητικά κέντρα, χορηγοί, τηλεοπτικά δικαιώματα και γεμάτα γήπεδα. Αν έσω στοιχεία, θα συγκλονιστείς.
0: Ναι, βεβαίως, είμαι όλος αυτή, ακούω
1: στοιχεία. Το Women's Euro του 25 στην Ελβετία πήγαν 650.000 άνθρωποι στα γήπεδα. 29 από τα 31 παιχνίδια ήταν sold out. Και ο μέσος όρος ξεπέρασε τους 20.000 θεατές ανά αγώνα, παρακαλώ. Αυτό δεν είναι πια ένα άθλημα στο περιθώριο, όπως καταλαβαίνεις. Είναι ένα παγκόσμιο αθλητικό προϊόν που μεγαλώνει. Και εδώ θα φτάσουμε και στην Ελλάδα, αφού ξεκινήσουμε από την ιστορία. 102 χρόνια πριν, 102 χρόνια πριν, όταν η ΕΠΣΑ προσπάθησε να κάνει τις πρώτες γυναικείες ομάδες, ξεκίνησε ο Παναθηναϊκός. Δεν θέλω να κουράσουμε τους ακροατές.
0: Όχι, θα μας τα πεις όλα, δεν κουράζει κανείς. Ο κόσμος, από ό,τι μου έχει στείλει μηνύματα, έχω προαναγγείλει αυτή τη συνέντευξη. Θέλει να ακούσει αρκετά πράγματα που δεν έχουν ακουστεί μέχρι τώρα, έτσι. Ξέρω κι εγώ κάποια πράγματα, αλλά εσύ που έχεις παίξει μπάλα, ξέρεις πολύ περισσότερα από μένα.
1: Έχω παίξει δεξί χαφ με έναν Άγγλο προπονητή,
0: ναι,
1: και έχω νιώσει τι σημαίνει να προσπαθείς να διεκδικήσεις την μπάλα με το κεφάλι. Το γυναικείο ένστικτο εντωμεταξύ, θέλω να σου πω και θέλω να το αναλύσουμε αυτό και ψυχολογικά, είναι πολύ πιο δυνατό, όπως γνωρίζεις.
0: Αυτό είναι γεγονός,
1: ναι. Η ορατικότητα των break-triών, η συνοχή είναι σε άλλο επίπεδο και αυτό θα αποδειχτεί τα επόμενα 10 με 20 χρόνια. Και αυτό βέβαια το επιβεβαιώνουν και τα στοιχεία που θα παραθέσω αργότερα. Και θα καταλάβεις. Σχετικά με τον Παναθηναϊκό, λοιπόν, που σου έλεγα, είναι η πρώτη ελληνική γυναική ομάδα το 1926. Και ο ίδιος ο Παναθηναϊκός τεκμηριώνει την πρώτη του απόπειρα ήδη από το 1924 με πρωτοβουλία τότε της Αθηνάς Πανούδη. Φαντάσου τώρα να μιλάμε για 102 χρόνια πριν, έτσι.
0: Μάλιστα. Κάποια πράγματα που δεν τα γνωρίζει καθόλου ο κόσμος.
1: Ναι, λοιπόν, ναι.
0: Ωραία.
1: Παράλληλα έχει γίνει ιστορική έρευνα για τον τύπο του Μεσοπολέμου. Το καταγράφει το 1926 η ΕΠΣ Αθηνών, που προσπάθησε τότε να εισαγάγει το γενικό. Η προσπάθεια συνάντησε έντονη αντίδραση τότε. Η κοινωνία δεν ήταν έτοιμη και ουσιαστικά εγκαταλείφθηκε. Αυτό είναι μια πολύ καλή ιστορία για το ραδιόφωνο, σε ένα άλλο επεισόδιο, βέβαια.
0: Ναι, θα έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε συνέχεια, έτσι, κάθε Σαββατοκύριακο.
1: Είναι ένα πραγματικό σοκ, ιστορικό σοκ. Τώρα σημαίνει το 1924 οι γυναίκες στον Παναθηναϊκό να προσπαθούν να δημιουργήσουν ποδοσφαιρική ομάδα. Και το 1926, έτσι, να γίνεται προσπάθεια να οργανωθούν γυναικοί αγώνες στην Αθήνα. Είναι για σκέψη το αυτό και το μέγεθος της διαφοράς, της χρονολογικής διαφοράς, των ετών εννοώ. Έναν αιώνα λοιπόν σχεδόν αργότερα έχουμε το ελληνικό γυναικείο ποδόσφαιρο ακόμα να παλεύει για πλήρη επαγγελματική υπόσταση. κάτι πολύ σημαντικό είναι...
0: Κατά τα άλλα μιλάμε για ισότητα, έτσι.
1: Ακριβώς, έτσι. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για την πολιτεία.
0: Και υποκριτικό
1: δεν
0: είναι.
1: Δεν θα έλεγα ότι το κράτος δεν κάνει τίποτα. Αυτό θα ήταν εύκολο εξάλλου να καταρριφθεί. Γιατί το 2026 το Υπουργείο Αθλητισμού ανακοίνωσε συνολική κρατική στήριξη 31,3 εκατομμύρια ευρώ προς τις αθλητικές ομοσπονδίες, η οποία αυτή τώρα είναι αυξημένη, όπως γνωρίζεις, κατά 15,5%.
0: Σωστά, ναι.
1: Όμως από την πηγή αυτή δεν προκύπτει ειδικό ποσό αποκλειστικά για το γενικό ποδόσφαιρο. Αυτό θα πρέπει να το διερευνήσουμε σε επόμενες εκπομπές. Άρα δημοσιογραφικά, και αν το θέσουμε επειδή συνάδελφος και αξιόλογος, η σωστή ερώτηση τώρα είναι πόσα από τα χρήματα που δίνονται στον αθλητισμό φτάνουν συγκεκριμένα στη γυναική ανάπτυξη.
0: Μα αυτό είναι και το επόμενο ερώτημα που αλλά το κάνεις και μόνος.
1: Και να πιάνε κρίσιμα βέβαια αποτελέσματα.
0: Βέβαια.
1: Γιατί αυτό είναι πολύ αιχμηρό. Η ΕΠΟ πράγματι όντως, γιατί τις τελευταίες συνομιλίες που είχα, προχθές συγκεκριμένα, έχει κάνει αρκετά πράγματα όπως πηγές με έχουν πληροφορήσει τα τελευταία χρόνια. Παραδείγματος χάρη υπάρχει το FIFA Women's Football Conference, υπάρχει το UEFA Playmaker, το UEFA Women's Football Link Development, εξοπλισμός σωματεία Β και Γ εθνική, υπάρχουν επιμορφωτικές δράσεις, δράσεις σε σχολεία και μικρές ηλικίες. 894 νέα δελτία κοριτσιών την περίοδο 2025-2026 από 109 σωματεία και παρακαλώ 46 ΕΠΣ ρεκόρ. Κάτι κινείται, βλέπουμε λοιπόν στην Ελλάδα, αλλά η Ελλάδα πρέπει να περάσει από τις δράσεις τώρα πια στην υποδομή. Και αυτό ξέρεις εδώ, Φώτη, είναι το κλειδί. Γιατί η διεθνή διαφορά μας είναι τεράστια. Είναι ντροπή.
0: Και υπάρχει και το δημογραφικό πρόβλημα, έτσι, που είναι επίσης τεράστιο στην Ελλάδα.
1: Βέβαια. Και εδώ, ακριβώς γι' αυτό, οι διεθνείς ομοσπονδίες, όπως και η UEFA, ήδη έχει δεσμεύσει 1 δισεκατομμύριο ευρώ αυτή τη στιγμή για το γυναικείο ποδόσφαιρο. Και για την περίοδο 2024-2030 έχει θέσει ως στόχο μέχρι το 2030, να ακούν και οι άντρες ακροατές, για να προετοιμάζονται, να ενημερώνονται για το τι θα δουν και τι θα αντιμετωπίσουν. Βέβαια, θα αντιμετωπίσουν τις γυναίκες συνολικά. Γιατί μέχρι το 2030 η UEFA έχει δεσμεύσει, όπως είπαμε, 1 δισεκατομμύριο ευρώ για το γυναικείο ποδόσφαιρο, για να υπάρξουν στην Ευρώπη 6 πλήρως επαγγελματικές λίγκες και 5.000 πλήρως επαγγελματίες ποδοσφαιρίστριες. Η UEFA έχει υπολογίσει ότι η εμπορική αξία του ευρωπαϊκού γυναικείου ποδοσφαίρου θα μπορούσε να φτάσει τα 686 εκατομμύρια ευρώ ετησίως μέχρι το 2033. Σου λένε κάτι, Φώτη, με αυτά τα νούμερα?
0: Βέβαια, αρκετά πράγματα, πολύ αρκετά πράγματα.
1: Δεν μιλάμε απλά τώρα για ισότητα, μιλάμε για οικονομία, για χορηγίες, για εμπόριο που θα στηθεί γύρω από αυτή τη φιλοσοφία. Εδώ λοιπόν να σου πω για το σώμα το γυναικείο που είπες και για το πόσο μπορεί να βελτιωθεί, και από προσωπική εμπειρία, επειδή έχω παίξει μπάλα, γιατί το αγαπάω πάρα πολύ το άθλημα. Θα σου πω ότι το ποδόσφαιρο δεν δίνει μόνο μυϊκή δύναμη στη γυναίκα. Δίνει αντοχή, δίνει ταχύτητα, δίνει συντονισμό, δίνει ισορροπία. Και κορίτσια, ακούστε, όσες ακροάτριες αυτή τη στιγμή ακούν, δίνει ιδιοδεκτικότητα, καρδιοαναπνευστική ικανότητα, κινητικές δεξιότητες και ομαδική λειτουργία. Ο Παγκόσμιος, μάλιστα, Οργανισμός Υγείας, να σε ενημερώσω ότι συνδέει τη σωματική δραστηριότητα στα παιδιά και στους εφήβους με κινητικές δεξιότητες, αυτοεκτίμηση, κοινωνική ένταξη, γνωστική ανάπτυξη και συνολική δεξία. Υπάρχει, να σου πω και κάτι, αν δεν σε κουράζω ακόμα κάτι.
0: Δεν με κουράζει καθόλου. Μια ευχάριστα ακούγεται. Σημαντικά πράγματα που δεν τα έχουμε ξανακούσει, έτσι, να είμαστε ειλικρινείς όλοι μας.
1: Υπάρχει, ναι, και αυτά πρέπει να λέγονται και να συνεχίσουμε να ενημερώνουμε τους ανθρώπους.
0: Θα το συνεχίσουμε, σήμερα είναι η αρχή, πράγματα που δεν έχουν ακουστεί.
1: Υπάρχει κάτι πιο ενδιαφέρον, ειδικά για τα κορίτσια. Θέλω να σου πω ότι μια μεγάλη έρευνα που έγινε για την UEFA σε 4.128 γυναίκες, κορίτσια και νεαρές γυναίκες, έδειξε ότι το 80% των έφηβων ποδοσφαιριστριών εμφάνιζαν πιο uncoffined συμπεριφορά, πιο μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση λόγω της συμμετοχής τους σε ομάδα. 58% ηλικίες 13 έως 17 ετών, 58% των κοριτσιών είπαν ότι ξεπέρασαν έλλειψη αυτοπεποίθησης μέσα από το ποδόσφαιρο. 48% δήλωσαν ότι αισθάνονται λιγότερο αυτοσυνείδητες ή αμήχανες για τον εαυτό τους, με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και πιο δυναμικές. Άρα αυτό που εγώ αισθάνθηκα ως κορίτσι που έπαιζα χαφ, δεν είναι απλώς μια προσωπική ανάμνηση. Υπάρχει ερευνητική και επιστημονική βάση που το τεκμηριώνει αυτό που εγώ ένιωσα και ήθελα να λίγο να σου δώσω να καταλάβεις. Γι' αυτό στο έθεσα στην αρχή κάποια στοιχεία. Σου είπα ότι ως παρένθεση θα σου πω παρακάτω για την έρευνα αυτή που το επιβεβαιώνει αυτό που ένιωσα εγώ, Φώτη.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ έχω υπάρξει μέσα στο γήπεδο και ξέρω τι σημαίνει να ζητάς την μπάλα, αυτό που σου έλεγα να σηκώνεις το κεφάλι, να παίρνεις απόφαση μέσα σε ένα δευτερόλεπτο και να λες εγώ θα το κάνω. Αυτό δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο, Φώτη. Αυτό είναι εκπαίδευση ζωής. Και τώρα θέλω να σου μιλήσω για κάτι που αυτό με αφορά πάρα πολύ και πρέπει να το καταλάβουν οι άντρες και να βοηθήσουν τις γυναίκες και τις κόρες τους, τις συγγενείς, τις φίλες τους να αλλάξουν νοοτροπία και να δουν και λίγο πιο θετικά το άθλημα ώστε να συμμετέχουν περισσότερο. Θέλω να σου μιλήσω για γυναίκες που μπήκαν σε ένα χώρο ο οποίος για πολλές δεκαετίες θεωρήθηκε ανδρικός και τι κατάφεραν. Θέλω να σου μιλήσω για το γήπεδο, για το σώμα, για την αυτοπεποίθηση, για την κοινωνία. Και εδώ, ειδικά σε μια Ελλάδα που δυστυχώς έχει συνηθίσει να κοιτάζει τις εξελίξεις από την εξέδρα αντί να βρίσκεται μέσα στο παιχνίδι. Και γι' αυτό κάνουμε σήμερα αυτή την εκπομπή και σε ευχαριστώ που μου έδωσες χρόνο. Θέλω να σου πω ότι το γυναικείο ποδόσφαιρο δεν είναι καινούριο. Αυτό που σου είπα αρχικά για τον Παναθηναϊκό, το 24, Ισπανούδη, Αθηνά, είχε κάνει αυτή την πρώτη απόπειρα δημιουργίας γυναικείας ποδοσφαιρικής ομάδας και αρχικά αυτό σου είπα ότι θέλω λίγο να το διερευνήσουμε και να κάνουμε ένα αφιέρωμα αν θέλεις.
0: Βεβαίως.
1: Είναι η ιδέα μου.
0: Βεβαίως.
1: Νομίζω ότι αξίζει να κάνουμε ένα αφιέρωμα σε αυτό.
0: Στην επόμενη εκπομπή θα κάνουμε αφιέρωμα σε αυτό, βεβαίως.
1: Για την πρώτη γυναίκα, την Αθηνά Σπανούδη. Μια γυναίκα που σε μια εποχή που το ποδόσφαιρο θεωρούνταν τότε αποκλειστικά αντιρρική υπόθεση, τόλμησε να πει γιατί όχι. Γιατί όχι και οι γυναίκες, όπως και σε όλα τα άλλα αθλήματα. Εξάλλου, οι γυναίκες, όπως γνωρίζουμε, έχουν τεχνικές άριστες. Παραδείγματος χάρη, οι χειρουργοί δεν συγκρίνονται, θεωρώ, οι άντρες με τις γυναίκες. Γιατί μια γυναίκα είναι πολύ. Με τη διέκριση, με τη λεπτομέρεια, έχει μεγάλη αιμονή. Με πολύ μεγαλύτερη, θεωρώ, αιμονή από τους άντρες. Ας κάνουμε όμως άλλη μια παρέστηση εδώ. Να σου πω ότι το 26 η ΕΠΣ Αθηνών τότε προσπάθησε να τιμήσει τη Σπανούδη αυτή την πρωτοβουλία και να εισαγάζει οργανωμένα το γυναικείο ποδόσφαιρο και να γίνουν και αγώνες μεταξύ γυναικείων ομάδων. Και τότε συνέβη κάτι πολύ χαρακτηριστικό. Αυτό που σου έλεγα εξ αρχής, ότι αντέδρασε η κοινωνία και θεωρήθηκε η ιδέα παράτερη και σταμάθηκε η προσπάθεια που τώρα πρέπει, Φώτη, να ξαναξεκινήσει και ξεκινάει ήδη ένθερμα. Και θα μιλήσουμε αργότερα και για το παγκόσμιο πρωτάθλημα και τι γίνεται με στοιχεία και στην Ελλάδα, βέβαια. Δεν ξέρω αν θέλεις να βάλεις ένα τραγουδάκι για να χαλαρώσουμε λίγο οι ακροατές.
0: Όχι, όχι, ξακούω, ακούω. Εντάξει,
1: θα πάρει μονότερμα και φοβάμαι.
0: Δεν πειράζει, μ' αρέσει το μονότερμα. Οι ακροατές θέλουν να ακούνε. Δεν είναι, είναι μια σοβαρή συνέντευξη, είναι σοβαρές αναλύσεις και πρέπει να τα ακούμε. Δεν χρειάζεται να βάλεις τραγουδάκι. Πώς θέλω, συνέχισε, εντάξει.
1: Οκ, όπως νομίζεις.
0: Έχεις ακόμα άλλα 6 λεπτά στη διάθεση σου, εντάξει.
1: Θα μάθει λοιπόν την προσπάθεια. Αυτό ήταν ένα μεγάλο μάθημα, γιατί δεν έλειπε η επιθυμία των γυναικών. Έλειπε η κοινωνική αποδοχή, έλειπε η υποδομή. Έλειπε η θεσμική βούληση. Έλειπε, όπως καταλαβαίνεις, η αντίληψη ότι μια γυναίκα μπορεί να είναι αθλήτρια χωρίς να χρειάζεται να απολογείται. Και αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, Φώτη, για πολλές δεκαετίες υπήρχε και κάτι ακόμα, υπήρχε η οικογένεια. Το κορίτσι έπρεπε να είναι καλό κορίτσι, να είναι προσεκτικό, να μην τραυματιστεί, να κυοφορεί, να μην κυκλοφορεί με αγόρια, να μην υδρώνει, να μην μαυρίζει, να μην γυρίζει σπίτι με γραμμή στα γόνατα και κυρίως να μην κάνει κάτι που θεωρείται αντρικό λόγω του φαλοκρατισμού. Που τι να κάνουμε, δυστυχώς έχει εγκαθιδρυθεί στην κοινωνία. Και πόσο μάλλον στην Καραϊβική. Το ποδόσφαιρο λοιπόν έχει συνδεθεί με μια συγκεκριμένη εικόνα ανδρισμού, με τη δύναμη, με τη σύγκρουση, με την επιθετικότητα. γυναικότητα, με γήπεδα, με εξέδρες, με ανδρικές παρέες. Και η γυναίκα έπρεπε να βρίσκεται στην άλλη πλευρά, να παρακολουθεί, όχι να παίζει, αλλά η γυναίκα έμπαινε στο γήπεδο ως θεατής. Όταν μπήκε λοιπόν τότε, όμως, ακόμα και ως θεατής ανακάλυψε κάτι πολύ σημαντικό. Ότι το σώμα της δεν είναι απλώς ένα σώμα που πρέπει να είναι όμορφο. Είναι ένα σώμα που μπορεί να τρέξει, μπορεί να αντέξει, να συγκρουστεί, να ισορροπήσει, να αποφασίσει, να δημιουργήσει και να κερδίσει. Να κερδίσει, Φώτη. Και εγώ το έχω ζήσει αυτό. Έχω παίξει ποδόσφαιρο. Έχω παίξει χαφ, όπως σου είπα. Και όποιος έχει παίξει χαφ, ξέρει ότι το χαφ δεν είναι απλώς μια θέση. Είναι μια θέση ευθύνης. Έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Πρέπει να βλέπεις πριν πάρεις την μπάλα, πρέπει να αποφασίζεις γρήγορα, να ξέρεις που βρίσκεται το συμπαίκτη σου, να αντέχεις, να επιστρέψεις.
0: Ταχύτητα σκέψη και κίνηση, αυτό λέω και εγώ.
1: Να επιστρέψεις, να συνεργάζεσαι, να αποτυγχάνεις και να ξανετάς την μπάλα. Και αυτό το τελευταίο είναι ίσως και το σημαντικότερο μάθημα που μπορεί να πάρει ένα κορίτσι από το ποδόσφαιρο, αν και θέλω να καταλήξω. Να μην διαλυθεί. Γιατί οι γυναίκες διαλύονται εύκολα λόγω ευθυσία. Πάει στην μπάλα και να ξανατρέξει να την πάρει. Να πέσει και να σηκωθεί. Να ακούσει κριτική και να συνεχίσει. Να μην περιμένει από κανέναν να της πει ότι αξίζει. Να το αποδεικνύει η ίδια. Η ίδια. Και εδώ δεν μιλάμε μόνο θεωρητικά. Υπάρχουν ερευνητικά δεδομένα, όπως ανέφερα παραπάνω. Μελέτη λοιπόν περισσότερα από 4.000 κορίτσια και νεαρές γυναίκες έδειξε σημαντική σχέση ανάμεσα στην κυρίαρχη στον ποδό. Να αυτοποιηθείς, όπως είπα παραπάνω. Και για την Ελλάδα πια, γιατί αυτό που είναι σημαντικό να καταλάβουν όσοι εισαγωγοί της εκπομπής μας σήμερα τα κορίτσια, είναι ότι όταν ένα κορίτσι μπαίνει στο γήπεδο, δεν και δημιουργείται μόνο μια ποδοσφαιρίστρια. Δημιουργείται μια γυναίκα που αύριο θα μπει σε μια αίθουσα συνεδριάσεων και θα μιλήσει. Μια γυναίκα που θα διεκδικήσει τον μισθό της. Μια γυναίκα που θα πει όχι. Μια γυναίκα που θα αναλάβει ευθύνη. Μια γυναίκα που δεν θα φοβηθεί να πάρει την απόφαση. Γιατί έχει μάθει να αποφασίζει μέσα σε δευτερόλεπτο στο γήπεδο. Και όπως είπα πριν, για να κοιτάξουμε τώρα την Ελλάδα, γιατί εδώ πρέπει να κάνουμε και την αυτοκριτική μας. Το ελληνικό γυναικείο ποδόσφαιρο, όπως είπαμε, υπάρχει, έχει ιστορία, έχει εθνική ομάδα. Έχει πρωτάθλημα, έχει κυπελούχους, έχει ταλέντο, έχει διεθνές παίκτριες. Αυτό που δεν έχει ακόμα είναι το επίπεδο υποδομών και επαγγελματισμού που θα έπρεπε να έχει. Και υπάρχει μια θεσμική αδυναμία που πρέπει να λέγεται καθαρά. Να μην τρεπόμαστε να το λέμε πλέον καθαρά. Στην Ελλάδα το γυναικείο ποδόσφαιρο δεν έχει ακόμα πλήρως επαγγελματικό καθεστώς. Οι ποδοσφαιρίστρες αντιμετωπίζονται θεσμικά ως ερασιτέχνες. Και εδώ βρίσκεται η αντίφαση. Ζητάμε από μια αθλήτρια λοιπόν να συμπεριφέρεται σαν επαγγελματίας, να προπονείται, να προσέχει τη διατροφή της, να κάνει αποκατάσταση, να ταξιδεύει, να παίζει, να αγωνίζεται για την εθνική μας ομάδα, αλλά το σύστημα δεν της εξασφαλίζει ακόμη παντού και πανταχού την αντίστοιχη επαγγελματική πραγματικότητα. Αυτό λοιπόν είναι φώτη που πρέπει να αλλάξει και πρέπει να αλλάξει γρήγορα. Γιατί έξω από την Ελλάδα η ιστορία έχει ήδη προχωρήσει. Η Ευρώπη τρέχει. Η UEFA έχει δεσμεύσει, όπως είπα, 1 δισεκατομμύριο ευρώ για το γυναικείο ποδόσφαιρο μέχρι το 2030. Θέλει 6 πλήρως επαγγελματικές κλινικές, όπως σου είπα, στην Ευρώπη, 5.000 επαγγελματίες παίκτριες. Άρα δεν μιλάμε για ένα κοινωνικό πείραμα. Μιλάμε για μια διεθνή αθλητική βιομηχανία. Μιλάμε για θέαμα, για τηλεόραση, για χορηγούς. Για δικαιώματα μετάδοσης, ήδη έρθει σήμερα 2 αγώνες θα δείξει και θα τα πούμε σε λίγο. Μιλάμε για εισιτήρια, για ακαδημίες, για επαγγελματικές καριέρες, προπονητές, προπονήτριες, για χρήματα. Μιλάμε για οικονομία. Η UEFA έχει ήδη εκτιμήσει ότι η εμπορική αξία του Ευρωπαϊκού Γυναικείου Ποδοσφαίρου μπορεί να φτάσει 100.000 εκατομμύρια ευρώ ετησίως μέσα στην επόμενη δεκαετία. Άρα το ερώτημα για την Ελλάδα είναι, θα παρακολουθούμε αυτή την αγορά από μακριά ή θα μπούμε μέσα? Γιατί υπάρχει και ένα τεράστιο οικονομικό λάθος στην αντίληψη ότι δεν αξίζει να επενδύσουμε επειδή δεν έχει κόσμο. Αν δεν επενδύσεις, δεν θα έχεις κόσμο.
0: Λοιπόν, με αυτό το ερώτημα και δίλημα θα κλείσουμε τη σημερινή συνέντευξη. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, σου άφησα ένα 25 λεπτό, έτσι. Οπότε θα τα πούμε και το άλλο Σάββατο. Θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας και το αφιέρωμα που έχεις υποσχεθεί θα κάνεις, εντάξει. Λοιπόν,
1: ναι, και έχουμε να πούμε και πολλά περισσότερα.
0: Πολλά περισσότερα, αρκετά σημαντικά πράγματα μας είπες, πράγματα που δεν ξέρει ο κόσμος και το βλέπω εδώ με τα μηνύματα που έχει στείλει και λέει μπράβο αυτή τη συνέντευξη αφιέρωμα και κάποια πράγματα αναλυτικά που δεν τα γνώριζε ο κόσμος.
1: Ναι, μακάρι να είχαμε περισσότερο χρόνο και να κάναμε και αφιερώματα και να μιλήσαμε και για ιστορία, κοινωνία, πολιτική και για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί. Θα ξαναπούμε όμως, είμαι σίγουρη, γιατί.
0: Όχι, θα τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή, βέβαια θα στο δούμε.
1: Και Παρασκευή και θα κάνουμε και.
0: Παρασκευή, εγώ δεν κάνω εκπομπή, εγώ Σάββατο και Κυριακή καλό μόνο, έτσι, 3 με 8 δηλαδή. Οπότε θα σου δίνω και μία ώρα χρόνο, εντάξει.
1: Okay. Έγινε.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Αγγελική Διαβατοπούλη. Μας είπες
1: το. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σου, Φώτη.
0: Και σε ένα συγχαρητήρια για τα στοιχεία και τις αναλύσεις που κάνεις και τα έτσι και τα εντυπωσιακά στοιχεία, ντοκουμέντα που έχεις. Μας μίλησες έξω από τα δόντια, όπως λέμε, για πράγματα που δεν τα έχει συνηθίσει η ελληνική κοινωνία, αλλά πρέπει να τα συνηθίσει και το δίλημα που μεταφέρεται είναι στην πολιτεία πλέον για το γυναικείο ποδόσφαιρο που πρέπει επιτέλους να επαγγελματοποιηθεί και στην Ελλάδα. Λοιπόν, ναι, να σε ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, πραγματική χήμαρος η Αγγελική Διαβατοπούλου, συνάδελφος που ασχολείται με το γυναικείο ποδόσφαιρο και όχι μόνο έτσι, ξέρει πολλά πράγματα περισσότερα ακόμα. Μας είπε πράγματα που δεν τα γνωρίζουμε, μας έκανε αναλύσεις τρομερές, σε ποιο επίπεδο βρίσκεται το διεθνές ποδόσφαιρο, εκεί που πρέπει να φτάσει και το ελληνικό ποδόσφαιρο για να λέμε ότι έχουμε ίση μεταχείριση. Φίλε Αποστολή Γαβρίνα από Θεσσαλονίκη, είχαμε αφιέρωμα εκεί για το γυναικείο ποδόσφαιρο, έτσι συνέντευξη από την Αγγελική Διαβατοπούλου, συνάδελφο, εξαιρετική συνάδελφο και πρώην παίκτρια. 2-0 και στο Ολυμπιακό στο Φωστήρα και σε Αριανήσι για τη δεύτερη αγωνιστική στη δεύτερη εθνική.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
3: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
5: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝΗ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
6: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
7: Η Ελλάδα σήμερα.
8: Δηλαδή?
7: Η εκπομπή μας.
8: Πότε?
7: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
8: Δηλαδή?
7: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
8: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτοί?
7: Απλό. Γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
6: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
0: Επιστρέψαμε λίγο σε συνεχή ροή της εκπομπής ο διαποτιστής στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες και σήμερα Κυριακή ο Φώτης Κατσούφης. Στο μεσημέρι ξεκινήσαμε με 8 το απόγευμα. Όλοι μαζί πορευόμαστε. Και όλα αυτά σήμερα Κυριακή 4 Οκτωβρίου του 2026. Για τη φίλη λοιπόν την αποστολή Αθρίλος Γαβρίνα από Θεσσαλονίκη να πω ότι ο Ολυμπιακός για το γυναικείο ποδόσφαιρο στη δεύτερη εθνική κατηγορία ανοίξει στο Φωστήρα και Σαριανής με σκορ 2-0 στον πρώτο φετινό εντός έδρας αγώνα του και έκανε λοιπόν το 2-2 στην δεύτερη εθνική κατηγορία γυναικών.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
9: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Αυτό συνέβη στο δημοτικό γήπεδο Μελισσουργός.

Και φίλοι, η αποστολή Αγαβρίνα Θρύλο, δεν κάνω απλή αναφορά στο 0-2 του Ολυμπιακού τη γυναική ομάδα που έκανε το 2-2 στο πρώτο φετινό εντό έδρα μάτ απέναντι στη Φωστήρα και Σαριανή. Η Ερυθρόλευκη Μπόλ του Τάσου Φλέγκα κυριάρχησε σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Είχαν και άλλε ευκαιρίε για ένα μεγαλύτερο σκορ.

Τα γκολ λοιπόν για τις Ερυθρόλευκες σε αυτό το μάτς πέτυχαν η Πελεκούδα στο 71 και Βενιαμίν στο 80. Ο κόουτς του Ολυμπιακού Διοικητικής Ομάδας Ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού Τάσος Φλέγκας χρησιμοποίησε της Μούγιου Λάρσον. Μαντζάνα 46, Κολέμπα, Μιλωνά Γιωργούλα 46, Ιγιανού, Ιωαννίδη Λόγκου 80, Κατσάνου, Πελεκούδα Ιτζανή στο 88, Φεγγούλη, Ατάκο 60, Ξυλούρη και Βενιαμίν. Εντάξει, η αποστολή Αθρίλος Γαβρίνη από Θεσσαλονίκη ενημέρωσα πλήρως για ό,τι συνέβη στο μάτς το γυναικείο πρωταθλήματος ποδοσφαίρου δεύτερη γη κατηγορία Ολυμπιακός Φωστήρας και Σιαγανής 2-0 με πλήρη στοιχεία από αυτό το μάτς. Έχω άνθρωπο που με ενημέρωσε και γι' αυτό. Όπως διαπιστώνεις λοιπόν και διαπιστώνεις τα μάτια της εκπομπής, παρότι έχουμε τα ακουστικά στα αυτιά, βρίσκονται παντού. Είχαμε και τη συνέντευξη από την συναδέλφισσα, συνάδελφο λοιπόν, την Αγγελική Διαβατοπούλου, που έχει το ντοκτορά στο γυναικείο ποδόσφαιρο, κάνει φοβερά ρεπορτάζ, όχι μόνο για το γυναικείο ποδόσφαιρο. Μας έκανε μια τρομερή πρώτη ανάλυση με αρκετά στοιχεία για το ελληνικό γυναικείο ποδόσφαιρο που δεν έχει αλλάξει επίπεδο ακόμα, το παλεύει, αλλά με τη βοήθεια της πολιτείας μπορεί να φτάσει εκεί που έχουν φτάσει και οι ξένες ομάδες, οι ευρωπαϊκές και όχι μόνο, που γεμίζουν τα γήπεδα σε αγώνες από 20.000 και πάνω θεατές στα μάτς γυναικείου ποδοσφαίρου στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο γενικότερα. Βλέπω και ένα αφιέρωμα της Ελ 2 Sports στον Σακίλ Ονίλ. Ήταν η αδυναμία μου στο NBA, να πω την αλήθεια. Μ' αρέσουν οι μάχες κάτω από τα καλάθια. Τα δυνατά καρφώματα αυτής οι μονομαχίες, οι τρομερές. Με τα λεγόμενα σε εισαγωγικά θηρία έτσι κάτω από τα καλάθια. Εγώ ήμουν ομάδα στην όποια ομάδα πήγαινε ο Σακίλ Ονίλ.

Ένας φίλος μας, ο Φίλιππος από Κύπρο, λέει συγχαρητήρια για τη συνέντευξη αυτή για το γυναικείο ποδόσφαιρο. Ακούσαμε πράγματα που δεν τα έχουμε ακούσει μέχρι τώρα. Θα το συνεχίσουμε με την Αγγελική Διαβατοπούλου, που έχει τρομερά στοιχεία. Βέβαια και εγώ έχω ασχοληθεί με το γυναικείο ποδόσφαιρο όταν που το ξεκίνησε. Κάλυπτα τα ρεπορτάζ και αγώνες. Είχα διατελέσει και προπονητή σε μια ομάδα γυναικείου ποδοσφαίρου, να πω την αλήθεια. Είχαμε πάρα πολύ καλή πορεία. Έχω αναδείξει πάρα πολλά πράγματα στην πορεία μου και τις αθλητικές δραστηριότητες της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών. Πάρα πολλά πράγματα. Είχα βρει άνθρωπο που είχε μπει και χορηγό στην ομάδα της Τροχέας Αθηνών Αττικής στο ποδόσφαιρο. Τηλέφωνα θα βγάλουμε 7 παρατέταρτο, παιδιά, με 8 παρατέταρτο. Να πούμε και 5 πράγματα, να πούμε και όλα τα αποτελέσματα. Θα έχουμε και ανάλυση σε τεχνικό επίπεδο, προπονητικό επίπεδο, από τον γνωστό προπονητή τον Μπάμπη Κατσάνο στο μάτς που έχει παρακολουθεί στην ΑΕΠΣΑ Λύκη Χαϊδαρίου με Ίωνες Αλίμου. Οπότε νομίζω κάθε φορά παρουσιάζουμε και κάποιες εκπλήξεις.

Ελπίζω να μην τα χαλάσει το στοίχημα των Bangor Coleraine. Είναι στο 1-1, διπλό το έχω παίξει για την Coleraine που έχει σοφαρίσει πάντως. Προηγήθηκε η Bangor. Η Coleraine ήταν αυτή που σοφάρισε πριν από λίγο. Θυμάμαι και να μάθει πριν από δύο μέρες που στο στοίχημα που η ομάδα που νίκησε τελικά είναι 28-23 στο στοίχημα, δεν θυμάμαι. Ήταν η έκπληξη των εκπλήξεων. Και μια φορά είχα διέστηση να παίξω αυτό το μάτς, δηλαδή την ομάδα την τελείωσα αδύναμη. Δεν το έκανα όμως. Να λοιπόν αυτό που λέει η διέστησή μας μερικές φορές από την πρώτη και όλα στιγμή πρέπει να την ακολουθούμε και να μην την αλλάζουμε στη συνέχεια. Όταν την αλλάζουμε χαλάει η συνταγή. Έτσι εκτιμώ, έτσι. Είναι θέμα τύχης βέβαια. Αλλά το έχω παρατηρήσει ότι μας έρθει στο μυαλό την πρώτη στιγμή. Στο πρώτο κλικ αυτό πιστεύω ότι πρέπει να ακολουθούμε.

για το Γενικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου στη Γερμανία, στην Bundesliga, τελικό αποτέλεσμα Wolfsburg Hamburgo 2-1 και στο 37ο λεπτό έχουμε Stuttgart Union Βερολίνου, είναι στο 0-0.

Για τη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, τελικό αποτέλεσμα Real Sociedad Β με την Γρανάδα 2-3 και στο 22ο λεπτό Sporting Gijón με τη Celta Vigo Β είναι στο 0-0.

Φίλε, εσύ που με ρωτά για την Νορβηγία και είσαι ανυπόμονο, στο 90-17 έχουμε τον Μπρίνε Λίν, παραμένει στο 1-0. Και στην Ολλανδία το ίδιο, το Φέρλο Ρόντα προς τη λήξη με αρκετές καθαρίσεις και εδώ παραμένει το 1-0.

Έχουμε και σε εξέλιξη τον αγώνα μπάσκετ Ηρακλής Ολυμπιακός. Είναι στο 12-5 μέχρι στιγμής το παιχνίδι, στο ξεκίνημα βέβαια του αγώνα. Τώρα στο 13-5 υπέρ του Γυραιού, υπέρ του Ηρακλή.

Ο Μέλβεν έχει πετύχει 7 πόντους για τον Ηρακλή. Να πούμε και στις αρχικές πεντάδες πώς ξεκίνησα το μάτς. Με διαιτές τους Τσολάκο, Καταλαχούρα και Χριστινάκη. Ο Ηρακλής ξεκίνησε με τους Σιλεκίου, Διαρά, Σίλας, Μέλβιν και Χάτσον. Και το Ολυμπιακό, ο Μίλερ, Μακιντάιρ, Ντόρσεϊ, Γουόρτ, Βεζένκοφ και Χολ, που κάρφωσε προηγουμένως. Και το μάτς προς το παρόν είναι στο 13-8.

φίλη από Θεσσαλονίκη, αποστολή Ασύλος Γαβρίνα. Ευχαριστώ πολύ, λέει, για την ενημέρωση για τον αγώνα γενικού ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού με, με τον Φωστήρα Κεσαριανής 2-0. 2-2 στη δεύτερη εθνική κατηγορία Ολυμπιακός. Οδεύει φουλ για την μεγάλη κατηγορία. Αρκετά οργανωμένη ομάδα. Και ήταν και το πρώτο εντός έδρας μάτς για τα κορίτσια του Ολυμπιακού στην φετινή σεζόν.

Όπως είπαμε, τηλέφωνα θα βγάλουμε 7 παρατέταρτο με 8 παρατέταρτο, μια ώρα στη διάθεσή σας, νομίζω αρκετή και για σήμερα. Θα μπορούσα να κάνω και παραπάνω, αλλά πρέπει να κάνουμε και ρεπορτάζ, πρέπει να πούμε, να ενημερώσουμε και κάποια πράγματα. Προσπαθώ να μοιράσω την μπάλα σε όλα τα επίπεδα, να ικανοποιήσω όλους σας, όχι για να φανώ καλός. Αν και πιστεύω ότι είμαι καλός γενικότερα στη ζωή μου.

αλλά για να είμαστε όλοι μια ευχάριστη παρέα, που είμαστε μια τεράστια παρέα ευχάριστη, με τις όποιες διαφωνίες μπορεί να υπάρχουν, έτσι δεν μπορούμε να συμφωνούμε όλοι σε όλα. Αλλιώς θα ήμασταν όλοι φωτοτυπίες, θα κυκλοφορούσαμε όλοι με το ίδιο πρόσωπο, δεν θα μας αναγνώριζε κανένας. Θα ήμασταν όλοι αυτοκόλλητοι, δεν θα ήταν και άσχημο. Αλλά όταν έχουμε όλοι μια θετική ενέργεια, όταν είμαστε όλοι καλόψυχοι, όταν είμαστε καλοπροαίρετοι, πράγματι είμαστε αυτοκόλλητοι. Με τις όποιες παραλλαγές, διαφωνίες έχουμε όλοι μας λεκτικά, έτσι. Μπορεί να συμφωνούμε σε κάποια πράγματα, μπορεί να συμφωνούμε σε όλα, μπορεί να διαφωνούμε και σε όλα. Αρκεί να τα τεκμηριώνουμε. Σεβαστές όλες οι απόψεις όταν είναι τεκμηριωμένες και έγκυρες, αυτό έχει σημασία.

Χαίρομαι πάντως γενικά όταν υπάρχουν οργανωμένες καταστάσεις, ακόμα και στα πρακτορία της Allwin. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρακτορείο, δεν θέλω να το διαφημίσω τώρα, που μέχρι και το ξημέρωμα γράφει όλα τα αποτελέσματα όλων των αγώνων της κάθε ημέρας. Και το πρωί επιστρέφοντας από την εργασία μου, από την βραδινή εργασία μου, σταματώ πάντα εκεί και βλέπω όλα τα αποτελέσματα. Το Μπανγκόν Κολερέιν έχει γίνει 1-2, οπότε πιάνω το χθεσινό στοίχημα. Είχα παίξει και το σημερινό μάτς αυτό μέχρι στιγμής, έτσι. Ελπίζω πάντως όλοι σας να είστε τυχεροί, δεν έχει σημασία τι κάνω εγώ. Και η μεγαλύτερη τύχη στη ζωή είναι να έχουμε την υγεία μας. Από εκεί ξεκινάνε όλα.

Στη βαθμολογία της Super League 2 και εδώ δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η πέμπτη αγωνιστή. Έχουμε και αυριανά μάτς. Η Μαρκό, παρότι έχει ένα μάτς λιγότερο, είναι αέρα στην κορυφή με 12 βαθμούς. Η Αίτητη ΑΕΛ είναι δεύτερη με 11 βαθμούς, αλλά και ένα μάτς παραπάνω. Ο Πανιώνης, παρά το στραβοπάτημα, έχει μείνει στους 10 βαθμούς. Είναι τρίτος, δεν είναι απέχει και πολύ από την κορυφή.

Ο Πας Πύργος παραμένει παρά την νίκη του τελευταίου στους 5 βαθμούς. Ήταν νίκη ψυχολογίας όμως απέναντι στον Πανιόνιο. Και τα υπόλοιπα βέβαια θα τα δούμε στην πορεία. Είναι πολύ νωρίς ακόμα για συμπεράσματα, για εκτιμήσεις.

Στις 10 παραθέτα το Γιώργο Σιλίγκρης θα μεταδώσει, θα περιγράψει τον κόσμο του Ντερβέντεν Ελλάδα Σπορ τον αγώνα της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με τη Γερμανία. Η μάχη της πρωτιάς.

Για το γυναικείο ποδόσφαιρο, το 28ο λεπτό παραμένει στο εξαναβολής μας στο γήπεδο νέων επιβατών, το ΠΑΟΚ. Με την Αγία Παρασκευή στο 2-0.

Στον αγώνα μπάσκετ που είναι σε εξέλιξη, συνεχίζει να προηγεί το Ηρακλής του Ολυμπιακού με 25-14. Προηγουμένως ο Φουρνιέ μπήκε στη θέση του Ντόρσεϊ. Και προηγουμένως και λίγο νωρίτερα ο Πλότας πήρε τη θέση του Μίλερ Μακιντάιρ. Αφού δεν υπάρχει ο Μοντέρο λόγω ίωσης. Ούτε ο Τζόζεφ, όπως είπαμε και χθες, δεν είναι δηλωμένος στην οκτάδα των ξένων. 25-14 τώρα το ματ.

Μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε μηνύματά σας όλη τη διάρκεια της εκπομπής και όλων των εκπομπών στο 6939-943-943, το γνωστό Viber σε όλο τον κόσμο, χωρίς καμία χρέωση. Τηλέφωνα θα βγάλουμε από 7 παρατέταρτο μέχρι 8 παρατέταρτο.

Στο γερμανικό μπάσκετ η Bayern ισοπαίδωσε την Oldenburg με 113-60. Και στην τέταρτη περίοδο έχουμε το Phoenix Halke με τη Φρακούρτη 79-80. Και στη δεύτερη περίοδο Γένα με τη Τσέμνιτς είναι στο 23-19.

Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα

0: εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν
1: και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάνι.

0: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοιες όρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: Ο Λιτερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Και Ready to Play Bet Builder και Παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Τώρα μπήκαμε στην τέταρτη ώρα της εκπομπής ο διαφωτιστής στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες και σήμερα Κυριακή 4 Οκτωβρίου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης. 3 το μεσημέρι ξεκινήσαμε, με 8 το απόγευμα θα είμαστε μαζί.

Να δώσουμε και τα στατιστικά της πρώτης περίοδου. Ηρακλής 7 στα 12 δίποντα. Είπαμε Ηρακλής λοιπόν στατιστικά πρώτης περίοδου 7 στα 12 δίποντα, 3 στα 8 τρίποντα, 2 στις 3 βολές, 14 rebound, 11 αμυντικά τα 3 επιθετικά, 3 assist, 1 μόλις κλέψιμο και 3 λάθη. Για τον Ολυμπιακό είχαμε 3 στα 8 δίποντα, 2 στα 8 τρίποντα, 3 στις 7 βολές, 8 rebound, 7 αμυντικά επιθετικό, 3 assist, 3 κλεψίματα, 2 μπλοκ, κανένα λάθος πάντως. Ο Ολυμπιακός στο πρώτο διάστημα είχε αρκετά αμυντικά προβλήματα. Τώρα πάντως προηγείται το Ηρακλή με 29-27. Και ο Μιλουτίνοφ ήταν αυτός που έχει δώσει το προβάδισμα στο Ολυμπιακό.

να δίνουμε και τελικά αποτελέσματα στην τρίτη εθνική κατηγορία, δεύτερη αγωνιστική. Χθες είχαμε στο δεύτερο όμιλο, όλα τα μάτια έγιναν εκεί. Δεύτερο όμιλο χθες, ΑΕ Πολυκάστρου. Φίνικας Πολύχνης 0-1, Κυλκυσιακός Μακεδονικός 0-2, Ακρίτες Οικειών Ποσειδώνας Μηχανιώνας 0-2, Ηλακτής Θερμαϊκού Πανεδεσαϊκός 2-0 και Μπαμ FC ΠΑΟ Κριστόνης 3-1. Ρεπό είχε ο Αστέρας Αγίου Νικολάου. Τρίτος όμιλος, Στήλα Κατσικά Πας Γιάννενα 1-1, Αναγέννηση Άρτας Φας Νάουσα 3-1, Βέλια Βατόλακος 4-0 και Ορδαϊκός Δόξα Μοσχολουρίου 2-0. Ρεπό είχε ο Μέγας Αλέξανδρος Φλόρινας. Τέταρτος όμιλος, Διγενής Νεοχωρίου Άονθου Πολύ 1-3, Ερμής Εξοχής Πόηλασσόνας 3-1, Εθνικός Νέου Κεραμιδίου Ρήγας Φεραίος 1-0, Σαλακινέος Πυρικός 1-0, Ηρακλής Λάρισα Σάου Τρίκαλα 0-1, Ρεπό ΑΕ Καρίτσας. Πέμπτος όμιλος, Αστέρας Σταυρού Διαγόρας Αγίας Παρασκευής 0-1, Ταμιναϊκός Φωκικός 0-0, Θήβα Άψικη Φυσός 1-4, ΑΟ Αγράφων Αναγέννηση Σχηματαρίου 0-0, Ρεπό είχε ο ΠΑΣ Λαμία. Έκτος όμιλος, Παλιξουριακός ΠΑΣ Πρέβεζα 1-2, ΑΟ Λεβάντε, ΑΟ Πλαταριάς 0-1, Τηλικρά της Λευκάδας ΟΦ Αγίου Μαθαίου 0-1, Άρης Φιλιατών Πανεγιάλιος 1-2 και Παναγρινιακός Παναχακή 0-5, αρκετά διπλά σε αυτό τον όμιλο. Έβδομος όμιλος και εκεί τα μάτια έγιναν χθες. Ένα θα γίνει το Ερμής Κυβερίου λοιπόν Παθηριατικός 3-1, Ηρακλής Ξυλοκάστρου Αστέρας Αμαλιάδας 4-2, Τέλος Άγρας Παθουριακός 1-2, ΑΟ Λουτρακίου Πέλο Μπασκιάτου 2-0, Αστέρας Βλαχιώτη Παναριακός 1-1 και σήμερα ΠΑΣ Κόρυθος ΑΟ Μιλτιάδης 3-1.

8ος όμιλο, Δόξα Βίρονας Απόλλων Καλυθιών 1-0, η Άρης στο Σεγάλεο 0-1, Απόλλος Μήνης Προδευτική 1-0, Αέρα Φάντου Πάου Ρουφ 0-0, επίσης Εθνικός Αμφιάλι 1-1 και Ιωνικός Διαγόρας 0-0.

ένατος όμιλος Ηλιούπολη Αστέρας Βάρης 1-1, Ηλυσιακός Σαρονικός Αναβίσου 2-0, Αστέρας Μαγούλας Εθνικός Αστέρας Κεσαριανής 1-0, Νέα Ιωνία Χαρναϊκός 4-0, Ναυάγιο μέχρι στιγμής στα δύο πρώτα μάτς ο Αχαρναϊκός. Και αύριο έχουμε το μάτς στη 1:30 το μεσημέρι, ΑΕΜ Εικόνου Παναξιακός Ρεπό Ηθήλα Ραφίνας. Και την ερχόμενη Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 4 το μεσημέρι έχουμε το 10ο όμιλο, τα μάτς.

Τα μάτς λοιπόν στο 10ο όμιλο για την Τετάρτη που έρχεται 7 του μηνός Οκτωβρίου, 4 το μεσημέρι, Πλατανιάς Άγιος Νικόλας, ΑΟ Τυμπακίου Γιούχτας, Πανακροτηριακός Επισκοπή, Εθνιακός Χερσόνησος, ΑΕ Νάπολης Ατσαλένιος και Εργοτέλης Χανιά.

για τον τρίτο όμιλο, επίσης για τους φίλους που ζητάνε να επαναλάβω τα αποτελέσματα. Καστοριά Μακεδονικός Εάτιστας 0-1, Εορδαϊκός Δόξα Μοσχολουρίου 2-0, Θύελλα Κατσικάς Πας Γιάννενα 1-1, Αναγέννης Άρτας Φας Νάουσα 3-1, Βέρεια Βατόλα 24-0 και είπαμε και Ορδαϊκός Δόξα Μοσχολουρίου 2-0 και Καστοριά Μακεδονικός Εάτιστας 0-1, Ρεπό Μέγας Αλέξανδρος Φλόρινας.

Και για τον τέταρτο όμιλο, κάποιοι φίλοι ρωτάνε να ξαναπώ τα αποτελέσματα. Διγενή Νεοχωρίο Ανθούπολη 1-3, Ερμή Εξοχή Πόελα Όνα 3-1, Εθνικό Νέο Κεραμιδίου Ρίγα Φεραίρο 1-0, Σαρακινό Πιερικό 1-0, Ηρακλή Λάρισα Τρίκαλα 0-1, Ρεπό ΑΕΚΑ Ρίτσας.

Και στον πέμπτο λεμινά επαναλάβω τα αποτελέσματα. Αστέρα Σταυρού Διαγόλα Αγία Παρασκευή 0-1. Ταμιναϊκό Φωκικό 0-0. Θήβα Κυφισό Άψη Κυφισό 1-4. ΑΟ Αγράφων Αναγέννηση Σχηματαρίου 0-0. Και ΑΟ Καρή του Νέα Αρτάκη 2-0. Ρεπό Πα Λαμία. Και στον έκτο όμιλο, Παλαιξουριακός Πας Πρέβεζα 1-2, ΑΟ Λεβάντε, ΑΟ Πλαταριάς 0-1, Τηλικράτη Λευκάδας, Ο Φαγίου Μαθαίου 0-1, Ατρόμητος Πατρών, ΑΕ Λευκύμης 5-0, Άρης Φιλιατών, Πανεγιάλιος 1-2 και Παναγρυνιακός Παναχαϊκή 0-5. Οπότε έδωσα όλα τα αποτελέσματα στην τρίτη εθνική κατηγορία στα σημερινά και χθεσινά μάτς. Έδωσα και το πρόγραμμα του 10ου ομίλου στα μάτς που έρχονται την ερχόμενη Τετάρτη 7 του μηνός στις 4 το μεσημέρι.

Το 2 στα 2 λοιπόν έκανε η Νταπλούχο στο γυναικείο ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ. Νίξε με 2-0 την Αγία Παρασκευή. Έτσι συνέχισε την νικηφόρα πορεία του μετά την νίκη στην πρεμιέρα κόντρα στην ΑΕΚ με σκόρ 1-0. Η συνήθως ύποπτη γκατσανίτσα ήταν αυτή που άνοιξε το σκόρ για το δικέφαλο του Βορρά στο 40, το 1-0. Στο 70 η Μίχαελ έκανε το 2-0. Η Αγία Παρασκευή είχε κάποιες ευκαιρίες, αλλά δεν κατάφερε να νικήσει την κολκίπερ Νίχαους, που κράτησε και σε αυτό το μάτς ανέπαφη την αιστεία της.

Το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής για τη μεγάλη κατηγορία στο γυναικείο ποδόσφαιρο έχουμε Σιρήνες Γρεβενών με τον Παναθηναϊκό, Αγία Παρασκευή, ΑΕΚ, Αστέρας Τρίπολης, Οδυσσέα Μοσχάτου, Νούπους Βόλος, ΠΑΟΚ, Όφι Πας Πύργος 1968 και Κηφισιά Αρέα. Μέχρι στιγμής η βαθμολογία: Αστέρας Τρίπολης 6, Παναθηναϊκός 6. Και πάω και 6 βαθμούς, είναι ομάδες που προηγούνται. Ακολουθούν ΑΕΚ, Αγία Παρασκευή, Ιρέα, Λούπους ο Βόλος και Σιρήνες Γρεβενών και Φυσιά από 3 βαθμούς. Στη Όφη και Πας Πύργος με 1968 κανένα βαθμό και μείον 3 βαθμούς ο Οδυσσέας Μοσχάτου τελευταίο στη 12η θέση.

Στην Α1 γυναικό στο μπάσκετ είχαμε τελικά αποτελέσματα Άρης Κρόνος 63-66, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 91-52, μεγάλη διαφορά, και Πρωτέας Βούλας ΠΑΣ Γιάννενα 64-71.

στα τοπικό προθεμάτων στο ποδόσφαιρο. Στην πρώτη κατηγορία της ΕΠΣΑ στον πρώτο όμιλο σήμερα στην πέμπτη αγωνιστική τα σημερινά αποτελέσματα. Σούμερα Παλαιό Φάλιρο 0-0. Αγία Παρασκευή Μαρούση 1-2. Άγιος Δημήτρης Φίνικας Περιστερίου 3-0. Στον δεύτερο όμιλο Ατρόμητος Μεταμόρφωσης Τράχωνες 0-2. Πεύκη Λαύρα Αργυρούπολης 1-1. Αθηναϊκός Διάνα Ηλιούπολης 2-1. Και Βρυλίσια Δάφνη Παλαιού Φαλήρου 3-1.

στην Εψανά Ανατολική, Ανατολική Αττική. Λοιπόν, Εψανά πρώτη κατηγορία Ανατολική Αττική. Εδώ έχουμε έναν όμιλο στην τέταρτη αγωνιστή, μεταξύ άλλων Θησέας Νέας Μάκρης, άνοιξη 0-0.

ΑΕΜΟΣ ΧΑΤΟ ΑΣΤΕΛΑΣ ΠΟΛΙΚΡΑΤΗΣ 3-0. Νίκη Ασσαλονικός Έγινας 0-1. Χτες είχαμε Αργοναύτης Ερμής Κορυδαλλού 0-3. Όπως και το ΕΛΑΣ Ποντίου ΑΟΧ Χαλκιδών 0-3. Όπως και το ΕΝΟΣ ΕΡΕΝΤΙΑ ΣΕΡΑΣ ΧΑΡΑΒΓΙΣ 1-3, αρκετά διπλά. Και το ΑΣ Ποντίου ΑΕ Περάματος 1-2. Και στο δεύτερο όμιλο μεταξύ άλλων, Ίκαρος Καλυθέας ΑΕΤΟΣ Κορυδαλλού 0-4.

0: Και στην 7η πρώτη κατηγορία, τη δεύτερη αγωνιστική είχαμε σήμερα. ΠΑΟΚ Μάνδρας Μεγαρικός 4-2. Πυρίχιος Ασπροπύργου Ρέα Πέραμος 2-0. Και Βίζας Μαδραϊκός 0-4.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.
2: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3 στο πλευρό της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.

0: University of Essex.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Φινέλη Έλιβος Ζητιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
3: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
4: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η ΣΑΝΚΕ αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η ΣΑΝΚΕ, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας, εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρου προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λοιπόν, συνεχίζουμε κάθε εξή την πορεία μας στην εκπομπή. Ο διαφωτιστής στον Ιντερ Βέντεν, Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες και σήμερα Κυριακή 4 Οκτωβρίου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης. Λοιπόν, σε λίγο θα μιλήσουμε με τον τεχνικό, τον γνωστό τεχνικό προπονητή, τον Μπάμπη τον Κατσάνο, προπονητή ποδοσφαίρου με αρκετές επιτυχίες στην πορεία του. Ο οποίος παρακολούθησε το μάτς της πρώτης κατηγορίας της ΣΕΠΣΑ Λίκη Χαϊδαρίου Ίωνες Αλίμου. 1-1 τελικό αποτέλεσμα. Θα μας δώσει τα χαρακτηριστικά στοιχεία αυτού του παιχνιδιού με το μάτι ενός έμπειρου προπονητή, επιτυχημένου προπονητή. Και μετά τη συνομιλία μας με τον Μπάμπη Κατσάνο θα βγάλουμε τηλέφωνα στον αέρα μέχρι το 8 παρα 10.

Στα του μπάσκετ, ο Ολυμπιακός έκανε στροφή 180 μοιρών, θα λέγαμε, στο μπάσκετ, στον Μάτσο Ρεακλή. 360 μοίρε, θα λέγα εγώ, 36-46 προηγείται. Αφού έτρεξε ένα επιμέρους 31-11, παρακαλώ. Ο Μίλερ Μακιντάρη έχει 12 πόντους, 5 λοιπόν 3 ασίστ και 2 λάθη. Ο Βεζέκοφ 10 πόντους. Για τον Ηρακλή 11 πόντους έχει ο Λεκιού και 10 ο Ντιαρά. Τα στατιστικά του πρώτου μέρους, Ηρακλής 10 σε 22 δίποντα, 4 στα 14 τρίποντα, 4 5 βολές, 20 ριμπάουντ, 15 αμυντικά, 5 επιθετικά, 4 ασίστ, 4 λάθη, 5 κλεψίματα. Και για τον Ολυμπιακό, 12 στα 18 δίποντα, 5 στα 15 τρίποντα, 7 σε 11 βολές, 19 ριμπάουντ, 16 αμυντικά, 3 επιθετικά, 11 ασίστ, 5 λάθη και 4 μπλοκ.

όπως είπαμε, τηλέφωνο στον Νέα θα βγάλουμε μόλις τελειώσει η συνομιλία μας τον Μπάμπη Καλτσάνο, που θα μας αναλύσει τα χαρακτηριστικά στοιχεία του αγώνα που παρακολούθησε ο ίδιος στην πρώτη κατηγορία της ΕΠΣΑ. Ανάμεσα στους Λύκους Χαϊδαρίους και τους Ίωνες Αλίμου, 1-1 έληξε το παιχνίδι. Κάθε φορά θα παρακολουθεί και ένα παιχνίδι και θα μας λέει το τι ακριβώς είδε με το μάτι ενός προπονητή, ενός έμπειρου προπονητή.

0: Λοιπόν, στην τηλεφωνή μας γραμμή έχουμε τον έμπειρο και γνωστό προπονητή, τον Πάπη τον Κατσάνο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Φωτή.
0: Ο οποίος παρακολούθησε βέβαια το μάτσο, όπως είπα, Λύκη Χαϊδαρίου, Ίωνες 1-1. Λοιπόν, για πες μας τα χαρακτηριστικά στοιχεία του αγώνα αυτού για το τοπικό προτάσμα πρώτη κατηγορία της ΕΠΣΑ. Πού κρίθηκε το μάτς και ποια τα χαρακτηριστικά στοιχεία του συγκεκριμένου μάτς.
1: Ότι μου, κοίταξε να δεις, το αθηναϊκό ποδόσφαιρο, αυτό που παρατηρώ το τελευταίο χρονικό διάστημα, εντάξει, η ποιότητα, το έχουμε ξανασυζητήσει και σε μια άλλη εκπομπή, η ποιότητα λίγο έχει πέσει. Δεν είναι ακριβώς η παλιά, η γνωστή, η δυνατή, η άλφα κατηγορία που ξέραμε. Παρακολούθησα έναν αγώνα με δύο ομάδες που θα παλέψουν για να μείνουν στην κατηγορία και οι δύο. Δουλεμένα σύνολα και από τους δύο προπονητές, και από τον Γιάννη τον Πολίτη και από τον Νίκο τον Τζιότζιο. Βέβαια το υλικό ήταν, μέτριο θα έλεγα, γιατί και οι δύο ομάδες, από ό,τι έχω καταλάβει και από ό,τι έτσι ρώτησα, έκανε έτσι μια έρευνα, είναι ομάδες που δεν ρίχνουν τα λεφτά για πρωταθλητισμό, κοιτάνε τις ακαδημίες, κοιτάνε να προωθήσουν παιδιά από μέσα από την ομάδα. Οι Λύκοι είχαν πολλά μικρά παιδιά, το ίδιο και οι Ίωνες. Το παιχνίδι ήταν μοιρασμένο, Φώτη. Στον πρώτο ημίχρονο είχε την κυριαρχία μια ομάδα, δηλαδή, που φαινόταν στο γήπεδο, ήταν μόνο οι Ίωνες. Έβγαινε η ομάδα πάρα πολύ σωστά στην επίθεση, με αποτέλεσμα να έχει χάσει μια-δυο ευκαιριούλες, αλλά όχι κάτι πολύ δυνατό. Στην πορεία, κόντρα στην εξέλιξη του μάτς, όπως είναι αυτή η εικόνα πραγματικά του αθηναϊκού ποδοσφαίρου και του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου πιο πολύ, κόντρα στην εξέλιξη του μάτς, μία μπουμπούλα, ένα λάθος, μια εκμετάλλευση του καινού χώρου από τον αριστερό μπακ, ο οποίος είχε προωθηθεί, ένα διαγώνιο σούτ και στο 40 το 1-0 η Λύκη. Ήταν δηλαδή κόντρα και στη ροή του αγώνα ουσιαστικά.
0: Ναι,
1: το δεύτερο ημίχρονο, ναι, για πες μου, Φώτη,
0: μίλησε ο νόμος του ποδοσφαίρου, έτσι τις ευκαιρίες είχαν.
1: 100%.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: 100%. Ο σκόρερ είναι ο Δημητρίου, ένα παιδί από τους Λύκους, το αριστερό μπακ, που στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί είχε πολλά προβλήματα η δεξιά πλευρά από την ομάδα του κύριου Πολίτη, άλλαξε τα μπακ από τα δεξιά, άλλαξε τον μπακ του δεξί και βάλε αριστερά και δεξιά, έκανε αλλαγές εσωτερικές, γιατί αντιμετώπιζε πρόβλημα από εκεί, το διόρθωσε από τη δεξιά πλευρά, αλλά μετά η αριστερή πλευρά πάλι είχε το πρόβλημα, οπότε το διέγνωσε πολύ σωστά ο προπονητής της αντιπάλου ομάδος, φόρτωσε λίγο πιο πολύ αυτή την πλευρά, έκανε κάποιες αλλαγές και άλλαξε εντελώς την εικόνα του δευτέρου ημιχρόνου. Και εκεί που είχε την κυριαρχία η ομάδα του Τζιότζιου, του Ίωνες Αλίμου, άρχισαν να παίζουν λίγο πιο άναρχα και να βγαίνει στην κόντρα πολύ πιο παθιασμένα, πιο σωστά, πέθανε στην μπάλα επάνω τα παιδιά, πιο γυμνασμένα λίγο τώρα από τους Λύκους, η ομάδα των Λύκων, και βγήκε μια εικόνα που θα μπορούσε να ήταν και 3-0 το παιχνίδι. Οι αντιπιθέσεις ήταν φωτιά για την ομάδα των Λύκων, αλλά τελικά πάλι μίλησε ο νόμος του ποδοσφαίρου και στα τελευταία λεπτά, από ένα λάθος, μια λάθος κίνηση του μπακ του αριστερού, βγήκε λίγο πιο μπροστά το παιδί να μπερδεύτηκε λιγάκι, βρέθηκε το κενό, έγινε σέντρα, αποκρούει, κάνει εκπληκτική απόκρουση ο τερματοφύλακας, αλλά εκεί δεν βρέθηκε κανένας, βρέθηκε μόνο ο Σέχου, ο οποίος είναι ένας έξυπνος ποδοσφαιριστής, ήταν η πηγή κινδύνων για την άμυνα των Λύκων, ισοφάρισε και έφερε το παιχνίδι στα ίσα. Ας πούμε ότι δίκαια ήταν ένα δίκαιο αποτέλεσμα ως προς τη γενική εικόνα, αλλά εγώ θα έλεγα ότι οι Λύκοι αδικούνται.
0: Μάλιστα.
1: Αν το βάλουμε δηλαδή από τις ευκαιρίες που έχασε.
0: Είχαν τη μερίδα του μέλλον. Τη μερίδα του λέοντος ευκαιρίες. Έτσι θα μπορούσε να ήταν πλασματικό το σκορ. Δείχνει να είναι.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αλλά έτσι όπως το εξελίχθηκε, έτσι ο νόμος του ποδοσφαίρου μίλησε και στις δύο περιπτώσεις και διαμορφώθηκε το τελικό σκορ 1-1 με τα όποια χαρακτηριστικά του αγώνα και των δύο ομάδων που μας ανέφερες. Με την ευκαιρία, μια και μιλάμε για Αθηναϊκό και τοπικά πρωταθλήματα, έτσι, και με την ευκαιρία της, του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό, αυτές με τις απαλωτριώσεις, μου έλεγε για τα γήπεδα ποδοσφαίρου που θα μπορούσαν να γίνουν στην Αθήνα, που χρειάζονται και λείπουν, έτσι. Έχουμε γήπεδα που δεν είναι 11x11, όπως λέμε, είναι 9x9, κάποια 10x10, αλλά. Ναι.
1: Ότι, κοίταξα, θυμάμαι μια τη χρονιά που ήμουν προπονητής στον Ασέα Ζωγράφου, πήγαμε και παίξαμε με τον Κολονό.
0: Ναι.
1: Εμείς είχαμε μια ομάδα που παίζαμε στο γήπεδο του Ζωγράφου, που εκεί είναι και ο Αστέρας Ζωγράφου και ο Λυσιακός.
0: Ένα μεγάλο, κανονικό γήπεδο, έτσι,
1: με
0: φυσικό τάπητο, ακριβώς όπως το λες.
1: Οι προπονήσεις μας γινόταν στο Γουδί, στο κέντρο εκεί, στον Άγιο Θωμά.
0: Ναι.
1: Στο γήπεδο, ήταν και εκεί μεγάλο το γήπεδο.
0: Και εκεί μεγάλο, βέβαια, ναι.
1: Η προπόνησή μας ήταν τελείως διαφορετική. Πάω μέσα να κοιτάξω να δω τον αγωνιστικό χώρο, δεν είχα ξαναπάει ποτέ στο γήπεδο του Κολονού. Ούτε σε 9x9 και άντε. Απόρρισα, πώς δώσανε άδεια σε αυτό το γήπεδο.
0: Τόσα χρόνια.
1: Γραμμή, τόσα χρόνια.
0: Ναι.
1: Εν τω μεταξύ, έχουμε χάσει ένα παιδί 16 χρονών.
0: Αυτό
1: με
0: είναι
1: όνειρα.
0: Ναι.
1: Με φιλοδοξίες.
0: Στην Καβάλα, στην
1: έψη Καβάλα. Πατέρα,
0: ναι.
1: Με έναν πατέρα και μια μάνα από πίσω. Μια οικογένεια, μα αδέρφια, έχασε ξαφνικά το βλαστάρι του που είχε όνειρα να παίξει μπάλα.
0: Αυτό
1: σε ένα ενωσιακό γήπεδο.
0: Το έλεγα την περασμένη εβδομάδα στην Ένωση Καβάλας, έτσι, σε παιχνίδι που έγινε εκεί πέρα. 16χρονο παιδί, ναι.
1: Ένα ενωσιακό γήπεδο. Τέλος πάντων, επειδή δεν έχω εικόνα του γήπεδου, αυτό το πράγμα δεν μπορούσε να γίνει είτε στο γήπεδο της Αλεπόδρυπας, είτε στο γήπεδο του Κολονού. Πρέπει να γίνει ένας έλεγχος, γιατί ξέρεις πόσα παιδιά έχουν σπάσει τα χέρια και τα πόδια τους και έχει κοπεί και η καριέρα τους χτυπώντας τα κάγκελα εκεί. Δεν το αναφέρει κανένας. Το θάνατο αναφέρουμε.
0: Επειδή έχω παίξει μπάλα και σε αυτά τα γήπεδα και τα έχω ζήσει, έτσι,
1: ακριβώς,
0: χρόνια
1: ακριβώς
0: τα αθηναϊκά, και πριν να σας εκπομπεί το συζητούσα και με ένα παιδί συντοματικά στο λεωφορείο. Μου έλεγε ότι παίζω μπάλα κάπου εκεί σε μια ομάδα, παίξαμε σε αυτό το γήπεδο, λέει, και με ένα μαρκάρισμα καρφώνεσαι στα κάγκελα, έτσι, στα σύρματα και στην εξέδρα πάλι.
1: Σαν δημοσιογράφος που είσαι,
0: ναι,
1: κοίταξε να δεις πόσα ατυχήματα,
0: ναι,
1: είτε στις προπονήσεις είτε σε αγώνες έχουν γίνει σε αυτά τα δύο γήπεδα. Και με αιτία να είναι να χτυπάς εκεί πέρα. Και η πολιτεία τι περιμένει? Το θάνατο παιδιού? Τι περιμένει? Το θάνατο ποδοσφαιριστή? Πώς πήραν άδεια αυτά τα γήπεδα? Αλλά εγώ το δικαιολογώ, ξέρεις γιατί, Φώτη? Γιατί η Αθήνα έχει μόνο το γήπεδο του Ρουφ. Όταν μιλάμε για Αθήνα, μιλάμε για Αθήνα, όχι για το όνομά της.
0: Ναι.
1: Άλλο Καλλιθέα, άλλο Δήμος Ζωγράφου, έτσι, άλλο Δήμος Γαλατσίου. Μιλάμε Δήμος Αθηνών.
0: Για την κεντρική Αθήνα, στο πούμε. Ουσιαστικά ένα γήπεδο έχει, ναι, που στηβάζονται τόσες ομάδες, έτσι.
1: Μόνο του Ρουφ. Μπορείς να ρωτήσεις, πάρετε, ο τεχνικός αρχιτέκτης είναι στην Αθήνα, είναι ο Μιχάλης Οσπανός. Και πρωτίστως διάβασα μια εκπληκτική συνέντευξη που έδωσε σε ένα site, που έλεγε ότι σε αυτό το γήπεδο είναι το ψυχικό, ο Αστέρας Ζωγράφου, ο Κυσιακός. Μου ανέφερε κάποιες ομάδες που δεν θυμάμαι να σας αναφέρω ποιες, δηλαδή τόσες πολλές. Και στα τμήματα υποδομών και στο τέτοιο. Άρα λοιπόν μιλάμε και για αθηναϊκό ποδόσφαιρο, όταν η ίδια η Αθήνα έχει ένα γήπεδο. Μετά έχει το γήπεδο του Κολονού που δεν θα έπρεπε να λειτουργεί, και το γήπεδο της Αλεπόδρυπας που και για μένα πάλι δεν θα έπρεπε να λειτουργεί. Θα έπρεπε να μεγαλώσει πιο πολύ, ή τουλάχιστον να βάλουν αυτά τα αφρολέξ. Όχι τα τσαφραπάτρα δουλειά ή ιστορίες, ή βάλαμε ένα αφρολεξάκι και κοροϊδέψαμε. Ασφαλέστε τα αφρολέξ, ώστε αν πέσει ο παίχτης επάνω να μην χτυπήσει. Αν δεν θέλουμε να μεγαλώσουμε το γήπεδο και να κάνουμε τις διαστάσεις ανθρώπινες και πραγματικά αθλητικές. Αυτό έχω να σου πω, και κάπου σκέφτηκα ότι δεν ξέρω τι γίνεται με τις απολυτριώσεις. Νομίζω ότι το γήπεδο του Παναθηναϊκού, παρότι είναι ιστορικό γήπεδο για τον Παναθηναϊκό, θα πρέπει τουλάχιστον να δοθεί σε ομάδες του αθηναϊκού ποδοσφαίρου, του ραστεχνικού αθλητισμού. Ας το κοιτάξει ο κύριος Ζούκας αυτό με την απολυτρίωση. Ας κάνει ένα χώρο από πάνω, πάρκινγκ ή οτιδήποτε, και να μείνει αυτός ο χώρος της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, και εκεί μπορεί να συστεγαστεί ο Αστέρας Εξαρχείων, ο Κυσιακός. Που είναι ομάδες που μπορεί να το ψυχικό.
0: Πολλές ομάδες, ναι, ναι.
1: Πολλές ομάδες. Ξέρεις, δεν υπάρχουν γήπεδα.
0: Να ανασάνει λίγο η Αθήνα, όπως το λες. Να ανασάνει λίγο η Αθήνα από γήπεδα, γιατί στηβάζονται.
1: Δεν έχουμε χώρους. Άρα έχουμε ενός ήχος στο Χαϊδάρι, ας πούμε, είναι 4 ομάδες, 3, είναι το γήπεδο εκεί πέρα, κάνουν τη δουλειά τους. Ο Δήμος Χαϊδαρίου είχε για την έκταση, έκανε και ένα άλλο γήπεδο στο στρατόπεδο, οπότε μπορούν να μοιράσουν. Το ίδιο γίνεται και στο Περιστέρι, βέβαια και εκεί στο Περιστέρι κάποια γήπεδα ίσως και να μην έχουν άδεια. Βλέπω, το ξέρω, το Αγίου Ιεροθέου δεν το έχουν αξιοποιήσει, αλλά γενικά αν θέλουμε να μιλάμε για υποδομές και για ποδοσφαιριστές και που η Εθνική έχει κατεβάσει πια, έχει αυτή τη φουρνιά, από πού βγήκε αυτή η φουρνιά της Εθνικής? Σίγουρα έχει βγει από τις υποδομές. Σίγουρα έχει βγει από δουλειά που γινόταν στη Θεσσαλονίκη, στη Λάρισα, στην Κρήτη. Σίγουρα. Αλλά βλέπεις ότι χάνονται οι Αθηναίοι παίχτες. Είναι σε μειονεκτική θέση έναντι των παιδιών από την επαρχία. Γιατί δεν έχουν γήπεδα να προπονηθούν από τις υποδομές, από μικρή ηλικία πάνε σε ένα χώρο μισό του μισού και τα γνωρίζεις αυτά, δεν χρειάζεται να τα δείξουμε. Εγώ, Φώτη μου, θα παρακολουθώ και άλλους αγώνες, γιατί είναι θεασότης του Εθνικού Ποδοσφαίρου και μ' αρέσει. Αγαπάω πάρα πολύ το ποδόσφαιρο και θα έχουμε και άλλα όμορφα πράγματα.
0: Ωραία. Λοιπόν. Αρκετά σημαντικά αυτά μας είπες, Μπάμπη Κατώνη, να σε ευχαριστήσουμε. Θα τα λέμε συνέχεια κάθε Σαββατοκύριακο.
1: Έτσι και για τις... Ευχαριστώ, φίλε μου.
0: Και σου έχουμε καλή επιτυχία στην πορεία σε όποια ομάδα. Γιατί έχεις κάποιες αρκετά δυνατές προτάσεις. Λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν μπόρεσες να φύγεις εκτός Αθήνας. Θα τα πούμε, Έχω παρακολουθήσει και την πορεία σου. Είσαι αρκετά πετυχημένος και νομίζω ότι θα διοικηθείς αυτά και εσύ πολύ ψηλά. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.
1: Ευχαριστώ. Γεια χαρά.

Αυτά λοιπόν τον Μπάμπη Κατσάνο που μας ανέλησε και το μάτς το Σλίκη Χαϊδαρίου με Ιούνιες. Μας είπε και το σκόρερ Ιούνιες Σαλίμου. Στο 42-50 είναι στο μάτς το μπάσκετ ανάμεσα στον Ηρακλή και τον Ολυμπιακό. Πρέπει το Ολυμπιακό με 8 πόντους διαφορά. Λοιπόν, από εδώ και πέρα μέχρι στις 8 παρά 10 βγάζουμε τηλέφωνα στον αέρα. Έχουμε δυνατότητα, είπαμε αρκετά πράγματα μέχρι στιγμής. Στο 44-50 στους 6 πόντους η διαφορά μείωσε ο Ηρακλής.

Λοιπόν, επειδή σε λίγο θα έχουμε διαφημίσεις, οπότε από τις 7 και μετά θα βγάλουμε τηλέφωνα στον αέρα, παιδιά, έτσι να μην σας κόψω τις διαφημίσεις. Όποιος φίλος ή φίλη θέλει μπορεί να βγει στον αέρα, λοιπόν, στο 7 με 8, 7 και κάτι ψηλά με 8 παρά 10.

0: Βγάζω όμως τηλεφωνική γραμμή για τον Βασίλη που είναι λίγα αρκετά γρήγορο. Οπότε είναι γρήγορο πιστόλι. Λοιπόν, σας ακούμε, Βασίλη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Για πες μου.
1: Είδα την Αϊκάρα.
0: Λίγο πιο δυνατά μιλά, σε παρακαλώ.
1: Κέρδισε η Αϊκάρα στο μπάσκετ.
0: Ναι, πήγε καλά, βέβαια, ναι.
1: Το χάρηκα. Δείχνει ότι έχει ομάδα και θέλει στρώσιμο.
0: Εντάξει, θα φτιάξει. Ακόμα είναι νόλις, έτσι. Έρχεται ελικό το χρόνο για να στρώσει ακόμα.
1: Θα φτιάξει σιγά σιγά να έχουμε υπομονή ο κόσμος της ΑΕΚ. Και να πω σένα, σ' αγαπώ στην Αχμέτ.
0: Ωραία, έγινε, έγινε, έγινε, Βασίλη, έγινε.

Κατάμεσα βγήκε το Βανόφιο σε αυτό το μάτς. Προηγουμένως τραυμοπάτησε ένα κάρφωμα λεκιού, αλλά ευτυχώς νομίζω δεν είναι κάτι το σοβαρό. Στο 46-58 το παιχνίδι. 2 και 17 πριν τελειώσει η τρίτη περίοδος. Προηγείται ο Ολυμπιακός.

Κος, στους 12 πόντους διαφορά. Καλύψαμε αρκετά πράγματα και σήμερα μέχρι τώρα. Τα πάντα. Είχαμε συνέντευξη για το γενικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου με πράγματα που δεν έχετε ακούσει μέχρι τώρα. Από την Άλφα την Αγγελική Διαβατοπούλου, που έχει ντοκτορά σε αυτό το κομμάτι και όχι μόνο. Και ο Μπάμπης Κατσάνος μας ανέλησε το μάτς για το τοπικό πρωτάθλημα. Λίκη Χαϊδαρίου Ιώνες, μίλησε ο νόμος του ποδοσφαίρου Ιώνες Αλίμου. Και οι δύο ομάδες είχαν προσπάθειες, είχαν ευκαιρίες. Ο Γιάννης Πολίτης του Λίκη Χαϊδαρίου έχει κάνει καλή δουλειά και κάνει καλή δουλειά. Μιλήσαμε για την έλλειψη χώρων στο αθηναϊκό ποδόσφαιρο. Ένα γήπεδο το Ρούφ ουσιαστικά υπάρχει μόνο στην Αθήνα, στην κεντρική Αθήνα.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Ο Interveten Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση.
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
5: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
6: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
8: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
7: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
8: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
7: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπακ.

0: Τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. CalPAC, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. CalPAC, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

Καλημέρα αγαπητές φίλες, αγαπητές κυρίες, αγαπητοί κύριοι Αθηναίες, Αθηναίοι. Είναι Δευτέρα. Φτάσαμε ήδη στην πέμπτη μέρα του Οκτωβρίου. Δευτέρα λοιπόν, 5 Οκτωβρίου 2026. Και εσείς παρακολουθείτε την πρωινή εκπομπή του 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Κώστας Σακεράρης είναι στην αίθουσα σύνταξης. Να δούμε, Μίλτο, ποιες είναι οι εκδηλώσεις που προγραμματίζονται για αύριο.
1: Αύριο στις 6 ώρα το απόγευμα στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ αναμένεται η μεγάλη εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να την προαναγγέλει και να λέει μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του ότι είμαστε περήφανοι για τις ιδέες και τις αξίες και τη διαδρομή μας που ξεκινούσε σαν σήμερα στις 4 Οκτωβρίου του 1974 με την ιδρυτική της διακήρυξη που γράφει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής να μας καλεί να υπηρετούμε το έθνος πέρα και πάνω από τις παλιές παραπλανητικές ταμπέλες της αριστεράς, της δεξιάς και του κέντρου. Είναι το μήνυμα του κ. Μητσοτάκη, ενώ η Νέα Δημοκρατία με ένα βίντεο με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης αναφέρεται στην πορεία όλων των προέδρων του κομμάτος.
0: Μίλτο Σακελάρη, να σε ευχαριστήσουμε και να δούμε αυτό το βίντεο, κυρίες και κύριοι. Είναι επαιτειακό. Εμφανίζονται όλοι οι πολιτικοί που βρέθηκαν στο τιμόνι της Γαλάζιας Παράταξης από τον ιδρυτή της, Κωνσταντίνο Καραμαλή, μέχρι και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Το βίντεο είναι βοβό, δηλαδή έχει μόνο μουσική, δεν έχει λόγια. 52 χρόνια λοιπόν από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας και εορτάζονται σήμερα το απόγευμα όσοι πιστοί προσέλθετε.

0: δεύτερο χτύπημα μέσα σε 24 ώρες σε βάρος της κυβέρνησης, ο Αντώνης Σαμαράς σε ένα βίντεο 53 δευτερολέπτων ασκεί σφοδρή κριτική και διαψεύδει την κυβερνητική θέση ότι στόχος της νέας πολιτικής του προσπάθειας είναι να πέσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Γράφουμε, λέει, ότι εσύ θα κάνεις κόμμα και μετά θα το κρίσεις, αρκεί να χάσει την καρέκλα του ο Μητσοτάκης και οι αλαζόνες υπουργοί του.
2: Αυτά γράφουνε. Εμένα δεν με νοιάζει ποιος θα χάσει την καρέκλα του. Το μόνο που με νοιάζει είναι να μην χάσει η Ελλάδα.
0: Με το ίδιο βίντεο, ο πρώην Πρωθυπουργός, ανήμερα των 52 χρόνων από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας, υπονοεί ότι η Γαλάζια Παράταξη έχει χάσει το DNA της, ενώ αφήνει υπαινιγμούς για τη διαχείριση του δυστυχήματος των τεμπών.
1: Γιατί, όπως είπε η κυβέρνηση, αν κυκλοφορούν αυτοκίνητα στους δρόμους, δεν υπάρχει ακρίβεια και όλα πάνε καλά. Για να μην μας λένε και τίποτα κακομοίριδες, όπως λέει και ο Χάρης.
2: Τόσο προκλητική είναι. Ξέρεις κάτι, αυτούς τους πήρε το ποτάμι. Και ξέρεις κάτι ακόμα. Αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε και να τον μπαζώσουν.

0: Καλύτερα βάλε να ακούσουμε τι καιρό θα κάνει από τη Χαρά την κυρία Μαλέση τώρα στον Αντένα.
1: Συνήθως έβαζε για κανένα συννεφάκι εκεί
2: και
1: στην Πίντο.
2: Και θα ανέβει και η θερμοκρασία λιγάκι από το φαίνεται.
1: Ακριβώς. Και λόγω ηλιοφάνειας και λόγω του ότι εξασθένησαν όλοι αυτοί οι θυελώδεις βοριάδες που φτάναν τα 9-10 μποφόρ. Δηλαδή αναμοδαρθήκαμε κανονικότατα. Ναι, ναι. Έχουν εξασθενήσει οι βοριάδες. Έχει απομακρυνθεί και αυτή η ψυχρή λίμνη που λέμε ψυχρή αέρια μάζα που είχε κάτσει πάνω από την Κρήτη και δημιουργούσε όλη αυτή την αστάθεια. Επομένως, έχουν έρθει πιο θερμές αέριες μάζες και πλέον ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία. Έχουμε ηλιοφάνεια και τα πράγματα θα κυλήσουν πολύ ομαλά από εδώ και στο εξής. Ναι. Όπως είπαμε, οι βοριάδες φτάνουν πλέον τα 5 με 6 μποφόρ. Πολύ τοπικά μπορεί να φτάσουμε και τα 7-6 στην περιοχή στην θάλασσα των Κυθύρων. Κανένα απολύτως πρόβλημα ούτε στη θάλασσα ούτε στην ξηρά από άποψη ανέμων. Η θερμοκρασία σε
2: εδώ
1: μικρή άνοδο.
2: 27 άγια.
1: Έτσι, ναι, φαίνεται ναι. Η διαφορά. Νομίζω γιατί την Παρασκευή επίσης σας άφησα με 20 άρια και 21 άρια.
2: Ναι, ναι.
1: Τώρα σας βρίσκω με 25 άρια και 27 άρια.
2: Ωραία, πάμε.
1: Και μπράβο. Κάπου εκεί θα κοιμάμαι. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά.
0: Δεν προλάβαμε και τον καιρό στην ΕΡΤ, δεν πειράζει. Άρα λοιπόν πηγαίνουμε προς μια καλοκαιρινή αναβίωση του καιρού με υψηλές θερμοκρασίες, ύστερα από τις έντονες βροχοπτώσεις οι οποίες έπληξαν κυρίως την Κρήτη μας, τους ανέμους και γενικά αυτή την φθινοπορεινή εισβολή του Οκτωβρίου.

0: Για βάλε να δούμε τι λέει και ο κλέαρχος.
1: Βαθμούς Κελσίου, δηλαδή να ξεκινήσουν κάποιες περιοχές τώρα από τους 12-14 βαθμούς και να καταλήξουν αργά το μεσημέρι στους 26 με 27 βαθμούς. Αυτό λοιπόν που λέμε μεγάλη διαφορά της θερμοκρασίας νωρίς το πρωί με αργά το μεσημέρι, και αυτό θα πρέπει να το λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας. Γιατί πρέπει νωρίς το πρωί να ντυνόμαστε καλά, γιατί δεν προλαβαίνει ο ανθρώπινος οργανισμός να ταυτιστεί με αυτές έτσι τις μεγάλες θερμοκρασιακές διακυμάνσεις. Που...
0: Η αυριανή επίσκεψη Ρούμπιο στην Ελλάδα αναμφιβόλως είναι το βασικό γεγονός, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, αυτής της εβδομάδος η οποία ξεκινάει σήμερα.
2: Τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στην επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο την Τρίτη στη χώρα μας, από τον οποίο η Αθήνα αναμένεται να ζητήσει και οπλικά συστήματα. Στην ατζέντα βρίσκονται και τα F-35.

0: Αυτά που δεν θα σας πολυπούνε για την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα θα σας τα πούμε από αυτή εδώ τη ραδιοσυχνότητα και σήμερα και αύριο, πιθανώς και την Τετάρτη. Γιατί πρέπει να ξέρετε ότι ο Ρούμπιο έρχεται στην Ελλάδα κυρίως για business. Για να δούμε τι καιρό θα κάνει στην Αττική, για βάλε τον Κλέαρχο.
1: Θα προβληματίζουν 23 βαθμοί αργά το μεσημέρι της επόμενης.

Μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την Ανατολική Μεσόγειο, κυρίες και κύριοι, έρχεται στην Αθήνα στις 6 Οκτωβρίου, Μάρκο Ρούμπιο. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών συμπίπτει με την αντίστροφη μέτρηση για την επανεκκίνηση των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Η Αθήνα διαμηνεί ότι το έργο θα προχωρήσει κανονικά και χωρίς άδεια από τρίτους, απαντώντας εκ νέου στην Άγκυρα, που επιμένει ότι δεν θα επιτρέψει την πόντιση του καλωδίου χωρίς τη δική της έγκριση.

9.43 Ιντερβέτ εν Sports, λοιπόν. Σήμερα, όπως σας λέγαμε, Δευτέρα 5 του μήνα, το νέο κτύπημα Αντώνη Σαμαρά, παραμονή των γενεθλίων της Νέας Δημοκρατίας, κυριαρχεί και αυτό στην πολιτική επικαιρότητα και από ό,τι φαίνεται οι ενδοκομματικές αντιπαραθέσεις στην κυβερνώσα παράταξη καταλαμβάνουν πλέον στο πολιτικό ρεπορτάζ περισσότερο χρόνο και χώρο από ότι η αντιπαράθεση κυβέρνησης και αξιωματικής ή και ελάσσονος αντιπολίτευσης.

Στον κυριακάτικο τύπο υπήρχαν εκτενείς αναφορές αλλά και αφιερώματα στον Χριστάρα τον Τριαντόπουλο, ο οποίος αναμένεται να καθίσει στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου προκειμένου να δικαστεί για τον μπάζωμα. Ενώ αναμένεται, κανείς δεν γνωρίζει την ακριβή ημερομηνία, αλλά ως ημέρα θα συμβεί και αυτό, να εκδοθεί και το αντίστοιχο βούλευμα για ένα πολύ πιο βαρύ όνομα στην πολιτική ζωή της χώρας, για τον Κώστα Καραμανλή του Αχιλλέως. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως αν το βούλευμα είναι και για τον Καραμανλή παραπεμπτικό και καθίσει ένας Καραμανλής στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου, τότε τα πράγματα αρχίζουν και παίρνουν διαστάσεις ασύμμετρες.

0: Όπως σας λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, ο Τριαντόπουλος, αν και λαϊδήσει στο ειδικό δικαστήριο, γιατί υφυπουργός στον πρωθυπουργό ήταν ο Περσημένη, ότι κατευθείαν έπαιρνε εντολές από τον Μητσοτάκη. Αν λοιπόν λέμε, αν άνοιξε το στόμα του στο ειδικό δικαστήριο, τότε για βάλε.
1: Στο ειδικό δικαστήριο ο Μητσοτάκης. Η ενέργεια έκπληξη Τριαντόπουλου που ανοίγει το δρόμο. Επικαλείται τον Μπρατάκο ως ουσιώδη μάρτυρα για την πρωθυπουργική εντολή στο μπάζωμα των Τεμπών. Αν και το αίτημα απορρίφθηκε, περιέργως σε αυτή τη φάση θα το επαναφέρει στο ακροατήριο. Ο πρώην υφυπουργός επανεξετάζει την αρχική του στάση και για τις εκλογές.
0: Αυτό που ακούσατε να το διαβάζουν οι καλοί συνάδελφοι, ο κύριος Κολοκυθάς και ο κύριος Νιφλής, διαβάζοντας τώρα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, βρίσκεται ως κύριο θέμα στη πρώτη σελίδα της εφημερίδος Δημοκρατία.

0: Και να κλείσουμε αυτό το πρώτο ημίωρο της εκπομπής μας με κάτι, ας το πούμε λιγάκι κάπως πιο ανάλαφρο. Δευτέρα σήμερα, να γελάσει λίγο και το χυλάκι σας. Άκου να δεις τι έγινε. Πότε πήγε, Πέμπτη ή Παρασκευή της περασμένης εβδομάδος, ο Μητσοτάκης στην Πιερία.
1: Πέφτης Σπύρος Κουλκουδίνας, που προκάλεσε αντιδράσεις την περασμένη εβδομάδα με δηλώσεις του για το κόστος ζωής, και ο Πρωθυπουργός δεν έδειξε διάθεση να τον χαιρετήσει.
0: Χαμογελούσε ο Κουλκουδίνας ένα μίχαλο χαμόγελο. Ο Μητσοτάκης τον προσπέρασε και τον έγραψε, τουλάχιστον σύμφωνα με κάποιες εικόνες, κάποια βίντεο που αποτυπώνονται στο διαδίκτυο. Ακόμα και το βίντεο που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ανήρθησε στο Facebook για την επίσκεψή του στην Πιερία δεν περιλαμβάνει Κουλκουντίνα. Αλλά τα του Κουλκουντίνα και τα της Πιερίας και ό,τι έγινε εκεί θα τα πούμε μετά τις 7.30.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Γεια σας, είμαι η Χάιντι και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Έλλη Βοζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
2: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
3: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Για βάλε λίγο αντένα να δούμε τι λένε για Σαμαρά.
1: Κάτι περιμένεις, δεν ξέρω αν έχεις πληροφόρηση, εγώ δεν έχω σε αυτό. Αλλά νομίζω ότι θα πάει στην πεμπατημένη ο Μητσοτάκης.
2: Γιατί κάθε άλλη αναφορά μπορεί...
1: Δεν ξέρω, δεν έχει μεγάλα περιθώρια. Κοιτάξτε, ο Μητσοτάκης έχει ένα πρόβλημα. Το έλεγα σε μια συνάδελφο.
0: Αντώνης Δελατόλας.
1: Θα πάρει 30%, 32% σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις και την εκτίμηση ψήφου και όχι την πρόθεση. Έχει τον πρώτο λόγο, προφανώς. Με ποιον θα κυβερνήσει, με τον Ανδρουλάκη, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή τόσο πολιτικά εναντίον του. Θα φύγει ο Ανδρουλάκης. Εσείς τώρα με την εμπειρία σας λέτε ότι ο Ανδρουλάκης πάρει 14%, 12-13% θα φύγει.
2: Μου λέγανε.
1: Όχι από την
3: δημοκρατία.
1: Από το αποτέλεσμα. Λέω, πάρει 13-14%.
2: Το βολικό σενάριο για το Μητσοτάκη λέει. Όχι, δεν μου το έλεγαν από την Νέα Δημοκρατία, με το χρεώσω του ανθρώπου στο χώρο αυτό. Είναι ο Μητσοτάκης, Νέα Δημοκρατία 31-32, εκεί.
1: Και
2: ο Ανδρουλάκης λίγο κάτω από τον Τσίπρα. Τρίτος,
1: ναι, και
2: για να αναγκαστεί ο Ανδρουλάκης να πει τώρα δεν έχω άλλη, δεν έχω άλλη ευκαιρία, πάω να συνθηκολογήσω και να στεγνωστώ με τον Μητσοτάκη.
4: Πολύ πιο κάτω, ώστε να πάμε σε διαδικασία αλλαγής ηγεσίας. Άρα τώρα, λίγο κοντά στο Τσίπρα.
2: Εκεί. Ναι, εκεί ναι. Πάντως τρίτο κόμμα για να πιεστεί.
1: Αυτά που ισχύουν προεκλογικά δεν ισχύουν πολλές φορές με το εκλογικό.
2: Σωστά.
3: Κάτσε να δούμε το μείγμα του αποτελέσματος. Τώρα το δεύτερο που θα μας απασχολήσει, νομίζω από το μεσημέρι και μετά, είναι η συνάντηση Ανδρουλάκη-Αποστολάκη. Διότι ο Αποστολάκης...

0: Financial Times στην ουσία επιβεβαιώνουν το ρεπορτάζ της Wall Street Journal που είδε το φως δημοσιότητας το Σαββατοκύριακο και δίνουν και μια άλλη πτυχή στην όλη υπόθεση, διότι στη Ρουμανία έχει εξελιχθεί στην ουσία σε ένα ντόμινο εξελίξεων και αυτή τη στιγμή που μιλάμε ο Πρωθυπουργός της Ρουμανίας ζητά ψήφο εμπιστοσύνης από το Κοινοβούλιο για να μπορέσει στην ουσία να δημιουργήσει.
1: Άρα, υπάρχει πολιτική κρίση στη Ρουμανία εξ αυτού του
2: περιστατικού.
0: Εξαιτίας αυτού, διότι στην ουσία έχει μπει το ζήτημα του κατά πόσο έχουν επηρεαστεί βουλευτές και υπουργοί του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος για να ρίξουν την τότε κυβέρνηση, η οποία έπεσε το Μάη. Να αναφέρουμε εδώ ότι οι Financial Times αναφέρουν ότι στην ουσία το δείπνο έγινε στις 18 Μαρτίου.
1: Α, λένε, και λένε παραπάνω στοιχεία, δηλαδή.
0: Ακριβώς, λένε παραπάνω στοιχεία. Έχουμε δηλώσεις του τωρινού πρωθυπουργού της Ρουμανίας, ο οποίος κατηγορεί την τότε κυβέρνηση.
3: Υπόθεση της Αμερικανίδας πρεσβευτού στην Ελλάδα, της κυρίας Κίμπερλι, παίρνει νέες διαστάσεις άμα τη αφήξει του προϊσταμένου της, του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος αναμένεται να έρθει αύριο. Σύμφωνα με κάποιες εφημερίδες, φύλα προσκύμενες προς την όλη υπόθεση της Κίμπερλι, πρόκειται για μία πράξη επιδείξεως εμπιστοσύνης προς την πρεσβευτή. Ο Ρούμπιο δηλαδή με την παρουσία του εδώ λέει, παιδιά, η Κίμπερλι επιτελεί ένα θεάρεστο έργο στη χώρα σας.

0: βάζει δημοσίευμα της Wall Street Journal για θερμό επεισόδιο μεταξύ της Αμερικανίδας πρέσβεως Kimberly Guilfoyle και του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου, όταν κατά τη διάρκεια δείπνου στην Αθήνα εκείνη φέρεται να είπε ότι οι Αμερικανοί μπορούν να ρίξουν την κυβέρνηση στην Ελλάδα όπως έκαναν και στη Ρουμανία. Με τον Έλληνα Υπουργό να της απαντά πως δεν μπορεί να ανατραπεί μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση.
1: Με μεγάλη καθυστέρηση ο Παπασταύρου, άμα τη γνώση του δημοσιεύματος, με μεγάλη καθυστέρηση, αλλά από ένα θεσμικό είναι αλήθεια βήμα, από τη Βουλή έδωσε τη δική του απάντηση.
2: Ουδέποτε τέθηκε ζήτημα πίεσης ή απειλής προς την Ελλάδα, ανέφερε ο Σταύρος Παπασταύρου απαντώντας στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά με δημοσίευμα της Wall Street Journal και τη φερόμενη συνομιλία του με την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Σύνδεση με τη Βουλή, εκεί θα συναντήσουμε την Αλεξάνδρα Ντούσκα που θα μας πει περισσότερα. Αλεξάνδρα.
3: Ναι, Ματίνα, ήταν επίκαιρη ερώτηση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Πλεύσης Ελευθερίας, του κυρίου Αλέξανδρου Καζαμία, σχετικά με το δημοσίευμα της Wall Street Journal, που σύμφωνα με το οποίο σε δείπνο που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το Μάρτιο του 2026 με Έλληνες και Αμερικανούς αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων ήταν και ο κύριος Παπασταύρου αλλά και ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης, η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, η κυρία Guilfoyle, φέρεται να υπονόησε πως η Αμερική συνέβαλε στην κατάρρευση της κυβέρνησης του Λιέ Μπολογιάννη στη Ρουμανία, λέγοντας πως μπορούμε να κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε, μπορούμε να το κάνουμε και εδώ. Έτσι λοιπόν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου, απαντώντας αυτήν την επίκαιρη, ξεκαθάρισε πως δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα πίεσης ή απειλής της χώρας μας να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια. Ούτε ποτέ κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει ποτέ ανεκτό. Παράλληλα όμως, Ματίνα, επισήμανε ότι οι σχέσεις των δύο χωρών, όπως είπε, βρίσκονται σε ιστορικά υψηλό επίπεδο, είναι πιο στενές και πιο σταθερές από ποτέ και στηρίζονται σε αμοιβαίο σεβασμό και σε διαχρονικούς δεσμούς. Συμπλήρωσε μάλιστα πως ειδικά στον τομέα της ενέργειας αυτή η σχέση διευρύνεται συνέχεια για όφελος των πολιτών μας. Τέλος να σου πω, πρόσθεσε δε ότι όσο αφορά το έργο του κάθε του διαδρόμου, ο Υπουργός ανέφερε πως η κυβέρνηση όπως και σε κάθε έργο τηρεί τους κανόνες ανταγωνισμού και διαφάνειας.
2: Αλεξάνδρα Ντούσκα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να ακούσουμε τι είπε ο κ. Παπασταύρου από το Βήμα της Βουλής.
4: Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα πίεσης ή απειλής της χώρας μας να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια, ούτε βέβαια κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει ποτέ ανεκτό. Οι αποφάσεις μας, όπως γνωρίζετε, λαμβάνονται πάντα με γνώμονα μόνο το εθνικό συμφέρον και το όφελος των Ελλήνων πολιτών. Η κυβέρνηση τηρεί απαρέγκλιτα τους κανόνες ανταγωνισμού και διαφάνειας.
2: Έχουμε συνδεθεί λοιπόν με την
1: Είχανε συνδεθεί με την αίθουσα, αυτά ελέγοντο. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην ουσία του θέματος, γιατί όπως σας έχουμε πει, από αυτό εδώ το μικρόφωνο πάντοτε σας λέμε και κάτι παραπάνω από αυτά τα οποία, τέλος πάντων, κυκλοφορούν στον δημόσιο διάλογο και στον δημόσιο λόγο. Πριν όμως σας πούμε τα δικά μας, τα οποία σχετίζονται με την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα, την αυριανή επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, που από αυτή εδώ τη ραδιοσυχνότητα θα ακούσετε όλα όσα τέλος πάντων μαζέψουμε ως στοιχεία του ρεπορτάζ. Θα σας τα πούμε και αύριο, επειδή πιθανώς σήμερα μια έκτακτη ανάγκη μας αναγκάζει ενδεχομένως να διακόψουμε λίγο νωρίτερα τη μετάδοσή μας. Πριν όμως πάμε στα κάθε μας, βάλε λίγο να μας πει ο φίλος μου ο Σάββας, που είναι τώρα στο Open, τι λέει για την επίσκεψη του Αμερικανού IPEX.
5: Το γνωρίζει και η Ελλάδα αυτό, απλώς γίνεται το μοντέλο της Τουρκίας, το έχουμε ξαναπεί, είναι σχεδιάζει πολύ προσεκτικά τον πολιτικό στόχο που θέλει να πετύχει και στη συνέχεια δημιουργεί προϋποθέσεις για μία κρίση. Στην κρίση υποχωρεί η Ελλάδα, επειδή αυτή έχει προετοιμάσει, αυτή έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων όπως στην Κάσο. Εκεί λοιπόν γίνεται η υποχώρηση. Στην επόμενη φάση πουλάμε το έργο στους Γάλλους για να φύγει η ευθύνη η πρωτογενής από την Ελλάδα να πάει στους Γάλλους. Έρχεται η υποχώρηση και μετά έρχεται η επόμενη ένταση, παύλα κρίση, η επόμενη υποχώρηση για να ολοκληρωθεί το δόγμα της γαλάζιας παράνοιας. Αυτή είναι η συνταγή. Αν δεν την κατανοήσει το πολιτικό σύστημα να το ξεπεράσει, να περάσει η πρωτοβουλία των κινήσεων στην Ελλάδα πλέον. Και η πρωτοβουλία των κινήσεων είναι γνωστό πώς αποκτάται. Έχουμε το υπερόπλο που λέγεται 12 μίλια. Εγώ δεν λέω να τα κάνουμε αύριο. Ας αποφασίσουν οι πολιτικοί. Αυτοί έχουν την ευθύνη πότε και πώς θα το κάνουν. Αλλά έχουμε το υπερόπλο που λέγεται 12 μίλια.
6: Είναι κατάλληλη στιγμή. Είναι κατάλληλη στιγμή να γίνει κάτι τέτοιο.
5: Αυτά είναι ζητήματα των πολιτικών. Ας τα βρουν αυτοί. Αλλά αυτοί να δουν με τη συμπεριφορά τους που έχουμε καταντήσει. Έτσι. Mm-hmm. Ας δουν λοιπόν πώς πρέπει να το διαχειριστούν το θέμα της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, και από εκεί και μετά υπάρχουν και τα ζητήματα τα ευρωτουρκικά, που μου λένε διπλωματικές πηγές ότι η Ελλάδα είναι υπέρ της η μόνιμη αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η αντιπροσωπεία τέλος πάντων, η πρεσβεία, λέει ότι είναι υπέρ των ευρωτουρκικών σχέσεων.
7: Ναι.
5: Άνευ προϋποθέσεων. Ναι. Και είδαμε και την κυρία Μπαλτά στον ΟΗΕ, χωρίς αγγλικά, χειρότερα αγγλικά από τα δικά μου, και να τη ρωτάει ο Κούρδος από το Ρουντάο. Μα είπε, λέει, ο Ερντογάν στην Γενική Συνέλευση, κατά παράβαση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος. Θα τα συζητήσετε αυτά, λέει, στο Συμβούλιο Ασφαλείας που αναλαμβάνεται την Προεδρία. Και είπε η κυρία, μα με την Τουρκία έχουμε καλές σχέσεις, λέει, τι να συζητήσουμε.
7: Ναι. Πάντως, εδώ να πούμε το εξής. Από τη μία πλευρά...
1: Αυτά λέει ο Σάβας αναφορικά με τις, τέλος πάντων, ευρύτερες εξελίξεις από την επίσκεψη Ρούμπιο. Εμείς έχουμε στο μυαλό μας τις σχέσεις μας με την Τουρκία και πώς θα ποντίσουμε ένα καλώδιο που να συνδέει την Κρήτη μας, τη δοκιμαστήσα αυτές τις ημέρες. Πώς θα συνδέει λοιπόν τη Λεβεντογένα μας με τη Μεγαλόνισο, την Κύπρο, ένα καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης. Και αυτό στην ουσία δεν μας αφήνουν όχι να το ποντίσουμε, αλλά ούτε καν να κάνουμε έρευνες αναφορικά με την πόντισή του. Δεν μας αφήνουν οι Τούρκοι. Και η κυβερνησάρα σου λέει δεν μας αφήνει ο Ερντογάν. Όχι ότι τον ενδιαφέρει να πατάνε τον διακόπτη στην Κρήτη και να ανάβει το φως στην Κύπρο ή το αντίστροφο, δεν τον νοιάζει αυτό. Αλλά λέει ποντίστε όσα καλώδια γουστάρει ψυχούλα σας. Κάντε ό,τι θέλετε, αλλά επειδή περνάτε από δική μας δυνητική, ξεδυνητική υφαλοκρηπίδα, πρέπει να πάρετε την άδειά μας. Εμείς θα σας τη δώσουμε, αλλά πρέπει να τη ζητήσετε. Γιατί όταν πήγατε να το κάνετε και να περάσει το καλώδιο έξω από κάτι μπουγάζια του δικού μας νησιού, της Κάσου, τότε πλακώσαν τα τουρκικά πλοία πριν από 2 χρόνια. Εμείς υποχωρήσαμε, όπως είπε και ο Συρίγος, δια της πανεπιστημιακής του ιδιότητας, λέει, μίλησε ως πανεπιστημιακός, όχι ως βουλευτής και πρώην υπουργός. Εκεί λοιπόν που πήγατε πριν από 2 χρονάκια να το κάνετε, εμείς σας λέμε παιδιά χρειάζεται άδεια, εσείς γυρίσατε πίσω. Και μάλιστα τότε οι Τούρκοι μας είχαν ευχαριστήσει γι' αυτό.

Τότε είχε βγει ο Γεραπετρίτης, είχε πει κάτι ωραία. Άντε μην τα θυμηθούμε τώρα. Λέει, τι υποχώρησε, έκανε τη δουλειά του και γύρισε πίσω το ερευνητικό πλοίο. Τώρα που ξανά είναι να πάει το ερευνητικό πλοίο, εμείς λέει δώσαμε τη δουλειά στους Γάλλους σε μια γαλλική εταιρεία και αυτή βρήκε μια άλλη εταιρεία, υπεργολάβο, και θα ζητήσει, λέει, η υπεργολαβική γαλλική εταιρεία, όχι ακριβώς την άδεια, αλλά θα ενημερώσει την Τουρκία ότι εμείς θα κάνουμε κάτι τέτοιο για λογαριασμό της Ελλάδος. Η Τουρκία θα πει ευχαριστούμε για την ενημέρωση και έτσι όλα θα λήξουν όμορφα και ωραία. Ούτε άδεια θα ζητήσουμε, ούτε την άδεια θα μας τη δώσουν ή δεν θα μας τη δώσουν, αφού ξέρουμε ότι θα την πάρουμε έτσι κι αλλιώς. Και τέλος πάντων κάπως έτσι θα κουκουλωθεί το θέμα. Δηλαδή για ένα τεράστιο γεωπολιτικό ζήτημα, για μια εθνική μας υπόθεση, εμείς την αναθέτουμε σε μια γαλλική υπεργολαβική εταιρεία. Εν τω μεταξύ, όπως διαβάζω σήμερα στο Μικροπολιτικό των Νέων, η τουρκογαλλική συμφωνία πλαίσιο και τι δεν παρελαμβάνει. Νέο κεφάλαιο στις αμυντικές σχέσεις Τουρκίας και Γαλλίας ανοίγει ο οδικός χάρτης αμυντικής συνεργασίας που υπέγραψαν οι δύο χώρες με στόχο να ενισχύσουν τον στρατηγικό διάλογο και να διευρύνουν τη στρατιωτική και αμυντική του συνεργασία. Οι Γάλλοι, όπως πάντα, με τον Μακρόν, ο οποίος λίγους μήνες έχει ακόμα στην εξουσία και το ποιος θα τον διαδεχθεί, είναι πολύ πιθανόν να μην έχει και πολύ πολιτική σχέση μαζί του, δηλαδή να είναι η Μαρίνα Λεπέν. Τέλος πάντων, κλείνουμε αυτή την παρενθεσούλα και λέμε ότι εδώ, ρε παιδιά, οι Γάλλοι έχουν συμφωνία με τους Τούρκους, αμυντική, όπλα, συστήματα, κοινό τ' άλλο το παράλλο. Ταυτόχρονα παίζουν και με εμάς. Θα σας λύσουμε, λέει, το πρόβλημα, αφού είμαστε και έχουμε αλυσβερίσει με την Τουρκιά. Πάρω εκεί στα αλυσβερίσια, ας πούμε, ρε παιδιά, τώρα μην κάτσουμε τώρα και το δυσκολέψουμε το θέμα, αφού επί της ουσίας δεν διαφωνείτε για το να συνδέσουμε τα Χανιά με τη Λευκωσία, ας πούμε, και πώς θα ήταν δυνατόν. Εντάξει, μην το τραβάτε κι εσείς στο σκηνή, θέλετε κάποια γραπτή άδεια να μας δώσετε για να το κάνουμε. Βάλαμε εκεί πέρα τον Γάλλο υπεργολάβο, ας σας κάνει μια ενημέρωση, πείτε εσείς ναι και αφήστε το να πάει έτσι το πράγμα και να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι.

0: Βέβαια δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα πάει έτσι το πράγμα. Δηλαδή και τώρα και τώρα σε αυτά σου λέει εντάξει ρε εσύ, να κάνουμε και λίγο τους, άντε μη πούμε τη λέξη. Πάει στην ευχή του Θεού, του Αλλάχ, δεν ξέρω κι εγώ πιάνω. Αλλά εσείς εκεί με τον Νετανιάχου μας έχετε περικυκλώσει. Έχετε βάλει και την Κύπρο στη μέση και τώρα ζητάτε από μας να κάνουμε τουμπεκί. Παιδιά, τέτοια πράγματα δεν γίνονται. Γιατί έχουμε και εμείς εδώ πέρα εφημερίδες, έχουμε τύπο, έχουμε κανάλια, θα μας πιάσουν. Και έχουμε και μια κοινή γνώμη τέλος πάντων. Θα ασχοληθεί ο Ρούμπιο με αυτό? Δύσκολο. Θα πει δύο κουβέντες. Για βάλε το Μιχάλη, τι μας λέει.
1: Ρε παιδί μου, εντάξει, κάτι μαθαίνουμε από εδώ, από πληροφορίες, από εδώ, από πηγές.
2: Εντάξει, πάντως θα είναι εξαιρετική.
1: Μακάρι να το κάνει, γιατί όχι.
2: Ναι, θα είναι σημαντική εκδήλωση. Φαντάζομαι να μιλήσει και για τη δημοκρατία. Αν θα γίνει, αν οι πληροφορίες σου, αγαπητέ Δημήτρη, είναι ορθές.
1: Θα το δούμε αργότερα μέσα στη μέρα.
2: Ναι, με έπιασε στον ύπνο, ομολογώ. Εν πάση περιπτώσει, θα έρθει για τον έκτο στρατηγικό διάλογο. Πριν αναχωρήσει, δεν αναχωρήσει ακόμα για την Ισλανδία, μας έκανε όλους πολύ μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι αποφάσισε να δώσει τέτοια στήριξη στην πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Μεγαλύτερη δεν γίνεται και του ιδίου ίδιου του Προέδρου.
2: Δεν νομίζω ότι έχει κανένα στην παραμικρή αμφιβολία ότι ό,τι κάνει η πρέσβης η κυρία Γκυλφόιλ είναι εγκριμένο από την Ουάσιγκτον. Έτσι, δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα, έστω και ένας, που να αμφιβάλλει γι' αυτό. Ακόμα και οι δημοσιογράφοι που έγραψαν τα σχετικά
1: τώρα, συγγνώμη, τι πιστεύουμε ότι η Γκυλφόιλ έχει έρθει εδώ και έχει προσωπική ατζέντα?
3: Καλά, προφανώς όχι. Αλλά επειδή αναπτύχθηκε όλη αυτή η παραφιλολογία, το να τοποθετείται ο ίδιος τώρα ο Υπουργός Εξωτερικών και ο Πρόεδρος, γιατί μίλησε και εκ μέρους του Προέδρου. Εκεί τελειώνουν όλα, έτσι.
2: Και εκ μέρους του Προέδρου, αλλά και ο Υπουργός Εσωτερικών. Γιατί έχει σημασία ο Υπουργός Εσωτερικών, ξέρετε. Ο Υπουργός Εξωτερικών θα έλεγα ότι ήταν ο άνθρωπος που εμπνεύστηκε τον διάδρομο. Έχει πάρα πολύ σημασία και είχε έρθει στην Ελλάδα δύο μήνες τουλάχιστον πριν αφιχθεί η κυρία Γκυλφόιλ.
1: Έγιναν και αλλεπάλληλες συναντήσεις και με τον κύριο Παπασταύρου και εδώ και στην Αμερική και παντού.
2: Ναι, και αυτός έκανε τις συναντήσεις με τους επιχειρηματίες. Αυτός επέλεξε τον επιχειρηματία. Αυτά είναι γεγονότα.
1: Εδώ αναφέρθηκε και στον κάθετο διάδρομο. Και στα ενεργειακά, με λεπτομέρειες ο Ρούμπιο.
2: Μα τη στηρίζει απόλυτα ο Ρούμπιο και όλο το σύστημα. Διότι έχουν υποθεί πολλά τις τελευταίες μέρες, ότι φεύγει από μέρα σε μέρα, άνθρωποι βάζουν στοιχήματα κλπ. Η θέση δική μου ήταν ότι περιμένετε να δούμε αν θα αντιδράσει ο Λευκός 20.
1: Ο κάθετος διάδρομος στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης της Αμερικής δεν ήταν? Ήταν το φαντάστηκε, ξέρω εγώ, η Kimberly Guilfoyle. Άρα κάποιος θα το τρέχει από εδώ, προφανώς.
3: Να, εδώ λένε τώρα ότι ο Ρούμπιο θα μιλήσει και εδώ για τα θέματα αυτά και θα στηρίξει εκ νέου την κυρία Guilfoyle και εδώ.
0: Αυτά λένε οι καλοί συνάδελφοι. Εμείς, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, αύριο, αν ημέρα της επισκέψεως του Ρούμπιο, θα σας πούμε αυτά που, εντάξει, και άλλοι συνάδελφοι, αλλά με τον δικό μας, αλλά Ελλάδα Sports τρόπο. Γιατί να ξέρετε ότι εδώ τα λεφτά είναι πάρα πολλά. Αυτό όμως που έχει ιδιαίτερη αξία και πρέπει να ξέρετε, γιατί ο Ρούμπιο, τώρα για το αν θα βάλουμε εμείς καλώδιο και αν εμείς τσακωνόμαστε με τους Τούρκους, λίγο τον ενδιαφέρει. Ας είμαστε τουλάχιστον μεταξύ μας ρεαλιστές. Έρχεται κυρίως γιατί ο κάθετος διάδρομος σημαίνει πολλά λεφτά. Σημαίνει αγορά LNG αμερικανικού, σημαίνει dollars. Και να ξέρετε ότι ένα μέρος αυτών των χρημάτων, τα οποία περιστρέφονται, έτσι κάνουν κύκλους, ύπτανται ή αιωρούνται γύρω από τον κάθετο διάδρομο. Αυτά τα λεφτουδάκια λοιπόν, ή ένα μέρος τους, δυστυχώς αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, θα τα πληρώσετε εσείς που μας ακούτε τώρα. Πώς θα γίνει αυτό, θα σας το πούμε αύριο. Σήμερα, λόγω μιας έκτακτης υποχρέωσης, μετά τις 9 θα πάμε μουσικός μέχρι τις 10. Μετά τις 8 μπερδευτήκαμε κι εμείς. Μετά τις 8 λοιπόν, μετά το διαλυματάκι, τώρα θα πάμε μουσικός μέχρι τις 9, όπου θα παραλάβει τη σκυτάλη κυρία Πολύζου. Εμάς κάτι μας υποχρεώνει να είμαστε εκτός του κεντρικού ραδιοθαλάμου του 943 Intervention Sports. Αλλά αύριο θα σας έχουμε πλούσιο παρασκήνιο και προσκήνιο για το τι θα πληρώσουν οι δικές σας οι τσεπούλες και πόσο θα κοστίσει σε εσάς όλο αυτό το αλυσιβερίσι γύρω από τον κάθετο διάδρομο που η Kimberly προωθεί, ποιες εταιρείες προωθεί, τι ακριβώς γίνεται. Γιατί και το δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο το έχουμε μπροστά μας, είναι αποκαλυπτικότατο και ένα μικρό μόνο μέρος του αφιερώνεται στα παρατράγουδα της Ρουμανίας και αν θα πέσουν οι κυβερνήσεις στη Ρουμανία που έπεσε ή εδώ. Το ζουμί είναι αλλού. Και αυτό το ζουμί που, όπως είπαμε, περιλαμβάνει και τις δικές σας τσέπες, θα σας το πούμε πρώτο Θεός αύριο.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
5: Ευνόησης. Επιστημονικής.

0: 682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
1: Να πάω για Νάνη. Νάνη, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνη. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνη. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
2: Η Ελλάδα σήμερα.
1: Δηλαδή?
2: Η εκπομπή μας.
1: Πότε?
2: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
1: Δηλαδή?
2: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτή?
2: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
1: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
3: 94,3 Intervetten Ελλάδα Sports.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Επίθεση σημειώθηκε στις 4.30 τα ξημερώματα σε κατάστημα εστίασης στην οδό Αχαρνών. Δύο άγνωστοι που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα φέρεται να πέταξαν χειροβομβίδα. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη ενώ οι αρχές αναζητούν τους δράστες. Κλειστή Αχαρνών από την οδό Ιουλιανού έως τη Χέιδεν. Θανατηφόρο τροχαίο στην Πετρούπολη μετά από σύγκρουση δύο μοτοσυκλετών. Νεκρός είναι ένας 24χρονος επιβάτης της μίας μοτοσυκλέτας. Στη δεύτερη μοτοσυκλέτα επέβαιναν δύο 17χρονοι, οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρύτερα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Στην Κρήτη σήμερα κυβερνητικό κλιμάκιο για τις ζημιές από την σφοδρή κακοκαιρία. Μεγάλες είναι οι ζημιές για τον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στο ζωικό κεφάλαιο. Την ίδια ώρα σήμερα αναστέλλεται η διαζώσης λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των 2 Αμαρίου. Κατατίθεται σήμερα στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2027. Η διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας και των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης της οικονομίας αποτελούν τους βασικούς στόχους του 2027. Ο πύχης της ανάπτυξης για την επόμενη χρονιά τοποθετείται στο 2,3% από το 2% φέτος. Στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών θα αναμετρηθούν ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα και ο γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρου, καθώς κανένας από τους δύο υποψήφιους δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία για να εκλεγεί από τον πρώτο γύρο. Ο Μπολσονάρου συγκέντρωσε το 47,45% των έγκυρων ψήφων, ενώ ο Λούλα το 44,66%. Στον καιρό ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στο νότιο Αιγαίο, μέτρη και τοπικά ισχυρή βορειάνεμη στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 17 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χρειάζεστε καραζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές? Motor Mass, δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass, 210-2469-038. Elka Cleaning. Πάνω από 25 χρόνια προσφέρουμε άψογο επαγγελματικό και οικιακό καθαρισμό. Συνέπεια και εγγυημένη καθαριότητα για τον χώρο σας. Elka Cleaning. Αλκαίου 4, Νέα Ιωνία. 6987-699-777.
1: Αποστολή, μένουμε στεγνή. Συνθήκες, βροχή παντού. Εξοπλισμός, ομπρέλα, καπέλο, αλλιώς όπα βρε παιδιά, φορά απλά το anorak σου και είσαι έτοιμος. Στη βροχή σκέψου σωστά. Σκέψου anorak. Αδιάβροχα anorak. Ανακάλυψέ τα στο anorak.gr.
2: Για δράση είσαι έτοιμος.
3: Με Armyland,
2: ναι.
3: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Armyland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Armyland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
0: Από το 1991, στην Ότο Χαλδούπης, προσφέρουμε ελεγμένα αυτοκίνητα με εγγύηση ποιότητας, διαφάνεια και εντιμότητα. Βρείτε το επόμενο αξιόπιστο όχημά σας. otohaldoupis.gr. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Απόλλωνος Γωνία. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
4: Αγαπάμε Ελλάδα.
0: Στηρίζουμε Ελλάδα.
4: Για όλους τους προορισμούς μας.
0: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
4: lanisadv.gr.
0: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία Vanna Van Bar στο χώρο σου. Επαγγελματίες bartenders, μοναδικά κοκτέιλς, candy ή salty επιλογές απογειώνουν κάθε σου στιγμή. Μπες τώρα στο havana.gr και κλείσε το δικό σου event.
5: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.

0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους
4: τσάκμπα.
3: Η ηλιακή θερμοσύγχρονη σκαλή.

0: Όπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Η Εθνική Ελλάδα αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με τη Γερμανία. Συνέχισε αίτητη και σφάριξε την τρίτη θέση και πλέον κοιτάζει την πρώτη διάδα του ομίλου που οδηγεί στα προημιτελικά του Nations League. Βαθμολογικά είναι χρυσάφευτη η ισοπαλία. Το σημαντικότερο ρόλο τον έπαιξε η αυτοθυσία των παικτών, δήλωσε ο προπονητής της Γρανό Λευκής Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Μίλησε ελληνική ψυχή, αυτή η ομάδα μπορεί να κερδίσει οποιονδήποτε, τόνισε ο πρόεδρος Τσέπο Μάκης Γκαγκάτσης. Ο Ολυμπιακός επικράτησε 78-68 του Ηρακλή στο Ιβανόφιο και ξεκίνησε με το δεξί της υποχρεώσης του στην Greek Basket League. MVP για τους Ερυθρόλευκους ο Κόντι Μίλερ, Μακιντάιρ με 12 πόντους, 9 rebounds, πρώτο σκόρερ ο Σάσα Βεζένκοφ με 14. Το ζητούμενο ήταν η νίκη, έχουμε περάσει σε ένα βαρύ πρόγραμμα, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ επικράτησε 103-74 τον Βίκος Φάλκονς και ξεκίνησε με νίκη της υποχρεώσης του στην Greek Basket League. Πρώτο σκόρερ του τριφυλιού ο Ματίας Λεσόρ με 19 πόντους, του 15 ο Χέις Ντέιβις, από 14 Σιμίτογλου και για Μπουσέλη. Είμαι πολύ περήφανος για τον τρόπο που παίξαμε, δήλωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Την τρίτη επιστροφή στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού εν ώψη του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Προβάδισμα για τη θέση στην κορυφή της επίθεσης έχει ο Μάριους, ανεβάζει στροφές ο Μπέιλι. Ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε το OK από το Τρινιντάτ και τον Μπάγκο ώστε να χρησιμοποιήσει τον Λιβάη Γκαρσία στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό εφόσον οι εκστάσεις του βγουν καθαρές. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Πανετολικό σε φιλικό παιχνίδι εν ώψη της επανέναρξης του πρωταθλήματος. Το Brentford θα προμονηθεί εκτός απρόπτου η Ένωση ανάμεσα στα παιχνίδια με Σαχτάρ και Manchester City για το Champions League. Σε περίπου 10 ημέρες θα είναι 100% έτοιμος ο Στραγόσα. Σε πρώτο πλάνο για τον ΠΑΟΚ και ένα νέο συμβολέου του Γιάννη Μιχαηλίδη μετά από αυτή του Αντώνη Τσιφτσί. Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς πέρασε ως αλλαγή στο παιχνίδι της Εθνικής Σερβίας με την Ολλανδία. Ενίσχυση στην front line για τον ΠΑΟΚ που ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντονάτας Μοτεγιούνας. Ο Λιθουανός σέντερ υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με τον δικέφαλο του Βόρα. Για την πέμπτη αγωνιστική της Super League 2, ΠΑΣ Πύργου Πανιώνιος 2-0, Αστέρας Άκτορ Β' Αναγέννηση Καρδίτσας 2-0. Και στα υπόλοιπα παιχνίδια του Nations League, Ολλανδία-Σερβία 2-1, Πορτογαλία-Νορβηγία 2-1, Ουαλία-Δανία 0-1 και τη δεύτερη κατηγορία Κόσοβο-Αυστρία 1-1, Ιρλανδία-Ισραήλ 1-1. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Δεύτερη Ματιά με τη Βασιλική Πολύζου.
3: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Μπαίνουμε στη δεύτερη εβδομάδα του Οκτωβρίου. Με τις εκκρεμότητες στην καθημερινότητά μας να πολλαπλασιάζονται. Μόνο που προσωπικά βλέπω τα δυσάρεστα μαντάτα να έρχονται από το εξωτερικό. Από τον Ευρωπαϊκό Νότο συγκεκριμένα. Οι διαδηλώσεις για την Μαρή Κάρμεν στην Ισπανία αποτέλεσαν πηγή για ρεπορτάζ σε όλο τον κυριακάτικο τύπο. Στα κοινωνικά δίκτυα μάλιστα διακινήθηκαν οι πρώτες σκέψεις για ανάλογες κινητοποιήσεις και στην Ελλάδα. με στόχο την άσκηση πίεσης για να βρεθεί επιτέλους μια

μια λύση στο στεγαστικό πρόβλημα. Ακόμα πιο ανησυχητικά όμως είναι τα μαντάτα από τη Γαλλία. Εκεί τα σχολεία και τα πανεπιστήμια μετατράπηκαν σε πεδία μαχών. Οι μαθητές και οι φοιτητές δεν βγήκαν απλά στους δρόμους. Μετατράπηκαν σε μαχητές. Και μάλιστα αγριεμένους. Τα επεισόδια σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Γαλλίας είναι καθημερινό φαινόμενο. Σε κάποιες περιοχές μάλιστα οι συγκρούσεις είναι απίστευτα σκληρές. Με τους έφηβους να εξαπολύουν σφοδρές επιθέσεις ακόμα και σε μεμονωμένους αστυνομικούς. Πετούν κάδους απορριμμάτων από γέφυρες εναντίον διερχόμενων αυτοκινήτων. Τέτοιες εξεγέρσεις μαθητών και φοιτητών ήθιστε να διαχέονται και σε άλλες χώρες. Με την ατμόσφαιρα βαριά και στην Ιταλία και στην Ισπανία αλλά και στην Ελλάδα μην αποκλείεται επέκταση της έντασης. Οι εικόνες από τη Γαλλία μπορούν να λειτουργήσουν ως πρόσκληση για τα Ελληνόπουλα. Τα προβλήματα άλλωστε δεν διαφέρουν. Ίσως τα μέρη μας να μην έχουν την ίδια έκταση, αλλά φυσικά στερούμαστε και εδώ αξιόλογων κτηριακών εγκαταστάσεων. Απαιτούν και εδώ οι μαθητές και οι φοιτητές περισσότερα χρήματα για την παιδεία. Το ερώτημα λοιπόν είναι ξεκάθαρο. Πόσο έτοιμη είναι η κοινωνία να αντιμετωπίσει μία έκρηξη μαθητών και φοιτητών? Δεν αναφέρομαι βέβαια στη δυνατότητα καταστολής τέτοιων κινητοποιήσεων. Αυτή υπάρχει και το γνωρίζουν και οι έφηβοι. Αναφέρομαι στην αντοχή της κοινωνίας να αντιμετωπίσει τη δεδομένη χρονική περίοδο μία μαθητική και φοιτητική έκρηξη με ένταση ανάλογης της Γαλλίας. Σε πολλές χώρες οι μεγάλες αλλαγές άρχισαν από κινητοποίησεις μαθητών και φοιτητών. Με την κοινωνία να σιγοβράζει εξαιτίας της ακρίβειας και όσων συμβαίνουν γύρω μας, μία ενδεχόμενη εξέγερση των μαθητών θα επηρεάσει την καθημερινότητα. Θα βάλει ακόμα και τις οικογένειες στη μέση της διαμάχης μεταξύ παιδιών και πολιτείας. Υπάρχει άλλωστε και η νομοθεσία που αποδίδει ευθύνες στους γονιούς για τις πράξεις των ανηλίκων. Θέλω όμως να διευκρινίσω κάτι. Δεν γίνομαι μάντης κακών ειδήσεων. Απλά ερμηνεύω τα σημάδια, τα μαντάτα από τη Γαλλία. Μην προσπερνάτε τη διαχρονική επίδραση των Γάλλων σε πολλές χώρες. Ακόμα και στην Ελλάδα. Γι' αυτό επισημαίνω τον κίνδυνο που προκύπτει από τη μαθητική και φοιτητική εξέγερση στο Παρίσι, στην Τουλούζη, στη Μασαλία, στο Στρασβούργο. Για να αφυπνιστούν οι αρμόδιοι, μήπως και αποτρέψουν ανάλογη έκρηξη και στην πατρίδα μας. Πώς μπορεί να συμβεί αυτό με τη σχολική χρονιά να βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν μπορώ να το γνωρίζω. Αλλά όσοι βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης, καλό θα είναι να έχουν αυτιά και μάτια ανοιχτά. Διότι στην εποχή της ελεύθερης διακίνησης των πληροφοριών και τις δυνατότητες επικοινωνίας αρκεί μία σπίθα στη Γαλλία για να προκαλέσει πυρκαγιά και στην Ελλάδα. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και μαζί θα ρίξουμε τη δεύτερη ματιά στην επικαιρότητα. Περιμένω λοιπόν τα σχόλιά σας, τις καταγγελίες σας, τις ερωτήσεις σας για τους καλεσμένους στο 69-39-943-943. Επαναλαμβάνω στο 69-39-943-943.

0: Το 2026 απειλείται το ρεκόρ στα αιτήματα συνταξιοδότησης από το 2017 που ιδρύθηκε ο Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης. Το πρώτο εξάμηνο είχαν υποβληθεί περισσότερες από 110.000 αιτήσεις και σύμφωνα με πρόχειρους υπολογισμούς έως το τέλος του χρόνου μπορεί να φτάσουμε στα 250.000 που ζητούν να συνταξιοδοτηθούν. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε και για αυτό το θέμα και όχι μόνο με τον διοικητή του ΕΦΚΑ, Αλέξανδρο Βαρβέρη. Καλή σας ημέρα, κύριε διοικητά, κύριε Βαρβέρη.
1: Καλημέρα, κυρία Πολύβη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Κύριε Βαρβέρη, να αρχίσουμε με το θέμα που ανέφερα στον πρόλογό μου. Γιατί έχουμε φέτος τόσα αιτήματα συνταξιοδότησης? Ρωτώ, διότι εκτός των άλλων αναφέρεται ως κίνητρο των ετούντων και ο φόβος για αύξηση των ορίων ηλικίας.
1: Δεν είναι μόνο ένας ο λόγος, είναι αρκετοί, είναι συνδυασμός από αιτίες. Είναι καταρχάς το γεγονός ότι είναι μια ηλικιακή ομάδα η οποία είναι σε ηλικία συνταξιοδότησης. Είναι επίσης το μέτρο των εργαζόμενων συνταξιούχων που δίνει τη δυνατότητα σε συμπολίτες μας να συνεχίσουν να εργάζονται μετά τη συνταξιοδότηση. Και είναι και κάποια φοβία η οποία είναι όμως αδικαιολόγητη, πρέπει να σας πω, γιατί έχουμε πει πάρα πολλές φορές μέχρι τώρα ότι δεν τίθεται τέτοιο θέμα τουλάχιστον για τα επόμενα χρόνια.
0: Μάλιστα. Κύριε διοικητά, πάντως λέγεται ότι ο φόβος για αυτή την αύξηση των ορίων ηλικίας αποτελεί έναν από τους κυριότερους παράγοντες, καθώς η ισχύουσα νομοθεσία με το 4336-2015 και το 3863-2010 προβλέπει την επανεξέταση των ορίων.
1: Ναι, αλλά έχουμε πει επανειλημμένως ότι μετά τον κορονοϊό δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Οπότε νομίζω ότι αδίκως, αν κάποιος βγαίνει για αυτό το λόγο στη σύνταξη, αδίκως αιτείται συνταξιοδότησης. Σε αυτό το σημείο επιτρέψτε μου να πω ότι και στον δεύτερο λόγο τον οποίο σας ανέφερα πριν, το μέτρο των εργαζόμενων συνταξιούχων, ότι πάντα είναι καλύτερο να συμπληρώνει κανείς τα συνταξιοδοτικά του χρόνια στην πρώτη φάση της εργασίας του. Δηλαδή, τα χρόνια που μετρά κανείς σαν εργαζόμενος συνταξιούχος που προσμετρώνται στη σύνταξη δεν δίνουν το ανταποδοτικό σκέλος αυτό που δίνει η ίδια η εργασία κατά την πρώτη φάση της.
0: Μάλιστα, αίσθηση βεβαίως προκαλεί, κύριε Βερβέρη, και το γεγονός ότι 7 στα 10 αιτήματα υποβάλλονται από γυναίκες. Υπάρχει εξήγηση για αυτό το φαινόμενο, πιστεύετε?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποιες ευεργετικές διατάξεις σε σχέση με τις γυναίκες, με τις μητέρες, ειδικά αυτές που είχαν παιδιά σε κάποια συγκεκριμένη χρονική περίοδο ανήλικα, οπότε κάνουν χρήση και αυτού του μέτρου. Αλλά περαιτέρω εξήγηση δεν μπορώ να σας δώσω, δηλαδή δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος άλλος ειδικός λόγος που μπορεί να δικαιολογήσει ένα κύμα συνταξιοδότησης από γυναίκες.
0: Σίγουρα όμως μπορείτε να μας πείτε πόσες εκκρεμίσεις αιτήσεις υπάρχουν, και το ρωτώ διότι μέχρι πριν από περίπου 2 χρόνια στίβαζαν τα αιτήματα και ακούγαμε πολλές διαμαρτυρίες, κύριε διοικητά.
1: Αιτήσεις ή εκκρεμότητες? Οι αιτήσεις, όπως πολύ σωστά είπατε, το πρώτο εξάμεινο ήταν περίπου 110.000. Είναι αρκετά αυξημένος ο αριθμός σε σχέση με τα τελευταία 5-6 χρόνια. Περιμένουμε να δούμε πώς θα κλείσει η χρονιά. Το θετικό σε όλο αυτό είναι ότι οι εκκρεμότητες παραμένουν αρκετά χαμηλά, δηλαδή ο οργανισμός δείχνει μια σταθερότητα και μια σοβαρότητα σε ό,τι έχει να κάνει με τα αιτήματα συνταξιοδότησης. Δεν μας έχει φύγει ο αριθμός των εκκρεμοτήτων και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ καλό. Είμαστε περίπου στις 13.000 εκκρεμότητες.
0: Σύμφωνα όμως με τα επίσημα στοιχεία, κύριε Βαρβέρη, του ΙΕΦΚΑ και την πρόσφατη βεβαίως έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, οι συνολικές εκκρεμίσεις αιτήσεις κύριων συντάξεων έχουν περιοριστεί στις 33.987, σωστά?
1: Οι εκκρεμότητες μιλάμε.
0: Για τις εκκρεμότητες, ναι.
1: Οι πρόθεσμες εκκρεμότητες είναι αυτή τη στιγμή 13.000.
0: Άρα οι ληξιπρόθεσμες, λέτε.
1: Οι ληξιπρόθεσμες. Μετράμε πάντα τις ληξιπρόθεσμες. Δεν έχει νόημα να μετρήσουμε μια συνταξιοδοτική εκκρεμότητα σε μια αίτηση η οποία κατατέθηκε χτες. Εμείς μετράμε πάντα αυτές που υπερβαίνουν τις 90 μέρες για την έκδοσή τους.
0: Αυτό σημαίνει ότι επηρεάζεται το ασφαλιστικό σύστημα από την συνταξιοδότηση χιλιάδων εργαζομένων, κύριε διοικητά? Υπάρχει κίνδυνος δηλαδή κατάρρευσης από τη στιγμή που οι συνταξιούχοι θα είναι περισσότεροι από τους εργαζόμενους?
1: Κοιτάξτε, κίνδυνος κατάρρευσης δεν υπάρχει υπό την έννοια ότι έχουμε φροντίσει να διαχειριστούμε το κοινωνικό ασφαλιστικό με μια πολύ μεγάλη σοβαρότητα σε ό,τι έχει να κάνει με τα έσοδα και τα έξοδα, με τις πατάλες. Είναι πολύ συμμαζεμένα τα πράγματα. Όμως, πάντα οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι περισσότεροι από τους συνταξιούχους. Αντιλαμβάνετε λοιπόν ότι έχουμε ένα ουσιαστικό πρόβλημα με τη γύρανση του πληθυσμού. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που το έχουμε μπροστά μας και προσπαθούμε να βρούμε λύση σε αυτό. Πρέπει οι εργαζόμενοι να είναι περισσότεροι από τους συνταξιούχους.
0: Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να επικρατεί ούτως ή άλλως. Άρα λέτε ουσιαστικά ότι και ο κρατικός προϋπολογισμός, κύριε Βαρβέρη, εγγυάται την καταβολή των συντάξεων, έτσι δεν είναι? Για όσους ανησυχούν, το λέω.
1: Συμμετέχει έτσι κι αλλιώς την καταβολή των συντάξεων, οπότε δεν είναι θέμα ανησυχίας.
0: Τι γίνεται, αλήθεια, τώρα με τα χρέη προς τον ΕΦΚΑ? Με βάση ρεπορτάζ που διάβασα στον οικονομικό ταχυδρόμο του Βήματος, κύριε διοικητά, οι οφειλές αγγίζουν τα 52 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Σωστά. Είναι ένας αρκετά μεγάλος αριθμός, όμως σε αυτό το σημείο πρέπει να σας πω ότι πρέπει κανείς να κοιτάει αρκετά σχολαστικά λίγο τα νούμερα για να βγάζει και σωστά συμπεράσματα. Καταρχάς, το 52 δισεκατομμύρια ευρώ δεν αντιστοιχεί στην πραγματική οφειλή. Η πραγματική οφειλή είναι περίπου 30 δισεκατομμύρια και τα υπόλοιπα είναι πρόσθετα τέλη. Άρα λοιπόν είναι προς αυξήσεις. Ένα. Δύο. Μιλάμε για πολύ παλιές οφειλές, παγιωμένες οφειλές που δημιουργούν συνεχώς προς τα τέλη. Και αν παρατηρήσει κανείς τις εκθέσεις τρίμηνο-τρίμηνο, θα δει ότι η αιτία που ανεβαίνει αυτός ο αριθμός δεν είναι τα νέα χρέη που εισέρχονται στο σύστημα, αλλά είναι τα παλιά χρέη με τις προσαυξήσεις τους. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που μας όχι καθησυχάζει, μας δείχνει ότι αν μη τι άλλο δεν υπάρχει μεγάλη αύξηση νέων χρεών και νέων οφειλών. Υπάρχει και ενθαρρυντικό μήνυμα μέσα από αυτό, που είναι ότι αυξάνονται οι ρυθμίσεις και αυξάνονται και οι πληρωμές. Κάτι που σημαίνει ότι τα έσοδα συνεχίζουν να σταδιακά αυξάνονται μήνα με το μήνα σε ό,τι έχει να κάνει με τις οφειλές αυτές, και τα έσοδα και οι ρυθμίσεις. Άρα αυτό που πρέπει κανείς να παρατηρήσει εδώ είναι ότι πρέπει να βρεθεί κάποιο είδους λύση για αυτά τα πολύ πολύ παλιά χρέη, τα οποία έχουν ξεμείνει εκεί πέρα και αυξάνουν το τελικό ποσό, χωρίς αντίστοιχα να σημαίνει αυτό ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια δυναμία πληρωμής.
0: Μάλιστα. Γιατί υπάρχουν τόσες αντιρρήσεις, κύριε διοικητά, για το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, ακόμα και όταν μπορούν να γίνουν ευνοϊκές ρυθμίσεις μέσα από αυτή τη διαδικασία, είναι ένα εύλογο ερώτημα?
1: Αυτό είναι μια κουβέντα που απαιτεί και κάποιο είδους νομοθετική πρόβλεψη. Δεν είναι τόσο απλό, ούτε είναι τόσο εύκολο να μπει κανείς στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Είμαστε ένα κράτος δικαίου, ένα κράτος δημοκρατικό. Δεν μπαίνουμε στους λογαριασμούς των πολιτών για να πάρουμε τα χρήματά τους. Μπορεί το ΚΕΑΟ μέσα στα αναγκαστικά μέτρα που μπορεί να λάβει να δεσμεύσει κάποιους τραπεζικούς λογαριασμούς, αλλά σε καμία περίπτωση δεν κάνει αυτό που είπατε, να ανοίξει τραπεζικούς λογαριασμούς.
0: Μάλιστα. Αν νομοθετηθεί όμως, είναι εφικτό να γίνει αυτό, σωστά? Για να είναι ευνοϊκές οι ρυθμίσεις για τους πολίτες μέσα από αυτή τη διαδικασία, αυτό εννοώ.
1: Ευνοϊκή δεν μπορεί να είναι μια ρύθμιση όταν μπαίνει κανείς και ανοίγει τους τραπεζικούς λογαριασμούς, αλλά ναι, απαιτεί νομοθετική ρύθμιση.
0: Μάλιστα. Προχωράει, κύριε Βαρβέρη, η ηλεκτρονική αναβάθμιση του ΕΦΚΑ. Και αν ναι, θέλω να μου πείτε τι ακριβώς αλλάζει στην καθημερινότητα των πολιτών.
1: Κοιτάξτε, η ηλεκτρονική αναβάθμιση του φορέα είναι μια διαδικασία η οποία δεν έχει σταματημό. Αυτή τη στιγμή ενεργοποιούμε μία-μία τις νέες υπηρεσίες του ολοκληρωμένου προπεριακού συστήματος του φορέα. Έχουμε ξεκινήσει από τον Ιανουάριο και δίνουμε συνεχώς οι νέες υπηρεσίες. Έχουμε ολοκληρώσει το κομμάτι των μισθωτών. Το καλοκαίρι ολοκληρώσαμε το κομμάτι των μη μισθωτών. Ξεκινήσαμε με το ΚΕΑΟ, το οποίο πρέπει να παραδεχτώ ότι μας δημιούργησε αρκετά προβλήματα στην πορεία. Δηλαδή έχουμε περάσει ένα πολύ δύσκολο Αύγουστο και ένα πολύ δύσκολο Σεπτέμβριο, μαζί με εμάς και οι εργαζόμενοι και αρκετοί συμπολίτες μας, οι οποίοι ταλαιπωρήθηκαν κάποια στιγμή κατά τη διαδικασία αυτής της μετάβασης. Το ενθαρρυντικό είναι ότι μέρα με τη μέρα σταθεροποιούνται τα τα πράγματα και γινόμαστε καλύτεροι. Αυτό που αλλάζει τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με τους πολίτες είναι ότι ο οργανισμός γίνεται όλο και πιο ψηφιακός, δηλαδή παρέχονται υπηρεσίες προς τους πολίτες που μπορούν απομακρυσμένα να λύσουν σχεδόν την πλειονότητα των ζητημάτων και των συναλλαγών που έχουν με τον οργανισμό, και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ θετικό, γιατί δίνουμε χρόνο στους συμπολίτες μας να κάνουν πιο παραγωγικά πράγματα και να μπορούν να συναλλάσσονται απομακρυσμένα χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας σε κάποια τοπική διεύθυνση του οργανισμού.
0: Και χωρίς φυσικά ταλαιπωρία. Αλλά θέλω, κύριε Διοικητά, να μου πείτε, με τα ΚΕΑΟ έχουν λυθεί τα προβλήματα? Μου ήρθε μόλις τώρα ένα μήνυμα από ακροατή ότι σπανίως βρίσκει κάποιον στα σχετικά τηλέφωνα. Τι συμβαίνει?
1: Κοιτάξτε. Υπάρχει το 1555, είναι ο αριθμός του Υπουργείου Εργασίας με τον οποίο μπορούν οι πολίτες να κλείσουν ραντεβού, να κάνουν κάποιες ερωτήσεις, να εξυπηρετηθούν τηλεφωνικά. Από εκεί και πέρα, το να επικοινωνήσει κανείς με μια τοπική διεύθυνση τηλεφωνικά, προσωπικά με βρίσκει αντίθετο σε ό,τι έχει να κάνει. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν οι συμπολίτες μας οι οποίοι πηγαίνουν σε ένα κατάστημα. Αντιλαμβάνεστε ότι και εσάς την ίδια, αν πηγαίνατε σε μια τοπική διεύθυνση και βλέπατε τον υπάλληλο ο οποίος σας εξυπηρετεί στον κισέ να μιλά στο τηλέφωνο, έστω για να εξυπηρετήσει κάποιον άλλον, θα σας ενοχλούσε πάρα πολύ ως εικόνα. Είμαι βέβαιος ότι θα συνέβαινε αυτό. Άρα το τηλέφωνο για να επικοινωνήσει κανείς είναι το 1555 ή μια επισκέψη στην τοπική διεύθυνση.
0: Μάλιστα. Από την αντιπολίτευση, κύριε Διοικητά, κυρίως από τον ΣΥΡΙΖΑ θα πω, γίνεται λόγος για ισχυρό ΕΦΚΑ που μπορεί να λύσει και το στεγαστικό πρόβλημα. Εσείς έχετε αντιληφθεί πώς μπορεί να γίνει αυτό και αν μπορεί να γίνει αυτό?
1: Προσωπικά έχω μια αδυναμία να το καταλάβω αυτό. Άκουσα και εγώ τις σχετικές δηλώσεις. Δεν θα ήθελα να πάρω θέση σε μια πολιτική συζήτηση, μια πολιτική αντιπαράθεση αν θέλετε. Εγώ που ξέρω πάρα πολύ καλά από τον οργανισμό, μου φαίνεται πρακτικά δύσκολο έως αδύνατο να γίνει κάτι τέτοιο.
0: Θεωρείτε, κύριε Διοικητά, κύριε Βαρβέρη, ότι με αυτή τη δήλωση ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει τον ΕΦΚΑ να τον πολιτικοποιήσει, να γίνει πολιτικό θέμα για κάποιο λόγο?
1: Έχω μια πάγια θέση την οποία θα την πω και σε εσάς. Ο ΕΦΚΑ σαν οργανισμός είναι ένας οργανισμός που εξυπηρετεί τους πολίτες σε όλο τον κύκλο ζωής τους, από πριν τη γέννησή τους και μέχρι μετά το θάνατό τους. Άρα λοιπόν, αν θέλει κάποιος να βοηθήσει ένα τόσο μεγάλο οργανισμό που έχει τόσο βαθιά ριζωμένα τα θεμέλια του στην ελληνική κοινωνία, καλό θα είναι να το αφήσουμε εκτός πολιτικής κουβέντας και να δούμε όλοι μαζί, μονιασμένοι και αγαπημένοι όσο μπορούμε, το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τον οργανισμό να πάει παρακάτω και να εξυπηρετεί καλύτερα τους πολίτες. Άρα λοιπόν, η γνώμη μου είναι ότι ο ΕΦΚΑ σαν οργανισμό πρέπει να μένει έξω από πολιτικές αντιπαραθέσεις, γιατί το μόνο που κάνει είναι να του κάνει ζημιά και όχι να τον βοηθάει.
0: Μάλιστα, σημαντική επισήμανση. Πρόσφατα, κύριε Διοικητά, αναφερθήκατε και στα οργανικά κενά του φορέα. Πόσο λοιπόν προσωπικό σας λείπει, θέλω να μου πείτε, και τι πλάνο έχετε για την κάλυψη αυτών των θέσεων?
1: Μας λείπουν περίπου 1.500 οργανικές θέσεις στον οργανισμό. Κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια ώστε να έρθει προσωπικό, να μπορέσει να βοηθήσει τους εργαζόμενους και βασικά να πάρει όλη αυτή τη γνώση που υπάρχει, η οποία δυστυχώς με τις συνταξιοδοτήσεις χάνεται μέρα με τη μέρα. Αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε ένας οργανισμός ο οποίος έχει προκύψει από τη συνένωση πολλών τέος φορέων με ειδικές διατάξεις ο κάθε φορέας. Άρα λοιπόν είναι εξαιρετικά σημαντικό η γνώση αυτή να μην χαθεί. Εμείς από τη μεριά μας κάνουμε τα πάντα για να έρθουν περισσότεροι εργαζόμενοι. Οι διαδικασίες είναι λίγο αργές όπως αντιλαμβάνεστε, γιατί οι προσλήψεις γίνονται μέσω του ΑΣΕΠ, οπότε υπάρχουν βαριές διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουμε. Είμαστε όμως σε καλό δρόμο, έρχονται εργαζόμενοι, νομίζω θα πάμε καλά στο μέλλον.
0: Αν και να πούμε, κύριε Διοικητά, ότι το θέμα με τον ΑΣΕΠ κάποια στιγμή πρέπει να λυθεί ώστε να γίνονται οι προσλήψεις λίγο πιο άμεσες, διότι όταν υπάρχουν τόσες πολλές κενές θέσεις σημαίνει ότι επιβαρύνεται και ο ΕΦΚΑ και οι συνθήκες της διαδικασίας που επικρατεί στον ΕΦΚΑ.
1: Είναι αληθές αυτό, είναι μεγάλη επιβάρυνση. τόσο και για το προσωπικό που υπηρετεί στο ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να μπορέσει να φέρει αυτούς τους νέους εργαζόμενους στο φορέα, όσο και για τους ανθρώπους οι οποίοι περιμένουν από βαριές γραφειοκρατικές διαδικασίες να ξεκινήσουν μια νέα καριέρα και να πιάσουν δουλειά. Νομίζω ότι και σε αυτό το στάδιο βελτιώνονται αρκετά τα πράγματα. Εμείς από τη μεριά μας κάνουμε όσο μπορούμε καλύτερα τη δουλειά μας, ώστε να εξελούμε γρήγορα τις αποφάσεις και να μπορούν οι άνθρωποι να πιάνουν δουλειά σχετικά άμεσα.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας, κύριε Διοικητά, ποια είναι η σχέση της διοίκησης με τους εργαζόμενους στον ΦΟΕΑ? Και θέτω το ερώτημα για τις πρόσφατες ανακοινώσεις περί κινητοποιήσεων που έχουν ακουστεί.
1: Η σχέση της διοίκησης με τους εργαζόμενους είναι εξαιρετική. Έχουμε μια αρκετά καλή σχέση, υπό την έννοια ότι βρισκόμαστε τακτικά με την Ομοσπονδία και συζητάμε όλα τα προβλήματα τα οποία έχουν. Ό,τι είναι εφικτό να λυθεί λύνεται σχετικά άμεσα. Η διαμαρτυρία η οποία αναφέρεστε είναι μια διαμαρτυρία για την ταλαιπωρία που έχουν δεχτεί οι άνθρωποι όλο αυτό το διάστημα με την έλευση του νέου προφερειακού συστήματος, γιατί όπως σας είπα και νωρίτερα, πρώτα εγώ σας είπα ότι οι άνθρωποι έχουν ταλαιπωρηθεί. Είναι σεβαστή η ταλαιπωρία αυτή που έχουν υποστεί. Οπότε περιμένουμε τις φάσεις εργασίες που έχουν αύριο και θα τα συζητήσουμε από κοντά μαζί τους.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω θερμότατα, κύριε Διοικητά. Να δούμε και αύριο τι θα συμβεί και είμαστε εδώ στη διάθεσή σας να τα συζητάμε. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε πολύ καλά. Καλημέρα.
0: Γεια σας.

0: 94,3. Intervέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Σε κάθε ταξίδι την κουβαλάς μαζί σου. Το μυαλό, η καρδιά, όλα σε γυρίζουν πίσω. Ελλάδα, ο τόπος μας.
5: Lanisa ATV, η ελληνική διαφημιστική.
6: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
0: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Γέννημα θρέμα της Καστοριάς, ο Ζήσης Τζικαλάγιας γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα τα προβλήματα της ακριτικής περιοχής, η οποία επλήγει και από την πανδημία και από τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά και από τη βίαιη απολιγνητοποίηση ως κομμάτι της Δυτικής Μακεδονίας. Εμείς θα συζητήσουμε με τον πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Καστοριά και για όσα απασχολούν τους συμπολίτες του, αλλά και για όλες τις πολιτικές εξελίξεις. Καλή σας ημέρα, κύριε Τζικαλάγια.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Πολύζου. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας.
0: Κύριε Τζικαλάγια, θα αρχίσω από τα λόγια της Ούρσουλας Φοντερ Λάιν περί μακεδονικής ταυτότητας και γλώσσας. Πώς θέλω να μου πείτε, σχολιάζετε την τοποθέτησή της, είναι έλλειψη σεβασμού απέναντι στην Ελλάδα και την ιστορία μας?
1: Είναι μια παράδεκτη δήλωση, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Βέβαια, ξέρετε πολύ καλά ότι το κακό ξεκίνησε με την απαράδεκτη συμφωνία των Πρεσπών που υπέγραψε η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ του 2018, όταν ουσιαστικά παραδώσαμε και το όνομα αλλά και αναφορές στη γλώσσα και τον πολιτισμό. Εμείς τότε σαν αξιωματική αντιπολίτευση είχαμε δεσμευτεί ότι ναι μεν αυτή η συμφωνία είναι επέσκυντη, αλλά είναι μια διακρατική συμφωνία όπου υπάρχουν και μέρη εμπλεκόμενα τρίτα όπως είναι ο ΙΕ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα δεν μπορείς να κάνεις μονομερή κατάργηση της συμφωνίας, αλλά είχαμε δεσμευτεί ότι θα παρακολουθούμε έστω και τα όποια ψηλά γράμματα υπήρχαν που έδινε μια κατευθύνωση και στα δύο μέρη, άρα και στην Ελλάδα, πράγμα που σαν κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας δεν το κάναμε καθόλου. Και τα επίχειρα αυτής της σιωπηρής αποδοχής, των άσχημων που είχαν γίνει τότε, τα πληρώνουμε τώρα και μάλιστα διαστόματος της Γερμανίδας αρμόδια Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι μια παράδεικτη δήλωση. Θα έπρεπε η Ελλάδα να αντιδράσει πιο στεναρά. Το λιγότερο που θα έπρεπε να κάνει ήταν ο Υπουργός των Εξωτερικών να καλέσει την κυρία Φοντερ Λάγεν για εξηγήσεις. Γιατί είναι μια δήλωση που μας προσβάλλει, όπως εύστοχα επισημαίνει και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Σταμαράς.
0: Πάντως να πούμε, κύριε Τζικαλάγια, ότι η Ελλάδα μας έχει και μία κυβέρνηση, τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη και φυσικά τον αρμόδιο υπουργό. Αλλά δεν βλέπουμε καμία αντίδραση λοιπόν από την ελληνική κυβέρνηση. Αυτό εσάς σας προβληματίζει και πώς μεταφράζεται πρακτικά αυτό?
1: Μας προσβάλλει όλους τους Έλληνες, αλλά ιδιαίτερα τους Έλληνες Μακεδόνες, γιατί ουσιαστικά μας επαναφέρει την άσχημη συμφωνία, την απαράδεκτη συμφωνία που υπογράφει το 2018 και το ότι κάναμε σιωπηρή αποδοχή και σαν νέα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που τότε ήμουν και εγώ βουλευτής από τον Ιούλιο του 2019, αλλά επιβεβαιώνεται το γεγονός ότι φαίνεται ότι ο κ. Μητσοτάκης κατά κάποιο τρόπο στην πραγματικότητα συμφωνούσε με αυτή την μεθόδευση που είχε γίνει, και αυτό φαίνεται από το ότι δεν υπήρχε ούτε καν σύσταση των αρμόδιων επιτροπών σε επίπεδο εμπειρογνωμών του Υπουργείου Εξωτερικών για να παρακολουθούν την πιστή ή όχι εφαρμογή. Ακόμη και το Βόρεια Μακεδονία πολλές φορές το βλέπουμε είτε σε πινακίδες αυτοκινήτων είτε σε δηλώσεις αρμόδιων αξιωματούχων από τη γειτονική μας χώρα ότι ούτε αυτό καν εφαρμόζεται.
0: Τόσο
1: μάλλον τώρα διεκδικούν την γλώσσα και τον πολιτισμό. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν η Γερμανίδα πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μιλάει για ιστορία και πολιτισμό της Βόρειας Μακεδονίας. Αυτό μας γυρνάει πολλά χρόνια πίσω, όταν ο αείμνησος Αθηνάρχης ο Κωνσταντίνος ο Καραμαλής δάκρυσε λέγοντας ότι η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική. Δεν υπάρχει Μακεδονία, πραγματικά είναι μία. Και αν υπάρχει μια διαφοροποίηση είναι μόνο καθαρά γεωγραφική περιοχή. Δηλαδή εγώ είμαι Καστοριανός, είμαι Μακεδόνας Έλληνας. Ο Γιαννιώτης είναι Ηπειρώτης Έλληνας. Ο Αρκάς είναι Πελοποννήσιος Έλληνας. Αυτό σημαίνει ο προσδιορισμός, ο επιθετικός μπροστά. Δεν σημαίνει σε καμιά περίοδο ούτε εθνότητα, ούτε άλλη γλώσσα, ούτε τίποτε.
0: Μάλιστα, ο πρώην Πρωθυπουργός, κύριε Τζικαλάγια, Αντώνης Σαμαράς, υποστήριξε ότι τα πράγματα έχουν γίνει χειρότερα και εμείς απλά παρακολουθούμε βουβή. Συμφωνείτε μαζί του?
1: Συμφωνώ απόλυτα. Ένα από τα μεγάλα θέματα για τα οποία διαφωνούμε με τη σημερινή κυβέρνηση είναι η διολίσθηση, η υποχωρητικότητα που έχουμε στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής συνεχώς. Δηλαδή υπάρχει μια μόνιμη υποχώρηση και κυρίως απέναντι στον δυστυχώς προαιώνιο αντίπολο έως εχθρό μας, την Τουρκία, που βλέπουμε τι γίνεται και φοβάμαι πολύ, φοβάμαι, ανησυχούμε όλοι εμείς που εκφράζουμε και προφορικά και γραπτά τις διαφωνίες μας και τις αντιρρήσεις μας, που όμως σύντομα βλέπετε ότι γίνονται προτάσεις, τότε βλέπουμε ότι και φοβόμαστε πολύ ότι η πολιτική της σημερινής κυβέρνησης αργά αλλά σταθερά μας οδηγεί στο να έχουμε μετατροπή των πρεσπών του, των πρεσπών, της συμφωνίας των πρεσπών, να πάμε σε πρέσπες του Αιγαίου. Αυτό είναι το ανησυχητικό όσον αφορά το θέμα το κύριο της εθνικής, της εξωτερικής πολιτικής.
0: Μάλιστα. Μιας και αναφερθήκατε και αναφέρθηκα και εγώ στον Αντώνη Σαμαρά, διαβάζουμε κύριε Τζικαλάγια σε φιλοκυβερνητικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι σκέφτεται να ιδρύσει κόμμα και έπειτα να κατεβάσει τα ρόλα. Εκτιμάτε εσείς ότι μπορεί να λειτουργήσει ο πρώην πρωθυπουργός κατά αυτόν τον τρόπο?
1: Βέβαια δεν μπορώ να είμαι μέσα στη σκέψη και κυρίως στην τεχνική απόφαση του κυρίου Σαμαρά, αν είναι ο ίδιος θα ανακοινώσει τις αποφάσεις του. Προσωπικά διερμηνεύοντάς τον, επειδή τον γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια, θεωρώ ότι και γνωρίζω ότι το κόμμα είναι έτοιμο να ανακοινωθεί. Ο κύριος Σαμαράς θα αποφασίσει πότε θα το κάνει. Και θα το κάνει και θα το κάνουμε μαζί, γιατί εξυπηρετεί μια μεγάλη ανάγκη. Υπάρχει ένα τεράστιο πολιτικό κενό. Η ανακοίνωση της νέας κίνησης, που θέλω να το πω και αυτό είναι δικιά μου εκτίμηση, δεν είμαι εκπρόσωπος τύπου κανενός, είναι ότι αυτό που θα ανακοινωθεί από τον κύριο Σαμαρά, αλλά είναι σε συμπόρευση με τον άλλο πρώην πρόεδρο και πρώην πρωθυπουργό, τον κύριο Καραμαλή. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Βλέπετε ότι την ίδια μέρα που ο κ. Μητσοτάκης, σαν πρωθυπουργός της χώρας, μιλούσε στο Βελίδιο στη Θεσσαλονίκη, την ίδια μέρα ο κ. Καραμαλής βρισκόταν στην Ξάνθη και την ίδια ώρα ακριβώς παρουσίαζε ένα ενδιαφέρον μεν, αλλά ένα βιβλίο που δεν είχε καμιά σχέση με πολιτική, που αφορούσε τις δόξες του ελληνικού ποδοσφαίρου, τον Παναθηναϊκό του Γουέμπλη του 1971, τον Δωμάζο και τον Αντωνιάδη. Και από ό,τι ξέρουμε και περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον, αύριο θα μιλήσουν σε μια εκδήλωση μαζί ο πρώην πρωθυπουργός και ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης 12-15, οι κύριοι δηλαδή Σαμαράς και Βενιζέλος, και την επόμενη μέρα σε μια άλλη πολύ σημαντική εκδήλωση ο κύριος Καραμαλής, σε μια εκδήλωση που έχει θέμα τα 20 χρόνια από τις ελληνοσυνικές σχέσεις, έτσι λέμε, τις ελληνοκινητικές σχέσεις, και την καθιέρωση των την εμβάθυνση των σχέσεων που έγινε με εκείνη τη συμφωνία τότε που είχε υπογραφεί επί Πρωθυπουργίας Κώστα Καραμαλή, μια συμφωνία η οποία άνοιξε διάβλους επικοινωνίας έτσι ώστε το λιμάνι του Πειραιά να αποτελέσει την είσοδο για την μεγάλη χώρα, την Κίνα, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί ξέρετε, εμείς που έχουμε αυτές τις πολιτικές θέσεις για τα ζητήματα της πατρίδας, υιοθετούμε αυτό που είχε σαν πεντουσία της πολιτικής του ΑΕΜΝΙΣ, του Σαφενάρχης, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, που ναι μεν ανήκομεν στην Δύση, όπως λέγαμε τότε στη γλώσσα της εποχής, δηλαδή η Ελλάδα είναι στρατηγικά σύμμαχος με τις χώρες της Δυτικής της Ευρώπης και την Αμερική, αλλά διατηρούμε ισχυρές φιλικές και εμπορικές σχέσεις με τις μεγάλες χώρες, τότε ήταν Σοβιετική Ένωση, η σημερινή Ρωσία και την Κίνα. Κάτι το οποίο δεν το βλέπουμε να γίνεται τα τελευταία χρόνια, και μια και αναφερθήκατε στην κατάσταση την οικονομική, την κοινωνική στον ομό μου και τη Δυτική Μακεδονία, να σας πω ότι πληρώνουμε ακριβά και την πολιτική της σημερινής κυβέρνησης απέναντι στη Ρωσία. Ναι, μεν η Ρωσία, μια μεγάλη χώρα, προχώρησε σε έναν πόλεμο προς την Ουκρανία, εισέβαλε σε μια περιοχή της Ουκρανίας. Ναι, μεν ορθώς να είμαστε με το μέρος στρατηγικά των φίλων και εταίρων μας, των συμμάχων, αλλά δεν έπρεπε σε καμιά περίπτωση η Ελλάδα να προστρέχει τα σκληρά μέτρα απέναντι στην Ρωσία. Και αυτά τα σκληρά μέτρα τα πλήρωσε ακριβά η Καστοριά με την είχε που είχε τα προβλήματα η Γούνα, και είναι άλλο θέμα σε άλλη εκπομπή αν θέλετε να τα αναφέρουμε, αλλά ουσιαστικά η ταύτιση της πολιτικής της Ελλάδας με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες στα μέτρα κατά της Ρωσίας και για την Γουνοπία κατέστρεψε ολοκληρωτικά στην γονοπία στο νομό Καστοριάς και σε ένα κομμάτι του νομού Κοζάνης που είναι η επαρχία του Βοΐου με έδρα την Σιάτιστα. Από την άλλη μεριά, εκεί όσον αφορά τη Δυτική Μακεδονία, η σπουδή που επέδεξε ο Πρωθυπουργός του κ. Μητσοτάκης από το Σεπτέμβριο του 19 από το Βήμα του Οργανισμού Ενημένων Εθνών να εξαγγείλει την βίαιη απολιγνητοποίηση της Ελλάδος. Τότε, επειδή υπήρχαν τα επιχειρήματα για φιλοπυρεβολωνική προσωπική, πολιτική, για πράσινη ενέργεια, πράσινη ανάπτυξη, φιλοοικολογία, και εγώ τότε σαν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας προσέτρεξα, χειροκρότησα, μιλούσα στη Βουλή πάνω σε αυτό και όπως όλη η κοινοβουλευτική ομάδα. Διαπιστώσαμε όμως ότι υπήρχαν κάποιες ενστάσεις, γιατί παράδειγμα η Γερμανία, μια μεγάλη χώρα, με κρατάει το λιγνίτι μέχρι το 2035, η Πολωνία μέχρι το 2040. Θέλαμε να σκεπάσουμε αυτές τις αιτιάσεις, αυτές τις ενστάσεις. Τελικά αποδείχτηκε όλη αυτή η σπουδή ήταν λάθος πολιτική, το να καταργήσει ένα καύσιμο που είναι εθνικό, απαραίτητο για την ύπαρξή σου, γιατί άμα δεν έχεις καύσιμο δικό σου σε περίοδο κρίσεως, πόσο μάλλον πολέμου, καταλαβαίνεις τι συνέπειες θα έχει για το λαό σου. Αποδείχτηκε η λάθος πολιτική, μια ολόκληρη περιοχή εκεί, ο άξονας Κοζάνης, τον Αιμαΐδας Αμιντέου, καταστρέφεται οικονομικά και η κατάσταση την οποία βιώνει, κοινωνικά, οικονομικά, δημογραφικά, θα είναι χειρότερο και από αυτό που γίνεται στην Καστοριά. Και όλα, γίνονται δυστυχώς από τη σημερινή κυβέρνηση, γιατί, και λυπάμαι που το λέω αυτό, έγνοια της κύρια είναι να υπηρετήσει τα καρτέλ, είτε αφορούν την ενέργεια, είτε αφορούν τα τρόφιμα, είτε αφορούν την επικοινωνία, είτε αφορούν τα κατασκευαστικά έργα. Είναι 4, 5, 7, 8 μεγάλες εταιρείες, μεγάλοι όμιλοι, που συνταυτίζονται αυτοί οι όμιλοι και σε αυτά τα 4 μεγάλα καρτέλ που προείπα. Κάποιες δεκάδες ή εκατοντάδες τελέχη περνάνε καλά και ο υπόλοιπος ελληνικός λαός βυθίζεται στην φτωχοποίηση, βυθίζεται στην περαιτέρω αστικοποίηση και αναζητώντας τρόπους επιβίωσης τα αστικά κέντρα, κυρίως δυστυχώς το Λεκανοπέδιο της Αττικής και κατά δεύτερο λόγο στη Θεσσαλονίκη, είτε μεταναστεύοντας στο εξωτερικό. Αυτό που γίνεται στην Ελλάδα είναι καταστροφικό και πρέπει σύντομα να μπει μια παύλα, ένα τέρμα και να αλλάξουμε εθνική στρατηγική.
0: Μάλιστα, κύριε Τζικαλάγια, υποθέτω με αυτό το σκεπτικό θα ιδρύσει ο Αντώνης Σαμαράς και το νέο κόμμα για να μπορέσει να αναφερθεί και να λύσει τα όποια ζητήματα έχουν προκύψει που είναι πολύ σοβαρά. Κλείνοντας λοιπόν, κύριε Τζικαλάγια, σήμερα πραγματοποιείται εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Βλέπετε αλλαγές στην παράταξη μέσα στο πέρασμα των ετών? Και κλείνουμε.
1: Δεν το βλέπω. Τα μεγάλα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας ήταν το 2024. Τα 50 χρόνια από την ίδρυσή της, που έγιναν μάλιστα στα γενέθλια στο ιστορικό κτίριο της Ριγίλης και όχι τώρα που γίνονται εκεί στο σταθμό των αστικών, όπου και τότε όπως και τώρα δεν παρευρίσκονταν και δεν θα παρευρεθούν, από ό,τι θεωρώ και τώρα, οι δύο πρώην πρόεδροι και πρωθυπουργοί. Όταν φτάνει δηλαδή ο σημερινός πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, που είναι και πρωθυπουργός, να έχει απέναντί του τους δύο πρώην πρόεδρους και πρωθυπουργούς, Καραμαλή και Σαμαρά, το 24 δεν ήταν και ο πρώην άλλος πρόεδρος, ο κύριος Μημαράκης, ο οποίος ήταν και κατά κάποιο τρόπο ο ιστορικός πρώτος πρόεδρος της Ιστονίας. Γιατί και εγώ και πολλοί άλλοι φίλοι, που ασπάζονται αυτές τις απόψεις, ξεκινήσαμε την πολιτική μας δράση από την ΟΝΕΔ και τη Δάπνο Δοφουκού. Άρα λοιπόν αυτή η σημερινή Νέα Δημοκρατία έχει εγκαταλείψει τον αξιακό της κώδικα, αυτόν που μας έκανε να έχουμε τη θέληση να αγωνιζόμαστε για κάποιες αρχές και αξίες και ιδανικά. Η σημερινή Νέα Δημοκρατία δεν θυμίζει σε καμιά περίπτωση τη Νέα Δημοκρατία που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής το 1974. Έχει υποστεί μετάλλαξη και όπως είπε ο κύριος Σαμαράς, έχει ποταμοποιηθεί, κάπως έτσι το προχθές, αλλά αυτό το ποτάμι το οποίο μπήκε στο βούρκος δεν μπορεί να μπαζωθεί άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Τα μπαζώματα αυτό έκαιβαν άλλα πράγματα.
0: Κύριε Τζικαλάγια, να σας ευχαριστήσω θερμότατα. Ήθελα βέβαια να μείνω και λίγο στην απόφαση να σταλούν τα λείψανα του Σαμουήλ στη Βουλγαρία, αλλά δεν μου το επιτρέπει ο χρόνος. Εδώ θα είμαστε να ανανεώσουμε.
1: Άλλη υποχώρηση και αυτό και διολίσθηση.
0: Θα το συζητήσουμε, γιατί είναι μεγάλο θέμα. Να σας ευχαριστήσω θερμά.
1: Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.

0: Σπάρτη τραβάει πάνω της τα βλέμματα όλων όσοι ασχολούνται με την τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς στις 9 και 10 Οκτωβρίου θα διεξαχθεί το 4ο φόρουμ Πελοποννήσου με σημαντικά θέματα που θα αναπτυχθούν στα διάφορα τραπέζια. Εμείς θα συζητήσουμε με τον Δήμαρχο Σπάρτης, Μιχάλη Βακαλόπουλο. Καλή σας ημέρα, κύριε Δήμαρχε.
1: Κύριε Πελέσο, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Ευχαριστούμε εμείς θερμά για την αποδοχή. Θα αρχίσω, κύριε Δήμαρχε, με το φόρουμ που θα διοργανώσετε Παρασκευή και Σάββατο. Είστε έτοιμοι, θέλω να μας πείτε.
1: Θεωρώ ότι είμαστε έτοιμοι. Πάντα είναι μια πολύ μεγάλη εκδήλωση για το Δήμο. Να τονίσω ότι εμείς, σαν Δημοτική Αρχή, αγκαλιάσαμε από την πρώτη στιγμή αυτή την ιδέα, γιατί είναι ακριβώς μέσα στο προεκλογικό μας, για εξωστρέφεια. Η Σπάρτη λοιπόν αυτό το διήμερο γίνεται το επίκεντρο του ενδιαφέροντος και το φετινό θέμα του φόρουμ αφορά τη συνοχή, την ανθεκτικότητα, την αειφορία, το δημογραφικό και σίγουρα τον νέο αυτοδιοικητικό κώδικα. Αν κρίνουμε τις προηγούμενες δύο χρονιές, η πρώτη χρονιά ήταν δειλή, παρόλα αυτά είχε μεγάλη επιτυχία, ήταν δειλά τα πρώτα βήματα, διεγάντος ο δεσμός πέρσι και ευελπιστούμε σε ένα δύσκολο περιβάλλον, όπως καταλαβαίνετε, και με πολλά επίκαιρα θέματα και θέματα τα οποία τρέχουν και ταλανίζουν και τους Δήμους και την αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού αλλά και τους Δημότες, θεωρούμε ότι θα έχει πολύ μεγάλη επιτυχία. Και γίνεται στη ιστορική μας πρωτεύουσα του Δήμου μας, στο Μιστρά.
0: Κύριε Δημαρχέ, ποιοι θα συμμετάσχουν στο φόρουμ αυτό, θα είναι και στελέχη της κυβέρνησης, κάποιοι άλλοι?
1: Είναι στελέχη της κυβέρνησης, είναι γενικοί γραμματείς, είναι βουλευτές. Είναι υπουργοί, απλά επιτρέψτε μου, επειδή το φόρουμ διαμορφώνεται από μέρα σε μέρα, καταλαβαίνετε ότι οι προδρόσεις είναι πάρα πολλές και έχει μια δυναμική ανοχή το link του και το πρόγραμμά του. Νομίζω ότι αύριο θα είμαστε έτοιμοι το απόγευμα με τις τελικές, σε τουλάχιστον ποσοστό 90% συμμετοχές.
0: Μάλιστα.
1: Να τονίσω ότι κάποιοι θα συμμετάσχουν και μέσω πλατφορμών, μέσω Zoom, μέσω τελεοδιασκέψεων. Μέσω των πλατφορμών αυτών, καθώς πλέον η τεχνολογία μας δίνει τη δυνατότητα για πολύ δυναμικές παρεμβάσεις. Όπως π.χ. ο πρόεδρος της ΚΕΔΟ, ο κ. Ζουγλού, που παρά την επιθυμία του να βρίσκεται μαζί μας, τελικά οι λιμένες υποχρεώσεις τον αναγκάζουν να βρίσκεται μέσω τηλεδιάσκεψης μαζί μας.
0: Μάλιστα. Ένα από τα βασικά ζητήματα, Δήμαρχε, αφορά στο δημογραφικό. Ένα τεράστιο, θα πω, εθνικό πρόβλημα. Θέλω να μου πείτε ποια είναι η κατάσταση στη Σπάρτη. Συμβαίνει ότι και στην υπόλοιπη Ελλάδα, όπου οι απώλειες είναι περισσότερες από τις γεννήσεις?
1: Ακριβώς. Δυστυχώς οι απώλειες είναι περισσότερες από τις γεννήσεις. Στα σχολεία μας, στην πρώτη τάξη, κάθε χρόνο, όπως όλη την Ελλάδα, γράφονται ακόμα και λιγότεροι μαθητές. Μας ανησυχεί υπερβολικά αυτό που γίνεται. Προσπαθούμε να βρούμε λύσεις. Οι λύσεις λοιπόν έχουν να κάνουν, η λύση που πολλοί συνάδελφοι ξεκινάνε πλέον μετά την ψήφιση, μετά τη θέση του νέου αυτοδιοικητικού κώδικα, είναι η διαδικασία των επιδομάτων. Σε συζητήσεις που έχω και με άλλους συναδέλφους, και εγώ έχω δεσμευτεί ότι θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε, αλλά θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Θέλω να βοηθήσουμε μια οικογένεια που θέλει να μείνει στη Σπάρτη, να επενδύσει στη Σπάρτη, την οικογένειά της, μιλάω για το Δήμο Σπάρτης, να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά και τα παιδιά να πάνε σχολείο, να σεβαστεί τους κανόνες και τους νόμους που διέπουν όλους τους Έλληνες πολίτες. Άρα λοιπόν προσπαθούμε να δούμε αυτούς τις ασφαλιστικές δικλίδες, επιτρέψτε μου, με τις οποίες ειλικρινά αυτά που θα δώσουμε, το κίνητρο, το μικρό αυτοκίνητρο, να πιάσει τόπο. Παράλληλα αυτά, ένας άλλος έμεσος τρόπος είναι η ανάπτυξη υποδομών και των συνθηκών αυτών που μια οικογένεια θα μπορέσει να βρει ακριβώς αυτό που θέλει. Και μέσα σε αυτό προσπαθούμε να εξοπλίσουμε το Δήμο μας με υποδομές, με δυνατότητες νέων ευκαιριών, ώστε μια οικογένεια να ξέρει ότι θα μπορέσει να έρθει, να μείνει στη Σπάρτη, η Σπάρτη με αυτά το ιστορικό όνομα, αλλά παράλληλα θα μπορέσει να έχει μια ζωή επαγγελματική και οικογενειακή που θα τη εξασφαλίσει το ΕΦΖΙΝ.
0: Και πολύ σημαντικό αυτό που κάνετε και το έργο σας, κύριε Δήμαρχε, το να στηρίξετε τους πολίτες, τους κατοίκους που θέλουν να φύγουν, να μείνουν στον τόπο αυτό. Είναι μεγάλο αυτό το έργο, διότι με βάση τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής της Ελστάτ, ο μόνιμος πληθυσμός του Δήμου Σπάρτης μειώθηκε στους 32.786 κατοίκους από 35.000, Δήμαρχε.
1: Ακριβώς, είχαμε γύρω στις 2.000-2.500 μείωση, όπως άλλωστε όλοι οι Δήμοι και όλη η Ελλάδα, όπως ξέρετε. Εμείς σας λέω, προσπαθούμε, επενδύουμε στην εξωστρέφεια, Επενδύουμε σε πολλές εκδηλώσεις οι οποίες ανεβάζουν, βγάζουν τη Σπάρτη έξω. Δηλαδή, είπαμε, έχουμε το φόρουμ. Θα θυμίσω ότι πριν από δύο εβδομάδες έγινε το πάνω από 400 Σπάρταθλων, αυτός ο γνωστός υπερμαραθώνιος που απευθύνεται σε παγκοσμίου πλέον φήνες και είναι ίσως από τους πιο δύσκολους και πιο, ίσως ο πιο ιστορικός υπερμαραθώνιος. Μετά από ένα χρόνο όπου το Spartan Race είναι ένας αγώνας που αφορά υπεραθλητές και για πέντε μέρες στην πόλη μας βρίσκονται πάνω από 1.000-1.500 αθλητές, φανταστείτε μαζί με τους συνοδούς τους, και εντρυφούν στα ιδεώδη της Σπάρτης, δηλαδή μέσα από πολύ δυνατές δοκιμασίες. Έχουμε επενδύσει την Κυριακή μαζί παράλληλα με, με το φόρουμ, έχουμε τον ημιμαραθώνιο της Σπάρτης. Μαζί με το ΣΕΓΑΣ και οργανώνουμε το Run Greece. Επενδύσαμε και αναβιώσαμε τη γιορτή Ελιάς και Λελεάδου ως φεστιβάλ πλέον που γινόταν και γίνεται πλέον ανανεωμένη στην Θελασσία, ένα πολύ ωραίο χωριό έξω από τη Σπάρτη. Και η Σπάρτη βρίσκεται μπροστά σε ένα μεγάλο αναπτυξιακό στοίχημα. Τα επόμενα χρόνια, έχουμε την παράδοση του νέου νοσοκομείου που γίνεται το Ίδρυμα Σταύρος Νάρχος. Έχουμε το παλιό αρχαιολογικό μουσείο που γίνεται ανεσυγχρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού και του Ιδρύματος Σταύρου Νάρχος. Έχουμε επίσης και το νέο αρχαιολογικό μουσείο, το οποίο είμαι σε θέση να ξέρω ότι τελειώνουν οι ενστάσεις, άρα μπορεί άνετα ο ανάδοχος σιγά σιγά να ξεκινήσει. Δρομολογήσαμε και περιμένουμε τα τελευταία βήματα ώστε να ξαναβάλουμε στο παιχνίδι τον αερολιμένα που βρίσκεται στη θέση πυρή έξω από τη Σπάρτη, για να δώσει και αυτός ανάπτυξη ως σχολή εκπαίδευσης πιλότων, ως δασοπυρόσβεση. Θέλω να πω ότι είναι πολλά οι παράλληλες ενέργειες που πρέπει να κάνουμε, να επενδύσουμε στον τόπο μας με υποδομές και με τέτοιες συνθήκες, ώστε κάποιος να μπορεί να μείνει. Είναι και αυτή μια έμεση, αλλά ίσως η πιο ουσιαστική προσπάθεια επίλυσης του δημογραφικού.
0: Επίσης, Δήμαρχε, δρομολογήσατε και υπογράψατε πριν από τρεις ημέρες τη σύμβαση για ένα δημοτικό και ένα νηπιαγωγείο. Ποια είναι συνολικά η κατάσταση στην πόλη σας? Και μιλάω για τις σχολικές εγκαταστάσεις φυσικά.
1: Ακριβώς. Γερασμένες υποδομές, όπως όλα τα σχολεία. Εκμεταλλευτήκαμε το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου και στην πρώτη φάση βάλαμε γύρω στις 1.000.000 εγκαταστάσεις. Βάλαμε δύο σχολεία και βάλαμε και ένα κλειστό γυμναστήριο, το οποίο εξυπηρετεί τις ανάγκες του πρώτου γυμνασίου και του πρώτου ηλικίου, αλλά και της αθλητικής νεολαίας στα απογεύματα, με μια επένδυση των 600.000. Όλο αυτό το καλοκαίρι γίνανε πολλές επιδιορθώσεις στα σχολεία, σχεδόν στο σύνολο των σχολικών μονάδων του Δήμου μας, και σίγουρα ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων αλλά και της τοπικής κοινωνίας ολόκληρης, των κατοίκων της περιοχής αλλά και της τοπικής κοινωνίας ολόκληρης, είναι αυτό το 6ο και 7ο δημοτικό και νηπιαγωγείο, τα οποία γίνονται μαζί με την περιφέρεια και σίγουρα θα είναι ένα από τα πιο σύγχρονα σχολεία που υπάρχουν στην Ελλάδα.
0: Και να πούμε, Δήμαρχε, ότι πρόκειται για ένα έργο πνοής 6 εκατομμυρίων ευρώ, σωστά?
1: Ακριβώς. Ένα έργο πνοής 6 εκατομμύρων ευρώ που αλλάζει τελείως το σχολικό τάρτη. Και σας λέω ότι είναι ένα έργο το οποίο είναι αρκετές δεκαετίες, το οποίο είχε ξεκινήσει σαν αίτημα. Και τα τελευταία χρόνια η συνεργασία των φορέων, εγώ ξέρετε, πιστεύω στις συνεργασίες. Τίποτα δεν μπορεί να γίνει από έναν βαθμό αυτοδιοίκησης ή από έναν μόνο, αν δεν υπάρχει συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, με τους τοπικούς βουλευτές και με το κεντρικό κράτος. Οι συνέργειες είναι αυτές που κάνουν τη διαφορά, οι συνέργειες είναι αυτές που δίνουν ελπίδα και είναι αυτές που δίνουν λύση.
0: Μάλιστα, επίσης, Δήμαρχε, θα συζητήσετε στο φόρουμ για την κλιματική αλλαγή και τις αλλαγές βεβαίως που απαιτούν οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας στην τοπική αυτοδιοίκηση. Εσείς στη Σπάρτη είστε έτοιμοι να αντιμετωπίσετε κάποια έντονα καιρικά φαινόμενα? Πρόσφατα στην Ανατολική Μάνη αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα. Γι' αυτό θέτω και το ερώτημα σε εσάς.
1: Βεβαίως. Εμείς, σας θυμίζω ότι 25 Γενάρη αντιμετωπίσαμε μια τέτοια κατάσταση, πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Ξημερώματα Δευτέρας, 5 ώρα το πρωί, έχουμε μια πάρα πολύ καλά οργανωμένη πολιτική προστασία, η οποία έχει βραβευτεί, μια πολιτική προστασία η οποία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της μάχης, μια πολιτική προστασία η οποία πριν από μια εβδομάδα έγινε μια άσκηση διάσωσης, ενώ το σενάριο της άσκησης ήταν με ένα αυτοκίνητο με θύματα που είχε πέσει σε έναν ποταμό εδώ στη Σπάρτη, και έγινε μια διάσωση συνεργασία όλων των φορέων. Θεωρώ λοιπόν ότι είμαστε έτοιμοι, αλλά είμαστε έτοιμοι στο μέτρο του δυνατού. Γιατί όταν η φύση αποφασίσει να ξεπεράσει τις δυνατότητές μας, καταλαβαίνετε ότι πλέον όλοι βρισκόμαστε στο έλεος των καιρικών φαινομένων. φαινομένων. Π.χ. αυτά που γίνανε στην Κρήτη το τελευταίο διάστημα, μίλησα και με τον Δήμαρχο Μελοποτάμου που είναι φίλος και μου είπε ότι η σφοδρότητα των φαινομένων και η ένταση ήταν απίστευτη. Παρ' όλα αυτά, στο μέτρο του δυνατού και όσο τα φαινόμενα αυτά είναι χρήζουν και έχουν τη δυνατότητα ανθρώπινης παρέμβασης, θεωρώ ναι ότι είμαστε έτοιμοι σε συνεργασία με τους άλλους φορείς να τα αντιμετωπίσουμε.
0: Μάλιστα, θα συζητήσετε και για τις αλλαγές στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, με ένα σημαντικό ζήτημα να είναι η έλλειψη κονδυλίων, δήμαρχε, και η υποστελέχωση των δήμων. Υπάρχει και στη Σπάρτη το ίδιο πρόβλημα?
1: Ακριβώς, είναι πάγιο αίτημα όλων των δημάρχων και της ΚΕΔΕ κεντρικά. Παρότι έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω και τον Υπουργό, τον κύριο Λιβάνη, αλλά και τον Υφυπουργό, τον κύριο Σπανάκη, οι οποίοι επειδή είναι άνθρωποι της αυτοδιοίκησης, ακριβώς μαζέψανε ένα πολύ μεγάλο αριθμό κανόνων, νόμων, νομοσχεδίων, όπως το λένε, διοικητικές πράξεις, ένα χάος το οργανώσανε. Βέβαια πάλι η οργάνωση είναι σε 5 τόμους πολυσέλιδους, 5 τέτοιοι βιβλία. Όμως η τοπική αυτοδιοίκηση είναι αυτή που έρχεται σε πρώτη επικοινωνία με το Δημότη. Είναι αυτή που ακούει τα προβλήματα. Ο λαός δεν λέει τυχαία τα παράπονα στον Δήμαρχο. Εμείς είμαστε εδώ. Και το τελευταίο χρόνο, τα τελευταία χρόνια, η τοπική αυτοδιοίκηση παίζει ακόμα πιο σημαντικό ρόλο και παίρνει πάνω της πάρα πολλές αρμοδιότητες και ευθύνες. Σε αυτή λοιπόν τη διαδικασία που είμαστε πρόθυμοι να τη δεχτούμε και να την αντιμετωπίσουμε, ζητάμε τόσο την οικονομική ενίσχυση, την οικονομική αυτοτέλεια και περισσότερες ακόμα πόρους για τους Δήμους, αλλά και τη δυνατότητα να έχουμε ακόμα πιο πολλούς και πιο ευέλικτα, με πιο ευέλικτο σχήμα, συνεργούς μας, συνεργάτες, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούμε. Υπάρχει δυναμικό το οποίο καταλαβαίνει ότι μένει πίσω αριθμητικά, μεγαλώνει σε ηλικία. Πρέπει πλέον να ενσωματώσουμε νέους ανθρώπους και να ενσωματώσουμε νέο δυναμικό στην υπηρεσία των τοπικών αυτοδιοικήσεων όλη της Ελλάδος, ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στα πολλά μα πάρα πολλές ευθύνες που έχει φορτωθεί από τοπική αυτοδιοίκηση τα τελευταία χρόνια.
0: Μάλιστα, Δήμαρχε, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε. Ήθελα βέβαια να μείνω λίγο και χθες, που ήταν η Παγκόσμια Μέρα των Ζώων. Αναφερθήκατε κι εσείς, υποστηρίξατε ότι ο σεβασμός, η φροντίδα και η προστασία των ζώων αποτελεί ένδειξη πολιτισμού. Και το ερώτημά μου ήταν αν έχουν την ίδια αντίληψη και οι συμπολίτες σας. Αν έχετε μέσα σε μία πρόταση μία απάντηση, αλλιώς το αφήνουμε για άλλη φορά.
1: Θα βάλουμε λοιπόν.

0: επόμενη φορά.
1: Να είστε καλά, Δήμαρχε. Να σας ευχαριστήσω θερμότατα. Γεια σας. Και κάπως έτσι σήμερα ολοκληρώσαμε την σημερινή μας εκπομπή. Καλή εβδομάδα. Γεια σας. Τα λέμε αύριο στις 9 ακριβώς.
2: Interveten. Ελλάδα Sports.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Τι έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους
6: τσάκμπα.

0: τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
2: Η Ελλάδα σήμερα.
1: Δηλαδή,
2: η εκπομπή μας.
1: Πότε?
2: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
1: Δηλαδή?
2: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτοί?
2: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
1: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Καλημέρα, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Επίθεση σημειώθηκε στις 4.30 τα ξημερώματα σε κατάστημα εστίαση στην οδό Αχαρνών. Δύο άγνωστοι που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα φέρεται να πέταξαν χειροβομβίδα. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη ενώ οι αρχές αναζητούν τους δράστες. Θανατηφόρο τροχαίο στην Πετρούπολη μετά από σύγκρουση δύο μοτοσυκλετών. Νεκρός είναι ένας 24χρονος επιβάτης της μίας μοτοσυκλέτας. Στη δεύτερη μοτοσυκλέτα επέβαιναν δύο 17χρονοι, οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρύτερα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο γεννηματάς. Στην Κρήτη σήμερα κυβερνητικό κλιμάκιο για τις ζημιές από την σφοδρή κακοκαιρία. Μεγάλες είναι οι ζημιές.

0: Για τον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στο ζωικό κεφάλαιο. Την ίδια ώρα, σήμερα, αναστέλλεται η διαζώσιμη λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στον Δήμο Αμαρίου. Κατέθεται σήμερα στην Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2027. Η διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας και των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης της οικονομίας αποτελούν τους βασικούς στόχους. Ο πύχης της ανάπτυξης για την επόμενη χρονιά τοποθετείται στο 2,3% από 2% φέτος. Η προσχώρηση του Ευάγγελου Αποστολάκη στο ΠΑΣΟΚ αναμένεται να ανακοινωθεί το μεσημέρι κατά τη συνάντηση που θα έχουν ανεξάρτητος βουλευτής με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδουλάκη. Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Πολιτισμού προχωρά στις 11 το πρωί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος. Οι καλλιτέχνες και οι εργαζόμενοι του πολιτισμού διαμαρτύρονται για την δραστική μείωση των κρατικών επιχορηγήσεων στο θέατρο και το χορό, κάνοντας λόγο για έλλειψη διαφάνειας. Τουλάχιστον 2 νέοι σκοτώθηκαν και 35 άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια γιορτής στην πολιτεία Τζόρτζια των ΗΠΑ, σύμφωνα με ανακοινώσεις των τοπικών αρχών και των αρμόδιων υπηρεσιών της πολιτείας. Στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών θα αναμετρηθούν ο πρόεδρος Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα Ντα Σίλβα και ο γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρου, καθώς κανένας από τους δύο υποψήφιους δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία για να εκλεγεί από τον πρώτο γύρο. Ο Μπολσονάρου συγκέντρωσε το 47,45% των έγκυρων ψήφων, ενώ ο Λούλα το 44,66%. Στον καιρό, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένα στο νότιο Αιγαίο, μέτρια και τοπικά ισχυρή βορειάνεμη στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 22 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: Όταν εσείς σχολάτε και πάτε κινηματογράφο, περίπατο, ψυχαγωγία.
1: Δεν πάμε.
0: Γιατί?
1: Δεν φάνε τα μισθά.
0: Όταν εσείς... Don't you know
2: that I would die for you. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Πάνο. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Δεν ήταν ορθή η εργασία σας με την ομάδα παραγωγής. Αντί να ξεκινήσετε με χρόνια πολλά, με τούρτες, με γλυκά, ξεκινάτε δεν φτάνουν τα μισθά.
3: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, καλημέρα στον κύριο Γεωργιάδη. Με τούρτες να ξεκινούσαμε, γιατί επειδή είχε γενέθλια χθες η Νέα Δημοκρατία.
2: Γενέθλια με τούρτες, με γλυκά.
3: Το
2: με...
3: 52 να έγραφε.
2: Εντάξει, τώρα μετά από κάποια βάζεις ένα κεράκι.
3: Αυτό, αυτό.
2: Δεν βάζεις, ναι, και τα 52.
3: Αυτό, το 52 είναι πολλά πλέον, είναι μεσήλικα.
2: Σήμερα το μεγάλο πάρτι.
3: Σήμερα είναι το πάρτι, ναι, στο αμακροστάσιο στο Γκάζι. Δεν θα παρευρεθεί στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας ο Σαμαράς του Καραμαλής, δύο πρώην πρωθυπουργοί και δύο πρώην πρόεδρες της Δημοκρατίας.
2: Δεν θα παρευρεθεί κανένας πρώην.
3: Της Νέας Δημοκρατίας.
2: Κανένας πρώην.
3: Ναι, και
2: ο... είναι η ορθή κίνηση αυτή.
3: Και ούτε και ο κύριος με Μαράξη, έτσι, που έχει διατελέσει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.
2: Συγγνώμη, είναι εσύ πας με τις πρώην σου.
3: Όχι τώρα.
2: Λοιπόν, όχι. Δεν γιατί γίνεται. Είναι η Νέα Δημοκρατία να πάει με τις
3: πρώην. Γιατί αν συνεχίσει να βγαίνει με την πρώην, πάει να πει ότι δεν είναι πρώην.
2: Άρα λοιπόν.
3: Άρα δεν έχει νόημα η λέξη πρώην.
2: Γιατί η Νέα Δημοκρατία να βγαίνει με τους πρώην.
3: Ναι.
2: Δηλαδή δεν το καταλάβει αυτό και εντάξει, το κατηγορείτε, το σχολιάζετε.
3: Ως ένδειξη πολιτισμού θα μπορούσε, δεν θα βγεις με την πρώην, αλλά ως ένδειξη πολιτισμού, έτσι στα γενέθλια, ένα χρόνια πολλά, βρε παιδί μου.
2: Δηλαδή εσύ την πρώην στα γενέθλια σου για χρόνια πολλά, την καλή στο σπίτι, να την κεράσεις γλυκό, να την
3: όχι, κεράσεις όχι, ποτάκι. Δεν θα είχα πρόβλημα όμως, να σου πω την αλήθεια.
2: Ναι, εσύ ναι, την
3: γιατί
2: καλής,
3: είμαι πολύ cool.
2: Δεν θα έχεις πρόβλημα αν ερχόταν.
3: Ναι, δεν θα είχα πρόβλημα. Ναι,
2: έχεις,
3: δεν
2: πρόβλημα έχεις πρόβλημα αν δεν ερχόταν. Θα έχεις πρόβλημα.
3: Αν δεν ερχόταν.
2: Δεν ερχόταν, θα έχεις πρόβλημα.
3: Όχι.
2: Γιατί ο Μητσοτάκης να έχει πρόβλημα αν δεν πάνε πρώην.
3: Μάλιστα. Ο Μητσοτάκης μπορεί να μην έχει πρόβλημα.
2: Ποιος έχει.
3: Οι νεοδημοκράτες υπόλοιποι μπορεί να έχουν.
2: Γιατί να έχουν.
3: Παράδειγμα, όμως σε μια παρέα έχουν συνηθίσει την πρώην και λένε ρε παιδάκι μου, μας έλειψε φέτος. Την είχαμε συνηθίσει τόσα χρόνια. Περνούσαμε ωραία.
2: Το Σαμαρά και τον Καραμαλή τον έχουν ξεσυνηθίσει. Όπου είναι Μητσοτάκη δεν είναι αυτή. Κάποιοι... Όπου είναι αυτή δεν είναι Μητσοτάκη.
3: Κάποιοι δεν τον έχουν ξεσυνηθίσει, κάποιοι γουστάρουν ακόμα.
2: Λοιπόν, κακομοίριδες. Οι δρόμοι πανικός.
3: Ναι.
2: Χαμός. Δηλαδή, ούτε στο ποτάμι, ούτε στην Κηφισία, ούτε στην Αττική, ούτε στην Καβάλας, ούτε στη Συγκρού, ούτε στην Παραλιακή. Δεν κινείται ακινησία.
3: Ναι.
2: Δεν τραβάει το πράγμα. Άρα, κακομοίριδες. Μην λέτε ότι δεν έχετε λεφτά.
3: Ναι, γιατί είναι γεμάτοι οι δρόμοι.
2: Το είπε και ο Σαμαράς.
3: Υποταμίσχυ, ναι.
2: Το είδε το βιντεάκι.
3: Το είδε, προφανώς το είδε.
2: Για την ηλικία του βιντεάκι, εντάξει, δεν είναι και.
3: Τι είναι την ηλικία του, είναι λίγο ρατσιστικό αυτό που
2: λες. Είναι λίγο πάνω από μεσόκοπος.
3: Εντάξει, ναι, αλλά και τι, δεν έχουν. Όσοι περνάνε μια ηλικία, όχι, δεν, έχουν, δεν έχουν το δικαίωμα.
2: Για βιντεάκι.
3: Για τα βιντεάκια.
2: Είναι λίγο έτσι παλιακό.
3: Εντάξει, ναι.
2: Είναι, δεν έχει, ας πούμε, τους ρυθμούς, τις κινήσεις του πρωθυπουργού αυτό, πώς το έκανε το έτσι που.
3: Αν είχε τις κινήσεις.
2: Για τους νέους το έτσι.
3: Ναι, τους 6-7.
2: Αυτό πώς τα. Δεν κάνει τέτοια.
3: Αν όμως προσπαθούσε να είναι νεανικό και είχε πολλή κίνηση, θα πάλι θα υπήρχε η άποψη ότι κοίτα τι κάνει τώρα.
2: Ναι, εδώ ναι. Όμως κοίταξε να καταλάβεις.
3: Οπότε το κάνει πιο σοβαρά, καλά το κάνει.
2: Ξέρεις γιατί δεν τον φέρνουν το Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία και στο πάρτι? Γιατί είναι απλά, είναι για τα μπάζα. Σαμαράς. Ναι. Γιατί μιλάει, γιατί μίλησε.
3: Την είπε τη λέξη.
2: Βεβαίως. Είπε ναι, για τον Θεοχάρη, τους πήρε το ποτάμι.
3: Τι είπε για τους ποταμίσιους, ναι.
2: Και μετά είπε
3: και αυτά
2: και
3: δεν μπαζώνονται.
2: Δεν θα μπορούν και να τον μπαζώσουν.
3: Δεν θα μπορούν να τον μπαζώσουν.
2: Άρα ναι. Ο Σαμαράς είναι για τα μπάζα.
3: Ναι.
2: Έτσι, σύμφωνα με τον κύριο Φλωρίδη, ο οποίος δεν ανακάλεσε ποτέ, είπε ότι είναι η καλύτερη κουβέντα που έχω πει. Είναι για τα μπάζα. Και θέλει να το πάμε και στην αναθεώρησή του. Οι πολιτικοί που μιλάνε για τον μπάζο είναι για τα μπάζα. Μάλλον ο κύριος Σαμαράς είναι και πολιτικός.
3: Είναι πολιτικός.
2: Άρα είναι για τα μπάζα, κύριε Φλωρίδη. Ναι.
3: Είμαι μεγάλος πολιτικός που έλεγε ο.
2: Πόσο χρόνο.
3: Και ο Άδωνος Γεωργιάδης.
2: Ναι, εντάξει, πόσο χρόνο. Ναι, λοιπόν. Άρα είναι για τα μπάζα ο κύριος Σαμαράς, σύμφωνα με τον κύριο Φλωρίδη. Πώς λοιπόν αυτοί οι δύο θα μπορούσαν να πάνε σε ένα πάρτι? Ο τέλειος, ο αρχηγός όλων. Ο καλύτερος νεοδημοκράτης και φανατικότερος νεοδημοκράτης που έχει η ομάδα. Θα είναι με τον άλλο που είναι για τα μπάζα στο ίδιο πάρτι? Τώρα για τον Πρωθυπουργό, φαντάζομαι είδες και εσύ την ανάρτησή του. Πολλοί αριθμούς.
3: Ναι.
2: Πολλοί αριθμούς. Δηλαδή από αριθμούς πάμε καλά. Αλλά είδες καθόλου στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού ότι ο πληθωρισμός στην Ευρώπη έχει πάει στα ύψη 3 και κάτι και στην Ελλάδα είναι 5 πάλι?
3: Εκεί ήταν και το προηγούμενο διάστημα.
2: Αυτά, αυτό ο πληθωρισμός, ότι 3 η Ευρώπη, 5 η Ελλάδα, το έχει γράψει ο Πρωθυπουργός πιθανά.
3: Ναι, νομίζω ότι το έχει γράψει.
2: Γιατί αφού με αριθμούς, δεν μπορείς να γράψεις και ένα τέτοιο αριθμό.
3: Εντάξει, γράφουμε τους αριθμούς οι οποίοι είναι προς το συμφέρον μας. Κάτι που είναι αρνητικό, γιατί να το γράψουμε.
2: Τώρα τι εννοείς, ότι
3: βασικός κανόνας πολιτικής.
2: Στην ανακοίνωση τη μεγάλη, που όντως είναι μεγάλη, δεν κυριολεκτό είναι, δεν διαβάζεται.
3: Ναι.
2: Έτσι.
3: Γράφει ένα ολόκληρο άρθρο σε ανάρτηση Facebook.
2: Ναι, λοιπόν.
3: Οπότε δεν βολεύει.
2: Τι ολόκληρο άρθρο, μισή εφημερίδα γράφει.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, σε αυτή τη μισή εφημερίδα, τη μεγάλη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, γράφει ότι μας συμφέρει και όχι τις αλήθειες. Αυτό λες.
3: Μα αυτό που μας συμφέρει δεν σημαίνει ότι δεν είναι αλήθεια.
2: Τι.
3: Οι αριθμοί που παραθέτει αληθείς είναι.
2: Δεν τους γράφει όλους όμως.
3: Ναι, απλά κάποιους αρνητικούς αριθμούς μπορεί να τους γράψει. Αυτά που θα γράψει δεν σημαίνει ότι είναι ψέματα όμως. Αλήθεια είναι.
2: Ναι, αλλά αφού δεν γράφει όλη την αλήθεια.
3: Ναι, ότι η μισή αλήθεια, αλήθεια είναι.
2: Αυτό το 6-6, πώς μου το είπες.
3: 6-7.
2: Το 3-5 δεν μας το έγραψε όμως. 3 ναι. Η Ευρώπη, 5 η Ελλάδα.
3: Ωραία, εντάξει.
2: Πλάς και τα δύο.
3: Μπορεί να το πεις εσύ, για πες το.
2: Ναι, ναι. 3 ακόμα κάτι η Ευρώπη ο πληθωρισμός, 5 ακόμα κάτι η Ελλάδα.
3: Ωραία.
2: Ναι, αυτό γιατί.
3: Γιατί συμβαίνει.
2: Ναι, αυτή είναι κυβέρνηση των αρίστων, τελικό κράτος, ψηφιακό, όλα μαζί. Τον πρωθυπουργό να τον συνοδεύει ο πρωταθλητής υπουργός. Ο οποίος κανονίστηκε τα πάντα, είναι πρωταθλητής, δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Γιατί η Ευρώπη είναι πιο χαμηλά από εμάς, ή γιατί εμείς είμαστε πιο ψηλά από την Ευρώπη.
3: Μπορούμε να το ρωτήσουμε αυτό.
2: Να το ρωτήσουμε.
3: Λοιπόν, σήμερα στην Βουλή κατατίθεται και το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2027. Η ανάπτυξη και η δημοσιονομική έτσι, σταθερότητα είναι οι βασικοί στόχοι ως προς τον πύχη της ανάπτυξης για την επόμενη χρονιά. Αυτός ο πύχης έχει τοποθετηθεί στο 2,3%. Θυμίζω ότι για το 2026 ήταν στο 2%.
2: Λοιπόν, πρέπει να πούμε όμως και τα καλά. Έτσι, μετά την επιστολή που στείλαμε στην Ούρσουλα, η Ούρσουλα ανταποκρίθηκε με αναγνώριση της μακεδονικής γλώσσας των Σκοπίων και τον πολιτισμό τους κτλ. Κτλ. Έκανε και μια ανάρτηση. Ούρσουλα, με τα ωραία σου.
3: Και εσύ.
2: Έχω την ώρα, ναι. Είδες μια. Με το που στείλαμε την επιστολή στην Ούρσουλα, η Ούρσουλα εμάς σκέφτηκε κατευθείαν.
3: Ανταπόκριση κατευθείαν.
2: Ανταπόκριση κατευθείαν. Ναι. Δηλαδή, για τα Σκόπια, είχε κάτι άλλο καλύτερο να πει. Δεν νομίζω. Τα είπε όλα.
3: Όχι, τα είπε όλα. Ναι. Είπε για την μακεδονική ταυτότητα.
2: Γλώσσα, πολιτισμό.
3: Και πολυδημοκάλτσουρ και
2: ναι, ναι, ναι. Το Μέγα Αλέξανδρο δεν είπε, που είναι δικός τους.
3: Ναι.
2: Και εμείς φυσικά ως κυβέρνηση η οποία ανταποκρίνεται σε αυτά, δεν απαντήσαμε τίποτα.
3: Γιατί να απαντήσουμε, για να χαλάσουμε τις σχέσεις.
2: Και γιατί, να μην λαμβάνει υπόψη τις επιστολές μας.
3: Αυτό. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε της πολιτικής επικαιρότητας. Αύριο έρχεται Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα, στην Αθήνα.
2: Σε ποια ομάδα?
3: Τι σε ποια ομάδα?
2: Σε ποια ομάδα εννοώ.
3: Μεταγραφή στο αεροδρόμιο. Θα πας να τον υποδεχθείς στο αεροδρόμιο.
2: Πότε έρχεται? Αύριο.
3: Ναι, είναι ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας.
2: Δηλαδή σήμερα πάρτι, αύριο αεροδρόμιο.
3: Αυτό, ναι.
2: Μας φάνει έξοδη.
3: Την Τετάρτη θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Μάρκο Ρούμπιο. Στο επίκεντρο, που πολύ ψηλά στην ατζέντα, θα βρεθεί και η σύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και ό,τι γίνεται έτσι με τις τουρκικές αντιρρήσεις. Και έτσι ένα ωραίο είναι στην Πετρούπολη. Και έγινε και ένα δυστύχημα τα ξημερώματα στην Πετρούπολη.
2: Δεν είναι το ωραίο, αλλά.
3: Όχι, δεν είναι αυτό. Απλά το είπα. Το θυμήθηκα και αυτό. Ένας 23χρονος έχασε τη ζωή του πάνω στην 25η Μαρτίου. Είναι ο κεντρικός δρόμος, για όσους δεν ξέρουν. Στον κεντρικό δρόμο, μια σκληρότητα για τον Μάρκο Ρούμπιο, στις 25 Μαρτίου του Πετρουπόλεως, υπάρχει ένα πανό, κουκουέ, που λέει «Μάρκο Ρούμπιο, είσαι ανεπιθύμητος». Δεν ξέρω τώρα αν το σκεφτεί ο Μάρκο Ρούμπιο μετά από αυτό και δεν έρθει.
2: Πάντως Τουρκία δεν θα πάει.
3: Ναι. Τουρκία θα πάει, ναι.
2: Τουρκία δεν θα πάει. Δηλαδή, γκρινιάζουμε όταν πάει μόνο Τουρκία. Γκρινιάζουμε όταν έρχεται μόνο εδώ. Εν τω μεταξύ, η αλήθεια είναι ότι δεν μας είπε σε ποια ομάδα πάει. Χρόνο συμβόλαιο. Και πώς θα παίρνει. Δηλαδή, αυτά δεν μας τα πες. Έρχεται μεταγραφή. Αεροδρόμιο. Ωραία, αεροδρόμιο. Να κατέβουμε στο αεροδρόμιο. Σε ποια ομάδα πάει. Ποιο χρώμα να φορέσουμε.
3: Το γαλάζιο.
2: Α, εντάξει.
3: Στο κομμάτι αυτό το ελληνοτουρκικό και της διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου και των τουρκικών αντιρρήσεων, Τις προηγούμενες μέρες είχαμε και μία δήλωση που προκάλεσε έτσι κάποια ανησυχία στο Μαξίμου. Ήταν του κυρίου Συρίγου. Ο κύριος Συρίγος, τον οποίο θα τον έχουμε την Πέμπτη εδώ, αν δεν κάνω, την Πέμπτη τον έχουμε.
2: Πέμπτη, ναι.
3: Ο κύριος Συρίγος, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, είπε ότι δύο φορές έχουμε υποχωρήσει στο θέμα του καλωδίου και ήταν μία δήλωση που είναι στην αντιπαράθεση με αυτό που λέει το Μαξίμου, έτσι.
2: Τι λέει το Μαξίμου?
3: Δεν λέει το Μαξίμου ότι έχουμε υποχωρήσει ποτέ. Θα ακούσεις από το Μαξίμου ότι έχουμε υποχωρήσει.
2: Ό,τι κάνουμε το λέμε. Αφού τώρα δεν είπες, ναι, ότι δεν τα λέμε όλο, ό,τι μας συμφέρει λέμε.
3: Ο κύριος Συρίγος δηλαδή είπε την αλήθεια ή είπε κάτι το οποίο είναι ψευδές? Αυτό είναι το θέμα.
2: Μόλις τώρα, πριν λίγα λεπτά δηλαδή, παιδιά, δεν το καταλαβαίνω. Μόλις προηγουμένως δεν είπες ότι δεν μας συμφέρει, δεν το λέμε.
3: Ναι, άρα ο κύριος Συρίγος είπε την αλήθεια. Απλά δεν συμφέρει το
2: Μαξίμου να πει ψέματα.
3: Δεν έχει λόγο να πει ψέματα.
2: Ωραία.
3: Όχι. Και ίσα που μιλάει, ο κύριος Συρίγος, όταν μιλάει για θέματα ελληνοτουρκικά, μιλάει και με επιστημονική ιδιότητα, γιατί είναι και καθηγητής του Πάντιο.
2: Ωραία. Για πες μου ένα λόγο να πει ψέματα. Ένα.
3: Δεν έχει λόγο να πει ψέματα.
2: Ωραία. Για πες μου, ο Θεοχάρης που με είπε κακομύρι και σένα εμύρι είπε ψέματα.
3: Όχι. Ούτε αυτό είπε. Ο μόνος λόγος να πει ψέματα ο κάθε κύριος Συρίγος θα ήταν αν είχε συμφωνήσει να πάει με τον Σαμαρά. Αλλά δεν υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο του
2: κύριου. Καλά, κάτσε να δούμε.
3: Φαντάζομαι έτσι.
2: Κάτσε να δούμε πιθακό μου. Δεν μου λες ο τύπος από εκεί βόρεια, από την Κατερίνη που είναι, από την Πιερία. Όταν είπε,
3: ότι
2: όταν είπε ότι έχει κίνηση στους δρόμους, άρα έχετε λεφτά. Αυτό δεν είπα και εγώ σήμερα. Κακός χαμός γίνεται, κακομύρι στους δρόμους.
3: Αλήθεια, αυτό είναι αλήθεια όμως. Τι έχει κίνηση στους δρόμους.
2: Η βενζίνη δεν να πέφτει πουθενά.
3: Όχι, δεν πέφτει. Δύο κάτι.
2: Είδε τον ντίζελ να πέφτει πουθενά.
3: Όχι, δύο κάτι.
2: Μα, μάστα, πάρα πολύ ωραία. Άρα δεν έχουμε λεφτά για να είμαστε στους δρόμους τα αυτοκίνητα. Ο ένας δεν είπε ψέματα. Γιατί είπε ότι άρασε ψέματα. Ότι Αθήνα Καρδίτσα, ας πούμε, γίνεται κακός χαμός.
3: Όχι, αλήθεια είναι και αυτό.
2: Αλήθεια είναι και αυτό. Άρα λοιπόν, γιατί όλοι όταν λένε την αλήθεια, ο κύριος Σέργος να πει ψέματα. Την αλήθεια πει κι αυτός.
3: Πέρα από το σημερινό πάρτι, είχαμε και το. Ήταν τα προεόρτια, μάλλον, του κυρίου Δένδια, ο οποίος είχε σε γνωστό μαγαζί της παραλιακής εκεί στον Άλιμο. Πολλοί κόσμος.
2: Πάνω ενάντια.
3: Θα σου πω τον κόσμο περίπου που συγκέντρωσε ο Δένδιας.
2: Πάνω
3: δεν μπορώ να υπολογίσω τώρα αν είναι πάνω κάτω από νάντια.
2: Πάνω νάντια.
3: Ο Δένδιας μάζεψε,
2: και πάνε κόντρα.
3: Μάζεψε 3.500 άτομα.
2: Έτσι και πάνε κόντρα. Μιλάμε, θα είναι η μεγαλύτερη κόντρα όλων των εποχών. Ναι. Δηλαδή ο Μητσοτάκης και ο Ανδρουλάκης, άμα κατέβουν, δεν πρόκειται να μαζέψει τόσο κόσμο.
3: Ναι. Καλά, ισχύει. 3.500 άτομα μάζεψε ο Δένδιας και σε βροχερή μέρα μάλιστα. Και αυτό που είπε μεταξύ άλλων είναι ότι η Νέα Δημοκρατία οφείλει να παραμείνει παράταξη του Πυρσού.
2: Ναι,
3: έτσι.
2: Εδώ τώρα όμως, κοίτα τι κακός άνθρωπος είναι ο Πουρναράς. Άλλα συμφωνήσαμε να πούμε όταν κάναμε τη σκαλέτα, άλλα λέει στον αέρα για να μην μπερδέψει.
3: Αυτό, για να σε
2: δηλαδή,
3: φέρω
2: τώρα, τι θες
3: πρώτα να τελεσμένων γεγονότων.
2: Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Έτσι μου τη φέρνει η παιδιά και γίνομαι εγώ κακός. Λέει, τι θες να πεις, ότι άλλοι με βροχή που πανηγυρίζανε μαζέψαν 100 άτομα και ο άλλος με βροχή μαζέψε 4.000 κόσμο.
3: Ποιος μάζεψε 100 άτομα?
2: Σε ένα παρτάκι που έγινε.
3: Στο Περιστέρι.
2: Όχι. Στο παρτάκι που έγινε στη Νέα Ιωνία.
3: Στη Νέα Ιωνία, ναι.
2: Με βροχή που είπανε με βροχή, ναι, πήγαν 100 άτομα. Ναι. Και ο άλλος με βροχή 4.000 κόσμο. Και
3: ναι, 3.500.
2: Ήθελες δηλαδή να τα φέρεις σε σύγκριση αυτά?
3: Δεν ήθελα. Τη σύγκριση την έβαλες εσύ.
2: Ναι,
3: εγώ απλά ανέφερα τον κόσμο.
2: Είχαμε συμφωνήσει να πούμε κάτι τέτοιο πριν τη σκαλέτα.
3: Όχι, αλλά τον αριθμό τον έμαθα μετά τη σκαλέτα, γιατί ήθελα, ρώτησα λίγο πόσο αριθμό για να το πω.
2: Παιδιά, λέει ότι αν πιστεύετε ότι λέει την αλήθεια τώρα, ήθελε να με φέρει τελευταία στιγμή για να μου ξεφύγει και εμένα, να με κάνει εξαλλοσυνήθως. Γιατί εγώ δεν πιστεύω. 69-39-943-943. Εδώ είμαστε. Γίνομαι εγώ θεσμικός.
3: Ναι. Εδώ είμαστε.
2: Ο κύριος Πουρναράς είναι στο ένα μικρόφωνο που μου σπάει τα νεύρα πάλι.
3: Ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης εδώ. Είναι η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα. Έχουμε ξεκινήσει, δεν το έχουμε πει.
2: Γιατί δεν το έχουμε πει?
3: Και 69-39-943-943, αριθμός Viber σταθμού. Τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε, για αυτά που δεν λέμε. Στο σημερινό πάρτι της Νέας Δημοκρατίας, να πω ότι θα έχουμε και AI. Σαμαρά, Καραμαλή θα είναι σε AI, δε, θα μιλήσουν, θα υπάρχουν κάποια βιντεάκια.
2: Και όποιος χειροκροτήσει, του κόβουμε το χέρι.
3: Δεν το ξέρω αυτό, αν χειροκροτήσει.
2: Του κόβουμε το χέρι, τον κόβουμε
3: γενικά. Κοίτα, αν είναι στο πλαίσιο, είναι το βιντεάκι παράδειγμα του Σαμαρά, είναι ενταγμένο μέσα σε ένα μεγαλύτερο βίντεο όλη τη ιστορία τη Νέα Δημοκρατία και χειροκροτήσει το τέλο. Δεν χειροκροτήσει Σαμαρά, χειροκροτά όλο το βίντεο, την ιστορία.
2: Δηλαδή,
3: τώρα δεν φαντάζομαι να είναι μεμονωμένο Σαμαρά.
2: Συγγνώμη.
3: Και να χειροκροτήσει μόνο Σαμαρά.
2: Θα είναι ο Κωνσταντίνο Καραμαλίτζα, θα είναι ξεχωριστά. Ναι, προφανώς. Ναι. Όταν θα είναι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, δεν θα είναι ξεχωριστά.
3: Ναι, αλλά μπορεί να παίζει σε συνέχεια το βίντεο. Να είναι, ξέρω εγώ, 2-3-4 λεπτά. Συνεχόμενο.
2: Ωραία, συνεχόμενο.
3: Ναι, οπότε στο τέλος θα χειροκροτήσει.
2: Όταν δουν τον Καραμαλή, θα το χειροκροτήσουν όταν τον βλέπουν. Όταν δουν τον Μητσοτάκη, θα το χειροκροτήσουν όταν τον βλέπουν. Όταν δουν τον Σαμαρά, ναι. Αν κάνουν καστή τον Καραμαλή, τον νεότερο, τον Κωστίκα, τον Κώστα. Αν κάνουν κανένα νέο, τον χειροκροτήσουν. Κόβουμε χέρι, κόβουμε από ψηφοδελτία. Λέω αν. Φέρει πίν. Αν πάει κάποιο και χειροκροτήσει.
3: Δεν ξέρω τώρα τι να σου πω. Α χειροκροτήσει κάποιο και το δούμε. Χθες το βιντεάκι που ανέβασε.
2: Να το δούμε, δηλαδή να το φωτογραφίσουμε τώρα μέχρι το απόγευμα. Αν έχει χέρια και μετά το απόγευμα, μετά το βραδάκι. Αν συνεχίζει να έχει χέρια.
3: Το πριν και το μετά. Το κάνουν και στα Ινστιτούτα Αδυνατίσματος.
2: Εντάξει.
3: Χθες το βιντεάκι που ανέβασε ο Αντώνης Σαμαράς, είδες ποιος έκανε like.
2: Όχι, δεν το
3: πήρε χιλιάδες like προφανώς.
2: Ναι, αλλά ποιο.
3: Κίμπερλι.
2: Κίμπερλι
3: Γκιλφόιλ.
2: Αποκλείεται, αλλά είναι,
3: στο TikTok.
2: Δεν είναι.
3: Στο TikTok.
2: Είναι fake.
3: Είναι fake.
2: Είναι fake, είναι στημένο.
3: Μάλιστα.
2: Είναι στημένο. είναι απολύτως στημένο. Εντάξει, διότι τι εννοείς. Ότι είπε θα σου ρίξω την κυβέρνηση
3: αυτό,
2: όποτε θέλω και κάνω like στον επόμενο.
3: Ναι, αυτό δεν κατάλαβα.
2: Μάλιστα. Παιδιά, δεν είναι καλός άνθρωπος. δηλαδή, μην τον παίρνετε ως καλό άνθρωπο. Εδώ πάει και σκέφτεται ότι. Τι είπε η γυναίκα. Ρίχνω όποια κυβέρνηση θέλω. Τώρα το μάθαμε ότι η Αμερική ρίχνει όποια κυβέρνηση θέλει.
3: Καλά, εντάξει, το έχει πει όμως άλλος πρέσβης αυτό το πράγμα.
2: Εντάξει, γιατί μπορεί.
3: Τι είπα να πει. Και αν σε μια περίπτωση που μπορεί να ασκήσει πιέσεις η εκάστοτε Αμερικανική κυβέρνηση, βγαίνει ο κάθε πρέσβης των χωρών και λέει αυτό το πράγμα. Αυτό δεν λέγεται.
2: Εγώ ξέρω ότι αν δεν μπορεί να ρίξει την κυβέρνηση, κάνει την ντου και παίρνει τον αρχηγό και τον πάει μέσα.
3: Ναι, εντάξει.
2: Τώρα το μάθαμε αυτό. Καινούριο είναι.
3: Λοιπόν, αυτά μετά τις Νέες Δημοκρατίες. Πλησιάζουμε στο πρώτο μας διαφημιστικό. Στο Πασόκ έχουμε και μεταγραφή.
2: Πάλι.
3: Στο Ανδρουλακικό Πασόκ. Όλο μεταγραφές κάνει.
2: Πάλι.
3: Ο κύριος Μισιολογιαννάκης, για να λέμε την αλήθεια, μια και είναι η τελευταία μεταγραφή.
2: Ναι, εντάξει, τι έχουμε.
3: Μέχρι πάλι. Σήμερα. Δεν τον τράβηξε η Χαριλάου Τρικούπη. Δεν τον ζήτησε, δηλαδή. Δεν ήταν μεταγραφή ότι σε ζήτησα. Ήταν ότι αυτό προτάθηκα. Ότι θα έρχομαι εγώ στο Πασόκ, ο μόνος μου. Σήμερα θα ανακοινωθεί. Ο κύριος Αποστολάκης, ανεξάρτητος βουλευτής, έχει συνάντηση τώρα το μεσημέρι.
2: Κάποια στιγμή θα πάει
3: με τον Ανδρουλάκη.
2: Θα πάει εκεί Πειραιά.
3: Ναι, και θα είναι υποψήφιος είτε στα Χανιά είτε στην Αλφα Πειραιώς.
2: Στον Πειραιά πιστεύω την πληροφορία. Ναι. Θα είναι θέλει Χανιά γιατί δεν ξέρει αν θα βγει στον Πειραιά.
3: Α, γι' αυτό θέλει, ναι. Και στα της Κρήτης, σήμερα κυβερνητικό κλιμάκιο πηγαίνει στην Κρήτη, πολλές οι ζημιές από την κακοκαιρία των προηγούμενων ημερών και αγροτικά και κτηνοτροφικά, μεγάλες απώλειες στο ζωικό κεφάλαιο και για άλλη μια μέρα σήμερα δεν λειτουργούν τα σχολεία στον Δήμο Αμαρίου.
2: Λοιπόν και πηγαίνει το διαφημιστικό, επάνω πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω, σε τι έκοψε τα αυτή.
3: Ναι, δηλαδή, παράξενο περισσότερο αυτό. Πάρα
2: τις
3: πολύ παράξενο.
2: Έκοψε τα αυτή. Φρενάρισε, λέει, εσύ που χτύπησα το κεφάλι μου, έσπασα τα γυαλιά μου. Δεν ξέρω τι ακριβώς είπε ο ίδιος. Αλλά τις δάγκωσε και τις έκοψε τα αυτή. Δηλαδή, πραγματικά.
3: Οδηγός ταξί, γυναίκα.
2: Ναι, πού ζούμε. Πού ζούμε, δηλαδή, έλεος. Πάμε και μετά θα σου πω για το Σερίφη πάλι, γιατί ο Σερίφη δεν κάνει καλά τη δουλειά του.
3: Ο Σερίφη ήταν στο Περιστέρι.
2: Ναι, θα σου πω όμως δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Κι άλλη μπομπά.
3: Ναι, σήμερα στις 4 και εμείς τα ξημερώματα.
2: Μετά το διάλειμμα.
3: Ωραία. Πάμε σε διαφημίσεις, επανερχόμαστε.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρου προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
4: Έλληνες. Ένας λαός γεμάτος ψυχή.
5: Υπερηφάνεια.
4: Ανθρωπιά.
5: Τόλμη.
4: Πολιτισμό.
5: Ιστορία.
4: Φιλοξενία.
5: Παράδοση.
4: Ένας ξεχωριστός λαός. Έλληνες. Με την ευγενική χορηγία της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
0: 94,3 Intervention Ελλάδα Sports.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Ναι,
0: ήμασταν και οι δύο έξω σήμερα. Σηκωθήκαμε από τις καρέκλες μας και οι δύο.
1: Αυτό
0: είναι μια ένδειξη ασφάλειας, νομίζω.
1: Αυτό κάτι σημαίνει.
0: Ναι, υπάρχει μια ασφάλεια
1: πλέον. Από πού προκύπτει. Λοιπόν, και άλλη μπόμπα σε καφετέρια. Και άλλη χειροβομβίδα σε
0: καφετέρια. Ναι, στις 4:30 κατάστημα εστίαση στην οδό Αχαρνών. Είναι το ίδιο κατάστημα πάντως. Είχε γίνει επίθεση και λίγες μέρες πριν σε αυτό το κατάστημα.
1: Και τώρα περιμένουμε και το άλλο στην πλατεία Αμερικής. Περιμένουμε.
0: Για δεύτερη φορά εννοείς.
1: Μαζί, την προηγούμενη φορά ήταν και τα δύο μαζί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Σερίφη, κύριε Σερίφη, κύριε Υπουργέ, καλάζει νύχτα. Και δεν εξετάζουμε αν η ιδιοκτησία των μαγαζιών είναι Έλληνες ή δεν είναι Έλληνες, οι ιδιοκτήτες των μαγαζιών. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Αν έχουν άδεια, είναι παντελώς αδιάφορα αν είναι Έλληνες ή όχι. Αν έχουν άδεια και λειτουργούν κανονικά, είναι άνθρωποι που έχουν επιχειρήσεις. Αλλάζει νύχτα. Κάτι συμβαίνει. Υπάρχει περίπτωση να το δούμε. Υπάρχει περίπτωση να το προλάβουμε. Ή θα το κάνουμε λίγο πριν τις εκλογές, όπως πολλά πράγματα έχουν συμβεί, κύριε Χρυσοχοΐδη, στο δικό σας Υπουργείο, λίγο πριν τις εκλογές. Τυχαία. Το παίρνω πίσω το τυχαία, γιατί αν θυμάσαι δηλώσεις μετά από πολλή δουλειά που έκανε, και συγχαρητήρια σε όλους όσους κατάφεραν να φέρουν αποτέλεσμα σε αυτή την έρευνα. Δεν μου πεις ότι δεν το θυμάσαι, σου δήλωσε.
0: Αμέ.
1: Μάλιστα. Ο Πάμφωτος εσένα μιλάει.
0: Ναι, πάμε στα μηνύματα. Τι λέει ο Πάμφωτο?
1: Το Πάμφωτο διάβασε μόνο και τα υπόλοιπα παιδιά θα τα διαβάσουν.
0: Ναι, καλημέρα στην Γκρίνια και την Ειλικρίνεια. Εγώ είμαι Ειλικρίνεια, φαντάζομαι. Ή όχι, ή Γκρίνια είμαι.
1: Ναι, εγώ είμαι Γκρίνια μόνο.
0: Εγώ είμαι Ειλικρίνεια. Γνώμη είναι κάτι που συνήθως έχουν οι άνθρωποι όταν τους λείπει η ενημέρωση σε βάθος ευχαριστώ.
1: Ναι, Πάμφωτο, αλλά όλοι έχουμε από μία γνώμη, όπως μην πω, που είναι πρωί.
0: Στην Ισπανία ο Σάντσεθ ανακοίνωσε πρόωρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου. Είναι η τελευταία είδηση.
1: Εσείς να τα βλέπετε αυτά που εδώ είμαστε θεσμικοί. Θεσμικοί.
0: Μέχρι τέλος της ετίας, λέει.
1: Ή εγώ ή το χάος, ή εγώ ή η περιπέτεια, ή εγώ ή δεν θα έχουμε το τελευταίο, δεν θα έχουμε κάποιον σοβαρό να είναι αρχηγός της Ευρώπης. Δηλαδή, διαλέξτε. Ή εμείς ή κανείς. Διαλέξτε. Μου φαίνονται πάρα πολύ ωραία αυτά τα συνθήματα. Δηλαδή, πραγματικά, δεν έχει ανέβει κανένας πάνω στο κανένα. Να σου πω, για Τσίπρα δεν είπαμε.
0: Ναι, δεν είχα κάποια είδηση για Τσίπρα για να πω.
1: Μετά το σταυρό μας που κάναμε, πατρίς, θρησκεία, οικογένεια,
0: ναι.
1: Δεν έχει τη δημοτικότητα που φανταζόταν ότι αν έκανε ένα μπαμ και πήγε εδώ. Αρχίζει και πέφτει. Αρχίζει έτσι, δεν πήθη ιδιαίτερα κόσμο. Μετά βεβαίως από την εκπληκτική εμφάνιση στη Θεσσαλονίκη, που είπε για τα πατριωτικά, που είπε το ένα του ενός μείον ένα, μείον δύο, μείον εφτά, μείον οχτώ, μείον τόσο, δεν καταλάβει το ίδιο τι είπε. Μετά βγαίναν οι άνθρωποι του και λέγανε ό,τι θέλαν ο καθένα, τα παίρναμε πίσω. Μετά βγάλαμε πίσω και αυτούς. Παραδείγματος χάρη, εδώ παπάς, εκεί παπάς, που είναι ο παπάς. Δεν το βλέπω να ανεβαίνει το πράγμα, και στα ταξίδια πόσα θα κάνει, πού θα πάει, πού θα γυρίσει. Να παρακολουθήσουμε έτσι, γιατί αν πάει κάνει συναυλίες, να τις βλέπουμε. Δεν ανακοινώνουμε όλες τις συναυλίες που γίνονται.
0: Τι συναυλίες?
1: Σαν το σημερινό πάρτι. Το σημερινό πάρτι.
0: Ναι, τι συναυλία είναι?
1: Θα τραγουδήσει ο εξής ένας.
0: Ποιος?
1: Ένας είναι ο Σταρ. Ένας ο Σταρ. Παιδιά, 69-39-943-943. Σήμερα στο πάρτι, ποιος θα είναι ο Σταρ που θα πάρει από την αρχή μέχρι το τέλος και θα μιλήσει και θα τραγουδήσει ή ό,τι άλλο θέλει να κάνει. Αλλά το πάρτι γιατί δεν το κάνουν στη Ριγίλης με τον Πρισσό, δεν καταλαβαίνω. Αυτό
0: είχε γίνει στην Ριγίλης το 2024, πρόπερση.
1: Ναι.
0: Στα 50 χρόνια ακριβώς είχε γίνει στη Ριγίλης.
1: Μάλιστα. Και γιατί
0: αλλαγή τώρα.
1: Και γιατί ξαφνικά το πάρτι της Νέας Δημοκρατίας γίνεται κάτι σοβαρό, ενώ τόσα χρόνια δεν ήταν.
0: Γιατί τώρα είναι καλά, τι εννοείς, ποτέ δεν ήταν.
1: Δεν ήταν,
0: αλλά είναι και χρονιά εκλογών τώρα, οπότε... Τα γενέθλια χρησιμοποιούνται ως και μία προσπάθεια συσπήρωσης. Δηλαδή.
1: Ναι.
0: Και είναι και τεστ για τον κύριο Κυρανάκη αυτό, έτσι. Που
1: ναι.
0: Είναι και ο
1: οργανωτής. Ναι. Εδώ όμως θέλω να κάνω μία πολύ απλή ερώτηση.
0: Ναι.
1: Και παιδιά, βοηθήστε με στο 6939-943-943. Εάν το πάρτι της Νέας Δημοκρατίας Έχει 2.500 κόσμο. Μάξιμουμ να έχει 3. Και ο Δέντια 4. Τι σημαίνει, σημαίνει κάτι.
0: Δεν γίνεται να έχει 2.500 κόσμο.
1: Δεν θα έχει παραπάνω.
0: Δεν θα έχει παραπάνω.
1: Πάνω από τρίτο θα έχει ό,τι στοίχημα θες.
0: Δεν το έχω ψάξει. Απλά μου φαίνεται απίθανο ότι... με δεδομένο, να πω απλά τη σκέψη μου. Ναι. Με δεδομένο ότι θα έχει υπάρξει τόσο μεγάλη κινητοποίηση, ναι, όπου θα έρθει κόσμος, δαπίτες, Ιωνέδε, όλοι σύσουμε, δηλαδή όλοι τα στελέχη.
1: 2.500-3.000.
0: Θα είναι μόνο 2.500 αυτοί.
1: Και ο Δέντιας 4 μόνος του. Τι σημαίνει αυτό, σημαίνει κάτι.
0: 3.500.
1: Μα
0: του βάζει κόσμο τώρα για να μεγαλώσει τη διαφορά.
1: Εντάξει, 3.500.
0: Ναι.
1: Εγώ σου λέω να έχει τρεις.
0: Προφανώς, άμα είναι έτσι, 3.5 και μόνος του και 2.5 όλοι σας, υπάρχει θέμα.
1: Και τρεις να είναι όλοι σας.
0: Ναι,
1: και 3.5 που δεν θα είναι 3.500 κόσμος, εκτός αν κάνουμε τα παλιά βίντεο που δείχναμε μια πλατεία και με 50 και την κάναμε, ναι, 50.000. Λοιπόν, δεν θα είναι παραπάνω, στο λέω από τώρα.
0: Προφανώς υπάρχει θέμα, ναι.
1: Γιατί να υπάρχει θέμα.
0: Γιατί δεν είναι φυσιολογικό ένας υπουργός να μαζεύει σε μια συγκέντρωση που κάνει περισσότερο από ό,τι θα μαζέψουν τα γενέθλια όλου του κόμματος.
1: Γιατί όταν πάρουμε την άδεια, την κάνουμε πρωθυπουργό, τελειώνουμε. Που έδειξε και το know-how, έδειξε πώς γίνεται.
0: Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε τα πρώτα σέλιδα. Αφού πούμε και την καλημέρα μας στον Γιώργο από το Ήλιον. Είναι βροχερό, ηλιόλουστο, δεν μας λέει. Δεν έχουμε εικόνα καιρού.
1: Να βγεις έξω.
0: Από τον Γιώργο πήγαινε στο παράθυρο και πες μας τι συμβαίνει.
1: Είπες ότι βγήκες έξω, δεν έχει καιρό έχει.
0: Πάντως λέει ο Γιώργος, εγώ δεν θα έλεγα όχι να μου ευχηθεί η πρώην και να έρθει να μου δώσει ένα δώρο. Σε παρένθεση, απλά η παντόφλα από την γυναίκα θα πονέσει. Ναι, ούτε εγώ έχω πρόβλημα σε αυτά, να ξέρεις. Αυτά τα ότι δεν, όχι, δεν μπορεί να μιλάμε και αυτά.
1: Έχεις κάνει παντρεμένος.
0: Δεν έχω κάνει παντρεμένος.
1: Λοιπόν,
0: όχι.
1: Στο προγραμμαίο συμβόλαιο για παντόφλα υπογράφεις.
0: Ναι.
1: Ναι, όταν θα έρθει το τσόκαρο ή το εντεκάποντο, θα δεις, ναι, ότι δεν είναι στο προγραμμαίο συμβόλαιο. Μάλιστα. Και δεν είναι απλά θα πονέσει. Μάλιστα. Φίλε Γιώργο, γεια σου Μανώλη. Είπε μόνο καλημέρα.
0: Η εφημερίδα Τα Νέα λέει πώς αλλάζουν χρήση ακίνητα, τι προβλέπει η νομοθετική ρύθμιση που ανοίγει τον δρόμο, ποια είναι τα απαιτούμενα βήματα. Και από κάτω ο Ευρωπαϊκός Νότος σε κρίση, Ισπανία πώς τα ενίκια την οδηγούν στις κάλπες. Είπαμε τώρα ότι ανακοίνωσε πρόορες εκλογές ο Σάντσεθ και στην Γαλλία με τους δρόμους που έχουν γεμίσει μαθητές και φοιτητές, λέει η εφημερίδα.
1: 17-6 είμαστε. 17, πόσο, 5, 5-6.
0: Τι είναι το 17-6.
1: 16-17 οι χώρες που θέλουν να πέσουν τα δημοσιονομικά μέτρα για να, ναι, μπορέσουν να στηρίξουν τα νοικοκυριά που έχουν γίνει μια ομαδούλα. Και η Γερμανία και οι δορυφόροι, 5 πόσοι είναι, είναι το ότι όχι, μην δώσετε μία.
0: Ναι. Εφημερίδα απογευματινή ετοιμάζεται να κάνει ζημιά στον Μητσοτάκη, αποφασισμένος για το δις εξαμαρτήν. Μήνυμα υπονόμευσης από τον Σαμαρά ανήμερα των γενεθλίων της Νέας Δημοκρατίας. Κουρτάκης δεν διαψεύδει το πρωτοσέλιδο των παραπολιτικών. Και η ιδρυτική διακήρυξη, εμβληματικοί ηγέτες και οι σημαντικότεροι σταθμοί της παράταξης από τον Καραμαλή στον Μητσοτάκη. Η εφημερίδα των συντακτών, γενέθλια με αγκάθια, Νέα Δημοκρατία ετών 52, με σημαία τη λαϊκή δυσαρέσκεια, την ακρίβεια, τα σκάνδαλα και τη συγκάλυψη ευθυνών. Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, τα τρία πακέτα αναδρομικών για 450.000 συνταξιούχους και ποιοι και πότε πρέπει να κάνουν αντιγρυπικό εμβόλιο, η εγκύκλειος με τις επίσημες οδηγίες για τον φετινό χειμώνα. Ποιοι, ευφαδείς ομάδες δεν κάνουν συνήθως.
1: Τι να κάνουν συνήθως.
0: Το αντιγρυπικό.
1: Εντάξει.
0: Λέει ποιοι και πότε. Το αντιγρυπικό πάντα συνιστάται στις ευφαδείς ομάδες.
1: Από μια ηλικία και μετά.
0: Ναι.
1: Το κάνουν σχεδόν, το κάνουν πολλοί.
0: Η εφημερίδα Μανιφέστο, το comeback του απεργού της Τυρόπιτας, το τερμάτισαν στο Πασόκ του Ανδουλάκη με τον Μίχελο Γιαννάκη. Είχε γίνει διάσημος για την απεργία πείνας που έκανε τρώγοντας. Μετά το tour σε 4 κόμματα, ο πρώην βουλευτής επιστρέφει στη Χαριλαίου Τουρκούπε. Και Νέα Δημοκρατία ετών 52. Η εφημερίδα Εσπρέσο λέει πιο ΕΚΑΒ, έχω πελάτησα, κοινική και απληστή. Ναι, η διάλογη του υπνοθεραπευτή με την γιατρό. Η εφημερίδα Κόντρα, τριπλό χτύπημα Σαμαρά κατά του Μητσοτάκη, κλιμάκωση της επίθεσης, σηματοδοτεί την αντίστροφη μέτρηση για την εξαγγελία του νέου κόμματος. Εφημερίδα Εστία, ράπισμα κατά της μετριοκρατίας. Ο Μητροπολίτης Γαβρίλη, ο καθηγητής Ιωαννίδης και ο διδάκτορ Μελετόπουλος μίλησαν για την αριστεία των πατριωτισμού αλλά και τις παθογένειες της σύγχρονης Ελλάδας.
1: Κάτσε με, έχει μπλέξει τώρα.
0: Ναι.
1: Πατριωτισμός είναι Τσίπρας. Αριστεία είναι Νέα Δημοκρατία. Με ποιον, για ποιον μιλάει. Δηλαδή, συγγνώμη, πατρίς, θρησκεία, οικογένεια είναι Τσίπρας.
0: Ναι.
1: Η κυβέρνηση των Αρίστων είναι η κυβέρνηση των Αρίστων, αυτή που έχουμε τώρα.
0: Ναι, οι τρεις τους λέει, μίλησαν για την αριστεία, για τον πατριωτισμό, αλλά και τις παθογένειες σύγχρονης Ελλάδας. Αλλά θα ήταν πολιτική κουβέντα. Θα μίλησαν για Ελλάς και Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Όχι όπως το ανέλησε εσύ, ήταν πολιτική κουβέντα. Ναι. Η Ελεύθερη Ώρα λέει βανδαλισμένη η προτομή της Μαντός Μαυρογένους. Η Δούπος τιμάει τους εθνικούς ήρωες του ελληνικού κράτος. Η εφημερίδα Πολίτικα λέει χρυσή εκβιασμή του ανήλικου χάκερ. Ελλάς, Europol ξεδόντιασαν διεθνές δίκτυο κυβέρνων επιθέσεων.
1: Πότε το έκανε αυτό Τσίπρα.
0: Όχι αυτό, ήμουν σίγουρος θα
1: πότε κάνει. Πότε το έκανε αυτό Τσίπρα.
0: Ήμουν 100% σίγουρος. Δηλαδή, θα είναι η απορία σου.
1: Είμαι ανενημέρωτος. Δηλαδή δεν έχω πάρει καμία πληροφορία πότε ο Τσίπρας το κατάφερε αυτό.
0: Αναφέρεται στην ελληνική αστυνομία.
1: Γιατί μας το διευκρίνησε, κύριε Μπρουνανά.
0: Το διευκρινίζει όπως το βλέπω, γιατί το βλέπω τις τελείες εγώ.
1: Ναι.
0: Και ανάλογα με τις τελείες καταλαβαίνω πού αναφέρεται.
1: Από εδώ και πέρα όταν θα ξαναδιαβάζει.
0: Θα λέω η ελληνική αστυνομία.
1: Είναι μομφή.
0: Ναι.
1: Θα διαβάζεις και θα λες έψιλον τελεία, λάμδα, λάμδα, τελεία,
0: ωραία,
1: λάμδα, σκέτο, χωρίς τελεία, για να καταλαβαίνουμε τι λες.
0: Σύμφωνοι.
1: Γιατί δημιουργούνται απορίες ότι ο Τσίπρας το έκανε.
0: Συγχύσεις.
1: Ναι, απορία δηλαδή, το έκανε ο Τσίπρας αυτό και εγώ δεν το ξέρω.
0: Η εφημερίδα Δημοκρατία στο ειδικό δικαστήριο Μητσοτάκης, η ενέργεια έκπληξη Τριαντόπουλου που ανοίγει τον δρόμο, επικαλείται τον Μπρατάκο ως ουσιώδη μάρτυρα για την πρωθυπουργική εντολή στον μπάζωμα των Τεμπών.
1: Εγώ θα πω μία φράση. Να φύγουν οι κάμερες, έχουμε εκλογές. Αν κάποιος την έχει ακούσει, αν κάποιος τη γνωρίζει, εδώ είμαστε, ή αν κάποιος αμφισβητεί ότι υπόθηκε, εδώ είμαστε να το συζητήσουμε. Να φύγουν, διώκτε τις κάμερες, έχουμε εκλογές.
0: Λοιπόν, και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε και τις εφημερίδες, τα πρωτοσέλιδα για σήμερα.

0: και έλεγα ο Μανώλης είπε μόνο καλημέρα.
1: Δεν έμεινε στην καλημέρα όμως.
0: Είπε καλημέρα.
1: Για διάβαση, Μανώλη.
0: Λοιπόν, πουλάω λέει πόρτες κομμωδίνα για να τα καίνε λέει στη Βόρεια Ελλάδα. Μπας και μπορείς να και σταθούν οι άνθρωποι.
1: Εντάξει, υπομονή Μανώλη, στις 14 Οκτωβρίου έρχονται οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Το οποίο μη στεναχωριέστε.
1: Το οποίο
0: είναι κάτω από 1,75.
1: Θα είναι κάτω από 1,75. Το έχει πει ο Κυρανάκης.
0: Και ο Πρωθυπουργός.
1: Και ο Πρωθυπουργός. Και τα μέτρα θα περιλαμβάνουν από αυτά που ξέρουμε την επιδότηση.
0: Και θα έχουμε και μια
1: έκπληξη. Η έκπληξη θα είναι επίδομα θέρμανσης.
0: Θα έχουμε και μια έκπληξη.
1: Και παραπάνω δηλαδή.
0: Ναι.
1: Επίδομα και επιδότηση λόγω. Θα μπορεί να υπάρχει.
0: Θα έχουμε και μια έκπληξη. Λοιπόν, παιδιά, θα δείτε πάρα πολύ απλά ότι και στην Ελλάδα υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να υπάρχουν βόρειοι νότιοι.
1: Ναι.
0: Όπως στην Ευρώπη που λέμε 17 χώρες θέλουμε να μας αφήσετε να δώσουμε κανένα φράγκο στον κόσμο να ζεσταθεί να ζήσει και οι Βόρειοι λένε ότι όχι δεν θα δώσετε φράγκο γιατί εμείς δεν έχουμε τέτοια θέματα. Μπορεί και στην Ελλάδα να γίνει μια μικρή διακρισούλα μεταξύ Βορείων και Νοτίων που δεν θα πω ότι είναι παράλογη αλλά δεν θα γίνει για τη λογική, θα γίνει πολύ απλά γιατί εκεί πάνω δεν έχουμε ψηφουλάκια και από ό,τι καταλάβαμε και τα ταξίδια του Αντιπρόεδρου δεν δώσανε. Ούτε οι φύλακες της Αναστάσεως κάναν καμία διαφορά. Ούτε οι φύλακες της Αναστάσεως με το του προϊσταμένου τους κάναν καμία διαφορά. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, έτσι. Πάμε να αλλάξουμε λίγο, όχι πως θα γυρίσουμε στην πολιτική μας ατζέντα. Σήμερα θα έχουμε τον κύριο Κυρίτσο, τον...
1: Ναι, τον
0: δημοσιογράφο, ευρωβουλευτή.
1: Ναι, πρώην ευρωβουλευτή, ναι.
0: Να μας πει μερικά πράγματα για το πάρτι. Έτσι. Αλλά πριν πάμε εκεί, πάμε σε ένα θέμα το οποίο, παιδιά, νομίζω ότι αν δεν το έχουμε ήδη, το έχουμε δίπλα μας. Πάνω. Πόσες φορές έχεις δει αδέρφια να μην ξαναμιλήσουν ποτέ μετά.
1: Για κληρονομικά.
0: Για κληρονομικά.
1: Είναι σύνηθες φαινόμενο. Κοίτα.
0: Ξαδέρφια, δεν το συζητάμε.
1: Έχω, την εντύπωση, ξύλο, έχω την εντύπωση ότι με το πέρασμα των ετών, δηλαδή όσο περνάνε τα χρόνια, αυτό το φαινόμενο κάπως εξαλείφεται. Πιο παλιά νομίζω ήταν πολύ σύνηθες το φαινόμενο αυτό.
0: Ναι. Πόσα σπίτια όμως είναι κλειστά και δεν ξέρουν ποια είναι και δεν ξέρουν, δεν τα βρίσκουν ποτέ.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Δηλαδή και τώρα που θέλουμε να ανοίξουν τα σπίτια. Αυτοί τα ξαδέρφια και τα αδέρφια πλακώνονται και κάνουν κακό στην κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Οπότε είναι παραπάνω τα νίκια και λένε τώρα στη κυβέρνηση που δεν χαμηλώνει τα νίκια. Κατάλαβες.
1: Κατάλαβα.
0: Πάμε όμως να σοβαρευτούμε. Η κυρία Μίχα, η δικηγόρος, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Μίχα, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, κυρία Μίχα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας για να μας πληροφορήσετε εφόσον ασχολείστε με αυτό. Ποιες είναι οι αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο, οι νέες αλλαγές και τι πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος?
2: Το νέο κληρονομικό δίκαιο έχει αλλάξει σε πολλά βασικά σημεία σε σύγκριση με το παλαιό καθεστώς. Ο 5303 του 26 ισχύει πλέον με βάση τις μεταβατικές του διατάξεις από τις 16 Σεπτεμβρίου του 26 και εφεξής. Έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές, κυρίως στο θέμα της αποποίησης κληρονομιάς, να το πω έτσι και να καταλάβει ο κόσμος. Παλιά γνωρίζετε κι εσείς, συνέρεαν σωριδών πολίτες στα πρωτοδικεία για να προβούν εντός της τραμήνου προθεσμίας στην αποποίηση της κληρονομιάς λόγω των υπέρογκων χρεών.
0: Ή γιατί δεν ξέρω τι χρωστάει.
2: Τώρα οι αλλαγές έχουν να κάνουν στο εξής, ότι ο κληρονόμος δεν θα πρέπει να φοβάται ότι θα συμμιχθεί η ατομική του περιουσία με την κληρονομιαία περιουσία, διότι στις ίδιες προθεσμίες έχει το δικαίωμα είτε να δηλώσει πλέον στην γραμματεία του πρωτοδικείου ότι επιθυμεί να έχει την ελεύθερη διάθεση της κληρονομιαίας περιουσίας, είτε να προβεί στο παλιό, αν θυμάται ο κόσμος, ευεργέτημα της απογραφής. Πλέον έχουμε τη δικαστική εκαθάριση, με λίγα λόγια. Θα πρέπει ο κληρονόμος δηλαδή να μπει στη διαδικασία μέσω της δικαστηριακής πάλι διαδρομής, να διοριστεί ένας δικηγόρος ως εκαθαριστής της κληρονομίας για να μπορέσει να τακτοποιήσει τα χρέη προς τους δανειστές της κληρονομίας. Σε αυτή την περίπτωση δεν κινδεύει η δική του ατομική του περιουσία, παρά μόνο επιβαρύνεται με τα έξοδα εφόσον δεν.
0: Κυρία Μίχα, για να καταλάβω. Κληρονομώ κάποιον. Ένα παππού, ο οποίος κάτι μου δίνει. Εγώ δεν ξέρω τι χρωστάει. Υποθέτω ότι χρωστάει πολλά ή ξέρω μόνο ένα δάνειο, δεν ξέρω τα υπόλοιπα. Παίρνω ένα σπίτι το οποίο κάνει 50.000, 100.000 για να έχουμε έναν αριθμό. Ξαφνικά όμως ανακαλύπτω ότι ο παππούς χρωστάει 150. Πρώτον, αν κατάλαβα καλά, μου λέτε ότι τα 50 παραπάνω δεν τα παίρνω από το δικό μου σπίτι.
2: Όχι, δεν θα τα πάρει από το δικό σου σπίτι.
0: Αυτό όμως σύμφωνα με, πάλι διορθώστε μου που κάνω λάθος, έχοντας κάνει κινήσεις δικονομικές, ή το, έτσι δεν μου τα παίρνει έτσι κι αλλιώς με τον νόμο.
2: Δεν κινδυνεύει η περιουσία του κληρονόμου. Το Μάλιστα. σπίτι του παππού θα είναι το ενεργητικό της κληρονομιάς περιουσίας και θα διανεμηθεί με βάση τις οικίες διαδικασίες στο δικαστήριο με πληστηριασμούς ενδεχομένως μέσω του εκαθαριστή, ο οποίος θα είναι ένας δικηγόρος από τον ειδικό κατάλογο του πρωτοδικείου. Από εκεί και πέρα όμως, αν δεν φτάνει το ενεργητικό, τώρα αυτό ακόμα και εμείς οι νομικοί δικηγόροι και δικαστές πρέπει να το δούμε εν εξελίξει, επιβαρύνεται για τα έξοδα και τις αμοιβές των τρίτων προσώπων που θα ασχοληθούν με την εκαθάριση της κληρονομίας. Σε κάθε περίπτωση όμως, εφόσον δεν προβεί ο ίδιος σε δήλωση ελεύθερης διάθεσης κληρονομίας, δεν έχει να φοβάται για την δική του ατομική περιουσία.
0: Να το πάμε και αλλιώς. Αν το σπίτι του παππού κάνει 100.000 και αυτά που χρωστά είναι 80, δηλαδή εγώ θα πάρω 20.000 με κάποιο τρόπο.
2: Το ενεργητικό θα μείνει σε εκείνον, αφαιρουμένων των εξόδων πάλι, όπως σας είπα, της καθαριστικής διαδικασίας.
0: Μάλιστα. Έχει αλλάξει τι άλλο που θεωρείτε ότι είναι σημαντικό, τουλάχιστον για τα σπίτια που είναι κλειστά? Δηλαδή, μπορώ εγώ που είμαστε συγκληρωνόμενοι με τον Μπουρναρά να του πω πάρε τόσα και φύγε και άσε να κάνω τη δουλειά μου?
2: Αυτό ίσχυε και πριν υπό προποθέσεις, εξακολουθεί και ισχύει. Αν δεν έχει γίνει διαδικασία με κληρονομική σύμβαση, γιατί αυτός είναι ένας νεότατος θεσμός πλέον με το νέο κληρονομικό δίκαιο, έχετε το δικαίωμα να η μεταξύ σας οι κληρονόμοι να μοιραστείτε ή να ζητήσετε ο καθένας αυτούς το μερίδιό του ή σε χρηματική αποτίμηση. Αυτό ισχύει κυρίως για την νόμιμη μοίρα. Η νόμιμη μοίρα είναι για τους συγγενείς, τους σύζυγο και τα τέκνα. Εξακολουθούν και υπάρχουν αυτές οι διαφοροποιήσεις. Αλλά σε κάθε περίπτωση πλέον μπορεί να γίνει και αυτούσια διανομή του ποσοστού του κάθε κληρονόμου.
0: Η ιδιωτική διαθήκη. Η χειρόγραφη δηλαδή.
2: Η ιδιόγραφη ισχύει πάλι υπό προποθέσεις. Προσωπική μου συμβουλή στους δικούς μου εντολείς είναι πλέον να κάνουν πράξη κατάθεσης σε συμβολιογράφο. Είναι το μόνο σίγουρο και ασφαλές μέσο για να μην υπάρχει θέμα αμφισβήτησης σε τυχόν ανέβρεση άλλης διαθήκης με άλλες ημερομηνίες. Και μπούμε πάλι στη δικασία των δικαστικών διανύσεων.
0: Γραφολόγων, να δούμε ποια είναι αληθινή, ποια είναι μάλιστα.
2: Ναι, ακριβώς. Γιατί τα δικαστήρια της κληρονομίας δυστυχώς εξακολουθούν και έχουν μακρινές δικασίες και τραβάνε χρόνια.
0: Καλά, τώρα με μπερδέψατε. Πριν σας ρωτήσω, ο Μπουρναράς που θέλει, έχει και αυτό μια απορία, δεν ξέρω δική σου πάνω.
1: Είναι και έχουμε και ακροατή, να διαβάσω πρώτα του ακροατή.
0: Μισό λεπτό. Ναι. Εγώ να κάνω μια γρήγορη ερώτηση. Ναι, τα δικαστήρια αυτά αργούν. Για ποια δικαστήρια γίνονται νωρίς? Συγγνώμη δηλαδή, αλλά πάμε στην ερώτηση.
2: Έχουν γίνει πολύ καλές προσπάθειες από την πλευρά και των πρωτοδικείων για να επιταχύνουν κάπως διαδικασίες με τις νέες διατάξεις και τα νέα νομοσχέδια, αλλά δυστυχώς ο όγκος των υποθέσεων, ειδικά στο πρωτοδικείο της Αθήνας, της πρωτεύουσας, έχει μεγάλο πρόβλημα ακόμα.
1: Να σας μεταφέρουμε, κυρία Μίχα, με μία ερώτηση ακροατή που λέει ο Γιώργος: γιατί δεν δέχονται να αναλάβουν οι συμβολιογράφοι υπόθεση με αποδοχή κληρονομιάς? Έχω ρωτήσει, λέει, πάνω από 10 συμβολιογράφους και δεν ασχολούνται.
2: Έχουν δίκιο. Κοιτάξτε, για τους συμβολιογράφους οι οποίοι έχουν επιβαρυνθεί με άλλα θέματα, ειδικά με το ζήτημα του κτηματολογίου και το μητρό των διαθήκων, γνωρίζετε ότι ήταν σε πολύμηνη αποχή μέσω του συλλόγου τους. Για τους συμβολιογράφους οι αποδοχές κληρονομιάς είναι λίγο δουλειά η οποία δεν αποφέρει το κέρδος, εν πάση περιπτώσει, στις αμοιβές που πρέπει, και έχει αρκετή κούραση, με την έννοια ότι πρέπει να αναζητηθούν πάρα πολλά στοιχεία για να μπορέσει να γίνει σωστά το συγκεκριμένο συμβολογραφικό έγγραφο. Γι' αυτό το λόγο πλέον μπορούν να την κάνουν και δικηγόροι, οι οποίοι είναι στον ειδικό κατάλογο του εκάστοτε συλλόγου στο κάθε πρωτοδικείο, για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τον κόσμο. Οι συμβολιογράφοι πλέον, ας το πούμε, λίγο απαξιώνουν να μπουν στη διαδικασία της συμβολογραφικής αποδοχής, γιατί ακριβώς καταναλώνουν πολλές ώρες εργασίας, οι οποίες δυστυχώς δεν αποτιμάται σε αμοιβή αντίστοιχη.
0: Μάλιστα. Κυρία Μίχα, να σας κάνω μια γρήγορη ερώτηση, γιατί την κάνει η Γιάννα. Καλημέρα, Γιάννα. Καλή εβδομάδα. Σε ευχαριστούμε κιόλας. Εάν η γιαγιά μου δεν τα έχει δηλώσει το κτηματολόγιο, τα χάνω?
2: Υπάρχουν προθεσμίες άλλες για το κτηματολόγιο. Μπαίνουμε σε άλλο δίκαιο τώρα, το εμπράγματο δίκαιο. Δεν τα χάνει, αρκεί να υπάρχει προθεσμία για να μπορέσουν να γίνουν οι αγωγές του κτηματολογικού νόμου όσον αφορά τα περί αγνώστου ή της διεκδίκησης. Αυτά αφορούν άλλο δίκαιο.
1: Μπορεί μια παλιά διαθήκη να είναι σε σύγκρουση, να έρχεται σε σύγκρουση με το νέο καθεστώς?
2: Μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου ισχύουν οι παλιές διατάξεις. Από τις 16 Σεπτεμβρίου.
1: Άρα από τις 16 και μετά.
2: Τα συμβάντα δηλαδή, ναι, οι θάνατοι που επέρχονται μετά τις 16 Σεπτεμβρίου.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Κύριε Ανίγα, θα θέλαμε να είχαμε περισσότερη ώρα, αλλά τελειώνει ο χρόνος μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση.
2: Τίποτα. Να είστε καλά.
0: Πιθανότατα να σας ξαναχρειαστούμε όταν θα μαζέψουμε τις ερωτήσεις των ακροατών, γιατί από ό,τι βλέπω δεν είναι λίγες.
2: Ναι, κοιτάξτε, και για μας σας είπα τους νομικούς, δικηγόρους και δικαστές, είναι νέο δίκαιο. Προσωπικά εγώ θα κάνω και ειδικό σεμινάριο σύντομα και φαντάζομαι και οι δικαστές θα μπουν στη διαδικασία πλέον να εξερευνήσουν ακριβώς τις διατάξεις, γιατί είναι εντελώς νέο δίκαιο. Είναι σαν να μαθαίνεις κάτι από την αρχή.
1: Μάλιστα.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
0: Καλή σας μέρα.
1: Λοιπόν, αυτά με το κληρονομικό δίκαιο. Ήταν η δικηγόρος, κυρία Μίχα.
0: Ναι. Το κληρονομικό δίκαιο. Τώρα δηλαδή καλή πρόοδο να ευχηθούμε, ναι, σε δικαστές και δικηγόρους.
1: Ναι, είδες ότι.
0: Γιατί μετά θα πρέπει τώρα να τους ευχηθούμε, όπως έλεγε και ένας καλός συνάδελφος, παλιός καλός συνάδελφος εφημερίδα, και καλή σταδιοδρομία.
1: Ναι, πρέπει τώρα να μάθουν νέα πράγματα, φαντάζομαι, από την αρχή, έτσι.
0: Έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα. Να σου πω, στο ψηφιακό κράτος των αρίστων θα μείνεις με τα παλιά?
1: Όχι, υπάρχει πάντα μια εξέλιξη.
0: Δηλαδή, εσύ αν είσαι παλιοδικαστής, παλιοδικαστής ή παλιοδικηγόρος, παλιοδικηγόρος, θα μείνει με. Πρέπει να μάθει να διαβάζει, αδερφέ. Μην κοιτάτε που εγώ λέω ότι διαβάζω και διάβαζα όλη τη νύχτα να δω τι έγινε, τι δεν έγινε και δεν ανακάλυψα ότι ο Τσίπρας έλυσε το θέμα.
1: Με τη Europol.
0: Ναι, δεν το ανακάλυψα. Δηλαδή, πραγματικά, όσο και να διάβαζα, δεν το διάβαζα πουθενά. Μπράβο, κύριε Τσίπρα. Μπράβο. Νομίζω ότι προχωράτε μπροστά. Όχι δημοσκοπικά, λέω στις κινήσεις που κάνετε, στις αλλαγές.
1: Λοιπόν, πού θα είναι ο Κώστας Καραμαλής σήμερα την ώρα που...
0: Στην Ξάνθη.
1: Η υπόλοιπη... Όχι, θα είναι στην Ξάνθη.
0: Στην Κομωτινή.
1: Όχι.
0: Πού θα είναι?
1: Την ώρα του πάρτι.
0: Ναι.
1: Θα είναι στην Πλάκα.
0: Α, θα γύρισε, θα γυρίσει, γύρισε.
1: Ναι, είναι κεντρικός ομιλητής στο Ελληνοκινέζικο Φόρουμ Νεολαίας.
0: Γύρισε από πάνω.
1: Ναι.
0: Γιατί είχα την αίσθηση ότι θα μείνει εκεί.
1: Όχι, έχει γυρίσει και σήμερα είναι ομιλητής σε ένα φόρουμ Ελλάδας-Κίνας στην Πλάκα και θα είναι εκεί.
0: Δηλαδή μας έφαγε το κινέζικο το πάρτι.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Δηλαδή πάρτι Κίνα 0-1. Μάλιστα. Ας πάμε στο ημιχρόνιο, γιατί έτσι όπως μου τα λες τελευταία στιγμή θα ανοίξω στόμας μου και δεν θα ξέρω τι θα λέω και θα έχουμε και προβλήματα. Οπότε πάμε σε ημιχρόνιο.
1: Ναι.
0: Μπράβο,
1: ναι,
0: στην Ελλάδα, αφού οι Γερμανοί δεν μας δίνουν λεφτά, εμείς να μην χάσουμε τουλάχιστον.
1: Έχουμε και τις αθλητικές ειδήσεις στο διάλειμμα, κάνεις πάσα γι' αυτό.
0: Ναι, γιατί ναι, πάμε. Μπράβο στην Ελλάδα, μπράβο στην Ελλάδα που δεν χάσαμε από τη Γερμανία. Ναι.
1: Και μετά στην πολιτική μας ζήτηση θα συνομιλήσουμε με τον πρώην Ευρωβουλευτή, τον κύριο Κίρτσο.
0: Ναι, ακριβώς.

Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Η Εθνική Ελλάδα αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με την Γερμανία. Συνέχισε ήττη και σφράγισε την τρίτη θέση και πλέον κοιτάει την πρώτη διάδα του ομίλου που οδηγεί στα προημιτελικά του Nations League. Βαθμολογικά είναι χρυσάφι αυτή η ισοπαλία. Το σημαντικότερο ρόλο τον έπαιξε η αυτοδυσία των παικτών, δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Μίλησε η ελληνική ψυχή. Αυτή η ομάδα μπορεί να κερδίσει οποιονδήποτε, τόνισε ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκάτσης. Ο Ολυμπιακός επικράτησε 78-68 του Ηρακλή στο Ιβανόφιο και ξεκίνησε με το δεξί της υποχρεώσεις

0: Νέα πόντους στους 15 ο Χέις Ντέιβις, από 14 η Μίτογλου και για Μπουσέλε. Είμαι πολύ περήφανος για τον τρόπο που παίξαμε, δήλωσε ο προπονητής των Πράσινων Ζέλικο Μπράντοβιτς. Την τρίτη επιστροφή στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού εν ώψη του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Προβάδισμα για τη θέση στην κορυφή της επίθεσης έχει ο Μάριους, ανεβάζει στροφές ο Μπέιλι. Ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε το OK από το Τρινιντάτ και τον Μπάγκο ώστε να χρησιμοποιήσει τον Λιβάη Γκαρσία στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό εφόσον οι εκστάσεις βγουν καθαρές. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Πανετολικό σε φιλικό παιχνίδι εν ώψη της επανέναρξης του πρωταθλήματος. Στο Μπρέντφορντ θα προπονηθεί εκτός απρόπτου η Ένωση ανάμεσα στα παιχνίδια με Σαχτάρ και Manchester City για το Champions League. Σε περίπου 10 ημέρες θα είναι έτοιμος 100% ως 300. Σε πρώτο πλάνο για τον ΠΑΟΚ είναι ένα νέο συμβολέο του Γιάννη Μιχαηλίδη μετά από αυτή του Αντώνη Τσιφτσή. Ο Αντρίγιας Ζίβκοβιτς πέρασε ως αλλαγή στο παιχνίδι της Εθνικής Σερβίας με την Ολλανδία. Ενίσχυση στην front line για τον ΠΑΟΚ που ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντονάτας Μοντεγιούνας. Ο Λιθουανός σέντερ υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με τον δικέφαλο του Βόρα. Για την πέμπτη αγωνιστική της Super League 2, ΠΑΣ Πύργου Πανιώνιος 2-0, Αστέρας Άκτορ Β, αναγέννηση Καρδίτσας 2-0. Και στα υπόλοιπα παιχνίδια του Nations League, Ολλανδία-Σερβία 2-1, Πορτογαλία-Νορβηγία 2-1, Ουαλία-Δανία 0-1 και για την δεύτερη κατηγορία Κόσοβο-Αυστρία 1-1 και Ιρλανδία-Ισραήλ 1-1. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
3: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Λαμποτέ. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο λαμποτέ.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε. Καλημέρα σε όλους. 5 λεπτάκια μετά τις 11. Καλημέρα και στον κύριο Γιώργο Γεωργιάδη που κάθεται εδώ απέναντί μου, σκεπτόμενος αυτή τη στιγμή.
1: Και στον κύριο Πούρναρα. Ναι. Σκεπτόμενος ότι δόξα τω Θεώ, η οργάνωση παραγωγής, ο κύριος Κυριανάκης έχει πετύξει ένα πράγμα.
0: Τι έχει πετύχει?
1: Δεν θα βρέξει.
0: Σήμερα.
1: Ναι, αυτό είναι οργάνωση παραγωγής. Εντάξει, ναι. Γιατί σκέψη να βρέχει.
0: Εντάξει, είχαν δει τον καιρό, μια χαρά.
1: Σκέψη να βρέχει κιόλα.
0: Φαντάσου.
1: Ναι, και να έβρεχε.
0: Καλά, και βροχερός και ο Δάνιας βροχερός. Ήταν αλλά 3.500 κόσμο μάζεψε.
1: Και ο Γεωργιάδης πανηγύρισε μαζί με τον κύριο Κυριανάκη για 100 άτομα. Ούτε 150.
0: Και λένε. Ναι, και το βιντάει κιόλα, ούτε δεν μα σταματάει ούτε η βροχή. Φαντάσου τι πρέπει να πει ο Δάνιας δηλαδή.
1: Αυτό με το

0: Βένδια, δηλαδή τι θες να πεις, υπονοείς κάτι?
1: Δεν υπονοώ κάτι, λέω ότι και ο Βένδιας μάζεψε 3.500 άτομα σε ένα σουκού που ήταν λίγο συννεφιασμένο και βροχερό.
0: Ο Μητσοτάκης δεν θα μαζέψει σήμερα πάνω από 3.000. 2,5 με 3 ήταν. Στο λέω από τώρα. Πρόβλεψη. Προγνωστικά. Okay. Πώς το παίζουν.
1: Προγνωστικά. Ναι.
0: Στην Ιντερβέντεν το έχουν αυτό.
1: Ναι. Άντερ.
0: Ιντερβέντεν το έχουν αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Να ψάξω, να δούμε.
1: Άντερ 2.000.
0: Άντερ 3.
1: Άντερ 3.
0: Είπα μέχρι 3. 2,5 με 3.
1: Ωραία. Γιάννη, καλημέρα στον Γιάννη, το διάβασα. Γιάννη, καλημέρα Πάνο και Γιώργο. Ή Γιώργο και Πάνο, καλή εβδομάδα με υγεία σε όλους. Το υπόλοιπο το διάβασα, Γιώργο, αλλά καταλαβαίνεις ότι δεν είναι για τον αέρα. Είναι ο Γιάννης από Αγγλία, Στάνφορντ. Να σε καλά πάντως, σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Λοιπόν, κοίταξε να δεις, έχουμε τώρα αυτές τις δηλώσεις της Ούρσουλα.
1: Ναι.
0: Δεν πιστεύω να ήταν μετά την επιστολή, δηλαδή να περιείχε επιστολή κάτι τέτοιο.
1: Που να περιείχε.
0: Δεν ξέρω.
1: Μα η επιστολή ήταν μόνο για να μειωθούν οι ευρωπαϊκοί περιορισμοί.
0: Γιατί την άνοιξε την είδηση.
1: Δεν την είδα, αλλά εμπιστεύουμε.
0: Μα με την παραλαβή της επιστολής που πανηγυρίζαμε ότι στείλαμε επιστολή,
1: ναι,
0: στην Ούρσουλα. Πανηγυρίζαμε.
1: Επιστολή. Ναι, ναι.
0: Βγαίνει η Ούρσουλα και λέει αυτά που λέει.
1: Ναι.
0: Τα διάβαζε την επιστολή.
1: Δεν νομίζω να το διάβασε την επιστολή. Γιατί να διάβασε την επιστολή? Λες να έλεγε τέτοιο πράγμα επιστολή.
0: Συγγνώμη, πανηγυρίζαμε ότι στείλαμε μια επιστολή.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Εντάξει, πανηγυρίζαμε, το πανηγυρίζαμε.
0: Όχι, το πανηγυρίζαμε.
1: Παρουσιάστηκε ως μια τρομερή πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό, εντάξει.
0: Πολύ
1: πανηγύρια θα είναι σήμερα. Σήμερα έχει μπερδέψει τα πανηγύρια. Πανηγύρια σήμερα στο αμαξοστάσιο.
0: Για την Ούρσουλα.
1: Όχι για την Ούρσουλα. Γενικότερα.
0: Θα αναφερθούν στην Ούρσουλα δηλαδή και την εξωτερική μα.
1: Σήμερα.
0: Ναι, σήμερα.
1: Δεν νομίζω να αναφερθούν στην Ούρσουλα.
0: Θα αναφερθούν σήμερα στου αριθμού, γιατί εγώ διάβασα όλη την έκθεση ιδεών του Πρωθυπουργού αυτή τη φορά. Γιατί ήταν πολλοί αριθμοί και τα μαθηματικά μου αρέσουν. Δεν είδα πουθενά ότι ο πληθωρισμός 3 στην Ευρώπη, 5 στην Ελλάδα. 3 πλάς στην Ευρώπη, 5 πλάς στην Ελλάδα.
1: Ο πληθωρισμός.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, δεν τα είδα στα νούμερα. Έτσι. Σήμερα έχει πάρτι. Θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός. Και ο Πρωθυπουργός και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα μιλήσουν σήμερα. Πολύ ωραία. Όλοι μαζί θα μαζευτούν να μιλήσουν. Θα πει για την Ούρσουλα κάτι. Θα απαντήσουμε.
1: Μα δεν είναι πολιτική.
0: Είναι πάρτι.
1: Δεν είναι αμιγώς πολιτική εκδήλωση για να υπάρχει πολιτικό αφήγημα. Είναι πάρτι.
0: Συγγνώμη, δηλαδή η ομιλία του Πρωθυπουργού σήμερα δεν θα έχει πολιτικές επεκτάσεις και θα είναι μόνο που ελάτε να χορέψουμε, τι θα πείτε και τι θα πιούμε και τι θα φάμε.
1: Αυτό. Σαν μέτρα. Λοιπόν, θα είναι για την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας μου. Δεν θα είναι τώρα να περιέχει πολιτικό περιεχόμενο τώρα για την Ούρσουλα ή για κάτι άλλο. Φαντάζομαι έτσι.
0: Δεν ξέρω. Εγώ νομίζω ότι θα μπω στη διαδικασία να ρωτήσω τον κύριο Κίρτσο, ναι, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Κίρτσο, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, κύριε Κίρτσο.
2: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, αλλά δεν είμαστε και πολύ χαρούμενοι έτσι με τις δηλώσεις της Ούρσουλας για τα Σκόπια.
2: Καλά, εντάξει τώρα, η Φόντερ Λάιεν καταρχήν βρίσκεται σε αδιέξοδο η στρατηγική της διεύρυνσης προς τα Δυτικά Βαλκάνια. Να θυμίσω ότι ξεκίνησε αυτή η στρατηγική με τη Σύνοδο Κορυφής της Θεσσαλονίκης το 2003. Και είμαστε περίπου εκεί που ήμασταν τότε. Και κάθε τόσο μας λένε το 2025, ενδεχομένως το 2030, πάμε τώρα για το 2035 κτλ. Επομένως, είναι μια διπλωματία ευρωπαϊκής απελπισίας, θα έλεγα, γιατί δεν έχουν και τίποτα να προσφέρουν από τη στιγμή που αυτοί που θεωρητικά τουλάχιστον έχουν κάποια οικονομικά μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αρνούνται να χρηματοδοτήσουν τις ευρωπαϊκές πολιτικές, πέφτει και το ενδιαφέρον. Μετά είναι διάφοροι έτσι, αυταρχικοί ηγέτες στα Βαλκάνια, οι οποίοι και θέλουν να παραμείνουν στην εξουσία και θέλουν και διάλογο με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά τη Βόρεια Μακεδονία το πρόβλημα είναι κυρίως με τη Βουλγαρία. Η Βουλγαρία προβάλλει τις τριπλάσιες απαιτήσεις που είχαμε προβάλει εμείς χωρίς να ικανοποιηθούν. Δηλαδή θέλουν νέα αλλαγή συντάγματος στη Βόρεια Μακεδονία και έχουν και ένα επιπλέον ατού το οποίο χρησιμοποιούν αντίστοιχα οι Βούλγαροι. Μοιράζουν βουλγάρικα διαβατήρια σε Σκοπιανούς με την έννοια ότι έχουν μοιράσει εκατοντάδες χιλιάδες βουλγάρικα. Δηλαδή επιχειρούν τον εκβουλγαρισμό του σλαβικού πληθυσμού της χώρας. Άρα τώρα σε αυτό το χάος τι να πει και η Ούρσουλα.
0: Μάλιστα, πάμε στα δικά μας. Εδώ σήμερα είναι το πάρτι των γενεθλίων της Νέας Δημοκρατίας. Χρόνια πολλά σε όλους που γιορτάζουν.
2: Χρόνια πολλά στην οικογένεια καταρχήν που...
0: Ναι, αλλά
2: η Νέα Δημοκρατία.
0: Το πάρτι αυτό συνοδεύτηκε με το χθεσινό βιντεάκι του κυρίου Σαμαρά, το οποίο δεν ήταν έτσι, με πολλές, ναι, καλές ευχές.
2: Ναι, βασικά το πάρτι είναι μια απόπειρα της δημιουργίας κομματικού πατριωτισμού στον βαθμό ή ανάπτυξη.
0: Μη μας μπλέκετε τον πατριωτισμό. Πατριωτισμός, πατρίς, θρησκεία, οικογένεια ανήκει στον Τσίπρα πλέον. Μη μας τα μπλέκετε, κύριε Κίρτσο.
2: Λέω για κομματικό πατριωτισμό.
0: Α, εντάξει, να
2: σταματήσω. Δηλαδή ότι ελάτε στην παράταξη, προσέξτε τις σιρήνες τύπου Σαμαρά, μην του δώσετε τη δυνατότητα, γιατί η παράταξη έχει μια παράδοση και μην φύγετε από την παράταξη. Αλλά τώρα ποιος θα πιστεύει αυτά, με την έννοια 52 χρόνια μετά την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Έχουν αλλάξει τα χαρακτηριστικά, όπως και σε άλλα κόμματα, κεντροδεξιά και κεντροαριστερά, μια ματιά να ρίξετε τι γίνεται με τους Γερμανούς Χριστιανοδημοκράτες που είναι σε απόγνωση ή τη γαλλική κέντρο δεξιά που είναι σε απορρίθμιση. Καταλαβαίνετε ότι οι δυσκολίες είναι γενικές, με το πέρασμα του χρόνου αλλάζουν και οι προδιαγραφές. Τώρα το βασικό πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι ελέγχεται από την οικογένεια Μητσοτάκη, επομένως δεν μπορείς να πουλήσεις κομματικό πατριωτισμό σε μια παράταξη που δεν έχει χώρο για τον Καραμαλή, για τον Σαμαρά, για όλους τους ανθρώπους που μπορεί να έχουν διαφορετική άποψη ή να ανήκουν σε διαφορετικές πολιτικές σχολές ή διαφορετικές πολιτικές οικογένειες. Άρα είναι μια μονοκρατορία του Μητσοτάκη, όσο πάει, αυτό είναι. Όποιος θέλει γιορτάζει, αλλά να ξέρει και τι γιορτάζει.
1: Ναι. Το γεγονός, κύριε Κίρτσο, ότι θα λείπουν σήμερα ο κύριος Καραμαλής και ο κύριος Σαμαράς, θεωρείτε ότι νοιάζει καθόλου το Μαξίμου ή είναι κάτι που περνάει ως μια αδιάφορη είδηση?
2: Προφανώς τους πειράζει, με την έννοια ο Σαμαράς δεν έχει διαγραφεί και δεν θα μπορούσε να ήταν εκεί, αλλά η απουσία του Καραμαλή είναι μια εντοφή αποδοκιμασίας και δεν τους ενδιαφέρει τώρα αν είναι δυσαρεστημένος ο Καραμαλής.
0: Να συμπληρώσω λίγο, κύριε Κίρτσο. Να συμπληρώσω λίγο για τον κύριο Καραμαλή και θα πάμε στον κύριο Σαμαρά. Για τον κύριο Καραμαλή, αυτή τη φορά δεν ήταν σαν την προηγούμενη που πήγε η κυρία Μπακογιάννη και τον κάλεσε προσωπικά. Αυτή τη φορά δεν τον κάλεσαν προσωπικά, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε. Δηλαδή δεν έγινε το ίδιο με την προηγούμενη.
2: Εν πάση περιπτώσει, η Καραμαλική σχολή είναι δυσαρεστημένη. Βέβαια έχει τα προβλήματά τη, γιατί ο άλλος Καραμαλής του Υπουργού Μεταφορών είναι υπόλογος. Οπότε και αυτή έχει χάσει ένα μέρος από το κύρος που είχε στο εσωτερικό της παράταξης. Ο Καραμαλής έχει διαφοροποιηθεί και καλά κάνει, γιατί υπερασπίζεται και το πολιτικό προφίλ και την ιστεροφημία του. Δεν πρόκειται να πετάξει το γάντι στο Μητσοτάκη, απλά η διαφοροποίησή του λαμβάνεται υπόψη από τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας και αυτό μπορεί να κάνει υπό προϋποθέσεις πιο ελκυστική την πρόταση Σαμαρά. Δηλαδή, αποδέσμευση από αυτό που αποκαλώ κομματικό πατριωτισμό και να δώσουν ποσοστά στο Σαμαρά για να εκδηλώσουν τη δυσαρέσκειά τους. Περί αυτού πρόκειται.
1: Μάλιστα. Το επόμενο διάστημα, τα επόμενα χρόνια ίσως, πώς βλέπετε να διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό? Και το λέω αυτό γιατί βλέπουμε κάτι παράδοξα, ένα απίστευτο κατακερματισμό, τρία κόμματα να αυτοπροσδιορίζονται ως κόμματα εξουσίας και πάρα πολλά κόμματα να δημιουργούνται ως διαμαρτυρόμενα.
2: Ναι, κοιτάξτε, δεν μπορώ να κάνω ασφαλή πρόγνωση. Αυτό όμως που ξέρω και είναι φανέρο σε όλους είναι ότι η οικονομική και η κοινωνική κατάσταση χειροτερεύει. Ο χειμώνας αυτός προβλέπεται πολύ δύσκολος για τους μη προνομιούχους και για τους φτωχούς συμπολίτες μας. Όλοι αυτοί μαζί είναι γύρω στο 70% του πληθυσμού.
0: Για τους κακομοίρηδες λέτε?
2: Ναι, αυτό που κατά την αντίληψη της κυβέρνησης είναι κακομοίρηδες, αλλά είναι ο λαός βασικά, ο οποίος τα προβλήματα τα οικονομικά και τα κοινωνικά μεγαλώνουν συνεχώς. Δηλαδή δεν φτάνει που η Ελλάδα έχει ρεκόρ ενεργειακής φτώχειας, δεν φτάνει που έχουμε ρεκόρ ευρωπαϊκό στα παλιά γιοταχή, μέσος όρος ηλικίας 17,5 χρόνια, που σημαίνει ότι καταναλώνουν φοβερά καύσιμα. Δεν έχουμε μόνο στα σπίτια, με βάση τις προδιαγραφές τις ευρωπαϊκές. Επομένως όλα αυτά τώρα συνδυάζονται σε ένα περιβάλλον ενεργειακής κρίσης και δεν φτάνει που είναι όλα καπελωμένα από το καρτέλ, αλλά επειδή υπάρχουν αυτές οι αδυναμίες, ο κόσμος θα πληρώσει ακόμα παραπάνω. Άρα τα πράγματα είναι δύσκολα. Νομίζω ότι η οικονομική και η κοινωνική κρίση θα πάρει τέτοιες διαστάσεις που θα αλλάξει το πολιτικό σκηνικό. Δηλαδή προβλέπω ραγδαία φθορά της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή είναι η άποψή μου.
0: Πάμε λίγο να δούμε και τα δευτερότριτα που λέγαμε στο σχολείο. Γιατί έτσι δεν τα λέγαμε?
2: Ναι.
0: Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας έκανε ένα μπαμ, δημοσκοπικά αρχίζει πλέον και ούτε όχι μόνο δεν ανεβαίνει αλλά πέφτει. Το Πασόκ δείχνει μια πολύ πολύ μικρή άνοδο. Βέβαια ο κύριος Τσίπρας έχει βγει δεξιά από το Πασόκ, αλλά και το Πασόκ δεν τα καταφέρνει. Τι κάνουνε λάθος και δεν μπορούν να πλησιάσουν καν την πρώτη θέση με ένα κόσμο δημοσκοπικά πάντα που το 70% λέει θέλουμε αλλαγή κυβέρνηση?
2: Ναι, είναι αυτό που είπατε πριν, ότι έχει επέλθει η πολυδιάσπαση του πολιτικού σκηνικού. Αλλά θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή το βασικό είναι να πέσει η Νέα Δημοκρατία κάτω από το 25%. Η Νέα Δημοκρατία περιμένει από το bonus, το οποίο είναι μια μέθοδος αναντιστοιχίας μεταξύ Λαϊκής Βούλησης και κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης, είναι εξαιρετικά αδύναμη. Δηλαδή, με ένα ποσοστό της τάξης 25% δεν κάνει τίποτα σαν κόμμα εξουσίας με τέτοια προβλήματα που δημιουργήσει και όλα αυτά ύστερα από 2 τετραετίες. Από εκεί και πέρα, ο Πασόκ νομίζω έχει ένα προγραμματικό πλεονέκτημα, γι' αυτό είναι ικανοποιημένο, δηλαδή έχει αρχίσει και τσιπάει, γιατί αυτά που προτείνει ο Ανδρουλάκης στη Βουλή, στη ΔΕΘ, ουσιαστικά έχουν νόημα για τις τράπεζες, την ενέργεια, την φορολογία και όλα αυτά. Και αυτά κερδίζουν έδαφη σιγά σιγά. Ο Τσίπρας είναι μια προσωπικότητα έτσι με ευρύτερη απήχηση, αλλά δεν έχει ισχυρό κόμμα. Απαλλάχθηκε από αυτά που θεωρεί βαρύδια.
0: Να σας διακόψω λίγο. Ένα αυτοκίνητο πήρε φωτιά στην Αγία Παρασκευή στη Μεσογείο. Οπότε, όσοι μπορείτε να αποφύγετε τη βόλτα προς τα εκεί, η κίνηση είναι ακόμα χειρότερη από την κανονική πολλή κίνηση που έχει. Συγγνώμη, συνεχίστε.
2: Ναι, όχι. Το θέμα της κίνησης τώρα αποκτά και ενδιαφέρον, διότι οικονομικό ενδιαφέρον. Διότι μέσα σε 6-7 χρόνια χρειάζεται 30% περισσότερο χρόνο για τις ίδιες αποστάσεις. Είμαστε δηλαδή σε πλήρες αδιέξοδο κυκλοφοριακό. Και με παλιά αυτοκίνητα, χρονοκαθυστερήσεις και κάψιμα στα ύψη, καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό για τον κόσμο.
0: Σημαίνει ότι έχουμε λεφτά και γι' αυτό κυκλοφορούμε στους δρόμους. Αν δεν είχαμε λεφτά, θα παίρναμε το λεωφορείο. Αυτό είναι. Και τώρα θα σας ρωτήσω γιατί γελάτε, κύριε.
2: Αν δεν είχαμε λεφτά και είχαμε απεριόριστη υπομονή, θα παίρναμε το λεωφορείο.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο.
2: Νομίζω ότι σωστά το επισημαίνετε ότι αυτή η μάχη για τη δεύτερη τρίτη θέση. Ουσιαστικά είναι το τελευταίο πλεονέκτημα της κυβέρνησης. Δηλαδή, είτε κάποιος είναι δεύτερος είτε κάποιος είναι τρίτος, θα πρέπει να βρουν και οι δύο μια στρατηγική που θα αμφισβητήσει την κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας στο 25%. Πρέπει να το κάνουν. Έχουν και οι δύο πλεονεκτήματα, θα αξιοποιήσουν καλύτερα.
1: Αν η Νέα Δημοκρατία είναι κάτω από το 25%, θεωρείτε ότι είναι πιθανό το σενάριο του να υποθεί ότι ναι, αλλά χωρίς το Μητσοτάκη?
0: Συγγνώμη, προσέχτε τους μπάφους, έτσι, σε αυτή την απάντηση.
2: Νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή και αυτή είναι και η διαφορά του Σαμαρά. Ο Σαμαράς παίζει σε δύο ταμπλό. Παίζει στο ένα ταμπλό της αλλαγής του ευρύτερου σχετισμού δυνάμεων και θα καταγράψει ένα αξιοπρεπές μονοψήφιο ποσοστό το κόμμα του, κατά την άποψή μου τουλάχιστον. Ταυτόχρονα όμως παίζει δυνατά, και πιο δυνατά θα έλεγα, στο εσωκομματικό παιχνίδι. Επειδή υπάρχουν τόσοι δυσαρεστημένοι στη Νέα Δημοκρατία με το Μητσοτάκη, αλλά αυτός έχει έναν απόλυτο, προς το παρόν, απόλυτο έλεγχο του μηχανισμού, όλες αυτές οι δυσαρέσκειες με ένα χαμηλό ποσοστό μπορεί να μετατραπούν σε δυναμική για αλλαγή ηγεσία. Εκεί λοιπόν θα αποκτήσει τεράστιο ενδιαφέρον υποθετική.
0: Που δεν μπορεί να είναι ο κύριος Σαμαράς, όπως δεν μπορεί να είναι και ο κύριος Καραμαλής, σύμφωνα με το νέο καταστατικό.
2: Προφανώς. Έτσι. Για παράδειγμα, ο κύριος Δένδιας. Αυτό θα είναι. Γιατί οι άλλοι είναι ομόσταυλοι. Είναι δηλαδή ή μητσοταγικοί, στην Χατζηδάκη ή Σιρακάκη, ή τέλος πάντων είναι ο Άδωνης, ο οποίος.
0: Είναι και με το Σαμαρά, το έχει αποδείξει. Έχουμε και βίντεο. Το έχουμε παίξει.
1: Ναι, εντάξει, ο Δένιας έχει δικό του δρόμο. Είναι αλήθεια.
2: Ο Άδωνης έχει τη δική του στρατηγική, θα διεκδικεί την ηγεσία και θα αποτύχει βέβαια. Και μετά θα δει αν θα μείνει, θα διαπραγματευτεί την παραμονή του ή θα φύγει και θα κάνει κάτι δικό του. Εν πάση περιπτώσει, ο Δένιας θα είναι ο κερδισμένος της αποδυνάμωσης του Μητσοτάκη.
0: Μάλιστα. Κύριε Κέτσο, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστούμε. You got me crazy as a man. Στην ερώτηση πάντως που έκανα τώρα στον κύριο Κίρτσο, αν η Νέα Δημοκρατία είναι κάτω από 25, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να πει κάποιος άλλος, κάποιο κόμμα, ότι ναι, αλλά χωρίς Μητσοτάκη. Αυτό ήθελα να πω, ότι και έχει δίκιο αυτό που λέει, ότι στην Ευρώπη γενικότερα πάντα πρωθυπουργός είναι το πρώτο κόμμα. Ό,τι ποσοστό και να έχει. Δεν υπάρχει εκβιασμός ότι θα είμαι, αλλά θα φύγει ο πρόεδρος. Και είναι μια αλήθεια αυτό, έτσι. Δηλαδή είναι λίγο εκβιαστικό αυτό ότι θα συνεισφέρω, αλλά ο πρωθυπουργός ήταν άλλος.
0: Εγώ θεώρησα άχρηστη την ερώτηση αυτή, διότι έχει απαντήσει ο υπουργός όλων των χαρτοφυλακίων. Και ξεκάθαρα. Αν ήσουν δηλαδή με τον υπουργό, θα σου είχε απαντήσει και εσένα και θα πρέπει να σου κάναμε καμία εξέταση να δούμε. Μήπως εμείς οι συνάδελφοι το έχουμε ρίξει εκεί τελευταία.

0: Και επαναλαμβάνω, εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα η νυχτερινή ζωή της Αθήνας έχει αλλάξει. Από το ένα μαγαζί στο άλλο υπάρχουν προβλήματα που κάποιος θα δημιουργεί. Κάποιος κάνει την επίθεση σε αυτά τα μαγαζιά. Που οι επιθέσεις σε αυτά τα μαγαζιά κάποια στιγμή χτύπα ξύλο. Θα πάψουν, δεν θα έχουν καμιά άτυχη στιγμή και θα είναι μόνο υλικές ζημιές. Οι απειλές αυτές που έχουν δημιουργηθεί, κύριε Χρυσοχοίδη, καλό είναι να λυθούν τώρα. Θα σας το χρεώσουμε εμείς στις εκλογές. Αν και τα πάτε και πολύ καλά στο Περιστέρι και γενικά έχετε φέρει ψήφους από το κέντρο στη Νέα Δημοκρατία και συνεχίζετε να το κάνετε, δεν χρειάζεται προεκλογικά να λυθεί το πρόβλημα. Τώρα που είναι επικίνδυνο, γιατί καμιά φορά περπατάει για κανένας άνθρωπος το βράδυ. Πάει για δουλειά, γυρνάει από δουλειά, πάει να διασκεδάσει, οτιδήποτε. Και είναι κάτι το οποίο είναι σε συγκεκριμένα μαγαζιά, σε συγκεκριμένες περιοχές. Και σας λέω, αν τα μαγαζιά έχουν κανονική άδεια λειτουργίας, το οποίο δεν μπορώ να το ξέρω ακόμα, σε λίγο θα το ξέρω, δεν μας ενδιαφέρει αν είναι ο ιδιοκτήτης Έλληνας ή όχι. Εντάξει.
1: Σήμερα το πρωί στο Μέγκα έδωσε συνέντευξη η Μαρία Καριστιανού, η οποία είπε ότι θέλουμε αυτοδυναμία και είπε μάλιστα ότι την αυτοδυναμία δεν την θεωρώ απίθανη, την θεωρώ πολύ πιθανή. Άρα πρόσεξε τώρα.
0: Την αυτοδυναμία της δημοκρατίας.
1: Όχι, της ελπίδας για τη δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού. Άρα πρόσεξε τώρα.
0: Κάτσε, περίμενε να καταλάβω. Την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας θέλει.
1: Όχι.
0: Την αυτοδυναμία του Πασόκ.
1: Α, εκεί θα καταλήξω.
0: Την αυτοδυναμία του Τσίπρα, ποια αυτοδυναμία θέλει.
1: Άρα αυτοδυναμία πέρα από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Υποστηρίζει ότι μπορεί να έχει και η κυρία Καριστιανού.
0: Μετά τον Τσίπρα,
1: ο Τσίπρας,
0: και μετά τον Πασόκ.
1: Όχι, το πρώτο
0: Πασόκ
1: κόμμα.
0: Ο Πασόκ δεν έχει πει αυτό.
1: Δεν έχει πει αυτό. Τσίπρας πρώτο κόμμα και Πασόκ πρώτο κόμμα. Άρα και οι τέσσερις έχουμε τέσσερα κόμματα για πρώτο κόμμα. Έτσι. Με τα δύο εξ αυτών με αυτοδυναμία.
0: Αυτοδυναμία τρία και ο Τσίπρας έχει πει.
1: Έχει πει και ο Τσίπρας αυτοδυναμία.
0: Βεβαίως. Αυτοδυναμία. Δηλαδή, έχουμε πρώτα να κερδίσουμε τις εκλογές και να κυβερνήσουμε. Λοιπόν, άρα τις δεύτερες, όχι τις πρώτες, τις δεύτερες αυτοδυναμία.
1: Τις δεύτερες, ναι.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Άρα αυτοδυναμία Νέα Δημοκρατία. Αυτοδυναμία ο Τσίπρας. Αυτοδυναμία η κυρία Καριστιανού. Βρε το καημένο τον Πασόκ που θέλει να είναι πρώτο με μία ψήφο, αλλά χωρίς αυτοδυναμία.

0: Να υπενθυμίσουμε λοιπόν, πηγαίνοντας και στο τελευταίο μισάωρο, που μπαίνοντας στην τελευταία βόλτα της εκπομπής, δηλαδή στο επόμενο μισάωρο, ότι τα έπιπλα Γαλάνη είναι μαζί μας. Άρα Γαλάνης in-house, μπείτε να δείτε σχέδια, χρώματα, ειδικές κατασκευές και το σημαντικότερο, τιμές, παιδιά. Οπότε αλλάζετε το σπίτι σας, γλιτώνετε τη μουρμούρα σας, φτιάχνετε έτσι όλα ωραία, έτσι χαρούμενα, κύριε Πουρναρά.
1: Ναι.
0: Κάτι διαβάζετε, κύριε Πουρναρά?
1: Ναι.
0: Δεν μελετήσατε στο σπίτι, κύριε Πουρναρά?
1: Τι να κάνω?
0: Δεν μελετήσατε στο σπίτι?
1: Μελέτησα πολύ στο σπίτι.
0: Και εγώ μελέτησα πιο πολύ από σένα, δηλαδή, και δεν ήξερα ότι ο Τσίπρα στόλισε το πρόβλημα.
1: Μα σε έφερα προτελεσμένο και με τον Τσίπρα, με Europol συνεργασία, αλλά και με κόσμο δένδια. Πού δεν θα το ήξερε?
0: Ναι, καλά. Το κόσμο δένδια είπαμε. Παιδιά, βοηθήστε. 6939-943-943. Εάν η Νέα Δημοκρατία στο πάρτι. Πάρτι δεν είναι σε 7 του.
1: Θα πα στο πάρτι τελικά εσύ σήμερα?
0: Έχω πρόσκληση.
1: Ναι, αλλά λέω, θα πα. Ότι έχει πρόσκληση το ξέρω. Αν θα πα, λέω.
0: Θα δούμε. Θα,
1: θα δούμε.
0: Υπάρχουν δύο περιπτώσει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ή θα πα εσύ στο πάρτι και εγώ στο, να κάνω το σταυρό μου.
1: Περίμενε λίγο. Εγώ θα πάω όμω.
0: Ή θα πάω,
1: θα πάω και θα εκπροσωπώ τον εαυτό μου, ή θα είμαι ανταυτού. Να εκπροσωπώ και εσένα, δηλαδή.
0: Καλά, θα είσαι και ανταυτού. Φάγε μια σφαίρα. Πρέπει να στείλουμε και ένα από τα παιδιά τη παραγωγή.
1: Ναι, τι να κάνει.
0: Λοιπόν, ένας θα πάει στο πάρτι.
1: Ναι.
0: Ένας θα πάει να φάει κινέζικο.
1: Σωστό, στην πλάκα, με καραμαλί.
0: Και ο τρίτος θα πρέπει να πάει να κάνει το σταυρό του στο κολονάκι, να δει ποιοι είναι εκεί.
1: Ωραία. Λοιπόν, πάμε να το σκεφτούμε ποιος θα πάει πού. Στο διαλυματάκι μας επανερχόμαστε σε 2 λεπτάκια.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
4: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
5: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σοου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
6: Η μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό magic show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Ελευοζικιάδου. Προπόληση more.com.
5: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
7: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
8: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Πάμε, πάμε, εδώ είμαστε. Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.
1: Πού πάμε, πάμε, φεύγουμε.
0: Ε?
1: Φεύγουμε.
0: Κάτσε, για μιλά λίγο καλύτερα.
1: Είπες, πάμε, πάμε. Πού πάμε,
0: πάμε, πάμε. Ορίστε, κάτι έκανε το μικρόφωνο σου. Δεν φεύγουμε, πάμε, πάμε. Ήρθαμε εννοώ.
1: Να προσέξεις εσύ και η παραγωγή και όλοι αυτοί που την κάνεις στο μικρόφωνο μου, έτσι. Γιατί...
0: σε φημώνουμε, ναι.
1: Ναι, το καταλάβει αυτό.
0: Σήμερα γιορτάζει, δεν είπα πριν το εορτολόγιο, Χαριτίνη, Χαριτίνα, Χαρίτη, Τίνα, Χαρά, Μεθοδία και Ερμογέννης. Το Χαριτίνη μου αρέσει πάρα πολύ. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλους εκεί έξω.
1: Εγώ επιμένω.
0: Ναι.
1: Κανένας γλυκά.
0: Τι γλυκά για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, τίποτα.
0: Κοίτα γλυκά. Στα 52 μπορεί να μην φέρεις γλυκά, μωρέ.
1: Τι λες, μωρέ. Τούρτα κόψα.
0: Εντάξει, εδώ δεν βάζεις καν το 5 και το 2. Βάζεις ένα κεράκι και τέλος τώρα.
1: Ναι.
0: Δεν σταματάς. Εγώ τα βαριέμαι τα γενέθλια, να σου πω την
1: αλήθεια. Γιατί χθες ήταν τα κανονικά. Σήμερα είναι χθες το πάρτι.
0: 4 Οκτωβρίου ήταν. Εγώ να σου πω την αλήθεια, τα γενέθλια τα βαριέμαι πάρα πολύ.
1: Τα δικά σου.
0: Γενικότερα και των άλλων. Δηλαδή, αν είσαι 20 χρονών, 25 κάνε πάρτι, οκ. Okay. Αλλά όχι, να γερνούν τα κάθε. Ναι. Τα γενέθλια, τα βαριέμαι.
1: Λοιπόν, επειδή την ερώτηση την έκανα πριν ανάποδα, τώρα θα την κάνω λίγο διαφορετικά.
0: Για πάμε.
1: Εσύ πας στα γενέθλια των πρώην σου.
0: Δεν με καλούνε. Άμα με καλούσαν, μπορεί να πήγαινε. Άμα δεν με καλέσουν, όπως θα πάω. Δηλαδή.
1: Γιατί, εντάξει, άμα σε καλέσουν, θα πας.
0: Άμα με καλέσει, θα πάω.
1: Τηλέφωνο παίρνεις, χρόνια πολλά.
0: Δεν παίρνω, δεν παίρνω. Δεν παίρνω, όχι. Αλλά σου είπα, δεν έχω τέτοια κολλήματα.
1: Και γιατί ρωτάς τον Κυρίτσο, αν θα έχει πρόβλημα η Νέα Δημοκρατία που δεν πάει Σαμαράς και Καραμαλής.
0: Απορία ήταν.
1: Εσύ γιατί δεν πας πρώην.
0: Γιατί δεν με καλούνε.
1: Οι πρώην δεν έρχονται σε σένα.
0: Ναι.
1: Ωραία. Η Νέα Δημοκρατία γιατί δεν έχει πρόβλημα με τις πρώην.
0: Ήταν μια ερώτηση γιατί μπορεί να μην υπήρχε κάποιο πρόβλημα.
1: Και να δεις πόσο πιο καλά είναι η Νέα Δημοκρατία στο πάρτι. Εσύ ναι. Έχεις φωτογραφίες των πρώην στο σπίτι σου.
0: Όχι, δεν έχω.
1: Ενώ η Νέα Δημοκρατία θα χρειαστεί να περάσει φωτογραφίες των πρώην.
0: Με AI.
1: Δεν έχει σημασία, θα χρειαστεί να περάσει φωτογραφίες. Και παιδιά, προσέχτε. Διότι δεν
0: έχω φωτογραφίες στο κινητό όμως.
1: Τις έχει το κινητό.
0: Δεν πιάνεται αυτό.
1: Τις έχει το κινητό.
0: Ναι.
1: Ακούσατε, τι έχει το κινητό. Όποιος
0: δεν έχει, περίμενε, ο Μητσοτάκης δεν έχει με Καραμαλή και Σαμαρά, δεν έχει φωτογραφίες στο κινητό.
1: Τις έχει σβήσει όλες. Αλλά θα υποχρεωθεί και παιδιά, προσέχτε στο πάρτι. Μην πέσει κανένα λάθος χειροκρότημα και ψάχνουμε χέρια εκεί στο αμαξοστάσιο. Μην ψάχνουμε κομμένα χέρια που κατά λάθος χειροκροτήσουμε τον λάθος άνθρωπο.
0: Ναι, θα είναι χεράτα.
1: Καλά, αυτά τα χεράτα, τα άστο. Λοιπόν, χθες ήταν η μέρα των ζώων. Μην τα εμπλέκετε, δεν μιλάω για, μιλάω για τα ζώα. Τα ζώα. Ήταν η μέρα των ζώων. Παγκόσμια μέρα των ζώων. Είδα αναρτήσεις, δεν ξέρω αν είδε εσύ. Όλοι ανεβάσανε κάτι.
0: Πολύ μου αρέσει. Όλες αυτές τις παγκόσμιες ημέρες ανεβάζουν κάτι.
1: Υπάρχουν όμως κάτι ζωάκια τα οποία έχουν βγει στους δρόμους και κάνουν βόλτες παντού. Και δεν είναι και τόσο.
0: Φιλικά προς τον άνθρωπο.
1: Με αγαθές διαθέσεις. Ναι. Και φυσικά δημιουργούν και προβλήματα. Ο κύριος Καλημέρης, αντιδήμαρχος Δομοκού, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Καλημέρη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
1: Οι λύκοι πάνε και έρχονται.
2: Στους ακροατές σας και χρόνια πολλά, στους εορτάζοντες, στους σημερινούς, αλλά και στους θεσινούς.
1: Θα πάτε στο πάρτι πριν πούμε για τους λύκους.
2: Κοιτάξτε, για να πάτε σε πάρτι γενεθλίου πρέπει να αριστερίζετε.
1: Α, μάλιστα.
2: Πάρτι γενέθλια κάνουν οι αριστεροί. Οι αριστεροί εννοώ τα ανατολικά μπλοκ, τα κράτη αυτά είχαν ψηλά στην ατζέντα τους τα γενέθλια, ενώ εμείς έχουμε το εορτολόγιο.
0: Έμα, ναι.
2: Οι Έλληνες.
1: Πάμε
2: τη γιορτή, την ονομαστική.
1: Πάμε τώρα λοιπόν στο κομμάτι που λέγεται οι λύκοι κάνουν βόλτα στα χωριά σας και μάλιστα δημιουργούν και προβλήματα. Τι ακριβώς συμβαίνει, κύριε Καλημέρη?
2: Έχουμε αρκετές επιθέσεις τον τελευταίο μήνα σε κοπάδια ακτινοτρόφων με αποτέλεσμα πολλά ζώα να βρίσκονται πνιγμένα. Και το λύκος αν μπει σε κάποιο μαντρί ή σε κάποιο χώρο φυλασσόμενο δεν παίρνει ένα ζώο να το φάει για να φορτάσει και να φύγει, αλλά κάθεται και παίζει με τα υπόλοιπα ζωάκια πνιγώντας τα και αφήνοντας ας πούμε μια εκτεταμένη καταστροφή μέσα στο μαντρί σε σημείο που ο κτηνοτρόφος να βρίσκεται σε απόγνωση. Παραδείγματος χάρη, χτεσινή, στη Σοφιάδα Δομοκού, σε ένα δημοτικό διαμέρισμα, δεν πήγε στο στάβλο, αλλά μπήκε και μέσα στο χωριό λύκος, όπου επιτέθηκε σε οικόπεδο, που είχε κάποιος κάποια αρνάκια ξεκομμένα από το μαντρί, για δικούς του λόγους, και τα έπνιξε σχεδόν όλα. Έφαγε ένα και τα υπόλοιπα έξι τα έπνιξε.
1: Κύριε Καλημέρη, να σας ρωτήσω. Πρώτον, Γιατί οι λύκοι βγαίνουν πλέον στο χωριό, πεινάνε, είναι πιο πολλοί, τι έχει φταίξει και βγαίνουν οι λύκοι? Είναι η πρώτη ερώτηση, στην δεύτερη μετά.
2: Εντάξει, η λύκη είναι ένα ζώο που, το οποίο από αναμπάμπα παντάμ που λέμε εμείς εδώ, έκανε αυτή τη δουλειά, δηλαδή ψάχνει τροφή. Προφανώς του είναι πιο εύκολη αυτή η τροφή, δηλαδή το αρνί το οποίο αντιστέκεται λιγότερο, από το να κυνηγήσει ένα αγριόχειρο ή να κυνηγήσει ένα ζαρκάρι, το οποίο και τρέχει και είναι και πιο δύσκολο. Οπότε όταν βρίσκει την εύκολη λία, προτιμάει την εύκολη λία, την τεμπέλικη δουλειά, να το πούμε έτσι.
1: Και πώς αντιμετωπίζετε, πώς θα το αντιμετωπίσετε αυτό?
2: Εντάξει, δεν αντιμετωπίζεται εύκολα αυτό, πέραν από το να ήδη εκτινοτρόφι με σκύλους και με διάφορα μέτρα φύλαξης, καλύτερο μαντρότυχο, πολλά σκυλιά, φωτισμό, αν και το φωτισμό δεν τον πολύ φοβάται. Τα σκυλιά όμως τα φοβάται, ειδικά όταν υπάρχουν καλά σκυλιά φύλαξης, αυτά τα ποιμένα σκυλιά που λέμε εμείς, αυτά τα φοβάται. Τώρα άλλη διαδικασία δεν υπάρχει.
1: Για τον άνθρωπο είναι επικίνδυνο όταν λέτε μπήκε στο χωριό?
2: Είναι απαγορευτικό από ό,τι γνωρίζω. Για τον άνθρωπο και βέβαια είναι. Για να ανταμώσει, καμιά φορά δεν ξέρεις πώς μπορεί να κινηθεί ο λύκος. Όταν καταλάβει ότι κινδυνεύει και αυτός, μπορεί να επιτεθεί. Δεν έχουμε επιθέσεις, τουλάχιστον εδώ στην περιοχή μας, σε ανθρώπους. Βέβαια φυλαγόμαστε κι εμείς εδώ που τα λέμε.
0: Κύριε Δημάρχε,
2: το δούμε, πάμε από την άλλη μεριά.
0: Μάλιστα. Είναι καθημερινό το φαινόμενο?
2: Δεν είναι καθημερινό, αλλά φέτος το καλοκαίρι ήταν έντονο. Δηλαδή δεν είχαμε τέτοιες επιθέσεις. Και όποτε είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, θα πήγαινε σε κάποιο μαντρί, ένα, δύο ζώα, ξέρω εγώ. Εντάξει, ήταν και μέσα σε αυτά στις φυσιολογικές στορές των κτηνοτρόφων, υπάρχουν και αυτά, ας πούμε, ως απώλειες. Αλλά όταν μπαίνει και σου κάνει, ας πούμε, ζημιά μεγάλη, παραδείγματος χάρη την προηγούμενο μήνα, εκτινοτρόφος στο Δομοκό, είχε που είχε ο άνθρωπος εκεί πέρα τις ζημιές του λόγω τόσων τραβάν τα τελευταία χρόνια εκτινοτρόφοι μέσα στην δουλειά τους. Λοιπόν, ζήτησε και έναν παπά να τα ευλογήσει, τα ευλόγησε και την επόμενη μέρα, χάρη του λογώντας, το λέω αυτό πάντα, μπήκε ο λύκος μέσα και του πνίξε 30.
1: Αυποζημίες υπάρχει γι' αυτό?
2: Α, να, ακόμα ένα καλό ερώτημα. Η αποζημίωση στους λύκους θα πρέπει να πνίξει πάνω από 10. Δηλαδή τώρα τον τελευταίο που του πνίξε 7, ή θα πρέπει να πάει να πνίξει μόνο στα άλλα 3 για να συμπληρώσει τα 10, ή αλλιώς δεν παίρνει τίποτα.
1: Μάλιστα. Να γυρίσουμε θέμα, γιατί για όσους δεν ξέρουν, ο Δομοκός δεν είναι γνωστός για το κατοικί, αλλά είναι ένα οροπέδιο το οποίο βγάζει τα πάντα. Πώς βλέπουμε την φετινή χρονιά, πώς είναι τα πράγματα εκεί και για τους αγρότες της περιοχής σας?
2: Πολύ δύσκολη, πολύ δύσκολη γενικότερα σε όλη την Ελλάδα. Η ενέργεια είναι αυτό που το καθιστά ακόμα δυσκολότερο και οι τιμές των αγροτικών προϊόντων. Οι τιμές των αγροτικών προϊόντων είναι τέτοιες, ώστε νομίζω ότι οι περισσότεροι αγρότες μας προβληματίζονται ή αν θα μπουν να καλλιεργήσουν. Και αυτό το λέω, δεν το λέω γιατί παλιά το λέγανε όλοι οι αγροτοσυνδικαλιστές, πιέζοντας με αυτόν τον τρόπο, αλλά είναι η αλήθεια. Δηλαδή το κόστος της παραγωγής είναι ίσο και πολλές φορές ξεπερνάει, ιδιαίτερα ας πούμε στο σιτάρι, ξεπερνάει το κόστος αυτά που θα εισοδεύσει ο κάθε παραγωγός. Παραδείγματος χάρη, η τιμή του σιταριού φέτος είναι στα 18 λεπτά, με 19 όσοι μπόρεσαν και πουλήσαν λίγο καλύτερα, και πολύ ελάχιστοι που είχαν κάποιες συμβάσεις να πουλήσαν στα 20 και στα 21, και το κόστος είναι στα 24.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή θα έπρεπε η τιμή να είναι 24 για να πάρεις τα χρήματά σου. Οπότε αμέσως λες ότι του χρόνου εγώ δεν ξανακαλλιεργώ.
1: Το χρήματα που είπατε τώρα, αυτά τα χρήματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, από την ΑΔΕ, όλα αυτά τα χρήματα που οφείλονται στους αγρότες, οι δικοί σας αγρότες, τα έχουν πάρει?
2: Οι αγρότες, εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε δούλευση του ΟΣΔΕ. Τώρα σε λίγο τελειώνει το ΟΣΔΕ και δεν έχει ξεκινήσει καν. Υπάρχουν τεράστια προβλήματα σε σχέση με το ΟΣΔΕ και με τα σκάνδαλα τα οποία προϋπήρξαν, και πιθανώς προσπαθώντας να διασφαλίσουν ένα καλύτερο αύριο, έχουν δημιουργήσει άλλα προβλήματα, τα οποία από ό,τι καταλαβαίνουν οι δικοί μας, οι αγρότες θα αργήσουν πάρα πολύ να πάρουν τις επιδοτήσεις τους πλέον. Ένα άλλο εμπόδιο για την βιωσιμότητά της είναι και αυτό. Γιατί από δύο πράγματα θα πάρουν, ή από την τιμή ή από τις επιδοτήσεις. Όταν οι επιδοτήσεις θα καθυστερήσουν, όταν η τιμή είναι λιγότερη από αυτή που πρέπει να πάρουν, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολο για αυτούς. Mm. Συν το ότι το κόστος παραγωγής αυτή τη στιγμή, ειδικά με το κάψιμο, είναι μια περίοδος όπου οργώνουν χωράφια. Πρέπει να μπουν λοιπόν με βαριά μηχανήματα μέσα με άρωτρα και να πληρώσουν 2,20 το πετρέλαιο. Πόσο έχει τώρα, 2, δεν ξέρω πόσο έχει, ακριβό είναι όμως.
1: Και να, 2 και. Και να κλείσουμε, ναι, κύριε Καλημέρη, λέγοντας από το απλό, που φαντάζομαι δεν ξέρω την απάντηση, παρότι δεν σας το έχω ρωτήσει μέχρι τώρα. Κανένας νέος εκεί αγρότης υπάρχει ή έχουν σηκωθεί και έχουν φύγει όλοι?
2: Πού να μείνουν οι αγρότες νέοι, με τι συνθήκες, ποιες συνθήκες δημιούργησε η πολιτεία? Και δεν το λέω ούτε κομματικά ούτε πολιτικά με την έννοια του να σημαδέψω ένα κράτος. Το δημογραφικό είναι γνωστό το νούμερο ένα πρόβλημα στην Ελλάδα. Η επαρχία δεν θα υπάρχει σε μια δεκαετία. Τελειώνει. Βάζουμε λουκέτο, κλείνουμε τα σπίτια. Ούτε οι αλλοδαποί οι οποίοι έρχονται στην Ελλάδα ως εργάτες θα τα πάρουν για να μείνουν. Η επαρχία τελειώνει. Τα σχολιά κλείνουν. Βλέπετε τι συμβαίνει. Και ανταυτού, αντί να υπάρχει πρημοδότηση στους νέους γονείς και στα νέα παιδιά που γεννιούνται και στις νέες γεννήσεις, γενναία πρημοδότηση για να γεννήσουν, να έχουν ένα κίνητρο οι άνθρωποι να κάνουν παιδιά.
1: Να μπορούν να τα καταφέρουν δηλαδή.
2: Ναι, γιατί αύριο αν ξεκινήσουμε και δώσουμε ένα χιλιάρικο το παιδί, που λέμε τώρα έτσι, ένα παράδειγμα, μέχρι την ηλικία των 20-22 που θα σπουδάσει, για κάθε μήνα, για να δημιουργήσουμε τις συνθήκες της βιώσιμης, χρειαζόμαστε μια 30 ετία. Και εμείς δεν έχουμε ξεκινήσει καν. Εμείς δεν έχουμε αντιληφθεί σαν πολιτεία το μέγεθος του προβλήματος. Θα παρακαλέσω λοιπόν μέσα στους σταθμούς σας οι βουλευτές να βγουν έξω, να περάσουν από τα χωριά και
1: θα
2: να
1: έρθουν τώρα, είναι εκλογές, θα έρθουν. Δεν έχουν
2: αυτό
1: έρθει.
2: Το θέμα να κουβεντιάσουν, να σας αφήσουν και τους λύκους, να σας αφήσουν και το κόστος παραγωγής.
1: Θα έρθουν, έχουν εκλογές τώρα, θα έρθουν. Να ρωτήσω και το τελευταίο. Κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Καλημέρη, από δασκάλους και τα λοιπά είμαστε εντάξει στην περιοχή? Έχουμε λήψεις? Πώς είναι τα πράγματα για να κλείσουμε με αυτό?
2: Όχι, όχι, δεν έχουμε λήψεις, αλλά δεν έχουν και παιδιά. Τα σχολεία μας είναι μικρά για μας. Είναι πάρα πολύ λίγοι μαθητές. Φροντιστηριακό μάθημα κάνουν, θα έπρεπε να πετάνε κανονικά. Σε αυτόν τον τομέα.
1: Μάλιστα. Εντάξει, θα σας κάνουμε, και παιδιά και γεωφύρια.
2: Ναι, είναι καλά από σχολικές μονάδες, είναι καλά από προσωπικό, δεν μπορούμε να τα πούμε το αντίθετο. Λοιπόν, αλλά πάσχουμε από αυτό που σας είπα.
1: Μάλιστα.
2: Από παιδιά.
1: Κύριε Καλημέρη, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα να έχετε.
0: Ο Γιώργος λέει μία ερώτηση. Η Νέα Δημοκρατία χρωστάει 500 εκατομμύρια και κάνει πάρτι υπερπαραγωγή. Και από κάτω είστε σίγουροι ότι ο Πρωθυπουργός γνωρίζει τι είπε η Ούρσουλα?
1: Η αλήθεια είναι ότι ο Υπουργός Εξωτερικών οφείλει να γνωρίζει. Και φαντάζομαι να το μεταφέρει και στον Πρωθυπουργό. Έτσι.
0: Όσον αφορά το πάρτι, οι ωραίοι έχουν χρέη.
1: Όσον αφορά το πάρτι, γιατί δεν μπορώ να σας καταλάβω, γιατί μυρλιάζετε. Μύρλα. Ο Υπουργός όλων των χαρτοφυλακίων το είπε. Δεν χρωστάμε αφού δεν θα τα δώσουμε. Χρωστάς όταν τα πληρώσεις. Όταν δεν τα πληρώνεις, δεν χρωστάς.
0: Δεν υπάρχει καμία περίπτωση, λέει, να πληρωθούν αυτά τα...
1: Άρα λοιπόν τι χρωστάω, αφού δεν υπάρχει καμία περίπτωση να σε πληρώσω, τι σου χρωστάω?
0: Και ο Γιάννης που λέει, τον ακούω τον σταθμό πολύ καιρό, σας ευχαριστώ πολύ, εύχομαι τα καλύτερα για όλους και για όλες. Καλή συνέχεια. Γεια σου, Γιάννη.

0: Είναι αυτό που λέμε όλοι και έχει γίνει, είμαστε λαϊκιστές. Αυτό που λέμε, αυτοί που δεν μπορούν να οργανώσουν τα δικά τους χρήματα, τα δικά τους χρέη, θέλουν να οργανώσουν τα χρέη του ελληνικού κράτους.
1: Ναι, το λένε πολύ αυτό.
0: Δεν το οργανώσαν μια χαρά. Όπως χρωστάει η Νέα Δημοκρατία, χρωστάει και το Πασόκ, χρωστάει και η Ελλάδα. Άρα είναι στην ίδια γραμμή. Και βλέπω τώρα, σου λέω, είμαστε 17-6, πόσο είναι, 16-6, 16-7, πόσο βγαίνει ο αριθμός. Οι περισσότεροι νότιοι που ζητάνε να βρεθεί μία λύση και η Ούρσουλα με τη Γερμανία στέκεται εκεί καλά και λέει όχι, δεν θα δώσουμε καμία λύση στο πρόβλημα. Βλέπεις να έχουμε καμία μείωση. Η βενζίνη σήμερα που είδα είναι 2 και...
1: 2, πάνω από 2, ναι.
0: 2,20 πόσο είναι. Ναι. Το ντίζελ είναι 2,11-2,12, ήταν 2,20, έπεσε.
1: Έχει μπει επιδότηση. Είναι με επιδότηση αυτό, έτσι. Φαντάσου πόσο θα ήταν δηλαδή.
0: Απλά περιμένουμε τώρα ότι την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τους βενζινοπόλες, ότι θα έρθει μία μείωση σε σχέση με τα βαρέλια που απελευθερώθηκαν, σε σχέση με όλα
1: αυτά. Θα μπει το ένα μπροστά. Να πέσει επιτέλους κάτω από 2.
0: Γιατί.
1: Τι γιατί δηλαδή. Γιατί δεν θέλω να βάζω 20 ευρώ και να είναι σαν να μην βάζω.
0: Αυτό το. Δηλαδή 1,99999, δηλαδή είσαι καλά εσύ.
1: Δηλαδή, δεν είμαι καλά.
0: Μου θυμίζεις τους κομματάρχες, οι οποίοι άλλοι θέλουν να είναι με το 2 μπροστά, άλλοι θέλουν να είναι με το 3 μπροστά.
1: Αυτό είναι το ψυχολογικό, είναι το ψυχολογικό όριο. Πώς είναι το 3 για τη Νέα Δημοκρατία,
0: το 2 για τα λαδιά.
1: Το 2 για τους υπόλοιπους που εκεί έτσι θα αναθαρίσουν. Έτσι και για τον κόσμο, αν μπει είναι το 1 στη βενζίνη, κάπως λες. Πάει και έρχεται. Όχι ότι και 1,90 να είναι πάλι ακριβά είναι, αλλά εντάξει. Και το 2,20 και 2,30.
0: 1,99,999 είναι καλύτερα από 2, λες.
1: Ναι. Εντάξει, αυτό είναι και επικοινωνία, έτσι. Είναι marketing στις τιμές, στις προσφορές σούπερ μάρκετ. Σου λέει 9,99, δεν σου λέει 10.
0: Γνωστό παιχνιδάδι. Όλα έτσι.
1: Γνωστό είναι αυτό.
0: Όλα έτσι είναι. Και γυρνάω για εσάς που λέγατε ότι ο Καντέμης πήγε στην Εθνική και θα χάσουμε. Ορίστε, πήγε ο Μητσοτάκης και δεν χάσαμε.
1: Ποιος το είπε αυτό?
0: Δεν χάσαμε. Πολύ κόσμο.
1: Μα δεν χάσαμε. Ποιος είπε ότι θα χάσουμε επειδή συναντήθηκε.
0: Έχει μηνύματα το 8, το 10 δεν λέει συναντήθηκε με την Εθνική. Πάμε να φάμε 5 τη Γερμανία.
1: Έλα μου.
0: Από τα παιδιά της παραγωγής.
1: Κακοπροαίρετη. Κακοπροαίρετη.
0: Δεν υπάρχει Καντεμιά. Αυτά είναι στο μυαλό σας. Και πήγε και δεν χάσαμε από τους Γερμανούς 2 φορές. Και μάλιστα τη μία που τους πήραμε και διπλό.
1: Δυσιδαιμονίες είναι αυτά τώρα. Δεν τα πιστεύουμε. Αυτά τα γρουσουζιές και τέτοια δεν τα πιστεύουμε.
0: Ναι, αλλά την καφετζού μας την πιστεύεις.
1: Η καφετζού δεν βασίζεται σε.
0: Βασίζεται στο φλιτζάνι.
1: Βασίζεται σε γεγονότα τα οποία ερμηνεύει. Υπαρκτά γεγονότα όμως.
0: Τι υπαρκτά που σου λέει.
1: Ναι.
0: Δεν είναι κβαντικά γεγονότα.
1: Δεν είναι, είναι ολιστικά. Είναι ολιστικά.
0: Είναι ολιστικά, είναι σαμανικά. Τι γεγονότα.
1: Ολιστικά,
0: είναι,
1: ολιστικά.
0: Κατηγορήσατε
1: ολιστικά.
0: Και την κυρία Καριστιανού που θα είναι με το 3 μπροστά και που είναι με το 4 μπροστά, όπως το είπε.
1: Με το 3 σίγουρα γιατί πάει αυτοδυναμία. Και είναι σοβαρές οι.
0: Και εξαρτάται. Αν είναι 6 κόμματα, ένα 35-36 δεν στάνει. Ναι. Αν είναι 8 τα κόμματα, θέλει 38.
1: 38 θέλει. Ναι.
0: Ναι, οπότε καταλαβαίνετε ότι για να θέλει αυτοδυναμία είναι το 3 μπροστά. Αργεί και αυτή όμως να μας πει με ποιους. Θα έχει αυτοδυναμία.
1: Τι εννοείς με ποιους, τα στελέχη.
0: Τα στελέχη, ναι. Ποιο.
1: Είναι, το είπε και αυτό, ρωτήθηκε στη συνέντευξη και είπε ότι είναι, οι λίστες είναι σε εξέλιξη. Ναι.
0: Η λίστα του
1: Σίτλερ.
0: Η λίστα του Μητσοτάκη είναι σε εξέλιξη.
1: Όλες σε εξέλιξη. Είναι. Και τη Ελλάδα είναι σε εξέλιξη. Περιμένει να παραιτηθούν οι παλαιοί.
0: Έλα ρε παιδιά. Ρε παιδιά
1: το καθυστερούν μερικοί.
0: Ρε παιδιά. Βρε παιδιά. Εντάξει, τυπικό είναι.
1: Ξέρεις τι, αυτό το πράγμα τώρα στην αρχή τους πρώτους μήνες, οκ, okay, το καταλαβαίνω. Αλλά τώρα παράγει, αφού ξέρουμε ότι 5, 6, 7 ονόματα θα πάνε, θα κατέβουν με τον Τσίπρα. Γιατί δεν γίνεται τώρα, εκτός αν δεν θέλουν να χάσουν τα λεφτά τους μήνες.
0: Περίμενε, περίμενε, γιατί εσύ το πας πολύ χαμηλά. Δεν το ψάχνεις καλά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εσύ είσαι βουλευτής και παίρνεις λεφτά.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τι σου λέω εγώ, να παραιτηθείς. Τι να κάνεις,
1: να χάσεις λεφτά. Αυτό είπα εγώ.
0: Και μετά τι να γίνεις. Μέλος στην Ελλάς. Ναι. Άρα τι να κάνεις, να δίνεις και λεφτά γιατί έχουμε και περιοδίες.
1: Αυτό είπα.
0: Γιατί τα μέλη, από τα μέλη στηρίζεται η Ελλάς.
1: Τα μέλη. Ναι.
0: Τα πάρτι της Ελλάς είναι από τα μέλη. Έτσι. Όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι από τα μέλη. Άρα δεν σου ζητάει να χάσεις λεφτά. Σου ζητάει και να χάσεις και να δίνεις.
1: Ναι.
0: Τώρα χαζός είσαι.
1: Εντάξει, χαζός.
0: Έπα και να χάσεις και να δίνεις. When you get back,
1: tell me how was your time. Αύριο στην Αθήνα ο Μάρκο Ρούμπιο, τα F-35, το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου θα είναι στην ατζέντα. Δεν πάει Τουρκία. Την διήμερη είναι στην Αθήνα. Διήμερη η επίσκεψη. Τετάρτη.
0: Τσαμπέλα, κάτσε μια μέρα παραπάνω.
1: Εντάξει, Τετάρτη θα συναντηθεί με τον Μητσοτάκη.
0: Ναι. Ο οποίο ήταν εντυμένο με πάρτι, με ρούχα γιορτινά.
1: Στο πάρτι σήμερα θα φοράνε κοστούμια, είναι, θα είναι δηλαδή το dress code, θα είναι επίσημο ένδυμα ή θα είναι για πάρτι, δηλαδή να είμαστε λίγο πιο χαλαροί, ρε παιδάκι. Ένα πουκαμισάκι απ' έξω, παράδειγμα.
0: Καλά, δεν θα έχουμε φτάσει με κοστούμι και σανδάλια παλιές καλές εποχές, με το σακίδιο στον νόμο. Ναι. Φαντάζομαι δεν έχει φτάσει η Νέα Δημοκρατία τόσο αριστερά.
1: Όχι.
0: Έτσι, δεν είναι,
1: εντάξει, δηλαδή... πολλοί την κατηγορούν ότι είναι αριστερά όμως.
0: Μέχρι Πασόκ έχει φτάσει. Το Πασόκ δεν ήταν ποτέ έτσι. Δεν ήταν με κουστούμια και σανδάλια.
1: Ήταν θεσμικό, ναι.
0: Το Πασόκ δεν είχε αυτό το θέμα. Δηλαδή, εντάξει, η Νέα Δημοκρατία δεν έχει κατηγορηθεί ότι θα εμφανιστεί με κουστούμια και σανδάλια. Λοιπόν, πώς το έδωσε το παιχνίδι χθες? Το έδωσε καταρχάς.
1: Το είδα, ναι.
0: Για λέγε. Εγώ με το που ξεκίνησε το παιχνίδι.
1: Μου άρεσε, μου άρεσε η μαχητικότητα.
0: Εγώ
1: αυτό.
0: Με το που ξεκίνησε, λέω 5 θα φάμε.
1: Πώς, αφού με το που ξεκίνησε το παιχνίδι χάσαμε ευκαιρία με το Μασούρα.
0: Ναι, αμέσως μετά. Αμέσως μετά.
1: Μέχρι το 7-8, αν δεν κάνω λάθος, ήταν καλύτερη Ελλάδα. Από το 8 μέχρι το 45 υπήρχε το θέμα. Είμαστε κλεισμένοι με στην περιοχή μας. Αλλά εντάξει, μωρέ, δεν. Εμένα μ' άρεσε γιατί και η άμυνα, το να μπορείς να παίξεις άμυνα, το να μην φας γκολ, μέρος του παιχνιδιού είναι. Δηλαδή υπήρχε μαχητικότητα και μου άρεσε πολύ.
0: Εγώ συμφωνώ, αλλά θέλω να κάνω μια ερώτηση τώρα που θα έρθει ο Ιωάννου.
1: Ο Τζόρτζ.
0: Να μας πει, αν βάλουμε κανένα καραγκούνι, κανένα κατσουράνι, τώρα σαγοράκι. Και τους τρεις.
1: Τι να τον κάνουμε, μέσα να παίξει.
0: Να κρατήσουν λίγο μπάλα, ρε παιδί μου, να παίξουν.
1: Βάλα,
0: έλα, δεν μπορεί ο Ζαγοράκης και ο Καραγκούνης να τον κρατήσουν την μπάλα.
1: Όχι, δεν μπορούν.
0: Και να μην το χρεώνουμε ως αλλαγή, να πούμε 3-1.
1: Δεν μπορούν. Α, να παίζει ως 12ο παράδειγμα.
0: Να παίζει ένα τεταρτάκι ο καθένας. Να κρατήσουν λίγο μπάλα.
1: Δεν μπορούν. Όχι, είναι καλύτερη αυτή που παίζουν τώρα.
0: Είναι καλύτερη.
1: Είναι καλύτερη.
0: Την μπάλα δεν ξέρουν να κρατάνε.
1: Έλα, μωρό, το ξέρω. Μια χαρά παίχτες είναι.

0: Και σήμερα είπαμε κυβερνητικό κλιμάκιο στην Κρήτη. Η Κρήτη η οποία υπέστη αρκετές ζημιές από την κακοκαιρία. Αρχίζει από σήμερα λοιπόν η αποτίμηση των ζημιών. Υπάρχουν καταστροφές σε γεωργικά προϊόντα, σε...
1: Μην ακούω Κρήτη για γεωργική...
0: Για ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Μην ακούω, θα θυμάμαι κατευθείαν να πάμε να δούμε αν ο Φραπές, που δεν ήταν Φραπές, ήταν ο Τζιτζής, έχει κανένα πρόβλημα.
0: Ο Τζιτζής, πού είναι τώρα?
1: Δεν ξέρω.
0: Πού έχει χαθεί ο Τζιτζής?
1: Γιατί ο Χασάπης πού είναι?
0: Δεν ήμουν ο Φραπές, είμαι ο Τζιτζής, λέει.
1: Ήταν και κάτι που ανακαλύψαμε σε αυτή την εξεταστική.
0: Ναι, στην εξεταστική.
1: Ήταν το μοναδικό. Δεν είχαμε κάτι άλλο, δεν μάθαμε. Ναι. Καινούργιο ούτε παλιό. Το μόνο που ανακαλύψαμε είναι ότι δεν ήταν ο Φραπές, ήταν ο Τζιτζής. Άλλες όλες τις παρακολουθήσεις που ακούγανε με τον Φραπέ δεν ήμουν εγώ. Γιατί εγώ μόνο Τζιτζής.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άρα μην ακούω Κρήτη και παιδες και τα λοιπά. Λοιπόν, μπαίνουμε στη διαδικασία, παιδιά. Να πάμε να ετοιμαστούμε, να ντυθούμε. Ο Προυνταράς, όπως καταλάβατε, γι' αυτό ρώτησε.
0: Ναι, είμαι καλεσμένο, είμαι καλεσμένο. Αυτό... Ήθελα να δω αν θα έρθει ο Γιουριάδης.
1: Γι' αυτό ρώτησε τον dress code.
0: Γι' αυτό το πηγαίνω ύπουλα εγώ. Απ' έξω, γιατί είμαι στο δίλημα τώρα να φορέσω το κουστούμι μου, να είμαι ωραίος έτσι, σικάτος θεσμικός, ή να πάω πιο χαλάρα με παντελόνι που κάμισο.
1: Κοίταξε. Εκείνη τη στιγμή που θα είσαι εκεί, θα ζηλεύεις γιατί εγώ θα τρώω κινέζικο.
0: Α, εσύ θα είσαι από την άλλη πλευρά, δηλαδή.
1: Εγώ θα τρώω κινέζικο.
0: Ναι. Και ο Ιωάννου θα πάει κολονάκι να κάνει το σταυρό του.
1: Και κάποιο θα πάει, είναι κάποιο από την ομάδα, θα πάει και θα κάνει το σταυρό του, να δει και θα φωτογραφίσει. Του έχω πει και να φωτογραφίσει αυτού που ήταν εκεί.
0: Απαγορεύεται, μην το λες αυτό.
1: Από μακριά, ρε παιδί.
0: Να μην φαίνονται πρόσωπα.
1: Ναι, εντάξει, ας φαίνονται. Δεν θα την ανεβάσουμε τη φωτογραφία, να του δούμε θέλουμε. Δεν θα την ανεβάσουμε πουθενά εμείς. Είναι για προσωπική χρήση. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε και στο τέλος της πρώτης εκπομπής αυτής της εβδομάδας. Ο κύριος Πάνος Πουρναράς είναι αυτός που θα σηκωθεί και θα φύγει.
0: Και ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης θα φύγει και αυτός.
1: Η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα, αύριο στις 10 Θεού, 112, Μπίμπι, όλα αυτά, επιτρέποντος.
0: Ναι, επιτρέποντος.
1: Ο Τραμπ
0: δεν είπα για τον Τραμπ.
1: Γιατί, αφού άφησε τα βαρέλια ελεύθερα.
0: Τι άφησε?
1: Τα βαρέλια ελεύθερα.
0: Τι τα άφησε βαρέλια ελεύθερα?
1: Δεν άφησε τα βαρέλια ελεύθερα. Δεν κατάφερε την αποδέσμευση βαρελιών υποθεμάτων. Ο Τραμπ τα κατάφερε αυτά. Γιατί δεν τον λες τώρα που είχε μια πετυχησιά? Γιατί δεν τον λες?
0: Τον υπονομεύω.
1: Και να ήταν ο μόνος.
0: Λοιπόν, αυτά, φεύγουμε. Θα τα ξαναπούμε αύριο με την εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα». Αύριο στις 10 το πρωί, 10 με 12. Εσείς μένετε εδώ, μένετε συντονισμένοι στο 94,3. Έρχονται τα αθλητικά, Sports News, αθλητική εκπομπή με Τζόρτζι Ιωάννου.
1: Λοιπόν, να προσέχετε και να μην ακούτε Πουρναρά. Ή εμείς ή κανείς.
0: Όχι, λάθος το είπε, να μην ακούτε Ιωάννου εννοείς. Πουρναρά να ακούτε, αφού εμείς...
1: Όχι, γιατί είπε συντονιστείτε, μείνετε εδώ. Ή εμείς ή κανείς. Κατεβάζετε τα μικρή τελείω. Κλείνει τώρα τα ραδιόφωνα.
0: Ωραία.
1: Ή εμείς ή κανείς. Αλλά ακούστε λίγο Ιωάννου, να δούμε τι θα γίνει μετά. Υπομονή στους δρόμους, παιδιά.
0: Γεια χαρά.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. CalPAC, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. CalPAC, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

0: στην οδό Αχαρνών δύο άγνωστοι που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα. Φέρεται να πέταξαν χειροβομβίδα. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη. Θανατηφόρο τροχαίο στην Πετρούπολη μετά από σύγκρουση δύο μοτοσικλετών. Νεκρός είναι ένας 24χρονος επιβάτης της μίας μοτοσικλέτας. Στη δεύτερη μοτοσικλέτα επέβαιναν δύο 17χρονοι οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο γεννήματάς. Στην Κρήτη σήμερα κυβερνητικό κλιμάκιο για τις ζημιές από την σφοδρή κακοκαιρία. Μεγάλες είναι οι ζημιές για τον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στο ζωικό κεφάλαιο. Κάτεται σήμερα στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2027. Η διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας και των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης της οικονομίας αποτελούν τους βασικούς στόχους. Ο πύχης της ανάπτυξης για την επόμενη χρονιά τοποθετείται στο 2,3% από 2% φέτος. Η προσχώρηση του Ευάγγελου Αποστολάκη στο ΠΑΣΟΚ αναμένεται να ανακοινωθεί κατά τη συνάντηση που θα έχουν σήμερα ο ανεξάρτητος βουλευτής με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη. Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Πολιτισμού αυτή την ώρα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος, οι καλλιτέχνες και οι εργαζόμενοι του πολιτισμού διαμαρτύρονται για την δραστική μείωση των κρατικών επιχορηγήσεων στο θέατρο και τον χορό, κάνοντας λόγο για έλλειψη διαφάνειας. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι νέοι σκοτώθηκαν και 35 άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια γιορτής στην πολιτεία Τζόρτζια των ΗΠΑ, σύμφωνα με ανακοινώσεις των τοπικών αρχών και των αρμόδιων υπηρεσιών της πολιτείας. Προώρες εκλογές στην Ισπανία στις 29 Νοεμβρίου, ανακοίνωσε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών θα αναμετρηθούν ο πρόεδρος Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα Ντασίλβα και ο γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρου, καθώς κανένας από τους δύο υποψήφιους δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία για να εκλεγεί από τον πρώτο γύρο. Ο Μπολσονάρου συγκέντρωσε το 47,45% των έγκυρων ψήφων, ενώ ο Λούλα το 44,66%. Στον καιρό, ηλιοφάνεια σήμερα με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στο νότιο Αιγαίο, μέτρη και τοπικά ισχυρή βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η εκπομπή Sports News με τον Γιώργο Ιωάννου.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, καλησπέρα σας, πολύ καλησπέρα. Θα είμαστε παρέα στο μικρόφωνο επί μίας ώρας, μέχρι τη μία. Η ώρα τώρα είναι 12 και 8 πρώτα λεπτά. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου. Είναι η εκπομπή Sports News. Και μαζί μου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι η Ανδρία Ναπούλιου και ο Παναγιώτης Φλεβοτόμος. Μαζί θα τα πούμε όλα για όλα τα παιχνίδια που έγιναν χθες, τόσο για το παιχνίδι της Εθνικής όσο και για τα δύο παιχνίδια του μπάσκετ που πραγματοποιήθηκαν χθες. Και φυσικά περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, 6939-943-943, το Viber του σταθμού. Στέλνετε τα μηνύματά σας και φυσικά τα διαβάζουμε, κάνουμε την κουβεντούλα μας. Οπότε το κυριότερο πρέπει να αναφέρω είναι και δωρεάν τα μηνύματα, έτσι. Δεν το συζητάμε αυτό.

Είμαστε λοιπόν στον απόϊχο μιας μεγάλης βραδιάς της χθεσινής, καθώς η Ελλάδα κατάφερε να κρατήσει στο 0 την Γερμανία, έμεινε και η ίδια στο 0, ωστόσο ο βαθμός της οπαλίας είναι χρυσός και γιατί δέχτηκε γκολ, γιατί έμεινε στο 0-0, γιατί δεν έχασε από μια ομάδα η οποία σφυροκόπαγε στο πρώτο ημίχρονο την εθνική ομάδα. Οι Γερμανοί ήταν υποψιασμένοι μετά την νίλα που πάθανε στο Augsburg από το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και είχαν έρθει στην Τούμπα προκειμένου να πάρουν εντός αγωγικών την εκδίκησή τους, να το πω, να πάρουν τη ρεβάνς, να πάρουν το αίμα τους πίσω, να μπορέσουν να είναι πιο να μπορέσουν να πάρουν μάλλον το διπλό και να αποκτήσουν ίσως και κάποιο πλεονέκτημα στην ισοβαθμία. Κάτι τέτοιο δεν συνέβη, η Ελλάδα μένει αίτητη και θα πάμε και λίγο μετά στους αριθμούς, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Στο πρώτο ημίχρονο σίγουρα ζορίστηκε, δεν μπορούσε να κρατήσει την μπάλα και σε αυτό το πρώτο ημίχρονο σίγουρα ρόλο έπαιξε και ο Κωνσταντής Τζολάκης και η άμυνα της Εθνικής. Κινδυνέψαμε αρκετές φορές. Ο Ράουμ, τον οποίο τον ξεχώρισε από τους Γερμανούς, δοκίμασε κάποια στιγμή έναν κεραυνό μετά από μια κομπίνα των Γερμανών. Και ο Τζολάκης έβγαλε το απίστευτο, έβγαλε το πιο δύσκολο σουτ. Ένα σουτ που ήταν πάρα πολύ δυνατό. Παρ' όλα αυτά και εκεί ο goalkeeper της Εθνικής Ελλάδος και της ΧΑΛ δεν μάσησε, δεν χαμπαριάζει τίποτα αυτός ο άνθρωπος. Χθες φάνηκε ότι δεν μπορούσε να νικηθεί εύκολα. Εν τέλει στο πρώτο ημίχρονο του βάλε ένα γκολ η Γερμανία, αλλά να είναι καλά το ΒΑΡ, το γκολ ακυρώθηκε. Και λέω να είναι καλά το ΒΑΡ και βλέπουμε πόσο σημαντικό είναι το ΒΑΡ, γιατί μιλάμε για ένα χέρι το οποίο έγινε στην αρχή της φάσης και δεν πήρε κανείς χαμπάρι ότι έγινε έτσι πάνω. Κανείς δεν το πήρε χαμπάρι ότι έχει υπάρξει χέρι. Λέμε, πόρε, το φάγαμε, αλλά εν τέλει το γλιτώσαμε και ήταν πολύ σημαντικό εν τέλει, γιατί η Ελλάδα μπόρεσε να κρατήσει το 0 και να πάρει το βαθμό. Τώρα, τι συνέβη με αυτή την ισοπαλία? Τι συνέβη? Καταρχάς, πριν πούμε το τι συνέβη, πρέπει να κάνουμε μια κριτική λίγο στους παίχτες. Καλή κριτική, γιατί χθες όλα τα παιδιά δώσανε την ψυχή τους στο παιχνίδι. Έχουν χειριστεί το παιχνίδι άψογα. Ο Τζολάκης έχει βγάλει κάποια σουτ τα οποία δεν βγαίνανε υπό κανονικές συνθήκες. Δεν τα βγάζει σχεδόν κανείς. Πολύ δύσκολα βγαίνουν τα σουτ που έβγαλε ο Τζολάκης, τα σουτ που απέκρουσε. Ο Μαυροπάνος με τον Κουλιεράκη έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά πίσω. Έχουν ζοριστεί πάρα πολύ. Το ίδιο και ο Τσιμίκας που έχει χάσει κάποιες μάχες αλλά τα έχει δώσει όλα. Έχει παλέψει με απίστευτη αυτοθυσία για να μπορέσει να σταθεί όρθιος απέναντι στους Γερμανούς, οι οποίοι πέφτανε σαν... πώς να τους χαρακτηρίσω, σαν λυσασμένα σκυλιά πάνω του. Ο Σάλιακας έχει κάνει υπερπροσπάθεια για να μείνει όρθιος απέναντι στους Γερμανούς και έχει καταφέρει να μείνει όρθιος. Θυμίζω ότι ο Σάλιακας κάποιους από αυτούς τους Γερμανούς τους γνωρίζει, λόγω ότι έχει παίξει χρόνια στην Bundesliga. Πέρα από αυτό, στο κέντρο ο Κουρμπέλης με τον Ζαφίρι έχουν δώσει επίσης απίστευτες μάχες. Μπροστά δεν το συζητάμε. Ο Ιωαννίδης, το ξύλο που έχει φάει από τον Τιαό, πώς λέγονταν αυτός πάνω, πραγματικά του μεταποίησε την μπλούζα. Τι να πω, δηλαδή αυτή την μπλούζα πρέπει να τη φορέσω εγώ αν πάρω κιλά. Αν τώρα βάλω 20-30 κιλά, θα πρέπει να τη φορέσω εγώ την μπλούζα του Ιωαννίδη.
έτσι όπως την τράβαγε. Είχα αρχίσει να πιστεύω ότι την ήθελε να του τη χαρίσει ο Ιωάννιδης. Ξέρω εγώ. Και εν τέλει αυτός ο παίκτης έφαγε κάρτα στο 90 για μαρκάρισμα στον Κοστούλα, ούτε καν στον Ιωαννίδη. Έτσι. Στο μεταξύ ο Ιωαννίδης δεν ξέρω κι εγώ πώς έπρεπε να έχει γυρίσει. Θα το θυμάται αυτό το ξύλο για γερό.

σίγουρα είσοδος του Καρέτσα στο δεύτερο ημίχρονο έχει βγάλει, έχει κάνει απίστευτα πράγματα. Ο Καρέτσας έχει ανεβάσει επίπεδο την εθνική, έχει καταφέρει να δώσει μέτρα στην Ελλάδα, να μπορέσει να πάρει την να πάρει την μπάλα, να δώσει μέτρα, να μπορέσει να δημιουργήσει φάσεις για την Ελλάδα. Η Ελλάδα η οποία πλάκα στην πλάκα στο πρώτο ημίχρονο δεν έκανε σχεδόν τίποτα, έκανε μία φάση, αλλά ήταν η καλύτερη φάση του παιχνιδιού ίσως που μπορούσε να κάνει. Η κεφαλιά του Μασούρα που ο Έρμπιγκ τη βγάζει πάνω στη γραμμή. Μια πάρα πολύ δύσκολη φάση. Νομίζω κανείς δεν υστέρησε πάντως θες. Κανείς δεν υστέρησε. Η Ελλάδα στάθηκε ακριβώς όπως έπρεπε να σταθεί. Και εντάξει, το αν θα μπορούσε να σκοράρει είναι μια άλλη ιστορία. Θα μπορούσε να έχει χάσει κιόλας και να χάσει με βαρύ σκορ. Ο βαθμός αυτός είναι χρυσός και για άλλους λόγους. Γιατί το έκανε απέναντι σε μια ομάδα η οποία ναι μεν κάνει δοκιμές, αλλά το τρομακτικό εντός αγωγικών με τη Γερμανία είναι το ότι ο Κλόπ δοκιμάζει γύρω στους 44 παίκτες για να δημιουργήσει μια ομάδα επίλεκτων. Μια εθνική Γερμανία η οποία θα είναι οι επιλογές του. Σαν να λέμε θα μαζέψω τους καλύτερους Γερμανούς και θα τους κάνω ομάδα. Αυτό αν κάτσει και το σκεφτεί κάποιος είναι τρομακτικό εντός αγωγικών. Ένα μεγάλο μπράβο πρέπει φυσικά να δοθεί και στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, γιατί χθες στο κομμάτι τακτική, στο παιχνίδι το έχει χειριστεί πάρα πολύ καλά. Έχει καταφέρει, επειδή είδα και κάποια σχόλια γιατί γύρισε πίσω την ομάδα. Ρε παιδιά, με τη Γερμανία έπαιζε. Εκτός αν θέλαμε να ανοιχτεί, ξέρω εγώ, και να φάει 6. Τι να πω. Ρε, εντάξει, βλέπω ας πούμε κάτι σχόλιο ότι ο Γιοβάνοβιτς είναι, τη φοβόταν τη Γερμανία. Λογικό δεν είναι. Λογικό, δεν παίζει με το Σαν Μαρίνο. Με τη Γερμανία έπαιζε. Τι να κάνουμε τώρα. Πρέπει να παίξεις άμυνα όταν παίζεις με τη διαομάδα. Όταν είσαι η Ελλάδα και παίζεις με τη Γερμανία, πρέπει να παίξεις αμυντικά. Τι να κάνουμε τώρα. Και προσέξτε τώρα πλάκα. Οι ίδιοι που χαρακτηρίζουν τον Γιοβάνοβιτς φοβικό και ότι έπαιξε αμυντικά με τη Γερμανία και τον κράζουν για αυτό το λόγο, είναι οι ίδιοι που αν ο Γιοβάνοβιτς ανοιγότανε και μάζευε και έχανε λέμε τώρα 5-0 χθες, θα του λέγανε γιατί δεν γύρισες πίσω. Δηλαδή είναι αστείο αυτό το πράγμα. Και βλέπουμε μια πολύ μεγάλη αλλαγή στην Ελλάδα, ευχάριστη αλλαγή. Και γιατί το λέω αυτό. Θυμάμαι μια δήλωση του Χαριστέα, του Άγγελου Χαριστέα, σε ελληνικό μέσο, σε συνέντευξή του, ότι όταν η Ελλάδα πήγε να παίξει με την Ουκρανία στο Ντόνετσκ, πάνω δεν ξέρω να το θυμάσαι, μπαράζ Μουντιάλ του 2010. Έτσι, εγγένεια της Ντόν Μπασαρίνα, του γηπέδου που έχει θεωρητικά η Σαχτάρ. Η Σαχτάρ Ντόνετσκ παίζει σε αυτό το γήπεδο, έτσι. Ή έπαιζε τώρα λόγω του πολέμου, δεν ξέρουμε πώς είναι τα πράγματα. Είναι λίγο περίεργα. Σε αυτό το γήπεδο λοιπόν έκανε εγγένεια η εθνική Ουκρανία. Ήταν το πρώτο της παιχνίδι. Και έπαιζε με την Ελλάδα. Οι Ουκρανοί το περιμένανε πώς και πώς αυτό το παιχνίδι. Να γιορτάσουν τα εγγένειά τους με πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελο, να περάσουν τους Έλληνες. Όταν όμως η Ελλάδα ταξίδεψε, ο κόσμος είχε την απέτηση να πάρει την πρόκριση. Στο στυλ, μην τολμήσετε και δεν την πάρετε την πρόκριση. Και η Ελλάδα την πήρε την πρόκριση εκεί μέσα. Τους χάλασε κανονικότατα τα εγγένεια και τη γιορτή. Υπήρχε λοιπόν η απέτηση να πας. Και η απέτηση να κάνεις και πορεία από ένα σημείο και μετά. Αυτό όμως η ομάδα το έκτισε. Πλέον υπήρχε μέχρι πρόσφατα η απέτηση ότι αν φτάσουμε σε μεγάλη διοργάνωση, θα είναι επιτυχία και μόνο που θα βρεθούμε εκεί. Ας χάσουμε 3 παιχνίδια, ας φάμε 3 πεντάρες.
πλέον αρχίζουν και ανεβαίνουν οι απαιτήσεις. Η εθνική μας ομάδα ήρθε ισόπαλη 2-2 με τους Ολλανδούς και κατά βάθος τους Έλληνες τους τρώει μέσα τους όλο αυτό το πράγμα. Όχι επειδή ήταν, πώς να το πω, πάνω, δεν είναι μόνο ο τρόπος με τον οποίο ήρθε, αλλά η ίδια η Ελλάδα, πλέον η ίδια η Εθνική Ελλάδος, μας έχει δημιουργήσει προσδοκίες. Ξανά. Είδαμε μια εθνική, ας είμαστε ειλικρινείς, που την απολαύσαμε. Απόλαυση ήταν αυτή η ομάδα. 20 ποδοσφαιριστές, πόσοι ήταν στην αποστολή, πώς παίξανε, που μπήκαν σαν λυσσασμένα σκυλιά μέσα.

Η Εθνική Ελλάδος μας γέννησε, παιδιά, ξανά προσδοκίες. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, κατά κάποιο τρόπο. Γιατί κυριολεκτικά έλειπε αυτό. Και σίγουρα πριν παίξουμε τα παιχνίδια, λέγαμε ότι αν μας έλεγε κάποιος ότι η Ελλάδα θα είναι αίτητη και σιγά σιγά θα πάμε σε αριθμούς, ότι θα έρθει ισόπαλη με τους Ολλανδούς στην Τούμπα και με τους Γερμανούς, ή θα τον περνάγαμε για τρελό, ή αν μας έδινε την ευκαιρία να το κάνουμε, να το πάρουμε, θα το αγοράσαμε επί τόπου. Εν τέλει μας χάλασε κιόλας. Μας χάλασαν κιόλας οι ισοπαλίες αυτές. Με δύο ομάδες που είναι γεμάτες παιχταράδες μέσα. Και όταν λέμε για παιχταράδες, μιλάμε για άλλο επίπεδο, έτσι. Αλλά μας έχει χαλάσει που ήρθαμε ισοπαλία. Αυτό θα πούμε, αυτό σημαίνει λοιπόν ότι επέστρεψαν οι προσδοκίες στην Ελλάδα, επέστρεψαν οι απαιτήσεις. Και αυτό το κατάφεραν αυτά τα παιδιά και μπράβο τους. 100-0. Πάμε τώρα να δούμε και τους αριθμούς. Γιατί όλα αυτά, καλά όλα αυτά. Πάμε να δούμε τους αριθμούς που δεν λένε ποτέ ψέματα. Στο μεταξύ, πριν πάω στους αριθμούς, θα πάω λίγο στο μήνυμα του φίλου μου του Διαμαντή εδώ πέρα. Καλησπέρα, φίλε Γιώργο. Η Ελλάδα έκανε ένα άλμα χθες που θα το βλέπουμε για πολλά χρόνια. Η Ελλάδα έχει ταλέντο. Αλήθεια είναι αυτό, φίλε Διαμαντή. Αλήθεια είναι. Η Ελλάδα έχει ταλέντο και το απέδειξε. Το απέδειξε ξανά. Έδειξε ότι έχει προοπτικές αυτή η ομάδα. Και ας το δούμε. Το χθεσινό ήταν χωρίς Τζόλι και Κωνσταντέλια. Ο Κωνσταντέλιας για τους λόγους του που είχε αποχωρήσει, ο Τζόλις λόγω τραυματισμού. Δεν θέλω να φανταστώ, τρομάζω νομίζω και μόνο το τι θα δούμε από την Εθνική τα επόμενα χρόνια, πραγματικά. Πάμε τώρα να πιάσουμε τους αριθμούς. Η Ελλάδα έχει 8 βαθμούς. Μοιράζεται την πρώτη θέση με την Ολλανδία που έχει και αυτή 8. Έχει 2 νίκες, 2 ισοπαλίες, 0 ήττες. Και κρατηθείτε τώρα. Έχει βάλει, πόσα γκολ έχει βάλει η Ελλάδα? Έχει δεχτεί 3 γκολ παθητικό. Λοιπόν, 2 στη Σερβία, 2 στην Ολλανδία 4 και 1 στη Γερμανία 5. 5-3 τα γκολ. Και να το κάνουμε καλύτερο, η Ελλάδα έχει 0 γκολ παθητικό απέναντι στους Γερμανούς, απέναντι στην Εθνική Γερμανίας. Αυτοί είναι αριθμοί, παιδιά. Και οι αριθμοί δεν λένε ποτέ ψέματα. Η αλήθεια είναι αυτή. Η ουσία αυτή είναι. Η Ελλάδα είναι πρώτη και θέλει 3 βαθμούς για να εξασφαλίσει τα προημιτελικά του Nations League. Και αν αυτό δεν συγκινεί κανέναν, η Ελλάδα θα έχει σφραγίσει από τώρα την πρόκριση, μάλλον την παρουσία της στους ισχυρούς των προκριματικών του Euro. Και ξέρουμε ότι άπαξ και πάει μία φορά στο Euro, μπορεί να το κάνει θα κάνει 3-4 συμμετοχές σε Euro και Mundial μαζεμένες. Και εγώ θα το ρίξω τώρα την πρόβλεψη και θα πάμε με αυτή την πρόβλεψη στο break, ότι η Ελλάδα όχι μόνο θα προκριθεί στο επόμενο Euro, θα κάνει και πορεία. Μη σας κάνει εντύπωση. Μη γίνω καρεμπέ τώρα. Δεν θέλω να πω βαριά κουβέντα. Την υπονόησα. Λοιπόν, break και επανερχόμαστε, γιατί έχουμε για να συζητήσουμε και για το μπάσκετ. Γιατί είχαμε 2 παιχνίδια και έχουμε και άλλα πράγματα. Έχουμε μπόλικο παρασκήνιο. Πάμε, break.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Για δράση είσαι έτοιμος. Με Arbiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
3: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
7: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: Αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
3: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
4: Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, επιστρέψαμε. Δεύτερο μισάωρο και πάμε να τα πούμε όλα. Το μόνο που θέλω τώρα να χαρακτηρίσω μετά και από αυτή την ισοπαλία της Εθνικής, τελικά για Νάνη κάτι κάναμε. Τελικά η Νάνη εκεί στην Build, τι γίνεται ρε παιδιά? Για Νάνη κάτι κάναμε. Κάτι κάνουμε καλά μάλλον. Ξέρω εγώ.

Λοιπόν, νομίζω έχει όρθιο να πούμε δύο κουβέντες για, για τον μπάσκετ γενικά, για τα δύο παιχνίδια. Έτσι κι αλλιώς είναι και μεγάλη μέρα σήμερα, νομίζω, για τον μπάσκετ επάνω. Έχουμε τη συνεδρία της EuroLeague. Την περίφημη συνεδρία της EuroLeague στο Κόμο. Έχουμε αρκετά πράγματα.

Αλλά πριν πάμε στο μπάσκετ, για πάμε λίγο στην αγαπημένη μας Μπιλ, την οποία τρόλαρα για λίγο. Ότι τελικά για Νάνη κάτι κάναμε, έτσι πάνω. Κάτι κάναμε. Για Νάνη. Λοιπόν. Για πάμε τώρα λίγο. Τι έχουμε βάλει. Λοιπόν. Την Ελλάδα τους έχουν βαθμολογήσει πάρα πολύ καλά από ό,τι βλέπω. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Βαθμολόγησε. Λοιπόν, αρχικά να αναφέρουμε ότι η βαθμολογία στις build είναι από το 1 μέχρι το 6. Το 1 είναι η καλύτερη επιλογή, είναι η καλύτερη βαθμολογία που μπορεί να δώσει η build. Το 6 η χειρότερη. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Ο Κωνσταντής Τζολάκης είναι ο καλύτερος με 2. Με 3 Μαυροπάνος Κουλιεράκης Καρέτσας. 4 ο Ζαφύρης, 4 ο Σάλιακας Τσιμίκας, 4 Κουρμπέλης, 4 Κιζηρίδης, Παυλίδης, Μασούρας, Ιωαννίδης, 5. Λοιπόν, νομίζω όμως τώρα ήρθε η ώρα, έτσι. Ήρθε η ώρα για το άθλημα στο παρκέ. Ήρθε η ώρα για το παρκέ, ήρθε η ώρα να πάμε για να συζητήσουμε λίγο τα του μπάσκετ. Αρχικά να αναφέρουμε ότι σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα λόγω της ήρθε η πολύ αναμενόμενη μάλλον μέρα της πρώτης συνεδρίασης των μετόχων των ιδιοκτητών των ομάδων της EuroLeague. Τόσο ο Ολυμπιακός όσο και ο Παναθηναϊκός Άκτορ έχουν στείλει αντιπροσωπείες. Θα ενημερωθείτε πολύ σύντομα κιόλας και για το ποιοι βρίσκονται στην Ιταλία, ποιοι θα βρεθούν στο κόμμο ώστε να συνεδριάσουν από Ολυμπιακό και από Παναθηναϊκό. Λοιπόν, ένα-ένα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε για την EuroLeague, έτσι. Λοιπόν, πάμε. Από τον Ολυμπιακό. Τον Ολυμπιακό μάλλον τον εκπροσωπούν οι πρόεδροι της ομάδας Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, ο αντιπρόεδρος Γιώργος Κινδύλιας και ο γενικός διευθυντής της ομάδας Νίκος Λεπενιώτης. Αυτοί οι τέσσερις εκπροσωπούν την ομάδα του Ολυμπιακού. Πάμε και τώρα στον Παναθηναϊκό Άκτορ, ο οποίος έχει στείλει τον πρόεδρο Βασίλη Παρθενόπουλο, την νομική εκπρόσωπο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, την Μαργαρίτα Θάνου. Και είμαστε νομίζω και εν αναμονή και της παρουσίας του ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού Άκτορ, του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Στο τραπέζι τώρα θα πέσουν τα κύρια θέματα που απασχολούν τη Λίγκα. Το βασικότερο είναι η υπόθεση των franchises, την αύξηση των ομάδων και ό,τι αφορά γενικά το μέλλον της EuroLeague. Μία από αυτές... Αύριο να ενημερώσουμε ότι είναι η ψηφοφορία. Έτσι. Ενδεχομένως θα συζητηθεί, εγώ πιστεύω είναι δεδομένο ότι θα συζητηθεί και η πρόθεση του NBA. Να αγοράσει κάποιες μετοχές της EuroLeague. Δεν θα είναι μέρος του βασικού μενού της συνάντησης, αλλά θα συζητηθεί. Νομίζω είναι δεδομένο, έτσι πάνω. Εντάξει, για το NBA μιλάμε, δεν μιλάμε για έναν τυχάρπαστο. Για κάποια τη χάρπαστη εταιρεία. Λοιπόν, να θυμίσω ότι υπάρχουν 13 υποψήφιες ομάδες για τις νέες θέσεις της EuroLeague σε πιθανή αύξηση των ομάδων, που νομίζω πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Του χρόνου θα είναι παραπάνω οι ομάδες, νομίζω θα είναι 24, κάτι τέτοιο. Πάμε να δούμε ποιες ομάδες είναι υποψήφιες όμως. Πάμε να δούμε. 13 ομάδες υποψήφιες, έτσι, για νέες θέσεις. ΠΑΟΚ, Άρης, Χάποελ Ιερουσαλήμ, Χάποελ Τελαβίβ, Ερυθρός Αστέρας, Ντουμπάι, Λόντον Λάιονς, Παρί, Παρτίζαν, Ρώμα, Νάπολη, Βίρτους Μπολόνια και Βαλένθια. Αυτές είναι οι ομάδες που είναι υποψήφιες. Και τώρα θα αναρωτηθείτε κάποιοι πώς γίνεται αυτές οι ομάδες να είναι υποψήφιες
τη στιγμή που κάποιες από αυτές είναι ήδη στη EuroLeague. Είναι μεν. Ωστόσο δεν είναι μέλη. Δεν είναι μέλη της λίγκας. Έτσι πάνω. Σωστά δεν τα λέω.

Φυσικά το γεγονός ότι υπάρχει ομάδα μέλος της EuroLeague η οποία ψηφίζει για τα θέματα της EuroLeague, συμμετέχει σε όλες τις συνεδριάσεις και όλα αυτά τα ωραία, έτσι, αλλά δεν αγωνίζεται, δεν επιτρέπεται να αγωνιστεί, ασχολίαστο. Νομίζω κάποιοι μπορούν να καταλάβετε για ποια ομάδα μιλάω, έτσι. Πάνω νομίζω εσύ έχεις καταλάβει για ποια ομάδα λέω. Ναι, προφανώς αναφέρομαι στην Τζέσικα Μόσχας, έτσι. Και μιλάμε για όνομα. Για βαρύ όνομα, όχι αστεία. Κι όμως δεν αγωνίζεται στη EuroLeague.

Στο μεταξύ όλα αυτά, ενώ τα αγωνιστικά τμήματα των δύο ομάδων, των δύο αιωνίων τουλάχιστον, επικεντρώνονται στα ελληνοτουρκικά παιχνίδια, οι δύο ελληνικές, οι δύο ομάδες της EuroLeague, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για την πρώτη του αναμέτρηση στη Σαν Λαρίνα την ερχόμενη Παρασκευή απέναντι στην Ανατολού Εφές. Αφήνει πίσω του λοιπόν την νίκη απέναντι στον Ηρακλή χθες. Ο Ολυμπιακός που δεν ξεκίνησε καλά, ωστόσο έκανε ένα πολύ καλό δεύτερο δεκάλεπτο και πήρε την νίκη. Στα πολύ θετικά νομίζω για τον Ολυμπιακό στη χθεσινή αναμέτρηση είναι η επιστροφή του Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος αγωνίστηκε για καλά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο Ζαν Μοντέρο έμεινε εκτός λόγω ίωσης. Νομίζω δεν θα έχει ιδιαίτερο πρόβλημα στον αγωνιστή στο παιχνίδι με την ΕΦΕΣ. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να παίξει το πρώτο του πολύ απαιτητικό παιχνίδι τη φετινή σεζόν, μετά την νίκη του απέναντι στους Βίκος Φάλκονς, άνετη νίκη. Θα πρέπει να παίξει ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι απέναντι στη Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center την Πέμπτη αυτό το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει αμφίβολο τον Νίκο Ρουγκαβόπουλο, ο οποίος και χθες δεν αγωνίστηκε, είπε πως δεν θα ρισκάρει. Ήταν λίγο καλύτερα σε σχέση με το ζέσταμα της αναμέτρησης με τη Μακάμπη που υπέστη τον τραυματισμό. Ωστόσο, δεν ρίσκαρε ο Ζέλικο Μπράντοβιτ σε καμία περίπτωση. Και αναμένουμε να δούμε αν θα μπορέσει και ο Σλούκας και ο Φαλ να είναι διαθέσιμοι. Νομίζω είναι αμφίβολοι, δεν ξέρω αν θα ρισκάρει ο Ζέλικο Μπράντοβιτ σε ένα τέτοιο παιχνίδι να τους ρίξει. Είναι πιθανό να τους βάλει στο ελληνικό πρωτάθλημα προκειμένου να ζεσταθούν λίγο πιο εύκολα.

Στο μεταξύ όλα αυτά, ενώ ο ΠΑΟΚ έχει ανακοινώσει από χθες το βράδυ τον Ντονάτας Μοτιεγιούνας, υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με το δικέφαλο του Βορρά ο Λιθουανός σέντερ. Θα πάμε λίγο να πούμε και τις δηλώσεις που έκανε ο Μοτιεγιούνας. Έχουμε, είχε πει συγκεκριμένα ότι θυμάμαι το παιχνίδι στην αρχή της επαγγελματικής μου καριέρας. Είχε παίξει στην ΠΑΟΚ Sports Arena με τη φανέλα της Μπενετών Τρεβίζο. Το θυμάμαι καλά εξαιτίας του γηπέδου. Ήταν τόσο σκοτεινό και πολύ φοβιστική ατμόσφαιρα, κάτι ασυνήθιστο. Θα έλεγα ότι η Virtus Bologna έχει κάτι πολύ παρόμοιο. Όταν μπαίνεις και είναι σκοτεινά, όλοι οι φίλοι αθλητημένοι στα σκούρα. Και αυτό είναι εκφοβιστικό για πολλούς παίχτες. Ήταν λοιπόν μια όμορφη στιγμή για εμένα να γυρίσω στο μέρος όπου κάποτε έπαιζα ως νεαρός παίχτης και τώρα να γυρίζω ως όριμος παίχτης, ως βετεράνος με πολλή εμπειρία και πολλά μέρη που έχω επισκεφθεί. Για την απόφαση του να πει τον ναι στον ΠΑΟΚ, ανέφερε ότι γυρίζω σε έναν οργανισμό που έχει τους υψηλότερους στόχους. Πολύ μεγάλη επιθυμία να αναπτυχθεί, να βελτιωθεί, να ανέβει. Νομίζω ότι για μένα αυτό είναι το τέλειο περιβάλλον, γιατί πάντα προσπαθώ να μεγαλώνω, πάντα προσπαθώ να βελτιώνομαι, πάντα προσπαθώ να διεκδικώ κάτι. Και ο ΠΑΟΚ είναι γνωστός για το πάθος του, για τη μάχη. Νομίζω βέβαια, φίλοι ακροατές, ότι αυτή η ατμόσφαιρα που ήταν εκφοβιστική, όπως τη χαρακτήρισε, στην ΠΑΟΚ Sports Arena, τώρα θα είναι ό,τι ωραιότερο μπορεί να ζήσει ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας, γιατί όλοι αυτοί οι οπαδοί ντυμένοι στα μαύρα σε ένα σκοτεινό γήπεδο θα τον αποθεώνουν, θα τον εμψυχώνουν συνέχεια και μπορεί σε κάποια καλή του εμφάνιση να ακούσει, να δει μάλλον το όνομά του να γίνεται σύνθημα. Προφανώς δεν θα διαβάσουμε όλες τις δηλώσεις του. Τώρα, σύμφωνα με ένα δημοσίευμα από τη γειτονική Τουρκία, πάμε σε ένα διεθνές ρεπορτάζ, πως ο Lonnie Walker είναι ψηλά στη λίστα μιας ομάδας EuroLeague και αυτή είναι η Μπεσίκτας. Προκειμένου να ενισχυθεί η Μπεσίκτας, προφανώς θέλει να ανεβάσει το επίπεδό της λόγω της ενόψης της δύσκολης συνέχειας στο τουρκικό πρωτάθλημα αλλά και στην Ευρωλίγκα. Ο Walker βέβαια να πούμε ότι είναι στους Denver Nuggets, ωστόσο καταλαβαίνετε ότι είναι πιθανό να γίνει και αυτός wave, να αποδεσμευτεί και να ήταν και ο μόνος. Γενικά όπως ανέφερα και χθες, το λέω και σήμερα, η μισή Ευρώπη περιμένει τα κοψίματα του NBA. Ο Παναθηναϊκός περιμένει τα κοψίματα του NBA για center, ο Ολυμπιακός θα περιμένει για τριάρι. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι έχει ψωμί η υπόθεση.

Πάμε να ρίξουμε όμως τώρα και το τυράκι μας. Πέρα από τον Μοτιεγιούνας, ο ΠΑΟΚ, θα επιστρέψω εκεί γιατί έχουμε κάτι να πούμε, νομίζω. Έχει μια ακόμα ένα ατού, ο ΠΑΟΚ, έχει κάνει πρόταση σε παίκτη και πολύ υψηλή πρόταση σε παίκτη ελληνικής ομάδας, βαρύ όνομα, έτσι. Έναν παίκτη ο οποίος στην καλή του μέρα ματώνει τα διχτάκια. Δεν θέλω να πω όνομα τώρα. Θα τον φωτογραφίσω όμως. Είναι ένας παίκτης ο οποίος νομίζω η καλύτερη του περίοδος γενικότερα στα παιχνίδια είναι η πρώτη. Νομίζω τον έχω φωτογραφίσει κανονικότατα. Και νομίζω αυτό δείχνει τη διάθεση του Αριστοτέλη Μιστακίδη να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο τον ΠΑΟΚ.

Είπαμε λοιπόν το ρεπορταζάκι, διότι ο ΠΑΟΚ έχει, όπως είπα, στα ραντάρ του κι άλλους παίκτες, εν όψη τουλάχιστον όχι αυτής της σεζόν, της επόμενης. Τον παίκτη τον φωτογράφησα, τον παίκτη που έχει στα ραντάρ του, δεν χρειάζεται λεπτομέρεια, νομίζω,

Όπως επίσης πρέπει να πω ότι στην περίπτωση που ο συγκεκριμένος παίκτης αποχωρήσει από την ομάδα στην οποία βρίσκεται τώρα, η ομάδα του θα κινηθεί για κάτι πάρα πολύ δυνατό, θα πω εγώ. Και το αφήνω εκεί.

Λοιπόν, νομίζω φτάσαμε και σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής μας για σήμερα. Η ώρα τώρα είναι 1:05, ήμασταν μαζί από τις 12. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, Νίκος Κατσάτσος, Ανδριάννα Πούλιου, Παναγιώτης Φλεβωτόμος. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ιωάννου. Από εμένα και όλους όσους εργάστηκαν για αυτή την εκπομπή, να είστε καλά, καλή συνέχεια, προσοχή εννοείται στους δρόμους, να γελάτε και να χαμογελάτε, γιατί αυτό μας μένει στο τέλος της ημέρας. Επιστρέφουμε σιγά σιγά στην κανονική αγωνιστική δράση του πρωταθλήματος. Έτσι, μπαίνουμε στα ευρωπαϊκά παιχνίδια από την άλλη εβδομάδα. Αρχίζουμε και ξαναζεσθενόμαστε μετά τα παιχνίδια φωτιά της εθνικής. Είμαστε που είμαστε ζεστοί. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα ακολουθήσει. Λοιπόν, από εμένα και όλους όσους εργάστηκαν, καλή σας συνέχεια. Γεια σας.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Έλιβο Ζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
3: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Με την ισοπαλία απέναντι στη Γερμανία, η Εθνική Ελλάδα σφράγισε την παρουσία της στους ισχυρούς εν ώψη της εκκλήρωσης των προκριματικών του Euro 2028. Παραλέφθασε τους 8 βαθμούς και χρειάζεται άλλους 3 για να προκριθεί στα προημιτελικά του Nations League. Κανονικά προπονήθηκε το πρωί στο Κοροπείο, Βυσένε τα Μπόρδα και είναι έτοιμος για το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό. Ενσωματώθηκαν στο σημερινό πρόγραμμα οι Κυριακόπουλος και Τσάπρας. Στις 2 αναμένεται στην Αθήνα ο επιθετικός των Πράσινων Λιβάη Γκαρσία για να υποβληθεί σε μαγνητική λόγω του τραυματισμού που υπέστη. Πιθανή η παρουσία του Κρίστιαν Σεν στην αποστολή του Τρεφιλιού για το μάτς με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα για το Conference League. Στην αναμέτρηση της Παρασκευής με την Ανατολού Εφές στρέφονται στον Ολυμπιακό μετά την χθεσινή νίκη με τον Ηρακλή. Το πιο θετικό είναι ότι γύρισε ο Μιλουτίνοφ και έπαιξε μεγάλο χρονικό διάστημα. Περιμένουμε και τους άλλους παίκτες όπως ο Μοντέρο για να ετοιμαστούμε για το παιχνίδι με την Εφές. Το μήνυμα

αναμονή και της παρουσίας του ιδιοκτήτη Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Αύριο είναι προγραμματισμένη η ψηφοφορία για τα θέματα που θα συζητηθούν. Εβδομάδα επιστροφών στην ΑΕΚ με τον Κοϊτά να έχει ήδη επιστρέψει από τις υποχρεώσεις με την Εθνική Μαυριτανίας. Εντός της ημέρας αναμένεται η αύξηση του Λούκα Γιώβιτς. Διαθέσιμος για το παιχνίδι με τον Όφη θα είναι ο Ρώτα που ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Αμφίβολος 300, εκτός θα είναι ο Βάργκα που κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το μάτς με τη Τσαχτά. Την τρίτη επιστροφή στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού εν ώψη του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Προβάδισμα για την θέση στην κορυφή της επίθεσης έχει ο Μάριους, ανεβάζει στροφές ο Μπέιλ. Ευχάριστα νέα στον ΠΑΟΚ με τους Χατζηδιάκο και Λουσέ να ξεπερνούν τους τραυματισμούς τους και να τίθενται στην διάθεση του Αλέσιο Λύση. Στις προπονήσεις θα επιστρέψουν σταδιακά και οι διεθνείς Μιχαηλίδης, Ζαφίρης, Ζίβκοβιτς και Γιάκης. Στο σημερινό πρόγραμμα του Nations League για την Α κατηγορία, στις 10 παρατέταρτο Γαλλία, Βέλγιο και Ιταλία, Τουρκία. Στην Β κατηγορία, στις 10 παρατέταρτο Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Πολωνία, Ρουμανία, Σουηδία, Βόρεια Ιρλανδία, Γεωργία και Ουκρανία, Ουγγαρία. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr.

0: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
1: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το Ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
4: 94,3 Intervetten. Ελλάδα Sports.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
3: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Skalpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Skalpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Skalpak, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Skalpak, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
5: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
6: Η Ελλάδα σήμερα.
7: Δηλαδή?
6: Η εκπομπή μας.
7: Πότε?
6: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
7: Δηλαδή?
6: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
7: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτή?
6: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
7: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
8: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Ξέρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Στην Κρήτη βρίσκεται κυβερνητικό κλιμάκιο για τις ζημιές από την σφοδρή κακοκαιρία. Μεγάλες είναι οι ζημιές για τον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στο ζωικό κεφάλαιο. Ο πρώτος σταθμός του κυβερνητικού κλιμακίου είναι τα γραφεία της περιφέρειας Κρήτης, όπου στο επίκεντρο βρίσκονται η καταγραφή των ζημιών και ο συντονισμός των ενεργειών για την αποκατάσταση των υποδομών και την στήριξη των πληγέντων. Κατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2027. Προβλέπει ότι ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να ανέλθει σε 2% το 2026 και σε 2,3% το 2027. Το ονομαστικό ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί από 262 δις ευρώ το 2026 και ο εγχώριος πληθωρισμός αναμένεται να αποκλιμακωθεί από 3,8% το 2026 σε 2,6% το 2027. Την ένταξη του βουλευτή Ευάγγελου Αποστολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους. Τον άβαρχο εν αποστρατεία που στην μακρά του πορεία σε ένοπλες δυνάμεις διακρίθηκε για το ήθος του, την υφαλειότητά του και την αποφασιστικότητά του, ανέφερε ο κύριος Ανδρουλάκης. Σε εξέλιξη έρευνες για την επίθεση που σημειώθηκε στις 4.30 τα ξημερώματα σε κατάστημα εστίασης στην οδό Αχαρνών. Οι αρχές αναζητούν τους δύο δράστες που φέρεται να πέταξαν χειροβομβίδα. Έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 σε συνεργείο επί της οδού Βόλου στη Λάρισα. Σύμφωνα με το onlarisa.gr, το κτίριο τυλίχθηκε στις φλόγες.

0: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στο νότιο Αιγαίο, μέτρη και τοπικά ισχυρή βόρεια άνεμη στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 26 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Ένα διωράκι μπροστά μας, καταπληκτικό. Θα περάσουμε τέλεια, θα σπάσουμε τη σιωπή μας, θα δώσουμε πολύ πολύ πλούσιο ρεπορτάζ και σιγά σιγά μαζευτείτε, γιατί αυτά που τα ακούτε εδώ παραπέντε, αλλού θα τα ακούσετε και πέντε. Χωρίς φόβο και πάθος, όπως έλεγαν παλιά στο ορκιστείτε παρακαλώ. Together λοιπόν, μέχρι τις 4 σίγουρα, πρώτα ο Θεός πάντα. Πρώτα ο Θεός πάντα. Είχαμε ένα πολύ πλούσιο Σαββατοκύριακο. Πολύ, δηλαδή, βροχή τα γκολ και τα εκατομμύρια, βροχή τα καλάθια και τα εκατομμύρια. Με κάτι πολύ ωραία event εδώ στη Θεσσαλονίκη, με πάρα πολύ ωραία παραλυπόμενα πριν και μετά τον αγώνα της Εθνικής, τους αγώνες μπάσκετ, την προπονητολογία που υπάρχει, την κριτική που γίνεται στους προπονητές μπάσκετ. Νομίζετε φέτος οι μπασκετικές ομάδες, γιατί τόσα χρόνια καλά περνούσατε, τόσα χρόνια ήσασταν τα καημένα τα παιδιά, τώρα μην νομίζετε ότι αυτή η αγάπη που εισπράτετε ή εισπράξατε το προηγούμενο διάστημα θα συνεχίζετε στον απόλυτο βαθμό. Θα γίνετε κριτική. Αυτό που δεν είχατε δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια και το λούζονταν ολόκληρο οι ομάδες του ποδοσφαίρου, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης κυρίως, τώρα να ξέρετε ότι θα αρχίζει ένα ποσοστό να φεύγει από εκεί και να έρχεται και σε εσάς. Προς το παρόν είναι μικρό. Είναι διψήφιο μεν, αλλά είναι μικρό. Το επόμενο διάστημα θα μεγαλώσει. Άρα αυτά που ξέρετε στο μπάσκετ, στην καλαθόσφαιρα,

0: Ξεχάστε τα. Το φούτμπολ θα ηρεμήσει λίγο, αλλά το μπάσκετ θα έχει, αφού έχει ενδιαφέρον, αφού δεν υπάρχουν μόνο χειροκροτητές και μόνο αντιδραστικές συμπεριφορές, ναι αλλά εσύ, ναι αλλά εγώ, να ξέρετε ότι θα έχει κριτική. Θα υπάρχει προπονητολογία. Τη μία μέρα οι παίκτες θα είναι παικταράδες, την άλλη θα είναι άχρηστοι. Το ίδιο και για τους προπονητές. Στην προπονητολογία εκεί πάω. Στην προπονητολογία μάλλον εκεί πάω. Τη μία μέρα είναι προπονηταράς, θα πάρουμε 10 πρωταθλήματα στη σειρά. Την άλλη μέρα είναι διώξτε τον ταβερνιάρη, διώξτε τον άσχετο από τη Λάρισα, γιατί θα χαλάσει, πόσο θα διαλυθεί η ομάδα. Τζάμπα τα λεφτά. Οπότε ετοιμαστείτε. Σιγά σιγά να πάρει κρεμούλα από την ίντριγκα και από την τοξικότητα και το μπάσκετ. Πολύ ωραία, χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Θέματά σου, καλησπέρα.
1: Γεια σας, την καλή,
0: όλα,
1: καλή εβδομάδα.
0: Ιεράρχησέ τα.
1: Ιεράρχησέ τα,
0: ναι.
1: Μπάσκετ να ξεκινήσουμε, για να πάμε στα πιο καλύτερα.
0: Πιο καλύτερα ποια είναι?
1: Τα αυτά που γίνανε στο Σαββατοκύριακο. Θέλω, ας πούμε, την άποψή σου
0: για το μπάσκετ στο Σαββατοκύριακο έγινε.
1: Ναι. Δεν έγινε μόνο αυτό.
0: Δηλαδή τα ψιλο-light τα θεωρείς του μπάσκετ?
1: Ναι, τι είναι, light είναι.
0: Δηλαδή ξεκινάει μια εκπομπή 5 Οκτωβρίου του 2026 και θα ξεκινήσει με μπάσκετ, πουλάει το μπάσκετ?
1: Δεν πουλάει.
0: Α, πουλάει.
1: Φυσικά πουλάει.
0: Εντάξει, είμαι και στεναχωρημένος εγώ, γιατί τα ξημερώματα είδα το πρώτο παιχνίδι, το Γόριο. Το φιλικό.
1: Ο πονόματος
0: ναι.
1: Εντάξει, δεν σε βλέπω ενθουσιασμένο.
0: Δεν είμαι, πώς το λένε, είμαι ψυχολογικά και πνευματικά προετοιμασμένος, ναι, ότι θα είναι μία χρονιά, με συγχωρείς που σας αντίκρισα, μία ακόμη χρονιά, γιατί οι διοικούντες της ομάδας είναι και τα πανηγύρια.
1: Κατάλαβα, κάθε μεσημέρι.
0: Όταν βλέπω ότι ξεκινάει πάλι πεντάδα από Τζέμσκι, κουρεμένος πλέον, και έχει στο παιχνίδι 2 στα 10 και ο προπονητής σου δεν τον βγάζει, τον έχει εκεί καρφωμένο. Ενώ ένα παλικάρι καινούργιο που πήραμε, το Williams από τους Dallas Mavericks, είναι μια φοβερό playmaker και παιχτάρα. Τώρα πιστεύω ότι κάτι γίνεται. Από τη στιγμή που οι διοικούντες αποφάσισαν να κρατήσουν αυτούς και να μην ενισχύσουν, να μην βοηθήσουν τον Στεφανάκο, ήταν και ο Butler στον πάγκο βέβαια, δεν έπαιζε, να μην τον ενισχύσουν και να μην τον βοηθήσουν, αυτός θα πάρει την πενιντάρα.
1: Και τι έγινε?
0: Και σου λέει, εντάξει, το Στέφανο το λέει κανένας τίποτα. Αλλά τέλος πάντων, είμαι στεναχωρημένος, γιατί η εικόνα είναι σαν Λιβερή, του Άρη και του ΠΑΟΚ του Σαββάτου. Έτσι ήταν και η εικόνα η δική μας. Τρεις πόντους χάσαμε από τους Clippers μόνο, αλλά,
1: ναι, okay, αλλά στο φιλικό. Στον ΠΑΟΚ και τον Άρη όμως υπάρχει προοπτική. Στους Warriors υπάρχει προοπτική.
0: Δεν υπάρχει, όχι τίποτα. Δηλαδή ξεκινάει μια χρονιά και ξέρω ότι είναι η πρώτη χρονιά μετά από πολλά χρόνια. Και πέρυσι λίγο ήμουν πιο ήρεμος. Τα ξημερώματα δεν θα νευριάζω.
1: Θα σωθείτε.
0: Ναι, εντάξει. Δεν θα νευριάζει, δηλαδή ξεκινάνε τα παιχνίδια και θα ξεκινάμε στεναχώρια. Και άμα κερδίζουμε, θα
1: το
0: χαίρομαι.
1: Θα το συνηθίσει όμως, οπότε δεν θα χαλιέσαι τόσο πολύ.
0: Έχει ενδιαφέρον γενικότερα. Είδα και προχθές, όχι χθες το βράδυ, τα Warriors πρώτο μάτς. Αυτά είναι τα τελευταία φιλικά δυνατά. Προχθές το βράδυ είδα πρώτο μάτς του Βλάσφημου με τον Αντεμπάγιο και τους υπόλοιπους. Εντάξει, στεναχωρήμαι και τον Κλέι Τόμσον. Εντάξει, και αυτοί θέλουν δουλίτσα, στεναχωρημένοι, ναι. Εκτός αν είναι το ίδιο σενάριο, θα κοιτάνε τον Αντετοκούμπο στα μάτια και θα τον δουν φάουλ. Εντάξει, καλά, εκεί, ναι.
1: Αυτή την
0: και
1: περίοδο,
0: τον Αντεμπάγιο το ίδιο γίνεται.
1: Αυτή την περίοδο δεν θέλουν όλες οι ομάδες δουλειά.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Ιδίως στο μπάσκετ που ξεκινάει τώρα ουσιαστικά, είτε τα εγχώρια πρωταθλήματα, είτε τα ευρωπαϊκά, είτε το NBA 20 Οκτωβρίου.
0: Ναι.
1: Όλες οι ομάδες στην αρχή.
0: Εγώ βλέπω αυτά τα μάτια, γιατί ξέρω κάποιους από κάποιοι από αυτούς που παίζουν τώρα θα έρθουν προς Ευρώπη. Χθες τα ξημερώματα είχε και Γιώκητς, δεν μπορούσα να το δω γιατί έβλεπε τα δικά μας. Το δικό μας μάτς έχασε από τους Τζαζ 197. Αυτή τη στιγμή Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς 0-1.
1: Μπράβο ρε Καλαμαριά.
0: Άντε ρε Απολλωνάρα. Άντε ρε Απολλωνάρα.
1: Μπράβο ρε.
0: 0-1. Έχει Γαλλία, Βέλγιο το βράδυ βλέπω. Ιταλία, Τουρκία. Α, πολύ μάτσα έχει. Κάτσα εδώ τι έχει. Σήμερα τι έχει? Hawks, Grizzlies, Suns, Pistons, Knicks. Σήμερα έχει LeBron πρώτο μάτς. 2 η ώρα. Ματσάρα κιόλας. Οι πρωταθλητές με το LeBron. Sixers, Φιλαδέλφια. 2 η ώρα. Και έχει και λέει και εντάξει, θα είναι 5 ώρα. Ωραία, ωραία. Θα τελειώσουν τα ποδόσφαιρα δηλαδή και θα αρχίσουν λίγο τα μπάσκετ. Τα καλά.
1: Από μπάλα έχει Γαλλία, Βέλγιο, Ιταλία, Τουρκία. Κάτι.
0: Ιταλία, Τουρκία είναι αυτό. Είχαν φάει οι Τούρκοι 4.
1: Ναι. Βοσνία, Πολωνία. Ρουμανία, Σουηδία. Και...
0: Ρουμανία πάει από Ντόρτι σε Εξάρα. Ναι, ναι, ναι. Καλά τα πάει η Ρουμανία,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι. Και Κύπρος, Λετωνία.
0: Λοιπόν, και από πού θες να ξεκινούμε? Ξεκινάμε και από μπάσκετ, από ποδόσφαιρο. Να τα βάλουμε σε μια σειρά. Καταρχάς, έχει γίνει τίποτα σήμερα από το πρωί σημαντικό που να απασχολεί την επικαιρότητα?
1: Όχι ιδιαίτερο. Να πω εγώ ένα μεγάλο respect και ένα μπράβο στους ανθρώπους της ΚΑΕ Ηρακλής για τη μασκό του Ηρακλή. Νομίζω ότι είναι η Χάιδο. Είναι η καλύτερη μασκότ που έχω δει ποτέ σε άθλημα.
0: Είναι...
1: Και μπράβο τους. Πολύ έξυπνο, αυτοσαρκασμός, το γούσταρε και ο κόσμος.
0: Ήταν και η Χάιδο.
1: Ήταν και η Χάιδο. Ναι, μαζί μπήκανε στο γήπεδο.
0: Η λατρεία αυτή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Χρόνια τώρα.
1: Πολύ έξυπνο, πολύ ωραίο.
0: Μπράβο. Δεν έχω δει.
1: Ωραίες ιδέες είναι αυτές.
0: Πιο φανατικό ή φανατική οπαδό στον κόσμο δεν έχω δει.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Από
1: και αγνή οπαδός όμως.
0: Από την κυρία Χάιδο.
1: Αγνή οπαδός.
0: Λατρεία. Την αγαπώ πολύ εγώ. Λοιπόν, ήταν φοβερό. Είχε μια ιστορία, μια φασαρία με τον Μπαρτζόκα πάλι.
1: Εντάξει.
0: Τον βρίζανε και αντιδρούσε. Είναι μια ωραία συζήτηση αυτό. Αυτό κλείστο.
1: Δώσε το
0: ένα σούτι. Ναι. Όχι, αυτό κλείστο εδώ. Νομίζω ότι κάποιος μας παίρνει με κάμερα. Είναι μια γνωστή αυτή η ιστορία με τα υβριστικά που κάποια στιγμή με κάποιο τρόπο πρέπει... Κάτι να γίνει, όλα αυτά κάποιος κάπου κάποτε, γενικό πασάλιμα στη φάση αυτή και το Σάββατο και την Κυριακή εχθές, να πούμε ότι υπήρχε ένα υπέροχο event χθες στο Μακεδονία Παλάς που διοργάνωσε η Ίντερ Βέντεν με παρουσία Λόταρ Ματέους και Θοδωρή Ζαγοράκη. Φανταστείτε, ήμασταν σε μία αίθουσα. Για να πήγα και εγώ σε αυτό το πράγμα, να ξέρετε, σημαίνει ότι ήταν και αρκετές ώρες, όχι ώρα.
1: Ναι, όχι, μέσα στην αίθουσα ήμασταν.
0: Α, ναι. Να ξέρετε ότι ήταν φοβερό και ήταν και, πώς το λένε, ιστορικό, γιατί υπήρχαν πολλές μορφές χθες στο event της Ίντερ Βέντεν στο Μακεδονία Παλάς.
1: Βέβαια.
0: Πολύ ωραίες στιγμές. Το πρώτο. Να πω το αυτό το σκηνικό με το που μπαίνουμε. Πήγαμε μαζί με τον Κώστα. Με το που μπαίνουμε, το πρώτο που αντικρίζουμε, ενώ περιμένουμε να δούμε, ξέρω εγώ, κανένα παίκτη εθνική, γιατί είναι και η εθνική, ήταν και η εθνική στο Μακεδονία Παλάς. Το πρώτο που βλέπω είναι τον Τάισον του ΠΑΟΚ. Το κοιτάω, λάμπο κατευθείαν, όπως λέει και η Ανούλα η Βύση, η οποία μπήκε μέσα από τη συναυλία, λένε, 3 εκατομμύρια. Έβγαλε, ξέρω εγώ, κόστησε 8, μπήκε με, όχι.
1: Με 95.000 κόσμο.
0: Κόστησε 5. Όχι, κόστησε 8 και έβγαλε 5. Με 3 εκατομμύρια μέσα.
1: Με 95.000 κόσμο μπήκε μέσα.
0: Άμα δεις τι γράφουν αυτά τα γιουπηγιάγια και.
1: Να κάνουμε,
0: ξέρω τι έκανε χθες το βράδυ. Τα κουτσομπολέ, αυτά λένε.
1: Ένα ραδιομαραθώνιο.
0: Ότι μπήκε 3 εκατομμύρια μέσα η συναυλία.
1: Λέρα, παιδί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, παιδιά, αν έχετε ένα ευρώ, δώστε ένα ντόνατ, ένα λουκουμά, μια τάρτα, ό,τι έχετε, αυτά που ζητάνε στο YouTube, για να τα μαζέψουμε.
1: Πες για Tyson, γιατί νομίζω και ο Tyson μπορεί να ξενύχθησε βλέποντας.
0: Ο Tyson, το πρώτο που αντικρίζει στο Μακεδονία Παλάς χθες είναι τον Tyson, έχει παραμάσκαλα τα παιδιά του. Η γυναίκα του εκείνη τη στιγμή δεν ήταν. Μετά, όταν έφευγε, ήταν και η γυναίκα του. Μια κούκλα πραγματική είναι η γυναίκα του, του Τάισον. Λοιπόν,
1: όχι
0: και
1: σαν του Ματέους, βλέπω, πάντως, όχι σαν του Ματέους.
0: Όχι σαν του Ματέους, παιδιά. Η κοπέλα, η σύντροφος του Ματέους είναι αυτό που λέμε εμείς που αγαπάμε, που λατρεύουμε το ασθενές φίλο. Πολύ είναι αυτό που λέμε κροτίδα. Είναι αυτό, φωτοβολίδα που λέμε, αυτό. Δηλαδή βλέπεις και λες ότι αποκλείεται αυτή να είναι
1: αληθινή.
0: Άνθρωπος, ας πούμε, γυναίκα και τα
1: λοιπά. AI.
0: Μπιμπελό.
1: Δημιούργημα AI.
0: Ναι, ναι, AI ήταν.
1: Ναι.
0: Με την οποία ο Λόταρ έχει διαφορά 35 χρόνια. Ο μάγκας ο Λόταρ, ο Ματέους. Από αυτήν εδώ την πόρτα βγήκε πριν από λίγη ώρα ο Λόταρ Ματέους. Ποιος θα είχε πει αυτά τότε?
1: Έλαντε.
0: Στην Ιντερσάντ ήταν που ήταν. Λοιπόν, ο Λόταρ είναι 65 και μοιάζει με ούτε 40.
1: 40,
0: ούτε 40.
1: Το πολύ.
0: Το μπιμπελό, η κροτίδα που είχε μαζί του, μας είπαν ότι είναι 30-28. Και μοιάζει για 17. 18, μάλλον να πούμε.
1: Ναι,
0: αυτό.
1: Ναι.
0: Και μπράβο στο μάγκα τον Λόταρ. Ήταν ο τεράστιος Θοδωρής Αγοράκης εκεί. Ο τεράστιος Θοδωρής Αγοράκης και πολλές εξέχουσες προσωπικότητες. Βλέπω λοιπόν τον Τάισον και τον λέω Only Golden State Warriors. Με κοιτάει λάμπη και αυτός μου λέει Yes, yes, yes. Δηλαδή, όποιος παοξής τολμήσει να κάνει κριτική στον Τάισον, Όποιος δηλαδή, όποιος είναι, τον έχω ισοπεδώσει, τον έχω τελειώσει.
1: Τάισον έτσι. Δεν έχει άλλα 10 χρόνια καριέρα.
0: Τουλάχιστον. Τον είδα μια χαρά.
1: Ναι, ναι.
0: Καταρχάς, αν τον έβλεπες, φαινόταν πιο μικρός από τον Καρέτσα.
1: Σωστά.
0: Εντάξει, για μια ακόμη φορά, επειδή είχα τελευταία φορά που είδα ένα ποδοσφαιριστή από κοντά, έτσι στο χαλαρό, ήταν ο. Και είχα σοκαριστεί, ήταν ο Ζίχοβιτς, ο Αντρίγια. Oh. Ήμουν εκεί στη Σοφούλη σε ένα μαγαζί και περνούσε μαζί με τον άλλον, τον Μιλιένοβιτς. Πώς ήταν ένα παίκτη του ΠΑΟΚ που πήρε για ένα διάστημα ένα χαφάκι σε τερμπακά και ένα σέρβο. Και μετά δεν, λέγανε ότι είναι μεγάλο ταλέντο, αλλά δεν. Πριν από κάνα 2-3-4 χρόνια.
1: Όχι, τώρα καθόλου.
0: Κάπως έναν. Λοιπόν, και βλέπω δύο παιδάκια έξω με καφέ σε πλαστικό και λέω πώς τα αφήνει η μαμά τους αυτά οι γονείς να κυκλοφορούν με καφέ τα παιδάκια αυτά. Και ήταν, ο ένας ήταν ο Ζίφκοβιτς και ο άλλος ήταν αυτός ο
1: παίκτης. Μετά το σχολείο λες τώρα καφέ
0: ναι,
1: πήραν αυτά.
0: Ναι, ήτανε απογευματά, με σήμερα απόγευμα νομίζω ήταν και λέω αυτά τα παιδάκια με καφέ.
1: Κοπάνα θα κάναν και πήγαν για καφέ.
0: Ναι. Λοιπόν, και η δεύτερη φορά ήταν χθες που έβλεπα τους παίκτες της Εθνικής και κυρίως τον Τάισον, οι οποίοι παιδιά είναι παιδάκια.
1: Ποιος?
0: Δηλαδή στην τηλεόραση γίνονται καλά, δεν το έχω δει πρώτη φορά, απλά με αφορμή και τον Τάισον. Τώρα θυμήθηκα και αυτό το σκηνικό με τον Ζίφκοβιτς. Είναι, δηλαδή βλέπεις 10 χρόνια παιδάκια.
1: Όχι όλοι.
0: Όχι όλοι, εντάξει. Όχι όλοι.
1: Αυτός που έπαθε πλάκα πιο μεγάλη, πιο μεγαλύτερη από σένα με τον Τάισον ήταν ο κύριος καθηγητής όταν τον είδε πάλι στον ίδιο χώρο. Με ζάλισε.
0: Δεν βλέπεις ένα παιδάκι να κρατάει δύο παιδάκια στην αγκαλιά και λες τι κάνει ρε φίλε, αυτό παίζει
1: στο μετώπο.
0: Ναι, ναι, ήταν πολύ ωραίο το σκηνικό. Μπράβο το event, μπράβο στην Ιντερβέντεν. Φοβερό, φοβερό. Και Θεσσαλονίκη. Πολύ ωραία, με προσωπικότητες. Εντάξει, ήταν αυτές οι δύο τεράστιες. Χθες στο Μακεδονία Παλάς και μετά είχε και Σουσού.
1: Άλλες προσωπικότητες.
0: Σουσού.
1: Στα Σουσού δεν είχε άλλες προσωπικότητες.
0: Τι εννοείς?
1: Θα σε τσιγκλίσω εγώ τώρα. Θα σε πατάω το πόδι.
0: Είχα μήνυμα στο τηλεφώνη και δεν μπορούσα να το. Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο.
2: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Γενικά, ρε παιδί μου, αν.
0: Που πέσουν πάνω στα.
1: Αν έκατσε σε κάποιο πηγαδάκι να συζητήσει, ρε παιδί μου, με άλλους ανθρώπους εκεί
0: που. Α, εντάξει, χθες είχαμε ένα. Να πούμε. Γιατί είναι το πολύ κακό, είναι.
1: Δεν κλέψαμε
0: τίποτα. Η καλύτερη στιγμή μετά το event, έτσι που ήταν φοβερό, και αφού συνήλθαμε από την κροτίδα του Ματέους. Λοιπόν.
1: Καλά, όχι ότι συνήλθαμε ποτέ.
0: Ήταν το κορίτσι, ήταν μπιμπελό, ρε φίλε. Μπιμπελό. Όσοι ήταν εκεί τώρα και την είδαμε, καταλαβαίνω ότι δεν υπερβάλλω καθόλου.
1: Και ο Κωστής ο Τζατζαράς, να πούμε ότι εντόπισε και τόνισε κάτι το οποίο και σε ένας άρεσε, εννοείται και εμένα, για τα παπούτσια της. Που δεν φορούσε τα κούνια.
0: Ναι, ναι.
1: Εννοείται. Έτσι πρέπει.
0: Που ήταν. Flat.
1: Ναι, flat.
0: Και χωρίς τα κούνια. Τέλος πάντων, μπορούμε να μιλάμε ώρες για αυτό για την κροτίδα που κυκλοφορούσε χθες. Η καλύτερη στιγμή ήταν εκείνο. Το μισάωρο περίπου
1: τόσο, ναι.
0: Που κάθισε και μας τίμησε στο τραπέζι μας που ήμασταν αμέσως μετά, πήγαμε πίσω στο εστιατόριο να φάμε και όχι εκεί στα
1: αυτά που είναι,
0: τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Είχε και άλλες προσωπικότητες, κάτι κορίτσια που ξέρω από το Instagram εγώ και τα λοιπά, εκεί, αλλά έκανα ότι δεν τις ήξερα, που κυκλοφορούσαν εκεί στο Μακεδονία Παλάς και... ήταν σεμιναριακό ιστορικό το ημίωρο που μας τίμησε με την παρουσία του ο μεγάλος Βασίλης Γκαγκάτσης. Ήτανε μισή ώρα να κάνει, δηλαδή ήταν συζήτηση για 10 εκπομπές. Τουλάχιστον ζούγκλες.
1: Συμπυκνωμένη ζούγκλα ήταν.
0: Συμπυκνωμένη ζούγκλα και να τα πιάσεις, να κρατήσεις στοιχεία, δηλαδή να λέξεις κλειδιά και να είσαι έτοιμος για να σπάς κοντέρ για 10 συνεχόμενες εκπομπές. Αυτή η κουβέντα με τον Βασίλη Γκαγκάτση. Είχα πάρα πολλά χρόνια να μιλήσω με τον κύριο Γκαγκάτση, τον Βασίλη.
1: Ο Ζαγόρας.
0: Ήταν φοβερή αντίδραση. Ναι, ναι.
1: Εγώ ήμουν έτοιμος εκείνη την ώρα για μανούρα.
0: Ναι, ναι, και εγώ. Έτσι, ναι, ναι. Και με κάθισε, μείναμε τέλος πάντων εκεί με το Βασίλη Γκαγκάτση. Σεμινάριο. Εγώ δηλαδή μετά την κουβέντα με το Βασίλη, ήθελα να ολοκλήρωσα το πρόγραμμα. Πάμε να φύγουμε. Τι έχω να πω. Ποιο να μου πει τι.
1: Οριακά δεν ήθελα να φάω. Είχα χορτάσει ήδη.
0: Ποιο να μου πει τι. Ο μεγάλος. Και είναι για 10 ζούγκλες συνδρομητικές όμως.
1: Ναι. Δηλαδή πλατφόρμες όχι 10 ευρώ το μήνα. 50 ευρώ η εκπομπή.
0: Δηλαδή θα ζητάμε προφιτερόλ, μιλφέι και τα λοιπά, ντόνατς, αυτά που ζητάνε.
1: Τιραμισού και τέτοια, ναι.
0: Το λιγότερο θα είναι 50.
1: Ναι, τουλάχιστον. 50 θα είναι πίσω γωνία.
0: Σεμινάριο, σχολείο. Μετά μας τα χάλασε ο Μάκης ο Γκαγκάτσης. Ήρθε εκεί πέρα, τον φώναξε κάποιος, είναι ο Μάκης, μόλις ήρθε ο Μάκης και τα λοιπά. Πήγε, λέω του Βασίλη του Γκαγκάτση, λέω θα πας και θα σε πάρει και θα φύγετε, δεν ξαναρθείς. Μου λέει όχι ρε. Και ήρθε μετά από 5 λεπτά, πήρε τα σιγάρα του και λέει φεύγω. Ο Μάκης έμεινε όμως.
1: Εντάξει,
0: ο
1: Μάκης έμεινε. Πήγε να δει τα εγγόνια τώρα.
0: Ναι. Μεγάλος δηλαδή, τι σχολείο ήταν αυτό με Βασίλη Γκαγκάτση, μέχρι και για Μαρκό είπαμε. Μέχρι και για Μαρκό. Αυτή η εκπομπή για Μαρκό είναι συνδρομητική. 100 ευρώ ελάχιστη συμμετοχή.
1: Δηλαδή δεν κάνουμε άνετα 4 εκπομπές να μιλάμε μόνο για τη Μαρκό.
0: Ναι, όντως.
1: Εύκολα.
0: Όντως. 14 θέλει για το κύπελλο του ΠΑΟΚ όμως.
1: Όχι, 14.
0: Αυτό
1: μήνες.
0: Που είπε ο Βασίλης ο Γκαγκάτσης είναι το πρώτο πράγμα που μιλούσα εγώ μαζί σας στον αέρα για το που έπρεπε να γίνει το κύπελλο του ΠΑΟΚ. Ταυτίστηκε τόσο πολύ. Είχαμε την ίδια άποψη ακριβώς. Λες και την είχαμε δουλεμένη στην προπόνηση για την παρουσιάσουμε χθες στο τραπέζι. Ακριβώς ό,τι έλεγε χθες ο Βασίλης Γκαγκάτσης για το νέο κύπελλο του ΠΑΟΚ είναι αυτό που πιστεύω εγώ από την πρώτη στιγμή. Κτλ. Αυτά ήταν πολύ ωραία στιγμή. Για να μείνω εγώ 5 ώρες στο Μακεδονία Παλάς, να πάω εγώ σε event που δεν πάω πουθενά. Πουθενά δεν πάω.
1: Και το 5 ώρες δεν είναι υπερβολή.
0: Πουθενά δεν πάω με κόσμο, ειδικά και από το χώρο που ξέρω ότι δεν είναι αυτό. Σημαίνει ότι ήταν τέλεια χθες. Και μετά πάμε να φύγουμε. Και πέφτουμε πάνω, γίνεται η κέντα, πάνω που ετοιμάζεται η εθνική να φύγει, να κατέβει, να πάρει το λεωφορείο, να σκάσει το λεωφορείο εκεί μπροστά, να μπει στο λεωφορείο για να πάνε στην Τούμπα. Και μπαίνουμε, βγαίνουμε, πάμε να βγούμε προς τα έξω. Υπάρχει μια κινητικότητα.
1: Έπρεπε να δείτε τη φάτσα του Σαγόρα όταν είδε το μπουλούκι έξω από τον κόσμο. Και έπρεπε να περάσουμε μέσα από τον κόσμο.
0: Μέσα από τον μπουλούκι και δηλαδή καλύτερα, ξέρω εγώ, κρέμασέ με σε ένα κρεμό να κάθομαι εκεί να μείνω για μια εβδομάδα, δεν θα έχω πρόβλημα. Αυτό ήταν το χειρότερό μου. Και λέω τώρα, έψαχνα πορτάκια, έψαχνα πόρτες εκεί για να φύγω.
1: Αεραγωγούς.
0: Θυμόμουν ο παλιά από το Μακεδονία Παλάς όταν χρειάστηκε να φύγω από μια πόρτα.
1: Έχει μία, να ξέρεις.
0: Είναι το πορτάκι που έχουν τα παιδιά που. Πώς το λένε, αυτοί που παίρνουν τα αυτοκίνητα, μωρέ.
1: Ναι. Παρκαδόρι.
0: Που είναι στο πάρκι. Αλλά είδα, μετά ξαναβλέπω, λέω τώρα τι να ψάχνω, τι να κάνω, τι να ράνω. Και βλέπω και κάτι πρώην συμμαθητές μου που ήταν εκεί στην ασφάλεια. Αυτό δεν τον μίλησα όμως τον φίλο μου τον Στράτο. Θα τον μιλήσω την άλλη στιγμή. Γιατί ήταν και πολύ αγριεμένος με τον υπόλοιπο κόσμο.
1: Πάνω στη δουλειά. Επαγγελματίας είναι ο Στράτος.
0: Εγώ ξέρω τι είναι στον ΠΑΟΚ, είναι και στην ΕΠΟ.
1: Μπορεί να βοήθησε αυτό το.
0: Ναι.
1: Από παλιά που ήταν εδώ εκεί.
0: Να ξέρεις Στράτο, επειδή ξέρει ότι σε είδα, αλλά δεν σε μίλησα χθες. Την επόμενη φορά θα σε μιλήσω όμως. Λίγο, εχθές ήσουν απολαυστικός εκεί που έδινε στον κόσμο. Όχι στις γωνίες, όχι στο αυτό, αλλά να φεύγουνε.
1: Μαζέψτε τα παιδιά, οι γονείς.
0: Μαζέψτε τα παιδιά. Και έπρεπε να φύγουμε μέσα από 1000 άτομα που ήταν έξω και περίπου. Καλά, 1000 δεν ήταν. Αλλά τέλος πάντων 500 ήταν. Το είπα σαν να περιγράφω μάτς. Να λέω ότι στο γήπεδο ενώ έχει 10.000, να λέω εγώ 30.
1: Η Τούμπα δεν είχε χθες 60.000. Όταν πήγε μπροστά, στην αρχή νόμιζα ότι θα μπει μέσα στο πούλμαν για να βγει από τον οδηγό.
0: Και εγώ ήταν ανοιχτή η πόρτα.
1: Ναι, γι' αυτό λέω. Θα μπει τώρα και θα βγει από τον οδηγό.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Αφού τα έκανα εγώ όλα αυτά, σημαίνει ότι κάτι έχω, κάτι έπαθα χθες. Κάποιος μπήκε
1: μάγια,
0: μέσα μου.
1: Μάγια σου έχουν
0: κάνει. Ναι, μου είχαν κάνει μάγια.
1: Μάγια.
0: Αλλά ήταν τέλειο. Μπράβο στην Ιντερβέντεν.
1: Δεν μου λες, στον εξωτερικό χώρο εκεί που καθόμασταν, δεν είχαμε το πρόβλημα που είχαμε μέσα όταν καθίσαμε για καφέ. Γιατί ήσουν πολύ πιο άνετος σε αυτά που έλεγες. Δεν φοβόσουν πως έχει.
0: Είχα ελέγξει, κάμερες και. Είχα ελέγξει. Εγώ δεν έλεγα και πολλά. Εγώ άκουγα περισσότερο.
1: Εγώ φοβήθηκα τις ελιές όταν φέραν ότι είναι μικρόφωνα οι ελιές. Και γι' αυτό έφαγα πρώτος μία. Ναι.
0: Λίγο ο φίλος μου ο Σεφ με απογοήτευσε.
1: Γιατί?
0: Λίγο με απογοήτευσε. Δεν είναι.
1: Εντάξει,
0: ναι, όχι. Αλλά εμένα λίγο με
1: απογοήτευσε.
0: Πώς μου τον είπανε.
1: Ευαγγέλου.
0: Ευαγγέλου. Ναι, λίγο με απογοήτευσε. Τον περίμενα καλύτερο.
2: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports. Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
2: Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3.

0: Επιστρέφουμε μετά το πρώτο διάλειμμα. Ακούτε Λίμπερο 107,4 και Ελλάδα Sports 94,3. Τι παιχνίδι ξεκινάει?
1: ΠΑΟΚ Β' Ελλάς Σύρου. Στο γήπεδο της Καλαμαριάς.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: ενδεκάδα και αποστολή μέσα.
0: Πού είναι το μάτσο, πού γίνεται?
1: Στην Καλαμαριά, στο γήπεδο του Απόλλων.
0: Ωραία, Καλαμαριά, ρε φίλε, δε στέα που έχει το γήπεδο. Όπα και τα κορίτσια. Μπράβο. Ήθελα πριν.
1: Στην αποστολή είναι και ο Κανής, να ξέρεις.
0: Ο Κόστογλου είναι.
1: Ο Κόστογλου, κάτσε να το δω. Κόστογλου. Όχι.
0: Όπα και Γιώργος Μήνος. Από αυτήν εδώ την πόρτα βγήκε πριν από λίγο ο Λόταρ Ματέους. Αλλά είναι τώρα στην Καλαμαριά. Μιλάει με τον. Με έναν παίκτο από όλα.
1: Όχι.
0: Του Σελασίρου.
1: Έχει κανείς μέσα η αποστολή του ΠΑΟΚ, να ανησυχούσε.
0: Κανείς.
1: Ναι, Κόστογλου δεν είναι. Νικολακούλης, Σιώτα, Σιδεράς, Κωσίδης, Ντούγκα, Λεωνιδόπουλος, Τσοπούρογλου, Τσιφούτης.
0: Τσιφούτης.
1: Μπέρδος, Ικοπόγκ και Σιφνέος.
0: Ικοπόγκ, τι ψήνε αυτό.
1: Ένας πιτσιρικάς Νιγηριανός νομίζω.
0: Νιγηριανός, Ικοπόγκ.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Ικοπόγκ.
0: Λοιπόν, ήθελα να πω πριν πάμε στην Εθνική, αυτό που ξεκίνησα να λέω για τον μπάσκετ πριν και για και την κριτική και όλα τα υπόλοιπα, να ανοίξω μια παρένθεση και να πω για το μάτς της. Αυτό το πάω, ποιο είναι. Της Καρδίτσας Ιαπωνική κόντρα στον Άρη, την ήττα του Άρη. Τη σοκαριστική για τη συντριπτική πλειοψηφία των Αριανών ήττα από την Καρδίτσα. Ότι αυτό το παλικάρι που λέω για τους, γιατί βλέπω τα match pro-season της, του NBA, γιατί πολλοί από αυτούς θα μείνουν εκτός, κάποιοι μάλλον, όχι πολλοί, θα μείνουν εκτός. Αυτές είναι οι τελευταίες επιλογές τώρα που κάνουν προπονητές, οι τελευταίες δοκιμές. Έτσι κι αλλιώς σήμερα έχουμε 5, σε 15 μέρες ξεκινάει το πρωτάθλημα, τα επίσημα παιχνίδια. Ο παίκτης ο οποίος...
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η μύψηλος που παίζει περισσότερο σαν ψηλό, τον είδαν στο παιχνίδι. Και έπαιζε εκεί, έψαχνε ένα συμβόλαιο στο NBA, δεν το πήρε το συμβόλαιο που ήθελε ή δεν τον πρόκριναν τέλος πάντων οι υπεύθυνοι εκεί προπονητές και τον πήρε η Καρδίτσα.
1: Μπράβο.
0: Οι δικοί μας ψάχνουν αλλά σε άλλα ράφια και δεν ψάχναν σε τέτοια ράφια όπως είναι αυτό. Όπως είναι αυτό με τις περιπτώσεις αυτών των καλωσφαιριστών. Ο Φράνσις είναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο παλίκαρος αυτός τον είδατε στο παιχνίδι με τον Άρη. Και πρώτα ο Θεός θα το δείτε και στα υπόλοιπα. Και τον πήρε η Καρδίτσα. Τον παίκτη αυτόν. Και έπαιζε στη Β' ομάδα των Warriors πέρυσι στα παιχνίδια. Δεν ξέρω σε πόσα έπαιξε. Αλλά τον θυμάμαι γιατί μου έκανε σε αρκετά παιχνίδια μεγάλη εντύπωση. Αυτός. Και όταν είδα ότι τον πήρε η Καρδίτσα, δεν τον πίστευα. Λέω είναι συνεπωνυμία. Λέω κάποιος άλλος.
1: Δεν μπορεί να είναι αυτός.
0: Δεν μπορεί να είναι αυτός. Κλείνει η παρένθεση αυτή. Τι θες να πούμε τώρα.
1: Για τον ΠΑΟΚ δεν είπες για τον μπάσκετ τίποτα.
0: Για τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι. Η δύσκολη νίκη μέσα στη Μύκονο.
0: Ούτε αυτό το περίμενε κάποιος να είναι τόσο δύσκολη. Ο ΠΑΟΚ πήρε δεύτερο παιχνίδι χάρη σε ένα ή δύο επιθετικά rebound που πήρε σε σουτ της τελευταίας στιγμής, όχι κάτω από καλές προϋποθέσεις. Το πρώτο έγινε στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό για το Super Cup και μετά το επιθετικό rebound πήγε μπάλα στον Όσμαν και προχθές πάλι μετά από επιθετικά rebound, επιθετικό rebound πήγε μπάλα στον Όσμαν και έβαλε το τρίποντο από πλάγια,
1: το corner 3.
0: Ναι, αυτό.
1: Και πολύ άστοχος γενικά. Πολύ άστοχος. Δηλαδή στο πρώτο ημίχρονο είχε 2 στα 18 τρίποντα.
0: 2 στα 18. Mm. Και νομίζω οι προσπάθειες του ΠΑΟΚ στα τρίποντα είναι περισσότερες από τα.
1: Για άλλη μια φορά.
0: Από τα δίποντα. Εμένα δεν με πειράζει αυτό.
1: Για άλλη μια
0: φορά. Έτσι, η ομάδα που πάει να φτιάξει ο Τρινκέρι, δεν ξέρω πώς θα τον πάρει. Να τη φτιάξει. Χθες ήρθε και ο Μονταγιούνας. Δεν ξέρω τι θα καταφέρει, Πάντως και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, εντάξει, οι δηλώσεις του Σπανούλη είναι βαριές. Βαριές, θέλω να πω ότι είναι πιο βαριές από το Τρινκέρι, να το πω έτσι. Οι πιο πιασάρικες, να το πω, για τους υπόλοιπους, για όλους εμάς, για τον τύπο, για τον κόσμο. Ότι κάποιοι που δεν μπορούν θα φύγουν και όλα αυτά τα κλασικά. Όταν έρχεται η συνέντευξη τύπου όμως.
1: Πιο χαμηλή
0: ο προπονητής. Μιλάει, όχι, δεν είναι πιο χαμηλή η παλμή. Και ίσα ίσα πιο, όταν βλέπεις και φάτσες που είναι πώς να είναι, βλέπεις τον άλλον ότι υπάρχει μια μορφή έτσι δυσανασχέτησης για το αποτέλεσμα, φορτώνεσαι περισσότερο όταν πας συνέντευξη τύπου. Εκεί στο flash interview προσπαθείς λίγο, εκεί είσαι με 150 σφιγμούς, αλλά επειδή έχει περάσει ένα στάδιο ότι χάνουμε, άντε να τελειώσει γιατί χάσαμε, εκεί ηρεμείς λίγο, πας στην κάμερα μπροστά στο μικρόφωνο, είσαι λίγο πιο μαζεμένος, και μετά όταν περνάει ο χρόνος να πας στα αποδυτήρια να δεις αυτούς που εξαιτίας τους πιστεύεις ότι έχασες και όχι εξαιτίας των λαθών σου, των δικών σου προσωπικών λαθών, επιλογών, και στο βλέπεις τους βοηθούς σου, βλέπεις και κάποιες άλλες ομάδες, τις ομάδες να είναι φορτωμένοι και τα λοιπά και τα λοιπά, αν ακουστεί και τίποτα πας πιο φορτωμένος στη συνέντευξη τύπου. Εκεί είναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα για αυτόν, δηλαδή δεν είναι μπροστά το μικρόφωνο και μία κάμερα, εκεί υπάρχει λίγο μια χαλαρότητα και τα λένε πιο εύκολα. Βέβαια οι προπονητές και οι δύο λένε για τους παίχτες.
1: Ναι.
0: Θα ήταν πολύ ωραίο να άλλαζε η κατάσταση σε τέτοιες συνεντεύξεις τύπου μετά τα παιχνίδια, όπως ο προπονητής, τον ρωτάς τον προπονητή και λέει για τους παίχτες ότι αυτό και είναι το ένα το άλλο, δεν
1: βγήκε αυτό, δεν
0: το κάνανε σωστά, δεν. Τους καλύπτουν μετά όμως τους παίχτες και λένε αυτό, αφού προσπαθούν να το στρογγυλέψουν. Το ωραίο θα ήταν να βγαίνει μετά στο καπάκι ο παίχτης που κάνει δηλώσεις. Όπως προηγείται ο προπονητής, λέει αυτό, δεν έκανε αυτό, δεν πήραμε τα rebound. Δηλαδή, όλο το χρεώνει στους παίχτες.
1: Ναι,
0: όλο.
1: Ναι.
0: Να βγαίνει, για τον εαυτό του δεν λέει τίποτα. Όχι προπονητής. Να βγαίνει μετά ο παίχτης και αυτό που θα λέει, οι δηλώσεις που θα κάνει, θα έχουν να κάνουν αυτές οι δηλώσεις μάλλον με τα λάθη που έκανε ο προπονητής.
1: Βάε, δεν έχει εκεί κοντά μετά, θα έχει.
0: Το πιο σωστό αυτό δεν είναι, το πιο δίκαιο. Βγαίνει ο προπονητής και λέει: δεν πήραμε το rebound, δεν παίξαμε την άμυνα. Κάποιοι πρέπει να φύγουν, κάποιοι δεν πιέζονται.
1: Ο παίχτης τι να πει, ότι άργησε ο προπονητής μας να κάνει αλλαγές, ξέρω εγώ.
0: Όχι, στο ίδιο στυλ που ο προπονητής ξεφωνίζει τους παίχτες.
1: Έχει δικαίωμα.
0: Ή αβαντάρει τους παίχτες. Ναι, δεν είπα ότι δεν έχει δικαίωμα.
1: Ο παίχτης δεν έχει δικαίωμα.
0: Ο παίχτης γιατί?
1: Γιατί είναι εργαλείο του προπονητή.
0: Γι' αυτό σου λέω ότι πρέπει. Ναι, δηλαδή ο προπονητής που έχει εργαλείο τον παίχτη. Έτσι δεν είναι. Του δίνει τις εντολές. Δηλαδή, προχτές ήρθε στο σπίτι μου ένας υδραυλικός, τον είπε το εργαλείο του: πάρε το κουβά και πέρα τον στη τουαλέτα και πήγε και το πέταξε στην πανιέρα.
1: Ποιος θέει εκεί.
0: Και τον έβριζε.
1: Ποιος θέει, ο παίχτης ή
0: το εργαλείο.
1: Το εργαλείο.
0: Ωραία. Παράδειγμα σου λέω τώρα για τα εργαλεία. Έτσι λοιπόν να πάει και να πηγαίνει και ο αθλητής, ο καλοσφαιριστής ή ο ποδοσφαιριστής και να λέει ότι εκεί δεν έπρεπε να παίξουμε τη συγκεκριμένη άμυνα, έπρεπε να παίξουμε μια άλλη άμυνα. Γιατί αυτοί παίζανε με βαρύ ψηλό. Ενώ εμείς έχουμε συνηθίσει στην άμυνα αυτή να παίζουμε με soft ψηλό κτλ. Σου λέω ένα παράδειγμα τώρα, αστείο. Αυτό θα ήταν το δίκαιο. Ο προπονητής ξεφωνίζει στις δηλώσεις του παίχτες, να πηγαίνει και ο παίχτης και αν θέλει να μπορεί να ξεφωνήσει τον προπονητή. Ότι δεν έκανε κάτι καλά. Ότι δεν μας έδωσε τη σωστή εντολή. Ότι μας είπε να σουτάρουμε για τρεις και ξέρω εγώ. Ενώ έπρεπε να διεισδύουμε. Ναι, σου λέω τώρα πολύ απλά πράγματα, γελία.
1: Πολύ ζαγόρας είναι αυτό.
0: Ναι, έτσι θα έπρεπε να είναι όμως. Για μένα.
1: Σαν Γιώργος.
0: Σαν Γιώργος. Ναι. Εσύ σαν Κώστας τι λες.
1: Εγώ σαν Κώστας λέω ότι ήρθε η ώρα να αλλάξεις οπτική. Fiber Internet 1G από την HCN και απεριόριστη τηλεφωνία σε σταθερά και κινητά μόνο με 23 ευρώ το μήνα για 24 μήνες, δωρεάν τέλη και 2 μήνες δώρο. Με Fiber Internet 1G έχεις την ταχύτητα που χρειάζεσαι για να απολαμβάνεις ακόμα περισσότερο την καθημερινότητά σου online. Μπες λοιπόν στο hcn.gr και απόκτησέ το σήμερα.
0: Φοβερή εταιρεία η HCN, φοβερές ταχύτητες. Και σε χρόνο τετέ. Δεν περιμένεις κανένα δύο χρόνια για να έρθουν να σου συνδέσουν, να πάρεις, να μπεις στη διαδικασία να παίρνεις τηλέφωνο 100 φορές για να σου κάνουν τη δουλειά. Φοβερή εταιρεία η HCN. Μπράβο τους. Λοιπόν, πού θες να πάμε τώρα?
1: Στο Στέλιο.
0: Α, ναι φίλε.
1: Που ήταν και στο μάτς χθες της Εθνικής, ατμοσφαιράρα στην Τούμπα, αποθέωση Ιωαννίδη.
0: Πριν το μάτς κάτι έγινε. Κάτι έγινε πριν το μάτς, δεν το έχουμε όμως.
1: Ναι.
0: Απλά εγώ όταν είδα την αποστολή του κυρίου Γιωβάνοβιτς ότι λείπει ο Τετέι, κατάλαβα, τον λέμε έτσι για να τον λένε όλοι, κατάλαβα ότι ο ένας από τους δύο πρωταγωνιστές του συμβάντος λογικά ήταν ο Τετέι. Εντάξει, το εύκολο να πούμε ότι ο Γιωβάνοβιτς τον είπε ο Αλαφούζος, ξέρω εγώ, ναι, οκ. Εντάξει, αυτό είναι για να το γράψω στο Facebook, να πάρω 4 like και να νιώσω καλά. Όμως, εμείς μάθαμε χθες στο ξενοδοχείο ότι κάτι συνέβη πριν το match. Απλά δεν ξέρουμε τι ακριβώς και δεν ξέρουμε ποιοι ήταν πρωταγωνιστές. Όμως η απόφαση αυτή μου έδειξε ότι ένας από τους πρωταγωνιστές ήταν ο Τετέι. Εμένα, αυθαίρετο είναι αυτό που λέω.
1: Αυθαίρετο, γιατί μπορεί για τακτικούς λόγους να τον άφησε.
0: Ναι, ναι, οκ. Okay.
1: Στέλιο, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
3: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, καλησπέρα.
1: Ψάχνουμε τους πρωταγωνιστές στις οικογενειακές ιστορίες.
3: Πέφτω από τα σύννεφα, ο Τετέι να είχε πειθαρχικό παράτομο, από το κλείεται.
1: Λέμε τώρα, δεν είναι δεδομένο. Εικασίες κάνουμε.
0: Κοίταξε, βγαίνει η Κέντα με την απόφαση του Γιώργου να τον αφήσει. Δεν περιμένει κανένας να τον αφήσει εκτός.
3: Τώρα, προς επίρρωση είναι αυτό που λέτε. Ναι. Την προηγούμενη μέρα, επειδή ήμουν πάνω στην προπόνηση της Εθνικής, εγώ τι κατάλαβα, έτσι. Ναι. Και επειδή στην προπόνηση της Εθνικής μας άφησαν να είμαστε στους πάγκους μπροστά. Την ώρα που κατεβαίνουμε λοιπόν από τη συνέντευξη τύπου του Γιωβάνοβιτς, βγαίνουμε στον αγωνιστικό χώρο πάρα πολύ κοντά και οι πρώτοι που βγαίνουν από τα αποδυτήρια και ανεβαίνουν την καταπακτή για να βγουν στο γήπεδο είναι ο Γιωβάνοβιτς αγκαλιά με τον Τετέι. Ό,τι σας λέω.
1: Την προηγούμενη μέρα αυτό.
3: Την προηγούμενη μέρα. Okay. Και φαίνεται όσοι είμαστε εκεί μπροστά και ακούνε και πολλοί συνάδελφοι τώρα, είμαι σίγουρος, από τη γλώσσα του σώματος και αυτά που έλεγε ο Γιωβάνοβιτς στον Τετέι, όλοι συμπεράναμε ότι θα παίξει βασικός.
0: Ναι. Και αυτό έλεγαν όλα τα ρεπορτάζ. Ναι,
1: ότι του γιατί... δίνει οδηγίες συγκεκριμένες. Να, τον έχει τον ψήνει, ρε παιδί.
3: Γιατί μπαίνανε αγκαλιά στο γήπεδο και του έδειχνε συγκεκριμένα σημεία στο γήπεδο, σαν να του έλεγε θα θέλω να κάνεις αυτό, θέλω να κάνεις εκείνο, θέλω να κάνεις το άλλο.
1: Ναι.
3: Δηλαδή ήμασταν εκεί, τι να σου πω, 20 ντοματέοι, 30.
1: Δεν είναι το γλυκό.
3: Ναι, όλοι που ήμασταν εκεί κατάλαβαμε αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να μας το λιγάζει.
1: Είχε και Γερμανούς συναδέλφους.
3: Στην προπόνηση της Εθνικής ήταν.
1: Άρα το έκανε για να τους μπερδέψει τους Γερμανούς.
3: Ήταν 3-4, ναι, ήταν. Ναι. Αλλά αυτό με τον Τετέι, σας το λέω επειδή ήμουν μπροστά και το είδα και όλοι κάναμε κουβέντα. Άρα λέμε θα ξεκινήσει το Τετέι.
1: Ναι. Okay.
3: Γιατί βγήκαν αγκαλιά τα αποδυτήρια και του δίνει συγκεκριμένα μέσα στο
0: Ναι,
3: κήπεδο,
0: και λίγο πριν το μάτσο, όταν βγήκε η αποστολή, είδαμε ότι λείπει ο Τετέι.
3: Απίστευτο.
0: Και ο Τετέι ήταν καλά.
3: Ήταν καλά, φυσικά εννοείται.
0: Ναι, και απλά κάτι έγινε στο ξενοδοχείο. Εγώ δεν τον πήρα χαμπάρι. Εκεί ήμουνα και ήμασταν και οι τρεις μας. Έτσι. Εσύ δεν είδες τίποτα, Στέλιο.
3: Όχι, δεν είδα.
0: Ναι, ούτε εγώ, ούτε ο Κώστας είδαμε. Απλά ήρθε κάποια στιγμή εκεί στο που καθόμασταν. Κάτι... υπόθηκε κάτι τέτοιο από κάποιον άνθρωπο.
3: Ναι, πολύ πιθανό. Αν κρίνω από το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, ο οποίος με την καβάντζα, έχοντας υπογράψει τον Παναθηναϊκό, ήρθε σε ένα μάτς ΠΑΟΚ και Φυσιά πέρσι και είχε μια συμπεριφορά απαράδεκτη. Δεν μου κάνει τίποτα εντύπωση.
1: Γενικά άλλαξε.
0: Ναι, είχε συγκεκριμένο.
1: Ναι. Γενικά άλλαξε η συμπεριφορά του μετά την συμφωνία με τον Παναθηναϊκό.
3: Καταλαβαίνω ότι είναι ένα πρόσωπο που πρέπει να προβληθεί για λόγους συγκεκριμένους και είναι ένα πολύ διαφημισμένο πρόσωπο σιγά σιγά. Το προωθούν τα μέσα ενημέρωσης, ειδικά στην Αθήνα. Αλλά είχα καλή εικόνα μέχρι να δω τη συμπεριφορά του σε εκείνο το παιχνίδι που θυμάσαι, Κωνσταντίνε.
1: Ποιο ήταν, ναι.
3: Που είχε απαράδεκτη συμπεριφορά. Ναι. Δηλαδή, ο Ιωαννίδης έτσι δεν έχει συμπεριφερθεί.
1: Εντάξει.
3: Το λέω ως χάρνη υπερβολής.
1: Ναι.
3: Οκ. Okay. Αλλά εντάξει.
0: Κάτσε, okay. Γιατί μόλις σηκώθηκα, είπατε κάτι για το φιλότιμο. Πού έχει συμπεριφερθεί έτσι, ρε, ο φιλότιμος.
1: Έχει
0: αυτό το στυλάκι του Τετέι.
1: Έχει δώσει αφορμές.
0: Όταν τον βρίζανε.
1: Μόνο και όταν έβαζε γκολ και πανηγύριζε. Γενικά το στυλάκι το είχε από την πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, όταν ήταν ψιλοπιτσιρικάς ακόμα.
0: Το φιλότιμο τον θέλω στον ΠΑΟΚ το Γενάρη.
1: Άλλο αυτό, και εγώ τον θέλω.
0: Και χθες η εμφανισάρα
1: τον
0: που κάνει.
1: Και να μην τον,
0: η εμφανισάρα που κάνει το θορυκτό Αβέροφ. Είναι για να τον. Ναι.
1: Γι' αυτό σηκώθηκε όρθια όλη η τούμπα και τον αποθέω.
3: Αυτό είναι για σποτάκι τώρα.
1: Δεν τα λες.
3: Ovation, που νόμιζα ότι πήρα το κόκκινο χάπι στο Matrix. Έγινε όμως και αυτό.
1: Αποθέωση, όχι αστεία.
3: Αλήθεια,
0: μα την άξιζε και όλα, παιδιά. Τώρα σοβαρά. Την άξιζε, αφού ήταν. Δεν του έβλεπε.
1: Αν
0: δηλαδή, ήμουν ναι,
1: και
0: ναι,
1: εγώ χτες
0: ναι.
1: Στην τούμπα θα σηκωνόμουν να το χειροκροτήσω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι θέλω εγώ να παίζουν ποδοσφαιριστές. Έτσι θέλω.
3: Κοίτα, ειδικά όταν ο αντίπαλος είναι καλύτερος. Πρέπει να το πας και λίγο στο.
1: Νοήτη.
3: Αν και όπως λέγαμε και την ώρα του μάτσα χθες, Κωνσταντίνε, από τη στιγμή που είχε κάρτα ο Άντων,
1: ναι,
3: εγώ περίμενα να παίξει πάνω στον Άντων.
1: Αυτό δεν μ' άρεσε εμένα.
3: Δεν ξέρω αν ήταν προφανώς ήταν εντολή, οκ. Okay.
1: Εντολή τι, να πάει στον άλλον που δεν έχει κάρτα. Η λογική λέει πάνε σε αυτόν που έχει κάρτα. Είσαι και λίγο προκλητικός εσύ, κερδίζεις τη δεύτερη κίτρινη.
0: Πρόσφατα δηλαδή, τα συζητούσαμε αυτά, δεν απέχει του ΠΑΟΚ, δεν το λέγαμε.
3: Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, αποκλείεται τέλος πάντων. Δηλαδή, έβλεπε ο Γιωβάνοβιτς και οι συνεργάτες του Μπάγκο ότι πήγανε στον Ντιό αντί να πάει στον Άντων και δεν τον έλεγαν πάνε παίξει το πάνω στον Άντων.
0: Ξέρω εγώ.
3: Επίσης φαίνονταν και λίγο επιρρεπής.
1: Πολύ όχι. Πολύ.
3: Τέλος πάντων.
0: Γενικά, ο Τουρπέν ήταν χθες, ο διαιτητής.
1: Ναι, ο Γάλλος.
0: Γενικά, λίγο με τους Γερμανούς, λίγο τη σκεφτόταν λίγο παραπάνω την κάρτα.
1: Ναι.
0: Λίγο παραπάνω, λίγο.
3: Εντάξει.
0: Δεν λέω ότι μας αδίκησε, αλλά λέω ότι τους χαρίζονταν περισσότερο.
3: Εντάξει.
0: Αλλά εντάξει, διαιτητάρα τώρα.
3: Το δικαίωσε το χαρακτηρισμό του ως καρτάκιας, γιατί τα λέγαμε στο pre-game χθες με τον Κωνσταντίνο. Τον δικαίωσε το χαρακτηρισμό του.
1: Εδώ έδωσε και ο κόκκινο στον Τωροσίδη.
3: Ναι, ρε φίλε.
1: Εντάξει.
3: Εδώ,
1: στην αρχή φοβίζαμε και... για του Σαλπικίδη ότι έδωσε, αλλά ήταν too much αυτό.
3: Δηλαδή να φάει κίτρινο Σαλπικίδη που.
0: Το Σάλπι. Στέλιο, το Σάλπι πώ τον είδε εχθέ εκεί στο λόμπι. Τον είδε καθόλου.
3: Βέβαια, φυσικά.
0: Ήρεμα, ωραίο αυτά, ναι. Ωραίος Σαλπικίδης.
3: Είχε τρομερό παρεάκι, πηγαδάκι πριν έρθετε εσείς, επειδή ήμουν λίγο νωρίτερα εκεί. Τρομερό τραπέζι με Σαλπικίδη το Ροσίδη. Και Αλέξανδρο Τζιόλι.
1: Μάστα.
3: Που είναι συνεργάτης του Κόντι στον Όφι.
0: Ναι. Είχε ωραίες μουτσούνες εχθές στο λόμπι.
3: Είχε παρέλαση και ειδικά λίγο πριν το μεσημέρι προς τα έξω εκεί που ήταν το καφέ στην έξω πλευρά. Και με συμμετοχή παιχτών της Εθνικής είχε πολύ ωραία κουβέντα. Μην πω την άλλη λέξη.
0: Εντάξει. Εντάξει. Την κροτίδα την είδες, έτσι.
3: Μπορείς να ρωτήσεις τον Παπαδομονολάκη χθες πριν ξεκινήσει το παιχνίδι που είπαμε για τον Ματέος και ποιος είναι ο λόγος της νεότητάς του. Μπορεί να το επιβεβαιώσει γιατί.
0: Ναι. Να τα ακούτε.
3: Το είπαμε, αλλά δεν το είπαμε.
0: Να τα ακούτε.
3: Τώρα, μέσα στην. Εκεί στο. Στην αίθουσα η οποία είχε ένα χαρακτηριστικό όνομα.
0: Γιατί δεν το λέτε, κύριε Σεργιάδη. Να το πούμε εμείς δηλαδή. Πάλι εμείς να το πούμε.
3: Γιατί με τον που μπήκατε σίγουρα κοιτάξτε το όνομα της αίθουσας.
0: Το πρώτο που σχολιάστηκε είναι.
3: Εννοείται. Γιατί οι πιο πολλοί που ήμασταν εκεί μέσα στην αίθουσα αυτή είναι. Με το όνομα Αριστοτέλης.
1: Όλοι αυτό σχολιάσανε.
3: Με το όνομα Αριστοτέλης.
1: Κάποιοι μπορεί να το τονίσαν και λίγο περισσότερο.
3: Ναι, όντως. Όλοι σχολίασαν το λόγο νεότητας του Λοτραματέους.
0: Ναι. Να πω τώρα και στα αλήθεια, και στα σοβαρά. Όχι, σοβαρά είναι και αυτά που λέμε και το κροτίδα και φωτοβολίδα, σοβαρό είναι. Αλήθεια είναι. Είναι πώς βλέπεις τις κούκλες, τη Σίντι, τη Μπάρμπι, τις παλιές αυτές τις καλές που πριν τις μεγαλώσουν τα κεφάλια και τις κάνουν ξέρω εγώ περίεργες. Ήταν αυτή η εικόνα της κοπέλας. Μπράβο στο Λόταρ. Εντάξει, είναι και τύπος ο οποίος, επειδή κάναμε και ρεπορτάζ, όπου αθλείται, προσέχει, κάνει.
1: Φαίνεται.
0: Και τα λοιπά και τα λοιπά. Μπράβο στο Μάγκα.
3: Και βέβαια η κορυφαία στιγμή της συνέντευξης τύπου του Λόταρ Ματέος μαζί με τον Θοδωρή Ζαγοράκη ήταν όταν ρωτήθηκε για το αν υπήρχε ποτέ περίπτωση να έρθει στον ΠΑΟΚ που είχε γραφτεί τότε. Θυμάστε πότε είχε γραφτεί.
1: Ναι, βέβαια, θυμόμαστε.
3: Και είχε, ναι, και διέψευσε κατηγορηματικά ο Ματέος ότι εγώ ποτέ δεν μίλησα με τον ΠΑΟΚ. Και υπήρχε μια αναστάτωση εκείνη την ώρα στην αίθουσα.
0: Αφού είχε βγει από την πόρτα. Τότε που ήταν Ιντερσάτ, ήτανε.
3: Όχι. Ήταν
0: όχι.
3: Με Τζον Γου ήταν ο ΠΑΟΚ.
0: Τζον Γου ήταν, ναι. Άρα γραφεία. Από αυτήν εδώ την πόρτα βγήκε πριν από λίγο ο Λόταρ Ματέος, ήταν γραφεία ΠΑΟΚ,
3: Ναι.
0: Είχα ένα μπέρδεμα εγώ, γιατί πολλοί βγαίνουν και από τα γραφεία της Ιντερσάτ εκείνα τα χρόνια. Και δεν γυρνούσαν, αυτό εννοώ. Ο Ματέος είχε μιλήσει για να έρθει στον ΠΑΟΚ ως προπονητής, όχι σαν παίκτης.
3: Ναι, σαν προπονητής.
0: Μπράβο, ναι, δεν το χάνω εκεί. Okay.
3: Ναι. Ναι,
0: αυτός διέψευσε αυτό το πράγμα ότι ήταν αρτής σαν προπονητής.
1: Ναι, δεν
3: μίλησε ποτέ με τον ΠΑΟΚ και είπε ότι οι δημοσιογράφοι φταίνε που το έβγαλαν όλο αυτό και υπήρχε μια παρέμβαση εκεί την ώρα από συνάδελφο ο οποίος είπε μας χρεώνετε πράγματα 25 χρόνια πριν. Η διοίκηση το μοίρασε αυτό για τον Ματέους.
1: Παραγράφονται άλλωστε μετά τα 20 χρόνια.
3: Ναι.
0: Ναι, οκ. Εντάξει, ήταν πάρα πολύ ωραίο το event χθες στην Τερβέτα.
3: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Και το ωραίο ήταν ότι ήταν στο ίδιο ξενοδοχείο και η εθνική ομάδα.
1: Βέβαια.
0: Οπότε είχε τις τεράστιες προσωπικότητες από το event Ματέος Ζαγοράκης, ήταν και όλα τα παιδιά της εθνικής εκεί.
3: Ναι, και μέσα στην αίθουσα και έξω. Και στο,
1: παντού.
3: Και στην είσοδο
0: παντού. Παντού, παντού. Και παίχτες, δηλαδή εγώ είδα από τον ΠΑΟΚ αυτό. Με το που μπήκα είδα Tyson. Mm. Τον είπα.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
4: Ψη, η θεά Καλυψό.
5: Η μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό Magic Show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Ελίδο Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
6: Γιατί σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
8: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
7: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Τι έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά. Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
9: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Με την ισοπαλία απέναντι στη Γερμανία, η Εθνική Ελλάδα σφράγισε την παρουσία της στους ισχυρούς εν ώψη της κλήρωσης των προκριματικών του Euro 2028. Παράλληλα, έφτασε τους 8 βαθμούς και χρειάζεται άλλους 3 για να προκριθεί στα προημιτελικά του Nations League. Κανονικά παραπονήθηκε το πρωί στο Κοροπείο Βισέντε Ταμπόρδα και είναι έτοιμος για το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό. Ενσωματώθηκαν στο σημερινό πρόγραμμα οι Κυριακόπουλος και Τσάπρας στις 2 νωρίτερα. Ο επιθετικός των Πρασίνων Λιβάη Γκαρσία έφτασε για να υποβληθεί σε μαγνητική λόγω του τραυματισμού που υπέστη. Πιθανή η παρουσία του Κρίστιανσεν στην αποστολή του Τριφυλιού για το μάτς με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα για το Conference League. Εντός της ημέρας θα πραγματοποιηθεί στο Κόμο η συνεδρίαση των ιδιοκτητών των ομάδων της EuroLeague. Τον Ολυμπιακό θα εκπροσωπήσουν οι πρόεδροι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, ο αντιπρόεδρος Γιώργος Κινδύλιας και ο γενικός διευθυντής Νίκος Λεπενιώτης. Για τον Παναθηναϊκό Άκτο θα είναι παρόντες ο πρόεδρος Βασίλης Παρθενόπουλος και η νομική εκπρόσωπος της Πράσινης ΚΑΕ Μαργαρίτα Θάνου, παρόν και ο ιδιοκτήτης Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Αύριο είναι προγραμματισμένη η ψηφοφορία για τα θέματα που θα συζητηθούν. Σε κυκλοφορία τέθηκαν τα ειστήρια του αγώνα του Ολυμπιακού με την Ανατολού Εφές την Παρασκευή στις 9:10 στη Σανελ Αρένα για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague έπειτα από ενημέρωση της Ερυθρόλευκης ΣΚΑΕ. Εβδομάδα επιστροφών στην ΑΕΚ με τον Κοϊτάνα. Έχει ήδη επιστρέψει από τις υποχρεώσεις με την Εθνική Μαυρυτανία. Εντός της ημέρας αναμένεται η άφιξη του Λούκα Γιώβιτς. Διαθέσιμος για το παιχνίδι με τον Όφη θα είναι ο Ρότα που ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Αμφίβολος ο Στρακώσα. Εκτός θα είναι ο Βάργα που κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το μάτς με τη Τσαχτάρ. Πρόστιμο 4.500 ευρώ επέβαλε η ΔΕΑΒ στην κιτρινόμαυρη ΠΑΕ για τα όσα διαδραματίστηκαν στο Super Cup. Αύριο τρίτη επιστροφή στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού εν ώψη του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Προβάδισμα για την θέση στην κορυφή της επίθεσης έχει ο Μάριους. Ανεβάζει στροφές σε ο Μπέιλι και ο Σα. Ευχάριστα νέα στον ΠΑΟΚ με τους Χατζηδιάκο και Λουσέν να ξεπερνούν τους τραυματισμούς τους και να τίθενται στην διάθεση του Αλέσιο Λύση. Στις προπονήσεις θα επιστρέψουν σταδιακά και οι διεθνείς Μιχαηλίδης, Ζαφίρης, Ζίβκοβιτς και Γιάκητς. Για τα παιχνίδια της Super League 2, Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς 0-1 στο ημίχρονο, στο 15ο λεπτό βρίσκεται

0: Η Μαρία Σάκαρη ιτήθηκε 2-0 σετ από την Ελίνα Σβιτολίνα στην φάση των 32 του Open του Πεκίνου και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα με τον Θέμη Μπαλιούρα.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι του Ιντερνετ, Ελλάδα Sports 94,3, καλό μεσημέρι σε όλους και καλή σας εβδομάδα. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι ο Γιώργος Ιωάννου, ο Νίκος Κατσάτσος, η Αντριάννα Πούλιου και ο Παναγιώτης Φλεβωτόμος. Ο Πάνος Προυναράς είναι στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα και να συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε. Ξαναλέω, 210-220-5943 και 215-215-5943 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Παίρνετε τηλέφωνο, βγαίνετε στον αέρα και συζητάμε ό,τι εσείς θέλετε. Πέρα από τα τηλέφωνα επικοινωνίας, μαζί τα λέμε και στο Viber στο 6939-943-943, όπου στέλνει τα μηνύματά σας, τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Ξαναλέω το Viber 6939-943-943. Πριν περάσουμε στον χθεσινό σχολιασμό για τα όσα συνέβησαν στον αγώνα της εθνικής μας ομάδας κόντρα στην Γερμανία, να ενημερώσουμε για κάποια live αποτελέσματα για το πρωτάθλημα της Super League 2. Στο 48 λεπτό Ζάκυνθος Απολλώνων Καλαμαριάς 0-1. Στο 20 λεπτό ΠΑΟΚ Β' Ελλάς Σύρου 0-0. Και στο 7 λεπτό Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό 0-0. Πάμε τώρα να σχολιάσουμε το τι είδαμε χθες στον αγώνα της εθνικής μας ομάδας κόντρα στην Γερμανία. Η εθνική μας μετά από 4 αγώνες παραμένει αίτητη στην κορυφαία κατηγορία του Nations League, αποδεικνύοντας συνεχώς και μετά από κάθε αγώνα ότι πραγματικά τα αποτελέσματα δεν ήταν τυχαία, αλλά αυτή η εθνική μπορεί να κοιτάξει στα μάτια, έχοντας και απουσίες, οποιονδήποτε αντίπαλο. Μετά την ισοπαλία με την Ολλανδία, ήρθαμε ισοπαλή και με την Γερμανία. Παίξαμε δύο παιχνίδια με τη Γερμανία, μια ομάδα πάρα πολύ ποιοτική. Μπορεί, ναι, συμφωνώ, δεν είναι η Γερμανία των προηγούμενων χρόνων, αλλά είναι μια ομάδα όπου έχει μέσα ποδοσφαιριστές οι οποίοι διακρίνονται σε κορυφαία πρωτοαθλήματα, όπως κατά κύριο λόγο είναι το πρωτάθλημα της Bundesliga, και κάποιοι παίκτες οι οποίοι ήταν από το πρωτάθλημα

πρωτάθλημα της Premier League, συγκεκριμένα ο Βίρτς ο οποίος αγωνίζεται στην Liverpool και ο Θιαό ο οποίος αγωνίζεται στην Newcastle, το στόπερ το οποίο έδωσε δεν ξέρω και εγώ πόσες μονομαχίες με τον Φώτη Ιωαννίδη. Δηλαδή μιλάμε για παίκτες οι οποίοι παίζουν όντως σε κορυφαίες ομάδες, τέσσερις παίκτες έπαιζαν στην Bayern Μονάχου, δεν ήταν κάποια Γερμανία της πλάκας, γιατί από πολλούς το ακούμε και αυτό, ότι είναι Γερμανία η οποία δεν έχει καμία ποιότητα κλπ. Η εθνική μας ήταν αρκετά καλή, η οποία και πολύ καλή βασικά και μπόρεσε να κρατήσει τους Γερμανούς στο 0 και στα δύο παιχνίδια, κάτι πάρα πολύ σπάνιο, δεν μπόρεσαν να το κάνουν φυσικά ούτε οι Σέρβοι αλλά ούτε οι Ολλανδοί στο πρώτο παιχνίδι. Όπου ήρθαν ισοπαλοί 1-1 με τους Γερμανούς. Η εθνική μας παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας, έχοντας όμως πλέον συγκάτοικο την Ολλανδία. Και οι δύο ομάδες έχουν από 8 βαθμούς, με 2 νίκες και 2 ισοπαλίες. Οι Γερμανοί έχουν 5, οι Σέρβοι έχουν 0. Αρχικά να πούμε ότι μετά τις 4 πρώτες αγωνιστικές έχουμε πετύχει το στόχο τον οποίο είχαμε θέσει. Τον βασικό στόχο. Δεν ήταν ο μίνιμουμ στόχος, ήταν ο βασικός μας στόχος, ο οποίος ήταν η τριάδα, την οποία πλέον και μαθηματικά έχουμε, καθώς είμαστε στους 8, οι Σέρβοι είναι στο 0. Και από εκεί και πέρα ήταν αν θα μπορούσαμε να βγούμε στους καλύτερους τρίτους. Με 8 βαθμούς και τρίτη να βγούμε, πάλι θα είμαστε στους καλύτερους, στους 2 από τους 4 καλύτερους τρίτους. Οπότε έχουμε κλειδώσει την παραμονή μας στην κορυφαία κατηγορία του Nations League. Πλέον ο στόχος είναι ξεκάθαρος, είναι οι δύο πρώτες θέσεις, το οποίο θα μας δώσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και φυσικά θα μας ορίσει και ως επικεφαλής στα προκριματικά των ομίλων για την πρόκριση στο Euro του 2028, που είναι και ο μεγάλος μας στόχος. Καλές εμφανίσεις αυτές, καλά τα αποτελέσματα κόντρα σε ευρωπαϊκά μεγαθύρια, όμως ο μεγάλος μας στόχος είναι το Euro του 2028 και το να δώσουμε το παρόν σε μια μεγάλη διοργάνωση μετά από 14 χρόνια και το Μουντιάλ της Βραζιλίας το 2014. Να θυμίσω πως οι επόμενοι δύο αγώνες της εθνικής μας ομάδας είναι στις 13 Νοεμβρίου Ολλανδία-Ελλάδα και 16 Νοεμβρίου παίζουμε Ελλάδα-Σερβία στο Παθεσσαλικό στάδιο. Οι Σέρβοι θα είναι αδιάφοροι την τελευταία αγωνιστική. Αν κερδίσουμε τους Σέρβους είναι πάρα πολλές οι πιθανότητες να είμαστε στις πρώτες δύο θέσεις και να πετύχουμε όλα αυτά τα οποία σας ανέφερα νωρίτερα. Βέβαια υπάρχει ένα ακόμη σενάριο το οποίο μπορεί να μας στείλει ακόμα και τρίτους αν χάσουμε από Ολλανδούς και κερδίσουμε τους Σέρβους. Ποιο είναι αυτό? Η Γερμανία να κερδίσει και τους δύο τις αγώνες, δηλαδή με Σερβία εκτός και Ολλανδία εντός, εμείς να ιτηθούμε από την Ολλανδία και να κερδίσουμε την Σερβία. Σε αυτό το σενάριο υπάρχει τριπλή ισοβαθμία, τριπλή ισοβαθμία με 11 βαθμούς και με το να μετράνε τα μεταξύ τους αποτελέσματα των ομάδων. Δηλαδή οι ομάδες και οι τρεις, και η Ελλάδα και η Ολλανδία και η Γερμανία, σε αυτό το σενάριο θα έχουν από 5 βαθμούς. Οπότε μετά θα πάμε στην διαφορά των τερμάτων. Τώρα το πήγαμε μακριά, παιχνίδι με παιχνίδι. Πάντως αν καταφέρουμε και πάρουμε αποτέλεσμα και από την Ολλανδία, μετά θα είναι στο χέρι μας ακόμα και η πρώτη θέση του ομίλου και φυσικά η πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League. Στα αγωνιστικά χθες πάλι είδαμε ένα παιχνίδι με 2 ημίχρονα, όπως ήταν και τα τρία τελευταία, γιατί και με την Ολλανδία το ίδιο έγινε, αλλά και με την Γερμανία στο Augsburg. Το ένα πρώτο ημίχρονο που μας έχουν κλείσει στα καρέ μας οι Γερμανοί, σφυρίζουν τα δοκάρια πραγματικά στο πρώτο ημίχρονο, με τον Τζολάκι βέβαια να είναι καταπληκτικός. Είναι από τους πιο φορμαρισμένους τερματοφύλακες που υπάρχουν στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Δηλαδή το βλέπεις και από την αυτοπεποίθηση την οποία βγάζει ο Τζολάκης. Όπου καταλαβαίνεις ότι πάρα πολύ δύσκολα θα δεχτεί γκολ. Κάνει ας πούμε μια επέμβαση στον πρώτο ημίχρονο που απλά θα μπορούσε να διώξει την μπάλα. Και όχι απλά διώχνει την μπάλα, αλλά σαν έλουρος πραγματικά μπλοκάρει κιόλας την μπάλα για να λύσει οποιαδήποτε πολιορκία. Όλη η αμυντική γραμμή της Ελλάδας πήγε καλά. Και ο Σάλιακας δεξιά και ο Τσιμίκας αριστερά. Και ο Μαυροπάνος εξαιρετικός για ένα ακόμη παιχνίδι. Ο Μαυροπάνος, αν το βάλουμε στο σύνολο, ίσως είναι και ο καλύτερος παίκτης μαζί με τον Τζολάκη αυτών των 4 αγώνων, αν το βάλουμε ξαναλέω σε σύνολο, έτσι. Μπορεί σε κάθε αγώνα κάποιος να ήταν καλύτερος από αυτόν, αλλά στο σύνολο ο Μαυροπάνος ήταν πραγματικά εξαιρετικός. Νομίζω συγκινητικός θα έλεγα, όχι απλά εξαιρετικός. Και μάλιστα ο Μαυροπάνος θα βγει και αλλαγή στα τελευταία 10 λεπτά για να μπει στη θέση του ο Ρέτσος, καθώς είχε ένα μικρό χτύπημα και δεν ήθελε να ρισκάρει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Σαν ανευρίασε κιόλας λίγο. Πάνω στην. Όλα καλά φυσικά. Αλλά πάνω στη στιγμή ο ποδοσφαιριστής θέλει να παίξει, ειδικά σε ένα μεγάλο παιχνίδι όπως το χθεσινό. Θέλει να βοηθήσει την ομάδα του. Πάντως τέλος καλό, όλα καλά και ο Ρέτσος ήταν μια χαρά στο διάστημα το οποίο αγωνίστηκε, καθώς ήταν στον πάγκο και έπαιξε μόλις τα τελευταία
15 λεπτά καθώς τη θέση του πήρε ο Κουλιεράκης, όπου και ο Κουλιεράκης ήταν καλός. Αυτός που ήταν επίσης πάρα πολύ καλός ήταν και ο Φώτης Ιωαννίδης, που μπορεί να μην έβαλε γκολ, μπορεί να μην έκανε assist, αλλά η προσφορά του αναγνωρίστηκε και από τον κόσμο που βρέθηκε στο γήπεδο της Τούμπας και χειροκροτήθηκε θερμά κατά τη διάρκεια της αλλαγής του στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Πραγματικά πάρα πολλές μάχες με τα δύο στόπερ της Γερμανίας, κατά κύριο λόγο με τον Τιαό. Άλλες κέρδισε, άλλες έχασε. Ένας άχαρος ρόλος αυτός του επιθετικού, όταν η ομάδα του παίζει αρκετά πίσω και προσπαθεί είτε να κρατήσει την μπάλα, είτε να κερδίσει κάποιο πλάγιο, είτε να κερδίσει κάποιο φάουλ, για να μπορέσει να ανεβάσει και τις γραμμές της ομάδας του, αλλά και φυσικά να προσπαθήσει να απειλήσει. Ένας πραγματικά πολύ δύσκολος και άγχαρος ρόλος. Από εκεί και πέρα, ξαναλέω, ήταν δύο εντελώς διαφορετικά ημίχρονα, όπως έγινε και στα προηγούμενα παιχνίδια. Αυτή τη φορά δεν σκοράραμε, το πρώτο παιχνίδι που δεν σκοράραμε στο Nations League, όμως καταφέραμε να κρατήσουμε το 0. Στο πρώτο ημίχρονο χρειαστήκαμε τον Τζολάκη, χρειαστήκαμε και λίγο την τύχη, καθώς ακυρώθηκε το goal του Μπούρκαρτ στο 33ο λεπτό για χέρι στην αρχή της φάσης, όπου προφανώς υπάρχει παράβαση. Και με τα πολλά πήγαμε με το 0-0 στο ημίχρονο και κακά τα ψέματα η Γερμανία άξιζε να προηγηθεί στο πρώτο ημίχρονο, καθώς ήταν πολύ καλύτερη από εμάς, όπου στο πρώτο μέρος είχαμε μόνο την τελική του Μασούρα στην αρχή της αναμέτρησης, στο δεύτερο λεπτό, με την πολύ καλή κεφαλιά του Γιώργου Μασούρα μετά από εξαιρετική σέντρα του Τσιμίκα. Αλλά από εκεί και πέρα δεν έχουμε ξανακάνει τίποτα, δεν έχουμε απειλήσει, ούτε καν έχουμε υποψία φάσης. Και η Γερμανία μας πιέζει συνεχώς. Στο δεύτερο ημίχρονο είναι μια εντελώς διαφορετική κατάσταση. Με τις αλλαγές που έκανε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος ήταν πολύ επιτυχημένες. Χθες ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα με τους παίκτες που έφερε από τον Πάγκο, με την αλλαγή του συστήματος σε 4-3-3 από 4-4-2 στο ημίχρονο, βάζοντας έναν επιπλέον παίκτη στον άξονα για να μπορέσουμε να έχουμε εκεί περισσότερα κορμιά, περισσότερο κόσμο και να κερδίσουμε και περισσότερες φορές την μπάλα. Ο Ανδρούτσος βοήθησε και επίσης μπήκε και ο Καρέτσα στη θέση του Κιζηρίδη. Με τον Καρέτσα μερικές φορές δεν ήταν απειλητικός, σίγουρα πιο απειλητικός από ό,τι ήμασταν από τους παίκτες που έπαιξαν στο πρώτο ημίχρονο. Όχι απαραίτητα για τον Κιζηρίδη. Ο Κιζηρίδης μια χαρά τα πήγε το παιδί στο πρώτο παιχνίδι που έπαιξε επίσημο ως βασικός με την εθνική ομάδα. Και μάλιστα με ταχύτητά του θα μπορούσε να έχει δημιουργήσει και άλλες καταστάσεις στην άμυνα της Γερμανίας. Ο Καρέτσας πάντως σε μια φάση στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου έβγαλε μια πολύ ωραία σέντρα τα δεξιά, με τον Τσιμίκα να ανεβαίνει, να κάνει την κούρσα, αλλά να βρίσκει κάπως άτσαλα την μπάλα καθώς δεν είχε ισορροπία. Μετά και οι αλλαγές που έκανε με τον, και η αλλαγή μάλλον που έκανε με τον Μουζακί, την αμπέρνηση θέση του Κορμπέλη, έδωσε μια φρεσκάδα στο κέντρο της εθνικής. Και έτσι καταφέραμε να κρατήσουμε αυτό το 0-0 κόντρα στους Γερμανούς και αναγκάζοντας τον Κλοπ να κάνει δηλώσεις όπως ότι δεν θα ήθελε να ξαναπαίξει άλλο παιχνίδι κόντρα στην Ελλάδα. Μάλιστα είχε χαρακτηρίσει αυτή τη γενιά της γαλανόλευκης ως χρυσή γενιά, και όταν τα λέει ένας άνθρωπος και ένας τόσο μεγάλος προπονητής όπως είναι ο Γιούργεν Κλοπ, όλα τα υπόλοιπα λόγια τα οποία μπορεί να λέμε εμείς νομίζω περισσεύουν.

Από εκεί και πέρα πλέον γυρίζουμε και στα δικά μας, καθώς το Σαββατοκύριακο έχουμε και πάλι Super League, έχουμε την επανέναρξη πρωταθλήματος με Derby Ιωνίων, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός την Κυριακή στο γήπεδο Γεώργιος Καρεσκάκης, και ένα Derby το οποίο δεν θα έλεγα ότι κρίνει πολλά γιατί είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα, αλλά είτε θα προσφέρει μεγάλη ηρεμία στη μία ομάδα, είτε θα τονώσει τον ενθουσιασμό ακόμη περισσότερο στην άλλη ομάδα. Φυσικά η πρώτη ομάδα που ανέφερε είναι ο γηπεδούχος Ολυμπιακός και η δεύτερη ομάδα ο Παναθηναϊκός. Γιατί αν ο Παναθηναϊκός καταφέρει να πάρει το διπλό το Σάββατο στο Γεώργιος Καρεσκάκης, θα ξεφύγει 8 βαθμούς από τον Ολυμπιακό, θα τον βάλει σε μια εσωστρέφεια και θα του βάλει μια ακόμη μεγαλύτερη πίεση από αυτήν που ήδη υπάρχει. Απ' την άλλη, ο Ολυμπιακός, αν καταφέρει να κερδίσει τον Παναθηναϊκό, θα επέλθει η ηρεμία. Και επίσης θα υπάρχει και αισιοδοξία στην συνέχεια για τον Ολυμπιακό και φυσικά θα μειώσει και την απόσταση από την κορυφή της βαθμολογίας. Σε μια περίπτωση ισοπαλίας νομίζω ότι κανένας από τους δύο δεν θα είναι χαμένος, αλλά δεν θα έχουν και αυτά τα ωφέλη τα οποία θα έχουν σε μια ενδεχόμενη νίκη. Από εκεί και πέρα, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι στη δεύτερη θέση αυτή τη στιγμή της βαθμολογίας, παίζει εντός έδρας με την Καλαμάτα. Η ΑΕΚ παίζει με τον Όφη, ένα δύσκολο παιχνίδι για την Ένωση. Παίζει με τον τέταρτο της βαθμολογίας, τον Όφη. 11 βαθμούς έχει η ΑΕΚ, να θυμίσω. 10 έχει ο Όφη. Και μιλάμε και για μια περίεργη, θα έλεγα, εβδομάδα, καθώς οι προπονητές πρέπει να διαχειριστούν την κόπωση την οποία θα έχουν οι ποδοσφαιριστές που ήταν διεθνείς με τις εθνικές τους ομάδες, ειδικά όταν μιλάμε για ποδοσφαιριστές όπου είναι αρκετοί, οι οποίοι έπαιξαν 4 παιχνίδια μέσα σε 11 ημέρες. Δηλαδή, πώς θα προπονηθούν αυτήν την εβδομάδα, σε τι ένταση και πώς θα μπορέσει να τους έχει φρέσκους για το Σαββατοκύριακο. Από εκεί και πέρα, να πούμε πως στον Παναθηναϊκό επέστρεψε ο Λιβάη Γκαρσία στην Ελλάδα, με τον Λιβάη Γκαρσία να μην προλαβαίνει. Από ό,τι φαίνουν τα πράγματα με την Κυριακή των αγώνων με τον Ολυμπιακό. Κανονικά να πούμε ότι προπονήθηκε σήμερα ο Βιθέντε Ταμπόρδα, ο οποίος θα είναι έτοιμος και στη διάθεση του Γιάκοπ Νίστρουπ για τον Ντέρμπι Ιωνίων της Κυριακής.

0: 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. 69-39-943-943 το Viber του σταθμού. Πάμε να ξεκινήσουμε με τις γραμμές σας και μετά θα πάμε και στα μηνύματά σας. Πάμε στο πρώτο φίλο για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, αδερφέ. Με 20 λεπτά δεν περιμένω. 20 λεπτά. Τα είπες όλα. Ωραία. Εντάξει. Είμαι ο Κώστας από την Καλλιθέα.
0: Ο Κώστας.
1: Ο Κώστας είμαι από την Καλλιθέα.
0: Γεια σου, Κώστα.
1: Έχω να σε ακούσω τρεις μήνες γιατί έλειπα, χθες γύρισα. Στη Φωκίδα δεν σε πιάνω. Δεν μπορώ να σε ακούσω.
0: Ναι.
1: Το σταθμό στη Φωκίδα δεν τον πιάναμε.
0: Έφυγα τέλος Ιουλίου
1: και γύρισα εχθές.
0: Ελπίζω να περάσατε καλά.
1: Να ακούσω θέλει. Καλά πέρασα. Ωραία. Έπρεπε δεν σε άκουγα. Ωραία περάσαμε και προβατήλα φάγαμε και τσιγκουράκια για πολλά.
0: Μια χαρά σας
1: βρήκα. Εσύ πώς πέρασες, καλά.
0: Όλα καλά κι εγώ. Εδώ είμαι.
1: Καλό φιλόπορο.
0: Να είσαι καλά, Κώστα. Καλό φθινόπωρο.
1: Εγώ σε ακούω κάθε μεσημέρι. Δεν ξέρω, δεν έχω παρακολουθήσει πολλά αθλητικά. Απλώς αγώνες έβλεπα, δεν ξέρω. Δεν τις έχω ακούσει καθόλου. Σήμερα σε άκουσα.
0: Οπότε καλή επιστροφή θα πω εγώ και.
1: Εύχομαι την ομάδα τον Ολυμπιακό να πάει καλά την Κυριακή. Γιατί πρέπει να πάει καλά, μας το χρωστάει. Και όλα καλά θέλει. Θα τα λέμε τώρα.
0: Θα τα δούμε την Κυριακή. Ντέρμπι Ιωνίου είναι αυτό, οπότε όλα είναι ανοιχτά.
1: Θα τα λέμε, εντάξει. Καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες. Ο καθένας ξεχωριστά όπως θέλει.
0: Εννοείται.
1: Εγώ λέω για την ομάδα από τον Ολυμπιακό. Και στο μπάσκετ θα πάω καλά και στο ποδόσφαιρο. Αυτά θέλει.
0: Να σε καλά, Κώστα. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και καλή επιστροφή εύχομαι. Να σε καλά.
1: Να σε καλά. Γεια
0: σας. Να σε καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Το Μάζο Βαϊσμά.
0: Γεια σας κύριε Διονύση, τι κάνετε.
2: Γεια σου Θεμάρα μου, έτσι. Τα ανάλυσες όλα μια χαρά. Και δεν έχω να πω τίποτα. Μπράβο σου Θέμη.
0: Να είστε καλά κύριε Διονύση, ευχαριστώ πολύ.
2: Πολύ ωραία. Η εθνική αυτό που έλεγα και εγώ πρέπει να παίζει και ας φέρνει ισοπαλία. Είναι μεγάλες ομάδες η Ολλανδία και η Γερμανία.
0: Εννοείται πως είναι μεγάλες ομάδες. Είναι άλλο επίπεδο κύριε Διονύση.
2: Ναι, ναι. Και μ' αρέσει που καταφέρανε και έχουν καταλάβει ότι είναι μεγάλες ομάδες και πρέπει να παίζουν, να βάζουν τα πόδια τους, το μυαλό τους και όλα και όλα. Και να είναι όλοι συνεργάσιμοι μεταξύ τους και με τον προπονητή. Ας ήταν ο προπονητής που λέγαμε ήταν, ξέρω εγώ, τι έκανε για αυτό. Είναι φοβερή ομάδα. Και θα πάει πολύ καλά. Πολύ καλά.
0: Ναι, και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μια χαρά τα πηγαίνει τώρα και ειδικά τώρα στο Nations League τα έχει πάει εξαιρετικά. Έτσι. Δεν μπορούμε να τα καταλογίσουμε κάτι.
2: Ναι,
0: 8
2: ναι,
0: βαθμούς
2: ναι,
0: πήρε σε 4 παιχνίδια κόντρα σε πολύ καλούς αντιπάλους.
2: Όσο για το ντέρμπι μεθαύριο είναι 50-50. Πρέπει και ο Ολυμπιακός να επανέλθει, να ανέβει, να κάνει, όχι να κερδίσει εμάς, αλλά να παίξει μπάλα, να δούμε και μπάλα μεταξύ τους. Καταλαβες.
0: Ναι.
2: Ναι, έτσι θα σου πω, εγώ δεν ήξερα ότι έχει τιμωρηθεί ο Μπίμα η τάξη.
0: Ναι, αυτή είναι άλλη κουβέντα τώρα κύριε Διονύση, δεν είναι για να την κάνουμε στην αέρα.
2: Άκου τον να δεις. Επειδή είσαι ο Βασίλης, ο Ιωνιακός μου φίλος και καλό παιδί.
0: Δεν είπα ποτέ ότι δεν είναι καλό παιδί ο Βασίλης.
2: Ναι, δεν λέω για να το στηρίξετε. Εντάξει, έχει κάτι εξάρσεις που εντάξει, στο πλατή κοινό δεν περνάνε. Αλλά είναι το θέμα. Πρέπει να το ρυθμίσετε, Θέμη, με το Χάρη και με τον Γιώργο εκεί από το Μενίδη.
0: Εντάξει, τέλος πάντων, κύριε Γιονίση, μην μπαίνουμε τώρα στη διαδικασία πάλι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν είναι αναγκασμένοι οι ακροάτες να ακούνε αυτό το πράγμα. Εντάξει.
2: Ναι, παιδάκι, δώσε χαιρετίσματα σε όλο το πάνω το δικό σου.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε Γιονίση.
2: Στο Θήμιο μου στην Κύπρο, σε όλους τους Κύπριους και στην Ελένη μου στο Επιτάλιο. Και στον Γερασίμου τον Άρχοντα. Να είστε καλά και ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να σε καλά, να σε καλά γεια κύριε Γιονίση, καλή συνέχεια γεια. Εύχομαι και χάρη που σας άκουσα.
2: Δεν ακούς, δεν σε πιάνω, δεν έχει σήμα το ράδιο, δεν έχει σήμα, σε ακούς στο τηλέφωνο, καταλαβες.
0: Ναι, θα το κοιτάξω, θα ενημερώσω. Στην Αμαλιάδα δεν είστε εσείς.
2: Ναι, στην Αμαλιάδα, ναι.
0: Θα ενημερώσω κύριε Γιονίση.
2: Είπα της Αντριάννα να το κανονίσετε γιατί σε ακούω από το τηλέφωνο. Δεν μπορώ να ακούω τώρα όλη την εκπομπή από το τηλέφωνο.
0: Ναι, κατανοώ. Θα ενημερώσω κύριε Γιονίση. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα. Πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή να διαβάσουμε μερικά μηνύματα. Την καλησπέρα μας στον Διαμαντή, ο οποίος λέει καλησπέρα φίλε Θέμη. Ο Γιάννης λέει καλησπέρα Θέμη και καλή εβδομάδα. Πολλά μπράβο στην εθνική ομάδα μας. Έμαθα ότι φανέλα του Ιωαννίδη μετά τον αγώνα έγινε κουκούλα αυτογεννήτου. Τι ποδοσφαιρικό ξύλο έφαγε, λέει ο Γιάννης. Πραγματικά, Γιάννη, πολύ ποδοσφαιρικό ξύλο. Δηλαδή, κάθε φορά που πήγαινε η μπάλα ή πήγαινε να πάει η μπάλα στα πόδια του Ιωαννίδη, υπήρχε και μάχη πραγματική με τους στόπερ της Γερμανίας. Και μιλάμε και για δυνατά κορμιά και για τους αντιπάλους. Αλλά και ο Ιωαννίδης τα πήγε εξαιρετικά, είτε δυσκολεύοντας και πιέζοντας τους Γερμανούς, είτε κρατώντας και πολλές φορές την μπάλα, κερδίζοντας μέτρα. Και κέρδιζε μέτρα η εθνική μας ομάδα. Πραγματικά, Γιάννη, όπως τα λες είναι. Ο Νίκος λέει: καλησπέρα, Θέμη. Πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα. Όταν είναι να αποδομήσουμε, είμαστε πρώτοι. Δεν πειράζει. Ο Ιβάν κάνει τη δουλειά του. Τα παιδιά δείχνουν να τον αγαπάνε. Εύχομαι, αν περάσουμε, να πάμε και στο Final Four, λέει ο Νίκος. Νίκο, συμφωνώ και μαζί σου. Μακάρι να περάσουμε και μετά να πάμε και στο Final Four. Αλλά βήμα-βήμα θα τα δούμε. Το να πάει η Ελλάδα στο Final Four θα είναι πολύ μεγάλη επιτυχία για το να δώσουμε το παρόν σε ένα Final Four Nations League. Μπορεί να μην είναι κάποια μεγάλη διοργάνωση, δεν είναι φυσικά Euro, δεν είναι ούτε καν Mundial, αλλά είναι και αυτό μια επιτυχία και σε βάζει και πάλι στους μεγάλους της Ευρώπης. Επίσης η εθνική μας ομάδα έτσι όπως είναι. Σχολεία μου τιμή ανάκουση εθνικού ύμνου τα κανάλια της Νόβα και το τελευταίο 15. Το πρώτο δεν καταλαβαίνω ότι γράφεις Γιάννη, διόρθωσε το αν είναι εύκολο να με βοηθήσεις. Λες σχολεία μου τιμή ανάκρουση του εθνικού ύμνου τα κανάλια της Νόβα και ότι το τελευταίο 15 λεπτό η εθνική έπαιζε με 8 παίκτες από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού. Ναι, για το 8 παίκτες από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού, ναι, είναι αλήθεια ότι έπαιζε με 8 παίκτες από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού. Και ο Ολυμπιακός όντως έχει βγάλει αρκετά παιδιά τα οποία παίζουν στην εθνική ομάδα, αλλά δεν θα πρέπει να μπαίνουν στην κουβέντα παιδιά. Τι πάνε να πει παίκτες του Ολυμπιακού και παίκτες του Παναθηναϊκού. Να αναδείξουμε την καλή δουλειά που κάνει ο Ολυμπιακός στις ακαδημίες, εννοείται. Ναι, 100% μαζί σου. Αλλά όχι ότι είναι ο Ολυμπιακός εθνική, ότι είναι ο Παναθηναϊκός, είναι οτιδήποτε έτσι. Αλλά αυτό που λες ισχύει, που μπήκε και ο Ρέτσος μέσα, μπήκε και ο Μουζακίτης ως αλλαγή, μπήκε και ο Κοστούλας στο τέλος της αλλαγής, είχε μπει και ο Ανδρούτσος. Οι 4-5 αλλαγές ήταν όντως παιδιά που ήταν στην Ακαδημία του Ολυμπιακού, ήταν μέσα και ο Τζολάκης, ήταν και ο Σάλιακας. Επίσης μιλάμε και για τον, ήταν και ο Τσιμίκας, ο οποίος ήταν στην Ακαδημία του Πανσεραϊκού και τον είχε πάρει μικρός Ολυμπιακός. Ναι, 8 παίκτες ήταν. Θέμη, ποιοι διεθνείς, 2 έχει ο Ολυμπιακός, 1 ο Παναθηναϊκός, κανέναν η ΑΕΚ, όλοι παίζουν στο εξωτερικό. Ποιος Κουρμπέλης, τον Αστέρα της συντήρησης γυναίκας είναι ο Γιωβάνοβιτς που άφησε εκτός το ΔΕΤΕΙ και προφύλαξε και το Ρέτσο, λέει ο Γιάννης. Γιάννη, 14 διεθνείς έχει ο Ολυμπιακός, 11 ή 12 έχει ο Παναθηναϊκός. Δεν υπάρχει μόνο η δική μας εθνική ομάδα, έπαιζαν και άλλες εθνικές ομάδες αυτές τις ημέρες. Οπότε και αυτές έπαιζαν 4 αγώνες μέσα σε 11 μέρες, έτσι δεν είναι μόνο η εθνική μας ομάδα. Λέει στα κανάλια της Νόβα δεν ακούσαμε τον εθνικό ύμνο, αυτό ήταν τεχνικό λάθος, σχολίασέ το, λέει ο Γιάννης. Ναι Γιάννη, ισχύει, πιθανότητα ισχύει βασικά, το πιστεύω από σένα, γιατί εγώ παρακολούθησα τον αγώνα τον Άλφα, να σου πω την αλήθεια. Οπότε δεν έχω να σχολιάσω και κάτι πάνω σε αυτά, άμα ήταν κάποιο τεχνικό λάθος από τους τεχνικούς. Στη δουλειά συμβαίνουν λάθη. Δεν νομίζω ότι κανένα θέλει να κάνει λάθη. Οπότε αυτό Γιάννη. Πάντως για τους διεθνείς και οι δύο ομάδες είχαν και έχουν πολλούς διεθνείς έτσι. Και επίσης έχουν και διεθνείς οι οποίοι πήγαν στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Ο Ολυμπιακός τον Μπουέρτα, ας πούμε, και τον Αρμάντο Γκονζάλες. Ο Παναθηναϊκός, ο Λιβάη Γκαρσία που τραυματίστηκε. Τον Μπελίστρε για παράδειγμα. Δεν παίζει μόνο.

0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Για πάμε λοιπόν να περάσουμε στον επόμενο φίλο για σήμερα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν μας ακούει ο φίλος που είναι στη γραμμή. Αν θέλει να ξανακαλέσει 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. 69-39-9-43-9-43 είναι το Viber του σταθμού. Χθες είχαμε και πρώτη αγωνιστική για την Basket League. Η μεγάλη έκπληξη έγινε προχθές με την νίκη της Καρδίτσας επί του Άρη του Βασίλη Σπανούλη. Ο Άρης ο οποίος παρουσιάστηκε κατώτερος των περιστάσεων και η Καρδίτσα τον νίκησε 74-68. Στα υπόλοιπα παιχνίδια ο ΠΑΟΚ πήρε μια πολύ δύσκολη νίκη κόντρα στην Μύκονο, μια νίκη στο τέλος 88-85 εκτός έδρας. Δεν δυσκολεύτηκε η ΑΕΚ με τον Μαρούσι, δεν δυσκολεύτηκε ο Κολοσσός Ρόδου με την Δόξα Λευκάδας. Ωραίο παιχνίδι είχαμε στο Προμηθέας Πατρών Περιστέρι, με το Περιστέρι να παίρνει στο τέλος το διπλό. Χθες έπαιζαν οι δύο μεγάλοι του ελληνικού μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός που κέρδισε πολύ άνετα τον Βίκο Ιωαννίνων 103-74, έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ματίας Λεσόρ και πολύ καλή εμφάνιση και από τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, αλλά και από τους Μίτογλου Γιαμπουσέλε και Ματζούκα, όπως και από τον Μωραΐτη φυσικά, ο οποίος μοίρασε χθες 10 assist, άγγιξε τον double-double και το έχασε για 2 πόντους, καθώς πέτυχε 8. 103-74 λοιπόν ο Παναθηναϊκός, με κατοστάρα κέρδισε τον Βίκο Ιωαννίνων, και ο Ολυμπιακός κέρδισε με χαμηλό σκορ, ειδικά για τα φετινά δεδομένα του Ολυμπιακού, 78-68 εκτός έδρας στον Ηρακλή. Οι φίλοι του Ηρακλή, οι οποίοι στο πρώτο δεκάλεπτο πραγματικά είχαν κάνει μια τρομερή ατμόσφαιρα και στην συνέχεια, αλλά ειδικά στο πρώτο δεκάλεπτο, όπου ο Ηρακλής είχε πάρει και προβάδισμα διψήφιο και έδινε και το ένασμα στην κερκίδα για να είναι ακόμα πιο θερμή. Πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα χθες σε αυτό το κομμάτι, γιατί υπήρχαν και άλλα κομμάτια τα οποία νομίζω δεν χρειάζεται να σχολιάσουμε, τα γνωρίζουμε όλοι και φυσικά δεν είναι αποδεκτά, αλλά σε αυτό το κομμάτι ήταν πάρα πολύ ωραία κερκίδα των φιλάθλων του Ηρακλή, και πραγματικά τέτοιες έδρες χρειάζονται στο πρωτάθλημα. Να θυμίσω ότι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός είχαν μπει με μείον 2, δηλαδή με μείον 1 νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις βαθμολογίας, καθώς με τις νίκες που έκαναν χθες έσβησαν αυτή την ποινή η οποία έχει επιβληθεί στους δύο συλλόγους από τους τελικούς του προηγούμενου πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός, να πούμε χθες ότι είχε σε πολύ καλή. Είχε σε καλή μέρα τον Μακιντάιρ, κατά κύριο λόγο στη δεύτερη περίοδο, όπου ο Μακιντάιρ πέτυχε, αν δεν κάνω λάθος, και τους 12 πόντους τους οποίους έβαλε, έχοντας μάλιστα 8 συνεχόμενους. Είχε 9 rebound, 6 assist. Στη συνέχεια ήταν αρκετά άστοχος, βέβαια, με εξαίρεση την δεύτερη περίοδο. Αυτός που μου άρεσε με τον Ολυμπιακό χθες ήταν ο Πλώτας, ο Νίκος Πλώτας, ο οποίος βοήθησε τον Ολυμπιακό και στην άμυνα, αλλά και επιθετικά δεν δίσταζε να πάρει την μπάλα στα χέρια του, και μάλιστα ήταν και εύστοχο σε ένα τρίποντο και σε ένα δίποντο. 7 πόντους έβαλε συνολικά ο Νίκος Πλώτας στο δεκάλεπτο το οποίο αγωνίστηκε, αλλά ήταν καλός και έδειξε ότι θέλει αυτή την ευκαιρία. Ας πούμε, μπαίνει μέσα και το πρώτο πράγμα στην πρώτη φάση βγάζει μια πολύ ωραία assist στον Νίκολα Μιλουτίνοφ στην πρώτη περίοδο, όταν ο Ολυμπιακός ήταν πίσω στο σκορ και φυσικά η πίεση εκείνη την ώρα ήταν μεγαλύτερη από ένα παιχνίδι το οποίο ο Ολυμπιακός, ας πούμε, θα μπορούσε να προηγούταν με 15-20 πόντους. Ο Νίκος Πλώτας, ο οποίος να θυμίσω ότι και πέρσι είχε αναδειχθεί ο καλύτερος νεαρός παίχτης της Basket League. Πάμε να περάσουμε τώρα στην επόμενη γραμμή για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. 2-10-2-20-59-43 και 2-10-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα.
1: Γεια σου, Θέμη.
0: Γεια σας και Αναστασία. Τι κάνετε?
1: Καλό μήνα. Τι κάνεις?
0: Όλα καλά. Εσύ πώς είστε?
1: Καλά είσαι. Εγώ είπα πάντα το πολεμάω. Λοιπόν, κάτσε να μην ξεχάσω στη σειρά που θέλω να πω. Για να δεις τι είναι. Εδώ στο μετρό της Πανόρμου έχει μόνο μία σκάλα με ασανσέρ. Ήτανε χαλασμένο. Ούτε απ' έξω πινακίδα ότι είναι χαλασμένο.
0: Ναι.
1: Πήγαινε ο κόσμος, ξαναπήγαινε, έφευγε. Λένε πάτε από το απέναντι μέρος. Το απέναντι μέρος είναι μόνο σκάλα. Επειδή εγώ την έχω πάθει από σκάλα, βλέπω σκάλα και πάω μακριά. Θέλω να πω ότι τα σχόλια που ακούω από πολλούς και ιδίως από τον Κατσούφη το βράδυ.
0: Το Φώτινε.
1: Το Φώτινε. Έχουν όλα δίκιο. Δεν ενδιαφέρεται κανένας. Ο κόσμος πήγαινε μεγάλης ηλικίας όπως εγώ και πήρα ταξί και έφυγα. Μπαίνω λοιπόν στο ταξί μέσα Και άκουγε αθλητικά ο κύριος. Δεν ξέρω τι αθλητικά ήταν. Και κάποια στιγμή κάτι είπε και του λέω αθλητικά ακούτε. Ναι, μου λέει και εσείς τι δουλειά έχετε με τα αθλητικά. Α, κάποια δουλειά άλλο μπορεί να έχω κι εγώ. Τέλος πάντων του λέω βάλτε λίγο πιο εκεί να ακούσετε ένα σταθμό. Του λέω το σταθμό το δικό σας. Αυτός λέγεται Ανέστης. Λοιπόν, μόλις το έβαλε, μου λέει δεν σας ρώτησα τι ομάδα είστε. Λέω γιατί είναι υποχρεωτικό να πω τι ομάδα είμαι. Ναι, εγώ είμαι πάντως λέει Παναθηναϊκός. Θέλω μακριά από μένα Παναγία μου, αλλά είχα ανάγκη ταξί, του είπα. Τέλος πάντων γέλασε ο άνθρωπος, είπε και πολλούς χαιρετισμούς και είπε ότι θα βάλω τώρα μέσα στο... το σταθμό να ακούσει, να ακούσω.
0: Να καλά, τα χαιρετίσματά μας εφόσον
1: ακούει. Αυτά είναι λίγο τα εκτός.
0: Και αν δεν ακούει φυσικά έτσι.
1: Ναι, τα εκτός. Έχω και κάτι να πω για αύριο, αλλά δεν θα το πω τώρα γιατί και εγώ καλά δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα γίνει μια γιορτή στον Ολυμπιακό αύριο, στον Πειραιά, στο θέατρο. Δεν ξέρω τι θα γίνει, εγώ είμαι καλεσμένη πάντως. Ό,τι γίνει θα σας το πω.
0: Βεβαίως.
1: Ναι,
0: να περάσει το όμορφα, έχουμε κύριε Αναστασία, ναι, για να είναι όλα καλά.
1: Απλά και μια που μιλάμε τώρα ναι. για την εθνική ομάδα,
0: ναι.
1: να πω την αλήθεια, ότι μου άρεσαν πάρα πολύ τα παιδιά. Τα νέα παιδιά που μπήκανε μέσα δεν είχαν λίγο. Οι παλιοί λίγο το παίζανε διαφορετικά, δεν μπορώ να.
0: Εντάξει, και οι παλιοί που παίξαν τώρα πάντως τα πήγαν εξαιρετικά, έχουν κάνει καλή μίξη.
1: Ναι, αλλά παλιότερα. Τα λέω παλιότερα. Τώρα
0: πριν μερικά χρόνια. Ναι,
1: μερικά χρόνια. Θυμάσαι τώρα τον ρωτήσανε ένα προπονητή, γιατί δεν τον πήρε τον Φορτούνη και λέει: δεν τον βάζει ο προπονητή του. Δεν μπορεί να είναι τσακωμένο ο προπονητή. Εσύ τον είδε. Και να μην πω και παλιότερα, γιατί δεν το δέχονται πολύ. Παλιά γινόταν επιλογή. Πριν 5, 6, 7 χρόνια, αν θυμάσαι.
0: Η κουβέντα μα. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Όχι, ούτε ο φίλος μας ακούει. Αντριάννα, έχουμε κάποιο θέμα? Όχι. Όλα καλά. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Παίρνει τηλέφωνο, βγαίνει στον αέρα και μιλάμε. Λοιπόν, ο Μιχάλης λέει καλησπέρα σας. Δεν ήταν τεχνικό πρόβλημα η έλλειψη ήχου στην ανάκριση των εθνικών ύμνων, αλλά προστασία στους ηλίθιους που γιούχαναν τον γερμανικό εθνικό ύμνο. Απλά έκλεισαν τον ήχο για να μην ακούγονται, λέει τα ζώα. Καλή σας συνέχεια, λέει ο Μιχάλης. Αν έγινε έτσι όπως θα λες τα πράγματα, και πολύ καλά έκαναν, Μιχάλη. Και εγώ στη θέση των τεχνικών θα έκλεινα τον ήχο, γιατί είναι ντροπή να γιουχάρουμε τον εθνικό ύμνο των άλλων χωρών. Έτσι. Πραγματικά ντροπή. Μέγιστη ντροπή. Και δεν νομίζω ότι αρμόζει σε εμάς ως Έλληνες. Και θέλω να ελπίζω.

τουλάχιστον ότι δεν αρμόζει σε εμάς ως Έλληνες. Και πολύ καλά κάνω πάντως, Μιχάλη, εφόσον είναι έτσι τα πράγματα. Αλλά νομίζω ότι ο Γιάννης νωρίτερα έλεγε για τον δικό μας εθνικό ύμνο, τον εθνικό ύμνο της Ελλάδας.

0: Είχαμε και μια τελευταία ενημέρωση για το γήπεδο στο Βοτανικό από τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, ο οποίος έγραψε στο Twitter πως ο Βοτανικός αλλάζει όψη. Προχωρούμε ταχύτητα το γήπεδο και η εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη. Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός, σχεδόν ολοκληρώθηκε η θεμελίωση για τις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη. Ένα σπουδαίο βήμα για άλλα τα τμήματα του συλλόγου, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Χάρης Ζούκας, ο οποίος μες στο βίντεο αναφέρει πως ποδοσφαιρικό γήπεδο, είμαστε στην τελευταία φάση κατασκευής των τεσσάρων πυλώνων για να τοποθετηθεί το στέγαστρο. Οι κερκίδες στην ανατολική και δυτική πλευρά έχουν ήδη τοποθετηθεί, ενώ προχωρούν οι εργασίες σε βορρά και νότο. Υποδομές και συνοδά έργα, οι λεωφόρες Προφήτη Δανιήλη, η υπόγεια σύραγγα, η πεζογέφυρα και οι χώροι στάθμευσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Ξέρω ότι η αγωνία είναι μεγάλη, αλλά τα αποτελέσματα φαίνονται πλέον στην πράξη. Προχωράμε, λέει ο Χάρης Δούκας, ο οποίος έχει ένα βίντεο στο Twitter, όπου φαίνονται και τα έργα στο γήπεδο του Βοτανικού. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Γεια σας, Γιώργη.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
1: Τώρα, συγχαρητήρια για την ομάδα. Μ' άρεσε. Αλλά, κάπου ξέρω εγώ, με αυτό δεν μπορεί να διορθώσει. Δεν μπορούμε να κρατήσουμε την μπάλα.
0: Δεν έχουμε τους παίκτες στα χαφ, κύριε Γιώργο, για να κρατήσουμε την μπάλα.
1: Δεν θέλω το γυαλό μας. Πέρυσι μου βλέπω πώς να πάρεις τώρα να πάω να παίξεις και με όχι μεγάλη σωμάτια και μικρότερο βεληνικού σωμάτια, δεν μπορείς. Βλέπεις ότι κάτι όσο και καλά να παίξουμε, κάτι λείπει, το κάτι της με άλλες ομάδες, καταλάβες.
0: Ναι, εντάξει, κύριε Γιώργο, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή τους παίκτες στα χαφ για να κρατήσουν την μπάλα. Δηλαδή, τα παιδιά που παίξαν εκεί πέρα κάνουν άλλες δουλειές. Επίσης, έλειψαν πολύ και ο Καρέτσας και ο Τζόλης, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, όπου δεν μπορούσαμε με τίποτα να κρατήσουμε μπάλα. Γιατί και στα προηγούμενα παιχνίδια που κρατάγαμε μπάλα, ουσιαστικά την κρατάγαμε στα πλάγια του, στο εξτρέμ. Είτε ο Καρέτσας είτε ο Τζόλης με κάποιες ενέργειες που έκαναν, είτε έπαιρναν φάουλ, είτε έκαναν κάποια ενέργεια και κρατάγαμε κάπως έτσι την μπάλα. Έλειψαν και αυτοί πολύ, είχαμε και απουσίες.
1: Τέλεια. Τώρα, μπορεί να μου εξηγήσει κάτι.
0: Ναι, αν μπορώ.
1: Τώρα εμείς είμαστε οριστικά τρίτοι.
0: Ναι, είμαστε εσύ. Τι έπεσε η γραμμή του κ. Γιώργου. Έπεσε η γραμμή του κ. Γιώργου. Για πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Είμαι εγώ, είμαι.
0: Ναι, εσύ είσαι.
2: Η γραμμή δεν πέφτει δικιά μου, έτσι.
0: Ελπίζω να μην πέσει.
2: Δεν πειράζει και να πέσει. Τι έγινε, τι κάνει.
0: Καλά, ρε Σάκη, εσύ πώς είσαι.
2: Καλά, να δω στον αγώνα. Η Αναστασία έχει πάρει ταξί.
0: Ναι, δεν πιστεύω να σου δει μέσα.
2: Όχι, εγώ δεν άτσι. Καταρχήν έτσι έπανε και λεφτά. Γιατί μια ωραία κυρία την ακούμε και στο ράδιο. Άλλο το άμα δεν συμφωνούμε σε αυτά που λέει. Μια κυρία η οποία και αυτή έχει τα δικά της. Θα πάει και στη γιορτή αύριο. Και στη γιορτή θα την πάω. Πεσάμε το τηλέφωνο να την πάω και θέλω και λεφτά. Μόνο που έχει στο Καραϊσκάκι. Πάνω από το Καραϊσκάκι θα πέρα.
0: Στον Πειραιά είπε, δεν νομίζω ότι είπε στο Καραϊσκάκι.
2: Α, στον Πειραιά δεν πάω. Δεν πάω στον Πειραιά. Τι έγινε με τον Τετέι, έμαθε τίποτα, λέει, δεν τον πήρε καθόλου.
0: Όχι, ήταν για λόγους τακτικής, δηλαδή η επιλογή προπονητή. Τώρα μου προκάλεσε μεγάλη απορία, να σου πω την αλήθεια. Εγώ πίστευα ότι θα ξεκινούσε κιόλας ο Τετέι, δηλαδή επειδή τον έχει ξαναβάλει και άλλες φορές αριστερά, ότι θα τον έβαζε βασικό. Και μου προκάλεσε μεγάλη έκπληξη και απορία. Γιατί έμεινε εκτός αποστολής, όχι ότι δεν ξεκίνησε η 11, αυτό είναι οκ.
2: Μη σου προκαλεί. Είναι άλλα τα φαινόμενα. Μπήκε μέσα δάκτυλο εθνική ξανά πάλι. Γι' αυτό μπήκε δάκτυλο. Έχω την άποψή μου, έτσι δάκτυλο μεγάλο. Από μεγάλη ΠΑΕ. Χρόνια το κάνουν αυτό.
0: Τι πράγμα. Χρόνια.
2: Έχω μια δικιά μου, αλλά όπως κατάλαβε.
0: Σάκη, μην παίρνουμε σε αυτή την κουβέντα, γιατί από χθες ακούμε διάφορες
2: βλακίες.
0: Ναι, ρε Σάκη, αλλά η γνώμη σου εσένα, ας πούμε, είναι ότι δεν έπαιξε το ΤΕΤΕΙ μετά από δάχτυλο ΠΑΕ, για ποιο λόγο.
2: Δεν ξέρω εγώ, πες μου σίγκα, γιατί θα βάλει μέσα το Μουζακίδη, ξέρω εγώ ποιο θα βάλει.
0: Μα δεν έπαιζε ο Μουζακίδης, ο Κιζηρίδης έπαιζε που παίζει στην Τουρκία, δεν έχει καμία σχέση με ελληνικό σύλλογο.
2: Το Κοστούλα δεν ξέρω ποιον έβαλε, ρε παιδί μου.
0: Όχι, το Κιζηρίδη έβαλε στη θέση του ΤΕΤΕΙ.
2: Το Κιζηρίδη, εντάξει, το Κιζηρίδη ανώτερος από το. Γιατί ο Βαγιανίδης, εντάξει, είναι δραματίας.
0: Ο Βαγιανίδης είναι δραματίας, έχει επιστρέψει στην Πορτογαλία στη Sporting. Είναι δραματίας μετά το πρώτο αγώνα, μετά το δεύτερο αγώνα.
2: Τέλος πάντων, εντάξει, έχω μια άποψη. Εγώ τα θετική, μπράβο, είναι, εγώ τη βλέπω χρόνια από δόσορο, είναι όλα δάκτυλα αυτά. Τέλος πάντων, λοιπόν, πιστεύω ότι το ΤΕΤΕΙ θα τον εφάει ο Γιωβάνης. Εδώ είμαστε.
0: Δεν νομίζω. Και ελπίζω πως όχι.
2: Ρε παιδί μου, έχω μια άποψη. Ναι. Θα τον εφάει. Και σου λέω είναι άλλα τα κόλπα. Τέλος πάντων, κοίταξε εθνική. Πιστεύω δεν έχουμε, όπως είπες, δεν έχουμε παίκτη να κρατήσει την μπάλα. Πήγα όλο το παιχνίδι, δεν το συζητάμε. Είναι και λίγο κουρασμένοι από ό,τι βλέπω, έτσι.
0: Εντάξει, λογικό είναι, γιατί οι άλλοι δεξαμενοί παίχτων της Γερμανίας που πήρε 44 παίχτες ο Κλοπ και άλλοι δικιά μας που ουσιαστικά έπαιξαν 15-16 παιδιά, έτσι.
2: Ναι, ισχύει αυτό, ισχύει. Αλλά εντάξει, πιστεύω να πάμε καλά. Τώρα η Τρίτη είναι θετικά τέλος, ε.
0: Ναι, Τρίτη οριστικά, γιατί έχουμε 8 βαθμούς, 2 αγώνες μένουν, 0 έχει Σερβία, οπότε...
2: Δεν μου λες, Θέμη, ο δεύτερος θα με το τρίτο, τι διαφορά θα έχει. Εννοώ, δηλαδή, στο θέμα κλήρωση.
0: Ναι, θα σου πω το αμέσως τώρα. Θα σου πω αμέσως τώρα. Αρχικά να πούμε ότι οι πρώτες τρεις θέσεις σου δίνουν, μπαίνεις ως επικεφαλής στα προκριματικά, αυτό το πήραμε. Η δεύτερη με την τρίτη θέση τώρα τη διαφορά έχει, ότι η δεύτερη θέση σε πάει και στα προημιτελικά του Nations League, όπου γίνονται μετά προημιτελικά, με τους δύο πρώτους από κάθε όμιλο, είναι τέσσερις όμιλοι, άρα 8 ομάδες. Προημιτελικά που είναι διπλοί αγώνες και μετά υπάρχει Final Four. Και υπάρχει και τρόπες στο τέλος. Δηλαδή το προηγούμενο το είχε πάρει η Πορτογαλία, ας πούμε.
2: Εμείς στη χειρότερη περίπτωση θα πάμε με 8 αγώνες.
0: Στη χειρότερη πάμε με 8 βαθμούς, βγαίνουμε τρίτη. Και μετά, όσον αφορά τους τρίτους, από τους τέσσερις ομίλους, οι δύο καλύτεροι τρίτοι μένουν στην κατηγορία. Οι δύο χειρότεροι τρίτοι παίζουν play-off για να μείνουν στην κορυφαία κατηγορία, καθώς παίζουν με τον δεύτερο της δεύτερης κατηγορίας. Αλλά εμείς δεν θα είμαστε στους δύο χειρότερους τρίτους. Δηλαδή, ακόμα και δύο έτης να κάνουμε, με 8 βαθμούς νομίζω ότι θα είμαστε στους καλύτερους τρίτους.
2: Μακάρι, μου λέει ο Μπαλίτσα, έτοιμο σα. Λοιπόν, να μην ξεχάσετε να βγουν και άλλοι.
0: Να είσαι καλά, Σάκη.
2: Που τα είπαμε,
0: καλή συνέχεια. Να πούμε ότι η Ζάκυνθος ισοφαρίζει τον Απόλλωνα Καλαμαριάς σε 1-1 στο 86ο λεπτό της αναμέτρησης. ΠΑΟΚ Β' Ελλάς Σύρου 0-0 στο ημίχρονο και Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου στο 45ο λεπτό. Τώρα μόλις μπήκαμε στις καθυστερήσεις, 0-1 προηγείται η Μαρκό από το 26ο λεπτό. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Έλα.
0: Χαίρετε.
3: Γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Τι γίνεται?
0: Καλά, εσείς, το όνομά σας?
3: Αναστάσης.
0: Έλα, Αναστάση, γιατί ακούγες έτσι?
3: Έλα.
0: Καλά σ' ακούω, απλά σ' ακούω λίγο αλλοιωμένη φωνή, δεν ξέρω τι έπαθες.
3: Εμπρός.
0: Αναστάση, με ακούς?
3: Τι άλλο γίνεται, ρε παιδί μου, να μην.
0: Αναστάση, εγώ σ' ακούω μια χαρά.
3: Ναι.
0: Έλα.
3: Εμπρός. Πίσω. Μπρος.
0: Τι?

0: Θέλω να θα κοιτάξουμε τι γίνεται με τις γραμμές, γιατί έχουμε ένα προβληματάκι σήμερα, ελπίζω να διορθωθεί. Έχουμε γραμμή, πάμε στην επόμενη, καλησπέρα.
1: Ακούγομαι.
0: Ακούγεστε.
1: Σταύρο με λένε, όχι Αναστάση.
0: Όχι, ήταν άλλος φίλος, νωρίτερα Αναστάσης, δεν μίλαγα μαζί σας.
1: Α, εν πάση περιπτώσει, λοιπόν.
0: Γεια σας, γεια σου Σταύρο πάντως, όπως και να έχει.
1: Γεια σου παλικάρι μου, πρώτα να δώσω συγχαρητήρια για τους γονείς σου που ανέθρεψαν ένα τέτοιο μηχάνημα.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Το εννοώ αυτό. Γιατί πήρα. Βγαίνουν μια ομάδα 10 ατόμων, 12 κάπου εκεί. Κάθε μέρα. Ας κάνουν καμιά άλλη δουλειά. Να πάνε να σκάψουν κανένα κήπο, να κάνουν κάτι άλλο, όχι κάθε μέρα. Ναι. Δεν μπορώ, δηλαδή τα αυτιά μου έχουν πονέσει.
0: Ναι. Ναι, εγώ δεν έχω θέμα να σου πω την αλήθεια, άμα κάποιος βγαίνει κάθε μέρα, το θέμα είναι να λέμε και από κάτι, έτσι, ουσιώδης, όχι ουσιώδες.
1: Μα δεν υπάρχει ουσιώδη, δεν υπάρχει. Ανακύκλωση και παίρνουμε για να παίρνουμε.
0: Ναι, η ανακύκλωση είναι κακό πράγμα. Αν υπάρχει κάτι ουσιώδες να πούμε, καλό είναι να παίρνουμε. Εγώ δεν έχω βάλει κάποιον περιορισμό. Για το άλλο μέρος θα παίρνω κάθε μέρα.
1: Πιστεύω να με καταλαβαίνω.
0: Καταλαβαίνω τι λέτε κύριε Σταύρο.
1: Δηλαδή, να παίρνουν και καινούργοι άνθρωποι που θέλουν να πάρουν.
0: Φυσικά, ανοιχτές είναι γραμμές για όλους κύριε Σταύρο, όπως και εσείς που δεν ξέρω αν τα έχουμε ξαναπεί. Είναι αν...
1: το παλικάρι μου, το ξέρω, το ασπάζουμε. Αλλά αυτοί οι 10, οι 12, οι 15 να κάνουν λιγάκι αγρανάπαυση. Αντιλαβώ.
0: Από μένα κάτι λαβού. Τώρα έχετε να σου πω.
1: Αυτό ήθελα να πω. Σ' αγαπώ πολύ, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά κύριε Σταύρο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας παλικάρι μου, γεια.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Έλα Θέμη.
0: Ναι κύριε Αναστασία. Ναι. Έχουμε τα προβληματάκια μας σήμερα, δεν πειράζει, θα τα φτιάξουμε όλα.
2: Και τον κύριο Γιώργο.
0: Και τον κύριο Γιώργο και ο Αναστάσης πήρε νωρίτερα, δεν μας ακούγε.
2: Θα κλείσω, απλά έλεγα και λίγο για την Εθνική.
0: Ναι.
2: Όχι επειδή παίζανε παιδιά του Ολυμπιακού. Ας παίζουν από όποια ομάδα είναι, αλλά να είναι δίκαιο. Αυτά τα παιδιά όλα αξίζουν για την Εθνική.
0: Εννοείται πως αξίζουν. Και το δίνουν και τα αποτελέσματα, κύριε Αναστασία.
2: Και τα αποτελέσματα, αλλά να δεις ο τρόπος που πηγαίνει ένας και πηγαίνουν μαζί. Δεν είναι κάποιος να χαζεύει ή κάτι να κάνει. Είναι μπράβο για αυτά τα παιδιά. Από όποια ομάδα είναι. Όταν το χαιρόμαστε εμείς οι μεγάλοι που έχουμε δει του κόσμου τα παιχνίδια και βλέπουμε κάποια παιδιά που είναι και μικρά πολύ, μερικά είναι και μικρά, 19, 20, δεν είναι...
0: Μην καλείτε για λίγα λεπτά και να κάνουμε μια επανεκκίνηση να διορθώσουμε το πρόβλημα, γιατί δεν έχει νόημα τώρα. Λοιπόν, οπότε πάμε να διαβάσουμε μερικά από τα μηνύματά σας. Και να αρχίσετε να καλείτε και πάλι σε ένα-δυο λεπτάκια μέχρι να γίνει η επανεκκίνηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Ρεντόντο 7 λέει: καλησπέρα Θέμη. Ευτυχώς δεν χάσαμε στα δύο μάτς και πάμε για ένα-δύο. Τώρα επιστροφή στα ελληνικά ματσάκια να δούμε πώς είναι οι ομάδες μετά τα μάτς των εθνικών ομάδων. Εγώ βλέπω κόπωση και χύσω ντέρμπι Ιωνίων, λέει ο Ρεντόντο 7. Ρεντόντο, το θέμα είναι και το πώς θα. Ποιοι παίκτες θα παίξουν, για να δούμε αν υπάρξει όντως κόπωση. Γιατί. Ας πούμε στον Ολυμπιακό ακούγαμε τις προηγούμενες μέρες ότι ο Μάριους, ο οποίος είχε μείνει στο Ρέντι και δεν ήταν με την εθνική του ομάδα, ότι έχει προβάδισμα για να ξεκινήσει την βασική ενδεκάδα. Αυτή η παίκτη είναι ξεκούραστη, έτσι, γιατί τρεις εβδομάδες συνολικά θα είναι μόνο προπονήσεις, χωρίς αγώνες και χωρίς επιπλέον κόπωση. Το θέμα είναι πώς θα το διαχειριστούν οι προπονητές, αλλά με βάση την τεχνολογία που υπάρχει στις μέρες μας, όπου κάνουν συνεχώς εργομετρικά τεστ οι ποδοσφαιριστές και τίποτα δεν αφήνεται στην τύχη, θα ξέρουν πάρα πολύ καλά οι προπονητές αλλά και οι συνεργάτες των προπονητών σε τι κατάσταση είναι ο καθένας και το πόσο μπορεί να παίξει και αν μπορέσει να αποδώσει στον βαθμό που το θέλουν. Ο Ιάκωβος λέει: μιλάνε όλοι, μιλάνε και εσείς μεταδώστε τους εθνικούς ύμνους. Λέει: βάλατε αυτά τα ξένα τραγούδια που τα βάζετε συνέχεια και μάλιστα δεν λέτε το λόγο. Ευτυχώς το είπε κατά λάθος ο κύριος Δήμος πριν καιρό. Συγκλονιστικό για την παρτίδα παιχτών από την Ακαδημία του Ολυμπιακού. Ας πούμε για τον Αλάνθα στο Ρέτσο. Λάθος και 2-2. Τον φάγανε γι' αυτό στη μάπα. Όπως και τον κόκκινα βαμμένο Κυρκώστα από την Θράκα της Σάμου. Λέει ο Ιάκωβος. Ιάκωβο, να τα πάρουμε ένα-ένα τα πράγματα. Άρχικα σε βλέπω αρκετά επιθετικό. Δεν πειράζει. Ας πάμε να εξηγήσουμε λίγο πώς έχουν τα πράγματα. Όσον αφορά το πρώτο κομμάτι, δεν το γνωρίζω αυτό που λες. Το τι γινόταν ακριβώς εκείνη την ώρα. Βέβαια, το θέμα είναι και το πώς περνάει ο ήχος σε ένα ραδιόφωνο, έτσι. Το δεύτερο κομμάτι για τα ξένα τραγούδια που λες είναι, έχει να κάνει με τα δικαιώματα. Δεν είναι όλα τόσο απλά όσο μπορεί να φαίνονται και στα λόγια. Οπότε, τόσο απλά. Και με ένα μέρο του, το έχω ξαναπεί, εγώ ελληνικά τραγούδια ακούω στη ζωή μου, στην καθημερινότητά μου, δεν ακούω ξένα. Οπότε αν είχα επιλογή, ελληνικά θα βάζα, ναι. Αλλά δεν έχει καμία σχέση αυτό με το αν είναι κάποιος παραπάνω ή λιγότερο Έλληνας. Τώρα, αν εσύ ενοχλήθηκες επειδή είπα ότι είναι ντροπή να γιουχάρουμε τον εθνικό ύμνο των αντιπάλων ομάδων, θέλω να δω ότι αν αύριο μεθαύριο πάμε σε μια έδρα όπως είχαμε πάει, ας πούμε, στη Βοσνία τα τελευταία χρόνια για γιουχάρουμε το δικό μας εθνικό ύμνο, το πόσο ωραία θα νιώσεις εσύ με αυτό. Δηλαδή, κάθε φορά πρέπει να μπαίνουμε και λίγο στη θέση των άλλων, έτσι. Το να γιουχάρεις εθνικό ύμνο άλλης χώρας είναι ντροπή. Πραγματικά ντροπή, με όλα τα γράμματα κεφαλαία και τίποτα περισσότερο. Από εκεί και πέρα για το Ρέτσο και το λάθος που λες και 2-2, προφανώς αναφέρεσαι στον γκολ του Ντούμφρις που ακυρώθηκε. Το θέμα είναι να μην στεκόμαστε, παιδιά, μόνο στα λάθη που τυχόν θα κάνουν οι ποδοσφαιριστές. Ο Ρέτσο στα τρία παιχνίδια που έπαιξε, και χθες λίγο που έπαιξε, τα πήγε εξαιρετικά. Και ναι, έκανε ένα λάθος εκεί με τον Ντούμφρις και ευτυχώς ήμασταν τυχεροί σαν εθνική ομάδα και γλιτώσαμε το 2-2 και την ισοφάρισε εκείνη την ώρα τον Ντούμφρις, όπου θα είχε και ώρα και μπορεί να γινόταν και χειρότερα τα πράγματα. Να γινόντουσαν και χειρότερα τα πράγματα. Ωραία. Αλλά έκανε 15 καλά, ο Ρέτσος έκανε και 2 κακά. Το θέμα είναι να λέμε και τη μία πλευρά, να λέμε και την άλλη. Ο Λευτέρης λέει: Σάκη, τον ξεκούρασε ο Ντετέι ο Γιωβάνοβιτς. Καλησπέρα, Θέμη, λέει ο Λευτέρης. Λευτέρη, επειδή για αυτή είναι η άλλη άποψη που ακούω.

0: ακούγεται. Εγώ δεν συμφωνώ με καμία από τις δύο απόψεις. Ούτε συνεχώς θα πρέπει να ψάχνουμε αν υπάρχουν δάχτυλοι και αν ξεκούρασε ή δεν έκανε και πάει λέγοντας. Δεν νομίζω ότι ξεκούρασε τον Τετέι ο Γιωβάνοβιτς. Δεν έχει καμία σχέση πλέον με τον Παναθηναϊκό Γιωβάνοβιτς, ο οποίος κοιτάει την εθνική του ομάδα, όπως και οι ποδοσφαιριστές που βρίσκονται εκεί, παραδείγματος χάρη ο Ανδρέας Τετέι, κοιτάει την εθνική ομάδα όταν βρίσκεται εκεί και δεν κοιτάνε τις ομάδες τους. Μπορεί μερικές φορές, καθώς υπάρχει συνεννόηση των ομάδων με τις εθνικές, όπως το είπε και ο ίδιος ο Γιωβάνοβιτς, να τους ζητάνε κάποια ιδιαίτερη μεταχείριση αν τα εργομετρικά τεστ δεν είναι καλά. Αλλά τώρα να πει, ας πούμε, ότι να ξεκουράσει τον Τετέι. Λευτέρη, ηρωνικά λέει το έγραψε ο Λευτέρης. Λευτέρη, οκ. Okay. Απλά με αφορμή αυτό που μου λες, γιατί πολλοί εστερνίζονται αυτή την άποψη, να πούμε ότι θεωρώ τουλάχιστον ότι δεν έχει βάση έτσι. Να είσαι καλά πάντως, Λευτέρη, και σε ευχαριστώ για την διευκρίνηση. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
1: Θοδωρή.
0: Γεια σου, Θοδωρή. Νομίζω τώρα ελπίζω να είμαστε καλά με τις γραμμές.
1: Είναι η τρίτη φορά, ναι, το είπα και στην κοπέλα.
0: Οπότε όλα καλά τώρα, για πάμε, ναι.
1: Κοίταξε, Θέμη. Για όλα, ναι. Ποτέ μιλές ποτέ.
0: Δηλαδή.
1: Ποτέ. Και για το θέμα του Τετέι. Όπως είπε, όπως πολύ καλά τοποθετήθηκε και συμφώνησα με το Σάκη,
0: ναι.
1: Ότι μπορεί να υπάρχει κάποιος δάχτυλος, αλλά μπορεί να υπάρχει κάποιος δάχτυλος να μην χρησιμοποιείται για να είναι ξεκούρασος ο παίκτης. Και αν πρόσεξε,
0: ναι.
1: Δεν τον πήρε ούτε στην αποστολή. Γιατί αν στην αποστολή είσαι 0-1 και χρειαστεί, θα χρειαστεί να παίξει, να μπει επιθετικό.
0: Δεν είναι απαραίτητο. Αυτό έχει και άλλους επιθετικούς.
1: Εντάξει, εγώ κάνω μια υπόθεση εργασία. Αν μπορούσα να το διαβεβαιώσω, θα σου λέγω ότι αυτό το πράγμα έχει γίνει. Αλλά θέλω να δω και στον αντίποδα με αυτά που λέει ο Σάκη. Γιατί ναι. Ο Σάκη είπε ότι θέλει να τον φάνει. Θέλει ο Γιωβάνοβιτς να τον πάει.
0: Παιδιά, ο κάθε προπονητής λέω... θέλει το καλύτερο για την ομάδα του. Τι να θέλει να
1: ξέρω,
0: φάει.
1: Το ξέρω και έτσι είναι. Αλλά θέλω να σου πω, το λέω αυτό σαν σενάριο για να πω του Σάκη ότι μπορεί να είναι και το αντίθετο από αυτό που ευτερνίζεται, καταλαβες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και άντε τώρα να κρατήσει το χάρι. Που θα βγει και θα έχει και όλο το δίκιο.
0: Το δίκαιο δεν ξέρω να το έχει, αλλά θα έχει βάση τουλάχιστον αυτό
1: που θα πάτημα πάντως θα έχει. Αυτό είναι σίγουρο.
0: Καλά, το θέμα είναι βέβαια ότι οι προπονητές δεν μπορεί να, να αποφασίζουν με βάση το πώς έχει πάτημα αύριο μεθαύριο.
1: Η εθνική, ειδικά αυτά τα παιχνίδια, αποδείχτηκε όπως και επενεύει η Ντόρμου για τον Καρέθα, έτσι.
0: Όχι, ο Γιωβάνος το διέψησε αυτό.
1: Από όλα τα ραδιόφωνα το λέει.
0: Δεν έχει σημασία. Τι λένε τα ραδιόφωνα δεν έχει σημασία. Σημασία έχει το τι λέει ο προπονητής, ο οποίος ο ίδιος το διέψευσε και είπε ότι δεν υπήρχε καμία κανένα αίτημα της Ντόρμουντ για ειδική μεταχείριση του Καρέτσα.
1: Κοίταξε. Μπορώ να συμφωνήσω, μπορώ και να διαφωνήσω.
0: Καλά, ο Γιωβάνος το λέει, το λέω.
1: Γιατί άμα δεις και λίγο το παρασκήνιο με τον Ζεσούς και με την Ομοσπονδία της Πορτογαλίας. Ενώ είχαν συμφωνήσει τι να βγει να πει και όταν βγήκε η συνέντευξη τον κρέμασε κανονικά στα μανταλάκια του Ολλανδών και είπε ότι εγώ είμαι προπονητής και εγώ αποφασίσω.
0: Εντάξει, αυτό είχαν... δεν έχει καμία σχέση τώρα με το ένα
1: τέτοιο. Θέλω να σου πω ότι αυτά γίνονται και πάντα θα γίνονται πίσω από τις κλειστές πόρτες ή ακριβώς συμβαίνει, κανένας δεν μπορεί να το ξέρει.
0: Ναι,
1: αυτό
0: είναι
1: εγώ, η άποψή μου είναι αυτή.
0: Εννοείται, δεν διαφωνώ καθόλου. Απλά θέλω να πω
1: και
0: ότι.
1: Αυτή
0: μου το λέει ο Γιωβάνοβιτς, θα μπορούσε κάλλιστα να το πει και ο ίδιος ότι ναι, μας ζητήθηκε μια ειδική μεταχείριση γιατί τα εργομετρικά του δεν είναι καλά που λέει ο λόγος, είχε αυτό το πρόβλημα υγείας και γι' αυτό τον προφύλαξε. Ενώ τώρα σου λέει ο Γιωβάνοβιτς ότι εγώ δεν.
1: Να ρωτήσω κάτι άλλο, θέμη μου. Ο Ρώτα είναι έτοιμος για την Κυριακή.
0: Είναι έτοιμος, έχει μπει στις προπονήσεις, ναι.
1: Α, εντάξει, ωραία. Λοιπόν, πέρα από όλα. Η εθνική φίλε, σε αυτά ειδικά τα παιχνίδια είναι για να δεικνύει, να ανεβάζουν και το κασέ οι ποδοσφαιριστές, είναι για να μπαίνουν και κάποιοι καινούργοι μέσα και να αναδεικνύονται όπως πολύ καλή θετική αυτή είχε ο Σάλιακας, πάρα πολύ καλός.
0: Ναι, πάρα πολύ καλός ο Σάλιακας.
1: Σε αυτό που πήρε το χρόνο, που πήρε το παιδί, έδειξε ότι υπάρχει στην εθνική. Εντάξει, καλό είναι μόνο να ανανεώνεται και λίγο. Αυτά τα παιχνίδια σου δίνουν και την ευκαιρία. Ο Ρόκλερ η Γερμανία έχει 43-45 παίχτες πόσους είχε.
0: 44. Ναι, 44 παίχτες είχε πάρα πολλούς.
1: Βέβαια,
0: εμείς δεν έχουμε αυτή τη δεξαμενή παίχτων. Δεν μπορούμε να καλέσουμε 44 παίχτες. Και από άποψη υποδομών και από άποψη πληθυσμού, έτσι.
1: Εκεί που υποφέρουμε πραγματικά είναι στο να κρατήσουμε λίγο την μπάλα. Ναι. Και δεν νομίζω, δηλαδή θέλει να πάει ξανά το μυαλό, ρε φίλε. Ότι μπορεί κάποιος να το κάνει αυτό το πράγμα.
0: Αυτή τη στιγμή δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος που να κάνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή ακόμα και τα παιδιά τα οποία δεν κλήθηκαν, όπως ας πούμε ο Κοντούρης, ο Μπουχαλάκης θα μπορούσε να κρατήσει λίγο την μπάλα, αλλά δεν ήταν για αυτό στις κλίσεις.
1: Δεν είναι ο Μπουχαλάκης, δεν είναι ο παίκτης που έχει την ταχύτητα.
0: Όχι, και... θα μοιράσει την μπάλα ο Μπουχαλάκης, δεν την κρατήσει τα πόδια.
1: Εντάξει,
0: απλά. Το θέμα είναι ότι δεν είχαμε ούτε καλές μεταβιβάσεις. Ή ο Κουτσουπιάς, ας πούμε, που παίζει πλέον στην Άντερλεχτ, δεν είναι ο παίκτης που θα κρατήσει την μπάλα. Μιλάω για τα παιδιά τα οποία δεν κλείθηκαν.
1: Χρειάζεται ένα παίκτης, στήλερε, φίλε, να σου πω εγώ έτσι με το μυαλό μου τώρα. Όπως ήταν, όπως είναι ο Πινέδα στην ΑΕΚ, όπως ήταν ο Τσόρι, ο Ντομίγκε σε εμά. Ένα τέτοιο παίκτη.
0: Όσον αφορά τον Τσόρι Ντομίγκε που αναφέρει, επειδή είναι δεκάρι, που είναι οχτάρι, η εθνική έχει τον Κωνσταντέλια, ο οποίος αύριο μεθαύριο, εφόσον γίνει καλά, ελπίζω να επιστρέψει στην εθνική και σίγουρα θα βοηθήσει αυτό το κομμάτι.
1: Εντάξει, μου καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Θοδωρή, καλή συνέχεια σου εύχομαι. Πάμε διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο ειδήσεων με τον Πάνο Πουρναρά και επιστρέφουμε σε λιγάκι.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
4: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν.
4: Και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπακ. Η ηλιακή θερμοσύπονη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κύμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
7: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
8: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Στην Κρήτη βρίσκεται κυβερνητικό κλιμάκιο για τις ζημιές από την σφοδρή κακοκαιρία. Πρώτος σταθμός του κυβερνητικού κλιμακίου, τα γραφεία της περιφέρειας Κρήτης, όπου στο επίκεντρο βρέθηκαν η καταγραφή των ζημιών και ο συντονισμός των ενεργειών για την αποκατάσταση των υποδομών και την στήριξη των πληγέντων. Συνάντηση με τον πρόεδρο της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα στο Μέγαρο Μαξίμου είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Καλούμαστε να επιβεβαιώσουμε στην πράξη ότι η προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των μελών της Ευρωπαϊκής Οικογένειας και της Ατλαντικής Συμμαχίας, ιδίως αυτών της πρώτης γραμμής, όπως η Λιθουανία και η Ελλάδα, είναι μια υπόθεση κοινή, τόνισε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Κατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2020.

0: Βουλευτή Ευάγγελου Αποστολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε ο πρόεδρος του κινήματος Νίκος Ανδρουλάκης κατά την διάρκεια της συνάντησής τους τον Ναύαρχο εν αποστρατεία που στην μακρά του πορεία σε ενόπλες δυνάμεις διακρίθηκε για το ήθος του, την υφαλιότητά του και την αποφασιστικότητά του, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Ανδρουλάκης. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 35χρονος, ο οποίος κατηγορείται πως δάγκωσε και έκοψε το αυτί της 54χρονης οδηγού ταξί την διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, ζήτησε ο συνήγορος του κατηγορούμενου. Προώρες εκλογές στην Ισπανία στις 29 Νοεμβρίου ανακοίνωσε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεφ. Στον καιρό, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στο νότιο Αιγαίο, μέτρη και τοπικά ισχυρή βορειάνεμη στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 26 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Για πάμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Είμαστε εντάξει με τις γραμμές τώρα, οπότε μπορείτε να καλέσετε κανονικά. Ελπίζω να μην έχουμε πάλι αυτά τα μικρά θεματάκια τα οποία είχαμε. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σου, Χάρη.
1: Λοιπόν, Θέμη, εσύ πες ας πούμε ότι οι Γερμανοί είναι ψεύτες που είπανε να μην βάλει τον Καρέτσα και βγάλε τον προστοπάρχη, βγάλε τον κανονικό.
0: Αχ, εσύ πες το αντίθετο.
1: Ότι είπε η αλήθεια. Άσο να αιωρείτε, μην παίρνεις θέση, πες δεν ξέρω.
0: Εγώ σου λέω ποια ήταν η επίσημη ενημέρωση από τον προπονητή της Εθνικής Ομάδας.
1: Την επίσημη, τώρα ρώτα τον πάρμα μου τον ψεύτη, λοιπόν. Πάμε παρακάτω.
0: Άρα εσύ λες ψεύτη τον Γιωβάνοβιτς.
1: Εννοείται. Τι θα πω.
0: Okay.
1: Τι θα πω. Δηλαδή τι μου έχει δείξει εδώ. Εν πάση περιπτώσει το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι πες μου ότι είναι και τυχαίο που δεν έπαιξε ο Τετές. Έτσι και δεν τον έβαλε για να μην τα πω.
0: Ρε Χάρη, αφού αν έπαιξε θα έλεγες γιατί έπαιξε. Τώρα που δεν έπαιξε λες γιατί δεν έπαιξε.
1: Εγώ θα έλεγα τώρα θα έλεγα γιατί δεν έπαιξε. Ρε Θέμη.
0: Τι θα λες.
1: Για Αμερικανάκι με περνάς.
0: Τις προηγούμενες μέρες τι λέγαμε, Χάρη, πλάκα μου κάνεις.
1: Τον έβαλε για να αποφύγει και μήπως κάνει κανένα τραυματισμό. Έχουμε τον ντέρμπι,
0: Θέμη.
1: Λοιπόν, ο Δέσι Άγιακας, ο οποίος στον Ολυμπιακό τρεις αγώνες που έχει παίξει, γίνεται στέχη αλλαγή.

0: τερμάτισε. Τώρα παρακάλα για να έχουμε και, και παράταση. Μπορούσε να βάλει τον Πάτρα μέσα. Γιατί δεν τον έβαλε. Και έβαλε τον Σάλιακα. Το παιδί σε κάθε αγώνα του Ολυμπιακού γίνει αλλαγή. Του λέει άσε μην το τερματίσουμε και πάλι καλά που δεν έπαιξε και ο Ρέτσος, έτσι. Αν και εντάξει έπαιξε στο τέλος δεν πιάνεται 5 λεπτά. Λοιπόν, πρώτον αυτό. Δεύτερο, εγώ αν ήμουν Δουβίκας και Κοστούλας θα έλεγα αυτό που έκανε ο Κωνσταντέλιας, έτσι. Στα επόμενα παιχνίδια αποφασιζόμουν τι ανοιχτά ή πως το λέει έχω, δεν θέλω να έρθω στην Εθνική. Έτσι μέχρι να υπάρχει κάποια λύση εν πάση περιπτώσει μελλοντικά. Έτσι. Λοιπόν, τώρα βάζει τον Κοστούλα 3 λεπτά εχθές και αμέσως παίρνει κάρτα από τον παίκτη τον οποίο τον είχε ο, πως το λένε, παρεμπιπτόντως ο Ραπευτοφώτης που το λέω καμιά φορά, πόσες φορές έπεσε χθες.
1: Πόσες μάχες έδωσε.
0: Λέτε έπεσε ξύλο, τι ξύλο, μπάλα πες μου, δεν πες με ξύλο.
1: Ποδοσφαιρικό λοιπόν, ξύλο, χάρη.
0: Εσύ δεν έπαιξε καμιά μπάλα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει.
1: Εσύ δηλαδή είδες ότι δεν έπαιξε μπάλα χθες.
0: Ξύλο είδα να πέσει.
1: Ο καθένας ό,τι βλέπει, ρε χάρη.
0: Για αυτό ήταν μεγάλο. Εντάξει. Εγώ είδα, μου βάλε το Κοστούλα 3 λεπτά και αμέσως σε αυτόν που έπαιζε ξύλο το σύνολο του πήρε την κάρτα αμέσως. Και δεν ξέρω αν θα είχε βάλει και καλά κόλλη το παιδί. Το ένα είναι αυτό, κοίτα να της έχω ξαναπεί ότι στις ομάδες στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό, οι πρόεδροι κάνουν ό,τι θέλουν. Δηλαδή ο Μαρινάκης εμπροχθές, κόντρα προχθές, τον πρόεδρο ένας μήνα. Κόντρα στο η θέληση πολλών μεταξύ των οποίων και εμένα έδιωξε το Μεντιλίμπαρ, έτσι. Αλλά εγώ είπα, κοίτα να δεις, καλά έκανε αυτός πληρώνει, είτε τον αποδέχουμε, τον αποδέχουμε, αυτός έπρεπε να κάνει ό,τι θέλει. Το ίδιο γίνεται και στους και σε άλλες ομάδες. Στην Εθνική όμως, φίλε, δεν υπάρχει πρόεδρος εκεί. Αυτός που στην Εθνική, ο καθένας παίζει εκεί, πρέπει να είναι και τίμιος σαν τη γυναίκα του Κέσσαρα. Και να φαίνεται και να είναι. Ο συγκεκριμένος που κάνει τον προπονητή, όταν πήρε τον Βασιλαρά, για πώς το λένε, τον ναι. οποίο έχει καθυβρίσει τον Ολυμπιακό, λοιπόν, έκανε την έφυγαν τσιφλίκτους
1: τεχνικούς. Ναι, η ΕΠΟ τον πήρε τον Βασιλαρά, όχι ο Γιωβάνοβιτς.
0: Η ΕΠΟ, ναι, ποιος τον πρότεινε, εσύ τον πρότεινε στο Βασιλαρά.
1: Ξέρω ποιος τον πρότεινε, αλλά η ΕΠΟ τον πήρε. Αύριο, άμα φύγει ο Γιωβάνοβιτς, ο Βασιλαράς θα παραμείνει εκεί που είναι.
0: Ποιος μπορεί να τον πρότεινε. Έλα, πες κανένα όνομα για να εκτεθείς.
1: Σου λέω, δεν ξέρω ποιος τον πρότεινε. Άμα ξέρεις εσύ, πες το μας, να βγάλεις και ρεπορτάζ, ρε χάρη.
0: Ρε συστάμι, θα πες τον Κολογιθιά.
1: Και Κολογιθιά, ναι, ωραία και.
0: Δεν τον είχε γραφείο τύπου. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει και όλα αυτά που γίνονται, έτσι, λοιπόν, και θες εσύ τώρα εγώ να τον πιστέψω τον άνθρωπο, δεν τον πιστεύω. Όσον αφορά, για να είσαι τώρα το τι γίνεται στις εθνικές, βέβαια έχει ευθύνη ο Ολυμπιακός, έτσι. Λοιπόν, λένε για τον Ταουσιάνη, το άκουσα προφέρετε από τον Νικολακόπουλο, στη Βήτα, στην Ελπίδα, ποια είναι αυτή. Την είδα, την παραφήμποτε έπαιξε, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Και βλέπω που βάζει αλλαγή τον Αποστολάκη. Αυτό το καθαρό αιμο τώρα, το οποίο δεν ξέρω αν έτυχε να το δει στο παιχνίδι, τον οποίο τον ήξερα εγώ, τώρα που τον πήρε κάνω μεταγραφή, δεν έβλεπα, όχι, δεν έβλεπα. Αλλά όσο τον βλέπω, λέω τι παιχνιδάς είναι αυτός. Και τι γίνεται τώρα, και μου τον έχει αυτόν αναπληρωματικό, έχει ένα γκούμα, δεν το ξέρω το παλικάρι.
1: Στο Λεβαδιακό παίζει, ναι.
0: Από το Λεβαδιακό, που δεν παίζει όμως το Λεβαδιακό, τον έχει βασικό, και επειδή ο κύριος Ταουσιάνης ήταν ο προπονητής πριν στο Λεβαδιακό. Τι κάνει νιάου στα κεραμίδια, Θέμη, δηλαδή το πώς
1: φορέ... Αυτό που κάνει νιάου στα κεραμίδια είναι ότι η εθνική ομάδα των Ελπίδων έχει 8 νίκες σε 9 παιχνίδια, χάρη.
0: Το πώς φορεύεται αυτές οι εθνικές, το πώς φορεύεται, πώς φορεύεται το ελληνικό ποδόσφαιρο και έλα μίλα μου για τη λευτεριά μετά.
1: Εγώ λέω μακάρι να συνεχίσουμε να πορευόμαστε έτσι.
0: Με πες με εσύ για το ήθος του κυρίου προπονητή. Αυτά και καλή συνέχεια.
1: Γεια σου χάρη, να είσαι καλά. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Γεια σας κύριε Γιώργο.
2: Παιδιά, εύκολα είναι να ανέβει στα Ιμαλάια όρη παρά να πιάσει γραμμή σήμερα. Μετά βγαίνουν τα όλα.
1: Ανέβη και ο βαθμός δυσκολίας σήμερα κύριε Γιώργο.
2: Ανέβη, American Bar τώρα, είμαστε στην Εμπάδα ή στην Κολοράντο με αυτή τη μουσική τώρα λέει ακορντεόν τώρα και βάλτε και jazz bar. Αμερικάνικα όλα,
1: αν έχετε κάτι να προτείνετε κύριε Γιώργο, καλό δεχούμενο.
2: Τι να προτείνω, εσείς τα ξέρετε καλύτερα τώρα από μένα. Εγώ δεν είμαι παραγωγός, θα είμαι παραγωγός, θα ακούγεις κάθε μέρα καταζήτη.
1: Δεν γίνεται να ακούσετε, λόγω δικαιωμάτων δεν γίνεται να ακούσετε.
2: Τώρα τι να κάνουμε τώρα, να τον διώξουμε τον Το Γιωβάνοβιτς γιατί δεν βάζει το Κοστούλα από την αρχή. Ας χάρη, δεν μας άρεσε καλά μου φαίνεται. Δεν μας άρεσε καθόλου καλά σήμερα. Αν και βγήκα μετά από σένα κατευθείαν, ή εσύ θα βγαίνεις πρώτος ή εγώ θα βγαίνω δεύτερος, είπαμε τα ίδια και τα ίδια πάλι. Λοιπόν, για το παιχνίδι, τώρα να σου πω κάτι. Τώρα έκανε μια μαγιά εκεί ο τέτοιος, εδώ που τα λέμε τώρα με το παιχνίδι εκεί, με τον Μεντέρ. Τώρα τι πήγε τώρα να κάνει, άσε Ιωαννίδη, τώρα ξέχασε τα παλιά που ήξερες τώρα στον Παναθηναϊκό. Εντάξει, χρήσιμο. Καλός, βελτιωμένος πολύ. Τώρα πας και βάζεις το πρόσωπό σου τέτα τέτ με τον άλλον, ας πούμε, κεφάλι με κεφάλι.
1: Εντάξει, έγινε ένας μικρό τσαμπουκάς, κύριε Γιώργο. Okay, τελείως.
2: Εκεί τσαμπουκάς, τσαμπουκάδες, τώρα μια τσαμπουκά, την άλλη πέφτει κάτω. Εντάξει, άστο τώρα. Κοίταξε να στρώσεις τώρα, δεν ξέρω, κάτι άλλαξε στη ζωή του. Φαίνεται και είναι πολύ καλός τώρα. Ο Ιωάννης, έτσι τον είδα εγώ, δεν ξέρω.
1: Τι άλλαξε, ο Γιώργο μετακόμισε στην Πορτογαλία.
2: Θεμή, άσε τώρα μαζί μου μιλάς τώρα. Αφού τα πιάνεις στον αέρα τώρα, τα βλάτα είσαι
1: δεν ξέρω τώρα τι κάνει ο καθένας στην προσωπική του ζωή και δεν με αφορά κιόλας, κύριε Γιώργο. Εμείς πούμε ότι γίνεται μέσα στο γήπεδο.
2: Εγώ λέω ότι βλέπω. Εγώ αυτό που βλέπω. Τώρα, αυτή μπορεί να βελτιωθεί. Εγώ είμαι μέσα στα όρια του. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή αυτή η ομάδα να είσαι σίγουρος. Την μια γίνεται το ένα. Την άλλη παίζουμε ωραία, βγάζουμε γκολ. Την άλλη. Αυτή τώρα. Κάτι κυνηγεί δεκάτσες είναι. Γυπαέ, τους κυνηγάραν. Ποια Γερμανία μωρέ τώρα, εγώ είμαι γραφικός τώρα, έβλεπα, με Γκραμπόφσκι, με Μπράιντερ, με Μίλλερ, με, έχει καμιά σχέση τώρα τα γατάκια τώρα εκεί, ωραία, κάνανε φάσεις, ναι, ξέρουν πάρα ωραία και τα λέω, γκολ βγάζουνε, όχι, σούτερνε στον αέρα, πάρ' την κάτω την πεκάτσα, δηλαδή, τι είναι τώρα, αυτή, απορώσουμε πως είναι γερμανικά τι, κάθε άλλο παρά Γερμανία είναι αυτή τώρα τι, όχι ότι μειώνω ότι είναι κάθε άλλο είναι φοβερή την μπάλα παίζουν οι σκοφτές πάσες το 1-2 το κέντρο δεν μπορεί να αλλά από εκεί και πέρα όταν φτάνει εκεί για να κάνουν τα σούτ τα σούτ αυτά είναι δηλαδή για εθνική Γερμανία σου
1: Έκανε και καλά σούτ. Δεν έχει την ποιότητα που είχε παλιά η Γερμανία, αλλά παραμένει μια πάρα πολύ καλή ομάδα.
2: Εσύ δεν τα έχεις δει αυτά. Εσύ δεν έβλεπες τώρα η Γερμανία. Δεν υπήρχαν τώρα οι Γερμανοί. Είναι Γερμανοί, Γερμανοί, ας πούμε.
1: Έχει και το 14 Μουντιάλ πήρα, κύριε Γερμανία. Είχανε και καλή ομάδα πρόσφατα.
2: Μα θέλω να σου πω ότι εμείς έχουμε κάνει μεγάλη πρόοδο, γιατί αυτοί όλοι είναι παιχταράδες. Αλλά το θέμα μου είναι ότι δεν μπορείς να κρατήσεις την μπάλα άμα δεν κρατήσεις την μια ούτε 10 δεύτερα. Κράτησε την, δεν μπορείς. Και όταν την κρατάει δεν ξέρει τι να κάνει μετά. Βλέπεις μαρκαρισμένοι όλοι. Ένας άλλος θα βγάλουμε γκολ. Γιατί ξέρουμε και τα έχουν οι δικοί μας και τα λοιπά. Αλλά είναι το κάνει δύσκολα. Δεν ξέρω, πολύ δύσκολα. Λοιπόν. Νίκολης, σε περιμένω εγώ τώρα, άντε.
1: Στη γωνία.
2: Ναι, καλά, ποια γωνία. Ούτε γωνία. Στο οδόσωμα είμαι και περιμένω, στην εθνική οδό. Τον περιμένω, δεν υπάρχουν γωνίες. Άντε και θα μιλήσουμε μαζί πάλι. Να και θα μου λες μετά τα δικά σου πάλι, βγαίνει εν τω μεταξύ ο άλλος, το βράδυ. Έτσι, δεν το ακούω. Δεν ξέρω. Θα σου πω τώρα γιατί μην το ξεχάσω τώρα πίσω από το άλλο. Αυτό το Μάριο που έχετε εκεί, τι χρυσό παιδί είναι αυτό. Τι εξαιρετικό παιδί είναι αυτό. Τι ευγενέστατο παιδί είναι. Μπράβο ρε Μάριε. έτυχε κανένα δύο φορές να μιλήσουμε, εξυπηρετικός, υπομονετικός.
1: Ναι, είναι και με το παραπάνω, Μάριος, εννοείται.
2: Ναι, με το παραπάνω, κύριε Γιώργο, αμέσως να καταλάβει και να το ρωτήσω κάτι που λόγω ίντερνετ δεν τα καταφέρνω και να μου εξηγήσει και να μου πει τέτοια. Ο άλλος το βράδυ, αεξής, ξέρω εγώ, εντάξει. Έτσι και του πεις κάτι που δεν του αρέσει, στραβό μου του νοιάζει αμέσως.
1: Ο καθένας έχει τα δικά του, κύριε Γιώργο. Δεν μπορώ να κρίνω εγώ τώρα του συναδέλφους μου.
2: Εγώ ούτε τον παίρνω. Εγώ εκείνη τη στιγμή ψάχνω άλλο σταθμό. Του λες ότι είμαι αεξής, λες κάτι για την ομάδα της ΑΕΚ και τα λοιπά, λες και τον πλήτη ηλεκτρικό ρεύμα. Και τι θέλεις να κάνουμε, γιατί. Εντάξει, ό,τι θέλεις να κάνει. Δίπλα είναι και άλλος σταθμός. Εκείνο να δουλεύω, δεν θέλω να πιάνω άλλους σταθμούς, γιατί δεν παίρνω μόνο εσάς και τον Κολοκοτρώνη. Αλλά θέλω να σου πω, υπομονή, το πάει με ευκαιρία. Έτυχε γιατί δύο-τρεις ώρες. Μπράβο, αγόρι μου, συγχαρητήρια. Είναι τεχνικός, αν δεν κάνω λάθος.
1: Είναι απ' όλα. Είναι απ' όλα, μάλλον.
2: Γι' αυτό τον έχετε κάνει τέτοιο παιδί. Δεν μου λες, κάνας από τους παλιούς πήρε τίποτα για την αρχή, δεν άκουσα. Τι έγινε με το όντε. Όχι σήμερα, δεν ξέρω, βγήκαν οι γνωστοί, άγνωστοι.
1: Δεν βγήκαν, τώρα δεν μπορώ να σου πω ένα που βγήκε, κύριε Γιώργο. Θα τα πούμε άλλη στιγμή, κύριε Γιώργο, να πρέπει να χαιρετήσω να πάω στις επόμενες γραμμές.
2: Γιατί εντάξει. Χάρη, σταμάτα τώρα την τέτοια, μην αρχίσεις πάλι τη μουρμούρα, όλο γρήνα είσαι συνέχεια, μια χαρά πήγε η ομάδα.
1: Μια χαρά πήγε.
2: Είμαστε πίσω.
1: Και η εθνική ελπίδα μια χαρά πάει και η ομάδα η μεγάλη μια χαρά πάει.
2: Εντάξει, τώρα μιλάμε για τη μεγάλη, εντάξει.
1: Όχι, λέω επειδή την ανέφερε για αυτή ο Χάρης.
2: Τι κάνει?
1: Επειδή την ανέφερε και αυτή ο Χάρης, γι' αυτό λέω.
2: Αλλά ο Χάρης αναφέρει τα πάντα, δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι και του πεις του Χάρη και δεν συγχωρήσει μαζί με το Χάρη. Ποιος την επόμενη φορά έχει να δει το πάρτι.
1: Έγινε κύριε Γιώργο, να είστε καλά, καλά απόγευμα. Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
3: Έλα ρε Θεέ, καλησπέρα.
1: Γεια σου Θοδωρή.
3: Τι κάνεις, καλά είσαι?
1: Καλά, εσύ πώς είσαι?
3: Καλή εβδομάδα με υγεία.
1: Καλή εβδομάδα με υγεία πάνω απ' όλα.
3: Συγγνώμη που γελάω, αλλά είχα το σάκι εγώ τον κύριο Γιώργο.
1: Για σένα δουλεύουν όλοι.
3: Λοιπόν, να φέρεις και τα παράκι με φρούτα εκτός το φαγητό να τρως.
1: Έχω κάτι στα φυλάκια, αλλά δεν τα φάγα τώρα. Τα αφήνω για μετά. Στο βαρά το λέω όμως, όντως.
3: Αν υπήρχε ρε Θέμη Έλληνας που να του έλεγες ότι σε τρία παιχνίδια με Ολλανδία και Γερμανία θα παίρναμε 5 βαθμούς.
1: Βάλε και τον διπλό στη Σερβία.
3: Όχι, δεν το συζητάω αυτό. Άντε, πες ότι εντάξει.
1: Ούτε εκεί είμαστε φαβοροί. Άλλο που τώρα έχουν πάρει τα μυαλά μας αέρα, μήπως κάτι άλλο και νομίζουμε ότι θα κερδίζουμε οποιονδήποτε, οπωσδήποτε.
3: Άντε λοιπόν να εξηγήσεις τώρα πώς πήραμε τους 5 βαθμούς. Δεν με πειράζει, ας πέραμε με γιώμες που λέγει και ο Μαρινάκης στον... Στο με τη Λίμπαρα, ας πέσουμε όπως θέλουμε βαθμούς να παίρνουμε.
1: Καλά εννοεί. Υπήρχε περίπτωση να πιστέψει έστω ένας από εμάς ότι θα παίρναμε 8 βαθμούς σε 4 παιχνίδια. Εγώ θυμάμαι πριν το παιχνίδι με τη Σερβία είχε πάρει τηλέφωνο εδώ ο Βασιλάκης και λέει: πιστεύω ότι θα κάνουμε 2 νίκες σε 4 παιχνίδια. Και λέω: άμα κάνουμε 2 νίκες, λέω, θα είμαστε εξαιρετικά. Στο μυαλό μου έχοντας τις 2 νίκες και 2 ήττες. Όχι 2 νίκες και 2 ισοπαλίες. Ναι, Θοδωρή. Θοδωρή, πήγαινε εκεί που ήσουν ακριβώς πριν γιατί σε χάσαμε τώρα. Λίγο ακούγεσαι, αλλά.
3: Μ' ακούς τώρα.
1: Τώρα μια χαρά, ναι.
3: Λέω, είμαι στην Κρίνια, ρε γάμο, το έχουμε ξανασυζητήσει.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Ο ένας, γιατί βγήκε ο άλλος, γιατί δεν ως παντονάς, εγώ δεν μπαίνω σε αυτή την ιστορία. Συγχαρητήρια λοιπόν στα παιδιά της Εθνικής. Μεγάλη αυταπάρνηση όλα τα παιδιά και το είδα και με τον Τζόλι που τραυματίστηκε και δεν ήθελε να βγει. Και χτες που διαμαρτυρήθηκε, αλλά ζήτηκε συγγνώμη όταν τον έβγαλε τον.
1: Μαυροπάνω.
3: Το Μαυροπάνο. Λοιπόν, αυτό σημαίνει αυταπάρνηση. Δηλαδή θέλω να παίξω ρε παιδί μου και ας είμαι τραυματίας, ας πούμε.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Και φαίνεται και τα παιδιά το γουστάρουν κιόλας εδώ. Το γουστάρουν μοναδικά.
3: Γι' αυτό λέω λοιπόν συγχαρητήρια και στα παιδιά πολλές φορές συγχαρητήρια. Ρε φίλε, εγώ αν ήμουν Ιωαννίδης, όχι θα πήγαινα και θα του έλεγα, γιατί καταλαβαίνεις τι του έλεγες.
1: Ναι, κάναμε τη μετάφραση, την κάναμε.
3: Ναι, θα το πλάκωνα στις μπουνιές δηλαδή.
1: Τα, αυτό δεν βοηθάει ιδιαίτερα βέβαια. Είμαστε κατά της βίας και ειδικά ένα τέτοιο. Άμα το έκανε αυτό.
3: Εγώ
1: θα...
3: λέω.
1: Ναι, αυτό εγώ λέω. Αλλά. Οκ, συμβαίνουν αυτά ρε παιδιά στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή είναι σχεδόν σε κάθε αγώνα συμβαίνει από κάτι τέτοιο.
3: Άλλο θέλω να σου πω. Τέσσερις κίτρινες έπρεπε να έχει πάρει. Ειδικά εκεί που τον τράβαγε από τη φανέλα μπροστά, από πίσω κτλ. Και ούτε φάουλ. Τέλος πάντων.
1: Ναι.
3: Και αν παρατήρησες, μπράβο στο παιδί, πήρε το πιο σωστό χειροκρότημα όταν έφευγε.
1: Αναγνωρίζει ο κόσμος το Θοδωρή, γι' αυτό είναι πολύ καλό. Γιατί μπορεί να μην έβαλε γκολ, να μπορεί να μην έκανε ασίστ, αλλά αναγνωρίζει ο κόσμος το.
3: Αυτό λέω, πήρε το πιο σωστό χειροκρότημα, να είναι καλά όλα τα παιδιά και το like με τις αποκρούσεις του. Και μπράβο στα παιδιά και καλή συνέχεια να έχουμε και να αφήσουμε την κρίνια.
1: Ναι, μακάρι, το ελπίζω. Αν και κομματάκι, κομματάκι δύσκολο θα βρει.
3: Καλά, εντάξει, το λέω εγώ απλά για να το λέω, να μου πει.
1: Εντάξει, καλά κάνεις.
3: Λοιπόν, για να πάμε και στο μπάσκετ. Συγχαρητήρια ρε στην Καρδίτσα, στην πατρίδα σου να πούμε.
1: Ναι, και είσαι τον Άρη προχθές, το 1964-68.
3: Έπεσα τυχαία λοιπόν και το βλέπω, γιατί και η γυναίκα μου είναι και από τα χωριά της Καρδίτσας, αλλά προς την πλευρά της Λάρισσας, το Βέλλα κάτω.
1: Ναι, ναι.
3: Και τη λέω, κοίτα να δεις, καλά το τι βρισές έδειξε ως πανούλης, κοιτάνε και το γήπεδο, ξέρεις που ακουγόταν κιόλας.
1: Ναι, ναι. Εντάξει βέβαια, ο Άρης τώρα έχει μπει με φιλοδοξίες, η πρωταγωνιστική είχαν την Καρδίτσα, είναι πισωγύρισμα έτσι για τον Άρη.
3: Ναι, ειδικά στον να δει τον κόμπο του ρίξε κάτι πινελίκια ρε φίλε να πούμε, απίστευτα τώρα, δεν...
1: Εντάξει, όταν υπάρχει ένταση αυτά σημαίνουν, είναι αλήθεια.
3: Τι Μπαρτζόκας, τι Ιωαννίδης.
1: Εντάξει, είναι άλλο το που προσπαθούμε εμείς να εστιάσουμε. Και υπάρχουν και προπονητές και μικρότερο κατηγορίο που τα ρίχνουν και με το παραπάνω, έτσι.
3: Την έχουμε ξανακάνει στην κουβέντα αυτή με τον ανιψιό μου που πέθανε τα παιδάκια και τους κατέβασε Παναγία.
1: Εντάξει, δεν μιλάω. Εγώ δεν μιλάω για παιδάκια. Εγώ μιλάω για άντρες τώρα, έτσι, για τρικά τμήματα. Για τα παιδάκια, με ρωτάς, είναι κατακριτό 100%. Δηλαδή, τώρα να βρει παιδάκια τα οποία πρέπει να τους μάθεις το τι θα κάνει. Είναι. Εντάξει.
3: Σωστά, την έχουμε ξανακάνει την κουβέντα, μην την ξαναπάμε.
1: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν. Για πάμε στον Ολυμπιακό ρε Σιφέμινα.
1: Για πάμε στον
3: Ολυμπιακό. Δηλαδή πάμε στο Κάουνας και κερδίζουμε και με το ίδιο νόμισμα μας πληρώσαν οι Ιταλοί ρε φίλε.
1: Ναι. Η εξήγηση δηλαδή είναι απλή Θοδωρή. Δηλαδή η εξήγηση έχει να κάνει πρώτο με τα συνεχόμενα παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός έπαιξε 5 παιχνίδια σε 9 μέρες, αν δεν κάνω λάθος.
3: Συγγνώμη που σε διακόπτω, να σου πω εγώ ότι κατάλαβα.
1: Ναι.
3: Ότι πάμε λοιπόν να βάλουμε όσα καλά διαθέτουν αυτοί, εμείς θα βάλουμε περισσότερα. Η λέξη άμυνα δεν υπήρχε στην Ιταλία.
1: Αυτό ήταν το δεύτερο που θα έλεγα. Ειδικά η άμυνα που έπαιξε στο πρώτο ημίχρονο Ολυμπιακός είναι για γέλια. Έτσι. Δηλαδή στην προπόνηση πρέπει να παίζουν περισσότερο άμυνα.
3: Για ποια άμυνα μιλάς, δεν υπήρχε. Ακριβώς,
1: δεν υπήρχε άμυνα. Γιατί είτε από την περιφέρεια δεχόταν εύκολα τα καλάθια και ελεύθερα κατά κύριο λόγο. Δεν είναι ότι έβαζαν μεγάλα σουτ, έβαζαν τα σουτ απλά τελεία. Και είτε στο καλάθι ήταν άδειο πραγματικά. Αναγκάζω στον Μπαρτζόκα να βάλει τον Ντάνστον για να παίξει άμυνα.
3: Και στην ηλικία που είναι τώρα.
1: 40 χρόνια.
3: Λοιπόν, εγώ αυτό που κατάλαβα είναι άσχημο να βάζουμε καλάθια και εμείς θα βάλουμε περισσότερα. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν ήταν μπάσκετ.
1: Ναι, αλλά δεν είναι το μπάσκετ του Μπαρτζόκα αυτό. Δηλαδή βλέπεις ότι ο Μπαρτζόκα ζητάει την άμυνα. Λέει και χθες πάλι με τον Ηρακλή που όπως ακούγαμε τη μετάδοση του αγώνα, πάλι ζητάει και την άμυνα. Δεν είναι επιλογή του Μπαρτζόκα.
3: Για μένα ήταν αποκάλυψη ο μικρός ο Πλώτας.
1: Ο Πλώτας ήταν πολύ καλός, ναι. Ήταν πολύ καλός. Για μένα μου... με εξέπληξε να σου πω την αλήθεια.
3: Ναι, ήταν αποκάλυψη το παιδάκι, μπράβο, και να έχει και συνέχεια να το βάζει και μέσα. Αλλά αυτό στην Ιταλία το φυσάω και δεν τελειώνω ρε φίλε. Τι μπάσκετ ήταν αυτό.
1: Ναι, όχι, δεν ήταν καλός ο Ολυμπιακός και δικαίως έχασε. Και δικαίως
3: έχασε.
1: Όχι, δεν είπα. Αυτό το λέω.
3: Είπαμε το ίδιο νόμισμα όμως πληρώσανε και τη φάγαμε στο 0 ας πούμε. Στα 6 δευτερόλεπτα και στο 0 φάγαμε το πεστό. Το καλάθι δηλαδή ήταν απίστευτο αυτό.
1: Έτσι,
3: λοιπόν, να μην σε κρατάω άλλο.
1: Θοδωρή, να σε καλά χάρη που τα με καλή εβδομάδα εύχομαι.
3: Να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο με υγεία έτσι και σε
1: πάνω
3: απ' όλα. Αγόρι μου.
1: Πάνω απ' όλα, να σε καλά, να σε καλά Θοδωρή.
3: Έλα μου, για.
1: Λοιπόν, έχουμε 20 δευτερόλεπτα ακόμα. Να διαβάσουμε ένα-δύο μηνύματα και να περάσουμε μετά σε διαφημίσεις οι οποίες ήταν μικρές, 2 λεπτάκια. Ο Μάνος λέει: αυτές οι μικρότερες είναι ένα δείγμα της Ελλάδας γενικά που θα πρέπει να τις ξεπεράσουμε κάποια στιγμή, αν θέλουμε να πάμε ένα βήμα μπροστά, λέει ο Μάνος. Και συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Ο Απόστολος, θα το διαβάσουμε μετά το μήνυμά σου, το που επιστρέψουμε. Απόστολε, πάμε διαφημίσεις και γυρνάμε σε πολύ λίγο.
4: Σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
5: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
6: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Για πάμε για το τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. Ο Απόστολος λέει, ο Άκης λέει, Θέμη, έχει δίκιο ο κύριος που διαμαρτυρήθηκε για τους 10 με 15 που μονοπολούσα τηλέφωνο και θα πω και εγώ αρκετά μάθαμε τις γνώσεις του. Δεν θέλουμε, λέει, άλλες μπουχτίσαμε κάθε μέρα. Ναι. Παιδιά, έχω ξαναπεί, τα τηλέφωνα επικοινωνίας, οι γραμμές είναι ανοιχτές για όλους, έτσι. Δεν είναι ανοιχτές για συγκεκριμένους. Άμα τυχόν θέλετε να αλλάξει αυτό, μπορείτε πολύ απλά να πάρετε τηλέφωνο και να βγείτε στον αέρα για να ακούμε και διαφορετικές φωνές. Νομίζω ότι είναι απλό το θέμα και το έχω ξαναπεί. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. 69-39-943-943 είναι το Viber του σταθμού. Πάμε στο μήνυμα του Μιχάλη, ο οποίος λέει για το θέμα του Τετέι. Ο παίκτης έπαιζε βασικός με αυτά που έδειχνε ο Γιωβάνοβιτς. Εξάλλου υπήρξε δικό σας βιντεάκι με τον Γιωβάνοβιτς να δίνει οδηγίες στον Τετέι βγαίνοντας στο γήπεδο για το πώς θέλει να παίζει. Από τις οδηγίες τον έβγαλε εκτός αποστολής, μάλλον κάτι άλλο παίζει. Και όπως ακούγεται, ο συγκεκριμένος παίκτης είχε πειθαρχικό παράπτωμα και γι' αυτό έμεινε εκτός. Τώρα για τους επιστήμονες που βλέπουν δάχτυλα παντού, καλό είναι να προσέχουν γιατί τα δάχτυλα μπορούν να γίνουν. Λέει κάτι χειρότερο. Καλή σας συνέχεια, λέει ο Μιχάλης. Δεν ξέρω αν ήταν πειθαρχικό το παράδομα, Μιχάλη. Δεν θέλω να το πω αυτό από τη στιγμή που δεν υπάρχει βεβαιότητα. Πάντως, okay, κάτι μπορεί να διαφορετικό να έγινε, όντως. Και ο Τετέ και εγώ τον περίμενα βασικό, γιατί τον έχει βάλει πολλές φορές αριστερά ο Γιωβάνοβιτς. Είχαμε θέμα αριστερά μετά το τραυματισμό του Τζόλι. Και εγώ τον περίμενα βασικό και πολύ σωστά, όπως παρατήρησες και εσύ, ανέβηκε ένα βίντεο στα social του σταθμού, όπου ο Γιωβάνοβιτς έδινε οδηγίες στον Τετέ. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Έλα, Θέμη.
0: Γεια σου, Γιάννη.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Είμαι ο Γιάννης από το δρόμο. Τώρα μόλις τελείωσα τη δουλειά μου. Δεν ξέρω να φτιάχνω κήπους, αλλά πήρα τηλέφωνο. Πειράζει.
0: Όχι, καλά έκανες. Δεν ξέρω αν έχεις και κήπο. Δεν σε ρωτάω τέτοια. Είμαι μέσα λεπτομέρειες.
1: Είμαι στο εξωτερικό, αλλά αυτή τη στιγμή τώρα...
0: αλλά βάζεις κυμπουρό.
1: Λοιπόν... Έτσι όπως το πας, θα συμφωνήσει και με το Χάρη εσύ τώρα, Θέμη, έτσι.
0: Με το Χάρη, άμα πει κάτι που πρέπει να συμφωνήσει, θα συμφωνήσω τώρα. Τι να συμφωνήσω, ρε Σχή, Γιάννη, τα αποτέλεσματα μιλάνε. Η Εθνική Ελπίδων έχει σε 9 παιχνίδια 8 νίκες. Η Εθνική Ανδρών είναι πρώτη στο Nation League στην κορυφαία κατηγορία που λέγαμε θα πάρουν βαθμό. Τι να πω τώρα, γιατί παίζει ο ένας και δεν παίζει ο άλλος.
1: Κοίταξε να δεις, εντάξει τώρα, είπες για το Τετέι, χωρίς να θέλω να ρίξω λάδι στη φωτιά. Μάθανε και τα αποτελέσματα του Λιβάη Καρσία και σου λέει θα κατεβούμε στο Καρασκάκι με τον Ραστόντερ, μόνο και με τον άλλο τον Σκοτσέζο. Όπως και προφύλαξε και το Ρέτσο. Ο Ρέτσο δεν ήταν να παίξει βασικός.
0: Δεν νομίζω ότι τον προφύλαξε. Θεωρώ ότι έκανε rotation. Και ο Κουλιέραξ είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο, που ήταν βασικός όλα αυτά τα χρόνια στην εθνική ομάδα και έπαιξε ένα παιχνίδι ο Κουλιέραξ. Γιατί δεν μπορούσε να τα παίξει ο Κουλιέραξ. Μια χαρά τα παίξει
1: το παιχνίδι. Εντάξει, ο κάθε παίκτης είναι ξεχωριστός. Και ο Ιαννίδης, είδαμε τώρα ότι ο Ιαννίδης, αυτό που είπε ο Γιώργος, έκοψε την κακή ζωή, αποφάσισε να κάνει τον ποδοσφαιριστή.
0: Δεν ξέρω αν έκανε κακή ζωή ο Ιωαννίδης, ρε παιδιά.
1: Για να παίξει μπάλα τώρα σε αυτό το επίπεδο, Θέμη.
0: Ναι, από πού προκύπτει ότι έκανε κακή ζωή ο Ιωαννίδης, ρε παιδιά.
1: Ωραία, έφυγε και από
0: το... Ή αυτό που ακούω, ας πούμε, που λένε άλλοι για τα προσωπικά του καθενός, γιατί οι άλλοι δεν έχουν προσωπικά,
1: όταν
0: τι κάνουν.
1: Αν παίξει μπάλα σε αυτό το επίπεδο, Θέμη, ναι. Κοιτάει πρώτα την μπάλα σου, έτσι.
0: Δεν ξέρω τι κοιτάζει ο καθένας. Στην προσωπική ζωή ας κάνει ό,τι θέλει.
1: Φαίνεται ότι έχει δουλέψει, καλά έχει φύγει και από εδώ. Από ένα άρρωστο περιβάλλον που είναι της Ελλάδος και έχει πάει εκεί και μπράβο το παλικάρι εχθές. Ξύλο έπαιξε, ξύλο πάντως είδα ότι απασχολούσε 2 και 3 Γερμανούς και αυτό έκανε πιο εύκολο το έργο της Ελλάδος.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, από εκεί και πέρα ήθελα να πω ότι σου είχα πει ότι ήταν δύσκολο να τις ξανακερδίσουμε αυτές τις ομάδες και οι νίκες που κάναμε δείχνει πόσο μεγάλες ήταν.
0: Εννοείται. Δεν κερδίζεις κάθε μέρα τη Γερμανία.
1: Όχι, σίγουρα, και όσο να είναι δείξανε ένα επίπεδο σωστό. Τώρα είμαστε τρίτη θέση.
0: Όχι, τώρα είμαστε στην πρώτη θέση με την Ολλανδία.
1: Πρώτη θέση, πρώτη θέση είμαστε. Σε περίπτωση που πάρουμε ένα τρίποντο έχουμε περάσει, έτσι δεν είναι?
0: Υπάρχει ένα σενάριο τριπλής ισοβαθμίας, αλλά θα τα συζητήσουμε αυτά όταν έρθει η ώρα.
1: Ναι, αυτό ήθελα να πω. Όσο για την ΑΕΚ, εντάξει κύριε Γιώργο, ξεκούραστα. Τη βγάλανε οι παίχτες, ο Μάνδαλος δεν πήγε, ο Ρώτα τραυματίας, θα είναι ξεκούραστη η παίχτες της ΑΕΚ.
0: Εντάξει, είχε και άλλους διεθνείς βέβαια έτσι. Ήταν ο Μάριν στην Ρουμανία, ήταν ο Ζουμπικόφ στην Ουκρανία, ο Γιώβιτς στη Σερβία, είχε και άλλους. Ο Κάιρνης στη Φιλανδία.
1: Ο Γιώβιτς καλός ήταν και που τον είδα εγώ και οι άλλες οι ομάδες. Εντάξει, και ο Πουέρτα ήταν πάρα πολύ καλός. Τώρα ξεκινάμε. Το πρωτάθλημα. Άλλο ήθελα να σου στείλω και μήνυμα. Ναι. Δεν είναι δυνατόν, εγώ το έβλεπα το κανάλι από την Νόβα και μάλιστα. Είχαμε μπροστά μας 8 τηλεοράσεις γιατί ήμουν στο προπό. Μόλις ήταν εθνικός ύμνος της Ελλάδας, χωρίς να είμαι εγώ να θεωρηθώ κάτι, δεν ακούστηκε εθνικός ύμνος της Ελλάδας από καμία τηλεόραση. Δηλαδή στα κανάλια της Νόβα. Δεν ξέρω, στο Sky το είδες, πού το είδες.
0: Στον Αλφα που το έδειχνε.
1: Στον Αλφα, στον Αλφα λοιπόν, μετά στο post-game βγάλαν τον υπεύθυνο της Νόβα να μας πει πώς έπαιξε η εθνική Ελλάδα και αντί να του ρωτήσουν γιατί δεν. Δηλαδή δεν το ξέραν κιόλας. Εμείς που βλέπαμε τον Νόβα δεν ακούσαμε εθνικό ύμνο. Αυτό το λάθος βγάλαν αυτόν τον κύριο, το υπεύθυνο manager από την Νόβα, στο Sky τον βγάλαν να πει πώς έπαιξε η Ελλάδα. Δηλαδή αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά. Δηλαδή δεν ξέρω. Λες και έβλεπα εικονική πραγματικότητα. Δεν ξέρω τώρα τα κανάλια τι δείξανε. Δηλαδή εμείς δεν ακούσαμε εθνικό ύμνο.
0: Μάλιστα. Δεν το ήξερα αυτό, Γιάννη.
1: Ωραία, μπορείς να το διαπιστώσεις, να το διασταυρώσεις. Και εδώ οι ακροατές θα με ακούνε να αφήσουν τα μηνύματα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα συγχαρητήρια στην Ελλάδα και προχωράμε. Τώρα έχουμε τα χώρια προαθλήματα. Ευχαριστώ, Θεέ μου.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη.
1: Και καλή υπόλοιπο σε
0: όλους. Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ο Κωνσταντίνος λέει, ο Θέμης μετά από συζήτηση με Χάρη και Γιώργο Σάκη και πήγε έχει στείλει μια φωτογραφία όπου είναι ένας στον γιατρό. Γεια σου Κωνσταντίνε, να σε καλά. Ο Τάκης λέει, Θέμη καλησπέρα, ο Χάρης έχει ξεπεράσει κάθε όριο, έφτασε να μιλήσει για ανηθικότητα του προπονητή. Φίλε, να ξέρεις ότι αυτό είναι μηνύσιμο και κόφτο γιατί το έχεις παρακάνει και στη Θέμη όταν μιλάει περί ηθικής ατόμου και διαπόντων τον κόβεις επιτόπου. Νησάφη πια, άνθρωπέ μου, δεν έχεις τίποτα καλύτερο να κάνεις κάθε μέρα, κούρασες, λέει ο Τάκης. Ναι, προφανώς και είναι. Μπορεί να είναι ακόμη και μηνύσιμο αυτό. Από εκεί και πέρα, προφανώς εγώ ξεχωρίζω και διαχωρίζω τη θέση μου. Αν έχει ο καθένας αποδείξει, παιδιά, όταν λέει κάτι το οποίο μπορεί να είναι μηνύσιμο, όταν έρθει η ώρα και κληθεί, θα πρέπει να το δείξει γίνει ώρα έτσι. Άλλο στα λόγια και άλλο στις πράξεις. Από εκεί και πέρα, προφανώς και διαφωνώ με το Χάρη με αυτά που είπε νωρίτερα, ειδικά με χαρακτηρισμούς. Ο καθένας πιστεύει ότι θέλει. Ο Τόλης 7 λέει: Γεια σου Θέμη, καλή εβδομάδα. Μπράβο στους παίκτες και τον προπονητή της Εθνικής Ελλάδος. Θα μπορούσε κατά εμένα να χρησιμοποιηθεί νωρίτερα ο Κοστούλας και να παίξουν κάποια λεπτά. Ο Δουβίκας και ο Δετέι που ήταν ανεξήγητα εκτός ρόστερο. Ο Τζολάκης φοβερός, όπως και ο Τσιμίκας, μόνο ο θρύλος, λέει ο Τόλης 7. Όντως, Τζολάκης και Τσιμίκας ήταν τρομεροί και οι δύο. Και ο Κοστούλας, ναι, θεωρώ και εγώ ότι θα μπορούσε να μπει στο λίγο πιο νωρίς, γιατί ο Ιωαννίδης είχε κουραστεί πάρα πολύ. Οπότε θα μπορούσε να ανανεωθεί λίγο η επίθεσή μας και ο Κοστούλας, έχοντας παραπάνω χρόνο συμμετοχής, να δημιουργήσει κάποια προβλήματα στην άμυνα των Γερμανών. Η αποστολή της Θεσσαλονίκη λέει: Περήφανη Γαβρίνα, θέλω να πω πολλά μπράβο στις κοριτσάρες μας στο Πόλο που πήραμε το ευρωπαϊκό. Θρύλος για πάντα, 351 τίτλους, λέει η αποστολή. Και πολύ καλά κάτι το αναφέρει. Συγχαρητήρια στα κορίτσια του Ολυμπιακού στο Πόλο που κατέκτησαν το ευρωπαϊκό Super Cup. Θέλω να πω πολλά μπράβο στην Εθνική Ελλάδος, λέει η αποστολή. Ο Άκης λέει: Θέμη, έχεις δίκιο, είμαι μέσα στο δρόμο. Εγώ δεν στέλνω μήνυμα από δρόμο. Κάθε μέρα ο κρατής του δρόμου ηρωνεύεται και από πάνω, λέει ο Απόστολος. Δεν είπε, νομίζω, το κήπο για σένα πάντως, Απόστολε. Τώρα, κήποι υπάρχουν και στην Αθήνα. Ο Κώστας λέει: Καλησπέρα, Θέμη, και καλή εβδομάδα. Πολύ καλή εθνική και φοβερή διαχείριση. Επίσης, δεν θέλω να μπαίνουμε σε αντιπαραθέσεις, Άκη. Ο καθένας μπορεί να λέει την γνώμη του και πάμε παρακάτω έτσι. Ο Κώστας λέει: Καλησπέρα, Θέμη, και καλή εβδομάδα. Πολύ καλή εθνική και φοβερή διαχείριση από τον Γιοβάνοβιτς. Είμαι αισιόδοξος για τη συνέχεια, λέει ο Κώστας από την Εκάλη. Και εγώ είμαι αισιόδοξος για τη συνέχεια, Κώστα, και μακάρι συνέχεια να μας στείλει και σε μια τελική φάση μεγάλη διοργάνωση. Λέει: Μη βάζετε μη στον Οκτώβριο και κοιμάστε γεμιστά, λέει ο Κώστας. Και στα δύο με μαζί σου πάντως, Κώστα. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Για πάμε. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα κύριε Θέμη.
0: Γεια σας κύριε Νεόφυτε.
2: Να πω και το καλησπέρα μου σε όλους τους εργαζόμενους του Ιντερνετ Ελλάσπορ, σε όλους τους ακροατές, και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Να πω και εγώ πολλά συγχαρητήρια για την Εθνική. Έπαιξε πάρα πολύ καλά, με τεράστιες ομάδες. Ο Γιοβάνοβιτς, να πω και σε αυτόν πολλά συγχαρητήρια, έστησε πολύ καλά την ομάδα. Ποιος έπαιξε και ποιος δεν έπαιξε, το αποτέλεσμα μετράει.
0: Όποιος και να έπαιξε και να μην έπαιξε, κύριε Νεόφη, τα αποτελέσματα το δικαίωσαν, οπότε...
2: Πήρε 8 βαθμούς η Εθνική, που όπως είπες, κανείς δεν το περιμέναμε. Γιατί όποιος πει ότι το περίμενε, θα είναι παραμυθάς. Λοιπόν, να πω τώρα για τον εθνικό ύμνο. Αυτοί που γιουχάρουνε τον εθνικό ύμνο, δεν έχει σημασία από ποια χώρα είναι, δείχνουν πόσο χαμηλό επίπεδο έχουν σαν άνθρωποι.
0: Έτσι.
2: Δεν πρέπει να σεβόμαστε όλους τους εθνικούς ύμνους, οποιαδήποτε χώρα και να είναι, είτε τυχονεύουμε είτε δεν τυχονεύουμε, πρέπει να δείχνουμε σεβασμό. Δεν γίνει να γιουχάρουνε. Και όπως είπες, πολύ σωστά είπες, άμα πάμε εμείς στο εσωτερικό και μας γιουχάρουν το δικό μας, θα μας αρέσει? Δεν νομίζω να μας αρέσει.
0: Προφανώς και όχι, κύριε Νόφιτε.
2: Τώρα όσο για το Γιωβάνοβιτς, εγώ το πρόλαβα και σαν παίκτη όταν έπαιζε στον Ηρακλή. Μιλάμε ένας παίκτης που μπορούσε να παίξει οποιαδήποτε ομάδα. Με κλειστά τα μάτια και τον αντίπαλο. Τεράστιος παίκτης. Και αυτός και ο Χατζηπαναγής δυστυχώς έπρεπε να παίζανε σε μεγαλύτερες ομάδες εκείνα τα χρόνια. Λοιπόν, τώρα να πω για το πρωτάθλημα που ξεκινάει. Μακάρι να συνεχιστεί η αγωνιστική, να είναι ήρεμη, χωρίς παρατράγουδα, να ευχαριστηθούμε και εμείς το ποδόσφαιρο και όσο μπορούν και οι διαιτητές να μπορούν να παίξουν σωστά. Γιατί έχω πει εγώ πολλές φορές η βία δεν έρχεται από τους φιλάθλους και από τους οπαδούς, έρχεται από τους διαιτητές και από τους παράγοντες όταν δεν παίζουν σωστά. Αυτοί δημιουργούν το φανατισμό μετά. Και άμα παίξουν σωστά θα δείτε ότι όλα θα πάνε καλά.
0: Το θέμα είναι να μπορούν να παίξουν και σωστά, κύριε Νόφιτε.
2: Ναι. Να πω και τα χαιρετίσματα στην Αποστολία, στον Κώστα από το Εγάλιο, ένα από τα πολύ ευγενικά παιδιά, το έχω πει πάρα πολλές φορές, που κι αυτόν μερικοί τον έχουν παραξηγήσει. Τι να κάνουμε, είμαστε τέτοιοι ακροατές που πολλές φορές μας φταίνει όλα και όλα και δεν κοιτάμε άμα φταίμε εμείς. Λοιπόν, εντάξει, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, κύριε Νόφιτε, να είστε καλά. Καλό απόγευμα έχουμε και καλή εβδομάδα. Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
3: Είμαι η επόμενη γραμμή.
0: Έλα ρε Αναστάση.
3: Έλα ρε φίλε.
0: Δυσκολευτήκαμε λίγο αλλά τα βρήκαμε, εντάξει.
3: Δεν πειράζει.
0: Όλα καλά.
3: Αυτά συμβαίνουν, έχουμε. Είμαστε λίγο άρρωστοι.
0: Άρρωστος είσαι?
3: Έχω μια κολλήση, μια ίωση να πούμε και μεταλαβωρεί.
0: Περαστικά σου έχουμε, Αναστάση.
3: Διαφορετικά δεν θα σε έπαιρνα.
0: Γρήγορη ανάρρωση έχουμε, οπότε σημαίνει ότι δεν έχεις δουλειά σήμερα.
3: Λοιπόν, Ελλάδα, Νέο Ελλάδα. Άλλο Ελλάδα. Άλλο Νέο Ελλάδα.
0: Ποια είναι η διαφορά?
3: Η χώρα της υπερβολής. Ακούω πανηγυρισμούς. Πέφτουνε μπαταριές. Μπαταριές. Δεν συμμερίζομαι εγώ αυτή την αισιοδοξία.
0: Γιατί?
3: Και γι' αυτό πήρα. Να πάω κόντρα στο ρεύμα.
0: Για πες.
3: Ναι. Λοιπόν. Είδα αυτά τα δύο παιχνίδια με τη Γερμανία και με την Ολλανδία.
0: Ναι.
3: Στο πρώτο ημίχρονο με τη Γερμανία, στη Γερμανία και εδώ, είμαστε ανύπαρκτοι. Ανύπαρκτοι! Ζήτω το κατενάτσιο! Όλοι πίσω!
0: Όλοι πίσω, Αναστάση.
3: Το πρώτο ημίχρονο στη Γερμανία και εδώ. Ανύπαρκτοι.
0: Αναστάση.
3: Το δεύτερο ημίχρονο, ναι, με την Ολλανδία το ίδιο. Πίσω όλοι, κατενάτσιο! Δεν κάνανε μια βάση. Δεν μπορούμε να κρατήσουμε την μπάλα. Το πάνε ορισμένοι εδώ, το πάνε. Που βλέπουν λίγο μπάλα. Γιατί πιο πολλοί ζουν στα σύννεφα. Δεν μπορούμε να κρατήσουμε λίγο μπάλα. Πονάει η μέση μας.
0: Ναι.
3: Η μέση μας.
0: Αναστάση, βέβαια πρέπει να συνυπολογίσουμε για την ποιότητα των αντιπάλων, έτσι. Γιατί μιλάμε για ποιοτικές,
3: ναι,
0: ομάδες.
3: Βέβαια, εκεί θέλω να καταλήξω. Κατεβάστε τους τόνους. Έχει υπάρξει μία πρόοδος. Είναι σίγουρο αυτό. Αλλά δεν είναι τέτοια που να μας τοποθετεί στα σύννεφα. Θα πέσουμε από εκεί, απότομα, και θα γκρεμοτσακιστούνε. Συνέλθετε. Η Γερμανία. Δεν είναι παλιά Γερμανία.
0: Η παλιά δεν είναι σίγουρα, αλλά παραμένει η Γερμανία.
3: Αλλά ο Χάβερτς έπαιξε.
0: Δεν έπαιξε ο Χάβερτς τώρα, είναι δραματίας ο Χάβερτς. Και ο Μουσιάλα δραματίας είναι η Αναστασία.
3: Ο Σλότεμπεργκ.
0: Σλότεμπεργκ με εμάς δεν έπαιξε.
3: Ο Σανέ.
0: Γιατί δεν έπαιξε, μην τους πάρουμε ένα τώρα.
3: Ο Τερστέγγεν παίξανε αυτοί. Ο Ούνταβ που ήταν η αποκάλυψη το τελευταίο Μουντιάλ της Γερμανίας. Πρώτος σέντρεφόρ είναι ο Χάβερτς και δεύτερος ο Ούνταβ. Δεν έπαιξε κανείς από αυτούς.
0: Ο Χάβερτς ήταν τραυματίας πάντως. Ο Ούνταβ όντως δεν, νομίζω δεν κλείθηκε καν στη Γερμανία.
3: Θέλω να σου πω ότι είχαν αυτοί έξι παίκτες εντεκαδά τους που δεν παίξανε. Και σε κάθε αγώνα, όχι μόνο με εμάς και με τις άλλες ομάδες, κατεβάζει διαφορετική εντεκάδα. Γιατί ψάχνετε, θέλετε να βγάλουνε παίκτες. Γιατί έχουνε κάποια κενά. Δεν βάλανε τους βασικούς.
0: Εντάξει, βάλανε και βασικούς, ένα μίξ κανένα Αναστάση.
3: Έτσι, έτσι, δεν βάλανε τους βασικούς. Γιατί θέλουν να βγάλουν 5-6 παίκτες να συμπληρώσουν
0: ναι, αλλά ακόμα και χθες Αναστάση, μπορεί να μην έπαιζαν όλοι βασικοί, να ήταν μισή-μισή να στο πω κάπως έτσι. Αλλά μιλάμε για 9 παίκτες που έπαιζαν στην Bundesliga, με τους 4 να παίζουν στην Bayern Μονάχου και 2 παίκτες στην Premier League και στις καλές ομάδες.
3: Δεν
0: έτσι.
3: Είναι βασικοί αυτοί στην Bayern. Παίζαμε με τα δεύτερα χθες.
0: Πώς δεν είναι, ο Παύλοβιτς δεν είναι βασικός στην Bayern.
3: Ωραία, πες μάλλον. Ποιος είναι ο Μπομπίσοφ και κάτι άλλο, αυτοί είναι 18 ρόλο.
0: Και ο Κάρλ είναι ένας παίκτης που παίζει στην Bayern. Μπορεί να μην είναι βασικός βασικός, αλλά είναι για πιτσιρικάς και κάνει τη διαφορά πολλές φορές.
3: Παίζαμε με τα δεύτερα της Γερμανίας, να το συνειδητοποιήσουμε. Δεν είμαι υπερβολικός, τσεκάρετε το. Αν λέω αλήθεια ή τα βγάλω από την κοιλιά μου. Και μας πατήσανε στο πρώτο ημιχρόνο. Δεν περάσαμε τη σέντρα.
0: Είναι μεγάλη διαφορά ποιότητας, Αναστασία. Τι
3: κάναμε στο δεύτερο λεπτό.
0: Είναι μεγάλη διαφορά ποιότητας. Παραμένει. Άλλο που πήραμε αποτελέσματα. Παραμένει παρότι μεγάλη διαφορά ποιότητας.
3: Παρότι δεν έχουν παλιούς παίκτες.
0: Ναι, προφανώς.
3: Δεν έχουν παλιούς παίκτες.
0: Μα δεν είμαστε Γερμανία, Αναστασία. Και ούτε είπε κανείς ότι είμαστε Γερμανία.
3: Έτσι, μπράβο. Να κατέβουν οι τόνοι. Είναι σε καλό δρόμο η ομάδα. Αλλά για να κάνει πράγματα. Θέλει ακόμα δουλειά. Έχει δρόμο ακόμα να διανύσει.
0: Δεν νομίζω ότι διαφωνεί κανένας, Αναστάση.
3: Α, μπράβο, αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, δες τώρα την Ολλανδία. Τι κέντρο έχει η Ολλανδία.
0: Η Ολλανδία είναι άλλο επίπεδο. Και η Ολλανδία πάντως που παίζει με βασικούς παίζει, έτσι.
3: Άκω εδώ. Ο Γράφεμπεργκ, ναι. Λίβερπουλ. Ο Ντεγιόνγκ, Μπαρσελόνα. Ναι. Αυτός δεν έπαιξε. Κουμπμάινερς,
0: ναι.
3: Ναι, Γιουβέντους. Πώς λέμε, Βόρμαν, πώς το λένε.
0: Ο Φίρμαν.
3: Πού πήγε, πώς.
0: Ο Φίρμαν.
3: Ωραία. Αυτός που νομίζω πήγε στην Ντόρτμουντ.
0: Ναι.
3: Ναι. Άλλος.
0: Ο Ράιντες που μας έβαλε και τον γκολ.
3: Ο Ράιντες.
0: Έχει πάει η Αραβία τώρα, έπαιζε στην.
3: Πώς πήγε αυτός στην Σαουδική Αραβία.
0: Λεφτά ρε εσύ, Αναστάση. Λεφτά. Λεφτά.
3: Για τα λεφτά. Λοιπόν, δες τι παίκτες έχουν στο κέντρο. Και ποιους έχουμε εμείς. Εμείς οι δικοί μας παίζαν όλοι πλήγο στα τέλεια. Πλήγο στα τέλεια. Ο μόνος αξιόπιστος στο κέντρο που μπορεί να παράγει παιχνίδι είναι ο Κωνσταντέλιας. Δεν έχουμε παίκτες ακριβώς να παράγουν παιχνίδι και να κρατήσουν την μπάλα. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό.
0: Ναι, έχουμε ένα πρόβλημα στα χαφ, το έχουμε.
3: Να κατέβουν οι τόνοι, ε!
0: Ένα πρόβλημα στα χαφ, το έχουμε, λέω, ναι.
3: Μεγάλο.
0: Αλλά είναι μεγάλη επιτυχία τα αποτελέσματα που κάναμε και τα 4 παιχνίδια ήττα. Δεν γίναμε ούτε Ολλανδία ούτε Γερμανία, Αναστάση, και ούτε θα γίνουμε τουλάχιστον.
3: Τουλάχιστον μεγάλη εξέλιξη. Εγώ το περίμενα. Ο άλλος ο center back που παίζει στην Αγγλία, πώς το λένε.
0: Μαυροπάνος.
3: Παιχταράς. Τι κορμίτσε και τον βρίζανε, θυμάμαι παλιότερα. Είχε κάνει ένα πέναλτι, δεν θυμάμαι με ποια ομάδα πέσαμε.
0: Με τη Γαλλία είχε κάνει πέναλτι.
3: Ε?
0: Με τη Γαλλία που είχαμε χάσει ένα 0.
3: Με τη Γαλλία. Λοιπόν, μιλάμε για παιχταρά. Ντουλάπα.
0: Ναι, και ψηλά και χαμηλά και παντού. Και την μπάλα κουβαλάει και βγάζει την μπάλα.
3: Ντουλάπα και γρήγορος.
0: Και ψηλ...
3: Πολύ
0: και...
3: καλός.
0: Ναι.
3: Τσιμίκα σταθερή αξία. Ιωαννίδης έφυγε από την Ελλάδα και βρήκε την υγειά του. Καλά τα είπε ο προηγούμενος. Έφυγε από την Ελλάδα και βρήκε την υγειά του. Λοιπόν και κάποιοι άλλοι. Σάλιακας. Τι τον αποθώνεται. Αυτός ο Σέρχατ Τουρκογερμανός είναι. Τον έκανε άλογο. Τον πέρναγε σαν σταματημένο.
0: Εσύ Αστάση, πρέπει να δούμε και ποιον έχει αντίπαλό του όμως. Πρέπει να βλέπουμε και ποιον έχει αντίπαλό του. Όταν έχεις ένα παιχταρά, ναι, θα σε περάσει.
3: Δεν είναι βασικός αυτός στην Εθνική Γερμανία. Τώρα θέλει να τον κάνει βασικό ο Κλοπ. Δεν είναι βασικός. Δεν παίζει βασικός. Παίζει δεξιά ο Μουσιάλα και αριστερά αυτός που παίζει στην Μπαρτσελόνα, πώς το λένε, ο Αντεγέμι. Δεν είναι βασικός ο Χέρχαρντ.
0: Ναι, ο Αντεγέμι, ας πούμε, σε πρώτο παιχνίδι έπαιξε ο Αντεγέμι βασικός.
3: Ναι, είναι Τουρκογερμανός ο Σέρχαντ. Τον έκανε το Σάλιακ άλογο.
0: Ναι, αλλά άλλο πρέπει να βλέπουμε για ποιον έχει αντίπαλό του, ρε εσύ Αναστάση. Όταν έχεις ένα πολύ καλό παίκτη, θα σε περάσει αυτός. Παίζω και αντίπαλοι.
3: Συνέχεια τον είχε κάνει άλογο, τον πέρναγε συνέχεια. Έκανε από εκεί συνέχεια ρήγματα. Είναι καλός το ένας εναντίον ενός αυτός.
0: Είναι καλός, ναι. Έχει ταλέντο. Ναι. Και αυτοί οι παίκτες θέλουν και διπλομαρκάρισμα πολλές φορές. Είναι το αμυντικό χάφ, το εξτρέμ να βοηθήσει.
3: Να πέσουν οι τόνοι. Είμαστε ομάδα που δεν μπορεί να παίξει ποδόσφαιρο κυριαρχίας. Ποδόσφαιρο κυριαρχίας δεν μπορεί να παίξει όπως παίζουν αυτές οι ομάδες.
0: Αναστάση, Δεν μπορούμε να παίξουμε ποδόσφαιρο κυριαρχίας με τη Γερμανία και την Ολλανδία, με τη Σερβία. Παίξαμε ποδόσφαιρο κυριαρχίας.
3: Ναι, με αυτές τις ομάδες δεν μπορούμε όμως.
0: Όχι, αυτό, σε αυτό το επίπεδο δεν είμαστε ακόμα στο επίπεδο.
3: Έτσι, έτσι,
0: αλλά με τις άλλες ομάδες, τις δεύτερες σε εισαγωγικά κατηγορίας, αν βγάλεις 7-8 πολύ δυνατές ομάδες, μπορούμε να παίξουμε και κυριαρχικό ποδόσφαιρο.
3: Με μικρότερες ομάδες.
0: Η Σερβία δεν είναι μικρή ομάδα. Είναι μικρότερη, αλλά όχι μικρή.
3: Είναι απαγοητεύει, είναι εδώ και μερικά χρόνια έχει πάρει την κάτω βόλτα. Δεν είναι η παλιά Σερβία. Δεν βγάζει παίχτες. Δεν βγάζει παίχτες. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Έχει κάποιους παίχτες, έχει ομάδα, δεν έχει, είναι αλήθεια, τόσο καλή.
3: Ναι,
0: είναι
3: δεν
0: λίγο...
3: παίχτες που είχε παλιά.
0: Ναι.
3: Από εκεί και πέρα να κατέβουν οι τόνοι. Είμαστε σε ένα καλύτερο επίπεδο, αλλά για να φτάσουμε στο επίπεδο αυτών των ομάδων θέλουμε πολύ, πολύ δρόμο.
0: Έχουμε δρόμο ακόμα, Αναστάση, δεν διαφωνεί κανένας.
3: Μα αυτούς είμαστε να παίζουμε άμυνα και να βγαίνουμε στην κόντρα επειδή έχουμε κάποιους καλούς και γρήγορους επιθετικούς. Μόνο έτσι μπορούμε να τους παίξουμε. Σε ανοιχτό παιχνίδι, πάνω κάτω, είμαστε χαμένοι από χέρι. Χαμένοι από χέρι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και να πούμε και λίγο μπασκετάκι.
0: Πάμε στα γρήγορα, Αναστάση, για να περάσουμε μια τελευταία γραμμή και να κλείσουμε. Ναι.
3: Και τελειώνουμε. Λοιπόν, εκείνο που ζητάω εγώ από τον Ομπράντοβιτς, εκείνο που ζητάω είναι να μου βγάλει το Ματζούκα και τον Μωραΐτη. Αυτό είναι που ζητάω. Να βγάλει αυτούς τους δύο παίχτες. Έλληνες παίχτες.
0: Και πιστεύω ότι θα το κάνει. Ειδικά και τους δίνει ευκαιρίες.
3: Πώς?
0: Τους δίνει ευκαιρίες. Ειδικά στο Ματζούκα τον βάζει και αρκετά λεπτά.
3: Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Γιατί με την Ευρωλίγκα δεν υπογράφει συμβόλαιο ότι θα την πάρεις. Δεν είναι εύκολο. Το μεγάλο στοίχημα είναι αυτό. Να τους βγάλει αυτούς. Και δεύτερον, νομίζω ξεκάθαρο, έχει ένα πρόβλημα μέσα στη ρακέτα, τα έχω ξαναπεί και τελειώνω με αυτό, επιστροφή Παπαγιάννη στην ομάδα. Όχι άλλο ξένο, όχι άλλο κάρβουνο. Το ποτάσμα είναι δύσκολο εδώ στην Ελλάδα. Και αυτό που πάθε ο Άρης, θα το πάθουμε και άλλες ομάδες. Και ο Παναθηναϊκός. Θα κάνουνε απρόσμενες ήττες. Το πρωτάθλημα είναι πιο δύσκολο από ό,τι νομίζετε. Έχει δυσκολέψει. Άρα θέλεις Έλληνες. Γιατί παίζεις μόνο με 6 ξένους. Στην Ευρωλίγα παίζεις με 9-10. Αλλά στην Ελλάδα παίζεις με 6.
0: Ναι, η αλήθεια αυτή είναι. Πάντως ο Παπαγιάννης είχε να παίξει ένα χρόνο ρε σειρά.
3: Θα κάνεις απρόσμενες ήττες. Που θα σου στοιχίζουν τη θέση στην τελική κατάταξη. Παπαγιάννη στην ομάδα.
0: Έχει να παίξει ένα χρόνο όμως, Αναστάση ο Παπαγιάννης.
3: Για να κλείσει το puzzle.
0: Μάλιστα. Γεια σου, Αναστάση. Χάρηκα που τα είπαμε και περάστηκα. Πάμε τελευταία γραμμή και μετά πέρασουμε στα μηνύματά σας για να κλείσουμε την εκπομπή. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Θεμή.
0: Χαίρετε.
4: Τάκης από Κύριε Ολυμπιακός.
0: Γεια σου, Τάκη. Τάκης είπαμε, έτσι.
4: Ναι.
0: Γεια σου, Τάκη.
4: Να δώσω και τα χαιρετήματά μου στο Τζόλε στα λεωφορεία που είναι φανατικός ακροατής σου.
0: Να είναι καλά.
4: Την άλλη φορά που του είπες καλά τιμόνια τρελάθηκε και του φύγαν τα τιμόνια.
0: Να είναι καλά και καλούς δρόμους να έχει.
4: Ο Τζόλε από την Κυψέλη, Θέμη, είναι φανατικός υποστηρικτής του. Πρόσεξε. Λοιπόν,
0: τα καλύτερα αδερφού.
4: Να σε ρωτήσω κάτι, δε Θέμη.
0: Ναι.
4: Γιατί αυτό κρατάει ακόμα αυτό το μένος με τον κύριο Μπαρτζόκα, ας πούμε. Δηλαδή, νόμιζα με την έλευση του κυρίου Μπράντοβιτς ότι κάπως θα βάζε κάποια πράγματα στη θέση τους συγκεκριμένος κύριος.
0: Δεν νομίζω ότι ο Μπράντοβιτς μπορεί να συμβάλλει ως ο Μπράντοβιτς. Δηλαδή να μην κάνει τόσο τοξικό το κλίμα όσο μερικές φορές ας πούμε μπορεί να το κάνει και ο Αταμάν.
4: Είδες όμως πάλι αυτός ο γατάκιας. Άρχισε πάλι να λέει πράγματα.
0: Ναι, αυτό θέλω να πω. Ότι ο Μπράντοβιτς μπορεί να, από την πλευρά του, σαν ο Μπράντοβιτς, να βάλει ένα φρένο σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή θεωρώ ότι από τον Αταμάν ο Μπράντοβιτς είναι άλλος χαρακτήρας. Νομίζω το γνωρίζουμε όλοι, δεν χρειάζεται να το
4: δεν
0: πω
4: το
0: εγώ.
4: Συζητάμε, δεν το
0: συζητάμε. Στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο δεν μπορεί να βάλει κάποιο φρένο. Δεν θα του πει ότι ο Μπράντοβιτς κάνει, δεν κάνει το ένα το άλλο. Ο καθένας προσπαθεί να προστατεύσει τα συμφέροντά του. Εγώ θεωρώ πως δεν είχε κανένα λόγο ο Παναθηναϊκός να κάνει καταγγελία για έναν αγώνα του Ολυμπιακού με τη Βίρτους. Και ειδικά μιλάμε για πολύ αρχή τη σεζόν και ήδη αν ξεκινάμε έτσι στη συνέχεια τι θα γίνει. Από εκεί και πέρα ο καθένας κρίνεται και θα κρίνει και η Ευρωλίγκα αν υπήρχε βάση στην καταγγελία του Παναθηναϊκού ή όχι.
4: Εγώ σου μιλάω ειλικρινά, Θέμη, και με ομοεδριάτες Ολυμπιακούς. Λέγαμε να μην ξαναπάει, αν είναι δυνατόν να μην ξαναπάει ο Ολυμπιακός, αν είναι να σταματήσει αυτή η τοξικότητα, να μην πάει ρε παιδί μου σε τελικούς. Αφού τελείωσε η Ευρωλίγκα και λέγαμε με μια δυσφορία από τώρα η τελική, η ελληνική τελική, τι θα δούμε, τι θα ακούσουμε. Πραγματικά, μα...
0: Τάκη, αντί να απολαύσουμε τον μπάσκετ και να πούμε έχουμε δύο μαδάρες, τι παιχνίδια θα δούμε, λέμε πω τι θα κάνουμε τώρα για να γίνει το ένα, για να γίνει το άλλο και ποιος τον ακούει και κάνει ράνι. Εντάξει, δεν υπάρχουν τραγικές καταστάσεις.
4: Αυτή η τοξικότητα είναι μονόπλευρη. Προέρχεται από αυτόν τον άνθρωπο να πούμε. Και εγώ ειλικρινά χάρηκα τόσο πολύ που, γιατί είναι καλός προπονητής ο άνθρωπος, πάντα με μεγάλα μπάτζετ βέβαια, αλλά είναι καλός προπονητής ο Μπράντοβιτς. Πίστευα ότι θα του βάλει λίγο φρένο.
0: Δεν μπορεί ο Μπράντοβιτς, για σένα είναι ο μεγαλύτερος προπονητής στην Ευρώπη, ιστορικά.
4: Καλά, για μένα δεν είναι ο μεγαλύτερος.
0: Ιστορικά με βάση τίτλους είναι ο μεγαλύτερος. Δεν σου μιλάω για αυτή τη στιγμή, ποιος είναι καλύτερος αυτή τη στιγμή, σου μιλάω ιστορικά, τέλος πάντων, μην κολλήσουμε εκεί. Δεν μπορεί να βάλει φρένο στον Γιαννακόπουλο. Δεν θα του πει, ελάτε εδώ κύριε Γιαννακόπουλε, δεν θα κάνετε αυτό το ένα το άλλο κλπ. Μπορεί όμως, όπως είπα, ελπίζω από την πλευρά του να...
4: Επειδή είχαμε δει τις δηλώσεις του εν λόγω κυρίου από το Λαύριο, από εκεί με τα τραπεζάκια, ότι όσο είμαι εγώ ούτε νεκρός δεν θα πατήσει. Ήρθε ο άνθρωπος.
0: Εντάξει, αυτά αλλάζουν. Αυτά αλλάζουν.
4: Αλλάζουν. Τα έχουμε δει πολλές φορές. Το δέχομαι. Αλλάζουν. Νόμιζα ότι ερχόμενος άνθρωπος αυτός που είναι σοβαρός, ο Μπράντοβιτς, θα του πει κοίταξε, μην αρχίσουμε πάλι ιστορίες και τα λοιπά. Είμαι και κάποια ηλικία, ας πούμε, έχω ένα κύρος, μια αλφα, έχω τέλος πάντων την καριέρα μου. Θα ξεφτυλιστώ εγώ για... Νόμιζα ότι δεν τα είχε βάλει αυτά τα...
0: Εντάξει, δεν εμπλέκεται βέβαια ο Μπράντοβιτς σε οποιαδήποτε καταγγελία ή story στο social media κλπ.
4: Εγώ θέλω μου να ας γίνω μάντης κακών, αν συνεχίσει έτσι ο Γατάκιας θα φύγει ο Μπράντοβιτς και είναι κρίμα. Είναι κρίμα.
0: Δεν νομίζω ότι θα επηρεάσει το ένα με το άλλο πάντως. Αυτό
4: άμα
0: θεωρώ.
4: Το κάνει τέτοια πράγματα και πηγαίνει τοξικότητα στο επακρόν.
0: Αύριο μεθαύριο, αν ξεφύγουν πάλι τα πράγματα που θα ξεφύγουν, είναι λογικό και επόμενο γιατί εκεί πάει το πράγμα. Ναι, είναι αυτό το ακούω που λες. Αλλά δεν, ξαναλέω, ο Μπράντοβιτς κρίνεται ως ο Μπράντοβιτς, όχι το τι κάνει ο κάθε ιδιοκτήτης στο σύλλογο που
4: πουλεί. Πιστεύω ότι, τέλος πάντων με τον Τούρκο, είχε βρει ο Φίλιππος Ναθανάηλ, δεν το συζητάμε. Αλλά εγώ ήλπιζα πολύ σε αυτόν τον άνθρωπο ότι κάπως τα πράγματα θα τα... Τι να πω δηλαδή. Σας πρόχνουνε αυτοί οι καραγκιόζες εκεί, σπρώξαν τον άνθρωπο και έβαλε τα χέρια του και άρχισε να λέει. Και καταγγελία.
0: Εντάξει, συμβαίνουν αυτά ρε παιδιά. Οκ, πήγαν υπέρ της Βίρτους εκείνη την ώρα, δεν νομίζω ότι το έκαναν επίτηδες. Και ο Μπαρτζόκας λογικό είναι να αντιδράσει, λέει τι να έκανε, να τους αγκάλιαζε και να παραγγείλησε μαζί τους. Δεν υπήρχε χειροδική. Έπρεπε να σπρώξω μια απόδυση, ρέμισα τα πνεύματα, τελείωσε. Υπάρχει ένταση εκείνη τη στιγμή.
4: Μα εγώ μιλάω για την ελληνική.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω τι λες. Καταλαβαίνω. Αλλά σου θέλω να σου πω ότι είναι κάτι το οποίο γίνεται. Παραλληλισμό δεν είναι.
4: Τόσο πολύ. Κοίταξε, θέμη μου. Κακά τα ψώματα. Εγώ έχω παλαβώσει λιγάκι τα τελευταία χρόνια με τον μπάσκετ, δεν ξέρω γιατί. Ποδοσφαιρικός ήμουν ανέκαθεν. Και μου τα χώνει και ο Τζόλε γι' αυτό. Όλοι έχουμε γίνει την ομάδα που υποστηρίζουμε. Κακά τα ψώματα. Το μπάσκετ ήταν μια ζωή από κούμπι. Όπως και στα χρόνια τα δικά μας τότε με Ιωαννίδη κτλ. Το δέχομαι αυτό. Το παραδέχομαι. Αλλά κάπου όπα ρε παιδιά. Κάπου όπα.
0: Όχι, πρέπει όλοι να συμβάλλουν την πλευρά τους ώστε να απολαύσουμε το προϊόν που έχουμε. Άρα. Γιατί είναι κρίμα έτσι. Είναι κρίμα.
4: Μα πυροβολάει τα πόδια του. Μας συμφέρει με αυτά που κάνει, αλλά τέλος πάντων. Θέλω μου καλό.
0: Να σε καλά, Τάκη. Καλή συνέχεια. Εύχομαι. Να σε καλά.
4: Και πάντα επιτυχίες.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε τελευταία μηνύματα για να κλείσουμε την εκπομπή. Ο Δημήτρης λέει: κάποτε έλεγε ο Χάρης ότι πρέπει να προστατέψει τον κύριο Γιώργο. Μήπως τώρα πρέπει να προστατέψει αυτόν. Έχει κουράσει, λέει, πολύ με την άρρωστη φανατίλα του με τον Ολυμπιακό, λέει ο Δημήτρης. Ο Αποστόλης λέει από το Αίγιο: ο Ρέτσο το παιχνίδι με την Ολλανδία δεν ήταν καλός, γιατί ο Τετέι δεν ξέρω να τον άφησε για να τον προστατεύσει. Είπα ότι τέτοια παιχνίδια και συνεχόμενα δεν θα παίξει με 15 παίχτες. Έτσι κάνανε όλες οι ομάδες, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Δεν νομίζω ότι έμεινε εκτός ο Ρέτσο επειδή ήταν τόσο καλός στο παιχνίδι με την Ολλανδία ή λόγω κάποιων μερικών λαθών που μπορεί να έκανε σε εκείνο το παιχνίδι. Δηλαδή θεωρώ ότι περισσότερο έγινε για λόγους rotation, γιατί με το Ρέτσο βασικό και το δίδυμο Ρέτσο Μαυροπάνο σε τρία παιχνίδια πήγαμε εξαιρετικά. Τώρα για τον Τετέι, παιδιά, δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάποια προστασία. Θεωρώ ότι είτε έγινε κάποιο πειθαρχικό παράπτωμα, όπως αναφέρθηκε και έχει ακουστεί, αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί, ξαναλέω, οπότε δεν μπορούμε να στηριζόμαστε εκεί, είτε πήρε μια απόφαση ο Γιωβάνοβιτς, ο οποίος δεν έχει πλέον καμία σχέση με τον Παναθηναϊκό, έτσι. Πολύ απλά. Ο Σπίλιος λέει: άντε να δούμε από εβδομάδα που ξεκινάει το καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο, τι θα γίνει. Καλή εβδομάδα, Θεμάκο. Γεια σου, ρε Σπίλιο. Να σε καλά, φιλαράκι. Μου φτιάχνει την μέρα με τα μηνύματά σου. Ο Τόλης 7 λέει: με τα δεύτερα της Γερμανίας παίζαμε. Έχουμε πολλή πορεία. Όλα καλά. Πάντως, καλά τα λέει ένα στάσιο. Παιδιά, δεν γίναμε ούτε Γερμανία ούτε Ολλανδία. Άλλο που δεν χάσαμε τους Γερμανούς και μάλιστα τους κερδίσαμε. Δεν σημαίνει ότι είμαστε στο ίδιο καζάνι. Σημαίνει όμως ότι πάμε προς τα πάνω, πλησιάζουμε όλο και περισσότερο τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης και αφήνουμε πίσω μας άλλες ομάδες οι οποίες είναι του δεύτερου ραφιού, να το πούμε έτσι, σε πολύ γενικές γραμμές. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια σε όλους και καλό απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Ιντερβέτ την Ελλάδα Sports 94,3. Ακολουθεί η εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφυράκη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θέμης Παλιούρας. Ήταν η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 3 το μεσημέρι. Να είστε όλοι καλά και καλό απόγευμα να έχετε.
5: Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3.
6: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρα 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210. Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
5: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
7: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Με την ισοπαλία απέναντι στη Γερμανία, η Εθνική Ελλάδος σφράγισε την παρουσία της στους ισχυρούς ενώπιση της κλήρωσης των προκριματικών του Euro 2028. Παράλληλα, έφτασε στους 8 βαθμούς και χρειάζεται άλλους 3 για να προκριθεί στα προημιτελικά του Nations League. Κανονικά προπονήθηκε το πρωί ο Βισέντε Ταμπόρδα και είναι έτοιμος για τον ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό την Κυριακή στο Γιώργος Καρεσκάκης. Ενσωματώθηκαν στο σημερινό πρόγραμμα οι Κυριακόπουλος και Τσάπρας. Από στιγμή σε στιγμή αναμένεται στην Αθήνα ο επιθετικός των Πρασίνων Λιβάη Γκαρσία για να υποβληθεί σε μαγνητική λόγω του τραυματισμού που υπέστη. Η πιθανή παρουσία του Κρίστιανσεν στην αποστολή του τριφυγίου για το μάτς με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα για το Conference League. Εβδομάδα επιστροφών στην ΑΕΚ με τον Κοϊτά να έχει ήδη επιστρέψει από τις υποχρεώσεις του με την Εθνική Μαυριτανίας. Εντός ημέρας αναμένεται η αύξηση του Λούκα Γιώβιτς. Διαθέσιμος για το παιχνίδι με τον Όφη θα είναι ο Ρώτα που ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Αμφίβολος ο Στρακώσα, εκτός θα είναι ο Βάργα που κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το μάτς με τη Σακτάρ. Πρόστιμο 4.500 ευρώ επέβαλε η ΔΕΑΒ στην Κιτρινό Μαυρή Πάη για τα όσα διαδραματίστηκαν στο Super Cup τον Αύγουστο.

τρία χρόνια. Ευχάριστα νέα στους ασπρόμαυρους με τους Χατζηδιάκο και Λουσέ να ξεπερνούν τους τραυματισμούς τους και να τίθονται στη διάθεση του Αλέσιο Λύση. Στις προπονήσεις θα επιστρέψουν σταδιακά και οι διεθνείς Μιχαηλίδης, Ζαφίρης, Ζήφκοβιτς και Γιάκιτς. Σε κυκλοφορία τέθηκαν τα εισιτήρια του αγώνα του Ολυμπιακού με την Ανατολού Εφές την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στη Σανέλα Αρένα για την τέταρτη αγωνιστική της Euroleague, έπειτα από ενημέρωση της Ερυθρόλευκης ΚΑΕ.

0: Εντός της ημέρας θα πραγματοποιηθεί στο Κόμο η συνεδρίαση των ιδιοκτητών των ομάδων της EuroLeague στον Ολυμπιακό. Θα εκπροσωπήσουν οι πρόεδροι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, ο αντιπρόεδρος Γιώργος Σκινδύγιας και ο Γενικός Διευθυντής Νίκος Λεπενιώτης. Για τον Παναθηναϊκό Άκτορ παρών ιδιοκτήτης Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο πρόεδρος Βασίλης Παρθενόπουλος και η νομική εκπρόσωπος της Πράσινης ΚΑΕ Μαργαρίτα Θάνου. Αύριο είναι προγραμματισμένη η ψηφοφορία για τα θέματα που θα συζητηθούν. Για τα μάτια της Super League 2, Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς 1-1, ΠΑΟΚ Β' Ελλάς Σύρου 0-0 και Νέσος Χρυσοπόλης Μαρκό 1-2. Στο σημερινό πρόγραμμα του Nations League για την πρώτη κατηγορία, στις 10 παρατέταρτο Γαλλία-Βέλγιο και Ιταλία-Τουρκία. Στη δεύτερη κατηγορία, στις 10 παρατέταρτο Βοσνία-Αρζεγόβινη-Πολωνία, Ρουμανία-Σουηδία, Βόρεια-Ιρλανδία-Γεωργία και Ουκρανία-Ουγγαρία. Η Μαρία Σάκαρη ιτήθηκε 2-0 σετ από την Ελίνα Σβιτολίνα στην τη φάση των 32 του Open του Πεκίνο και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφυράκη.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα.

Είμαστε εδώ, φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα, 5 Οκτωβρίου 2026 και μόλις τώρα ξεκινάει η εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο. Θα πάμε λοιπόν μαζί για την επόμενη ώρα με καλούς συναδέλφους. Έχουμε θεματάκια, έχουμε τον απόϊχο της εθνικής μας ομάδας, 4 παιχνίδια, 4 επιτυχίες θα έλεγα εγώ. Αναλυτικά θα τα πούμε στη συνέχεια. Μας κάνει όμως η επόμενη μέρα, μας βρίσκει υπερήφανους όλους εμάς τους Έλληνες, διότι πετύχαμε πραγματάκια, κάναμε βήματα μπροστά και βεβαίως μόνο καλά λόγια έχουμε να πούμε, παρότι υπάρχουν και κάποια ζητηματάκια τα οποία πρέπει η εθνική μας ομάδα να βελτιώσει. Και όπως λέμε πάντα, ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και αυτό ευελπιστούμε και για την εθνική μας ομάδα, την αγαπημένη μας, γιατί μας έκανε, όπως είπαμε, υπερήφανους αυτές τις μέρες. Θα τα πούμε λοιπόν όλα αναλυτικά. Στο μικρόφωνο ο Τάσος Ζαφυράκης, στην παραγωγή της εκπομπής Θέμης Παλιούρας, Γιώργος Ιωάννου, Αντριάννα Πούλιου και Νίκος Κατσάτσος, όπως βεβαίως και ο Παναγιώτης Φλεβοτόμος.

Παναγιώτης Φλεβωτόμος λοιπόν, εδώ στην παρέα μας, εδώ και μέρες. Και φίλες και φίλοι, έχουμε λοιπόν στη συνέχεια, θα έχουμε κοντά μας μάλλον τους καλούς συναδέλφους, το Βαγγέλη Δουκάκο και τη Σοφία Λυσιώβα. Είχαμε Super League 2, έχουμε και τώρα σε έκπληξη παιχνίδια. Είναι η κατηγορία η οποία συνεχίζει, η πέμπτη αγωνιστική. Θα τα πούμε και αυτά αναλυτικά, θα σας δώσουμε και την ενημέρωση που χρειάζεται.

Έχουμε φίλους και φίλοι για τα παιχνίδια της Super League 2 που ολοκληρώνει την αγωνιστική. Πριν από λίγο λοιπόν ολοκληρώθηκαν Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαρίας 1926-1-1, ΠΑΟΚ Β' Ελλάς Σύρου 0-0 και η Μαρκό του Σούλη Παπαδόπουλου επικράτησε πριν από λίγο ολοκληρώθηκε. Νέστος Χρυσούπολης λοιπόν Μαρκό 1-2 τελικό. Κοντά μας έχουμε και τα κέντρα μελέτης Α. Για πάντα, για παιδιά λοιπόν Δημοτικού Γυμνασίου και Λυκείου, θα βρείτε εκεί έμπειρους και φιλικούς καθηγητές θετικών και θεωρητικών μαθημάτων. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Α από το 1989. Προετοιμασία εξετάσεων και διαγωνισμάτων. Για τρίτη φορά βραβευμένο στις εξετάσεις του Μίσιγκαν. Κέντρο Μελέτης Α θα το βρείτε στην Αϊτόπετρα 76 και Πριάμου στο Ήλιον και για περισσότερα επικοινωνήστε στο 210 26 22 210.

Είχαμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, την εθνική μας ομάδα να ολοκληρώνεται τα 4 παιχνίδια που έδωσαν με απολογισμό 2 νίκες και 2 ισοπαλίες, 2 νίκες εκτός επί της Σερβίας και της Γερμανίας και 2 ισοπαλίες στην Τούμπα επί των Ολλανδών και των Γερμανών στο δεύτερο παιχνίδι. Ιδιαίτερα να σταθούμε σε 2 παιχνίδια και γενικότερα στα 2 εντός, συγκεκριμένα μάλλον, αυτό με την Ολλανδία, όπου στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν καταπληκτικοί, σημειώσαμε ένα γκολ, προηγηθήκαμε με ένα δεύτερο στην επανάληψη, αλλά από κάποιο σημείο και μετά εκεί μας πήρε, έγινε λίγο κατήφορο στο γήπεδο, οι Ολλανδοί έκαναν τις αλλαγές, εμείς πέσαμε λίγο αγωνιστικά, κάτι δεν πήγε τόσο καλά στο δεύτερο ημίχρονο, μας μείωσαν και κάποια στιγμή στο 81ο λεπτό οι Ολλανδοί κατάφεραν να μας σοφαρίσουν και να χάσουμε αυτή την πολύτιμη νίκη, η οποία θα ήταν ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Έμεινε το ισόπαλο λοιπόν 2-2 και χθες απέναντι στους Γερμανούς, οι οποίοι ήρθαν για να πάρουν ρεβάντς από την ήττα εντός έδρας. Παρότι στο πρώτο ημίχρονο ήταν ισοπεδητικοί, είχαν την υπεροχή, είχαν ευκαιρίες, έπαιξαν γρήγορο ποδόσφαιρο, εκεί καταφέραμε να αμυνθούμε με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, είπε με τις ικανότητες του Μητροπάνου, του Μαυροπάνου συγγνώμη, είτε με την τύχη θα λέγαμε σε κάποιες φάσεις. Καταφέραμε λοιπόν να μείνει το 0-0 και στην επανάληψη ισορροπήσαμε το παιχνίδι. Μπορεί να μην κάναμε μεγάλες ευκαιρίες, αλλά δεν κινδυνεύσαμε κιόλα και δείξαμε και σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο απέναντι στους Γερμανούς ότι η Εθνική Ελλάδος μπορεί με αυτά τα όπλα που διαθέτουμε να πετύχει πολλά και να μην φοβάται κανέναν πόλεμο με καμία ομάδα, δηλαδή όσο ισχυρή και να είναι αυτή. Και να μην ακούω πράγματα από κάποιους ότι ποια Γερμανία αυτή και τα λοιπά, πρέπει να είμαστε όλοι οι Έλληνες χαρούμενοι μετά από αυτό, το σύνολο των 4 αγώνων και τις εμφανίσεις και τις αποδόσεις και γενικότερα τα αποτελέσματα, γιατί τι να την κάνεις την εμφάνιση αν το αποτέλεσμα δεν συνοδεύεται. Για παράδειγμα, στα προγραμματικά του Euro είχαμε καλές εμφανίσεις, δεν είχαμε τα αποτελέσματα γιατί είχαμε μικρά κενά διαστήματα, κενά διαστήματα εκεί όπου μας τύχησαν και χάσαμε και από τη Σουηδία και από τη Σκωτία με τριάρες. Αυτό λοιπόν που μετράς αυτά τα παιχνίδια είναι σε κάποια σημεία να έχουμε πάντα το νου μας ότι θα παίξουμε και άμυνα, θα αμυνθούμε όταν πρέπει και εν πάση περιπτώσει θα κοιτάξουμε να πάρουμε το αποτέλεσμα. Αυτό ήρθε και μάλιστα αίτητο όπως είπα και βεβαίως κάναμε και καλά παιχνίδια σε κάποιους αγώνες με τη Σερβία εξ ολοκλήρου, με τους Ολλανδούς στο πρώτο ημίχρονο, με τους Γερμανούς στο δεύτερο παιχνίδι, στο δεύτερο ημίχρονο. Θέλω να πω με λίγα λόγια να μην μισημερούμε, η Εθνική Ελλάδος έκανε βήματα μπροστά και έχω να πω και κάτι για το δικό μας συνάφι σε λίγο.

Λοιπόν, θα έχουμε στο τέλος της εκπομπής και τον Ιάκωβο Χατζαθανασίου κοντά μας να κάνουμε ένα γρήγορο, έτσι, ένα σύντομο σχόλιο για την εθνική ομάδα και να πούμε και δύο κουβέντες για το ντέρμπι των Αιωνίων την Κυριακή. Βεβαίως να διορθώσω τον εαυτό μου και να πω ότι απέναντι στη Δανία και στη Σκωτία ήταν τα παιχνίδια αυτά για το Μουντιάλ και όχι για το Euro. Εν πάση περιπτώσει, η ουσία είναι η ίδια, ότι σε αυτά τα παιχνίδια δεν κάναμε τα αποτελέσματα που θέλαμε, γιατί είχαμε κάποια νεκρά διαστήματα και τι να την κάνει στην καλή εμφάνιση αν δεν συνοδεύεται, όπως είπαμε, και με αποτέλεσμα. Τώρα η εθνική μας ομάδα έχει δύο παιχνίδια ακόμα τον Νοέμβριο, με Ολλανδία εκτός και Σερβία εντός. Θέλουμε ένα τρίποντο ακόμα εκεί ουσιαστικά να εξασφαλίσουμε την προημιτελική φάση του Nations League, να βρεθούμε εκεί. Βεβαίως η βαθμολογία τώρα, είμαστε Ολλανδία και Ελλάδα από 8 με διαφορά τερμάτων, πρώτη Ολλανδία, Γερμανία 5 και Σερβία 0, και τα παιχνίδια τα άλλα δύο, όπως είπαμε, θα γίνουν 13 Νοεμβρίου και 16 αντίστοιχα Ολλανδία και Ελλάδα. Ολλανδία-Ελλάδα και Ελλάδα-Σερβία, να το πούμε πιο σωστά για να γίνει κατανοητό. Η κλήρωση τώρα, το μεγάλο όπλο βεβαίως και αυτό που έχουμε κερδίσει από τις εμφανίσεις και τα αποτελέσματα της εθνικής ομάδας είναι ότι βρισκόμαστε πλέον στο ισχυρό, στο μεγάλο γκρουπ, στο γκρουπ των ισχυρών για την κλήρωση που θα διεξαχθεί στο Belfast στις 6 Δεκεμβρίου για το Euro 2028. Είναι ένα σημαντικό βήμα αυτό. Από το 2016 είχαμε να μπούμε στο γκρουπ των ισχυρών στην κλήρωση για το Euro. Ας ελπίσουμε ότι στη συνέχεια θα έχουμε και καλύτερα, και αν στηριχτεί αυτή η εθνική Ελλάδος, το λέω και το ξαναλέω, διότι δεν είναι εύκολο και ωραίο πράγμα την επομένη αυτών των επιτυχιών, και έκανα μια εισαγωγή νωρίτερα για συναδέλφους, να βγαίνουν με post στα social media και να λένε με χαρακτηρισμούς για τον Γιωβάνοβιτς, για τους παίχτες, επειδή άφησε, λέει, εκτός ενδεκάδας και εκτός αποστολής τον Ντετέι για τα παιχνίδια που είναι, ακολουθεί το ντέρμπι, και άφησαν υπονοούμενο ότι κάτι προετοίμαζε ή κάτι εκ του πονηρού υπάρχει πίσω από τις αποφάσεις του Γιωβάνοβιτς. Παιδιά, θέλω λίγο σοβαρότητα, να είμαστε σοβαροί και υπεύθυνοι, τουλάχιστον εμείς οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι, που πρέπει να υπηρετούμε την εθνική ομάδα και όχι τους συλλόγους και όχι το πάθος που έχουμε για κάποιο σύλλογο. Εδώ μιλάμε για εθνική ομάδα και θα πρέπει να στεκόμαστε ψηλά και να μην ρίχνουμε τον εαυτό μας πολύ χαμηλά, γιατί ο αντίλογος είναι εκεί. Άφησε τον Ντετέι έξω, έμεινε και ο Ρέτσος έξω, έμεινε και ο Καρέτσας έξω. Τι έκαναν όλοι, δηλαδή, συνωμοσία, να μην παίξουν για τις ομάδες τους και τα λοιπά. Να είμαστε λίγο σοβαροί, δηλαδή. Κάθε προπονητής είχε μια σειρά παιχνιδιών, αποφάσισε τον έναν τον άλλον, έχει καλούς ικανούς επιθετικούς. Ο Δουβίκας, ο Κοστούλας, ο Ιωαννίδης, ο Παυλίδης, ο Ντετέι. Κάποιοι έπρεπε να μπουν στην 18άδα, εν πάση περιπτώσει, και από το κέντρο και από την άμυνα να κάνει μια ισορροπία. Αποφάσισε τον Ντετέι, άφησε εκτός έδρας κάποιους, εκτός δεκάδας κάποιους άλλους να ξεκουραστούν. Έτσι είναι τα πράγματα. Είχαν προηγηθεί και άλλα παιχνίδια. Μην κινούμαστε πάντα εκ του πονηρού και πάντα να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα. Και η μεγάλη εικόνα είναι η επιτυχία της εθνικής ομάδας, αυτό που μας έκανε και μας κάνει όλους υπερήφανους να προχωρήσει και να πάει ψηλά. Πόσο ιδιαίτερα χαρήκαμε και πόσο ήταν η επιτυχία το 2004 και ακόμα αυτή υπάρχει παντού και μας έκανε υπερήφανους όλους τότε. Και συνεχίζει ακόμα αυτή η μεγάλη επιτυχία με την κατάκτηση του Euro. Άρα λοιπόν να σταθούμε εκεί κοντά στην εθνική, χωρίς αστερίσκους, να τη στηρίξουμε, γιατί μπορεί να έρθει και ένα αποτέλεσμα κακό, δεν λέω, και με κακή εμφάνιση ή κακό αποτέλεσμα, και ένα και δύο. Το καλό είναι αν να συνεχίσει η εθνική από εκεί που είχε μείνει νωρίτερα και να κάνει βήματα μπροστά, και μην περιμένουμε κάθε στραβή, κάθε απλό ή μικρό συμβαίνει, αμέσως να βγούμε και να επιτεθούμε. Αυτά λείπουν λοιπόν, όλοι μαζί μια γροθιά για την εθνική ομάδα. Αυτό έχω να πω.

0: Κοντά μας, φίλες και φίλοι, έχουμε και τα καταστήματα καλλιτικών Λαμποτέ στις περιοχές Ραφίνα και Αρτέμιδα. Θα βρείτε λοιπόν αυθεντικά αραβικά αρώματα για άντρες και γυναίκες. Ραφίνα, Εθνικής Αντιστάσεως 4, Αρτέμιδα, Λεωφόρος Αρτέμιδος 44. Λαμποτέ, ανακαλύψτε τα και online στο lamboté.gr. Λοιπόν, κοντά μας Σοφία Λυσιώβα, είχαμε Super League 2, τελειώσαν κάποια παιχνίδια πριν από λίγο, τα υπόλοιπα ήταν χθες και δεν ξέρω αν και προχθές θα μας το πει η Σοφία. Σοφία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα σε όλους. Ναι, είχαμε τριήμερο στη Super League 2 την εβδομάδα και έχουμε και μια εκκρεμότητα, γιατί δεν έγινε ο Ολυμπιακός Β' Καλυθέα που θα γίνει 14 Οκτωβρίου. Από εκεί πέρα είχαμε πολύ ωραία παιχνίδια και πολλές εξελίξεις, γιατί είχαμε το Νίκη Βόλου ΑΕΛ 2-2, ένα ωραίο θεσσαλικό ντέρμπι γεμάτο με γκολ και ό,τι έχουν αυτά παιχνίδια. Το Παθαργικός Παστεραϊκός 1-1 είχε ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα, γιατί ο Κώστας Γεωργιάδης επέστρεψε στην Κομωτινή μέσα σε πολύ λίγες μέρες από τότε που άφησε τον Παθαργικό για να πάει στις Έρες. Υπήρχαν και διάφορα πανό και αποδοκιμασίες στο πρόσωπό του. Επίσης υπάρχει και μια ανακοίνωση για κακή φιλοξενία από τον Παστεραϊκό που επιτίθεται στον Παθαργικό και θα τις απαντήσει στο δεύτερο γύρο, θα δούμε. Χθες είχαμε το Πύργος Πανιώνιος 2-0, ένα αποτέλεσμα που αποτελεί έκπληξη και πολύ μεγάλη γκρίνια στη Νέα Σμύρνη. Μάλιστα υπήρχε και υποδοχή στη Νέα Σμύρνη, γιατί το παιχνίδι έγινε στο Παθεσσαλικό.
0: Έβγαλε και ανακοίνωση ο Πανιώνιος, έτσι αναφορικά με αυτό.
1: Βεβαίως, γιατί ήταν πολύ κακή εμφάνιση του Πανιώνιου. Ο Αστέρας Β' κέρδισε την αναγέννηση Καλλιτέχνης 2-0 και εκεί υπάρχουν φωνές για τον Απόστολο Χαραλαμπίδη που είναι ο προπονητής και υπάρχουν διαφορές στο σενάριο. Όπως αντικατασταθεί, δεν υπάρχει κάτι επίσημο ακόμα. Σήμερα είχαμε το Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς 1-1, το ΠΑΟΚ Β' Ελλάς 0-0 και το Νέστος Μαρκό 1-2. Η Μαρκό είναι ασταμάτητη.
0: Τώρα να σου πω κάτι, η Μαρκό είναι πρώτη με 15 και η ΑΕΛ ακολουθεί με 11, έτσι.
1: Ναι, είναι
0: αποσπάσχεται στους βαθμούς.
1: Ναι. Έχουμε να πούμε...
0: Ο Πανιώνιος 10 και η Καλλιθέα με 9, οι πρώτες 4 ομάδες.
1: Βεβαίως, αλλά έχουμε και το μείον 4 του Πανσεραϊκού, που δεν είχαμε αναφερθεί την προηγούμενη εβδομάδα γιατί μας εξελίξει ήταν μετά. Ο Πανσεραϊκός, όπως και ο Βόλος, τιμωρήθηκε με αφαίρεση βαθμών για τα μεταξύ τους παιχνίδια στα play-out το 2025. Βγήκε έτσι ξαφνικά και απρόσμενα, όπως βγαίνουν αυτές οι αποφάσεις της Επιτροπής Ιδεοντολογίας, οι οποίες δεν ανακοινώνονται, αλλά διαρρέουν γιατί ενημερώνονται οι ομάδες. Είναι η ελάχιστη ποινή που μπορεί να επιβληθεί σε αυτές τις ομάδες, εφόσον δέχεται η Επιτροπή ότι υπήρχε... ότι ήταν αισθημένα τα παιχνίδια. Θα κατατεθούν εφέσεις και θα δούμε τι θα γίνει, γιατί και η έφεση είναι πιο δημόσια. Θα μάθουμε πότε θα εκδικαστεί και θα μάθουμε και την απόφαση.
0: Μάλιστα. Τώρα πάντως αυτό που είπαμε στην αρχή, ο ΠΑΣ Πύργος λοιπόν το 2-0 στον Πανιώνιο με το Φαφανά 2 γκολ στο τέλος. Καλά, το τελευταίο είχε βγει ο Πανιώνιος όλος μπροστά και έφυγε στην κόντρα και έγινε το 2-0. Το 1-0 όμως ήταν ωραίο γκολ. Ήταν τεράστια έκπληξη βεβαίως και ο Πανιώνιος φαίνεται, Σοφία, ότι δεν μπορεί να βρει τα πατήματά του και στο νέο πρωτάθλημα για να διεκδικήσει άνοδο. Τουλάχιστον φαίνεται δεν ξεκίνησε καλά. Δεν ξέρω τι θα γίνει συνέχεια.
1: Ναι, και δεν είναι ο μόνος που δεν έχει ξεκινήσει καλά στο πρωτάθλημα. Και βλέπουμε τις ανατροπές λίγο.
0: Και είναι και Βόλου, δεν ξεκίνησε καλά και ο Πανσεραϊκός.
1: Ναι, ας πούμε βλέπουμε ότι είναι σε καλό δρόμο, αρκετά καλό δρόμο η ΑΕΛ. Και αυτό το λέμε, όχι ότι η ΑΕΛ δεν ήταν φαβορή να ανέβει. Ήταν φαβορή στα χαρτιά μόνο όμως, γιατί άρχισε πάρα πολύ να οργανωθεί και ακόμα τρέχει, ας πούμε, για προλάβει τις... να το πω, τις εξελίξεις σε αυτή την κατηγορία. Γιατί άργησε να άλλαξε διοίκηση, ήταν ένα ταρχώδες καλοκαίρι για την ΑΕΛ, όμως βρήκε γρήγορα τα πατήματά της και πάει καλά. υπάρχει ακόμα πολύς δρόμος, γιατί είμαστε ακόμα στην πέμπτη αγωνιστική, αλλά θα δούμε πολλά. Δηλαδή πιστεύω ότι σε λίγο μέσα στον Οκτώβρη όλες οι ομάδες θα βρουν καλύτερο ρυθμό και βρίσκουν και ρυθμό οι θεωρητικά μικρότερες ομάδες που όλοι τις είχαν για ευκολάκια, αλλά δεν υπάρχουν τέτοιες ομάδες πέρα από το πρωτάθλημα. Αναβαθμίζεται το πρωτάθλημα, γιατί και εμείς αυτό θέλω να βλέπουμε, ανατροπές και, και τις μικρές ομάδες να αντιδρούν και να βλέπουμε έτσι πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και πιστεύω ότι το βλέπουμε μέχρι τώρα. Είναι βοηθάει που είναι 16 ομάδες, δεν είναι τόσο... Δεν είναι όπως πέρσι που ήταν πιο ξεκάθαρα τα φαβορί και τα βλέπω από την αρχή.
0: Πάντως θα παίξει ρόλο φέτος, Σοφία, και οι 16 ομάδες, ο ένας όμιλος δηλαδή. Το πρωτάθλημα φαίνεται θα γίνει πιο ανταγωνιστικό. Νομίζω και οι ομάδες αυτές οι οποίες Νίκη Βόλο, ΑΕΛ έχουν μείνει πίσω, θα, στην πορεία θα αντιδράσουν. Και δεν ξέρω αν η Μαρκό θα πάει τρένο συνέχεια, γιατί εμπιστεύομαι πολύ τον Σούλη Παπαδόπουλο, σαφώς. Έχει μια οργάνωση, έχει καλό υλικό. Να δούμε, έχει ενδιαφέρον αυτό το πρωτάθλημα. Φέτος φαίνεται ότι θα έχει πιο πολύ ενδιαφέρον από κάθε άλλη χρονιά.
1: Ναι, και θα δούμε τώρα, γιατί όλες οι ομάδες πείχνουν ότι όλες μπορούν να χάσουν, γιατί κάποια στιγμή και...
0: Ωραία. Έχουμε τίποτα άλλο, έτσι ένα λεπτό πάμε σε διαφημίσεις. Έχεις κάτι άλλο
1: να σημαίνει. Απλά να πούμε ότι έχει η Γάμα Εθνική και αυτή συνεχίζεται. Απλά θέλω να, να αναφερθούμε περισσότερο την Τετάρτη, ότι η Κυριακή όλοι περιμένουν τον τέρμι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, έτσι.
0: Ποιος άλλος δηλαδή, εκτός από τους ίδιους και την Αλφα, τη Super League 1.
1: Όλος ο κόσμος, αλλά υπάρχει και ένα άλλο παιχνίδι που θα πούμε αν θα γίνει Κυριακή ή Σάββατο, γιατί δεν έχει βγει το πρόγραμμα. Υπάρχει ένα κλασικό ντέρμπι που μας είχε λείψει πάρα πολλά χρόνια.
0: Για πες το σύντομα, γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις.
1: Προοδευτική Ιωνικός.
0: Α, ναι, όντως. Ωραία, Σοφία μου.
1: Θα τα πούμε περισσότερο
0: την Τετάρτη. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Διαφημίσεις.
2: ...94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
4: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
6: Η Ελλάδα σήμερα.
7: Δηλαδή,
6: η εκπομπή μας.
7: Πότε?
6: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
7: Δηλαδή,
6: το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
7: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτή.
6: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
5: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Είμαστε εδώ φίλοι και φίλοι, επιστρέψαμε και με τον Γιούργεν Κλοπ έχουμε κι άλλα εδώ, πέρα από αυτά που μας δίδαξε τις τελευταίες μέρες, πως ένας άνθρωπος του αθλητισμού, του ποδοσφαίρου, ένας αξιοπρεπέστατος και ένας άνθρωπος καθαρός μπορεί να συγχαρεί τις αντιπάλους του, να αγκαλιάσει τους παίχτες τους αντιπάλους παρότι τα αποτελέσματα δεν είναι υπέρ του και στο πρώτο και στο δεύτερο παιχνίδι. Έλα όμως είχαμε και τη φαρμακερή ατάκα του Ματέους για τον Κλοπ, πληρώσαμε λέει το τίμα για τους 44 παίχτες. Σε δεικτικό σχόλιο κατά του προπονητή της Εθνικής Γερμανίας, Γιούργεν Κλοπ, προχώρησε λοιπόν ο Λόταρ Ματέος με αφορμή την απογοητευτική συγκομιδή των 5 βαθμών σε 4 αγωνιστικές του Nations League. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι και η Γερμανία πληρώνει το τίμημα για τους 44 παίχτες. Σε γενικές γραμμές ήταν ξεκάθαρο ότι πολλά στοιχεία του παιχνιδιού τους δεν βρίσκονταν ακόμη σε πλήρη αρμονία. Δυστυχώς, οι βαθμοί που συγκεντρώσαμε δεν ήταν το απαιτούμενο επίπεδο. Δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι από τη συγκομιδή βαθμών, ήταν το σχόλιο του Λόταρ Ματέους. Υπενθυμίζεται ότι ο Κλοπ, όντας φρέσκος στον πάγκο της Εθνικής Γερμανίας, κάλεσε 44 ποδοσφαιριστές, τους οποίους χώρισε σε δύο αποστολές προκειμένου να τεστάρει το υλικό του όσο πιο γρήγορα γινόταν εν ώψη των μελλοντικών υποχρεώσεων της ΜΑΤΣΦΑΤ. Αυτά λοιπόν και σε ό,τι αφορά το Λόταρ Ματέους. Και εμείς συνεχίζουμε φίλες και φίλοι και πάμε σε στοιχηματικές προτάσεις πριν περάσουμε στον θα έχουμε σε λίγο και τον Βαγγέλη Δουκάκο, θα πάμε όμως και στην εφημερίδα το στοίχημα για να συναντήσουμε τον Αποστόλη Λαϊάκη. Προς το παρόν τα δικά μας προγνωστικά της εκπομπής.

Σήμερα, φίλες και φίλοι, η εκπομπή έχει 5 παιχνίδια. Θα σας τα δώσει για σύστημα 3-4-5. Για κρατήστε σημειώσεις. Είναι εθνικές ομάδες για το Nations League, όπως είπαμε. Ξεκινάμε με 3-87 Γαλλία-Βέλγιο. Οι ομάδες έχουν δεχτεί από ένα γκολ μόνο. 3 η σημειώσει η Γαλλία, 5 το Βέλγιο. Τα μεταξύ τους παιχνίδια δεν είναι πολύ ανοιχτά. Θα πάμε στα 2-3 γκολ. Η απόδοση είναι πολύ ικανοποιητική, 2-12, και θα το προτείνουμε. Στη συνέχεια, περνάμε στον πρώτο όμιλο, όπως και στον πρώτο όμιλο ανοίγει και το πρώτο παιχνίδι που είπαμε. Παραμένουμε λοιπόν στον πρώτο όμιλο. 3-88 Ιταλία-Τουρκία είναι η αναμέτρηση. Οι Τούρκοι δεν τα πάνε καθόλου καλά, έχουν σημειώσει ένα γκολ και έχουν δεχτεί 8. Είναι τέταρτη στη βαθμολογία στον όμιλο με 0 βαθμούς, ενώ η Ιταλία είναι τρίτη με 4, και τα γκολ 5 έχουν σημειώσει, 4 έχουν δεχτεί. Θα πάμε εδώ με τα περισσότερα γκολ του δευτέρου ημιχρόνου, απόδοση κοντά στο 2-0-5.

0: comments. Συνεχίζουμε με τρίτη επιλογή μας από το δεύτερο όμιλο, κωδικός 385, Βόρεια Ιρλανδία, Γεωργία είναι το παιχνίδι, η αναμέτρηση. Πρώτη η Βόρεια Ιρλανδία με 7 βαθμούς, τέταρτη με έναν μόνο η Γεωργία. Η Βόρεια Ιρλανδία έχει σημειώσει 4 γκολ, δεν έχει δεχτεί κανένα. Αντιθέτως, η Γεωργία έχει δεχτεί 2 και δεν έχει σημειώσει κανένα. Θα πάμε στο 1 χ διπλή ευκαιρία και over 1,5. Η απόδοση είναι αρκετά υψηλή, γύρω στο 2-10. Και συνεχίζουμε με τον τέταρτο όμιλο και την αναμέτρηση Βοσνία-Ερζεγοβίνη-Πολωνία. 3,86 ο κωδικός. Η Βοσνία είναι δεύτερη με 5 βαθμούς, τρίτη με 4 η Πολωνία. Θα πάμε και εδώ στο 1 χ διπλή ευκαιρία και over 1,5, απόδοση 1,95. Και το πέμπτο είναι από τον δεύτερο όμιλο, 3,90, κωδικός Ουκρανία-Ουγγαρία. Είναι η Ουκρανία δεύτερη με 4 βαθμούς, η συντρίτη η Ουκρανία με 4, η Ουγγαρία με 4. Θα προτείνουμε εδώ γκολ-γκολ αμφίσκορο με απόδοση 1,85. Είναι τα 5 παιχνίδια αυτά, να τα πούμε εντάχει άλλη μια φορά. 3,85 Γαλλία-Βέλγιο 2-3 γκολ. 3,88 Ιταλία-Τουρκία περισσότερα γκολ δευτέρου ημιχρόνου. 3,85 Βόρεια Ιρλανδία-Γεωργία 1 χ διπλή ευκαιρία και over 1,5 συνδυαστικά. 3,86 Βοσνία-Ερζεγοβίνη-Πολωνία 1 χ διπλή ευκαιρία και over 1,5. Και 3,90 Ουκρανία-Ουγγαρία γκολ-γκολ με απόδοση 1,85. Όπως είπα νωρίτερα, σύστημα 3-4-5. Για περισσότερο στοίχημα όμως θα πάμε μέχρι την εφημερίδα Pronospor στοίχημα και το στοίχημα.gr, εκεί όπου θα συναντήσουμε τον αρχισύντακτη της εφημερίδας Αποστόλη Λαϊάκη να μας δώσει τα δικά του προγνωστικά. Φίλε Αποστόλη, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, Τάσο, καλό απόγευμα στους ακροατές.
0: Βγήκαμε εκτός χρόνου λιγάκι, πιστεύω να μην σε καθυστερήσαμε πολύ.
1: Όχι, δεν πειράζει, εντάξει. Σ' άκουσα τώρα κάτι προγνωστικά που έλεγες. Στο Βόρεια Ιρλανδία, Γεωργία, συμφωνώ με το Ασοχή. Mm-hmm. Απλά εγώ το έχω βάλει με άντερ 2,5. Θα πω κιόλας. Για...
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δύο επιλογές σήμερα, πάλι εθνικές. Στο 3.82 χρονικά ξεκινάει το Κύπρος-Λετωνία, στο 3.82 Κύπρος-Λετωνία. Mm-hmm. Η Κύπρος με τη Λετωνία στο πρώτο παιχνίδι ήταν άτυχη. Είχε δύο δοκάρια, το 0-0 που έφερε εκτός. Μετά κέρδισε 2-0 την Αρμενία με καλή εμφάνιση. Με νίκη απόψε κάνει πολύ σημαντικό βήμα για τη δεύτερη θέση. Και απ' την άλλη μιλάμε για μια Λετωνία που έχει μόλις ένα βαθμό σε 3 αγώνες. Δείχνει θεωρητικά η πιο αδύναμη του ομίλου και παράλληλα έχει και κάποιες απουσίες στην άμυνα που σίγουρα θα την κάνουν πιο ευάλωτη.
0: Ναι.
1: Ο Άσος έχει πέσει αρκετά, δηλαδή στο κουπόνι υπήρχε στο 1,80-1,85, έχει πάει ήδη στο 1,50, οπότε μπορεί να το συνδυάσουμε μαζί με το no goal, γιατί πολύ δύσκολα η Λετωνία θεωρούμε θα βάλει goal. Οπότε Άσο και no goal σε συνδυαστικό μας κάνει απόδοση 2,22.
0: Πολύ ωραία.
1: Καλή απόδοση.
0: Ναι.
1: Και στο 3,85 το Βόρεια Ιρλανδία-Γεωργία, συμφωνώ απόλυτα με το Άσο Χ. Στη δεύτερη κατηγορία, στο δεύτερο όμιλο, η Βόρεια Ιρλανδία είναι ήδη πρώτη, παραμένει αίτητη μετά από 3 αγώνες και το σημαντικό είναι ότι δεν έχει δεχτεί κανένα γκολ. Έχει σκοράρει 4 φορές και δεν έχει δεχτεί κανένα γκολ. Ξεκάθαρα είναι το απόλυτο φαβορί. Η Γεωργία απ' την άλλη δεν έχει νίκη και είναι το αντίθετο από την Βόρεια Ιρλανδία, δεν έχει καταφέρει να σκοράρει.
0: Ακριβώς.
1: Έχει δεχτεί 2 γκολ, δεν έχει καταφέρει να σκοράρει. Τα περιμένει όλα από τον Κβαρατσχέλια. Σε μια ομάδα λοιπόν δεν γίνεται να περιμένει όλα από έναν παίχτη. Κρίσιμο μάτς ουσιαστικά και για τους δύο, οπότε και η κρισιμότητα και το στατιστικό στοιχείο αυτό που έχουμε με τα γκολ νομίζω ότι οδηγεί στο άντερ. Και εδώ έχουν πέσει λίγο οι αποδόσεις, οπότε θα πάμε με διπλή ευκαιρία της Βόρειας Ιρλανδίας στο Άσο Χ μαζί με το άντερ 2,5 που είναι στο 1,80.
0: Ωραία.
1: Οπότε μια διαδούλα αυτή μας κάνει περίπου απόδοση 4.
0: Μια χαρά είναι.
1: Νομίζω μια χαρά είναι, ναι.
0: Να τα πούμε άλλη μια φορά, συνοπτικά. Ναι.
1: 3,82 Κύπρος Λετωνία Άσο και no goal στο 2,22. Και 3,85 Βόρεια Ιρλανδία, Γεωργία, άσοχη και άντερ 2,5 στο 1,80.
0: Ωραία.
1: Αύριο κυκλοφορεί προγνωστικό στοίχημα. Είναι το τελευταίο, ουσιαστικά η τελευταία αγωνιστική, η τέταρτη αγωνιστική πριν ολοκληρωθεί το Νοέμβριο όλη η Λίγκα Εθνών. Εννοείται μπάσκετ πολύ, με Ευρωλίγκα, Eurocup, Champions League που κάνει πρεμιέρα με ΑΕΚ και Περιστέρι. Και μετά ακολουθεί το Σαββατοκύριακο το κουπόνι που λέμε Γίγας.
0: Το Γίγας.
1: Ξεκινάνε ξανά τα πρωταθλήματα, πάρα πολλές σελίδες.
0: Εφημερίδα. Βεβαίως. Αύριο το πρωί λοιπόν η εφημερίδα Προγνωσπορ στοίχημα σε όλα τα περίπτερα της χώρας. Το στοίχημα.gr για κάθε στιγμή ενημέρωση, όποιος θέλει μπαίνει και το παρακολουθεί, έτσι. Mm-hmm. Και στοιχηματικά εκεί και ό,τι άλλο άρθρα κτλ. Έτσι. Και το στοίχημα η εφημερίδα την Παρασκευή, όπως είπες, Γίγας.
1: Αύριο προγνωσπορ και την Παρασκευή το στοίχημα.
0: Έτσι, έτσι. Ωραία. Θα τα περιμένουμε. Αποστόλη μου, να σε ευχαριστήσω πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Ξέρω ότι έχεις δουλειά και τρέχεις. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.

0: Να θυμίσω, φίλος και φίλοι, άλλη μια φορά ότι έχουμε κοντά μας τα κέντρα μελέτης Α για παιδιά δημοτικού γυμνασίου και λυκείου με έμπειρους και φιλικούς καθηγητές θετικών και θεωρητικών μαθημάτων. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Α από το 1989. Προετοιμασία εξετάσεων και διαγωνισμάτων. Θα το βρείτε στην Αετόπεδρα 76 και Πριάμου στο Ήλιον. Τηλέφωνο 210-2622-210. Επικοινωνήστε, επαναλαμβάνω, 210-2622-210. Κέντρο Μελέτης Α, γιατί εκεί που τελειώνει το διάβασμα, τελειώνει στο φροντιστήριο, γιατί στο σπίτι αρχίζει η οικογένεια και η χαλάρωση. Αυτό είναι το σλόγγαν του κέντρου μελέτης, των κέντρων μελέτης Α, διότι αφήνουν και μας ενημερώνουν ότι ο μαθητής φεύγει από εκεί άρτιος, διαβασμένος και δεν χρειάζεται κάποια άλλη προσπάθεια στο σπίτι. Να θυμάστε λοιπόν τα κέντρα μελέτης Α, Αετόπετρα 76 και Πριάμου στο Ήλιον. Λοιπόν, για τη συνέχεια, Βαγγέλη Δουκάκο, τον έχουμε κοντά μας. Φίλε Βαγγέλη, καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Μπαίνουμε όλοι τώρα πλέον στο καβούκι τους και ξεκινάει τώρα η επιχείρηση πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, που σημαίνει ότι πλέον.
0: Εγώ θέλω πριν πάω στο πρωτάθλημα, έχω άλλη ένσταση.
1: Ότι
0: μια εθνική ομάδα που μας ικανοποίησε όλους, τη χαρήκαμε, ναι, με μικρές αδυναμίες, δεν λέμε, μεγαθύρια παίζαμε. Ναι, αυτή ναι. Η μεσημερία, όχι οπαδών, αλλά και συναδέλφων δημοσιογράφων, πού την κατατάσσει την επόμενη μέρα.
1: Τι
0: θέλουν, τόσα social media και τα λοιπά να λέμε ότι έβαλε, δεν έβγαλε τον ΤΕΤΕΙ, δεν ξεκούρασε εκείνον και τα λοιπά και καμία κουβέντα πουθενά.
1: Ότι γίνεται πολιτική, γίνεται πολιτική.
0: Μα πόσο ρε παιδί μου πια.
1: Δηλαδή για να μην φανεί ότι μόνο τον ΤΕΤΕΙ δεν έβαλε και τον Ρέτσο.
0: Ναι, και ούτε και ο Καρέτσα ξεκίνησε βέβαια.
1: Εντάξει, ο Καρέτσα ήταν, επειδή δεν είχε πάει καλά, ήταν κουρασμένο ο Καρέτσα. Εντάξει, το θέμα είναι ότι το αποτέλεσμα μετράει. Άμα τώρα ασχολούμαστε εμείς με αυτό, ο Κλόπ είχε πάρει 44 παίκτες, εδώ δεν είχαμε τόσους πολλούς παίκτες να έχουμε εμείς τη διάθεση, αλλά εδώ πρέπει να πούμε συγχαρητήρια στην εθνική ομάδα. Εντάξει, τα παιδιά, οι περισσότεροι μάλιστα έχουν μεγάλα συμβόλαια στο εξωτερικό, έβαλαν τα πόδια στη φωτιά, υπήρχε πάθος, υπήρχε στένος. Εγώ είδα το.
0: Δεν είδες το μαύρο πάνω.
1: Μετά από τέτοιο τραυματισμό σοβαρό,
0: ναι,
1: το πώς έπεφτε στη φωτιά.
0: Όλα τα παιδιά.
1: Έλεος τώρα, άμα αρχίσουμε τώρα, να το ξέρεις ένα πράγμα. Εδώ εμείς οι Έλληνες είμαστε στις υπερβολής.
0: Ο Σάλιακας, ο Τζολάκης, παιδιά,
1: όλα τα παιδιά.
0: Ξεχώρισαν όλα.
1: Λοιπόν, τι να κάνουμε τώρα, επειδή υπάρχουν και κάποιοι υπερφύαλοι οι οποίοι νομίζω ότι είμαστε το άπαν της γης, ότι είμαστε οι κόρυφαλοι.
0: Είπαμε να στηρίζουμε τους συλλόγους, να είμαστε οπαδοί, αλλά όχι σε αυτό το επίπεδο, αδερφέ.
1: Μην ξαναβρεις τώρα. Τέτοια πράγματα θα ακούσεις πολλά. Το θέμα είναι ότι.
0: Δεν μ' αρέσει από συναδέλφους, άκουσε με. Ο οπαδός έχει το δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει. Συνάδελφος και μεγάλης ηλικίας και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι τους βλέπω γύρω και έρχονται γύρω-γύρω από τους συλλόγους οπαδικά και παραμερίζουν μια μεγάλη επιτυχία της εθνικής ομάδας, είναι απαράδεκτο αυτό.
1: Τι να κάνουμε τώρα, εδώ λέγανε ότι έγινε πέναλτι, ότι με τον πολυχρόνη κτλ. Τι να κάνουμε τώρα, αφού οι άνθρωποι βλέπουν με οπαδικά γυαλιά. Τι να τους κάνουμε τώρα, αυτούς μπορείς να τους πεις τώρα, τους πείσεις. Τώρα που θα δουν τους ορισμούς θα καταλάβουν ότι είναι τιμωρημένοι και ο Τζίλος και ο Πολυχρόνης.
0: Για πες μου τώρα, για πάμε, τι έχουμε τώρα.
1: Αυτή την εβδομάδα περιμένουμε τώρα. Πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι από το πάνω ράφι η διαιτησία για το παιχνίδι των ντέρμπι των αιωνίων, έτσι για να μην έχουμε θέματα. Τώρα διαρρέει ο Λανουά ότι θα φέρνει και άλλους ξένους για ως προς το ΒΑΡ.
0: Από μεγάλα πρωταθλήματα εννοείς ή...
1: Όχι, τώρα μην πιάσεις.
0: Όχι απαραίτητα. Ναι.
1: Οι περισσότεροι από αυτούς είναι απόμαχοι της διαιτησίας που είναι στο ΒΑΡ. Αυτοί και από το εξωτερικό έρχονται για μεροκάματα. Τώρα πιστεύω ότι... Αλλά μια ματιά που ρίξα στα παιχνίδια, δεν νομίζω ότι... Τώρα εκτός εάν στο ΑΕΚΟΦΗ έχει ξένους μόνο φαρίστες, δηλαδή δεν βλέπω κάτι άλλο αλλού να έχει. Αλλού δηλαδή δεν έχει κανένα παιχνίδι που να είναι για να φέρει ξένους. Βέβαια το ζήτησε ο Ηρακλής, το ζήτησε ο Αστέρας Τρίπολης, το ζητάνε και τώρα κάνει πολιτική ο Λανουά. Βρεθήκανε τώρα όλοι στην εθνική ομάδα, καταλαβαίνεις, όλοι οι πλαχοδήμαρχοι ήταν εκεί και πρόεδροι πάει, είχαν πάει. Οπότε όλα αυτά πιέζουν την ΕΠΟ, πιέζουν τον Γκαγκάτσι, πιέζουν όλοι, θέλουν κάτι παραπάνω, όλοι θέλουν κάτι παραπάνω. Γι' αυτό λέμε ότι μπαίνουμε πλέον σε αυτό το γρανάζι διαιτησίας από την αγωνιστική που ξεκινάει τώρα, που θα τη βρούμε μπροστά μας. Από εκεί και μετά η ΕΠΟ τώρα θα επανέλθει στους ρυθμούς της, γιατί είχαν μείνει όλα τα θέματα πίσω, έτσι. Και θα δούμε τα περαιτέρω. Είναι σε μια έξαρση το πρωτάθλημα της Super League 2. Σήμερα είχαμε τρία παιχνίδια, καλές, γενικά διαιτησίες, ναι, καλές, με τα όποια λάθη, αλλά δεν ήταν αυτά τα οποία περάσα το παιχνίδι και στη νίκη της Μαρκού μέσα στη Χρυσούπολη και στις δύο ισοπαλίες στην Καλυθέα και στο ΠΑΟΚ Β. Αυτό δεν είχαν κάτι το ιδιαίτερο. Θα πρέπει να σταθούμε όμως στη διαιτησία του Φωτιά στον αγώνα της Ισπανίας. Δεν είναι εύκολο να παίξει τώρα την πρωταθλήτρια. Δηλαδή όταν παίξει στην Ισπανία καταλαβαίνεις. Πολλοί είπανε για τον γκολ το οποίο ακύρωσε, αλλά υπήρχε φάουλ, όπως του είπε και ο παρατηρητής, πράγματι, και σωστά το σφύριξε, βέβαια μετά όταν η μπάλα βρέθηκε στα δίχτυα, αλλά είχε προηγηθεί φάουλ από τον παίκτη ο οποίος εμπόδιζε τον αμυντικό να αποκρούσει. Και αυτή η διαιτησία είναι προάγγελος ότι έρχεται, μπορεί τώρα με το τέλος του Γενάρη ή με τις αρχές του νέου χρόνου να ενταχθεί και αυτός στον πίνακα των ελίτ διαιτητών.
0: Μάλιστα.
1: Λόγω ηλικίας μπορεί.
0: Έχουμε κάτι άλλο, Βαγγέλη?
1: Αυτά είναι συγγενικές γραμμές.
0: Ωραία. Να σε ευχαριστήσω. Περισσότερο Τετάρτη.
1: Για χαρά.
0: Να σε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια.

και να απαντήσω ένα μήνυμα εδώ του Λευτέρη, του φίλου του Λευτέρη του Κουμουτζέλη, αν διαβάζω καλά, ναι. Ρωτάει λοιπόν, αν τελικά πάρει την τρίτη θέση στον όμιλο εθνική, υπάρχει περίπτωση να έχει δεύτερη ευκαιρία μέσω μπαράζ για πρόκριση στο Euro 2028, αν δεν τα καταφέρει μέσω προκριματικών. Αυτό που γνωρίζουμε, φίλε Λευτέρη, ότι είναι δύσκολο και περίπλοκο. Πρέπει να δούμε οι ομάδες τι θέση θα καταλάβουν κτλ. Δεν έχει πολλές πιθανότητες, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι και αποκλείεται και κάτι τέτοιο, αλλά πρέπει να δούμε πρώτα μέσα από άλλα γεγονότα αν μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο ή όχι. Δεν είναι ξεκάθαρο αυτή τη στιγμή.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε φίλες και φίλοι, ακούτε την Τερβέτα Ελλάδα Sports 94,3 και καλωσορίζουμε εδώ τον καλό μου φίλο και πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, τον Ιάκωβο Χάτζη Αθανασίου. Ιάκωβε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Τάσο και σε εσένα, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Να πούμε 5 κουβέντες ήθελα, Ιάκωβε, για την εθνική ομάδα. Ολοκληρώσαμε αυτή την τετράδα των αγώνων, είχαμε αυτά τα αποτελέσματα, θέλω την άποψή σου.
1: Νομίζω ότι αυτή η εθνική ομάδα μας έκανε όλους πάρα πολύ υπερήφανος, μπορώ να πω. Αυτό το έδειξε και στον αγωνιστικό χώρο. Και να θυμίσω κάτι ότι μαζί και οι δύο και στην εκπομπή την τηλεοπτική την οποία είχαμε, μιλήσει πριν από αρκετό καιρό ότι αυτή η εθνική μπορεί. Έχει το ταλέντο, έχει τη δύναμη να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Και το απέδειξε στον αγωνιστικό χώρο. Νομίζω ότι αυτά τα παιδιά αξίζουν ένα μεγάλο μπράβο. Και μπορώ να πω πολλά μπράβο, γιατί πραγματικά μας κάνουν πάρα πολύ υπερήφανος. Φυσικά ακόμη δεν έχει τελειώσει, έχουμε ακόμη δύο παιχνίδια και νομίζω ότι αυτή η εθνική έχει πολύ μεγάλο μέλλον και καλό μέλλον.
0: Ναι, εγώ θαυμάζω το πάθος τους. Είδαμε τον Χρήστο Τζόλι να έχει τραυματιστεί και να θέλει να συνεχίσει. Είδαμε τον Μαυροπάνο εχθές να εξοργίζεται όταν του είπε να τον βγάλει. Δηλαδή τέτοιο πάθος, ειλικρινά Ιάκωβε, δεν το θυμάμαι σε εθνική ομάδα ποτέ.
1: Νομίζω να πω κάτι το οποίο δεν ξέρω, μπορεί να φανεί λίγο υπερβολικό.
0: Ναι.
1: Αλλά νομίζω ότι αυτή η εθνική ομάδα, την οποία βλέπουμε τώρα, έχει μεγαλύτερο ταλέντο από την εθνική ομάδα του 2004. Αυτή εμένα είναι η άποψή μου.
0: Ως ποιότητα εννοείς.
1: Ως ποιότητα, ναι.
0: Ναι, είδαμε χθες το Μαυροπάνο, το Κουλιεράκι, το Ρέτσο, το Σιάλιακα.
1: Όλα τα παιδιά και φέραμε ένα αποτέλεσμα, μπορώ να πω.
0: Κοτσιμίκας.
1: Ναι, φέραμε ένα αποτέλεσμα τέτοιο, για το χθεσινό παιχνίδι μιλάω τώρα, το οποίο απέναντι σε μία των τεσσάρων παγκοσμίων πρωταθλημάτων απέναντι στη Γερμανία και πήραμε 4 βαθμούς. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση αυτό. Mm-hmm. Πάρα πολύ μεγάλη.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, τα παιδιά δείξαν πολύ μεγάλο πάθος, πολύ μεγάλη θέληση. Γενικά θέλω να πω ότι αυτή η εθνική ομάδα μας έκανε όλους πάρα πολύ περήφανος. Φυσικά έχουμε δύο παιχνίδια ακόμη, ένα απέναντι στην Ολλανδία και ένα απέναντι στη Σερβία, που νομίζω ότι αυτή η εθνική ομάδα μπορεί να πάρει την πρώτη θέση.
0: Το θέμα είναι να κατακτήσουμε τουλάχιστον τις δύο πρώτες για να εξασφαλίσουμε τα προημιτελικά του.
1: Δύο πρώτες να μπούμε στο γκρουπ των ισχυρών. Νομίζω ότι αυτή η εθνική ομάδα μπορεί να καταφέρει πολλά. Πάρα πολλά.
0: Πάντως, δηλαδή έλειπε και στα δύο τελευταία παιχνίδια και ο Χρήστος Τζόλης, ποιότητα μεγάλη, ο Καρέτσας, τον είδαμε το παιδί, πώς χαϊδεύει την μπάλα και πώς κινείται μες στο γήπεδο. Ο Γιάννης ο Κωνσταντέλιας που λείπει, πιστεύω και ένας παίκτης ο οποίος πρέπει να επανέλθει στην εθνική ομάδα. Από εκεί στην επίθεση, τι να πούμε τώρα, έναν Παυλίδη ο οποίος άριστος, Ιωαννίδης, Κοστούλας, Δουβίκας, Τετέι.
1: Όλα τα παιδιά, ναι. Δεν μπορούμε να πούμε. Ο Σάλιακ, ας πούμε, μόνο ήταν καλός, ή ο Τσιμίκας ήταν μόνο καλός.
0: Ναι.
1: Μπορούμε να πούμε από τον Τζολάκι μέχρι και τον τελευταίο, να πιάσω έτσι, μέχρι και τον τελευταίο που μπήκε έστω και σαν αλλαγή, τα παιδιά δώσανε τα μέγιστα.
0: Έτσι.
1: Δώσανε τα μέγιστα και μπράβο και συγχαρητήρια, και αυτή την εθνική ομάδα θέλουμε να βλέπουμε.
0: Και αυτό
1: που είπαμε. Γι' αυτό και ο κόσμος έχει αγκαλιάσει αυτή την εθνική ομάδα, γιατί πιστεύουν σε αυτά τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Σε αυτά τα παιδιά ότι πραγματικά μπορούν να κάνουν πάρα πολλά πράγματα.
0: Όπως είπε και ο Γιούργεν Κλοπ, είναι μια χρυσή φουρνιά του ελληνικού ποδοσφαίρου και πρέπει και να έχουμε κάποια αποτυχία, πρέπει να στηριχτούν, να μην υπάρχουν γκρίνιες και να προχωρήσουν, γιατί είναι νεαρά σε ηλικία και έχουμε χρόνια μπροστά τους.
1: Αυτό εννοείται. Εντάξει, θα έρθει και το άσχημο αποτέλεσμα, δεν μπορεί να έρχονται όλα τα αποτέλεσμα, αλλά εγώ είδα αυτή την αγάπη των φιλάθλων όλων των Ελλήνων να αγκαλιάζει αυτή την ομάδα και πραγματικά πρέπει να τα στηρίξουμε αυτά τα παιδιά όσο μπορούμε.
0: Βέβαια, γιατί ακούστηκε και το άλλο Ιάκωβε, ότι η Εθνική Γερμανίας δεν ήρθε με τους μεγάλους παίχτες, δεν ήταν αυτό, δεν ήταν εκείνο. Ρε παιδιά, μικραίνουμε τον εαυτό μας και την εθνική μας έτσι. Οι Γερμανοί είναι Γερμανοί πάντα. Έχουν πληθώρα από καλών ποδοσφαιριστών και το είδαμε.
1: Θα σταθώ στις δηλώσεις του Κλοπ που είπε ότι μόνο αυτό θέλω να πω, ότι δεν θέλω να ξανασυναντήσω αυτή την ελληνική ομάδα.
0: Ναι, γιατί είδε ότι δεν σκόρερε ούτε μια φορά στα δύο παιχνίδια και δεν κέρδισε κανένα.
1: Ούτε μία φορά.
0: Έτσι.
1: Και δεν μπορώ, εντάξει, δεχτήκαμε μία πίεση και είναι λογικό.
0: Σαφώς.
1: Να δεχτούμε μία πίεση, αλλά χωρίς μεγάλες ευκαιρίες.
0: Το πρώτο ημίχρονο υπήρχε κατήφορος πολύ για την Εθνική Ελλάδος.
1: Όχι, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο νομίζω ότι
0: Ελάξαμε
1: η ομάδα ισορρόπησε, έδειξε ταλέντο, έδειξε πάρα πολύ θέληση. Και στα 90 λεπτά έδειξε θέληση.
0: Έτσι.
1: Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο νομίζω ότι έδειξε το κάτι παραπάνω.
0: Τώρα...
1: πρέπει να στηρίξουμε αυτή την εθνική ομάδα.
0: Ακριβώς. Το Νοέμβριο έχουμε τα δύο παιχνίδια. Ας ελπίσουμε ότι θα πάρουμε το ένα από τα δύο.
1: Στις 16 νομίζω
0: ότι
1: παίζεται στο Θεσσαλικό.
0: Έτσι.
1: Στη Λάρισα νομίζω ότι εκεί το γήπεδο θα πρέπει να είναι όχι μόνο γεμάτο και κάτι παραπάνω.
0: Έτσι. Τώρα και δύο λόγια. Και δύο λόγια πριν κλείσουμε για τον ντέρμπι Ιωνίων την Κυριακή. Έχουμε ντέρμπι την Κυριακή.
1: Είναι ένα ντέρμπι, να δούμε λίγο πώς θα παρουσιαστούν οι ομάδες μας μετά από αυτή την 20ήμερη, μπορώ να πω.
0: Ναι.
1: Διακοπή, να δούμε και οι παίκτες οι οποίοι λείπανε με τις εθνικές ομάδες, να δούμε σε τι κατάσταση θα βρίσκονται. Νομίζω ότι θα γίνει ένα πολύ πολύ καλό παιχνίδι. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός έχει κάνει 5 στα 5, είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Θέλω να πιστεύω ότι θα δούμε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι και ανταγωνιστικό αντάξεις και των δύο ομάδων στο ταλέντο το οποίο έχουν.
0: Να δούμε. Έχει ενδιαφέρον το μεγάλο ντέρμπι της χρονιάς. Και...
1: νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει, συγγνώμη Τάσο που διακόπτω, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει χρόνια να κάνει τέτοια πορεία.
0: Ξεκίνημα,
1: νομίζω ότι έχει αυτό, αλλά έχει δείξει ότι υπάρχει πάρα πολύ καλή ποιότητα και με καλούς ποδοσφαιριστές, με καλή θέληση, με καλό προπονητή, με μια ηρεμία που νομίζω ότι είναι καλό για την ομάδα.
0: Είχε κάνει ξεκίνημα και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς που είχε ξεφύγει και 7-8 βαθμούς μπροστά, αλλά σαν ποιότητα η ομάδα όμως όχι, δεν είχε καμία σχέση με τη σημερινή.
1: Νομίζω ότι είναι καλύτερη αυτή.
0: Πολύ καλύτερη.
1: Αυτή η ομάδα έχει πολύ μεγάλο ταλέντο.
0: Ακριβώς. Φίλε Ιάκωβε, να σε ευχαριστήσω πολύ, φτάσαμε στο τέλος αυτό το λίγο, αλλά και σημαντικό.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, θα τα πούμε και πάλι. Φιλιά.
1: Να είστε καλά.
0: Και με τον Ιάκωβο Χατζανασίου, φίλος και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Εσείς μείνετε εδώ, γιατί ακολουθούν διαφημίσεις, μετά δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Ιωάννου και αμέσως στη συνέχεια ακολουθεί ο Σάκης Μπουσδούνης με το επόμενο δίωρο ρεπορτάζ των ομάδων και πολλά άλλα. Τρίωρο θα είναι τρίωρο, μου λέει Νίκος ο Κατσάτσος. Οκ, λοιπόν, ο Σάκης Μπουσδούνης λοιπόν με τρίωρο ακολουθεί. Εμείς πρώτα Θεός την Τετάρτη και πάλι μαζί στις 5 το απόγευμα. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση. Γεια χαρά.
2: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύγχωνης Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
7: Να πάω για Νάνη. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
8: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Το εγκόμιο της εθνικής ομάδας έπλεξε στην εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαβυράκη ο Ιάκωβος Αθανασίου. Αυτή η εθνική έχει πολύ μέλλον, έχει τη δύναμη να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Είναι η ομάδα που όλοι θέλουμε να βλέπουμε, τόνισε μεταξύ άλλων ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής. Ο Βιθέντε Νταμπόρδα προπονήθηκε κανονικά και είναι έτοιμος για τον ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό. Ενσωματώθηκαν στο σημερινό πρόγραμμα οι Κυριακόπουλος και Τσάπρας. Αύριο επιστρέφει στις προπονήσεις ο Δετέι. Από στιγμή στη στιγμή αναμένεται στην Αθήνα ο επιθετικός των Πρασίνων Λιβάι Γκαρσία για να υποβληθεί σε μαγνητική λόγω του τραυματισμού που υπέστη. Πιθανή η παρουσία του Κρίστιανσεν στην αποστολή του Τριφυλιού για το μάτς με την Μπόρα Τσπάνια Λούκα. Εβδομάδα επιστροφών στην ΑΕΚ με τον Κοϊτά να έχει ήδη γυρίσει από τις υποχρεώσεις του με την Εθνική Μαυρετανίας. Εντός της ημέρας αναμένεται η αύξηση του Λούκα Γιώβιτς. Διαθέσιμος για το παιχνίδι με τον Όφη θα είναι ο Ρότα που ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Αμφίβολος ο Στραχώσα, εκτός θα είναι ο Βάργκα που κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το μάτς με τη Σαχτάρ. Πρόστιμο 4.500 ευρώ επέβαλε η ΔΕΑΒ στην κυτρινό-μαύρη ΠΑΕ για όσα διαδραματίστηκαν στο Super Cup. Την τρίτη επιστροφή στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού εν ώψη του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Προβάδισμα για τη θέση στην κορυφή της επίθεσης έχει ο Μάριος Μαντιλματζή. Ανεβάζουν στροφές οι Μπέιλι και Σα. Ευχάριστα νέα στον ΠΑΟΚ με τους Χατζηδιάκο και Λουσένα ξεπερνούν τους τραυματισμούς τους και να τίθεται στη διάθεση του Αλέσιο Λύση. Στις προπονήσεις θα επιστρέψουν σταδιακά και οι διεθνείς Μιχαηλίδης, Ζαφίρης, Ζίβκοβιτς και Γιάκιτς. Κάτι Κοστούμπας παραμένει ο Αντώνης Τσιφτσής με το δικέφαλο του Βορρά να ανακοινώνει την επέκταση του συμβολέου του μέχρι το 2029. Σε κυκλοφορία τέθηκαν τα εισιτήρια του αγώνα του Ολυμπιακού με την Ανατολού Εφές την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στη Σαν Λαρίνα για την τέταρτη αγωνιστική του Super League. Εντός της ημέρας πραγματοποιείται στο Κόμο η συνεδρίαση των ιδιοκτητών των ομάδων της EuroLeague. Τον Ολυμπιακό θα εκπροσωπήσουν οι πρόεδροι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, ο αντιπρόεδρος Γιώργος Κινδύλιας και ο γενικός διευθυντής Νίκος Λεπενιώτης. Για τον Παναθηναϊκό Ακτόρ παρών ο ιδιοκτήτης Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο πρόεδρος Βασίλης Παρθενόπουλος και η νομική εκπρόσωπος της Πράσινης ΚΑΕ Μαργαρίτα Θάνου. Αύριο είναι προγραμματισμένη η ψηφοφορία για τα θέματα που θα συζητηθούν. Για τα μάτς Super League 2, Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς 1-1, ΠΑΟΚ Β' Ελλάς Σύρου 0-0 και Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό 1-2. Στο σημερινό πρόγραμμα του Nations League για την πρώτη κατηγορία στις 10 παρατέταρτο Γαλλία-Βέλγιο και Ιταλία-Τουρκία. Στη Β' κατηγορία στις 10 παρατέταρτο Βοσνία-Ερζεγοβίνη-Πολωνία, Ρουμανία-Σουηδία, Βόρεια Ιρλανδία-Γεωργία και Ουκρανία-Ουγγαρία. Η Μαρία Σάκαρη ιτήθηκε 2-0 σετ από την Ελίνα Σβιτολίνα στη φάση των 32 του Open του Πεκίνου και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Sports On Air Live με το Σάκη Μπουσδούνη.

Καλό απόγευμα από όσους θέλετε. Καλώς ήρθατε εδώ στο Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports 94,3. 5 λεπτά μετά τις 6. Ξεκινάμε και για σήμερα. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ σε όλους σας. Σήμερα είναι Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου του 2026. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 9 με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ όπως κάνουμε κάθε απόγευμα αυτή την ώρα. Σάγης Μπουσδούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, η Έφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Και ο Νίκος Κατσάτσος στην εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων. Ο Γιώργος Ιωάννου, όχι ο Νίκος Κατσάτσος, το διορθώνω.

τελειώσαν οι υποχρεώσεις της εθνικής μας. Εννοείται ότι είναι θετικό το πρόσημο. Αφού σε αυτούς τους αγώνες κατάφερε να μην χάσει από την Γερμανία και όχι μόνο αυτό, να την κερδίσει σε ένα μάτς, να μην δεχτεί ούτε γκολ.

Έτσι λοιπόν η εθνική μας ομάδα έχει μείνει αίτητη και είναι στην πρώτη θέση του ομίλου, του ομίλου της παρέα βέβαια με την Ολλανδία. Να σας πω πως η αναμέτρηση της Γαλανόλευκης έσπασε τα κοντέρ και σε ποσοστό τηλεθέασης χθες το βράδυ. Συγκέντρωσε σχεδόν το μισό κοινό, το μισό τηλεοπτικό κοινό. Το ενδιαφέρον του μισού τηλεοπτικού κοινού δηλαδή. Από 46% μέχρι και 51,4%. Με ένα μέσο όρο 46,9%. Ενώ κάποια στιγμή έχει αγγίξει και το 53%.

Πάντως βάλθηκε η εθνική μας να ξεπεράσει κάθε προσδοκία με την παρθενική της παρουσία στην Elite. Γιατί τουλάχιστον με αυτά που είδαμε μέχρι τώρα παίζει ένα ελκυστικό ποδόσφαιρο, παίζει και για το αποτέλεσμα. Και από ό,τι φαίνεται στα όνειρα που έχουν βάλει δεν υπάρχει ταβάνι. Φυσικά και έχει πολύ καλούς παίκτες, ποιοτικούς παίκτες. Τώρα το επόμενο ζητούμενο είναι να μπορεί να παίρνει, να μάθει μάλλον να παίρνει και αποτελέσματα. Καλό είναι να συνεχίσει να παίζει ωραίο ποδόσφαιρο, να βλέπουμε να ξετυλίγεται το ταλέντο που έχει. Και σίγουρα θα πρέπει να επιστρέψει σε ένα μεγάλο ραντεβού. Και στο Euro αλλά και για το Mundial μιλάω. Θα πρέπει να μάθει και να αντέχει για να μπορεί να πάρει αποτελέσματα, να είναι λίγο πιο σκληρή. Σε αυτό που είδαμε μέχρι τώρα έπαιξε και καλό ποδόσφαιρο με τη Σερβία και την Ολλανδία. Κατάφερε εξουδετερό στη Γερμανία του κλουμπ, όχι μία αλλά δύο φορές όπως σας είπα. Υπέφερε όμως πάρα πολύ. Έμαθε να υπηρετεί αυτό το πλάνο που έχει ο Γιωβάνοβιτς, έστω και πίσω από την μπάλα μερικές φορές, ειδικά με μεγάλους αντιπάλους όπως η Γερμανία και η Ολλανδία, γιατί εκεί

δύσκολα θα μπορούσε να παίξει ποδόσφαιρο πρωτοβουλίας. Και φυσικά να αντέχει. Θα πήγε περίφημα σε δύο μάτς με την Γερμανία, κρατώντας ανέπαφε την εστία, και πολύ καλά για ένα ημίχρονο με την Ολλανδία. Έχουν οι διεθνείς μας στα χέρια τους, στα πόδια τους μάλλον πλέον, την πρόκριση στα προημιτελικά. Και μετά βέβαια τα όνειρα δεν έχουν περιορισμό, έτσι. Και μέχρι τώρα έδειξε ότι μπορεί να αντιμετωπίσει η εθνική μας κάθε αντίπαλο. Πολλά μπράβο στα παιδιά λοιπόν, αλλά και στον Ιβάνο Γιωβάνοβιτς και σε όλο το team. Γιατί σε αυτά τα μάτς που είδαμε, πραγματικά δεν χορταίνεις να τη βλέπεις. Σε αντίθεση με προηγούμενα χρόνια, που πάρα πολύ δεν έβλεπαν καν την εθνική μας.

0: Είμαστε 12 λεπτά μετά τις 6, φίλες και φίλοι. Τερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Θα ξεκινήσουμε με μπάσκετ. Σήμερα θα πάμε να συναντήσουμε τον Σωτήρη Γεωργίου. Καλησπέρα, Σωτήρη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, Σάκη, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, φίλε, τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Εσύ.
0: Εμείς μια χαρά προς το παρόν, δόξα τω Θεώ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχεις κάποια είδηση, κάτι φρέσκο, αλλιώς να πάμε, γιατί ξεκίνησε και το ελληνικό πρωτάθλημα. Είχαμε και τα τελευταία μάτς στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας με την Ευρωλίγκα. Από πού θες να ξεκινήσουμε?
1: Ναι, κοίταξε, είδηση περιμένουμε, αν θα βγει, που δεν νομίζω να βγει, από το κόμμο.
0: Α, ναι, μάλιστα, για τη συνάντηση λες, ναι.
1: Μπράβο, γιατί είναι η συνάντηση των μετόχων της Ευρωλίγκα, εκεί είναι και ο Γιαννακόπουλος και η Αγγελόπουλη, δηλαδή και η μεγάλο μέρος και των ελληνικών ομάδων που συμμετέχουν στην Ευρωλίγκα, όπου εκεί θα έχουν μια σύσκεψη. Αυτό το οποίο περιμένουν στην ουσία είναι...
0: Φαντάζομαι να πάρουν αποφάσεις που θα είναι κρίσιμες για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ, φαντάζομαι.
1: Ακριβώς, υπάρχει μια πρόταση λοιπόν από το NBA Europe για την εξαγορά της Ευρωλίγκα. Οι πληροφορίες τελευταίες λένε ότι δεν θα προχωρήσει αυτό το σενάριο, ότι δεν θα ικανοποιηθούν οι ομάδες, και αυτό με την έννοια ότι επειδή του χρόνου θα γίνουν 24 και το προϊόν ήδη αυξάνεται σαν έσοδα και σαν brand της Ευρωλίγκα, ότι θέλουν να πουλήσουν πολύ πιο υψηλά. Αυτό βέβαια θα δημιουργήσει ένα θέμα, γιατί αν γίνει το NBA Europe και γίνει και το NBA Europe, θα κάνει μόνο τούτος ή άλλος τη διοργάνωση του χρόνου με 12 ομάδες. Αν λοιπόν προχωρήσει το NBA Europe και προχωρήσει και η Ευρωλίγκα μόνη της, υπάρχει ένα θέμα. Λένε οι πληροφορίες ότι θα γίνει μετά ξανά νέα προσπάθεια να τα βρούνε, ή θα υπάρξει προσπάθεια να τα βρούνε ξανά με νέα πρόταση εξαγοράς, ή με πάση περιπτώσει να ξεταγάσουν οι τραπέζες από την αρχή. Δεν ξέρω, είναι το φαινόμενο, το θέμα αυτό μάλιστα εξελίσσεται, θα έλεγε κανείς, χωρίς να μπορεί να προδικάσει κάτι.
0: Ακριβώς. Για πιθανότητες συνεργασίας δεν βλέπεις κάτι?
1: Όχι, γι' αυτό και πάει σε εξαγορά, επειδή απορρίφθηκαν οι πιθανότητες συνεργασίας, γι' αυτό προχώρησε το NBA Europe σε πρόταση εξαγοράς. Το φαινόμενο της Ευρωλίγκα βέβαια, παραλαμβάνω, εφόσον είναι το NBA Europe, δεν νομίζω ότι μπορεί να προχωρήσει οικονομικά, γιατί το μοντέλο δεν έχει παραπάνω έσοδα. Το marketing του NBA και το brand του NBA και μόνο που θα ασχοληθεί είναι σε άλλο επίπεδο. Βέβαια το NBA Europe και να γίνει και να ξεκινήσει δεν έχει την τεχνογνωσία της Ευρωλίγκα, και επίσης δεν θα έχει τα κλαμπ της Ευρωλίγκα, που σημαίνει ότι θα είναι έξω τα μεγάλα ονόματα. Άρα λοιπόν πάλι και αυτό εξασθενεί. Νομίζω ότι θα είναι κακό για τον μπάσκετ να έχουμε δύο οργανώσεις. Επειδή δεν τα βρήκαν αρχικά, πάνε στην πρόταση εξαγοράς από το NBA. Δεν ξέρω τώρα αν είναι το φαινόμενο της διαπραγμάτευσης που λέμε, που θα δούμε σήμερα, οπότε θα πουν όχι, αλλά ξαναλάτε τα ξαναπούμε, που είναι και αυτό στο τραπέζι. Και βλέπουμε. Θα πέσει στο τραπέζι ακόμα και η προσπάθεια δημιουργίας Ευρωλίγκα 30 ομάδων από την Ευρωλίγκα με πολλά καινούργια franchise. Θα δούμε. Αναμένονται όλα.
0: Ναι, είναι όλα ρευστά προς το παρόν.
1: Η είδηση δεν βλέπω να βγαίνει, αλλά μπορεί και να βγει. Θα το δούμε.
0: Θα δούμε, μάλιστα. Είχαμε και το πρωτάθλημα που ξεκίνησε, όπως είπα. Ναι. Θεωρείς ότι θα είναι το πιο ανταγωνιστικό των τελευταίων ετών?
1: Ναι, θα είναι, γιατί δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει θέμα για τους δύο αιωνίους της Αθήνας, δηλαδή να κινδυνεύσουν να μην πάνε στον τελικό αυτοί οι δύο και να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, αλλά σίγουρα είναι το πιο ανταγωνιστικό, γιατί δεν θα έχουν εύκολα παιχνίδια με Άρη και ΠΑΟΚ, ούτε εντός έδρας, έτσι, αυτό κρατάμε. Άρα λοιπόν, επίσης το πρωτάθλημα σίγουρα δείχνει ότι είναι ενισχυμένο, με την έννοια ότι έχουμε καλές ομάδες. Γενικότερα είδαμε και την έκπληξη της Καρδίτσας με τον Άρη, ήταν η έκπληξη της πρώτης αγωνιστικής, ναι. Ήταν του Άρη με ένα μπάτζετ 15 φορές της Καρδίτσας και νίκης όμως. Αυτό δείχνει ότι οι ομάδες επηρεάζουν για το ταξίδι στην Ευρώπη, και όσο και αν έχουν ενισχυθεί στο ΠΑΟΚ, έχουν ακόμα ψωμιά που λέμε, και θέλουν χρόνο, και ο ΠΑΟΚ αγκομάχησε να κερδίσει τη Μύκονο 88-85. Άρα λοιπόν ο Άρης έχασε βολές 68 με κακή εμφάνιση και γκάζ για Σπανούλη. Αυτό όμως νομίζω ότι δείχνει και το μέγεθος του πρωταθλήματος, δηλαδή πράγματι υπάρχει ανταγωνιστικότητα. Τι άλλο να κρατήσουμε? Τα χτυπάνε την νίκη Τσάκ με το Μαρούσι, να κρατήσουμε την περίπου εντάξει Παναθηναϊκός με το Βίκο που δείχνει αδύναμος, όπως και η Λευκάδα την τρίφαγωγή την Α2, η νεοφώτιστη. Κρατάμε τον Ολυμπιακό μέσα από το Ιβανόφιο, επέστρεψε με Λουντίνοφ 78-68, καλός και ο Μακεντάιρ χαλαρά. Εντάξει, δεν είναι, ο Ρακλής δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Ο Ολυμπιακός έκανε ένα κακό ξεκίνημα, είχαν 10 πόντους, έκανε ένα 11-31 στη δεύτερη περίοδο και καθάρισε το παιχνίδι με συνοπτικές διαδικές και στους 20 πόντους. Τα γνωστά τώρα βρίζα τον Μπαζόκα κάποιοι.
0: Καλά, εντάξει.
1: Ωραία η νέα μασκότ του Ηρακλή, έτσι με την οπαδό που την μεγάλης ηλικία που... αλλά ωραία, ωραία κίνηση αυτή που ήταν ο Ηράκλης. Τι άλλο είχε πρωταγωνιστική? Είχαμε 48 βολές νομίζω του Προμηθέα με το Περιστέρι που είναι στην πάρα του Προμηθέα. Ακόμα βολές σου το άλλο.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει. Εγώ δεν άσχομαι τις βολές. Θα μου πει κανένας άλλος, το θυμίζεις, εντάξει παιδιά, δεν άσχομαι τις βολές. 48 και να κυνηγάς το σκορ, δηλαδή ο άλλος πρέπει να κτυλεί βολές.
0: Ακριβώς, η λογική αυτό λέει.
1: Εντάξει,
0: ναι.
1: Δεν ασχολούμαι, αλλά άλλο τα παίζουν Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, αυτές οι ομάδες. Είναι λογικό να πάρουν βολές, έτσι λέτε και τα λοιπά. Αλλά τώρα μια ομάδα όπως είπε πριν, θα πέσει 48 βολές, είναι λίγο, εντάξει, δεν το άτομα, μην πω τώρα έτσι, αλλά ακούγεται λίγο εξωπραγματικό έτσι. Λοιπόν, είχαμε τίποτα άλλο?
0: Όχι, δεν βλέπω και εγώ κάτι, όχι.
1: Δες τα αποτελέσματα λίγο να τα θυμηθεί ο κόσμος, εκεί δες τα και να δεις.
0: Mm-hmm.
1: Νομίζω δεν είχαμε κάτι. Ο Κολοσσός άντα τη Λευκάδα, εντάξει, η Άκη άντα το Μαρούσι. Δεν νομίζω ότι αφήσαμε καμιά ομάδα. Εντάξει και μπροστά, γι' αυτό δες
0: τα
1: και εσύ.
0: Θα τα βρω, όχι, μισό λεπτό, δώσ' μου λίγο χρόνο.
1: Να τα θυμηθούμε τα αποτελέσματα, ενδιαφέρον το πρωτάθλημα σίγουρα. Εντάξει, η πρεμιέρα καλή ήταν, ναι, δεν είχε κάτι άλλο, τα πάμε όλα νομίζω.
0: Πάντως ανταγωνιστικό δεν μπορεί να μην είναι φέτος, έτσι, και θα δεις ότι θα βάλει δύσκολο και ο ΠΑΟΚ, ειδικά ο ΠΑΟΚ, αλλά και ο Άρης.
1: Εννοείται. Λοιπόν, αυτή την ομάδα στην Ευρωλίγκα έχουμε μονή αγωνιστική, έχουμε EuroCup, έχουμε πρεμιέρα Champions League με τη συμμετοχή της ΑΕΚ και του Ελευθερίου, παίζουν εντός έδρας η ΑΕΚ, πες από τα προγράμματα τώρα, η ΑΕΚ παίζει με μια βίλπα. Και εντάξει περίπατο θα κάνει και έχουμε και την ομάδα του Περιστερίου που παίζει με την Μπάμπερ και ο οποίος έχει σήμερα στην Άλμπα στην πρωταθλήτρια Γερμανία 15 πόντους, άρα είναι καλή η Μπάμπερ.
0: Λοιπόν, να δώσω τα αποτελέσματα που τα χωριστάμε.
1: Ναι.
0: Ένα-ένα. Λοιπόν, το Σάββατο Μύκονος ΠΑΟΚ 85-88, όπως είπες δύσκολα. Ο ΠΑΟΚ πέρασε από τη Μύκονο. ΑΕΚ Μαρούσι 91-70. Κολοσσός Ρόδο Δόξα Λευκάδας 91-75. Προμηθέας Περιστέρι 88-94. Καρδίτσα Άρης 74-68. Για την Κυριακή, χθες Παναθηναϊκός Βίκος 103-74 και Ηρακλής Ολυμπιακός 68-78.
1: Ό,τι είπαμε. Λοιπόν, στο EuroCup. Έχουμε επίσης εκεί τις δύο ομάδες μας που άρχισαν να προβληθεί την Μπούργκος από την Ισπανία. Είναι ένα ενδιαφέρον παιχνίδι. Δεν είναι τόσο εύκολο όσο τα παιχνίδια μας. Ο ΠΑΟΚ εντάξει παίζει στη Βοσνία, στο Σεράγιβο με την Μπόσνα.
0: Ναι, στις 8.30 είναι το μάτς αυτό.
1: Α, ναι, με τις ημέρες πέσε, γιατί σε αγωποστά την Τρίτη.
0: Στις 6 του μήνα, δηλαδή αύριο.
1: Αύριο
0: στις 8.30.
1: Ωραία, λοιπόν, και έχουμε και τον Άρη, ο οποίος παίζει με την Μπούργκο στην Ισπανική, έτσι.
0: Ο Άρης παίζει στις 7 του μήνα, δηλαδή την Τετάρτη, Μπούργκος, ναι, στις 8 το βράδυ.
1: Ενδιαφέρον παιχνίδι, η Μπούργκος είναι καλή ομάδα, έχει πάρει και δύο Champions League, μην το ξεχνάμε. Λοιπόν, για την ΑΕΚ είπαμε ότι παίζει με αυτή την Βίλπας από τη Φιλανδία. Είναι πρωτάρα, δεν έχει εντάξει, θα κάνει περίπατο η ΑΕΚ, έτσι. Λοιπόν, ο Άρης δεν είναι τόσο εύκολο να το δείχνει, γιατί νομίζω ότι τον έχουν και για να παγωθεί. Και έχουμε Ευρωλίγκα, όπου ο Ολυμπιακός θα παίξει την Παρασκευή με την ΕΦΕΣ. Και την Πέμπτη έχουμε τον Ντέρμπι. Το πρώτο Ντέρμπι, Παναθηναϊκός Φενέρ, είναι το τέταρτο συνεχόμενο του Παναθηναϊκού στο ΆΚΑ. Θα έχει και πιστεύω στο Παναθηναϊκός και άλλο, θα δούμε τώρα ποιοι και πώς και ποιοι. Πέσει αυτή το Χέις Ντέιβις. Ένα μάτς πολύ σημαντικό γιατί ο Παναθηναϊκός αν το πάρει αυτό νομίζω ότι έχει την ευκαιρία να κάνει και 8 στα 8 στο ξεκίνημά του. Εδώ είναι ένα μάτς που θα κοντραριστούν οι δύο καλύτερες άμυνες στην Ευρωλίγκα, η Φενέρ με 70 από το Παναθηναϊκό, ο Παναθηναϊκός 72. Και θα δούμε αν θα παίξει ο Λάγκναμ τη Φενέρ, ο οποίος παραμένει εξαιρετικά αμφίβολος και δεν έχει παίξει καθόλου, οπότε να παίξει θα πάρει λίγο χρόνο. Σίγουρα το κράσι τέσσερις του Παναθηναϊκού και τα μάτια που ήταν εύκολα μέχρι στιγμής. Πολύ σημαντικό παιχνίδι, sold out. Την Πέμπτη το βράδυ είναι και δέαρτο. Την Παρασκευή ο Ολυμπιακός είναι και δέαρτο. Παίζει, μπαίνει, ο Ολυμπιακός είναι χαρούμενος γιατί επιτέλους σταμάτησε τα ταξίδια και θα ηρεμήσει και ξεκουραστεί λίγο. Έχει και ρεπό σήμερα μετά από τα συνεχόμενα ταξίδια και τα 5-6 μάτς σε 11 μέρες με τα περισσότερα εκτός. Και ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει κανονικά τον Μιλουτίνοφ, είναι πλήρης πλέον. Από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός παίζει με την ΕΦΕΣ στο γήπεδο της ΑΕΚ, εκεί θα διαδραστεί για αρκετούς μήνες. Και στην Ευρωλίγα και στην Ελλάδα και η ΕΦΕΣ να πούμε ότι άλλαξε ο τραυματίας ο Mike James, χάνε τη χρονιά και η συνθέση του ήρθε ο Κάμερο Πέιν που είχε παίξει παλιός NBA, έπαιξε στην Παρτίζα, δεν είναι κάτι τρομερό, καλό της Κωστάκης, αλλά η ΕΦΕΣ και χωρίς Παπαγιάννη και χωρίς Κορντινιέ Νομίζω ότι θα είναι ένα εύκολο βράδυ για τον Ολυμπιακό σχετικά. Ας είναι μια καλούτσικη ομάδα η Έφεση, η οποία έχει στόχο στα play-off, αλλά είναι soft. Νομίζω ο Ολυμπιακός θα το καθαρίσει το παιχνίδι και εύκολα. Έχουμε τρόπο να την Παρασκευή. Τα λέμε εδώ είμαστε.
0: Μάλιστα, ξέρεις τι, μια ερώτηση από το φίλο τον Ηλία που σε ρωτάει έτσι ένα πρώτο σχόλιο με αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα από τους δύο αιώνιους, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.
1: Όχι, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός δείχνει ότι κάνει μια αλλαγή όσον αφορά την εικόνα του και το προφίλ του αγωνιστικό με τον Ομπράδερ στον πάγκο. Είναι μια ομάδα σκληραγωγημένη πλέον, παίζει άμυνα. Και εντάξει, μην κοιτάτε τα νούμερα τώρα τα οποία έχει δεχτεί ο Παναθηναϊκός 72, πώς έχει και εύκολους αντιπάλους. Έτσι λοιπόν, αλλά σίγουρα ότι έχει έμφαση στην άμυνα. Φαίνεται για τον όσο στην πεντάδα παίζει ο Καλαϊτζάκης, ο οποίος είναι ο κατεξοχήν αμυντικός του Παναθηναϊκού, γιατί στην επίθεση δυσκολεύεται, αλλά το ότι βάζει την πεντάδα και παίζει για αυτά λεπτά ο Παναθηναϊκός είναι ένα μήνυμα. Ο Παναθηναϊκός βάζει το εμείς πάνω από το εγώ. Υπάρχουν και οι απουσίες, έχει και δει και τον Ματζούκα που είναι με 12 πόντους στους πρώτους σκόρερ και παίζει και πιο πολύ από όλους 22 λεπτά. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός περιμένει την επιστροφή του Νάν για να, να βρει τις ισορροπίες του. Η εικόνα του είναι πολύ καλή, έμφαση στην άμυνα. Θέλει χρόνο για την επίθεση, ακόμα δεν έχει ρολάρει την επίθεση. Θα δούμε τι θα κάνει με ψηλό, αν θα πάρει και άλλο ψηλό. Δεν φαίνεται κάτι, νομίζω ότι έχουν ακούσει διάφορα νόματα, αλλά δεν βιάζεται κανένας και θα γυρίσει πιο φαλ. Σιγά σιγά. Υπάρχει επιστροφή του Ναν μόλις τώρα που να είναι, η οποία θα δούμε κατά πόσο θα εγκληματιστεί και πόσο θα βοηθήσει τον Παναθηναϊκό στο σκοράρισμα. Και από εδώ και πέρα ο Παναθηναϊκός, ο χρόνος δουλεύει και για αυτόν, αφού δουλεύει.
0: Ναι, είναι ένα θέμα πάντως με τον Ναν, γιατί είχε μάθει τα προηγούμενα χρόνια εντελώς διαφορετικά με τον Ραταμάν, έτσι.
1: Θα δούμε τώρα, όλος ο Παναθηναϊκός έπαιζε ένα μπάσκετ αλάνας. Είδαμε τώρα
0: άναρχο θα έλεγα.
1: Άναρχο, ναι, είδαμε και το Χέις Ντέβις που από σποστάρια, αυτά που λέγαμε και στην αρχή της σεζόν. Είδαμε ότι ό,τι είχαμε πει στην εκπομπή σου, Σάκη, γι' αυτό είναι μπροστά η εκπομπή σου, γιατί ακούγονται πράγματα τα οποία δεν τα γράφουν. Και εμείς τα λέμε νωρίς. Είχαμε πει ότι δεν θα παίζει κανείς πάνω από 22-23 λεπτά.
0: Ναι, και όντως έτσι γίνεται.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, άρα ο μέσος όρος εκεί θα είναι. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός κινείται σωστά. Ο Ολυμπιακός, αυτό που έχουμε δει είναι ότι έχει μια καταπληκτική επίθεση. Έχει τη δεύτερη επίθεση στην Ευρωλίγκα με 93 πόντους. Σκοράρει πάρα πολύ, όπως λέγαμε.
0: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός γενικά είναι πανέτοιμος. Η ήττα από την Πολώνια ήρθε γιατί ήταν εκτός προγράμματος, αλλά ήρθε γιατί ήταν κουρασμένος από τα συνεχόμενα ταξίδια ξεκάθαρα, γι' αυτό πήρε εξωτερικά η Βίρτους. Ο Ολυμπιακός έχει ένα θέμα στην άμυνα, πρέπει να βρει μια ισορροπία να παίζει για κάποια διαστήματα καλής άμυνας. Δεν λέμε να έχουμε εξηγήσει για την άμυνα τι σημαίνει πλέον, αλλά ο Ολυμπιακός ότι έχει αλλάξει και έχει γίνει πιο επιθετική ομάδα αυτή τη στιγμή είναι ξεκάθαρο. Απ' την άλλη θέλει κάποια πεντάλεπτα καλής άμυνας, αυτά τα ψάχνει, θα τα ψάξει, όπως και περιμένει την άνω του Μακιντάρη που σιγά σιγά θα από άτομο στην επίσκεψη στη δημιουργία είναι καλός, έχει 5-6 ασίσματα στον Ορόσο και Walkup. Θέλει όμως παραπάνω λίγο να απειλεί ο Μακιντάιρ. Κυρίως αυτό που θέλει ο Ολυμπιακός όμως είναι να γεμίσει νομίζω στο 3. Θέλει μια μεταγραφή εκεί πέρα. Μέχρι στιγμής δεν πάνε καλά εκεί. Μόνο ο Γουόρτο, ο Βανικολάου, ανεβαίνει ο Φουρνιέ. Δεν βγαίνει το σχήμα αυτό εύκολα. Εντάξει, άλλο να σε κάποια παιχνίδια, αλλά σε διάρκεια έχει θέμα. Και στην άμυνα παίζει ρόλο και η παρουσία του Φουρνιέ στο 3. Γι' αυτό και θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός θα ακινηθεί για παίκτη εκεί, θα περιμένει τώρα που να είναι το Χεζόνι, αν θα μείνει ελεύθερος, θα περιμένει τον Διάλο αν τυχόν σπάσει συμβόλαιο, δεν του αρέσει την δύο δύσκολες περιπτώσεις, θα κοιτάξει και άλλο παίκτη πιθανώς, θέλει παίκτη Ολυμπιακός, παραλαμβάνω και στο 3-4, στο κέρδος του Ολυμπιακού βέβαια στο μεγάλο του Εντζά ήδη είναι καλύτερος από τον Πίτερς, δεν λέμε ατομικά στην επίεση ο Πίτερς είναι καλύτερος τέρσα από σαν και ο Εντζά σκοράρει πιο πολύ, έχει 12 πόντους και σε καλά παιχνίδια, όχι της πλάκας. Αλλά ο Ετζάκη έκανε και 10 πράγματα παραπάνω από 10
0: μέρες. Ναι.
1: Είναι ξεκάθαρο ότι ο Ετζάκη είναι καλύτερος. Όπως επίσης τον Άσο Ολυμπιακός με τον Μοντέρο, ο οποίος ήδη κάνει διαφορά. Ο Ολυμπιακός παίρνει 20 πόντους και 10 ασίστ από τον Άσο που δεν έπαιρνε τίποτα από το WOCAP. Θέλει όμως να βελτιώσει λίγο την αμυνά, το παραλαμβάνω. Αλλά γενικά είναι πολύ καλά γιατί σπάει 93 πόντους το παιχνίδι. Και εντάξει, είναι και λίγο και με τρία μάτσα εκτός έδρας, έτσι, όχι εντός.
0: Λοιπόν, θα πρέπει να μείνεις συγκεντρωμένος, αν σου λέει κάτι.
1: Ναι.
0: Γιατί αργότερα θα ακούσουμε προς το τέλος της εκπομπής, θα παντρέψουμε λίγο αθλητισμό με μουσική, θα ακούσουμε το Σάκη Αρσενίου.
1: Γι' αυτό η εκπομπή σου.
0: Στην παρέα μας. Γιατί
1: τρέχει πολλά πράγματα, κοινωνικά σχόλια, αθλητικά, πολλά.
0: Προσπαθούμε για το καλύτερο, φίλε.
1: Γι' αυτό αρέσει.
0: Λοιπόν, θα σας συναντήσουμε αύριο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα, Σωτήρη.
1: Σε καλά.
0: Γεια χαρά. Ήταν ο Σωτήρης Γεωργίου, φίλες και φίλοι, με πλήρη ανάλυση βέβαια για τα μπασκετικά θέματα. Ο γκουρού του μπάσκετ.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Λοιπόν, θα πάμε τώρα στο πρώτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Και θα επιστρέψουμε, εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Βέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Γεια σας, είμαι η Χάιντι και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Έλληβο Ζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
4: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
5: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

32 λεπτά φίλες και φίλοι μετά τις 6. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Είστε σωστά συντονισμένοι. Sports on Air Live μέχρι και τις 9. Με όλη την αθλητική επικαιρότητα. Με πλούσιο ρεπορτάζ. Ακούσατε νωρίτερα Σωτήρη Γεωργίου. Πλήρη ανάλυση για όλα τα θέματα του μπάσκετ. Έχουμε τον καλύτερο στην παρέα μας, όπως λέει ο φίλος μας ο Ηλίας. Σάκης Μπουσδούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Γιώργος Ιωάννου στην εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων, η διεύθυνση στην οργάνωση παραγωγής. Από όλους εμάς εδώ ευχές για μια έτσι όμορφη καλή εβδομάδα σε όλους σας. Καλησπέρα Σάκη και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα και σε όλο τον κόσμο. Σήμερα δεν έχουμε αγώνα. Όχι, Βίκυ μου, δεν έχουμε. Έχουμε όμως τους εκλεκτούς ρεπόρτερ να σχολιάζουν τα του Σαββατοκύριακου. Πολύ ενδιαφέρον. Αναμένω. Ευχαριστώ μας, λέει φίλη μας η Βίκυ. Ευγενέστε εδώ όπως πάντα. Γεια σου, Βίκυ μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στο φίλο τον Παντελή στην Πετρούπολη, στο φίλο τον Βασίλη και την Εύη στο Ήλιον. Και στο φίλο τον Λευτέρη. Καλησπέρα, καλή εκπομπή Σάκη. Αναμένουμε να ακούσουμε όλα τα αθλητικά θέματα. Σε ακούμε και σήμερα, είμαστε συντονισμένοι. Καλή εβδομάδα σε όλους, καλή εβδομάδα και σε σένα. Και φυσικά καλό μουσικό και αθλητικό ταξίδι. Νίκη από τη Λευκάδα. Γεια σου Νίκη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Από ό,τι καταλαβαίνω Νίκη, εσύ πρέπει να είσαι 80 Αυγούστου 90. Πολύ όμορφη παραλία που έστειλες, Αγιοφύλλη Λευκάδας. Και μια ωραία φωτογραφία με θέα που ψηλά λέει όλη η Λευκάδα στην καρδιά μου. Δεν υπάρχει χειμώνας, λέει η Νίκη. Έτσι πάντα, στην καρδιά σου να έχεις καλοκαίρι. Άνοιξη και καλοκαίρι, στο εύχομαι. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας, φίλες και φίλοι. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Λέω και πάλι 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος 698-45-21-821 με απλή χρέωση μηνύματος.

Σήμερα νωρίτερα, φίλες και φίλοι, είχαμε αγώνες για τη Super League 2. Τρεις αγώνες, τρία τελικά αποτελέσματα. Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς 1926-1-1. ΠΑΟΚ Β' Ελασσίρου 0-0. Και Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό 1-2. Έχουμε μάτς για την, για τον Nations League σήμερα. Για το πρώτο γκρουπ Γαλλία-Βέλγιο στις 10 παρατέταρτο. Η πρώτη κατηγορία, όπως εσείς θέλετε. Και Ιταλία-Τουρκία. Για το δεύτερο γκρουπ, 10 παρατέταρτο επίσης, Βόρεια Ιρλανδία-Γεωργία, Βοσνία-Ερτζεγοβίνη-Πολωνία, Ουκρανία-Ουγγαρία και Ρουμανία-Σουηδία. Για το τρίτο, η Κύπρος υποδέχεται τη Λετωνία στις 7 και στις 10 παρατέταρτο Μαυροβούνιο-Αρμενία. Φυσικά για όλα αυτά τα μάτς θα έχετε ενημέρωση εδώ από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 με Βασίλη Γερασίμου.

Καλησπέρα, καλέ μου φίλε Σάκη, και καλή εβδομάδα, λέει ο φίλος μας ο Αλέξανδρος από τον Πειραιά. Καλή εκπομπή, καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους όσους και όλες που ακούνε. Γεια σου φίλε Αλέξανδρε από τον Πειραιά. Καλησπέρα να πω και στο φίλο μας τον Παναγιώτη αλλά και την Μαρία που μας ακούνε στο Κερατσίνι, την αγάπη μας.

Είχαμε σήμερα επιθεώρηση, φίλες και φίλοι, εργασιών στο Βοτανικό από τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Χάρη Δούκα. Αναφορικά βέβαια με το έργο της διπλής ανάπλασης και του γηπέδου του Παναθηναϊκού, αλλά και των εγκαταστάσεων του Ερασιτέχνη. Ο Δήμαρχος Αθηναίων λοιπόν επισήμανε ότι όλες οι απαιτούμενες ενέργειες γίνονται με ταχύτητα και παράλληλα είναι εμφανής για όποιον περνάει από εκεί. Και δεν μπορώ να πω ότι έχει άδικο ο Δήμαρχος. Τα του Παναθηναϊκού θα τα αναλύσουμε μετά τις 7.30 με τον Χρήστο Παπανικολάου, αφού σας πω ότι είχαμε άσχημα νέα για τον Λιβάη Γκαρσία. Πριν από λίγο λοιπόν μάθαμε ότι ο Γκαρσία έχει υποστεί θλάση πρώτου βαθμού στο δικέφαλο του αριστερού του ποδιού, όπως διαπιστώθηκε βέβαια μέσω μαγνητικής που έκανε ο παίκτης, και τώρα ο εκτιμόμενος χρόνος αποκατάστασης είναι 2 με 3 εβδομάδες. Σίγουρα χάνει το προσεχές ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης για την έκτη αγωνιστική της Super League την ερχόμενη Κυριακή. Μετά ο Παναθηναϊκός παίζει για την link face του Conference Link απέναντι στην Μπόρα της Μπάνια Λούκα στις 15 του μήνα, στις 8 παρατέταρτο. Αλλά έρχεται και το μάτς με τον Αστέρα Άκτορ στις 18 του μήνα, στις 5.30 για το πρωτάθλημα. Και μετά ακολουθεί παιχνίδι με την Καϊράτ στις 22 του μήνα, στις 5.30 το απόγευμα. Και μετά έχει τον Βόλο στις 25 του μήνα, στις 6. Πλήγμα λοιπόν για τον

Από ό,τι φαίνεται ο Ρώτα θα είναι έτοιμος. Θα δούμε τι θα γίνει με τον Βάργα. Εγώ δεν τα ξέρω αυτά. Θα μας τα πει καλύτερα ο Μάριος Μαντσάκος σε πολύ πολύ λίγο.

0: grave. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων, φίλες και φίλοι. Πάμε στον Μάριο Ματσάνκο να μας πει τα τελευταία νέα της ομάδας της ΑΕΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλησπέρα Μάρια.
2: Καλησπέρα Σάγη, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, φίλε, με υγεία πάνω απ' όλα.
2: Πάνω απ' όλα ακριβώς όπως το πες.
0: Πριν ξεκινήσουμε με τα της ΑΕΚ, ένα μικρό σχόλιο για την εθνική μας.
2: Και μόνο που έβγαλε εις πέρας 4 αγώνες χωρίς να χάσει είναι επιτυχία.
0: Αυτό λέω και εγώ.
2: Πήρε αυτό που ήθελε χθες απέναντι στην Γερμανία.
0: Δύσκολα μένα, αλλά το κατάφερε.
2: Έστω και με αυτό το ταμπούρι, κλείνοντας τους χώρους, δύσκολα μεν, όμως το τελικό αποτέλεσμα μετράει πάντα. Έχει το πάνω χέρι να περάσει στην επόμενη φάση, αρκεί να είναι σοβαρή στα δύο επόμενα παιχνίδια, κυρίως να πάρει τη νίκη κόντρα στους Σέρβους στο Πανθεσσαλικό.
0: Συμφωνώ, στα πόδια της είναι.
2: Με τον Μαυροπάνο σε αυτά τα 4 παιχνίδια νομίζω να είναι ο MVP.
0: Ναι.
2: Βέβαια κάθε παιχνίδι ήταν και διαφορετικός, αλλά σε σύνολο νομίζω ο Μαυροπάνος είναι αυτός που ξεχώρισε.
0: Ναι,
2: και χθες φάνηκε η αντίδρασή του που δεν ήθελε να βγει,
0: ναι.
2: να γίνει αλλαγή, όμως ο Γιωβάνοβιτς, καλά πράττει ο Γιωβάνοβιτς και αλλάζει τους παίκτες για να μην δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα και μεταξύ των συλλόγων που παίζουν και μεταξύ των εθνικών ομάδων.
0: Και για τον παίκτη τον ίδιο, φίλε.
2: Απόφαση. Και για τον παίκτη τον ίδιο, ναι.
0: ναι.
2: Μπορεί να υπάρχει επιθυμία του ποδοσφαιριστή, το καταλαβαίνει ο Γιωβάνοβιτς γιατί έχει υπάρξει ποδοσφαιριστής και καλός ποδοσφαιριστής. Όσο πάνω απ' όλα δεν θέλει να ρισκάρει, περνώντας το Ρέτσο στη θέση του, δεν απειληθήκαμε, μια χαρά. Το βγάλαμε εις πέρας και αυτό το παιχνίδι. Το μοναδικό παράπονο μου είναι στα δύο παιχνίδια στην Τούμπα να προσέξουν κάποιοι τη συμπεριφορά τους, γιατί είναι κρίμα να ακούγονται συνθήματα ομάδας
0: ναι,
2: και
0: δεν...
2: όχι της εθνικής.
0: Ακριβώς. Και σε κάθε εθνικό ύμνο, όποια και να είναι αντίπαλος, κάντε με, πρέπει να υπάρχει σεβασμός και να μην ακούγονται διάφορα πράγματα, θα πω εγώ.
2: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Θες να ξεκινήσουμε με τους τραυματίες, γιατί ρωτάνε και οι φίλοι για Ρώτα, για Βάργα. Γι' αυτό είπα, έχω τον ειδικό σε λίγο, παιδιά, θα μας τα πει.
2: Ναι, γιατρός δεν είμαι, όμως...
0: Όχι, ειδικός ενός ρεπορτάζ, έτσι, δεν σε...
2: Ναι, το κατάλαβα.
0: Γιατί είναι και της μόδας τώρα να ξέρεις να είσαι μαϊμού γιατρός, γι' αυτό το λέω.
2: Μα πέρα από αυτό, και όταν είσαι δημοσιογράφος, κάνεις τα πάντα από ρεπορτάζ. Κάνεις ιατρικό, κάνεις νομικό, κάνεις αστυνομικό, κάνεις αθλητικό, λιγότερο αθλητικό από όλα όσα συμβαίνουν. Τέλος πάντων, όσον αφορά τους τραυματίες, ο Λέτερος Ρώτα μπαίνει στις προπονήσεις και είναι έτοιμος για το σαββατιάτικο παιχνίδι με τον Όφη. Θα πω για τον Ερασπού.
0: Αν θες να κουνηθείς λίγο, να αλλάξεις λίγο θέση, γιατί έχουμε κάτι...
2: Τώρα είμαι καλύτερα.
0: Τώρα είσαι καλύτερα, ναι.
2: Ωραία. Ο Λάζαρος Ρώτα λέω ότι θα είναι έτοιμος για το παιχνίδι του Σαββάτου με τον Όφη. Παίρνει φανέλα βασικού, ξεπέρασε το πρόβλημα που αντιμετώπιζε στο πόδι του μετά το χτύπημα που είχε δεχτεί. Δύσκολα ο Μπαρνάμπας Βάργα για το παιχνίδι με τους κριτικούς, κάνει αγώνα δρόμου, τρέχει να προλάβει την αναμέτρηση με τη Σαχτάρ. Μπορεί ο ίδιος, όπως έχω πει, να τονίσει στο περιβάλλον του ότι θέλει να παίξει, ότι θα είναι έτοιμος ακόμα και με τον Όφη, όμως τα πράγματα δεν είναι ενθαρρυντικά για εκείνον. Και για τον Εστρακώσα να πούμε ότι ας πάμε προπόνηση με προπόνηση να δούμε αν θα καταφέρει να είναι στην αποστολή με τον Όφη. Το θεωρώ για την ώρα, σήμερα που μιλάμε, δύσκολο. Αυτό σημαίνει ότι ο Μπρινιόλι θα βρεθεί κάτω από τα δοκάρια. Έτσι σύντομα τα είπα για τους τραυματίες. Αυτή είναι η κατάσταση, γιατί καθημερινά αλλάζει όταν μιλάμε για σώμα.
0: Καλά, ναι,
2: και γενικότερα, ναι. Και γενικότερα όταν μιλάμε για αποθεραπεία. Πάντως καλά πηγαίνουν οι αποθεραπείες των ποδοσφαιριστών. Ο Ρώτα έτοιμος, ο Βάργα δύσκολα με Όφη και ο Στρακώσα είναι ακόμα στο 50-50, εγώ θα πω. Ας δούμε τις επόμενες προπονήσεις.
0: Εβδομάδα Όφη θα έλεγα εγώ. Έγινε τελικά το φιλικό με τον Πανετολικό, μάθαμε κάτι.
2: Έγινε το φιλικό με τον Πανετολικό, η ΑΕΚ κέρδισε 2-0. Σε δεύτερη μοίρα περνάει το αποτέλεσμα, γιατί μιλάμε
0: προπονητικού
2: για παιχνίδι
0: χαρακτήρα,
2: προπονητικού χαρακτήρα. Πέτρος Μάνταλος με πέναλτι το πρώτο γκολ, Χρυστακόπουλος το δεύτερο γκολ. Πολλές δοκιμές, πρόσωπα, κυρίως παιχνίδια για να πάρουν χρόνο συμμετοχής, Λίκο Γιάννη, Ζωάο Μάριο. Το δίδυμο Μουκουντή Ρέλβας να πάρει περισσότερα παιχνίδια στα πόδια του και να δέσει, γιατί έρχεται δύσκολο πρόγραμμα για την ΑΕΚ. Και σιγά σιγά είναι και εβδομάδα που θα επιστρέψουν και οι διεθνείς. Ήδη ο Κοϊτά έχει επιστρέψεις και ο Ο Γιώβιτς βρίσκεται στον δρόμο της επιστροφής, μιας και χθες ολοκλήρωσε.
0: Και δεν ήταν νομίζω βασικός, δεν ξεκίνησε χθες βασικός.
2: Όχι, δεν ξεκίνησε βασικός, πέρασε ως αλλαγή στο παιχνίδι της Ολλανδίας με τη Σερβία. Νίκη των Οράνιε ήταν για την ομάδα του Γιώβιτς. Σταδιακά θα επιστρέψουν και οι υπόλοιποι. Απόψε, θυμίζω, παίζουν Βιτάλι, Ζούμπκοβ και Μαρίν. Στις 10 παρατέταρτο έχουμε το μάτς Ουκρανία-Ουγγαρία, όπου οι δύο παίκτες της ΑΕΚ θα τεθούν αντιμέτωποι. Ο Μαρίν με τη σειρά του αντιμετωπίζει εντός έδρας με τη Ρουμανία, τη Σουηδία, την ίδια ώρα. Άρα από την Τρίτη θα πάρουν το δρόμο της επιστροφής για την Αθήνα οι συγκεκριμένοι παίκτες. Οι υπόλοιποι διεθνείς αγωνίζονται την Τρίτη. Ο Μάγερ με την Κροατία θα αντιμετωπίσει την Ισπανία. Ο Πίλιος με την Αλβανία θα αγωνιστεί απέναντι στο Σαν Μαρίνο, ενώ ο Κάιρενεν θα αντιμετωπίσει τη Λευκορωσία φόροντας τη φανέλα της Φιλανδίας. Το βράδυ της Τρίτης θα παίξει ο Ζήνη με την Αγκόλα κόντρα στο Μαλάουι. Ενώ ο Αριάγκα τα ξημερώματα της Τρίτης με την Ονδούρα θα αντιμετωπίσει την Τζαμάικα. Να πούμε έτσι χοντρικά ότι παραπάνω θα επιστρέψουν στην Αθήνα από Τετάρτη, άρα όλοι μαζί θα είναι στα Σπάτα την Πέμπτη, που σημαίνει αυτό 2 μέρες προπονήσεων, μιας και το μάτς με τον Όφη είναι Σάββατο 7:30 στη Νέα Φιλαδέλφεια, εκεί όπου θα έχει φιλάθλους και των δύο ομάδων.
0: Θα είναι γεμάτο το γήπεδο?
2: Δεν ξέρω αν θα είναι γεμάτο, η διάθεση των εισιτηρίων πηγαίνει καλά, γιατί έχουν τεθεί εδώ για κάποιες μέρες τα εισιτήρια στην κυκλοφορία, που 15 ευρώ ξεκινάνε. Πρέπει να είναι γεμάτο, γιατί μιλάμε για έναν δύσκολο αντίπαλο, ο Όφη, και φαίνεται κιόλας από τα αποτελέσματα και τη δουλειά που πραγματοποιούν οι κριτικοί. Νομίζω ότι με λίγη προσοχή και η ΑΕΚ της Νέας Φιλαδέλφειας θα πάρει την νίκη κόντρα στους κριτικούς.
0: Βέβαια, αυτό που θα πω ισχύει για όλες τις ομάδες, έχουμε ξαναπεί ότι μετά από... γιατί νομίζω είναι η πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια που έχουμε 3 εβδομάδες διακοπή. Το θέμα είναι να δούμε σε τι κατάσταση θα επιστρέψουν οι ομάδες. Εγώ βάζω μέσα στην εξίσωση και το πώς θα έρθουν και οι παίκτες που πήγαν σε εθνικές. Δηλαδή, γιατί αυτοί οι παίκτες είχαν περισσότερη επιβάρυνση και ιδιαίτερα παίκτες που είχαν συνεχόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Δηλαδή, όπως ο Ρέτσος του Ολυμπιακού, όπως παίκτες που παίζανε συνέχεια, συνεχόμενα μάτς. Ίσως να χρειαστεί να γίνει και διαχείριση από κάποιους. Μιλάω γενικά, δεν λέω για την ΑΕΚ μόνο τώρα. Από τους προπονητές. Γιατί ούτως ή άλλως με 1-2 προπονήσεις θα πάνε στην επόμενη αγωνιστική.
2: Ακριβώς, σωστά το λες, Σάκη. Ευτυχώς οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ δεν έχουν αγωνιστεί αρκετά, δεν έχουν πάρει πολλά παιχνίδια στα πόδια τους, βλέπε Μάγερ. Κάποιοι έχουν παίξει, κάποιοι άλλοι όχι, να δούμε σε τι κατάσταση είναι. Σίγουρα ο Μάρκο Νίκολης τους παρακολουθούσε όλο αυτό το διάστημα. Γνωρίζει κάποια πράγματα, βλέπει και αυτός και οι συνεργάτες του και νομίζω θα παρατάξει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα απέναντι στον Όφη, γιατί μετά η ΑΕΚ αναχωρεί για την Αγγλία.
0: Αυτό θα σε ρωτούσα, πότε φεύγει?
2: Θα είναι στην Αγγλία την Δευτέρα.
0: Και θα μείνει?
2: Θα γίνει προπόνηση, θα γίνουν και δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς με έναν ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ. Να πούμε και το πρόγραμμα, μιας και μας δίνει τη δυνατότητα. Τρίτη είναι το παιχνίδι με την Σαχτάρ.
0: Τι ώρα Τετάρτη, είναι?
2: Το παιχνίδι με τη Σαχτάρ είναι 10 η ώρα, ώρα Ελλάδος, 8 ώρα Αγγλίας.
0: Ώρα Αγγλίας, μάλιστα.
2: Γιατί είμαστε 2 ώρες εμείς μπροστά. Προπόνηση στο Μπρέτφορντ, στο προπονητικό της Μπρέτφορντ. Ρεπό, Σαββατοκύριακο η ομάδα είναι στο Μάντσεστερ, σε κάποιο προπονητικό ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει, μπορεί να είναι της United, μπορεί να είναι της City, μπορεί να είναι κάποιο άλλο προπονητικό κοντά στο Μάντσεστερ, θα το δούμε αυτό. Τρίτη προπόνηση στο Etihad για το παιχνίδι με τη Manchester City, Τετάρτη είναι το παιχνίδι με τους πολίτες και επιστρέφει την Πέμπτη.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω,
2: είναι γεμάτο το πρόγραμμα. Ναι, ναι. Γι' αυτό η άξιση της αναβολή του αγώνα με τον Ατρόμιο 17 του μήνα που ήταν προγραμματισμένο. Είναι λογικό. Και μετά από αυτά τα 2 παιχνίδια στην Αγγλία, η επόμενη αναμέτρηση της ΑΕΚ είναι για το πρωτάθλημα 24 του μήνα κόντρα στον Πανετολικό στη Νέα Φιλαδέλφεια. Και μετά συνεχίζεται το Γολγοθάς.
0: Μάλιστα. Έχει κάτι άλλο το ποδοσφαιρικό τμήμα?
2: Το ποδοσφαιρικό τμήμα, όχι, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Να πάμε λίγο στο μπασκετικό και να πούμε και για ένα φίλο που ρωτάει ότι τέθηκαν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια. Έτσι, έχει ευρωπαϊκή πρεμιέρα η ΑΕΚ για το Champions League του μπάσκετ.
2: Ναι, ναι, ναι, έχει την Τετάρτη με την Βίλπας.
0: Στις 7 το απόγευμα είναι.
2: Στις 7 το απόγευμα, όσοι μπορούν, καλό θα είναι να πάνε να βοηθήσουν την ομάδα.
0: Από 10 ευρώ, ό,τι βλέπω, ξεκινούν τα εισιτήρια.
2: Από τιμές. 10 ευρώ. Mm-hmm. Εγώ παρακολούθησα την πρεμιέρα της ΑΕΚ με το Μαρούσι, ήμουνα στη Σανέλ Αρίνα. Με πολλές απουσίες και οι δύο ομάδες, όμως η ΑΕΚ ήταν σαφώς καλύτερη, δικαίως κέρδισε 91-70. 15 φίλοι του Αμαρουσίου, μπράβο τους. Μακάρι να δούμε και άλλους φιλοξενούμενους οπαδούς.
0: Έτσι είναι ωραία.
2: Έτσι είναι ωραία. Δυστυχώς Υπάρχει αυτή η αποχή της Original 21 λόγω των κινήσεων που έκανε ο Μάκης Αγγελόπουλος με την φιλοξενία από πλευράς Ολυμπιακού.
0: Καλά, τα έχουμε πει, δεν καθένας, μπορούσε να κάνει και αλλιώς.
2: Ναι, ο καθένας αποφασίζει για τον εαυτό του. Εντάξει, ήταν και πάλι χίλιοι και κάτι φίλοι της ΑΕΚ που βρέθηκαν στο γήπεδο, προσπάθησαν να βοηθήσουν την ομάδα, η ομάδα όμως ήταν υπερηχητική, ήταν καλύτερη το Αμαρουσία και κέρδισε. Όμως την Τετάρτη ξεκινάει το Basketball Champions League με αντίπαλο την πρωταθλήτρια Φιλανδίας Σαλόν Βίλπας. Όπως είπες και εσύ, 7 η ώρα. Ο coach Σάκοτα και οι παίκτες του θέλουν όσο ποτέ τον κόσμο δίπλα. Όσοι βρουν τον δρόμο, όσοι μπορούν, καλό θα είναι να ενισχύσουν την μπασκετική βασίλισσα.
0: Όσοι δεν βρουν τον δρόμο, υπάρχει το GPS, θα σου πω εγώ.
2: Ακριβώς.
0: Τον Φανφέρτ τον θυμάσαι, φαντάζομαι, έτσι.
2: Ναι, κρέμασε τα
0: παπούτσια
2: του.
0: Ναι.
2: Φανφέρτ. Κύριος.
0: Τίμιος.
2: Όχι μόνο καλός ποδοσφαιριστής.
0: Τίμιος,
2: κύριος. Ναι. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Υγεία να έχει ο άνθρωπος.
2: Και τίτλο με την ΑΕΚ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα σε συναντήσουμε και αύριο, φίλε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα σου εύχομαι.
2: Σάκη. Καλή εβδομάδα σε εσένα και σε όλο τον κόσμο.
0: Καλή συνέχεια,
2: καλή εκπομπή.
0: Να είσαι καλά. Ήταν, φίλες και φίλοι, ο Μάριος Μαντσάνκος με το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.

7 λεπτά, φίλες και φίλοι, πριν από τις 7, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Πάμε και λίγο στα δικά σας μηνύματα. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε εσένα, Σάκη, και στην όμορφη παρέα σου και σε όλους τους φίλους ακροατές του 943 Ιντερβέτεν Sports. Συγχαρητήρια στην Ελλάδα για χθες, στην εθνική μας. Αν και η ισοπαλία, κάναμε ένα εξαιρετικό παιχνίδι σε γενικές γραμμές. Αυτός ο Ιωαννίδης εξαιρετικός χθες, όπως οι περισσότεροι. Καλή εκπομπή και καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ. Μας λέει φίλη μας η Γεωργία από τον Ασπρόπυργο. Συμφωνώ, Γεωργία μου. Ο Ιωαννίδης, ο οποίος έφαγε πολύ ξύλο χθες, ποδοσφαιρικό. Και ο παίκτης που τον μάρκαρε, το νούμερο 2, δεν θυμάμαι το όνομά του, να σου πω την αλήθεια. Πήρε μια κάρτα προς το τέλος του ματς. Σε ένα μαρκάρισμα, όχι στον Ιωαννίδη. Έπρεπε να έχει πάρει τουλάχιστον 3, κατ' εμέ. Άφησε το σκληρό παιχνίδι ο διαιτητής. Όντως ο Ιωαννίδης έκανε ένα εξαιρετικό, θα έλεγα, παιχνίδι. Αλλά γενικά όλοι οι παίκτες εθνικής μας ήταν πολύ καλοί σε αυτή τη σειρά των αγώνων. Ο Τζολάκης, αυτοί που ξεχώρισαν θα πω, ο Μαυροπάνος όπως είπε νωρίτερα και ο Μάριος, ο Παυλίδης ένα έτσι διαφορετικό ρόλο πίσω από τον επιθετικό στα παιχνίδια μάλλον. Ναι, μπορεί να ξεχώρισαν 3-4 παίκτες, αλλά γενικά όσοι αγωνίστηκαν με την εθνική μας νομίζω ότι κατέθεσαν την ψυχούλα τους σε όλα τα μάτς. Γι' αυτό τους λέμε μπράβο.

Στον ΠΑΟΚ, φίλες και φίλοι, είχαμε την ανανέωση του συμβολαίου του Αντώνη Τσιφσή, ο οποίος, όπως είπα, ανανέωσε με τον ΠΑΟΚ μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Είμαι πολύ χαρούμενος που ανανέωσα το συμβόλαιό μου μέχρι το 2029. Άλλο ένα όνειρο πραγματοποιείται. Ώρα για δουλειά. Πάμε να πετύχουμε όλοι μαζί τους στόχους μας. Πάμε, ΠΑΟΚΑΡΑ, δήλωσε ο Τσιφτσής για την ανανέωση του συμβολαίου του.

Μια είδηση που βγήκε πριν από λίγο, όπως έκανε γνωστό μέσω δελτίο τύπου που εξέδωσε η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, απέρριψε το αίτημα που έκανε η ομάδα της Πάτρας, ο Προμηθέας. Στις 30 του Σεπτέμβρη, ώστε να χορηγηθεί το πιστοποιητικό για τη σεζόν 26-27. Απέρριψε λοιπόν την αίτηση ανάκλησης κατά πλειοψηφία. Μάλιστα, λοιπόν, θα πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ιντερβέτ είναι Ελλάδα Sports 94,3. Τέλος λοιπόν για το πρώτο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας το 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
5: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
6: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Το εγκόμιο της Εθνικής Ομάδας επέλεξε στην εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφυρά και ο Ιάκωβος Χατζιαθανασίου. Αυτή η Εθνική έχει πολύ μέλλον. Έχει τη δύναμη να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Είναι η ομάδα που θέλουμε να βλέπουμε, τόνισε μεταξύ άλλων ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής. Εκτός από τον τρόπιο τον Ολυμπιακό θα είναι ο Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος υπέστη θλάση στη Γάμπα και θα μείνει εκτός δράσης για δύο μήνες. Ο Βιθέντε Ταμπόρδα προπονήθηκε κανονικά και είναι έτοιμος για το ντέρμπι του Τριφυγιού με τους Ερυθρόλευκους. Ενσωματώθηκαν στο σημερινό πρόγραμμα οι Κυριακόπουλος και Τσάπρας, αύριο επιστρέφει στους προπονήσεις ο Τετέι. Εβδομάδα επιστροφών στην ΑΕΚ με τον Κοϊτάνα έχει ήδη επιστρέψει από τις υποχρεώσεις του με την Εθνική Μαυριτανίας. Εντός της ημέρας αναμένεται η αύξηση του Λούκα Γιώβιτς. Διαθέσιμος για το παιχνίδι με τον Όφη θα είναι ο Ρώτα που ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Αμφίβολος στους 300, εκτός θα είναι ο Βάργα που κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το μάτς με τη Σαχτάρ Ντονιέτσκ. Πρόστιμο 4.500 ευρώ επέβαλε η ΔΕΑΒ στην Κιτρινό Μαύρη ΠΑΕ για τα όσα διαδραματίστηκαν στο Super Cup. Την Τρίτη επιστροφή στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού ενώπιση του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Προβάδισμα για τη θέση στην κορφή της επίθεσης έχει ο Μάριους, ανεβάζει στροφές ο Μπέιλι και ο Σα. Ευχάριστα νέα στον ΠΑΟΚ με τους Χατζηδιάκο και Λουσέ να ξεπερνούν τους δραματισμούς τους και να τίθενται στη διάθεση του Αλέσιο Λύσης. Τις προπονήσεις θα επιστρέψουν σταδιακά και οι διεθνείς Μιχαηλίδης, Ζαφύρης, Ζίφκοβιτς και Γιάκιτς. Κάτοικος του Μπας παραμένει ο Αντώνης Τσιφτσής με τους ασπρόμαυρους να ανακοινώνουν την επέκτασή του μέχρι το 2029. Στην κυκλοφορία τέθηκαν τα εισιτήρια του αγώνα του Ολυμπιακού με την Ανατολού Εφές την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στη Σανέλα Αρένα για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague, έπειτα από ενημέρωση της Ερυθρόλευκης ΚΑΕ. Πραγματοποιείται η συνεδρίαση στο κόμμα των ιδιοκτητών της EuroLeague. Τον Ολυμπιακό εκπροσωπούν οι πρόεδροι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, ο αντιπρόεδρος Γιώργος Σκινδυλιάς και ο Γενικός Διευθυντής Νίκος Λεπενιώτης. Για τον Παναθηναϊκό Άκτορ πάρων ο ιδιοκτήτης Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο πρόεδρος Βασίλης Παρθενόπουλος και η νομική εκπρόσωπος της Πράσινης ΚΑΕ Μαργαρίτα Θάνου. Αύριο είναι προγραμματισμένη η ψηφοφορία για τα θέματα που θα συζητηθούν. Για τα μάτς της Super League 2, ο Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς 1-1, ΠΑΟΚ Β' Ελλάς Σύρου 0-0 και Νέσος Χρυσούπολης Μαρκό 1-2. Στο σημερινό πρόγραμμα του Nations League για την Α κατηγορία, για την πρώτη κατηγορία, στις 10 παρατέταρτο Γαλλία, Βέλγιο και Ιταλία, Τουρκία. Στη δεύτερη κατηγορία, στις 10 παρατέταρτο Βοσνία, Ερζεγόβινη, Πολωνία, Ρουμανία, Σουηδία, Βόρεια Ιρλανδία, Γεωργία και Ουκρανία, Ουγγαρία. Η Μαρία Σάκαρη ιτήθηκε 2-0 σετ από την Ελίνα Σβιτολίνα στη φάση των 32 του Open του Πεκίνου και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή Sports on Air Live με το Σάκη Μπουζδούνη.
7: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

7 λεπτά φίλες και φίλοι, μετά τις 7 επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής Sports on Air Live μέχρι και τις 9 εδώ στον 943 Interveten Sports. Σάκης Μπουσδούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, η έφηνη στην οργάνωση παραγωγής.

Φυσικά και ξεχάσαμε και τον Νίκο Κατσάτσο που είναι στην εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων, ο Νικόλας. Καλησπέρα στη Στεφανία, καλησπέρα στη φίλη μου τη Βέτα εκεί στο Αγρίνιο, καλησπέρα και στη φίλη μου τη Μάγδα. Καλησπέρα και σε όλους που μας ακούνε εκεί στο Αγρίνιο, στα Πάτρια Εδάφη, καλησπέρα και στο φίλο τον Νίκο. Καλησπέρα στο φίλο τον Άγγελο που μας ακούει στο κλειδί Άρτας. Σε λίγο παιδιά, σε κάνα πεντάλεπτα θα είναι μαζί μας ο Κώστας Σαμοθράκης με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.

στέλνει ο φίλος Άγγελος, πάντα χιουμοριστικό. Λοιπόν, λέει ο άντρας στη σύζυγο: γυναίκα, πετάγω στο φούρνο, λέει, να αγοράσω τσουρέκια. Απαντάει η γυναίκα: να κάτσε εδώ, αγάπη μου, εδώ που είσαι. Θα σου τα κάνω εγώ. Εννοούσε, φαντάζομαι, θα στα φτιάξω, έτσι. Καταλάβατε τώρα.

Να σας πω, έτσι να πάμε λίγο στο handball πριν πάμε στο ποδόσφαιρο και στον Κώστα Σαμοθράκη. Στο παιχνίδι που ολοκλήρωσε μάλλον την αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής της handball Premier, ο ΠΑΟΚ γνώρισε την εκτός έδρα Σίντα με σκορ 31-27 από τον Δούκα και δεν κατάφερε έτσι να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Με την ήττα αυτή η ομάδα της Θεσσαλονίκης έφτασε τις 2 σε συνολικά 3 αναμετρήσεις που έχει δώσει ως τώρα και παραμένει χαμηλά στη βαθμολογία με 2 βαθμούς. Από την άλλη ο Δούκας πανηγύρισε το δεύτερο ροζ φιλοαγώνα στο πρωτάθλημα και ανέβηκε στους 4.

Ένα μάτσο εξέλιξη για το τρίτο γκρουπ του Nations Link. Κύπρος-Λετωνία είναι στο 13ο λεπτό και είναι στο 0-0. Καλησπέρα και στην Κύπρο να πω και μας ακούτε μέσα από τον Super Sport FM 104. Καλησπέρα και στο φίλο το Θέμη.

0: 15 λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι, συνέχεια με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Πάμε τώρα στον Κώστα Σαμοθράκη να μιλήσουμε για τον Ολυμπιακό.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλησπέρα Κώστα, καλή εβδομάδα φίλε.
2: Γεια σας, έχουμε καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Λοιπόν, θέλω ένα μικρό σχόλιο για την Εθνική και μετά να πάμε στα του Ολυμπιακού.
2: Ναι, κοίταξε να δεις τώρα, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε παράπονα από τα 4 παιχνίδια της εθνικής μας ομάδας, έστω και αν φάνηκε ότι φοβηθήκαμε λίγο τα παιχνίδια με την Ολλανδία και τη Γερμανία, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Ναι, δεν τα φοβηθήκαμε, αλλά νομίζω η κούραση έπαιξε σημαντικό ρόλο. Όσο περνούσαν τα παιχνίδια, τόσο βλέπαμε ότι ήταν καταπονημένοι περισσότεροι ποδοσφαιριστές, ειδικά εχθές το είδαμε. Δηλαδή, συγγνώμη που το λέω, αλλά εγώ εχθές ήμουν πολύ ευχαριστημένος όταν είδα ότι ο Ρέτσος ήταν εκτός δεκάδας. Δεν φάντηχε ο Ρέτσος 4-90 λεπτό συνεχόμενο και με άλλα 3 στον Ολυμπιακό. Ήταν φανερά ότι ήταν στα κόκκινα στον Παρτ Ολυμπιακού. Μπήκε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Okay. Γενικά νομίζω ότι τα δείγματα είναι πολύ καλά. Ο προπονητής είναι αξιόλογος για μένα. Ξέρει πώς να διαχειριστεί το ρόστερ. Είχε τις ατυχίες του με τον τραυματισμό του Τζόλι. Από εκεί και πέρα όμως νομίζω ότι μπορούμε να πάρουμε και τη δεύτερη θέση ακόμα. Έτσι κι αλλιώς είμαστε σε καλό δρόμο εν όψη της κλήρωσης για το γύρο του 2028. Οπότε με χαμόγελο αποχαιρετούμε αυτά τα 4 παιχνίδια και περιμένουμε τώρα τα άλλα 2 σε 40 μέρες περίπου για να δούμε πού θα καταλήξουμε.
0: Μάλιστα.
2: Μην ξεχνάμε ότι βρέξαμε με 2 μεγάλες υπερδυνάμεις που μας φέρουν. Βλέπουμε τώρα οι Γερμανοί που κατέβασαν αναπληρωματικούς και τέτοια. Οι Γερμανοί είναι πάντα Γερμανοί. Οι Ολλανδοί έχουν πολύ καλή ομάδα και δεν έπαιζαν και βασικοί παίκτες. Το ίδιο και ισχύει και για τη Γερμανία. Οπότε μην κάνουμε εύκολα συγκρίσεις. Δεν γίναμε ακόμα ούτε Γερμανία ούτε Ολλανδία. Από τους Σέρβους προφανώς είμαστε καλύτεροι και να επισημάνω ότι θα είναι δύσκολο το παιχνίδι με τη Σερβία την τελευταία αγωνιστική, γιατί κάποιοι θα το θεωρούν εύκολο. Γιατί ακόμα και αν χάσουμε την Ολλανδία έχουμε 8 και 3 με τη Σερβία 11, θα είναι καλή συγκομιδή, αλλά δεν θα είναι εύκολο το παιχνίδι. Εγώ είδα το παιχνίδι της Σερβίας με την Ολλανδία, τους έβαλε πολύ δύσκολα. Οι Σέρβοι είναι εγωιστές, δεν παραδίδονται εύκολα.
0: Βέβαια, δεν πρέπει να θεωρήσουμε ότι θα είναι εύκολο παιχνίδι στο
2: Βόλο. Ακριβώς, ναι. Λοιπόν, αυτά για την εθνική ομάδα. Τώρα για τον Ολυμπιακό, από αύριο μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Αυτή τη στιγμή για τον Ιμανόλ το ερωτηματικό είναι πώς θα πορευτεί Σάκη στον τέρμι με τον Παναθηναϊκό και με τη Μαρσέη. Και το λέω αυτό γιατί οι σκέψεις είναι 2. Η μία είναι να ξεκινήσει με τους περισσότερους παίκτες βασικούς από αυτούς που ήταν στο ρέντι αυτές τις 15 μέρες, δηλαδή Φορτούνης, Ζέλσον, Πυρόλα, τέλος πάντων παίκτες που δούλεψε στο Τζικίνιο, το Ζώτα Σίλβα, το Σιπκιόνι, παίκτες που δούλεψε μαζί τους και θέλει φέσχη. Το Μάριος που είναι πολύ πιθανό να το δούμε σέντερφορ, βασικό σέντερφορ, είναι ξεκούραστη. Έτσι. Υπάρχει όμως και η άλλη άποψη, θα περιμένει τους διεθνείς, οι περισσότεροι θα είναι μέχρι την Πέμπτη στην Αθήνα, αύριο θα έρθουν οι Έλληνες διεθνείς, η Δετάρτη θα έρθει ο Φρόιλερ που επιστρέψει. Εδώ είναι το μεγάλο ερωτηματικό, γιατί έχει παίξει 3 παιχνίδια με την Ελβετία και θα παίξει κι άλλο ένα αύριο με την Βόρεια Ιρλανδία. Άρα θα επιστρέψει τώρα την Τετάρτη. Αποκλείται την Τετάρτη να κάνει προπόνηση. Την Πέμπτη. Ο Κάρμο θα επιστρέψει από την Ανκόλα και αυτός μάλλον την Πέμπτη. Έπαιξε με την φιλικό με την Αίγυπτο 0-0 εναντίον του Σαλάφ. Αυτοί που θα αρχίσουν περισσότερο είναι ο Γκονζάλης και ο Πόρτα. Ο οποίος θα είναι στην προπόνηση την Παρασκευή. Και νομίζω ότι συγκεντρώνουν λιγότερες πιθανότητες για να είναι βασικοί. Οπότε καταλαβαίνεις ότι το σκεπτικό είναι πώς φάω με αυτούς που δούλεψα στο Ρέντι αυτές τις μέρες και είναι φρέσκοι ή θα αναγκαστώ εκ των πραγμάτων να χρησιμοποιήσω και κάποιους από αυτούς που έχουν ταλαιπωρηθεί αυτό το 15ήμερο.
0: Είναι ένα θέμα αυτό, η αλήθεια είναι αυτή.
2: Ναι. Φιλώ το παράδειγμα, ας πούμε, με τα αριστερά μπακ. Έτσι, ο Τεχνησιάν έπαιξε 4 παιχνίδια με την Αρμενία και θα γυρίσει, αν δεν κάνω λάθος, παίζει και αύριο η Αρμενία μεθαύριο, Δετάρτη. Ο Μπρούνο έπαιξε με την εθνική ομάδα της χώρας του, την Ιγυρία, έπαιξε και αυτός παιχνίδια. Στα δεξιά ο Πέντερσεν δεν έχει παίξει μόνο ένα παιχνίδι, η αλήθεια είναι. Ο Σάλιακος όμως είναι ταλαιπωρημένος, έχει παίξει τρία παιχνίδια με την εθνική μας ομάδα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι θα έχει ένα σταυρόληψο να λύσει ο προπονητής του Ολυμπιακού. Νομίζω ότι θα το ψάξει, θα περάσουν εργομετρικά μέτρα, εννοείται
0: ναι.
2: όλοι αυτοί που θα επιστρέψουν να δεις σε τι κατάσταση είναι. Αλλά σου λέω, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ο Φρόιλερ. Και το λέω αυτό γιατί είναι ποντάρει πολλά ο προπονητής Ολυμπιακού στον Ελβετό, ο οποίος και χθες πάλι στη νίκη της Ελβετίας, της Ουαλίας 2-1, ήταν κορυφαίος πάλι. Είναι κλειδί στην δεκάδα στη θέση που παίζει. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι θα έχει δύσκολες, θα πρέπει να κοιτάξει να βρει δύσκολες λύσεις ο Ιμανόλ. Τόσο για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, γιατί μην ξεχνάμε ότι δεν είναι μόνο το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, είναι και το παιχνίδι με τη Μαρσέη. Είναι ερχόμενη Πέμπτη, μέσα σε 5 μέρες. Θα μου πεις, θα παίζει με τον Παναθηναϊκό και θα έχει το μυαλό του στη Μαρσέη? Όχι. Προφανώς η προτεραιότητα είναι το ντέρμπι, έτσι, γιατί αν ο Ολυμπιακός δεν καταφέρει να κερδίσει με 5 βαθμούς τον Παναθηναϊκό μπροστά, θα μείνει πίσω. Αλλά και το παιχνίδι με τη Μαρσέη θα είναι πολύ καθοριστικό για την πορεία στην Ευρώπη, αν καταφέρει να φύγει από την Μασσαλία με το διπλό. Και επειδή μιλάω για τη Μαρσέη, να σου πω ότι τον Ολυμπιακό σήμερα έγινε πάλι μια σχετική ανακοίνωση σχετικά με τα εισιτήρια. Η διάθεση των εισιτήρων πραγματοποιείται μέσω ίντερνετ από την Τετάρτη, έτσι, και τελειώνει την Παρασκευή, την ερχόμενη θα τελειώσει την Παρασκευή. Αλλά συνεχίζεται, υπάρχουν ακόμα εισιτήρια. Οι φίλοι μας θα πρέπει να συγκεντρωθούν στο meeting point, είναι Place de la Julieta, από τις 2 μέχρι τις 5 και εκεί θα συγκεντρωθούν και όλοι μαζί, θα αναχωρήσουν για το γήπεδο. Μην ξεχνάμε ότι είναι ένα παιχνίδι με ειδικών συνθήκων, αυτό στη Μασσαλία.
0: Βεβαίως.
2: Και δίνουν μεγάλη σημασία και η UEFA και η Μαρσέη και ο Ολυμπιακός. Έχει χαρακτηριστεί ψηλού κινδύνου, οπότε θέλει προσοχή.
0: Επειδή έχουμε 2,5 λεπτά για το διάλειμμα, ρωτάει ένας φίλος εδώ αν είναι έτοιμος ο Μπέιλι, τι γίνεται με το ΣΑ και ο Φουστέρ τελικά.
2: Ο Φουστέρ αναμένεται, πάω με το τελευταίο, αναμένεται εντός της εβδομάδας στην Αθήνα.
0: Αν ξέρουμε τι ρόλο θα έχει στον Ολυμπιακό.
2: Ναι, θα έχει ένα ρόλο κοντά στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Δεν θα είναι ακόμα στις ακαδημίες. Θα είναι με την πρώτη ομάδα, θα επιβλέπει και τα τμήματα των ακαδημιών. Θα έχει ένα αποδυσύνθετο ρόλο, εν πάση περιπτώσει. Θα είναι και κοντά στον Κορδόν και κοντά στον προπονητή. Θα δούμε να περιμένουμε την ανακοίνωση του Ολυμπιακού. Απλά οι πληροφορίες λένε ότι θα έχει ένα πολύ σύνθετο ρόλο. Ο ΣΑ ήταν 20 ημέρες με φλάση, δύσκολο το βλέπω να είναι έτοιμος για τον Παναθηναϊκό, θα το δούμε. Αλλά θα είναι έτοιμος, ο Μπέιλιν θα είναι έτοιμος. Από αύριο θα μπει σε κανονικούς ρυθμούς. Και νομίζω ότι αν βγάλει το πρόγραμμα μέχρι το τέλος, μέχρι το Σάββατο, θα είναι στη διάθεση του προπονητή, όχι φυσικά για βασικός, εννοείται, αλλά υποψήφιος να έχει περισσότερο χρόνο συμμετοχή, Σάκη, από ότι στα προηγούμενα παιχνίδια, τα 20 λεπτά που τον είχαμε δει. Φαίνεται να είναι σε καλό δρόμο η αποθεραπεία του, αλλά δεν θέλουν να ρισκάρουν και στον Ολυμπιακό. Θα δούμε πώς θα πάει στις προπονήσεις μαζί με την ομάδα από αύριο. Και μετά θα αποφασίσει ο προπονητής μαζί με το ιατρικό team τι θα γίνει. Ο Μάιλς φαίνεται να κερδίζει πόντους, να είναι βασικός, και το λέω αυτό γιατί ο Γιάρεμκουκ σήμερα παίζει, η Ουκρανία παίζει με την Ουγγαρία σήμερα, οπότε αύριο και αυτό θα γυρίσει στο Ρέντι. Αλλά μην ξεχνάμε ότι το Γιάρεμκουκ το θέλει πιο πολύ για την Πέμπτη, για το παιχνίδι στη Μασσαλία, γιατί είναι αυτός που έχει δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε το πιο πιθανό είναι να είναι ο Μάριος βασικός την Κυριακή με τον Παναθηναϊκό, αλλά όλα αυτά είναι σκέψεις, εκτιμήσεις, έτσι. Είναι ακόμα νωρίς να πούμε πολύ περισσότερα πράγματα. Νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε να γυρίσουν όλοι οι διεθνείς.
0: Βέβαια, μέσα στην εβδομάδα.
2: Και από την Πέμπτη, ναι, να έχουμε καλύτερη εικόνα για το τι έχει στο μυαλό του ο προπονητής, και το κυριότερο είναι σε τι κατάσταση θα επιστρέψουν όλοι οι διεθνείς.
0: Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ και καλή εβδομάδα.
2: Να σε καλά, Σάκη μου. Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, Κώστας Σαμοθράκης με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Και με τον Κώστα θα πάμε στο σύντομο διάλειμμά μας. Θα επιστρέψουμε με ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Θα μείνετε εδώ συντονισμένοι εσείς. Συντερβέτε την Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σόου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
4: Η μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό magic show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Ελευοζικιάδου. Προπόληση more.com.
3: Γιατί σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
5: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
6: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
7: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
8: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Λίγο μετά τις 8 και μισή, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Σωστά συντονισμένοι. Sports on air live μέχρι και τις 9. Με το Σάκη που ζουνε στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Ο Νίκος Κατσάτσος είναι στην εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων. Η ΕΦΗ είναι στην οργάνωση παραγωγής. Από όλους εμάς εδώ ευχές για μια όμορφη έτσι εβδομάδα.

Χρόνια πολλά να πω στον φίλο τον Παναγιώτη που έχει γενέθλια. Πολύ χρόνος φίλε, εύχομαι όλα τα καλά του Θεού. Σε λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Θα σας πω πριν όμως τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος επικοινωνίας 698-4521-821. Με απλή χρέωση μηνύματος.

0: Συνέχεια με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Πάμε να συναντήσουμε τον Χρήστο Παπανικολάου.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλησπέρα Χρήστο.
2: Πολύ καλησπέρα Σάκη μου και σε εσένα και σε όλους τους φίλους.
0: Είσαι καλά, καλή εβδομάδα κιόλας.
2: Καλή εβδομάδα βεβαίως, σημαντικό είναι Δευτέρα σήμερα, να ξεκινήσει καλά και αυτή η εβδομάδα.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στα του Παναθηναϊκού, επειδή με όλους τους αδέλφους ρωτάω σήμερα, θέλω ένα μικρό σχόλιο για τα μάτια της Εθνικής, τι είδαμε μέχρι τώρα και πάμε, γιατί έχει και ο Παναθηναϊκός και δυσάριστα μάλλον, με αυτό θα ξεκινήσουμε. Mm-hmm. Πώς είδες την εθνική μας, τι σου άφησε?
2: Ικανοποίηση. Δηλαδή αν έπρεπε να πω μία μοναδική λέξη για να εκφράσω αυτό που αισθάνομαι, θα έλεγα ικανοποίηση.
0: Και προσμονή θα έλεγα εγώ για τα επόμενα μάτς.
2: Και προσμονή. Εγώ χρησιμοποίησα με μία λέξη.
0: Ναι, εντάξει, πολύ σωστά το πεις.
2: Λοιπόν, και προσμονή βεβαίως. Γιατί το αξίζουν, γιατί το δημιούργησαν, γιατί αυτή η ομάδα που ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει αναλάβει το τιμόνι στο τελευταίο καιρό δείχνει συνέχεια ότι μέσα από τη δουλειά που κάνει βγάζει την ποιότητα που δεδομένα υπάρχει, τη βγάζει πλέον και στον αγωνιστικό χώρο. Οπότε αυτό που βλέπουμε είναι ένας αξιοπρεπέστατος προπονητής που ξέρει τι θέλει από το γήπεδο, πλέον να κοιτάζει στα μάτια, θα έλεγα εγώ, μεγαθύρια όπως η Ολλανδία, όπως η Γερμανία και γενικά να δείχνει, ρε παιδί μου, ότι αυτή η ποιότητα που γνωρίζαμε ότι υπάρχει και λέγαμε ότι δεν είναι δυνατόν με αυτή την ποιότητα, αυτή η φουρνιά των παικτών να μην καταφέρουν να πάνε σε μια τελική φάση, σε ένα μουντιάλ, σε ένα γιούρο, κάτι και να κάνουν κάτι αξιοπρεπέστατο. Νομίζω ότι σιγά σιγά πάβουμε όλοι σιγά σιγά να έχουμε αυτές τις κακές σκέψεις και βλέπουμε ότι πράγματι αυτό που θεωρούσαμε όλες δεδομένο, ότι αρχίζει σιγά σιγά και γίνεται, δηλαδή μέσα από την καλή δουλειά του προπονητή.
0: Ακριβώς. Ωραία, πάμε στα του Παναθηναϊκού να ξεκινήσουμε με τα δυσάρεστα που είπαμε. Λιβάη Καρσία, βέβαια, περιμέναμε την μαγνητική, βγήκε, αλλά. Ναι.
2: Κοίταξε να δεις, εγώ δεν θα τα χαρακτήριζα ακριβώς κακά τα νέα και θα εξηγήσω. Ουσιαστικά να πούμε για τους φίλους που μας ακούν ότι ο παίκτης ήρθε σήμερα στην Αθήνα 2 ώρα το μεσημέρι περίπου. Υπήρξε μια καθυστέρηση στον επαναπατρισμό του, αν θες να το πω έτσι, λοιπόν, από την εθνική του ομάδα, γιατί ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός μπήκε σε μια διαδικασία και συζητήσεων με την εθνική του ομάδα έτσι ώστε να πάρει την ελευθέρα του παίκτη, έτσι ώστε εάν και εφόσον όταν έρθει στην Αθήνα και αφού κάνει τις απαραίτητες εξετάσεις και μπει σε μια διαδικασία αποκατάστασης, εάν δείξει δείγματα ότι μπορεί να είναι έτοιμος, να έχει κανονικά δικαίωμα συμμετοχής στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το πούμε. Τώρα, με το που πάτησε στην Αθήνα ο παίκτης, πέρασε απευθείας ιατρικές εξετάσεις, υποβλήθηκε στη σημαντική. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς το διάστημα της απουσίας του και παραπάνω λεπτομέρειες και θα εξηγήσω, διότι και η επίσημη ενημέρωση που έχουμε από την ΠΑΕ βάσει του ρεπορτάζ, αυτό που λέει είναι ότι ουσιαστικά ο παίκτης θα μπει σε μια διαδικασία αποκατάστασης από αυτόν τον τραυματισμό, η οποία θα βλέπουμε μέρα με την ημέρα την πορεία της υγείας του, έτσι ώστε να ξέρουμε και ουσιαστικά το διάστημα το οποίο ο παίκτης θα μείνει εκτός ή και θα επιστρέψει. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί πολύ απλά ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του ένα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, έτσι, το καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι πολύ σημαντικό παίκτης ο Λιβάη Γκαρσία στην εξίσωση του Νίστρουπ. Οπότε θεωρώ ότι αυτή η προσέγγιση υπάρχει από τη μεριά της ΠΑΕ, έτσι ώστε να μην ανοίξει και εντελώς τα χαρτιά της στον αντίπαλο που είναι ο Ολυμπιακός αυτή τη φορά στο πρωτάθλημα, για την πορεία της υγείας του παίκτη. Βέβαια, μέσα στις επόμενες μέρες θα μαθαίνουμε και θα ενημερώνουμε τον κόσμο την πορεία της υγείας του. Αλλά για τη δεδομένη στιγμή δεν θέλησαν να μας γνωστοποιήσουν από την ΠΑΕ κάποιο διάστημα της απουσίας, ούτε το μέγεθος και το πρόβλημά τους. Πρόβλημα υπάρχει δεδομένα. Αλλά δεν γνωρίζουμε ξεκάθαρα αυτή τη στιγμή το μέγεθος του και πόσο καιρό θα την αφήσει εκτός και αν θα είναι ή όχι διαθέσιμο στο παιχνίδι, Σάκη μου, με
0: λοιπόν,
2: τον Ολυμπιακό.
0: Οι πληροφορίες που έχω εγώ είναι ότι έχει πάθει θλάση πρώτου βαθμού, mm-hmm. που μιλάμε για 2-3 εβδομάδες εκτός.
2: Εντάξει, ξαναλέω. Εγώ σου μιλάω βάσει του ρεπορτάζ και την επίσημη θέση της ΠΑΕ.
0: Καλά, εννοείται. Τώρα, Τώρα θα δούμε. Μακάρι το παιδί να είναι διαθέσιμο στο μάτς με τον
2: Ολυμπιακό. Αυτό που λες, σαν πληροφορία, το γνωρίζω και εγώ. Και πράγματι, γιατροί δεν είμαστε, το έχουμε πει πάρα πολλές
0: φορές. Εννοείται.
2: Αλλά όταν ακούς κάτι τέτοιο, αυτό το οποίο πάει το μυαλό σου απευθείας βάσει ιατρικής προσέγγισης είναι αυτό το διάστημα απουσίας. Από εκεί και πέρα, εγώ σέβομαι τις πληροφορίες που υπάρχουν ότι θα γίνει μια έτσι προσπάθεια έτσι, ώστε ο παίκτης να δούμε μέρα με την ημέρα που θα πάει. Έτσι και αλλιώς και ο Μπιθέτου Ταμπόρδα να πούμε, Σάκη, ο οποίος είναι το ευχάριστο νέο της
0: υπόλοιπης. Ακριβώς, μα και σε αυτές τις περιπτώσεις να πούμε στους φίλους ότι παίζουν ρόλο πολλά πράγματα, το σώμα του κάθε αθλητή, ο τραυματισμός, δηλαδή πάρα πολλά πράγματα, η αποκατάσταση, πώς θα γίνει, κατάλαβες.
2: Ακριβώς, γιατί κάθε σώμα ανταποκρίνεται.
0: Ακριβώς, δεν είναι το ίδιο για όλους.
2: Ακριβώς.
0: Όπως και αυτό που θα πεις τώρα για τον Ταμπόρδα.
2: Όπως και για τον Ταμπόρδα, ο οποίος ουσιαστικά μπήκε νωρίτερα από αυτό το οποίο πιστεύαμε όλοι ότι θα μπει και αυτό που είχαν προβλέψει και οι γιατροί. Γιατί η αποκατάσταση του πήγε πολύ καλά, έγινε πολύ καλή δουλειά από το ιατρικό team του Παναθηναϊκού και μπράβο τους, γιατί φαίνεται ότι φέτος τα προβλήματα, εντάξει δεν μιλάω τώρα για τις περιπτώσεις του Γκίγκαντσον, του Παύλου Παντελίδη, από εκεί οι άνθρωποι δεν μπορούν να κάνουν
0: καλά,
2: τίποτε,
0: ναι, δεν γίνεται αυτό.
2: Αλλά έτσι, για πιο μικρούς τραυματισμούς νομίζω ότι κάνουν εξαιρετική δουλειά, θα έλεγα, και γι' αυτό και ο Βισέντε Ταμπόρδα μπήκε με την υπόλοιπη ομάδα και θα είναι διαθέσιμος με την επανάρξη του πρωταθλήματος και σβήνει ένα από τα κεφάλαια από το μυαλό του Νίστρου που θα έχει νομίζω τώρα να ανησυχεί περισσότερο για τον Λιβάη Γκαρσία.
0: Μάλιστα. Στα υπόλοιπα αγωνιστικά τι έχουμε. Ο Κρίστενσεν έπαιξε σε φιλικό
2: με τον Ατρόμητο.
0: Τον Ατρόμητο, ναι.
2: Ναι, είδες, το συζητάγαμε τις προηγούμενες μέρες. Λέγαμε ότι κάτι θα γίνει στο Κοροπή κάτω από τα ραντάρ, έτσι χωρίς να γίνει γνωστό. Έγινε ένα φιλικό παιχνίδι με τον
0: προπονητικού χαρακτήρα ήταν γι' αυτό.
2: Προπονητικού, ήταν εντελώς προπονητικού χαρακτήρα, έτσι χωρίς κάμερες, χωρίς το οτιδήποτε, έγινε με αυτό λίγες ώρες αργότερα. Ο Κρίσιας συνέπαιξε, το μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού ήταν μάλιστα και αρκετά καλός από ό,τι μαθαίνω. Τώρα εικόνα και τα λοιπά δεν μπορούμε να έχουμε, να βλέπουμε κάτι για να έχουμε άποψη, έτσι, από αυτά που ακούμε. Εντάξει, το γνωρίζαμε ότι αυτή η διαδικασία θα γίνει, δηλαδή θα πάρει κάποιο χρόνο συμμετοχής και με τους μικρούς σε κάποια παιχνίδια φιλικού χαρακτήρα και άλλο, σε ένα άλλο φιλικό που λέγαμε θα γίνει με κάποια ομάδα, τελικά αυτό ήταν με τον Ατρόμητο εχθές, όπου πήρε χρόνο συμμετοχής. Τώρα, επειδή είμαστε στα φιλικά, αν θέλεις να σου πω ότι
0: Βεβαίως.
2: Υπήρξε και μια ενημέρωση ότι το φιλικό που είχε προγραμματιστεί με τον Απόλλων Λεμεσού στην Κύπρο πάει προς μάλλον να μην γίνει, και αυτό διότι δεν είχε προγραμματιστεί, δεν είχε υπάρξει κάποια συμφωνία, υπήρξε όμως ασκέψη να δώσει ο Παναθηναϊκός ένα φιλικό στην Κύπρο με τον Απόλλων Λεμεσού. Στα πλαίσια, ξαναλέω, έτσι της επανένταξης στους αγωνιστικούς ρυθμούς. Από ό,τι φαίνεται, με τα τωρινά δεδομένα τουλάχιστον, αυτό το σενάριο απομακρυνέται, καθώς ο Τζέικοβ Νίστρουπ θεωρεί ότι ένα ταξίδι μέχρι την Κύπρο, έστω και μέχρι την Κύπρο, που είναι μια ώρα και 40 λεπτά.
0: Βέβαια, έρχεται το ντέρμπι τώρα, οι διεθνείς επιστρέφουν, είναι κουρασμένοι.
2: Ακριβώς. Θα υπάρξει κόπωση και δεν θέλει να βάλει την ομάδα του σε ρίσκο ουσιαστικά για αυτό. Οπότε, όπως όλα δείχνουν, φαίνεται ότι πάει προς τα εκεί το συγκεκριμένο ζήτημα, δηλαδή να μην υπάρξει το συγκεκριμένο φιλικό.
0: Μάλιστα. Τι άλλο υπάρχει από το ποδοσφαιρικό τμήμα? Ρωτάει ένας φίλος εδώ, εάν δεν παίξει, σε περίπτωση που δεν παίξει ο Ταμπόρδα, περιμένα τέτοιες ερωτήσεις, ποιος θα είναι αυτός, γιατί λογικά δεν θα είναι και ο Γκαρσία, που θα παίξει εκεί δεξιά, στη θέση του Ταμπόρδα, ας πούμε.
2: Ποιος θα είναι? Κοίτα, τώρα αυτό δεν μπορώ να το πω με ασφάλεια.
0: Είναι και νωρίς, θα πω εγώ ακόμη.
2: Και νωρίς να μην ήταν, Σάκη μου, υπάρχουν διάφορα πράγματα που μπορούν να το αλλάξουν αυτό. Αρχικά να πούμε ο σχηματισμός. Εάν, ας πούμε, δεν είναι διαθέσιμος ο Λιβάη, μπορεί κάποιος να μας πει σιγουριά του Παναθηναϊκού, θα πάει με 4-4-2, μπορεί, αν θέλει, να το κάνει, γιατί υπάρχει ένας Cyril Dessers, ο οποίος είναι ένας αξιοπρεπέστατος φορ μεγάλης κλάσης, ο οποίος φυσικά και μπορεί να σηκώσει το φορτίο. Όμως, αυτή η τυχόν, ας πούμε, απουσία του εν τέλει του Λιβάη Γκαρσία, μήπως φέρει και μια αλλαγή στο σύστημα, μήπως πάμε σε ένα 4-2-3-1, και αν πάμε, τότε ποιοι θα επιλεχτούν? Εγώ, ας πούμε, σε ένα 4-2-3-1, θα έδινα προβάδισμα στο να παίξει με ένα φόρτο Ντετέι, Ουναή, Αντίνο, Ταμπόρδα. Ή ακόμα και το Γιάνκουζιτς θα μπορούσε να βάλει σε αυτή την εξίσωση, ο οποίος πήγε εξαιρετικά.
0: Εξαιρετικά και έχει συνεχόμενα παιχνίδια πάντως.
2: Και έχει συνεχόμενα παιχνίδια. Είναι πολλά, δεν μπορούμε. Είναι πολύ νωρίς ακόμα για να πούμε, όπως είπες και εσύ, αλλά και είναι και τόσα τα σενάρια. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός έχει φέτος καταφέρει με το ρόστερ αυτό που έχει δημιουργήσει να έχει επιλογές. Δηλαδή τώρα έχει έρθει αυτή η αναποδιά με τον Λιβάη Γκαρσία και βλέπεις όμως ότι ο κόσμος δεν αποθαρρύνεται, γιατί γνωρίζει ότι υπάρχουν παίκτες, υπάρχει διαθέσιμο έμψυχο ελληνικό.
0: Έχει βάθος το ρόστερ.
2: Έχει βάθος ακριβώς για να μπορέσει να ανταπεξέλθει.
0: Πάντως ερωτηματικό είναι, όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό, το έχουμε ξαναπεί, για όλες τις ομάδες γενικά, το πώς θα επιστρέψουν στο πρωτάθλημα μετά από αυτή τη μεγάλη διακοπή. Έτσι. Είχε το momentum βέβαια ο Παναθηναϊκός, αλλά θα δούμε τώρα πώς θα επιστρέψει και απέναντι σε έναν στον αιώνιο έτσι, αντίπαλο.
2: Έτσι ακριβώς. Άκη, γιατί αυτό έλεγαμε, τη γνώμη μου την ξέρεις, την είχαμε ξαναπεί. Είχα πει ότι μια διακοπή, μια φορμαρισμένη ομάδα μόνο κακό μπορεί να τις κάνει, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη πάντα. Το μόνο καλό που βλέπω είναι το διάστημα, επειδή ο Παναθηναϊκός είχε ένα πολύ πιεσμένο πρόγραμμα με πολλά συνεχόμενα παιχνίδια, ότι υπήρξε αυτή η ξεκούραση και η αποφόρτιση. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι πρέπει όλοι να μπουν ξανά δυναμικά για να μην έχουμε έτσι κάποιο κακό ξεκίνημα. Κάτι που αξίζει επίσης να αναφέρουμε είναι για τις επιτροφές των διεθνών, γιατί μιλήσαμε πριν και για εθνική κτλ. Να πούμε ότι ο Γιώργος Κυριακόπουλος και ο Τριαντάφυλλος Τσάμπρας είναι ήδη στην Αθήνα, προπονήθηκαν μάλιστα σήμερα και με την υπόλοιπη ομάδα, και θα έχουμε και άλλες επιστροφές. Να πούμε ότι την Τρίτη αναμένεται να επιστρέψει στο Κοροπή, αύριο δηλαδή, Ανδρέας Τετέι, ο γείτονας, ναι,
0: γιατί,
2: ο νεαρός.
0: Γιατί πήρε άδεια μία μέρα. Έτσι,
2: μία μέρα παραπάνω, σωστά. Ο Ανδρέας Τετέι λοιπόν, από τους νεαρούς ο γείτονας, ο Νεμπής, ο Μπινιάρης και ο Λάβδας, έτσι. Για τον Τετέ είπαμε, καθώς πήρε αυτή την έξτρα μέρα.
0: Και μιλάς για τον Τετέ και ρωτάει ένας φίλος εδώ, ξέρεις γιατί ήταν εκτός αποστολής χθες? Έγινε κάτι? Γιατί έχει γραφτεί, διάφοροι έχουν γραφτεί για πειθαρχικό παράπτωμα και τέτοια. Εγώ δεν ξέρω κάτι τέτοιο.
2: Ούτε εγώ γνωρίζω κάτι τέτοιο. Εγώ νομίζω ότι ο λόγος ήταν για να... γιατί ήθελα να προσεγγίσει διαφορετικά το Μάτσο Γιωβάνοβιτς, αν και έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, για να τα λέμε όλα.
0: Χρειαζόταν ένας Τετέ.
2: Νομίζω ότι θα ήταν ο άξιος και ο καλύτερος αντικαταστάτης του Ιωαννίδη, όπου μετά το 70 κάποια στιγμή είχε δώσει τόσες μονομαχίες.
0: Πολύ ποδοσφαιρικό ξύλο έφαγε, φίλε.
2: Πολύ ποδοσφαιρικό.
0: Ειδικά ξύλο, με το νούμερο 2, δεν θυμάμαι το όνομά του, έπρεπε να έχει πάρει τρεις κάρτες τουλάχιστον, έτσι, ναι.
2: Τέσσερις, σου πω.
0: Πήρε μία.
2: Μία και αυτή με το ζόρι στο τέλος, και τελικά έβγαλε και όλο το 90 λεπτό. Ναι, ήταν φοβερό. Αλλά έδωσε τόσες μάχες και νομίζω ότι ο Τετέ θα ήταν μια πολύ καλή λύση για να παίξει ακριβώς τον ίδιο ρόλο και χωρίς να αλλάξει τίποτα εθνική, έτσι. Ναι. Να μπει στη θέση του Ιωάννη.
0: Και ξεκούραστος θα ήταν.
2: Και ξεκούραστος και θα μπορούσε να δώσει όλες τις μάχες. Τώρα τι να σου πω, δεν γνωρίζω κάτι παραπάνω για κάτι πειθαρχικό, κάτι που να έκανε ο Τετέ. Αν υπάρχει όμως, αν υπάρχει κάτι, και σίγουρα θα το μάθουμε σίγουρα την επόμενη μέρα, θα το γνωρίζουμε.
0: Και δύο θεματάκια, ένα για το γήπεδο πριν κλείσουμε, και δεν ξέρω για τα ποσά που έχει βγάλει το transfer fit για τον Σαλάχ Εντίν και τη συμφωνία με τη Ρώμα και τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω αν έχει πάρει το μάτι σου κάτι.
2: Δεν αλλάζει κάτι. Αυτό είναι αυτό που είχαμε πει από την αρχή. Ο Σαλάχ Εντίν έχει έρθει υπάρχει οψιόν στο συμβόλαιο του παίκτη με τη Ρώμα για να τον αποκτήσει στο τέλος του καλοκαιριού. Τα ποσά είναι αυτά που γνωρίζαμε, δεν αλλάζει κάτι. Αυτό που έχει πολύ ενδιαφέρον στη συγκεκριμένη υπόθεση είναι να δούμε αν τελικά ο παίκτης που θα αποκτηθεί στο τέλος της ζωής θα είναι ο Σαλάχ Εντίν, ο Βίκτορ Κρίστιανσεν ή κανένας από τους δύο.
0: Ναι, γιατί μιλάμε τώρα και οι δύο μπορεί να τους πάρει ο Παναθηναϊκός, αλλά μπορεί και να μην πάρει και κανέναν, έτσι. Γιατί είναι δανεικοί.
2: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
2: Είναι φοβερό. Και για βοτανικό να πούμε.
0: Για τον κύριο Δούκα.
2: Αρκετά για τα χρήματα που είπες, να πούμε ότι ουσιαστικά το κήπεδο τι είναι, μια πολύ μεγάλη εμπορική ευκαιρία για πολλούς και διάφορους λόγους, έτσι. Οπότε με εκτιμήσεις μέχρι τώρα, ας πούμε, φαίνεται ότι τα ετήσια έσοδα που θα βγάζει το κήπεδο θα φτάνουν μέχρι και τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Άρα είναι πολύ σημαντικό αυτό, βάσει σχετικών εκτιμήσεων, να πούμε ότι τα καθαρά έσοδα από τη λειτουργία του Βοτανικού μπορούν να ξεπεράσουν τα 25 με 30 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς αυτό, σημαντικό, να υπολογίζουμε και το κομμάτι της ονοματοδοσίας, από το οποίο ο Παναθηναϊκός θα παίρνει αρκετά χρήματα. Και τι εννοώ, δηλαδή ο Παναθηναϊκός θα δώσει ένα όνομα βάσει της ιστορίας του, ας πούμε ότι αυτό θα είναι Μίμης Δωμάζος, ένα παράδειγμα, έτσι, και θα δώσει και άλλο ένα όνομα, το οποίο τι θα είναι της εταιρείας η οποία θα πληρώσει τα περισσότερα χρήματα για την εμπορική χρήση του ονόματος του γηπέδου, όπως έχει συμβεί και στο γήπεδο της ΑΕΚ, όπου όπως το ξέρουν όλοι είναι, το όνομα είναι Αγία Σοφιά, όμως η All Queen, πρώην ο ΠΑΠ, έχει πληρώσει ένα πολύ μεγάλο ποσό και έχει μπει σαν στην ονοματοδοσία του γηπέδου.
0: Μάλιστα, νομίζω τα καλύψαμε όλα, φίλε, δεν βλέπω να υπάρχει κάτι άλλο.
2: Και εγώ έτσι νομίζω.
0: Και βέβαια μπήκαμε μάλλον στην εβδομάδα ντέρμπι με Ολυμπιακό. Θα έχουμε να τα συζητάμε μέσα στην εβδομάδα αυτά.
2: Έχουμε δει και φίλοι στην τελική ευθεία και εντάξει, να έχουμε και λίγο πρωτάθλημα ξανά, γιατί μου ντιάσαμε.
0: Τουλάχιστον μας έχει τουλάχιστον δεν είχαμε πρωτάθλημα, αλλά η εθνική μας με τις εμφανίσεις της αναπλήρωσε
2: έτσι,
0: το κενό, αν μπορώ να το πω έτσι.
2: Συμφωνώ.
0: Καλή εβδομάδα και καλό βράδυ. Σε ευχαριστώ πολύ, Χριστό.
2: Σε εσένα, Σάκη μου, και σε όλους τους φίλους μας άκουσαν.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, ακούσαμε ρεπορτάζ Παναθηναϊκού με Χρήστο Παπανικολάου.
1: Ελλάδα Sports 94,3.

Είμαστε 12 λεπτά, φίλες και φίλοι, πριν από τις 8. Είμαστε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Sports on Air Live μέχρι και τις 9. Εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Έχουμε ημίχρονο, φίλες και φίλοι, στο μάτς της Κύπρου με την Λετωνία. Είναι στο 0-0. Σε μάτς που είναι σε εξέλιξη για το τρίτο γκρουπ του Nations League. Στις 10 παρατέταρτο Μαυροβούνιο Αρμενία για το ίδιο γκρουπ. Για το Β γκρουπ Βόρεια Ιρλανδία, Γεωργία, θυμίζω, στις 10 παρατέταρτο όλα τα μάτς. Βοσνία Ερζεγοβίνη, Πολωνία, Ουκρανία, Ουγγαρία και Ρουμανία, Σουηδία. Για το δεύτερο γκρουπ αυτά. Για το πρώτο γκρουπ Γαλλία, Βέλγιο στις 10 παρατέταρτο και Ιταλία, Τουρκία. Θυμίζω νωρίτερα το απόγευμα για τη Super League 2. Ζάκυνθος, τελικά αποτελέσματα. Ζάκυνθος, Απόλλων Καλαμαριάς 1926 1-1. ΠΑΟΚ Β, Ελλάς Σύρου 0-0 και Νέστος Χρυσούπολης, Μαρκό 1-1.

Σας είπα νωρίτερα για την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού να απορρίψει το αίτημα του Προμηθέα σχετικά με την ανάκληση τόπου του πιστοποιητικού του. Τοποθετήθηκε και επίσημα πριν από λίγο για την απόφαση ο Προμηθέας. Η σημερινή απόφαση της Επιτροπής που δεν αναγνωρίζει έστω και καθυστερημένα το λάθος της, δεν λαμβάνει υπόψη δικαστικές αποφάσεις και δεν σέβεται την νομιμότητα. Δείχνει περίτρανα σε όλο το φιλάθλο κόσμο αυτό που φωνάζουμε τόσο καιρό. Ότι κάποια μέλη αυτής της Επιτροπής, ευτυχώς όχι όλα, αποφασίζουν με μια δική τους λογική. Όμως, όσα εμπόδια και αν προσπαθούν κάποιοι να βάλουν στην ομάδα μας, πάλι και αυτά θα πέσουν στο κενό. Υπάρχει κάτι πάνω από επιτροπές και πάνω από σκοπιμότητες. Το δίκαιο. Και αυτό είναι με το μέρος μας. Το αποδείξαμε και θα συνεχίσουμε να το αποδεικνύουμε. Τα καλύτερα έρχονται. Ραντεβού το Σάββατο στο Δημήτριο Στόφαλος. Είναι η ανακοίνωση της ΚΑΕ Προμηθέας.

Καλησπέρα να πω στο φίλο τον Νίκο και στους Αμπελόκηπους. Καλησπέρα στην Ελευθερία και στη Στεφανία. Καλησπέρα και στο φίλο τον Αλέξη εκεί στα Άγραφα. Κρύωσε λέει ο καιρός εδώ.

Καλησπέρα και στην Κατερίνα. Συγχαρητήρια, λέει η Κατερίνα, σε όλους τις εθνικές μας, όλους τους παίκτες και στο προπονητικό επιτελείο για τις χαρές που μας χάρισαν αυτές τις ημέρες. Συμφωνώ, Κατερίνα μου. Έκανε αρκετά πράγματα πάντως η εθνική μας, γενικότερα από την ημέρα που ανέλαβε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Θυμηθείτε την νίκη μέσα στην Αγγλία. Νίκησε την Ιρλανδία στο Δουβλίνο, τη Φιλανδία, τη Σκωτία μέσα στην Γλασκόβη, με μια πολύ καλή εμφάνιση, και ανέβηκε η εθνική μας στο πρώτο γκρουπ του Nations League. Μειώθηκε ο χρόνος, μάλλον ο όρος ηλικίας της ομάδας. Ήρθε στην ομάδα ο Καρέτσας, ήρθαν μάλλον ο Τετέι, ο Κοστούλας. Αρκετά, μάλλον παίκτες με πολύ ταλέντο, που σιγά σιγά οριμάζουν σε αυτή τη φουρνιά. Έχει σταθεροποιηθεί η άμυνα με τζολάκι κάτω από τα δοκάρια Ρέτσο και Μαυροπάνο. Φαίνεται ότι έχει ένα οικογενειακό κλίμα η εθνική μας. Φυσικά έχει κατακριθεί και για επιλογές που έχει κάνει, όπως του Κουρμπέλη, ο οποίος έδωσε και τη νίκη στην Γερμανία, δικαιώθηκε δηλαδή ο Γιοβάνοβιτς. Θεωρώ ότι ό,τι έχει κάνει, το είχαμε δει και στον Παναθηναϊκό, ο Γιοβάνοβιτς πορεύεται με ένα πλάνο πίσω από κάθε μία επιλογή. Κέρδισε τη Σερβία με ανατροπή στο Βελιγράδι, κάνει το διπλό στη Γερμανία, χωρίς να πετύχει τέρμα η Γερμανία ούτε στο πρώτο μάτς ούτε στο δεύτερο, που ήρθε ισόπαλη η εθνική μας με τους Γερμανούς, απέναντι στον Κλοπ, σε έναν από τους καλύτερους προπονητές, θα έλεγα. Εγώ θα πω εμπιστοσύνη στην εθνική μας, στο πλάνο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, και στήριξη όπως την έχει, δεν έχει πουν παράπονο, την έχει την υποστήριξη η εθνική μας από όλους μας. Καλησπέρα και στο φίλο τον Ευρυπίδη. Καλησπέρα στο φίλο τον Ντέμι, μας ακούει στην Νορβηγία. Γεια σου Ντέμι. Όχι παιδιά, δεν είναι ο Νικολαίδης, είναι άλλος φίλος, χρόνια φίλος. Καλησπέρα και στον Αποστόλη και στο Περιστέρι. Σιγά σιγά θα πάμε στο διάλειμμά μας, φίλες και φίλοι. Να πω καλησπέρα και στα κορίτσια μας εκεί στον Άγιο Νικόλαο στην Κρήτη, στην Ελένη, στη Μαρία και στην Χριστίνα.

Πάμε στο διάλειμμα μας, φίλες και φίλοι. Αμέσως μετά αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Κατσάτσο και θα επιστρέψουμε με ρεπορτάζ ΠΑΟΚ. Έχουμε αρκετά μέχρι και τις 9. Έχουμε και το Σάκη Αρσενίου να μιλήσουμε μετά τις 8.30. Απλά νομίζω ότι έχετε πάνω από 94,3 λόγους να μείνετε εδώ μαζί μας. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Το εγκόμιο της εθνικής ομάδας επέλεξε στην εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφύρα και ο Ιάκωβος Χατζιαθανασίου. Αυτή η εθνική έχει πολύ μέλλον, έχει τη δύναμη να κάνει πολλά πράγματα. Είναι η ομάδα που θέλουμε να βλέπουμε, τόνισε μεταξύ άλλων ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής. Στην τελική 25 για το βραβείο Golden Boy για το 2026 βρίσκονται οι διεθνείς Έλληνες Κωνσταντίνος Καρέτσας και Μπάμπης Κοστούλας. Εκτός από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, το Σάββατο θα είναι ο Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος υπέστη θλάση στη Γάμπα και θα μείνει εκτός δράσης για 2 μήνες. Ο Βιθέντε Ταμπόρδα προπονήθηκε κανονικά και είναι έτοιμος για το ντέρμπι με τους Ερυθρόλευκους. Ενσωματώθηκαν στο σημερινό πρόγραμμα του Παναθηναϊκού οι Κυριακόπουλος και Τσάπρας. Αύριο επιστρέφει στις προπονήσεις ο Τετέι. Εβδομάδα επιστροφών στην ΑΕΚ με τον Κοϊτά να έχει ήδη επιστρέψει από τις υποχρεώσεις του με την Εθνική Μαυρετανίας. Εντός της ημέρας αναμένεται η αύξηση του Λουκαγιώβιτς. Διαθέσιμος για το παιχνίδι με τον Όφη θα είναι ο Ρώτα που ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Αμφίβολος ο Στρακώσα, εκτός θα είναι ο Βάργα που κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το μάτς με τη Σακτάρ. Πρόστιμο 4.500 ευρώ επέβαλε η ΔΕΑΒ στην κυτρινόμαυρη ΠΑΕ για τα όσα διαδραματίστηκαν στο Super Cup. Την τρίτη επιστροφή του Ολυμπιακού για τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού στις προπονήσεις για το ενόψη του ντέρμπι τον Παναθηναϊκό. Προβάδισμα για τη θέση στην κορυφή της επίθεσης έχει ο Μάριους, ανεβάζει στροφές ο Μπέιλι και ο Σα. Ευχάριστα νέα στον ΠΑΟΚ με τους Χατζηδιάκο και Λουσένα ξεπερνούν τους δραματισμούς τους και ανατίθονται στη διάθεση του Αλέσιο Λύση. Στις προπονήσεις θα επιστρέψουν σταδιακά οι διεθνείς Μιχαηλίδης, Ζαφύρης, Ζήφκοβιτς και Γιάκητς. Κάτοικος Τούμπας παραμένει ο Αντώνης Τσιφτσής με τους Ασπρόμαυρους να ανακοινώνουν την επέκταση του συμβολέου του μέχρι το 2029. Σε κυκλοφορία τέθηκαν τα εισιτήρια του αγώνα του Ολυμπιακού με την Ανατολού Εφές την Παρασκευή στις 9 Οκτωβρίου στη Σανέλα Αρένα για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague έπειτα από ενημέρωση της Ερυθρόλευκης ΚΑΕ. Εντός της ημέρας θα πραγματοποιηθεί στο Κόμο η συνεδρίαση των ιδιοκτητών των ομάδων της EuroLeague. Τον Ολυμπιακό θα εκπροσωπήσουν οι πρόεδροι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, ο αντιπρόεδρος Γιώργος Σκινδίγιας και ο Γενικός Διευθυντής Νίκος Λεπενιώτης. Για τον Παναθηναϊκό Άκτορ παρών ο ιδιοκτήτης Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο πρόεδρος Βασίλης Παρθενόπουλος και η νομική εκπρόσωπος της Πράσινης ΚΑΕ Μαργαρίτα Θάνου. Αύριο είναι προγραμματισμένη η ψηφοφορία για τα θέματα που θα συζητηθούν. Για τα μάτς της Super League 2, Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς 1-1, ΠΑΟΚ Β' Ελλάς Σύρου 0-0 και Νέσος Χρυσούπολης Μαρκό 1-2. Στο σημερινό πρόγραμμα του Nations League για την πρώτη κατηγορία, στις 10 παρατέταρτο Γαλλία, Βέλγιο και Ιταλία, Τουρκία. Στη Β' κατηγορία, στις 10 παρατέταρτο, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Πολωνία, Ρουμανία, Σουηδία, Βόρεια Ιρλανδία, Γεωργία και Ουκρανία, Ουγγαρία. Η Μαρία Σάκαρη ιτήθηκε 2-0 σετ από την Ελίνα Σβιτολίνα και αποκλείστηκε στους 32, στη φάση των 32 του Open του Πεκίνου και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή Sports On Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

μέχρι και τις 9. Πρώτος τρόπος επικοινωνίας. Ο δεύτερος 698-45-21-821. Βρισκόμαστε στο 50 λεπτό. Κύπρος-Λετωνία, φίλες και φίλοι, παραμένει το 0-0 σε μάτς που είναι σε εξέλιξη. Σε λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟ.

0: συνέχεια, φίλες και φίλοι, με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Θα πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, θα πάμε στη Θεσσαλονίκη να συναντήσουμε τον Στέλιο Παπαντονίου.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Στέλιο, καλησπέρα φίλε, καλή εβδομάδα.
2: Χαίρετε, χαίρετε, καλή εβδομάδα. Τι κάνετε?
0: Όλα καλά. Η Θεσσαλονίκη ωραία πέρασε με την εθνική μας εκεί αυτή την εβδομάδα, έτσι δεν είναι? Και θέλω να μου πεις ένα σχόλιο έτσι για την εθνική μας, πώς την είδες εσύ, και μετά να πάμε στα του ΠΑΟΚ.
2: Πάρα πολύ ωραία πέρασε η Θεσσαλονίκη με την εθνική ομάδα. Είχε την τύχη να φιλοξενήσει δύο πολύ μεγάλα παιχνίδια κόντρα σε Ολλανδία και Γερμανία, δύο μεγαθύρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Απόλαυσε την προσπάθεια των διεθνών, χόρτασε με αυτά τα οποία είδε και είδε και μεγάλες προσωπικότητες. Ήρθαν στην πόλη μεγάλες προσωπικότητες, με μεγάλοι προπονητές, μεγάλοι ποδοσφαιριστές, από τον Φαντάικ, τον Τσάβις, τον Κλοπ. Αντιλαμβάνεστε ότι...
0: Μεγάλες στιγμές που λέγει ένας φίλος μου.
2: Μεγάλες στιγμές, ναι, μεγάλες στιγμές, και είναι ακόμα πιο σημαντικό το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν στη Θεσσαλονίκη και όταν έφυγαν από τη Θεσσαλονίκη αποθέωσαν και μίλησαν με τα καλύτερα λόγια για την εθνική μας ομάδα. Αυτά τα λόγια των συγκεκριμένων ανθρώπων είναι και τα πιο σημαντικά, σύν τα αποτελέσματα τα οποία έφερε η εθνική, και είναι ένα βήμα πριν την πρόκριση στην οκτάδα του National League. Τώρα, αν θέλεις και ένα σχόλιο για το παιχνίδι με την Εθνική Γερμανίας, θεωρώ ότι στο πρώτο ημίχρονο ουσιαστικά η Εθνική Ομάδα συνέχισε την κακή εικόνα που είχε στο δεύτερο ημίχρονο με την Ολλανδία. Από εκεί και πέρα, όμως, στο δεύτερο ημίχρονο βελτιώθηκε, προσπάθησε...
0: Βοήθησαν και οι αλλαγές, νομίζω.
2: Ναι, ναι, σίγουρα βοήθησαν και οι αλλαγές. Σίγουρα βοήθησε και το γεγονός ότι ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο πέρασε και ο Καρέτσας. Και σίγουρα νομίζω ότι αν ήταν και ο Τζόλης, αν δεν είχε τραυματιστεί ο Τζόλης, τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά για την εθνική μας ομάδα. Το θετικό αυτής της υπόθεσης είναι ότι η εθνική κατάφερε σε δύο αγώνες να μαζέψει δύο βαθμούς. Και το γεγονός ότι μάζεψε δύο βαθμούς είναι πολύ σημαντικό. Αλλά η μεγαλύτερη νίκη που πέτυχαν αυτά τα παιδιά είναι το γεγονός ότι μάζεψε δύο βαθμούς και δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Λέγαμε ότι τουλάχιστον ένα από τα δύο παιχνίδια θέλω να τα
0: φαντάσουν, ναι.
2: Αυτή είναι η μεγαλύτερη νίκη, θεωρώ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε και στα του ΠΑΟΚ.
2: Πάμε και στα του ΠΑΟΚ, όπου σήμερα οι ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου επέστρεψαν στις προπονήσεις. Μια προπόνηση όπου την περιμέναμε με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς θέλαμε να δούμε και την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί όσον αφορά τους τραυματίες. Εκεί πέρα είχαμε κάποια έτσι αξιοσημείωτα πράγματα να πούμε, καθώς ο Ντιέγκο Κώστα, ο Ελιστόντο και ο Γιαννούλης προπονήθηκαν και ακολούθησαν μέρος της προπόνησης με τους υπόλοιπους συμπαίκτες τους. Όπως είχαμε πει, είναι τρεις ποδοσφαιριστές που τους περιμένουμε να επιστρέψουν. Οπότε θεωρώ ότι αύριο, ενδεχομένως μεθαύριο, μαξ μεθαύριο, πιστεύω θα μπουν κανονικά στις προπονήσεις του Ιταλού τεχνικού. Και φυσικά αναμένουμε να δοκιμάσει και ο Ντεσπότοφ, να δούμε αν θα τα καταφέρει να προπονηθεί μαζί με τους άλλους ή να βγάλει τουλάχιστον ένα μέρος της προπόνησης, προκειμένου ο Αλέσιο Λύση να τους έχει όλους μαζί τουλάχιστον για μια εβδομάδα γεμάτη, καθώς ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Καλαμάτα τη Δευτέρα. Οπότε υπάρχει λίγο περισσότερος χρόνος να δουλέψει, να επιστρέψουν και οι διεθνείς, επιστρέψουν και οι τραυματίες και να μπορέσει να...

0: δουλέψει με όλους τους ποδοσφαιριστές στη νέα συμβρία για να καταλήξει και αυτό σε συμπεράσματα, γιατί στις πρώτες πέντε αγωνιστικές είναι αλήθεια ότι και ο Ιταλός προσπαθούσε να βγει τις σταθερές, γιατί κακά τα ψέματα, όταν αλλάζεις προπονητή και δημιουργείς μια καινούργια ομάδα, θα πρέπει να αναζητήσεις και σταθερές.
1: Εννοείται, ναι. Με την κατάσταση των τραυματιών τι γίνεται, Στέλιο?
0: Είπαμε για τον Ντεσπότο. Mm-hmm. Τώρα όσον αφορά τον Μπεϊτέ, θα τον περιμένουμε εκεί στις γιορτές τέλη Δεκέμβρη.
1: Α, έχει δρόμο, βέβαια, έχει δρόμο ακόμη.
0: Έχει πολύ μέλλον ο Μπεϊτέ. Τώρα από εκεί πέρα για τους Παυλένκα και άλλοι, είμαστε σε αναμονή της απόφασης της ομάδας για την ημερομηνία αλλά και για την τοποθεσία που θα γίνουν τα δύο χειρουργία.
1: Δεν έχει αργήσει, φίλε, γιατί το πρόβλημα το αποκόμισαν πριν την διακοπή για τις εθνικές.
0: Ναι, δεν ξέρω γιατί. Νομίζω
1: δεν είμαι γιατρός, απλά μια απορία εκφράζω.
0: Δικαιολογημένα την εκφράζει αυτή την απορία και εμένα μου κάνει.
1: Γιατί χάθηκε χρόνος αυτό, ενώ χάθηκαν δύο εβδομάδες ήδη, με αυτή την έννοια το λέω.
0: Ναι, απλά το θέμα είναι ότι έχει κλείσει έναν γιατρό σε εξωτερικό, όπου περιμένουμε να δούμε την τελική ημερομηνία και να δούμε ταυτόχρονα και αν θα γίνει στη Θεσσαλονίκη ή στο εξωτερικό. Νομίζω ότι όντως έχει αργήσει, εν πάση περιπτώσει, γιατί στερείται και η ομάδα πωλήσεις. Δηλαδή, okay, στο τέρμα μπορείς να πεις ότι είναι κομπλέ, γιατί έχει τον Αντώνη Τσιφτσή. Αλλά η απώλεια του άλλη είναι μια σημαντική απώλεια.
1: Βέβαια, δεν το συζητάμε.
0: Έχει αργήσει. Γενικότερα φέτος ο ΠΑΟΚ χαρακτηρίζεται λίγο από καθυστερήσεις και λίγο στο σχεδιασμό δεν τα πολύ πηγαίνει καλά. Το πλήρωσε φέτος.
1: Ναι, βέβαια.
0: Με τον αποκλεισμό. Και νομίζω ότι όταν κάτι στραβώσει, συνεχίζει να είναι στραβό. Κάτι τέτοιο νομίζω συμβαίνει και
1: τώρα. Το θέμα είναι, όπως λένε στο χωριό μου, αν στραβώσει το κλίμα, αν το φάει και ο γάιδαρος, είναι ακόμα χειρότερα.
0: Έτσι ακριβώς. Οπότε είμαστε σε μια αναμονή για το τι θα γίνει με αυτούς τους δύο ποδοσφαιριστές. Να πούμε σήμερα πως ανακοινώθηκε επίσημα και ο Αντώνης Τσιφτσής. Ήταν κάτι το οποίο του είχαμε...
1: Επέκταση συμβολέου, έτσι.
0: Ναι, είναι ως το 2029. Είναι κάτι που του είχαμε πει από την προηγούμενη εβδομάδα. Σήμερα πήρε και επίσημη μορφή η συμφωνία και η υπογραφή του συμβολέου του Αντώνη Τσιφτσή για την επέκταση με την ΠΑΕΠΑΟΚ. Κάτι το οποίο το περιμέναμε, το είχαμε πει, οπότε νομίζω ότι δεν έχουμε κάτι περισσότερο να πούμε γι' αυτό. Το επόμενο σημαντικό το οποίο έχουμε να πούμε είναι το συνέδριο, το επιστημονικό συνέδριο που θα κάνει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τα 100 χρόνια, που έχει σαν θέμα τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ, ποδόσφαιρο και κοινωνία. Είναι η πρώτη φορά που ένας σύλλογος επιχειρεί να κάνει ένα επιστημονικό συνέδριο που να συνδυάσει το ποδόσφαιρο με την κοινωνία και το αντίκτυπο που έχει αυτό στην καθημερινότητα. Είναι ένα συνέδριο το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης μεταξύ των 9 και 11 Οκτωβρίου. Είναι ένα τριήμερο διεθνές επιστημονικό συνέδριο. Ήδη έχει βγει και το πρόγραμμα με αρκετούς επιστήμονες να δίνουν το παρόν και να μιλάνε στο συγκεκριμένο συνέδριο, όπου έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα. Και στο μπάσκετ να πούμε ότι χθες ανακοινώθηκε επίσημα ο Μοτεγιούνας, που προσθέτει μια ακόμη ποιοτική λύση στο ρόστερ η ομάδα του ΠΑΟΚ.
0: Ναι, προσθέτει ακόμα μια πολύ καλή ποιοτική και έμπειρη λύση
1: ακριβώς. Στο
0: ρόστερ του ΠΑΟΚ, ειδικά στην θέση 5, όπου εκεί πέρα είναι αλήθεια ότι από αυτό το οποίο προκύπτει είναι ότι ο Τρινκέρι δεν ήταν πολύ ικανοποιημένος από τον Ομορούγη. Το είχαμε πει κιόλας ότι είναι και ο πρώτος υποψήφιος να πάει και δανεικός σε κάποια άλλη ομάδα. Αποφασίστηκε να ενισχυθεί εκεί γιατί εντοπίστηκε πρόβλημα στη συγκεκριμένη θέση. Οπότε προχώρησε σε αυτή την μεταγραφή. Να πούμε ότι ο Λιθουανός δεν ακολούθησε την αποστολή του δικεφάλου στο Σαράγεβο, όπου αποχώρησε σήμερα, καθώς αύριο παίζει την δεύτερη αγωνιστική για το EuroCup.
1: Στη Βοσνία παίζει με την Μπόσνα, ναι.
0: Ναι. Στις 8.30 ώρα είναι προγραμματισμένος ο αγώνας. Η δεύτερη αγωνιστική, περιμένουμε να δούμε τον ΠΑΟΚ. Ευελπιστώ με καλύτερη εμφάνιση από αυτή που είχε στη Μύκονο, γιατί στη Μύκονο ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ
1: δυσκολεύτηκε πολύ
0: και νομίζω ότι έβγαλε το χειρότερο του πρόσωπο από τα παιχνίδια τα οποία έχουμε δει όλο αυτό το διάστημα, σε φιλικά και επίσημα. Νομίζω ότι περισσότερο απόδρασε από την
1: ναι,
0: εικόνα.
1: Συμφωνώ.
0: Και κυρίως νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό και σημαντικό μάθημα για την ομάδα του Τενκέρι και για τον κόσμο και για όλους όσους είναι γύρω-γύρω από τον μπασκετικό ΠΑΟΚ, έτσι ώστε να προσγειωθούν λίγο στο ότι δεν είναι όλα τόσο εύκολα όσο μπορεί να το λέμε, ότι χτίζουμε ένα budget 10-12 εκατομμυρίων ευρώ, ότι περιμένουν την απόφαση για το franchise της Ευρωλίγκα από τη συνάντηση που έχουν οι ιδιοκτήτες των ομάδων και μέτοχοι της EuroLeague στην Κόμος της Ιταλίας.
1: Ναι, ναι.
0: Νομίζω ότι ήταν ένα πολύ καλό μάθημα. Ο Άρης την πλήρωσε. Ο Άρης έχασε και την πλήρωσε με το ίδιο νόμισμα. Απλά ο Άρης είχε την ατυχία να χάσει, ο ΠΑΟΚ είχε την τύχη να κερδίσει. Οπότε είναι λίγο διαφορετικά. Αλλά το μήνυμα και στις δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης είναι ακριβώς το ίδιο, ότι θα πρέπει να προσγειωθούν λίγο για το πώς αντιλαμβάνονται την ομάδα τους και το σε τι επίπεδο βρίσκεται η ομάδα τους, εννοώντας ότι δεν είναι ακόμα έτοιμες ομάδες.
1: Μάλιστα. Στέλιο μου, σε ευχαριστώ. Σου εύχομαι καλό βράδυ, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, τσάω. Καλή συνέχεια.
1: Γεια χαρά. Yeah. Στέλιος Παπαντονίου, λοιπόν, μαζί μας ήταν με το ρεπορτάζ της ομάδας του ΠΑΟΚ.
2: Ελλάδα Sports 94,3.

0: Μένουμε Θεσσαλονίκη, φίλες και φίλοι, και πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Ηρακλή. Ο Θωμάς Καλές είναι μαζί μας.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλησπέρα Θωμά, καλή εβδομάδα.
2: Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα επίσης και σε εσάς και στους φίλους ακροατές.
0: Φθινοπορεινός καιρός στη Θεσσαλονίκη,
2: ψύχρα έχει, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά όχι κάτι συγκλονιστικό, με κοντομάνικα ακόμα.
0: Ναι, εντάξει, χαλαρά είναι.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, όπως ρώτησα και στους υπόλοιπους, θα ρωτήσω και εσένα, έτσι, γιατί δεν έχουμε για πολύ χρόνο, τι σου άφησε η Εθνική, γιατί ήταν μια γιορτή, θα πω, μια εβδομάδα η Εθνική μας στη Θεσσαλονίκη, που αντιμετώπισε δύο σπουδαίους αντιπάλους, έτσι, Γερμανία και Ολλανδία.
2: Ναι. Μου άφησε ότι μέχρι στιγμής έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα που θα μπορούσε να έχει, με δεδομένη τη δυναμικότητα των αντιπάλων, την ποιότητά τους, την δυναμική τους και γενικότερα τα τρόπαια που κουβαλάνε πίσω τους. Αν μας έλεγαν πριν από λίγο καιρό ότι η Εθνική θα είναι στην πρώτη θέση με συγκάτοικο, αλλά και χωρίς συγκάτοικο ούτως ή άλλως.
0: Και χωρίς να χάσει από τους δύο αυτούς αντιπάλους.
2: Και χωρίς να έχει χάσει, ναι, ακριβώς, κανένα από τα...
0: Και να μην έχει βάλει γκόλ η Γερμανία καν στην Εθνική μας, έτσι.
2: Ναι, και χωρίς γκόλ η Εθνική Γερμανίας, θα το αγοράζαμε όπως και να έχει.
0: Εύκολα.
2: Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό. Και να καταλάβουμε και εμείς ότι πρόκειται για νεαρά παιδιά, τα οποία τώρα ξεκινάνε ουσιαστικά την πορεία τους και τη διαδρομή τους, σε ένα σύνολο το οποίο αναγνωριστικά δείχνει να αρχίζει να δένει. Νομίζω ότι θα περιμένουμε πολλά πράγματα από αυτή τη φουρνιά ποδοσφαιριστών, και όχι άδικα, γιατί φαίνεται και μέσα στον αγωνιστικό χώρο αυτό. Πολύ σημαντική και η παρουσία γενικώς στη Θεσσαλονίκη αύξησε πολύ, έτσι, τη συζήτηση γενικά γύρω από το ποδόσφαιρο. Άφησε λίγο τα χρώματα στην άκρη, κάτω από την ίδια σκέπη όλοι εδώ. Και νομίζω ότι ήταν πολύ καλό αυτή η εβδομάδα είναι, όπως το είπε και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ήταν μια εβδομάδα πολύ, πολύ χαρούμενη για τους ποδοσφαιριστές και για το team της εθνικής ομάδας.
0: Μάλιστα. Στα του Ηρακλή.
2: Στα του Ηρακλή δεν έχουμε κάτι συγκλονιστικό. Προφανώς μπαίνουμε σε αγωνιστική εβδομάδα επιτέλους, έχω να πω. Να αρχίσουμε με κάτι να συζητάμε. Ο Ηρακλής, ο οποίος κοιτάζει το παιχνίδι με το Λεβαδιακό πλέον, στο Καφλατζόγλιο, και επίσημα θα γίνει αυτή η αναμέτρηση. Σήμερα είχαμε και την φωτογράφηση μελών της διοίκησης που έκαναν αυτοψία στο Καφλατζόγλιο, με το συνοδευτικό ότι όλα είναι στη θέση τους και όλα είναι πανέτοιμα για την πρεμιέρα του Ηρακλής, την φύση του έδρα στο στάδιο στο Καφλατζόγλιο.
0: Καιρός ήταν, εντάξει.
2: Καιρός ήταν, ναι, ακριβώς. Οπότε μετά τα μπασκετικά μεθεόρτια, αν μπορούμε να πούμε έτσι, με όσα είδαμε χθες στο παιχνίδι Ηρακλής Ολυμπιακός στο μπάσκετ, ακολουθεί και η πρώτη εντός έδρας ποδοσφαιρική αναμέτρηση για τους φίλους του Ηρακλή. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτή την κρίσιμη καμπή, μετά από 5 παιχνίδια σε αυτό το πρώτο κύκλο του πρωταθλήματος. Ο Ηρακλής έχει συγκεντρώσει έναν ικανοποιητικό βαθμό. Είχε και τον χρόνο που απαιτούνταν για να δέσει περισσότερο η ομάδα και να δείξει και το τι μπορεί να καταφέρει υπό τις οδηγίες του Βάλτερ Ματσάρη. Πιστεύω ότι από εδώ και πέρα αφήνει αυτή την προθεσμία στο παρελθόν και μπαίνει σε αυτό που λέγαμε στα πρέπει.
0: Ναι,
2: πρέπει να δείξει ένα διαφορετικό πρόσωπο και να πάρει όσους περισσότερους βαθμούς μπορεί.
0: Και λογικά αυτό πήγα να πω, ότι έχει κάνει μια μίνι προετοιμασία αυτές τις ημέρες της διακοπής.
2: Εσωτερική μεν, με προπονήσεις κυρίως. Δεν ξέρω και πολλές ομάδες που προχώρησαν σε διεξαγωγή φιλικού αγώνα για να δέσουν.
0: Κοίτα, η δεύτερη κατηγορία, η Super League 2, είχε αγωνιστική, οπότε ήταν λίγο δύσκολο να βρεθεί η ομάδα. Θεωρώ αυτό ήταν και το θέμα, το πρόβλημα.
2: Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά ακόμα και έτσι, ο Ιταλός τεχνικός είχε την ευκαιρία να δουλέψει και με ποδοσφαιριστές που δεν έχει δώσει πολύ χρόνο συμμετοχής μέχρι τώρα στα παιχνίδια, αλλά και αυτούς που δεν τους έχει δώσει καθόλου. Δηλαδή δεν προλάβανε να παίξουν λόγω του ότι λίγο πριν ξεκινήσουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις, πέσαμε στη διακοπή, λίγο πριν εκπνεύσει μάλλον η μεταγραφική περίοδος, οπότε και αποκτήθηκαν αυτοί οι ποδοσφαιριστές, πέσαμε πάνω στη διακοπή και είχαν και αυτοί τον απαραίτητο χρόνο να εγκλιματιστούν, να ενσωματωθούν με το υπόλοιπο σύνολο και να δείξουν και αυτοί τι μπορούν να καταφέρουν με την επανέναρξη του πρωταθλήματος στο παιχνίδι με το Λεβαδιακό. Δεν υπάρχουν πλέον τραυματίες για τον Ηρακλή. Όλοι ακολουθούν το κανονικό πρόγραμμα. Μένει ένα αυριανό φιλικό και για τον Γιώαν Ρος στο Buenos Aires, για το αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του Λιονέλ Μέση. Στη συνέχεια επιστρέφει και αυτός στη Θεσσαλονίκη, ενσωματώνεται στην αποστολή και αν όλα πάνε καλά θα είναι και αυτός ένας από τους ποδοσφαιριστές που θα ξεκινήσουν στη βασική ενδεκάδα του αγώνα με το Λεβαδιακό.
0: Μάλιστα. Δεν έχει κάτι άλλο νομίζω η ομάδα.
2: Όχι, προς το παρόν.
0: Αλλά, μόνο να πούμε ότι έχει πρεμιέρα ο μπασκετικός Ηρακλής στα Σκόπια. Αντιμετωπίζει την...
2: Τον Eurocup, ναι.
0: Ναι, για το Eurocup.
2: Ναι, ναι, ναι. Έκανε χθες την πρεμιέρα του στο πρωτάθλημα με τον αντίπαλο.
0: Αν και ξεκίνησε καλά με τον Ολυμπιακό, εντάξει, μετά δεν κατάφερε να πάρει κάτι από τον
2: Μάτς. Ναι. Νομίζω ότι όλα επισκιάστηκαν από αυτή την πολύ ωραία ατμόσφαιρα, δεν ξέρω αν άκουσες ή είδες και τα λοιπά.
0: Ναι, ναι, γι' αυτό το λέω, είδα.
2: Για την τιμητική διάκριση προς την μεγαλύτερη σε ηλικία οπαδό του Ηρακλή, ναι, την κυρία Χάιδο, και με τη μασκότ, η οποία παρουσιάστηκε επίσης.
0: Έχασε τον άντρα της που στήριζε τον Ηρακλή, αλλά εκείνη επιμένει και είναι δίπλα στην ομάδα.
2: Η ζωή της είναι συνδεδεμένη. Θα σου πω ότι αυτή τη συγκεκριμένη κυρία την είχα κάνει συνέντευξη πριν από πολλά χρόνια, όταν ακόμα ήμουν στην εφημερίδα Goal News. Τότε είχε φιλοξενήσει στο σπίτι της και μπορώ να σου πω ότι είχαμε βγάλει μια φωτογραφία που αντί για εικόνισμα προσεύχεται στην φωτογραφία του Βασίλη Χατζηπαναγή.
0: Απίστευτο.
2: Ναι, είναι από τις περιπτώσεις των ανθρώπων όπου η πορεία μιας ομάδας επηρεάζει την ζωή του. Και είναι και πάρα πολύ ευχάριστο το γεγονός ότι η Χάιδο είναι ένας από τους ανθρώπους η οποία είδε τον Ηρακλή να αναγεννιέται μέσα από τις στάχτες του. Πολλοί άνθρωποι δεν είχαν την ευκαιρία να το κάνουν αυτό στο διάστημα όλων αυτών των ετών. Νομίζω ότι της αξίζει οποιαδήποτε τιμή και οποιαδήποτε έτσι αφιέρωση από τις διοικήσεις των τμήματων, αλλά και από τους οπαδούς του Ηρακλή.
0: Μάλιστα. Θωμά μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ και καλή εβδομάδα σου εύχομαι.
2: Να είστε καλά και εσείς.
0: Γεια χαρά. Λοιπόν, ήταν ο Θωμάς Καλέσσης από τη Θεσσαλονίκη με το ρεπορτάζ της ομάδας του Ηρακλή.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Να θυμίσω στους φίλους, έτσι, να γυρίσω λίγα χρόνια πίσω, που είπε για αυτή την κυρία ο Θωμάς. Θυμίζω την κυρία Σοφία, όσοι παρακολουθούσατε την τηλεοπτική εκπομπή «Αιώνιο Πιστός», παλιά στο High TV με τον Λάζαρο. Η κυρία Σοφία λοιπόν και εκείνη το ίδιο πράγμα όλη τη ζωή δίπλα τον Παναθηναϊκό και παλιά πριν πολλά χρόνια μέχρι και από την περιουσία της είχε δώσει για την ομάδα που αγαπούσε. Πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα φίλες και φίλοι, το τελευταίο για τη σημερινή εκπομπή και θα επιστρέψουμε. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, Τερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

32 λεπτά μετά τις 8 επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι. Τερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Sports on air live μέχρι και τις 9. Δευτέρα σήμερα, 5 Οκτωβρίου 2026. Καλή εβδομάδα για άλλη μια φορά σε όλους σας. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Σακαρελέ, διάβασε τύπο Κλοπ. Δεν θέλει να ξαναπαίξει αντίπολος με την εθνική μας ομάδα. Με αυτό που έπαθε, ρε φίλε, ούτε ένα γκολ δεν έβαλε. Λογικό, δεν είναι? Καλησπέρα, φίλε Παναγιώτη, ο φίλος Παναγιώτης ο Διαμάτης. 6-9-39-9-43-9-43 είναι το Viber του σταθμού. Πρώτος τρόπος επικοινωνίας, 6-98-45-21-8-21, ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας. Σε λίγο θα μιλήσουμε, θα έχουμε τη χαρά να είναι μαζί μας ο Σάκης Αρσενίου. Θα μιλήσουμε και για μουσική και για αθλητισμό, τα πάντα όλα με το φίλο μου το Σάκη. Έχουν μπει δύο γκολ στο μάτς της Κύπρου με την Λετωνία. Ισόπαλο το μάτς εκεί. Κύπρος Λετωνία 1-1. Καλησπέρα και στο φίλο τον Βασίλη. Καλησπέρα και στο φίλο τον Ανδρέα από την Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα και στο Δημήτρη, στην Ειρήνη.

0: Είμαστε 35 λεπτά φίλες και φίλοι μετά τις 8. Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3. Εσείς είστε σωστά συντονισμένοι. Όπως σας είπα και από την αρχή της εκπομπής, θα παντρέψουμε αθλητισμό με μουσική, γιατί έχω τη χαρά και την τιμή να είναι μαζί μας ο Σάκης Αρσενίου. Σάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Χαρά και δική μου.
0: Συνονόματε.
1: Πώς είμαστε?
0: Όλα καλά. Εσένα, πού σε βρίσκουμε, πώς είσαι, όλα καλά?
1: Βρίσκεις σε μία από τις καλύτερες μου φάσεις. Είμαι πολύ καλά.
0: Πρώτα απ' όλα, όπως είπε και ένας φίλος νωρίτερα, θα είναι συγκεντρωμένος, λέει. Του λέω, εδώ και χρόνια είναι συγκεντρωμένος. Ξέρεις τώρα που πήγαινε αυτό. Συγκεντρώσου.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με την επικαιρότητα και τη μεγάλη απώλεια του Γιώργου Μαζουνάκη. Γνωριζόσασταν καλά, αυτό μαθαίνω.
1: Εντάξει, γνωριζόμασταν με τον Γιώργο, σίγουρα μεγάλη απώλεια. Τεράστια απώλεια στο ελληνικό τραγούδι, τεράστια απώλεια στο καλλιτεχνικό στερέωμα. Ο Γιώργος άφησε το στίγμα του, ένα πολύ μεγάλο στίγμα. Και δεν θα ξεχαστεί και ποτέ, γιατί τα τραγούδια του τα λέμε ούτως ή άλλως.
0: Ακριβώς, ναι. Έχει αφήσει μεγάλη παρακαταθήκη, αλήθεια είναι αυτή.
1: Ακριβώς.
0: Θέλω έτσι να γυρίσουμε σε σένα, να μου πεις έτσι πώς ξεκίνησες την καριέρα σου, γιατί από ό,τι ξέρεις
1: είσαι από Θεσσαλονίκη, έτσι. Ξεκίνησα από Θεσσαλονίκη, πρώτο μαγαζί ήταν Εξάνθη, μετά κατέβηκα Θεσσαλονίκη και μετά από 2-3 χρόνια κατέβηκα στην Αθήνα που ξεκίνησε και η τριχογραφία.
0: Μεγάλο σχολείο η Θεσσαλονίκη, έτσι.
1: Νομίζω τα μεγαλύτερα, ναι. Το κοινό της Θεσσαλονίκης είναι πολύ δύσκολο και λένε ότι πρέπει να περάσει από εκεί για να προχωρήσει παρακάτω.
0: Είναι το αγροτικό που λέμε.
1: Όχι, δεν είναι αγροτικό.
0: Όχι,
1: ακριβώς.
0: Είναι κανονικό.
1: Νομίζω ότι είναι η μάνα της διασκέδασης.
0: Μάλιστα.
1: Καλά, κοιτάτε τώρα τα χρόνια που έχουν περάσει και τα μαγαζιά έχουν στερέψει, έχουν μικρύνει, έχουν μικρύνει σεζόν, έχουν μικρύνει ημέρες. Κάποτε περνάνε το αεροπλάνο και πηγαίνανε σαν να πηγαίνουν από το Κολονάκι στο Σύνταγμα ο κόσμος για να περάσει καλά στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, ναι, ισχύει αυτό. Εσύ πώς ασχολήθηκες με το τραγούδι?
1: Εγώ από μικρός μου άρεσε η μουσική, έπαιζα μουσικά όργανα, γενικά έβγαινα με τους γονείς μου, ακόμα και μπουζούκια, και πάντα άκουγα ελληνική καλή λαϊκή μουσική. Οπότε και έτσι ξεκίνησα να ασχολούμαι με μπουζούκι, με τουμπερλέκι, γενικά με όργανα. Έκανα βυζαντινή μουσική και μπήκα ενεργά στο τραγούδι με μεγάλο ζήλο και θέληση.
0: Είχες τη βοήθεια από τους δικούς σου? Δηλαδή, να κάνω έτσι με δύο σκέλη την ερώτηση. Αν δεν είχες ασχοληθεί με το τραγούδι, θα έκανες κάτι άλλο στη ζωή σου? Το είχες σκεφτεί αυτό? Σε βοήθησαν οι δικοί σου?
1: Εννοείται πως με βοήθησαν και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Και γενικά αυτό που λέω και στα μικρότερα παιδιά και γενικά αυτό που πρεσβεύω είναι ότι είναι πολύ, πολύ μεγάλο ρόλο οι άνθρωποι σου, οι γονείς σου να στηρίζουν μια επιλογή σου και να είναι δίπλα σου. Δυστυχώς δεν έχουν όλοι αυτή την τύχη, γιατί καλός ή κακός για μένα, πάντα οι γονείς κοιτάνε να κάνουν πράγματα που θέλουν εκείνοι για το παιδί και όχι το τι θέλει το παιδί.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε ήμουν τυχερός και δόξα τω Θεώ όσα χρόνια ασχολούμαι με το επάγγελμα που έχω επιλέξει είναι πάντα δίπλα μου.
0: Τη μεγάλη επιτυχία βέβαια ήταν το Συγκεντρό Σου, θυμάμαι, που γινόταν χαμός και ακούγεται και ακόμα.
1: Ήταν το Χτυπημένο, το Συγκεντρό Σου, είναι πολλά.
0: Όχι, δεν εννοώ ότι έχεις μόνο ένα, απλά εκείνο ήταν από τα top, από τις επιτυχίες σου.
1: Ναι, εντάξει, είναι κατά την επιλογή σου, γιατί άλλος μπορεί να μου πει το Προσευχή, ήταν τότε 4-5 κομμάτια, καπάκια, τα οποία και ακόμα παίζουν και ευχαριστώ και τον κόσμο που τα έχει στηρίξει τόσο πολύ και ακόμα διασκεδάζει με αυτά.
0: Και θυμάσαι και εσύ, φαντάζομαι, τις εποχές του
1: Καρά. Αν ακούς τώρα από μέσα, έχω το γιο μου και τραγουδάει το Προσευχή.
0: Το ακούω. Αυτό είναι όμορφο. Να σου ζήσει, φίλε.
1: Ευχαριστώ.
0: Θυμάσαι τις εποχές Καραμέλα, που θυμάσαι ότι ήταν εξαήμερα τότε.
1: Πάλε ποτέ.
0: Ναι. Χαμός, φαντάζομαι.
1: Ωραίες εποχές. Ναι, είναι. Σε εκείνο το μαγαζί έγραψαμε ιστορία. Όσοι ήμασταν εκεί πέρα, γράφτηκε ιστορία και έγραψε ιστορία και ο κόσμος, έτσι. Γιατί ο κόσμος τη γράφει την ιστορία, αν δεν συντηρίζει ο κόσμος. Δεν αγκαλιάσει αυτό που κάνεις και δεν σε αγαπήσει, ό,τι και να κάνεις εσύ είναι μάταιο.
0: Ναι, ισχύει αυτό. Πάντως έχεις μια αρκετά μεγάλη καριέρα, θα έλεγα, στο χώρο.
1: Εντάξει, όπως θα το πάρει κανείς. Εγώ πάντα κάνω αυτό που αγαπώ. Κοιτάω να δίνω στον κόσμο τον εαυτό μου. Κοιτάω να πουλάμε διασκέδαση, γιατί ο κόσμος έχει ανάγκη από τη διασκέδαση και πάντα έχει ανάγκη από τη διασκέδαση. Να ξεφύγει από τα προβλήματά του, να ξεφύγει από πράγματα που το στεναχωρούν. Οπότε δεν με νοιάζανε ούτε ταμπέλες, ούτε τι και πώς. Με νοιάζει να πουλάω ωραία διασκέδαση στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Να παίρνει διασκέδαση από μένα και να φεύγει χαρούμενος και γεμάτος.
0: Όταν ήσουν μικρός, ποια μεγάλα ονόματα άκουγες, ας πούμε, με ποια μεγάλα ονόματα μεγάλωσες και πού ήθελες να μοιάσεις τότε?
1: Στέλιο Καζαντζίδη, Στάτο Διονυσίου, Γιάννη Πάριο, Νότης Φεγγανάκη, είναι πάρα πολύ. Σταμάτη Γονίδη, και με πολλούς από αυτούς συνεργάστηκα κιόλας και με μεγάλη επιτυχία και πήρα και πάρα πολλά πράγματα από αυτούς.
0: Από συνεργασίες που έχεις κάνει, τι ξεχωρίζεις που μπορούμε να πούμε?
1: Κοίταξε, από κάθε συνεργασία που έχω κάνει έχω κερδίσει και έχω απορροφήσει πράγματα, και έτσι πρέπει να είναι ένας καλλιτέχνης, νομίζω, γιατί οι συνεργασίες είναι όμορφες αρκεί να υπάρχει να είναι σωστές και από τις δύο πλευρές. Όταν δεν υπάρχουν προβλήματα και όταν ο καθένας κάνει τη δουλειά του, το αποτέλεσμα είναι δυνατό και όλοι είναι χαρούμενοι, είναι happy. Οπότε πάντα υπήρχαν σε όλους τους χώρους τρικλοποδιές και μπούρου μπούρου από πίσω και διάφορα τα οποία καταλαβαίνεις τι γίνονται στις δουλειές, αλλά ήμουν τυχερός και σε αυτό δεν αντιμετώπισα προβλήματα στη δουλειά τέτοιου είδους.
0: Ο φίλος μου ο Μάνος Σταλαμόπουλος, ένας εξαίρετος δημοσιογράφος, ρωτάει αν άκουγες Πάνο Τζανέτη.
1: Πάνο
0: Τζανέτη, τον παλιό.
1: Όχι, δεν άκουγα.
0: Μάλιστα.
1: Έχω χάσει κάτι, γιατί τώρα μου το έπεσε, μπορεί να το ακούσω, να ξέρεις.
0: Όχι, είναι ένας παλιός τραγουδιστής, έτσι. Και δεν ξέρω, η ερώτηση του φίλου του Μάνου ήταν να σε ρώτησα, οκ, okay, πάμε παρακάτω. Okay. Ήθελα να σε ρωτήσω, είχες πάει το 2022 στο Survivor, έτσι δεν είναι? Πώς πήρες τότε την απόφαση και τι κρατάς, τι εντυπώσεις κρατάς από αυτή την εμπειρία, θα
1: έλεγα. Εμπειρία. Αυτό κράτα. Ήταν μια πολύ μεγάλη εμπειρία, όπου πολύ λίγοι άνθρωποι θα τη ζήσουν. Πραγματικά ήταν κάτι ξεχωριστό, κάτι δυνατό. Πέρασα πάρα πολύ όμορφα. Δυσκολεύτηκα, δεν μπορώ να σου πω ότι δυσκολεύτηκα. Παρ' όλα αυτά, τότε η επιλογή μου ήταν ακριβώς μετά την καραντίνα, που ήταν σε μια στάθεια η δική μας η δουλειά, με τα μαγαζιά, άνοιξε, κλείσε. Ήταν ένα πολύ δελεαστικό... πώς να το πω, ήταν δελεαστικό το να κάνω κάτι διαφορετικό, να ξεφύγουμε και λίγο από όλο αυτό το κλείσιμο που είχαμε φάει, οπότε πήγα.
0: Και καλά έκανες. Λοιπόν, θέλω να μου πεις τώρα δισκογραφικά τι ετοιμάζεις, γιατί κοίτα, κάποιοι φίλοι σου μου λένε ότι ο Αρσενίου κάνει restart φέτος. Τι εννοούν, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό.
1: Restart δεν θα το έλεγα ακριβώς, γιατί εγώ δεν έχω σταματήσει ποτέ. Απλά θα σου πω ότι έκανα ένα αποτράβηγμα λίγο πίσω, θα σου έλεγα καλύτερα, έτσι θα το πω εγώ, διότι έκανα την οικογένειά μου, είχα αφοσιωθεί στο παιδάκι μου, στη γυναίκα μου, και το μέχρι να μεγαλώσει λίγο, με τη δική μου, όχι κάτι, τώρα επειδή βλέπω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη από τον κόσμο για τη διασκέδαση και γενικά έχουν αλλάξει κατά πάρα πολύ εποχές και κάθε χρόνο με χρόνο αλλάζουν, μπαίνουμε ενεργά με σωστούς ανθρώπους, γιατί η ομάδα είναι που κερδίζει.
0: Εννοείται, και η ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει.
1: Έχεις, ακριβώς, και αν δεν έχεις ομάδα από τους ανθρώπους που πιστεύουν, από τους ανθρώπους που σε εμπιστεύονται και σε στηρίζουν,
0: και είναι δίπλα σου.
1: Νομίζω ότι θα πάει καλά.
0: Θέλω να μου πεις τι ετοιμάζεις για το χειμώνα που έρχεται,
1: λοιπόν,
0: και εννοείται και δισκογραφικά.
1: Λοιπόν, τρίτες θα είμαστε στην Πάτρα. Πέμπτες θα είμαστε στο Αγιονέρι.
0: Στο φίλο μου τον Δημήτρη.
1: Βεβαίως, στο φίλο μας τον Δημήτρη. Παρασκευή, Σάββατο θα είμαστε στον Μποφόρ στο Ηράκλειο και Κυριακές Θεσσαλονίκη.
0: Λοιπόν, πότε θα ξεκουράζεσαι?
1: Δεν με ενδιαφέρει καθόλου αυτό, να ξέρεις, γιατί εγώ κουράζομαι όταν δεν δουλεύω.
0: Ωραίο αυτό. Για ξαναπες τα άλλη μία. Να τα ακούσουν και οι φίλοι μας πάλι.
1: Τρίτες Πάτρα.
0: Ναι.
1: Πέμπτη θα είμαστε στο Αγιονέρι στο Περιστέρι. Παρασκευή, Σάββατο θα είμαστε στο Μποφόρ στο Ηράκλειο και Κυριακή Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα. Εύχομαι επιτυχία. Γιατί εσύ ξέρεις να διασκεδάζεις τον κόσμο, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Και πάμε και στα δισκογραφικά.
1: Δισκογραφικά τώρα είμαστε σε ακούσματα. Είναι να κυκλοφορήσει, έχουμε κάνει μια επιλογή, δεν θα σου πω διακριβώς, είναι να κυκλοφορήσει τώρα ένα κομμάτι μέχρι μέσα σε Νοεμβρίου, πρώτο Θεός. θα κάνουμε και το βίντεο κλιπ. Γενικά αυτό το 20ήμερο που έρχεται είναι φωτιά από όλες τις απόψεις. Θα κάνουμε ένα πάουζ με τον συνεργάτη μου, τον Πέτρο, τον Παπαδάτο, να πάμε 2-3 μέρες στο Άγιο Όρος να προσκυνήσουμε.
0: Ναι, θα σε ρωτούσα τη σχέση σου που έχεις με τον Θεό.
1: Έχω άψογη σχέση με τον Θεό. Ναι. Έχω άψογη σχέση, πιστεύω πάρα πολύ. Πιστεύω ότι όλα γίνονται από πάνω. Υπάρχει ένα χεράκι το οποίο είναι μαγικό και αν δεν βάλουμε το κεφάλι κάτω να προσευχόμαστε και να λέμε δόξα τω Θεώ και να τα αφήνουμε και κάποια πράγματα σε αυτό το χεράκι, δεν γίνεται τίποτα.
0: Και είσαι και οικογενειάρχης, από ό,τι ακούγεται ο Μικρούλης εκεί. Θες να μιλήσεις γι' αυτό, δηλαδή ήταν στο πρόγραμμά σου από νωρίς, γιατί το λέω αυτό, γιατί δεν είναι τόσο εύκολο να παντρέψεις μια καριέρα με την οικογένεια. Αλλά όμως.
1: Ξαναπες μου λίγο, γιατί δεν άκουσα την ερώτηση χίλια συγγνώμη.
0: Λέω ότι είσαι και οικογενειάρχης, ακούμε και το Μικρούλη σου δίπλα. Και λέω, θες να μας μιλήσεις γι' αυτό, γιατί κάποιοι δυσκολεύονται να παντρέψουν καριέρα με οικογένεια. Το έχεις προγραμματίσει ή απλά σου βγήκε.
1: Σχέση, γιατί εγώ ποτέ δεν έδινα. Δικαίωμα στην προσωπική μου ζωή. Είναι, ο κόσμος με έχει μάθει μέσα από τα τραγούδια μου.
0: Ακριβώς.
1: Και μέσα από αυτό που κάνω και αγαπώ. Το οικογένεια είναι κάτι διαφορετικό και εννοείται πως μπορεί να παντρέψεις τα πάντα. Δεν υπάρχει πράγμα που μπορεί να παντρέψεις αν το θέλεις.
0: Ακριβώς, συμφωνώ.
1: Κατάλαβες. Είναι κάτι διαφορετικό. Δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο, νομίζω. Σίγουρα οι δυσκολίες υπάρχουν όσο θέμα χρόνου, μπορεί να μου λείπουν παραπάνω. Αλλιώς είναι να είσαι μόνος, αλλιώς να είσαι σε μια σχέση με τον άνθρωπό σου, με το παιδί σου. Είναι διαφορετικό, αλλά δεν υπάρχει κάτι πιο όμορφο.
0: Σάκη μου, έχεις κάνει ένα καλό όνομα. Στη νύχτα, στο τραγούδι, τελικά τι φτιάχνει το όνομα ενός καλλιτέχνη, ο κόσμος, απλά το μαγαζί, τα τραγούδια, το timing, όλα αυτά μαζί. Για αυτούς τους νέους φίλους που θέλουν να γίνουν τραγουδιστές, τι από όλα αυτά.
1: Η πολλή δουλειά, η πίστη σε αυτό που κάνεις, η τύχη.
0: Ναι, θες και την τύχη,
1: βέβαια. Πολύ μεγάλο ρόλο. Ναι, η τύχη.
0: Οι καλές επιλογές, θα πω εγώ.
1: Οι καλές επιλογές.
0: Σε όλα. Σε συνεργάτες, σε τραγούδια.
1: Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει κάνει καλή ή κακή επιλογή μέσα στη δισκογραφία, μέσα στην καριέρα του. Το ότι μπορεί να κάνω εγώ μια κακή ή μια καλή επιλογή δεν σημαίνει κάτι. Όλα αυτά ανατρέπονται και πάντα.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Ναι, εννοείται. Προχωράμε παρακάτω.
0: Έτσι. Τώρα είμαστε στην εποχή με τα social media. Έτσι. Τι ρόλο έχουν παίξει στη δική σου ζωή και πόσο επηρεάζουν την καριέρα ενός τραγουδιστή αυτή την εποχή. Γιατί παλιά δεν υπήρχε αυτό.
1: Αναγκαστικά έχουμε μπει όλοι σε αυτό το τρυπάκι. Αναγκαστικά. Εγώ θα σου πω ότι προτιμούσα την παλιά εποχή που ξεροστάλιαζα πιτσιρικά έξω να πάρω το CD, ναι. Το δίσκο του αγαπημένου μου καλλιτέχνη. Όλο αυτό έχει χαθεί, έχουν χαθεί οι εταιρείες, έχουν κλείσει πάρα πολλά ραδιόφωνα, έχει αλλάξει όλο το concept πάνω σε αυτό στο δικό μας το έργο. Και αναγκαστικά είμαστε στα social media, τα οποία είναι και καλό αλλά και κακό.
0: Μάλιστα. Έχω αρκετά μηνύματα από διάφορες περιοχές, αλλά ναι. Νομίζω εδώ από το φίλο τον Ανδρέα στην Πάτρα απάντησες ότι θα
1: φιλιά μας σε όλους, τα φιλιά μας σε όλους.
0: Και πραγματικά.
1: Δεν θα είμαι ακόμα στην Πάτρα, θα το μάθουνε.
0: Α, θα το μάθουνε. Εντάξει, θα το μάθουνε. Εδώ θα είμαστε να τους το πούμε εμείς, ρε φίλε. Ο φίλος ο Μάνος επανέρχεται και λέει: ο Τζανετής είναι αυτός που λέει ο τόνος στη λίγουσα. Το πατάς στο YouTube, το βλέπεις, το ακούς μάλλον.
1: Πώς.
0: Ο τόνος στη λίγουσα. Αυτό. Θα το δεις εσύ, ποιος είναι ο Τζανετής. Λοιπόν, δεν βγάζουμε είδηση από ό,τι καταλαβαίνω για καινούριο τραγούδι.
1: Όχι, έρχεται όμως άμεσα.
0: Θα το περιμένουμε τότε. Δεν νομίζω.
1: Ευχαριστώ.
0: Ναι, και από τον Ανδρέα, μάλιστα, άλλο ένα μήνυμα εδώ. Κοιτάζω. Από τον Ανδρέα από τη Θεσσαλονίκη μου λέει ότι ήσασταν μαζί φαντάρι, φίλε.
1: Ανδρέας, ποιος, πολύ πιθανόν.
0: Ανδρέας, ναι, τώρα.
1: Να είναι καλά η Σιρούλα.
0: Ανδρέας.
1: Να είναι καλά η Σιρούλα, αφού ήμασταν φαντάρι μαζί. Να είναι όλος ο κόσμος καλά. Εγώ πάντα αυτό εύχομαι. Να έχουμε καλούς ανθρώπους δίπλα μας, να είμαστε καλοί άνθρωποι. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα και να βάλουμε λίγο παραπάνω χαμόγελο και αισιοδοξία στη ζωή μας, παιδιά, γιατί γενικά βλέπω κατσοφιασμένο κόσμο, βλέπω
0: στεναχωρημένο
1: κόσμο. Είναι εποχές, αλλά ξέρετε κάτι, είναι αυτό που λέω, πρέπει να έχουμε πίστη και στον εαυτό μας και στο Θεό και όλα να τα αντιμετωπίζουμε Με χαμόγελο.
0: Το καλύτερο,
1: όσο μπορούμε.
0: Το καλύτερο μήνυμα. Ήθελα να σε ρωτήσω, είπα στην αρχή να παντρέψουμε αθλητισμό με μουσική. Ασχολείσαι με τον αθλητισμό? Παρακολουθείς?
1: Πες μου. Ασχολούμαι, ναι, μ' αρέσει. Βλέπω και ποδόσφαιρο. Συγχαρητήρια και στην εθνική μας. Συγχαρητήρια και στην εθνική μας. Έπαιξες... Περίμενε βρε, ο μικρός φωνάζει. Έπαιξε πολύ καλή
0: μπάλα. Ασενίου Junior λοιπόν.
1: Ναι, ναι. Και πάω ποδόσφαιρο, θα πάω και μπάσκετ, όσο μπορώ να βρω χρόνο.
0: Και η γιαγιά, έτσι, εννοείται, όλη η οικογένεια. Δεν ξέρω, υποστηρίζει κάποια ομάδα, ρωτάει ένας φίλος εδώ.
1: Δεν θα δω. Εθνική Ελλάδος.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Εθνική Ελλάδος υποστηρίζει.
0: Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, Σάκη μου, νομίζω. Τι νομίζω, σε ευχαριστώ.
1: Σας ευχαριστώ
0: τα είπαμε όλα.
1: Για τον χρόνο σας.
0: Εγώ ευχαριστώ,
1: να είστε
0: φίλε.
1: Καλά και να είμαστε γεμάτοι υγεία, παιδιά.
0: Υγεία πάνω απ' όλα. Αυτό ήθελα να σου πω και εγώ. Υγεία. Με το καλό να έρθει το καινούριο τραγούδι. Επιτυχία στις εμφανίσεις που θα κάνεις. Γιατί εσύ ξέρεις να διασκεδάσεις τον κόσμο με το δικό σου τρόπο. Και μπράβο σου. Σου εύχομαι τα καλύτερα, Σάκη. Και εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε όταν θα βγει το καινούριο τραγούδι.
1: Όποτε θέλετε να είστε καλά.
0: Έγινε. Γεια σου, Σάκη μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, ήταν ο Σάκης Αρσενίου, φίλες και φίλοι, μαζί βέβαια με τον Αρσενίο Τζούνιορ που ήταν μαζί του. Να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ για την όμορφη συνομιλία που είχαμε.

Κατά καιρούς λοιπόν παντρεύομαι ορισμένα πράγματα. Μουσική, αθλητισμό, παλιότερα βιβλίο, θέατρο. Και θα το κάνουμε ένα τακτά χρονικά διαστήματα. Λοιπόν, είμαστε 7 λεπτά πριν από το τέλος, πριν από τις 9, φίλες και φίλοι. Τελικό αποτέλεσμα, τελικά η Κύπρος κατάφερε και κέρδισε τη Λετωνία 2-1.

να σας πω πως Μαρίν και Βιτάλης ξεκινούν βασική με τις εθνικές ομάδες. Ο Ζούκοφ έμεινε εκτός αποστολής για το παιχνίδι της Ουκρανίας με την Ουγγαρία λόγω ενοχλήσεων στη μέση. Τώρα, ιδιαίτερη σημαντική διάκριση να σας πω για το ελληνικό ποδόσφαιρο αποτελεί η παρουσία δύο Ελλήνων ποδοσφαιριστών στις φετινές υποψηφιότητες για το βραβείο Golden Boy που αναμένεται, που απονέμεται μάλλον κάθε χρόνο από την ιταλική εφημερίδα Tutto Sports. Και μιλάμε για Κωνσταντίνο Καρέτσα που βρίσκεται στην κορυφαία εικοσάδα των υποψηφίων, ενώ ο Μπάμπης Κοστούλας μπήκε και αυτό στη λίστα μέσω Wild Card. Καλησπέρα στον φίλο τον Αλκίνο. Ναι, Αλκίνο, Πάνος Τζανετής είναι το σωστό όνομα, έτσι, δεν ξέρω αν έκανα λάθος. Πάνος Τζανετής, το ξέρω, το γνωρίζω τον καλλιτέχνη. Cracks in the pavement, breaking wide. Sky screams loud. Και κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος για την σημερινή μας εκπομπή. Έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου, ο άνθρωπος του Πρόεδρου. Θα σας πάμε και τις δύο. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ίντερ Βέτεν, Ελλάδα Sports 94,3. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο, θα σας περιμένω λίγο μετά τις 6. Σάκης Μπουζούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής για το προηγούμενο τρίωρο. Η Έφη ήταν στην οργάνωση της παραγωγής. Ο Νίκος Κατσάτσος ήταν στην εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων. Θα σας τα πει σε λίγο στις 9 με το δελτίο των 9. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς για τα δικά σας μηνύματα, για την παρέα γενικότερα. Σας εύχομαι καλή εβδομάδα και από όλους εμάς εδώ ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Να είστε όλοι καλά, μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Καλή σας νύχτα.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Γεια σας, είμαι η Χάιντι και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Φινέλη Έλλη Βοζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
3: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
6: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
7: Η Ελλάδα σήμερα.
8: Δηλαδή?
7: Η εκπομπή μας.
8: Πότε?
7: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
8: Δηλαδή?
7: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
8: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτή?
7: Απλό. Γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
5: Η Ελλάδα σήμερα. Κάθε μέρα, 10 με 12.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Το εγκόμιο της εθνικής ομάδας επέλεξε στην εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφυρά και ο Ιάκωβος Χατζη Αθανασίου. Αυτή η εθνική έχει πολύ μέλλον. Έχει τη δύναμη να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Είναι η ομάδα που θέλουμε να βλέπουμε, τόνισε μεταξύ άλλων ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής. Στην 25η για το βραβείο του Golden Boy για το 2026 βρίσκονται οι διεθνείς Κωνσταντίνος Καρέτσας και Μπάμπης Κοστούλας. Εκτός από τον τέρμι με τον Ολυμπιακό θα είναι ο Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος υπέστη θλάση στη Γάμπα και θα μείνει εκτός δράσης για 2 μήνες. Ο Βισέντε Ταμπόρδα προπονήθηκε κανονικά και είναι έτοιμος για τον τέρμι του Παναθηναϊκού με τους Ερυθρόλευκους. Έτσι σωματώθηκαν στο σημερινό πρόγραμμα του Τριφυγιού οι Κυριακόπουλος και Τσάπρας. Αύριο επιστρέφει στις προπονήσεις ο Ανδρέας Τετέη. Εβδομάδα επιστροφών στην ΑΕΚ με τον Κοϊτάνα έχει ήδη επιστρέψει από τις υποχρεώσεις με την Εθνική Μαυριτανίας. Εντός της ημέρας αναμένεται η άφιξη του Λούκα Γιόβιτς. Διαθέσιμος για το παιχνίδι με τον Όφη θα είναι ο Ρότα που ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Αμφίβολος στους 300, εκτός θα είναι ο Βάργα που κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το μάτς με τη Σακτάρ. Πρόστιμο 4.500 ευρώ επέβαλε η ΔΕΑΒ στην κιτρινόμαυρη ΠΑΕ. Την Τρίτη επιστρέφει στις προπονήσεις η ομάδα του Ολυμπιακού εν ώψη του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Προβάσμα για την κορυφή της επίθεσης έχει ο Μάριος, ανεβάζει στροφές ο Σα με τον Μπέιλι. Ευχάριστα νέα στον ΠΑΟΚ με τους Χατζηδιάκο και Λουσένα να ξεπερνούν τους τραυματισμούς τους και να τίθονται στη διάθεση του Αλέσιο Λύσης. Στις προπονήσεις θα επιστρέψουν σταδιακά οι διεθνείς Μιχαηλίδης, Ζαφύρης, Ζήφκοβιτς και Γιάκητς. Κάτοικος Τούμπας θα παραμένει ο Αντώνης Τσιφτσής με τους ασπρόμαυρους να ανακοινώνουν την επέκταση του συμβολέου του μέχρι το 2029. Κυκλοφόρησαν από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός τα εισιτήρια για τον αγώνα της τέταρτης αγωνιστικής EuroLeague με τη Φενέρμπαχτσε την 5η 8 Οκτωβρίου. Στην κυκλοφορία τέθηκαν τα εισιτήρια του αγώνα του Ολυμπιακού με την Ανατολού Εφές την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στη Σανέλ Αρένα για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague έπειτα από ενημέρωση της Ερυθρόλευκης ΚΑΕ. Εντός της ημέρας θα πραγματοποιηθεί στο Κόμμο η συνεδρίαση των ιδιοκτητών των ομάδων της EuroLeague. Τον Ολυμπιακό θα εκπροσωπήσουν οι πρόεδροι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, ο αντιπρόεδρος Γιώργος Σκινδύλιας και ο γενικός διευθυντής Νίκος Λεπενιώτης. Για τον Παναθηναϊκό Άκτορ, παρόν ο ιδιοκτήτης Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο πρόεδρος Βασίλης Παρθενόπουλος και η νομική εκπρόσωπος της Πράσινης ΚΑΕ Μαργαρίτα Θάνου. Αύριο είναι προγραμματισμένη η ψηφοφορία για τα θέματα που θα συζητηθούν. Για τα μάτς της Super League 2, Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς 1-1, ΠΑΟΚ Β' Ελλάς Σύρου 0-0 και Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό 1-2. Στο σημερινό πρόγραμμα του Nations League για την πρώτη κατηγορία, στις 10 παρατέταρτο, Γαλλία, Βέλγιο και Ιταλία, Τουρκία. Στη Β' κατηγορία, την ίδια ώρα, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Πολωνία, Ρουμανία, Σουηδία, Βόρεια Ιρλανδία, Γεωργία και Ουκρανία, Ουγγαρία. Η Μαρία Σάκαρη ετήθηκε 2-0 σετ από την Έλληνα Σβιτολίνα στην φάση των 32 του Open του Πεκίνο και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο στις 9 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

19.43 η Derveten Sports. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. 7 λεπτά μετά τις 9, καπέδο ξεκινάμε και για σήμερα, βραδάκι Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ο μήνας έχει 5 Οκτωβρίου και εμείς θα είμαστε παρεούλα όπως κάνουμε καθημερινά από τώρα έως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου, εσείς πάντα εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Στο απόϊχο της μεγάλης ισοπαλίας τεστ, μάλλον με το μεγάλο αποτέλεσμα, γιατί μεγάλο αποτέλεσμα είναι να φέρνεις με τη Γερμανία ισοπαλία και να έχεις κερδίσει και μία φορά στη Γερμανία, μια εθνική ομάδα είπαμε η οποία είναι πρώτη βέβαια μαζί με την Ολλανδία, περτερεί σε καλύτερη συγκομιδή τερμάτων με 8 βαθμούς και έχουμε ακόμα 2 παιχνίδια να παίξουμε, ένα με την Ολλανδία, το ντέρμπι πρωτιάς θα μπορούσαμε να πούμε, και ένα παιχνίδι με τη Σερβία στον Βόλο για να κλείσουμε. Μια εθνική ομάδα η οποία είναι ήδη σίγουρα τρίτη θέση, δεν αλλάζει αυτό. Ο στόχος εθνικής ήταν να πιάσει την τρίτη θέση, τώρα πάει για κάτι παραπάνω. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας όπως κάνουμε πάντα. 210-220-5943, 215-215-5943 τα τηλέφωνα. Το Viber για μηνυματάκια 6939-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr.

0: Γεια σου κύριε Κατσάτσο. Πώς πάνε όλα, καλά?
1: Καλά.
0: Εντάξει, το γατάκι σε φωνάζει, γατούλα, να τη βγάλει λίγο έξω. Κάνει καμιά βόλτα κι αυτή, όπως κάνεις και εσύ που γυρνάς τα βράδια, αληθεύεις.

λοιπόν, είχαμε και Super League 2, εκεί που ο Νέστος Χρυσούπολης με τη Μαρκό 1-2, μεγάλη νίκη για τη Μαρκό, η οποία προλάμβει στη βαθμολογία 5 στα 5 παρακαλώ. Μια πολύ καλή ομάδα φέτος με πολύ καλούς παίκτες. Τρία παιχνίδια είχαμε σήμερα. Ζάκυνθος Απόλλων Πόντου 1-1. ΠΑΟΚ Β' Ασύρου Ελασύρου 0-0. Και Νέστος με τον Μαρκό είναι στο 1-2. Σε βαθμολογία πρώτη και αίτη Μαρκό με 5 αγώνες, 5 νίκες, 15 βαθμούς. Δεύτερη ΑΕΛ με 11, Πανιώνιος 10, Ελάσσιρου 9, Καλυθέα 9, Πανθρακικός 8, Αστέρας Τρίπολης 6, 5 βαθμούς Απόλλων Πόντου, ΠΑΟΚ Β, ΠΑΣ Πύργου. 4 βαθμούς έχει νίκη Βόλου, Ολυμπιακός Β και Ουνέστος. 3 βαθμούς Πανσεραϊκός, 2 βαθμούς Ζάκυνθος και μαζί με την Αναγέννηση Καρδίτσας που είναι στις δύο τελευταίες θέσεις. Μαρκό, η οποία φαίνεται ότι θα είναι ένα φαβορί για να ανέβει φέτος στην κατηγορία. Έτσι φαίνεται, τουλάχιστον στα πρώτα 5 μάτς, πρώτα μάτς φαίνεται πολύ δυνατή. Να πούμε έτσι τα πιο σημαντικά μάτς που έχουμε μέχρι τώρα στο στοιχηματάκι όσο έχετε παίξει. Κάποια φιλικά, Ουγκάντα με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 1-1. Ένα παιχνίδι την Παραγουάη, Δεπορτίβο Ρεκολέτα με τη Λιμπερτάδ Ασουνσιόν 1-2. Τελικά αποτελέσματα αυτά. Παιχνίδι για τα προκριματικά Under 21, Μαυροβούνιο Αρμενία 1-1. Κύπρος Λετωνία, κέρδισε τελικά Κύπρος 2-1.

Προηγήθηκαν Λετωνοί με τον Ντάσκεβιτς στο 57, στο 70 ο Γιάννης Κωστή έκανε το 1-1 και στο 94 ο Έντουαρτς Μάρκους έκανε το 2-1 για την ομάδα από την Κύπρο. Άντερ 21 πάλι Ιταλία-Πολωνία 6-2, Σουηδία-Βόρεια Βόρεια Μακεδονία 2-0, αυτό είναι στο 85, δεν έχει τελειώσει. Ένα παιχνίδι από την β' κατηγορία της Νορβηγίας, από ό,τι βλέπω Μοσκόνσβιγκερ 0-1 στο 55. Αυτά τα υπόλοιπα ξεκινούν αργότερα, τα τελευταία μάτς των εθνικών ομάδων. 10 παρατέταρτο, Βόρεια Ιρλανδία με τη Γεωργία, Βοσνία-Ζεγοβίνη-Πολωνία, Γαλλία-Βέλγιο, Ιταλία-Τουρκία, Μαυροβούνιο-Αρμενία, Ουκρανία-Ουγγαρία, Ρουμανία-Σουηδία. Και αργότερα έχει παιχνίδια από τη Λατινική Αμερική και κάποια παιχνίδια από τα προκληματικά Mount of Nation Cup, από το Nations League, από κάποιες άλλες χώρες. Μαρτίνικα, ας πούμε, βλέπω El Salvador, Βερμούδες, Μπαρμπάντος και τα υπόλοιπα. Αυτά είναι, ξεκινούν μετά τις 12, 12.30. Τελευταίο παιχνίδι που βλέπω είναι το πρωί στις 4.

και έχουμε και Ευρωλίγκα με δύο, μάλλον με ένα παιχνίδι κάθε ομάδα. Δεν έχουμε για όλο εβδομάδα όπως είχαμε την προηγούμενη που είχαμε δύο παιχνίδια των ομάδων μας μέσα στην εβδομάδα. Τώρα έχουμε από ένα μάτς. Το πρόγραμμα ξεκινάει 7 του μήνα, έχουμε ένα μάτς Παρί Βιλερμπάν. Οκτώ του μηνός Μακάβι Τελαβίβ Μιλάνο, Ντουμπάι με τον Ερυθρό Αστέρα, Μπάγερ Μονάχου Βίρτης Μπολόνια, Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε, το σπουδαίο μάτς αγωνιστικής, 9 και 4, Βαλένθια Χάπολ Τελαβίβ, Ρεάλ Μαδρίτης Παρτιζάν και την Παρασκευή Ολυμπιακός Ανατολού, Μπαρσελόνα Ζαλγκίρις και Μπασκόνια με την Μπεσικτάς.

Ακούστε πριν και τον Νίκο Κατσάτσο στο δελτίο του σταθμού για τον Λιβάη Γκαρσία, ότι έκανε τις εξετάσεις τους απαραίτητες, γκήκε θλάση β' βαθμού και θα χάσει τους επόμενους δύο μήνες περίπου από τα του Παναθηναϊκού. Άρα χάνει τον τέρμι με τον Ολυμπιακό, το μόνο σίγουρο, και τα υπόλοιπα μάτς για περίπου δύο μήνες θα μείνει εκτός ο Λιβάη Γκαρσία.

Λοιπόν, πάμε στα πρώτα μηνυματάκια που έχουν έρθει ήδη. Ο φίλος μας ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Καλησπέρα, Μπιλάρα, καλή εκπομπή. Καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα. Λέει ο φίλος ο Νίκος που έστειλε μήνυμα από το Μενίδη. Στο φίλο μας το Γιάννη που έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Καλημέρα και καλησπέρα, μάλλον, και στο φίλο μας τον Κώστα που έστειλε μήνυμα από

φίλος ο Γιάννης μου λέει: Μπιλάρα, έχεις παίξει τίποτα? Δεν έχω παίξει τίποτα, φιλαράκο. Άργησα να. Σήμερα και δεν έχω ξαναθήσει καθόλου να δω τι παιχνίδι. Μάλλον να παίξω κάποιο σχηματάκι. Μου ρωτάς αν βλέπω κάτι. Βλέπω το Γαλλία-Βέλγιο στον Άσο ημίχρονο και over. Μάλλον Άσο και over 1,5. Το Μαυροβούνιο-Αρμενία το βλέπω στο goal-goal. Το ίδιο βλέπω και στο Ουκρανία με την Ουγγαρία, goal-goal και αυτό. Άρα τρία παιχνιδάκια βλέπω, φίλε μου, αν θες να παίξεις να επιλέξεις. Μετά με κυνηγάς όμως. Ουκρανία-Ουγγαρία, goal-goal. Μαυροβούνιο-Αρμενία, goal-goal. Και Γαλλία-Βέλγιο, άσο και over 1,5. Ο φίλος μας ο Βαγγέλης μας έστειλε το μηνυματάκι του με την καλησπέρα του και καλή εκπομπή.

φίλο μα ο Μανώλη μα έστειλε μήνυμα από τα Χανιά. Στο φίλο μα τον Αλέξανδρο που έστειλε μήνυμα από το Κέντρο. Καλησπέρα, Μπιλάρα, και από εμένα. Ο φίλο Σταμάτη μα έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι. Το παιχνίδι του το ντέρμπι, φίλε μου, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, είναι 9 και 4. Αν δεν κάνω κάποιο λάθος, την Κυριακή. Τώρα θα δω το πρόγραμμα και θα σου πω ακριβώς την ώρα. Μισό λεπτάκι να το βρούμε το πρόγραμμα και να στα πω αμέσως. Αναλυτικά λοιπόν, το πρόγραμμα ξεκινάει το Σάββατο στις 7.30 ΑΕΚ Όφη. Σάββατο επίσης την ίδια ώρα Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος. Πάμε Κυριακή. Απογευματάκι 5 ώρα και Κηφισιά Πανετολικός, Ηρακλής Λεβαδιακός στις 5, Άρης Βόλος στις 7, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 9, συγγνώμη, 9 όχι 9 και 4, το μεγάλο μάτς λοιπόν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι στις 9 η ώρα και την Δευτέρα το απόγευμα πάω Καλαμάτα στις 6. Αυτό είναι το πρόγραμμα για την έκτη αγωνιστική για την Σούπερ Λίγκα. Ναι, να δούμε πώς είναι οι ομάδες τώρα μετά τις πολλές μέρες που έλειπαν οι διεθνείς, όχι μόνο οι δικοί μας. Πολλοί παίκτες από ομάδες είχαν πάει στις χώρες τους για τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων. Να δούμε πώς θα έρθουν οι ποδοσφαιριστές. Ήδη έχουμε την απώλεια του Παναθηναϊκού με τον Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος έπαθε θλάση, είπαμε θα λείψει περίπου 2 μήνες. Ο Καϊρένεν και ο Μάριν κανονικά στην αποστολή στις ομάδες της Ρουμανία και Φιλανδία αντίστοιχα. Ο Ζούμπκοφ εκτός αποστολής, ένα πρόβλημα με τη μέση από ό,τι άκουσα πριν στο δελτίο. Είναι θεματάκι τώρα να δούμε πώς θα γυρίσουν οι διεθνείς, όχι μόνο λόγω τραυματισμών που μακάρι να μην έχει κανείς τραυματισμό, αλλά είναι και πολλές ημέρες, μεγάλη κούραση, 4 παιχνίδια σε λίγες μέρες και παιχνίδια δυνατά, όχι φιλικά μάτς. Αλλά πρέπει να ξαναπούμε πάλι όλοι μας, και οι παίκτες και οι προπονητές και οι ομάδες και εμείς σε ρυθμούς εγχώριους πια. Ξεκινάνε και όλα τα πρωταθλήματα σε όλη την Ευρώπη. Ο φίλος ο Δημήτρης μας έστειλε μήνυμα από την Καλλιθέα. Καλησπέρα, Μπιλάρα, και από μένα. Η φίλη μας η Μαρία που έστειλε μήνυμα από τον Κολωνό και η φίλη μας η Ελένη, όπως πάντα, το μηνυματάκι της από τον Πειραιά.

Φίλε μου, για να που λες να περάσει μπιλάρα βραδιά μας εδώ στη Βάρδια, αν έχουμε τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων που παίζουν σήμερα. Ναι, φίλε μου, αν μπεις, νομίζω, Nova, το κανάλι Nova έχει τα παιχνίδια όλα λεπτό προς λεπτό. Τώρα θα δω αν έχει κάποιο μάτς, έχει και η τηλεόραση του το Α, αν έχει κάποιο μάτς live, δεν ξέρω, αλλά θα το δω τώρα, αλλά σίγουρα Nova έχει τα παιχνίδια όλα λεπτό προς λεπτό. Είπαμε 10 παρατέταρτο, έχουμε την πρώτη σέντρα, Βόρεια Ιρλανδία-Γεωργία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη με την Πολωνία, Γαλλία-Βέλγιο, Ιταλία-Τουρκία, Μαυροβούνιο-Αρμενία, Ουκρανία με την Ουγγαρία, Ρουμανία με την Σουηδία. Το πρόγραμμα, τα τελευταία μάτς των εθνικών ομάδων, 10 παρατέταρτο. Λοιπόν, είμαστε 25 λεπτά μετά τις 9, πάμε τραγουδάκι, μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σοου μαγείας, μύθου και κωμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
1: Η μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό magic show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Ελίδου Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
0: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.

Επανήλθαμε πάντα εδώ συντονισμένοι 943 Ιντερβέτεν Sports. Είπαμε τρόπους επικοινωνίας 210-220-5943 215-215-5943. Το Viper για μηνύματα 6939-943-943. Το email μας onearpapaki943.gr και το site του σταθμού sports943.gr. Είμαστε και στα social media, μας βρίσκεται και εκεί στο Instagram 943-sports, Facebook 943-sports και TikTok και YouTube 943-intervetten-sports. Καλημέρα στα φιλαράκια μας εκεί στην Κύπρο. Μας ακούτε από τον Super Sport στους 104. Κύπρος, η οποία σήμερα έκανε μεγάλη νίκη στο τέλος. Στο 94 έβαλε το δεύτερο γκολ. Νίκησε τη Λεδονία 2-1. Και πάμε να κάνουμε αρχή με τον πρώτο φίλο που είναι στην γραμμούλα. Καλησπέρα. Όχι, έπεσε η γραμμούλα. Θα μας ξαναπάρει ο φίλος.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα στο φίλο μας το Φώτη που έστειλε μηνυματάκι. Πριν να κάνω λάθος, έχουμε και άλλα παιχνίδια για τις εθνικές ομάδες, τα οποία είναι αύριο. Αύριο τα τελευταία μάτς των εθνικών ομάδων. 5 ώρα Καζακστάν με τα νησιά Φερόε και στις 10 παρατέταρτο κλασικά. Τα υπόλοιπα μάτς έχουμε Αγγλία-Τσεχία, Αλβανία-Σαν Μαρίνο. Αγγλία-Τσεχία, η οποία Αγγλία έκανε μεγάλη νίκη, συντριβή για την Κροατία, 0-7. Λοιπόν, Αγγλία-Τσεχία, Αλβανία-Σαν Μαρίνο, Ελβετία-Βόρεια Μακεδονία, Εστονία-Ισλανδία, Κροατία-Ισπανία, Λευκορωσία-Φιλανδία, Λουξεμβούργο-Βουλγαρία, Μολδαβία με την Σλοβακία και Σκωτία-Σλοβενία είναι το αυριανό πρόγραμμα. Μιλάρα, καλησπέρα από μένα. Κάποια ματσάκια που είχαμε σήμερα για τη Super League 2. Έχουμε τελικά. Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς 1-1. Προηγήθηκε ο Απόλλων Καλαμαριάς με τον Τσαπακίδη Γιώργο και στο 85 σοφάρισε ο Κρυπαράκος Χρήστος 1-1.

ΠΑΟΚ Β Ελάσσιρου 0-0, ισόπαλο το παιχνίδι αυτό. Νέσος Χριστούπολης Μαρκό 1-2, προηγήθηκε η Μαρκό με τον Ιβάν Μούλερ στο 25, ισοφάρισαν οι γηπεδούχοι με τον Σαπουντζή, τον Τάσο Σαπουντζή στο 67, στο 73 ο Ελαραμπή έκανε το τελικό. Νέας Χριστούπολης Μαρκό 1-2, Μαρκό το οποίο είναι πρώτο με 5 νίκες σε ισάριθμα μάτς. Ανοίγει το σκορ στο 8ο λεπτό να παιχνίδια β' κατηγορία της Ισπανίας, Κόρδοβα Τενερίφη 1-0 στο 8ο λεπτό για τη Σεγούντα Διβιζιόν για την Ισπανία. Τελείωσαν τα δύο μάτς για Under 21, Ιταλία-Πολωνία 6-2 και Σουηδία-Βόρεια Μακεδονία 2-0. Στο 83 βρισκόμαστε, Μόσκονσβιγκερ 0-2. Είπαμε σε λίγο σέντρα, σε 5 λεπτάκια, στα παιχνίδια των εθνικών ομάδων. Θα έχουμε εδώ έτσι, θα σας λέμε τα αποτελέσματα, την εξέλιξή τους.

Ο φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη που είναι πανιόνιος και απογοητευμένος. Μπιλάρα, δεν βλέπω και φέτος χρονιά να πηγαίνει καλά για την ομάδα μου. Εντάξει, ήταν μεγάλη γκέλα του Πανιωνίου με τον Πας Πύργο. Έχασε 2-0. Εντάξει, δεν έχει χαθεί τίποτα. Ο Πανιωνίος δεν είναι χαμηλά στη βαθμολογία. Τρίτος είναι. 10 βαθμούς νομίζω έχει και 5 βαθμούς πιο κάτω είναι. Ναι, 10 ο Πανιώνιος, 11 η ΑΕΛ και 15 η Μαρκό. Εντάξει, ακόμα δεν έχει τελειώσει, φίλε Πανιώνιε, τίποτα που απογοητεύτηκες, φίλε Αλέξανδρε, αλλά εντάξει, δεν έχεις κάνει καλή αρχή, αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά τι να πούν και η Νίκη Βόλου και ο Πανσεραϊκός που ξεκίνησαν με μεγαλύτερα όνειρα για την, μάλλον την αγωνιστική περίοδο, αλλά μέχρι τώρα είναι πολύ χαμηλά στη βαθμολογία με αλλαγές προπονητών, με πολλά προβλήματα και η Νίκη Βόλου και ο Πανσεραϊκός. Αυτά που λέγανε στην αρχή αυτοί που ασχολούνται πολύ με τη Super League είχαν πει ότι ΑΕΛ, Πανιώνιος, Νίκη Βόλου, Πανσεραϊκός και Μαρκό θα είναι φαβοροί φέτος για δύο θέσεις που οδηγούν στη Super League. Τελικά το επιβεβαιώνει πιο πολύ από όλους η Μαρκό που έχει 15 βαθμούς με 5 νίκες στα ισάριθμα μάτς. Μαρκό η οποία είπαμε έχει πάρα πολύ καλή ομάδα, έχει πάρα πολύ καλούς παίκτες για την κατηγορία. Και η Super League 2 φέτος είναι πιο έτσι ενδιαφέρον, έχει πιο πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί δεν έχουμε play-off όπως είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Οι δύο πρώτες ομάδες ανεβαίνουν κατευθείαν στη Super League 2, άρα προβλέπεται μεγάλη μάχη.

Λοιπόν, για το φίλο που με ρώτησε, Nova Sports 1 έχει τα παιχνίδια όλα. Το Γαλλία-Βέλγιο, Ιταλία-Τουρκία, Ρουμανία-Σουηδία, Βοσνία-Πολωνία, Ουκρανία-Ουγγαρία, Βόρεια-Ιρλανδία-Γεωργία και Μαυροβούνιο-Αρμενία. Nova Sports 1, τα παιχνίδια όλα λεπτό προς λεπτό, τα οποία ξεκινούν σε πολύ πολύ λίγο. Είμαστε τώρα ξεκινούν. Ο φίλος μας ο Γιάννης μας έστειλε μήνυμα από το Βεζνάρικο στην Παιανία. Γεια σου φίλε Γιάννη. Λιβάν Γκαρσία φίλε Κώστα, ναι το είπα και νωρίτερα, 2 μήνες εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων μετά την θλάση δεύτερου βαθμού που έπαθε, θα μείνει εκτός για περίπου 2 μήνες, χάνει το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Και στο φίλο μας τον Γιώργο, καλησπέρα Μπιλάρα, καλή εβδομάδα. Σήμερα πρώτη βάρδια, Γιώργος Περίπτερο από τους Αμπελοκήπους. Ναι, η μαγνητική, βγήκε η μαγνητική, είπαμε φίλε μου για τον Λιβάη Γκαρσία. Είναι σίγουρο, που με ρωτάς αν είναι σίγουρο Μπιλάρα δεν παίζει το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό Λιβάη Γκαρσία. Εντάξει, ο οποίος είχε θεματάκια γενικότερα με τραυματισμούς. Το θυμάμαστε και από τη θητεία του στην ΑΕΚ. Είχε πολλά θεματάκια, τουλάχιστον την τελευταία χρονιά πριν φύγει, είχε αρκετά θέματα με τραυματισμούς, μυϊκά προβλήματα. Στην Ρωσία που πήγε δεν προσαρμόστηκε ποτέ, εκεί στην χώρα της με την ομάδα του.

Λαραπίας, νομίζω ότι φέτος είναι οι ομάδες οι οποίες έχουν απογοητεύσει με τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων, μιλάω. Φίλος, εντάξει, είναι πιο πολύ η Σερβία. Νομίζω ότι θεωρούσα θα είναι πολύ πιο καλή, τουλάχιστον θα παίρνει κάποια αποτελέσματα. Έχει 0 βαθμούς σε 4 μάτς. Από εκεί πέρα, κάποιες άλλες ομάδες, και η Ρουμανία είναι πολύ κακή, με 0 νίκες σε 4 παιχνίδια.

και η Τουρκία δεν πάει καθόλου καλά. Μια ομάδα με γνωστούς ποδοσφαιριστές που παίζουν σε μεγάλα πρωταθλήματα. Έχει και αυτή σε τρία μάτς 0 βαθμούς. Παίζει τώρα με την Ιταλία. Εκεί γίνεται χαμός στον όμιλο. Η Γαλλία 7 βαθμούς, Βέλγιο 6, Ιταλία 4 και η Τουρκία 0 βαθμούς. Η Τσεχία και αυτή είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει πάρει κανένα πόντο σε τρία μάτς. Εκεί που η Ισπανία είναι πρώτη, η Αγγλία δεύτερη με 9, η Ισπανία, η Αγγλία με 6, Κροατία με 3 βαθμούς. Ακόμα έχουν αγώνα αύριο και η Κροατία δεν πάει καθόλου καλά. Δεν πάει καθόλου καλά. Εντάξει, έχει 3 βαθμούς, αλλά το 0-7 ήταν βαρύ για τους Κροάτες από τους Άγγλους. Στον τέταρτο όμιλο, Πορτογαλία είναι πρώτη και αυτή η αίτητη χωρίς ισοπαλία 12 πόντους. Δανία 6, Ουαλία 3 και Νορβηγία με 3 βαθμούς. Θα τα πούμε έτσι πιο καλά αύριο, τα οποία κατά τις 12 η ώρα θα έχουμε όλα τα τελικά αποτελέσματα των εθνικών ομάδων και όλες τις βαθμολογίες.

Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα, λέει ο φίλος ο Στάθης που μας έστειλε μήνυμα από το Αίγιο. Τα παιχνίδια περίπου στα πρώτα περίπου 6 λεπτά, δεν έχουμε κάτι, όλα είναι στο 0-0.

Διαβάζω εδώ πέρα ότι ξέχωρα από τα αθλητικά μου ότι είχαμε το σε μια εβδομάδα στην Αττική. Συνελήφθησαν λέει 39 οδηγοί, αφαιρέθηκαν 1.158 διπλώματα και κόπηκαν 219 πρόστιμα για αλκοόλ στην Αττική σε μια εβδομάδα. Ήταν πολλοί που το τσούξαν λίγο παραπάνω και την πατήσανε, αφαιρέθηκαν διπλώματα και κόπηκαν και πρόστιμα. Για θέλει προσοχή, είπαμε λίγο προσοχή όταν βγαίνουμε με τα ποτάκια αυτά, γιατί δεν είναι μόνο ότι δεν είναι καλό να οδηγήσει έχοντας πιει αρκετά, αλλά υπάρχει και η τροχιά η οποία είναι τα πράγματα πολύ αυστηρά. Να πάει να πιεις ένα ποτάκι που λέει ο λόγος, 2-3 ποτάκια να διασκεδάσεις και να γυρίσεις πίσω και να μην έχεις δίπλωμα, είναι λίγο καλά η διασκέδαση, γι' αυτό θέλει πάρα πολύ προσοχή. Είπαμε, αν πιει κάποιος περισσότερο, ας πάρει το τιμονάκι, ο άλλος που δεν έχει πιει το ίδιο, ή υπάρχουν και ταξί. Τι άγιαν ταξιτζίδες. Και διαβάζω ταυτόχρονα βεβαιώθηκαν 7.680 παραβάσεις, παρακαλώ, για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου όριου ταχύτητας, μη χρήση κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου, παραβίαση σηματοδοτών, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης. Άρα οδηγούσαν κάποιοι και χωρίς να έχουν δίπλωμα, ή τους το έχουν πάρει και συνέχιζαν να οδηγούν, ή δεν έχουν καθόλου δίπλωμα, κινητό τηλέφωνο, που και αυτό είναι μια μάστιγα της εποχής.

Ο φίλος ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από το Μόναχο. Γεια σου Γιώργο μου. Καλησπέρα Μπιλάρα, καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή σε όλη την παρέα μας. Λέει ο φίλος ο Παναγιώτης που έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο.

Λοιπόν, Κόρδοβα Τενερίφη γίνει 2-1 στο 25ο λεπτό, νωρίς γκολ και over. Στο 3 ο Γκαρσία το 1-0, στο 17 ο Γκομής έκανε το 1-1 και στο 23 ο Περκάν έκανε το 2-1 και είμαστε ακόμα στο 25ο λεπτό. Τα υπόλοιπα μάτς των εθνικών ομάδων είναι όλα στο 0-0, κουλουράκια. Καλησπέρα στο φίλο μου το Μάνο το Σταραμόπουλο που μας έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου Μάνο μου.

Ο φίλος ο Νίκος Μπιλάρα, καλησπέρα και από εμένα. Μια ερώτηση: αν έχω παίξει έναν παίχτη να σκοράρει και δεν τον έχει βάλει καθόλου, είναι εκτός αποστολής, τι γίνεται? Τίποτα, φίλε μου, παίρνεις το στοίχημά σου πίσω, δεν το χάνεις, αλλά πληρώνεσαι. Μάλλον δεν πληρώνεσαι, είναι σαν να μην το παίξες.

0: Filter Veten Ελλάδα Sports 94,3.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πρώτο γκολ έρχεται από την Σουηδία. Ρουμανία, Σουηδία 0-1 στο 17ο λεπτό. Με τον Γιόκερες στο 13ο λεπτό προηγούνται οι Σουηδοί με τη Ρουμανία. Τα υπόλοιπα όλα στο 0-0. Έχουμε και ένα παιχνίδι που ξεκίνησε για Γουαδελούπη και Αγία Λουκία, 0-0 στο 5ο λεπτό.

Ο φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από το Καματερό. Ολυμπιακός φίλε, πες την Παρασκευή που λες Ευρωλίγκα, την Παρασκευή με την Εφές. Ο Παναθηναϊκός παίζει το παιχνίδι της αγωνιστικής, λογικά είναι αυτό. Ο Παναθηναϊκός με την Φενερμπαχτσέ την Πέμπτη. Και οι δύο ομάδες παίζουν 9 και 4. Έχουμε και το μάτς Ρεάλ με την Παρτιζάν. Παρτιζάν η οποία είναι αίτητη μέχρι τώρα, δεν έχει χάσει κανένα παιχνίδι. Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν έχει πάρει κανένα μάτς. Εδώ μιλάμε για έκπληξη μεγάλη να είναι η Ρεάλ χωρίς νίκη στα 3 πρώτα παιχνίδια. Το απόλυτο των νικών για την Ευρωλίγκα. Σε 3 παιχνίδια ο Παναθηναϊκός, η Φενέρμπαχτσέ, η Βαλένθια και η Παρτιζάν έχουν από 3 νίκες σε 3 μάτς. Ο Ολυμπιακός είναι με 2 νίκες και 1 ήττα που έκανε πριν λίγες μέρες με την Μπολόνια, με την Βίρτους Μπολόνια στην Μπολόνια. Χωρίς νίκη είναι η Μακάμπι Τελ Αβίβ και η Ρεάλ Μαδρίτης, παρακαλώ, χωρίς να έχουν κάνει νίκη στα 3 πρώτα παιχνίδια τους. Ορίστε, η Αγία Λουκία νωρίς πετυχαίνει γκολ με τη Γουαδελούπη 0-1. Μπιλάλα, που βλέπεις τα παιχνιδάκια, λέει ο φίλος ο Γιώργος που έστειλε μήνυμα από το ΕΓΑΛΟ. Γιώργο μου, αν θες να δεις τα παιχνίδια λεπτό προς λεπτό, Nova Sports 1, τα υπόλοιπα κανάλια της Nova έχουν τα παιχνίδια κανονικά live. Το Nova Sports 1 έχει τα μάτς όλα λεπτό προς λεπτό, δηλαδή πηγαίνει σε όλα τα γήπεδα.

καλησπέρα μπιλάρα και από εμένα. Πότε είναι πάλι τα παιχνίδια της Εθνικής? Ακόμα είναι δύο παιχνίδια, είπαμε, με την Ολλανδία στην Ολλανδία και με την Σερβία στον Βόλο. Είναι 13 με 16 Νοέμβρη για να τελειώσουν οι υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων για το Nations League. Πάει σε ένα μήνα και κάτι. Πρώτα παίζουμε με την Ολλανδία στο ντέρμπι πρωτιάς που λέμε, γιατί και οι δύο ομάδες έχουν από 8 βαθμούς. Και τελευταίο μάτς στο Βόλο, θα παίξει η εθνική μας στο Βόλο με την Σερβία την τελευταία αγωνιστική. Μία από μία εθνική, η οποία έχει εξασφαλίσει την τρίτη θέση με μία νίκη σε δύο μάτς με Ολλανδία ή Σερβία. Μία νίκη εξασφαλίζει την δεύτερη θέση. Ο φίλος ο Ανδρέας Μπιλάρα, σήμερα παίξαμε να μπουν γκολ και δεν υπάρχει τίποτα. Ένα γκολ μόνο από τη Ρουμανία με τη Σουηδία 0-1. Τα υπόλοιπα είναι στο 0-0 φιλαράκο. Αλλά ακόμα είναι νωρίς ακόμα. Μιλάμε για 23ο λεπτό. Πολύ νωρίς ακόμα.

Από ό,τι βλέπω, ανοίγουν το σκορ οι Ιταλοί με την Τουρκία 1-0 στο 25ο λεπτό. Η Ιταλία, η οποία είναι ανανεωμένη, έχει χάσει τελευταίες διοργανώσεις, δεν έχει πάει καθόλου σε μεγάλες διοργανώσεις. Έχει κάνει μια ανανέωση η ομάδα από τη γειτονική χώρα. Τώρα προηγείται 1-0 με την Τουρκία. Την Τουρκία, την οποία είχε συντρίψει στην Τουρκία, νομίζω με 4-0, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Και τώρα κερδίζει 1-0 στο 25ο λεπτό περίπου. Ναι, για το φίλο που ρωτάει, νομίζω έχει, δεν πω κάποια μάτσα από το NBA μετά τις 2 για την pre-seasons. 4 ματσάκια βλέπω ότι έχει, μάλλον

5 μάτς, το ένα ξεκινάει, τα τρία μάλλον ξεκινούν στις 2. Atlanta Hawks, Memphis Grizzlies. Detroit με το Phoenix, Φιλαδέλφια, Νέα Υόρκη και Μιλγόκι με Μινεσότα. Και το πρωί ξημερώματα στις 5 ώρα το Sacramento με τους Lakers.

το γκολ για την Ιταλία ο Σκαμάτσα στο 26ο λεπτό. Ο φίλος ο Ηλίας Μπιλάρα, σε παρακαλώ ένα γκολάκι βάλεν πριν το ημίχρονο για τη Γαλλία, το έχω παίξει άσο ημίχρονο, άσο τελικό. Είναι 0-0 και αυτό στο 28ο λεπτό, φίλε μου.

δεν είναι καλύτερες ημέρες στοιχηματικά για παιχνίδια των εθνικών ομάδων. Ναι, και εγώ δεν είμαι πολύ πολύ των εθνικών ομάδων για στοιχηματάκι πάντα. Βέβαια υπάρχουν, βλέπουμε ωραία παιχνίδια, κάποια μάλιστα είναι πολύ ωραία εθνικών ομάδων, αλλά και εγώ είμαι, συμφωνώ Φιλαράκο, δεν είναι για πολλά πολλά στοιχηματικά.

Ο φίλος ως τον ονόματος ο Βασίλης μας έστειλε μήνυμα από το Κερατσίνι. Βλέπω εδώ πέρα παραγγελίες, μηνυματάκια πολλά για κάποια γκολ που έχετε παίξει στη Ματάκη. Ο φίλος ζητάει γκολ από το Μαυροβούνιο. Ο άλλος φίλος ζητάει γκολ από τη Γαλλία. Γκολ μπιλάρα για την Τουρκία, να πιάσουμε τον γκολ.

0: στα.
1: Όλα για το Βέλγιο όμως, τώρα μόλις τώρα γίνεται από τον Λουκεμπάκιο. Έπαιζε καλύτερα, το Βέλγιο έπαιζε καλύτερα, είχε μπει πιο δυνατά στο γήπεδο, έπαιζε καλύτερα, τελικά κατάφερε και προηγείται 0-1. Να δούμε και τη φάση, αν υπάρχει, όχι δεν υπάρχει κάτι, δεν υπάρχει περίπτωση offside. Από ό,τι βλέπω βγήκε μόνος του, πλάσαρε ιδανικά 0-1, Γαλλία-Βέλγιο 0-1.

Ο φίλος ο Δημήτρης μας έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά και στο φίλο μου τον Γιώργο, το φιλαράκι μας το καλό που πάντα στέλνει μηνυματάκι και μας χαιρετίζει εκεί τα παιδιά από το Μπουρνάζι, από το Μποτέγκα. Καλησπέρα Μπιλάρα, καλησπέρα σε όλη την παρέα, σας ακούμε κανονικά. Τα οποία παιδιά ξεκινούν πάλι αύριο, Τρίτη βράδυ, Τρίτη Παρασκευή και Σάββατο είπαμε είναι ανοιχτά, με τον Χριστάρα το Χολίδη και τα υπόλοιπα παιδιά. Καλημέρα Γιωργάρα μου, καλησπέρα Γιωργάρα μου, καλησπέρα στον φίλο τον Μιχάλη και στα υπόλοιπα παιδιά, να είστε καλά. Ο φίλος ο Ανδρέας θέλει ένα γκολ για τη Ρουμανία, μιλάω ένα γκολ για τη Ρουμανία, ένα γκολ για τη Γαλλία και ένα γκολ για την Τουρκία και πήγαμε ταμείο, τα έχω παίξει 3, γκολ γκολ λέει ο φίλος.

Βόρεια Ιρλανδία Γεωργία 0-0, Βοσνία Ζεγοβίνη Πολωνία 0-0, Γαλλία Βέλγιο 0-1, Ιταλία Τουρκία 1-0, Μαυροβούνιο Αρμενία 0-0, Ουκρανία Ουγγαρία 0-0, Ρουμανία Σουηδία 0-1, 3 γκολ μόνο στα παιχνίδια που μπαίνουν ήδη στο 38 λεπτό.

Τελειώνει τα παιχνίδια από νωρίτερα για την β' κατηγορία της Νορβηγίας. Μος Κόνσβιγκερ 0-2. Κόρδοβα Τενερίφη λίγο πριν το ημίχρονο παραμένει το 2-1. Είναι για την σεγούντα διβιζιόν της Ισπανίας.

Ναι, παιδιά, θα δούμε τώρα πώς θα επιστρέψουν οι ομάδες μας εδώ για τη Super League. Οι διεθνείς τουλάχιστον μετά τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων. Διαβάζω εδώ πέρα για έναν παίκτη του Ολυμπιακού. Ο Φρόιλερ έχει αγωνιστεί σε 6 παιχνίδια μέσα σε 3 εβδομάδες. Με τον Ολυμπιακό και την Εθνική Ελβετία, συνολικά 517 λεπτά συμμετοχής. Και την Τρίτη, 6 δεκάτου, έχει το 7ο σε 25 μέρες. 7 παιχνίδια σε 25 μέρες. Δεν το λες και λίγο πράγμα. Εντάξει, πολλά παιχνίδια μέσα σε λίγες μέρες. 25 μέρες, 7 μάτς είναι πάρα πολλά. Γι' αυτό λέω να δούμε πώς θα παρουσιαστούν οι διεθνείς που έχουμε σε ελληνικές ομάδες. Και γενικά οι διεθνείς πώς θα επιστρέψουν από τις ομάδες τους. Γιατί είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια, αυτή είναι η αλήθεια.

Λοιπόν, είμαστε 27 λεπτά μετά τις 10. Θα πάμε σε ένα, στο τραγουδάκι μας, σε ένα μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διαλυματάκι και επανερχόμαστε με τα ημίχρονα στα περισσότερα μάτς που ξεκίνησαν 10 παρατέταρτο των εθνικών ομάδων. Όταν επανέλθουμε, λογικά θα έχουμε και ημίχρονα στα μάτς αυτά. Εσείς εδώ πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

94,3. Interveten. Ελλάδα Sports. Interveten. Ελλάδα Sports 94,3.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε 33 λεπτά μετά τις 10. Έχουμε ημίχρονα στα περισσότερα παιχνίδια. Βοσνία-Ζεγοβίνη, Πολωνία 0-0. Γαλλία-Βέλγιο 0-1 με γκολ στο 35 του Λουκεμπάκιο. Ιταλία-Τουρκία 1-0 στο 26 λεπτό με τον Σκαμάτσα. Ρουμανία-Σουηδία 0-1 με γκολ του Γιόκερ στο 13. Τα υπόλοιπα Ουκρανία-Ουγγαρία 0-0. Μαυροβούνιο με την Αρμενία 0-0. Τελειώνει και το μάτς. Ακόμα δεν έχει τελειώσει στην Ιρλανδία, στη Βόρεια Ιρλανδία, με τη Γεωργία 0-0. Είναι λίγο πριν το ημίχρονο. Τελειώνει και αυτό. Τελειώνει και αυτό. 0-0. Δεν έχουν μπει πολλά γκολ μέχρι τώρα, εδώ που τα λέμε. Μόνο 3 γκολ στα παιχνίδια που έχουμε για τις εθνικές ομάδες. Ένα παιχνίδι που είναι στο πρόγραμμα του σχήματος, Γουαδελούπη με την Αγία Λουκία 0-1 στο 35. Με τον Καούλ Κίγκαν, το 5 λεπτό, η Αγία Λουκία προηγείται της Γουαδελούπης.

Καλησπέρα στο φίλο μου το Διαμαντή που έστειλε μηνυματάκι. Καλησπέρα φίλε Βασίλη, γεια σου φίλε Διαμαντή. Φιλαράκο Γιώργο, μετά τις 12 έχει παιχνιδάκια, μάλλον έχει πριν τις 12 κάποια μάτς από την, από την Αργεντινή από ό,τι βλέπω. Και μετά τις 12 έχει αρκετά παιχνίδια. Έχει Κούβα με την Σεντ Κίτς. Έχει παιχνίδια από την Αργεντινή, είπαμε. Βελές Πλατένσε, Στουντιάντες Γιμνάσια Μεντόζα. Από Παραγουά έχει παιχνίδια. Κολομβία έχει αρκετά παιχνίδια μετά τις 12 όμως.

φίλος μας ο Αποστόλης μας έστειλε το μηνυματάκι του με την καλησπέρα του και καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα και θέλει ένα γκολ για την Γαλλία και να κερδίσει και η Βουλγαρία για να πάει να πάρει 74 ευρουλάκια, λέει ο φίλος. Έχεις ακόμα ένα ημίχρονο ολόκληρο, τα οποία ημίχρονα ξεκινούν σε λιγάκι, είπαμε, έχουμε παιχνίδια, είναι η πρώτη τελευταία μέρα, αύριο είναι η τελευταία μέρα των εθνικών ομάδων. Ο φίλος ο Μάριος μας έστειλε την καλησπέρα του από τη Νέα Φιλαδέλφια. Καλησπέρα, Πιλάκη, από εμένα, ο Γιώργος από το Πέραμα.

φίλος Διαμαντής, ο οποίος μου στέλνει ένα δελτιάκι στο live που έχει παίξει, ο οποίος αν περάσει παίρνει σχεδόν 4 φορές τα χρήματά του. Έχει παίξει το παιχνίδι Γαλλία-Βέλγιο under 3,5 goal, over 9,5 corner γενικώς και over 1,5 κάρτες. Εδώ η απόδοση είναι 2-0-2. Το δεύτερο παιχνιδάκι είναι το Ιταλία-Τουρκία και εδώ under 3,5 goal, over 10,5 corner και over 2,5 κάρτες. 1,95 η απόδοση. Διαμαντή μου, καλή επιτυχία σου εύχομαι, φίλε.

Ο φίλος ο Χρήστος μας στέλνει μήνυμα από το Εγάλο. Μπιλάρα, μπράβο στην εθνική μας, μεγάλη προσπάθεια. Τα παιδιά, έχει μια πολύ καλή ομάδα φτιάξει ο Γιωβάνοβιτς και πιθανόν να πάμε για ακόμα ψηλότερα, λέει ο φίλος. Ναι, αυτή είναι αλήθεια, ότι έχει μια πολύ καλή ομάδα και πολύ καλή φουρνιά από πολύ καλούς προσφεριστές, οι οποίοι είναι και στις ομάδες τους και στην Ελλάδα που παίζουν στο εξωτερικό, είναι πρωταγωνιστές, δεν είναι απλά ρολίστες να παίζουν 10-15 λεπτά. Οι περισσότεροι παίζουν βασικοί στις ομάδες τους. Μια πολύ καλή φουρνιά, μια τεράστια επιτυχία αυτό που κατάφερε η εθνική μας όταν έγινε κλήρωση. Θυμάστε, τη λέγαμε ένα βαθμό έως τρεις και λέγαμε να κάνουμε μάχη με τους Σέρβους για να πάμε τρίτη θέση, να παλέψουμε με τους Σέρβους. Και όχι μόνο είμαστε τρίτη θέση, εξασφαλίσαμε την θέση αυτή δύο αγωνιστικές πριν τελειώσουν οι αγώνες και πάμε για το κάτι παραπάνω. Με μία νίκη βγαίνουμε δεύτερη. Και καμιά φορά δεν ξέρεις τι γίνεται, τρώγοντας ανοίγει η όρεξη, που λέει και ο λαός μας. Εντάξει, δύσκολο μάτς με την Ολλανδία, είναι καλή ομάδα, πολύ καλή ομάδα η Ολλανδία, αλλά και εμείς είμαστε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Να δούμε, ακόμα έχουμε δύο αγωνιστικές, τους ή άλλους είναι πετυχημένη η εθνική ομάδα με την τρίτη θέση που έχει ήδη κερδίσει. Πάει για το κάτι παραπάνω, δύο μάτς με την Ολλανδία και την Σερβία. Το ένα στην Ολλανδία, το άλλο στο Βόλο. Αλλά αυτά όμως το Νοέμβριο, 13 έως 16 Νοεμβρίου, τα δύο παιχνίδια της εθνικής μας. Για το φίλο που λέει για τον Μαύρο Πάνο που έμεινε στην Championship και τη West Ham. Ναι, είναι φοβερός, έκανε φοβερά παιχνίδια, ειδικά τα δύο τελευταία με την Ολλανδία και με τη Γερμανία. Καθάρισε τα πάντα.

Μπιλάρα, έχουμε παιχνιδάκια στο αυριανό κουπονάκι. Κάτσε να δω, Φιλαράκο. Έχει, είπαμε, εθνικές ομάδες, αλλά έχει νομίζω και Αγγλίες. Βέβαια, χαμηλές κατηγορίες. Νομίζω ότι έχει. Κάτσε να πούμε και να σου πω, φίλε Κώστα. Έχει δύο παιχνίδια νωρίς το μεσημέρι. Όσοι παίζετε ένα παιχνίδι μεσημέρι, Νότια Κορέα, Ουσμπεκιστάν είναι φιλικό μάτς. Το άλλο στις 5 Ινδία με την Ουρουάη. Τώρα να παίξετε εδώ. 1-0-1 το διπλό. 27 η νίκη της Ινδίας. Ινδί. Αν κερδίσουν, θα πληρώσουν 27 φορές τα λεφτά σας. Λοιπόν, είπαμε, έχει Αγγλίες, βέβαια χαμηλές κατηγορίες. Βλέπω ότι είναι League Trophy κιόλας, ούτε καν πρωτάθλημα. League Trophy, παιχνίδια στις 9 και στις 10 παρατέταρτο. Ή όλα στις 9. Όλα στις 9 είναι. Αρκετά μάτς, αλλά είπαμε είναι για το League Trophy, όσοι παίζετε κύπελα Αγγλίας. Και τα σπουδαία είναι αργότερα, 10 παρατέταρτο. Αγγλία-Τσεχία, εδώ φαβορεί οι Άγγλοι με ένα 10 που έχονται από την 7 που έβαλαν στην Κροατία πριν λίγες μέρες, το 0-7. Αλβανία-Σαν Μαρίνο, πολύ μικρή απόδοση, 1-0-1. Ελβετία-Βόρεια Μακεδονία, και εδώ πολύ χαμηλά ο Άσος, 1-0-7. Εσθονία-Ισλανδία, φαβορεί η Ισλανδή στο 1-54. Κροατία-Ισπανία, 1-25 για τους Ισπανούς. Λευκορωσία-Φιλανδία, 1-90 για την Φιλανδία. Λουξεμβούργο-Βουλγαρία, εδώ φαβορεί το Λουξεμβούργο με 2,10. Μολδαβία-Σλοβακία, φαβορεί η Σλοβάκη με 1,40. Και Σκωτία-Σλοβενία, 1,77 για τους Σκοτσέζους. Αυτά τα μάτς όλα 10 παρατέταρτο. Έχει και ένα μάτς στις 7 πιο νωρίς. Καζακστάν, νησιά Φερόε, με φαβορί οριακά από το Καζακστάν στο 2.35. Αυτά λοιπόν έχουμε αύριο Τρίτη. Ξεκίνησα τα δεύτερα ημίχρονα. Βλέπω ότι η Ιταλία ξεκίνησε. Έχουμε παίξει περίπου 1,5 λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο. Μακάρι να μπουν αρκετά γκολ στα μάτς, γιατί από ό,τι βλέπω τα φιλαράκια μας εδώ, τα πιο πολλά παιδιά έχουν παίξει γκολ, να μπουν αρκετά στα παιχνίδια. Ο φίλος ο Τάσος μας έστειλε μήνυμα από τα κάτω Πατήσια, να τον καλησπερίσουμε. Ο φίλος ο Παύλος από το Παλαιό Φάληρο.

Από ό,τι βλέπω, εκτός από τα παιχνίδια της Ευρωλίγκα, έχουμε παιχνίδια και τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κύπελα. Για το EuroCup βλέπω ότι έχει παιχνίδια 6 του μήνα, δηλαδή αύριο παίζει ο ΠΑΟΚ, από ό,τι βλέπω, με την Μπόσνα στις 8:30, Μπόσνα ΠΑΟΚ, και την 7 του μήνα έχει παιχνίδι ο Άρης με την Σαν Πάμπλο Μπούργκος στο Αλεξάνδριο, στο Νικ Γκάλης. Ένας Άρης ο οποίος έκανε γκέλα μεγάλη με την Καρδίτσα, έχασε. Ο ΠΑΟΚ πέρασε έστω και δύσκολα από την Ρόδο και τον Κολοσσό. Ανοίγουν το σκορ

Η Βοσνία από ό,τι βλέπω ή το ακύρωσε. Μισό λεπτό, γιατί μάλλον το ακύρωσε το γκολ τους, για τους Βόσνιους. Ναι, υπάρχει offside, πεντακάθαρο. Το γκολ ακυρώθηκε. Αν και ο παίκτης που έβαλε το γκολ δεν υπάρχει offside, αλλά σηκώθηκε ο παίκτης πιο μπροστά για την κεφαλιά και μάλλον επηρεάζει τη φάση. Ναι, είναι offside, το γκολ ακυρώθηκε. Βοσνία-Πολωνία παραμένει το 0-0.

Εκτός λοιπόν από Ευρωλίγκα και EuroCup, υπάρχουν, ξεκινάνε και τα παιχνίδια για το Champions League στο μπάσκετ, εκεί που έχουμε ελληνικές ομάδες. Από ό,τι βλέπω, το Περιστέρι παίζει αύριο 6 του μήνα 7:30 με την Μπάμπερκ στο Περιστέρι. Περιστέρι, ο οποίο έκανε μεγάλη νίκη, τεράστια νίκη προχτές μέσα στην Πάτρα με τον Προμηθέα. Είναι πολλά παράπονα το Περιστέρι. Ο Προμηθέας βάλεσε 48 βολές, παρακαλώ. Αλλά παρόλα αυτά, το Περιστέρι κατάφερε να κάνει μια μεγάλη νίκη. Τώρα παίζει με την Μπάμπερκ στο Περιστέρι 7:30 αύριο 6 του μήνα. 7 του μήνα παίζει η ΑΕΚ στο γήπεδό της, 7 η ώρα, με την Σαλόν, με Σαλόν Βίλπας, ΑΕΚ Σαλόν Βίλπας, 7 του μήνα στις 7 η ώρα. Τα πρώτα παιχνίδια, και για την ξεκινάει και το Champions League, τα πρώτα μάτς. Γκολ για την Ουγγαρία, αν δεν κάνω λάθος, με την Ουκρανία 0-1. Ναι, Ουκρανία-Ουγγαρία 0-1, στο 52 βρισκόμαστε.

Όποιος άλλος από ό,τι βλέπω πρέπει να είναι σκόρερ. Όχι, δεν είναι ο Σλομποσάι. Αυτός πρέπει να κάνει την assist μάλλον. Το goal θα σας πω σε λίγο, το πέτυχε ο Μίλαν Τόθ. Αυτός πέτυχε τον goal για τους Ούγγρους. Το 53 βρισκόμαστε. Ουκρανία-Ουγγαρία, το πρώτο goal για το δεύτερο μήχρο από τους Ούγγρους, 0-1. Ναι, την assist το... Όχι, δεν την έκανε ο Σλομποσάι. Τέλος πάντων, 0-1 προηγούνται οι Ούγγροι μέσα στην Ουκρανία, μέσα στην Ουκρανία. Στο δεύτερο γήπεδο, οι Ουκρανοί λόγω πολέμου δεν παίζουν στο γήπεδό τους. Άντε μπιλάρα μου, σιγά σιγά να αρχίσουν να μπαίνουν γκολ, λέει, του Βόσνιου, τον γκολ των Βόσνιων ήταν όντως offside. Ναι, υπήρχε offside, όχι ο παίκτης που έκανε τον γκολ, αλλά ο πιο μπροστά παίκτης των Βόσνιων σηκώθηκε για κεφαλιά, επηρέασε τη φάση και τελικά τον γκολ ακυρώθηκε, παρέμεινε το 0-0 Βοσνία με την Πολωνία.

Ο φίλος θέλει ένα γκολ για την Τουρκία να πιάσει τον γκολ. Εντάξει, δεν παίζει κακά, δεν παίζει άσχημα η Τουρκία σε σχέση με το μάτσο προηγούμενο που έφαγε 4 γκολ από τους Ιταλούς στο γήπεδό της. Παίζει αρκετά καλά, έχει κάνει και κάποιες ευκαιρίες. Εντάξει, θα δούμε, φιλαράκο μου. Ακόμα έχει πολύ πολύ μπροστά δρόμο μέχρι το τέλος του παιχνιδιού. Βλέπω για την Ιταλία 3 αλλαγές ταυτόχρονα.

για το φίλο τον Νίκο, τον Αεξή που με ρωτάει για τον Βάργα. Φιλαράκο, κάνει αγώνα δρόμου να προλάβει το πρώτο μάτς με τη Σαχτάρ, αν είναι δυνατόν. Δεν θα παίξει το μάτς με τον Όφη, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ο Ρώτα είναι έτοιμος, πιθανόν να τον δούμε στο μάτς με τον Όφη που παίζουμε το Σάββατο στις 7 στην Αγία Σοφιά. Από εκεί πέρα ο Στρακόσια και αυτός δύσκολα. Και ο Ζούμπκοφ, ο οποίος αποκλείστηκε από την Εθνική Ουκρανία σε ένα θεματάκι με την μέση του από ό,τι διάβασα. Θα δούμε αν είναι κάτι σοβαρό ή όχι. Κατά τα άλλα δεν έχει κάποια προβλήματα άλλα ο Νίκολιτς.

0: Μίλα, να τη βλέπει για την Κυριακή, λέει ο φίλο ο Κώστας Ολυμπιακός που έστειλε μηνυματάκι. Θα τα πούμε όλα, φίλε μου Κώστα, σε λίγο.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
0: Λοιπόν, το παιχνίδι που λέει ο φίλος στην Κυριακή είναι ένα μεγάλο μάτς, παιδιά, προγνωστικά δεν χωρούν σε διαπαιχνίδια. Ο Παναθηναϊκός είναι σε καλή κατάσταση, είναι πρωτοπόρος στη βαθμολογία. Ο Ολυμπιακός ψάχνει τα πατήματά του μετά την αλλαγή προπονητή. Ψάχνει τα πατήματά του. Ένα μάτς σπουδαίο, εντάξει, για τον Ολυμπιακό ειδικά, που έχει μείνει λίγο πίσω στην βαθμολογία από τον αιώνιο αντίπαλό του, τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι αν ο Ολυμπιακός δεν καταφέρει να κερδίσει το παιχνίδι, το πράγμα δυσκολεύει πολύ. Θα υπάρχει και μουρμούρα. Λογικό είναι. Εντάξει, είναι σπουδαίο μάτς. Τώρα προγνωστικά, φιλαράκο, να σου κάνω, τι να σου πω, όλα μέσα είναι. Και ο Παναθηναϊκός φέτος είναι σχέση με το περσινό Παναθηναϊκό που βλέπουμε πολύ, πάρα πολύ βελτιωμένος, με καλή ομάδα, καλούς ποδοσφαιριστές. Εκεί έχει πολλά χρήματα. Ο Αλαφούζος έχει κάνει μια καλή, δυνατή ομάδα. Εντάξει, τώρα θα δούμε την Κυριακή, 9 η ώρα, φίλε μου, 11 η ώρα μάλλον περίπου, θα ξέρουμε ότι το νικητή του παιχνιδιού. Αλλά ο Ολυμπιακός, νομίζω ότι αν χάσει ο Ολυμπιακός, αν δεν κερδίσει τον Παναθηναϊκό, θα δυσκολέψει το πράγμα πολύ. Θα μείνει αρκετά πίσω στην βαθμολογία, αν και είναι ακόμα νωρίς. Βέβαια, μιλάμε για έκτη αγωνιστική. Αλλά αν διαφορά μεγαλώσει κι άλλο, είναι προβληματάκι για τον Ολυμπιακό. Θα υπάρχει εξωστρέφεια. Η μουρμούρα, ξέρετε πώς γίνεται σε αυτά τα πράγματα.

Όχι ότι τελειώνει τίποτα. Εντάξει, εξαγωνιστική, δεν έχει πάρει πρωτάθλημα κανείς, ούτε έχει χάσει πρωτάθλημα κανείς όταν έχουμε μπροστά μας ολόκληρο μαραθώνιο και είναι play-off. Αλλά θα υπάρχει αυτό που λέμε. Εντάξει, το έχουμε εδώ στην Ελλάδα. Η μουρμούρα είναι και ντέρμπι αιωνίων. Πανέκος έχει το απόλυτο με 15 βαθμούς. Ο ΠΑΟΚ με 4 νίκες, μία ήττα έχει 12 βαθμούς. Η ήττα την έκανε από τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ το 3-1. Η 3-0, δεν θυμάμαι τέλος πάντων. Η ΑΕΚ είναι πιο κάτω με 11 βαθμούς, με 3 νίκες και 2 ισοπαλίες. Ο Ολυμπιακός είναι μαζί με τον Όφη με 10 βαθμούς, 3 νίκες, 1 ισοπαλία και 1 ήττα για τους Ερυθρόλευκους. Εντάξει, αν ο Ολυμπιακός κερδίσει, δεν χάσει από τον Ολυμπιακό, τον κερδίσει, πάει διαφορά στους 18. 8 βαθμούς από την κορφή, δεν είναι λίγοι, αλλά δεν είναι και πολύ όμως, εντάξει. Είπαμε, ακόμα είμαστε στην έκτη αγωνιστική. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος είναι πολύ καλός, ξαναλέω, φέτος, και ο Ολυμπιακός ψάχνει να βρει τα πατήματά του μετά τις αλλαγές που έγιναν και ειδικά με την αλλαγή του προπονητή του Μεντιλίμπαρ. Είπαμε και Κυριακή, 9 η ώρα. Σπουδαίο μάτς. Παναθηναϊκός έχει την απώλεια σίγουρα του Γκαρσία, ο οποίος θα μείνει εκτός για κάποιες εβδομάδες. Έχει πάθει θλάση δευτέρου βαθμού. Από τον Ολυμπιακό δεν βλέπω να υπάρχει κάποια έτσι, κάποιο θέμα τραυματισμού ή κάποιος πλέγης να μην είναι έτοιμος. Για το φίλο που ζητάει γκολ για την Τουρκία, το κατάφερε. 1-1 Ιταλία-Τουρκία, 1-1 στο 61ο λεπτό.

0: Το Κόρδοβα Τενερίφη για τη Σεγούντα Διβιζιόν της Ισπανίας παραμένει το 2-1 στο 66. Άρα γκολ έχουμε τώρα στο Γαλλία Βέλγιο 0-1, Ιταλία Τουρκία 1-1 με τον Σιμσίρ. Με τώρα Αράλ Σιμσίρ σοφάλισαν οι Τούρκοι. Ουκρανία Ουγγαρία 0-1 με γκολ του Τόθ Μίλαν. Ρουμανία Σουηδία 0-1 με γκολ του Γιόκερες. Αυτά τα γκολ που έχουμε στα παιχνίδια των εθνικών ομάδων και πάμε στην γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Έλα φίλε, γεια σου.
0: Γεια σου φίλε μου.
1: Έγινε το μεσημέρι ένα παιχνίδι φιλικό η Ιαπωνία με τη Νέα Ζηλανδία.
0: 2-1. 2-1 η Ιαπωνία κέρδισε, 2-1.
1: Να σε καλά, ευχαριστώ φίλε.
0: Να σε καλά φίλε, να σε καλά. Και εσύ, να σε καλά. Λοιπόν, η Ιαπωνία κέρδισε 2-1. 28 το γκολ, ο Ουέντα. Ο Αγιάσε Ουέντα, στο 32 ο Μπενζαμίν σοφάρισε για τη Νέα Ζηλανδία και στο ο Ρίτσου στο 71 έκανε το 2-1 για τους Ιαπωνέζους. Ο φίλος ο Ηλίας που έστειλε μήνυμα από το Καματερό, Μπιλάρα καλησπέρα και από εμένα, καλή εκπομπή, λες να δούμε το Μαρκό του χρόνου Super League. Η ομάδα από εκεί, από τα βόρεια, από τα Μεσόγεια. Γιατί όχι, είναι μια καλή ομάδα. Είπαμε παιδιά, το Μαρκό έχει βάλει στόχους φέτος πολύ ψηλά. Με πάρα πολύ καλούς προσφέστες που έχουν μεγάλη εμπειρία, όχι μόνο από τη Super League 2 και από την Super League 1. Θυμίζω, ο El Arabi παίζει στην Μαρκό, έβαλε γκολ σήμερα, το δεύτερο που πήρε την νίκη με τον Έστω Χρυσούπολη στο 1-2 και έχει ξεκινήσει φανταστικά. Τι καλύτερο, με 5 στα 5. Θεωρώ ότι είναι μια ομάδα η οποία θα πρωταγωνιστήσει η Μαρκό φέτος. Είναι μια ομάδα που θα πάει να ανέβει. Αυτό έχει δείξει τουλάχιστον τα 5 πρώτα μάτσα. Από εκεί πέρα Πανιόνιος και ΑΕΛ, αυτές οι δύο ομάδες και αυτές φαίνεται ότι θα πάνε για να ανέβουν κατηγορία. Δύο ομάδες ανεβαίνουν. Πανσεραϊκός και Νίκη Βόλου που τους είχαν στην αρχή της χρονιάς ότι θα είναι υποψήφιες για άνοδο. Δεν πάνε καλά. Έχουν αλλάξει προπονητές. Και δεν πάνε ακόμα καλά. Ο Πανσεραϊκός είναι πολύ χαμηλά, το ίδιο και η Νίκη Βολού. Λοιπόν, οι Ιταλοί πετυχαίνουν δεύτερο γκολ νωρίς-νωρίς, κατευθείαν μετά το. Όχι, το γκολ το μετράει κανονικά. Φωνάζουν οι Τούρκοι για φάουλ, θα το δουν στο ΒΑΡ. Νομίζω δεν υπάρχει κάποια παράβαση. Σηκώθηκε πιο ψηλά από τον Τούρκο αμυντικό ο παίκτης της Ιταλίας. Ας πω σε λίγο το σκόρερ και έκανε σε λίγα λεπτά μετά το 1-1 καπάκι, έκανε το 2-1. Είμαστε στο 65.

στο 61 εσωφάρισε ο Σιμισίρ 1-1 και καπάκι όμως μετά από 3 λεπτά δεν κράτησαν πολύ πανηγυρισμοί των Τούρκων. Νομίζω δεν υπάρχει κάτι, δεν υπάρχει φάουλ. Όχι, νομίζω δεν είναι τίποτα. Ο Καλαφιόρη λοιπόν, ο Ρικάρντο Καλαφιόρη κάνει το 2-1 για τους Ιταλούς και παίρνουν πάλι κεφάλι στο σκορ. Τα υπόλοιπα δεν έχουμε κάποια αλλαγή. Απλά η Τενερίφη σοφαρίζει την Κόρδοβα 2-2 στο 70.

Οι Γάλλοι έχουν αρχίσει και πιέζουν πάρα πολύ τους Βέλγους. Ζήτησα και ένα πέναλτι, δεν υπήρχε βέβαια χέρι. Ήταν στο σώμα του αμυντικού των Βέλγων το σούτ που έκανε ένας παίκτης της Γαλλίας. Αλλά αρχίζουν να πιέζουν αρκετά. Είναι συνέχεια μέσα στην περιοχή. Για να δούμε αν καταφέρουν τουλάχιστον να ισοφαρίσουν για τον γκολ-γκολ που έχουν παίξει κάποιοι φίλοι.

Ζουκεμπέργκ, η οποία από ό,τι βλέπω θα, στο Nova Sports 1 θα, το παιχνίδι έχουν μείνει αρκετά πίσω. Θα δούμε αν επιθέσεις να κάνουν κάτι. Έχουν ενώσει πάρα πάρα πολύ Γάλλοι. Για να δούμε τι θα γίνει τελικά. Τα παιχνίδια έχουν μπει περίπου στο 65ο λεπτό, 66ο.

Λοιπόν, είμαστε 17 λεπτά μετά τις 11. Καμία αλλαγή στα παιχνίδια. Η Γαλλία πιέζει. Έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία πριν από λίγο. Με σουτ και μπάλα πήγε λίγο έξω από το δεξί δοκάρι του τερματοφύλακα των Βέλγων. Αλλά παραμένει το 0-1. Κάποια αλλαγή δεν βλέπω να υπάρχει. Έχουμε μπει ήδη στο 75. Σιγά σιγά πάμε για μάλλον το τέλος των παιχνιδιών. Σε 15 λεπτά με τις καθυστερήσεις. Για να δούμε αν έχουμε γκολ στα τελευταία λεπτά των αναμετρήσεων. Η Ιταλία προηγείται, συνεχίζει να προηγείται 2-1 της Τουρκίας. Η Κόρδοβα ξαναβάζει γκολ, ξαναπαίνει το κεφάλι στο σκορ 3-2. Κόρδοβα Τενερίφη 3-2 στο 80.

Λοιπόν, γκολ για την Γαλλία με τον. Θα δω το σκόρ σε λίγο. 1-1 με σούτ έξω από την περιοχή. Εντάξει, η Γαλλία πίεζε πάρα πολύ τους Βέλγους, οι οποίοι είχαν μείνει πολύ πίσω σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο που έπαιξαν πολύ πιο ανοιχτά. Έμειναν αρκετά πίσω, πίεζαν πάρα πολύ οι Γάλλοι. Τελικά κατάφεραν με ένα σούτ μέσα έξω από την περιοχή ο Ντουέ να κάνει το 1-1. Γαλλία-Βέλγιο 1-1. Για κάποιους φίλους έκανε παίξει γκολ-γκολ. Παιδιά, πληρωθήκατε. Καλό φάγωτα. Ο φίλος ο Νίκος Μπιλάρα, καλησπέρα και από εμένα. Τελικά με τις εθνικές ομάδες δεν υπάρχουν εύκολοι αντίπαλοι. Ναι, παιδιά, είπαμε και τώρα πια τα μάτς δεν είναι πως πριν αρκετά χρόνια που υπήρχαν ομάδες που ήταν πάρα πολύ αδύναμες. Δηλαδή παίζανε και τρώγανε και 5 και 7 και 8 και 10 γκολ. Τώρα δεν είναι. Τα πράγματα έχουν αλλάξει. Υπάρχουν ομάδες που κάποτε ήταν σάκι του box που είναι δυνατές. Παίζουν καλά. Ας πούμε το Λουξεμβούργο. Το θυμάμαι κάποτε δεν μπορούσε να σταυρώσει νίκη και ισοπαλία. Τώρα είναι μια χαρά ομάδα. Εντάξει, υπάρχουν βέβαια κάποιες ομάδες οι οποίες είναι πολύ έτσι χαμηλής δυναμικότητας. Όπως το Σαν Μαρίνο, το Γιβραλτάρ. Αλλά οκ, δεν είναι όπως ήταν πριν πολλά χρόνια. Τώρα δεν παίξει καλά, δεν υπάρχουν και εύκολα μάτς.

Σαν Μαρίνο, είπαμε, είναι μια ομάδα ακόμα, είναι πολύ αδύναμη. Έχει κάνει τρία μάτς, έχει τρεις ήττες και έχει και 0-14 τέρματα. Εντάξει, είναι μια από τις ομάδες που παραμένουν να είναι ακόμα πολύ πολύ αδύναμες. Με τα νησιά Φερόε που κάποτε ήταν και αυτά σάκο του box, τώρα έχουν 3 βαθμούς, έχουν κάνει μια νίκη. Μάλλον έχουν φέρει 3 σοπαλίες τα νησιά Φερόε, δεν έχουν χάσει σε 3 μάτς. Το Λουξεμβούργο γι' αυτό έχει μια νίκη στον όμιλο με Ισλανδία, Εστονία και Βουλγαρία.

φιλάρα, ακόμα ένα γκολάκι να βάλει η Γαλλία και σε κομπλέ. Λέω φίλος και σε ευχαριστώ πολύ. Να δούμε, φιλαράκο, οι Γάλλοι πιέζουν. Στο 80 βρισκόμαστε. Να το έγινε, έγινε. Να το. Μόλις το πες, φίλε, μόλις το πες, έκανα περιγραφή, γκολ. Ο Τσέρκι έκανε το 2-1 μέσα σε λίγα λεπτά. Ο Ζιντάν πανευχή στο μπάγκο. Μέσα σε 2 λεπτά, 3 οι Γάλλοι φαινόταν ότι τον γκολ θα το βρουν, γιατί παίζαν πολύ πολύ καλά. Είχαν μπει πολύ δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο και με 2 γκολ του Ντουέ και του Τσέρκι σε λίγα λεπτά γυρίζουν στο μάτς Γαλλία-Βέλγιο 2-1. Βέλγιοι οι οποίοι την πάτησαν, παίξανε πολύ καλά πρώτο ημίχρονο, πιέσαν, έβαλαν γκολ, έκαναν κάποιες ευκαιρίες. Δεύτερο ημίχρονο νόμισαν ότι το μάτς τελείωσε, αλλά οι Γάλλοι είναι πάντα μια σπουδαία εθνική ομάδα. Με 2 γκολ του Ντουέ και του Τσέρκι έχουν κάνει το 2-1. Τα γκολ μπήκανε στο 77 και 81. Μέσα σε 4 λεπτά 2 γκολ για τους Γάλλους και ανατροπή.

Μιλάρα, πιάσαμε Γαλλία, Βέλγιο, γκολ, γκολ και over. Πιάσαμε Τουρκία με την Ιταλία, γκολ, γκολ και over. Αλλά χάνουμε Μαυροβούνια, Αρμενία, το παίξαμε γκολ, γκολ. Και την Βοσνία με την Πολωνία και αυτό παίξαμε γκολ, γκολ. Εντάξει, αυτό είναι λίγο πράγμα, τώρα δυσκολεύει λιγάκι, φίλε, γιατί είμαστε στο 81 και τα δύο μάτς είναι στο 0-0. Αλλά μια φορά δεν ξέρεις, μπάλα είναι. Πώς θα βάλαν οι Γάλλοι σε 5 λεπτά, πώς θα βάλαν οι Ιταλοί σε 5 λεπτά, μπορεί να μπουν και εδώ. Αλλά θες δύο μάτς, είναι πιο δύσκολο. Μακάρι, φιλαράκο μου, μακάρι να σου περάσει το δελτιάκι και να πληρωθείς. Τώρα κάτι έχει γίνει εδώ πέρα στο Ιρλανδία με την Γεωργία. Τι έχει γίνει τώρα εδώ? Πέναλτι τσεκ. Τσεκάρει για πέναλτι. Νομίζω πέναλτι για τους Βορειοϊρλανδούς, αν υπάρχει. Πάει στο ΒΑΡ να το δει και μάλλον θα δώσει πέναλτι. Ουκρανία, Σουηδία 1-1 με το Γιάρεμζου, ο οποίος μπήκε αλλαγή από ό,τι είδα. Σοφαρίζουν οι Ουκρανοί 1-1 με τον Γιάρεμτσουκ. Θα δούμε σε λίγο τη φάση που ζητούν πέναλτι. Πάει στο βάρο για το μάτς Βόρεια Ιρλανδία με την με τη Γεωργία. Θα δούμε αν τελικά δώσει πέναλτι ή όχι. Κεφαλιά μέσα στην περιοχή, βλέπω του Γιάρεμτσουκ, ο οποίος πήρε πολύ ωραία θέση, με το κεφάλι είναι πολύ καλός και 1-1, ισοφαρίζει, γυριστή κεφαλιά, πολύ ωραίο γκολ. Τελικά να δούμε τι έχει δώσει στο... έχει δώσει πέναλτι, νομίζω έχει δώσει πέναλτι για τους Βορειοϊρλανδούς. Να δούμε τη φάση, αν έχει πάει μπάλα στο χέρι του. Δεν φαίνεται κάτι. Ό, του χτυπάει το κεφάλι μάλλον. Ναι, πρέπει να... χτύπησε με το πόδι στο, πήγε το πόδι πολύ ψηλά στο κεφάλι του παίχτη της Βόρειας Ιρλανδίας και ο διαιτητής δίνει πέναλτι από ό,τι βλέπω. Ναι, πέναλτι για τους Βόρειοϊρλανδούς.

0: Λοιπόν, να πούμε μια φορά τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Λίγο πριν το φινάλε, είμαστε 7-8 λεπτά πριν το φινάλε, 10 με τις καθυστερήσεις περίπου. Βόρεια Ιρλανδία-Γεωργία με χαμένο πέναλτι πριν από λίγο παραμένει το 0-0. Βοσνία-Ζεγοβίνη-Πολωνία και εδώ κουλουράκια 0-0. Γαλλία-Βέλγιο 2-1. Ιταλία-Τουρκία 2-1. Μαυροβούνιο-Αρμενία 0-0. Ουκρανία-Ουγγαρία γίνεται 1-2 μόλις τώρα. Δεν μπήκανε γκολ, παιδιά. Μπαίνουν τα γκολ με ένα πίσω από τα άλλο, αλλά με το που σοβαρίζει μια ομάδα τώρα και άλλο γκολ. 1-2 λοιπόν με γκολ του Τσίντζερ. Αν το λέω σωστά, Σίντζερ, Μαρκ Σίντζερ. 1-2. Στο 83 σοφάρισε ο Γιάρεμσουκ. Στο 85 ο Σίντζερ έκανε το 1-2 για τους Ούγγρους. Γκολ για τη Βοσνία από ό,τι βλέπω με την Πολωνία. Νομίζω η Βοσνία είναι, ναι. 1-0 και εδώ έχουμε γκολ. Βοσνία-Πολωνία 1-0 στο 85. Ρουμανία-Σουηδία από νωρίς παραμένει το 0-1. Αλλά τα μόνα μάτς που δεν έχουμε γκολ είναι 3 παιχνίδια. Βόρεια Ιρλανδία-Γεωργία που έχασε πέναλτι πριν από λίγο 0-0. Βοσνία-Πολωνία 0-0. Και το Μαυρομύριο με την Αρμενία και αυτό στο 0-0. Βοσνία-Πολωνία είπαμε γίνεται 1-0 μόλις τώρα. Ναι, το πάμε το γκολ. Με το μισό λεπτό να δούμε ποιος έβαλε τον γκολ. Με πέναλτι ο Ιβάν Μπάσιτς. Το 85 με πέναλτι έκανε το 1-0 για τους Βόσνιους. Καθαρίζει το μας η Ιταλία. Τρίτο γκολ. Στο 87 Ιταλία-Τουρκία 3-1. Άλλη μια ήττα για τους Ιταλούς. 94. Για τους Τούρκους.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
0: Λοιπόν, τρίτο γκολ για τους Ιταλούς. Καθαρίζει το ματσάκι. 3-1. Τούρκοι, οι οποίοι κάνουν άλλη μία ήττα και με αρκετά γκολ στην πλάτη. 3 γκολ. Ο Φρανσέσκο Εσπόζιτο στο 87 έκανε το 3-1 για τους Ιταλούς με κοντινή προβολή. Κάτι άλλο δεν υπάρχει. Πάντως στο δεύτερο ημίχρονο μπήκανε αρκετά γκολ σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο. Πέρα φωνάζουν οι Πολωνοί είναι αυτοί. Πολωνία για μια περίπτωση πέναλτι. Υπάρχει ένα σπρώξιμο. Νομίζω ότι δεν θα δώσει τίποτα ο διαιτητής. Όχι, δεν θα δώσει τίποτα. Παραμένει στο 87. Μπήκαμε το Βοσνία-Πολωνία 1-0.

η οποία Βοσνία κερδίσει, αφήνει την Πολωνία στην τέταρτη, στην τρίτη θέση, σε τρία μάτς, σε τέταρτο αυτό που έχουμε τώρα, τρία μάτς είχε πέντε βαθμούς η Βοσνία, η Πολωνία τέσσερις, αν κερδίσει η Βοσνία πάει στους οκτώ και παραμένει η Πολωνία στους τέσσερις, αλλά είναι πολύ κοντά η Βοσνία να πάρει την καλή θέση που λέμε. Η Σουηδία είναι πρώτη στον όμιλο εδώ με 7 βαθμούς και 3, όχι, 7 βαθμούς και ναι, και κερδίζει τώρα, θα πάει στους 10, δεν έχει πρόβλημα. Η Γαλλία κάνει πάρτι στο δεύτερο μήχρονο, 3-1. Όταν οι Βέλγοι έμειναν πίσω, λογικό ήταν, δεν παίζουν τώρα με το Σαν Μαρίνο, με τη Γαλλία παίζουν, μια σπουδαία ομάδα. Τελικά τρώνε τρίτο γκολ, καθαρίζει το μάτι η Γαλλία, 3-1 λίγο πριν το φινάλε. Θα πούμε σε λίγο και τον σκόρερ των Γάλλων, τον τρίτο. Ο Λίσε έκανε το 3-1 και γροθιές και πανηγύρια στον πάγκο για τον Ζιντάν και τους συνεργάτες του. Απογοήτευση για τους Βέλγους, οι οποίοι στάθηκαν πολύ καλά στο πρώτο ημίχρονο, αλλά ένα ημίχρονο δεν είναι αρκετό για να πάρεις ένα μάτς. Το Μαυροβούνιο παίζει με 10 παίκτες στα τελευταία λεπτά της καθυστερήσεις, θα παίξει με 10 παίκτες. Ο Στέφαν Λόνκαρ αποβλήθηκε στο 87. Κατευθείαν κόκκινη, ναι, κατευθείαν κόκκινη από ό,τι βλέπω.

Μπιλάρα να έχει παίξει, λέει ο φίλο Χογκίνια, να έχει παίξει Γαλλία άσο, Ιταλία άσο, διπλό και over 1,5 στην Σουηδία και να μένει εκεί. Η Σουηδία η οποία παιδιά προηγήθηκε, έχει γκίνια φιλαράκο, αυτή είναι αλήθεια. Στο 13ο λεπτό προηγήθηκε 0-1 με το Γιώκερες και έχει μείνει το 0-1. Ακόμα θέλουμε 5 λεπτά, ξεκίνησαν οι καθυστερήσεις. Μακάρι φιλαράκο να μπει ένα γκολ ακόμα για τη Σουηδία και να πληρωθείς. Έχουμε ένα ημίχρονο στο παιχνίδι της Αργεντινής που ξεκίνησε 11 παρατέταρτο. Ντεπορτίβο με την Σέντρα Κόρδοβα 0-0. Νουέβα Σικάγο με την Ντεπορτίβο Μαϊπού, συγγνώμη, είναι στο 0-0 στο 27ο λεπτό. Και ένα παιχνίδι από την Παραγουάη, από ό,τι βλέπω. Πριμιέρα διβιζιών από την Παραγουάη. Σπορτίβο με τη Σπορτίβο Λουκένιο 1-0 στο 33ο λεπτό. Γκολ Σουηδία. Χοκάρι, ωραία φίλε, είναι γκολ. Όπου ωραία φιλαράκο ότι έχασε η Σουηδία που το έχει παίξει over 1,5. Δοκάρι και σε κοινή αιστεία μετά. Το σλάουτ. Φίλε μου, είχε γκίνια τώρα να δει τη φάση. Θα σου πέσει τα μαλλιά. Η Γαλλία έχει βρει του Βέλγου και του τυπάει αλίπητα. 4-1 παρακαλώ. 4 γκολ για του Γάλλου στο δεύτερο ημίχρονο. Οι Βέλγοι, δεύτερο ημίχρονο, σκιά του εαυτού τους. Πρώτο ημίχρονο, είδα το μάτς. Ήταν πολύ καλή οι Βέλγοι, καλύτερα από τους Γάλλους, προηγήθηκαν, αλλά είπαμε στο δεύτερο ημίχρονο οι Γάλλοι είχαν βάλει σκοπό να κάνουν πάρτι και έκαναν. 4-1 παρακαλώ, με γκολ του Ολίσε και πάλι. Και στον πάγκο βλέπουμε τον Ζιντάν να φωνάζει «Βάμος, βάμος». Λοιπόν, προηγήθηκε, θα πούμε σε λίγο τη σκορ αναλυτικά των παιχνιδιών. Τελειώνουν σε λίγο. Η φίλη μας η Ιωάννα μας έστειλε το μηνυματάκι της με τις καλησπέρα της. Καλησπέρα στο φίλο μας στο Στέλιο που έστειλε μήνυμα από τη Δάφνη.

0: Φιλάρα, καλησπέρα και από εμένα. Και εμείς την Σουηδία χάσαμε με διπλό και over 2,5. Εσύ, εντάξει, εσύ έμεινες πολύ πίσω με over 2,5. Παιδιά, ναι, η Σουηδία προήρχε νωρίς στο 13. Φάνηκε ότι θα μπουν γκολ εκεί. Τελικά έμεινε στο 0-1. Για πάμε σε μια γραμμούλα και σε λίγο θα έχουμε τελικά αποτελέσματα. Να δούμε τη φάση. Όχι, δεν έχει κάτι εδώ για τους Βόσνιους. Πάμε, γραμμούλα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
0: Και καλή βραδιά.
1: Και καλή βραδιά.
0: Καλή εβδομάδα, το πέθηκε σήμερα.
1: Ναι, ναι, το πέθηκε.
0: Δευτέρα. Τι κάνεις, μπιλάκο μου?
1: Τι έγινε, μια χαρά.
0: Καλά, ρε φίλε, πώς θα είδες τα πράγματα?
1: Δεν θυμάμαι, με την Ολλανδία είχαμε μιλήσει. Δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, όχι, με τον Παλιούρα. Με τον Παλιούρα είχα μιλήσει.
0: Δεν θυμάμαι, ρε Μπιλάκο, δεν θυμάμαι, δεν πειράζει.
1: Με την Ολλανδία είχα τσατιστεί πάρα πολύ με τον Γιωβάνοβιτς.
0: Γιατί, ρε φίλε, τι σου έκανε πάλι?
1: Με το δεύτερο ημίχρονο.
0: Κοίταξε να δεις, το είχα πει.
1: 2-0, 2-0, 2-2.
0: Κοίταξε να δεις. Το ποδόσφαιρο είναι και λίγο παράξενο άθλημα. Ας πούμε, με την Ολλανδία έχεις απόλυτο δίκιο. Οι αλλαγές του Γιωβάνοβιτς δεν βγήκε καμία. Έκανε τόσες αλλαγές. Ήταν όχι λάθος, γιατί και ο Γιωβάνοβιτς δεν ξέρει αν οι παίκτες που μπουν μέσα θα είναι καλοί ή όχι. Εντάξει, έβαλε κάποιους παίκτες, περίμενε να είναι καλοί.
1: Η τακτική του
0: δεν ήταν. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά και οι παίκτες που πήγαν δεν ήταν καλοί.
1: Εχθές
0: όμως, γι' αυτό σου λέω κανένα φορά το ποδόσφαιρο είναι λίγο παράξενο. Εχθές με τις αλλαγές που έκανε ήταν όλες πετυχημένες.
1: Εκεί πέρα θέλω να καταλήξω. Λοιπόν,
0: στο
1: πρώτο ημίχρονο, με τη λογική της Ολλανδίας, τον εστραποκοιτάζω.
0: Ναι.
1: Από
0: ναι.
1: Τηλεόραση, τον εστραποκοίταζα συνέχεια. Λέω, τι κάνεις πάλι, πας τώρα να χάσουμε το παιχνίδι? Ευτυχώς, δεν ξέρω, ξύμνησε, έμπνευση. Στο δεύτερο ημίχρονο έκανε αυτή την ανάλυση, αυτό που έκανε. Την έχω κάνει ανάλυση την Παρασκευή το μεσημέρι στο Παλιούρα. Βάλε τρία χαφ, κάνε έτσι, κάνε αλλιώς.
0: Κοίταξε να δεις, ο Γιωβάνοβιτς έχει φτιάξει μια πολύ σπουδαία ομάδα. Εντάξει, εδώ που τα λέμε, με σπουδαίους ποδοσφαιριστές, δεν είναι μόνος, είναι και ποδοσφαιριστές καλοί. Και χτες. Εντάξει, θα είναι λογικό και κάποιους παίκτες, φίλε, που έχουν παίξει πολλά παιχνίδια, να τους προφυλάξει λίγα εκεί.
1: Δεν διαφωνώ σε αυτό.
0: Λογικό είναι.
1: Το πήγε πολύ καλά.
0: Σου λέει, τώρα έχουμε βγει τρίτη, δεν χάνουμε τρίτη θέση. Δύσκολα πολύ, δεν τη χάνουμε 7 βαθμούς. Η Σέρβη έχασε.
1: Εγώ πιστεύω.
0: Σου λέει να βάλω και τον Κιζερίδη λιγάκι. Να παίξει το παιδί και αυτό που δεν ήταν κακός.
1: Δηλαδή,
0: και στην άμυνα ήταν καλός, μάρκαρε, βοήθαγε το Σάλιακα.
1: Τρακαρισμένος, εντάξει. Okay.
0: Έβαλε και τον Κουλιεράκι που και αυτός δεν είχε παίξει παιχνίδι. Εντάξει.
1: Και στην ομάδα του δεν είχε
0: ναι,
1: παίξει.
0: Θέλω να πω ότι έβαλε κάποιους άλλους ποδοσφαιριστές. Έβαλε τον Μασούρα από την αρχή βασικό, που δεν τον είχε βασικό.
1: Ο Μασούρας είναι από τις συμπαθίες μου.
0: Που έχασε την ευκαιρία τη μεγάλη και μπορούσε να βάλει γκολ να έχουμε άλλο.
1: Αυτά τα έχει. Τα έχει ο Μασούρας.
0: Αλλά δηλαδή, και στο δεύτερο μήχρονο που θεώρησε ότι μπορούμε να κάνουμε, να μην πιεστούμε τόσο πολύ, έβαλε τον Καρέτσα που κράταγε τις παίχτες πάνω, του έβαλε τον Αναντούρτσο που πήγε πολύ καλά. Δηλαδή οι αλλαγές στο δεύτερο μήχρονο ήταν πολύ καλές όλες.
1: Ναι, που λες για τον Μασούρα να σου πω.
0: Ναι.
1: Τακτικά φοβερός. Δηλαδή από δεξί back παράδειγμα, δεξί extreme center for. Τακτικά είναι φοβερός. Αυτό το ρημάδι το κοντρόλ πήγε 30-32 χρόνια όπως είναι. Δεν έμαθε να κάνει ακόμα κοντρόλ. Θέλει ένα στρέμμα χωράφι, ρε παιδί μου, να κάνει το κοντρόλ της μπάλας. Είναι της μίας επαφής ο Μασούρας, έτσι. Ούτε καλή πάσα έχει, ούτε κοντρόλ. Εκεί πέρα τα χαλάει. Άμα τα είχε αυτά τα δύο,
0: θα
1: είναι πολύ σπουδαίος παίχτης.
0: Θα παίζει στη Ρεάλ.
1: Ναι.
0: Θα παίζει στον Ολυμπιακό.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, παρατήρησα αυτό που σου λέω. Ή φέρε στο μυαλό σου τα κοντρόλ του. Μιλάμε, του φεύγει μπάλα ένα μέτρο, δύο.
0: Εντάξει, φίλε, τώρα και εσύ λίγο περιβολικός. Τώρα παίξεις μεγάλες ομάδες να μου λες φεύγει το κοντρόλ. Τώρα και εσύ είσαι λίγο περιβολικός. Εντάξει, τώρα και πώς τον παίρνει η ομάδα, φίλε. Και πώς τον παίρνει η ομάδα.
1: Είναι της μίας επαφής, ρε παιδί μου. Όπως ήρθε η μπάλα, πάρει κεφαλιά να βάλει τον κόλ. Όπως το έκανε με τον κόλ που έβαλε με τον Ιωαννίδη.
0: Μπορεί να παίξει μεγάλη ομάδα ένα παίκτη που δεν έχει κοντρόλ. Είναι αυτά που λες, μπίλαρε.
1: Άκου μου σου λέω.
0: Τι μου λες τώρα, μπορεί να παίξει να πάω να παίξω εγώ σε μέρος Ολυμπιακός στην ΑΕΚ. Γίνεται να παίξω παιδί που δεν έχω κοντρόλ.
1: Άμα σε αναλάβω εγώ, σε κανένα μήνα πας στο
0: Ολυμπιακό. Είσαι λίγο περιβολικός. Τώρα παίξεις που δεν κάνει κοντρόλ να παίζει εθνική ομάδα, τώρα να έχει παίξει ομάδες.
1: Δεν είναι καλό κοντρόλ, ρε εσύ.
0: Άλλο δεν είναι καλό κοντρόλ. Δεν είναι καλό κοντρόλ. Εντάξει.
1: Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, και αυτό και ο Καρέτσας πάρα πολύ καλός, αλλά πρέπει, εντάξει, είναι και 19 χρονών. Πρέπει να αποκτήσει και λιγάκι ουσία. Δηλαδή κάνει τις τρίπλες σε μπουκάρι, κάνει χιάνια, στην τελική φάση θα είναι ακόμα εντάξει άγουρος, 19 χρονών, έτσι 20. Θέλει τη δουλειά του κι αυτός. Αλλά έτσι, εντάξει, ο πιο ολοκληρωμένος από όλους είναι ο Τζόλης, έτσι, κακά τα ψέματα. Μαζί με τον Κωνσταντέλια.
0: Και τον Παυλίδη.
1: Ναι, και ο Παυλίδης, ναι, σωστά, σωστά Παυλίδης. Ο Ιωαννίδης τώρα.
0: Ο Ιωαννίδης, φοβερός.
1: Τώρα κάνουμε κριτική γενική, έτσι.
0: Φοβερός ο Ιωαννίδης, φοβερός.
1: Πρόσεχε, αυτό το στυλ του Σεντερφόρ, εμένα δεν μου αρέσει. Δηλαδή, πάω, να το πω έτσι, όταν λέω πλακώνομαι, όχι παίζω ξύλο, δηλαδή ξέρεις, τζατζάρω με κάνω φτιάχνω, όχι. Εγώ θέλω το Σεντερφόρ, πώς κάνει ο Ελκαμπή, ρε παιδί μου. Ο Ελκαμπή ούτε πάει να τζατζάρει, ούτε τίποτα. Κάνει το ξεπέταγμα, το παστελώνει και αντεγιά. Τέτοιο σεντερφόρ δεν θέλω. Ενώ ο Ιωαννίδης το ρίχνει πολύ, πας πως ο Τζαμπουκά στο...
0: τρώει πολύ ξύλο ρε φίλο, ο Καμπί δεν τρώει ξύλο. Ο Καμπί και... δεν τρώει ποτέ ξύλο. Ο Ιωαννίδης έβαγε πολύ ξύλο χθες.
1: Το ξέρω, χθες έβαγε πολύ ξύλο. Και ο διαιτητής ρε παιδί μου, δεν ξέρω τώρα, σου έλεγε εντάξει Γερμανία είναι άσου και πέρα...
0: Ψάφησε πολλές φορές να παίξουν σκληρά.
1: Έπρεπε δηλαδή να φάει κάρτα ο, αυτός ο... Πώς το λέγανε,
0: ο παίκτης που έπαιζε, ναι, απάνω του. Πολύ ξύλο. Μιλάμε, ήταν φοβερός ο Ιωαννίδης χτες. Δηλαδή, γενικά ήταν ομάδα καλή χτες. Τα παιδιά τα δώσαν τα πάντα. Μαυροπάνο, Τζολάκης, Ιωαννίδης ήταν από τους καλύτερους για μένα. Μαζί
1: ναι,
0: με τον,
1: ναι,
0: μαζί με τον Τζιμίκα, ναι, με τον Σάλιακα. Ήταν πολύ καλή εθνική.
1: Απλά σου λέω ότι δηλαδή αυτό το σεντεφόρ εμένα δεν μάθει. Εγώ το θέλω έτσι πάνω.
0: Εντάξει, είναι αναλόγω, ρε, είναι, εντάξει, αναλόγω στο παιχνίδι που παίζει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ας πούμε, Παυλή,
1: χρειάζεται και αυτό έτσι. Δηλαδή, παράδειγμα. Με τη Σερβία είναι χρήσιμος ο Ιωαννίδης να, πώς το λένε, να τσαρτζάρεται με τα center back παράδειγμα, εάν τους έχουμε κλεισμένους όπως παίξαμε πάνω στην Σερβία. Το κατάλαβες?
0: Ναι, ναι, εντάξει, είναι ανάλογο στο μάτς ο Παυλίδης. Ας πούμε, Παυλίδης,
1: ας πούμε,
0: θες ο Παυλίδης που είναι ο πρώτος κόρης στην Ευρώπη, στην Ευρώπη και στην Μπενφίκα.
1: Ρε παιδί μου, μπορεί να βάλει γκολ αυτό το παιδί στην Εθνική.
0: Χτες δεν μπορούσε να βρει χώρους. Ενώ ο Ιωαννίδης ήταν πολύ καλύτερος. Είναι ανάλογο στο μάτς.
1: Όχι, κοίταξε, έπαιζε πιο πίσω έτσι. Ναι, στα δύο παιχνίδια έπαιζε πιο πίσω, σαν δεκάρι να το πούμε ο Παυλίδης.
0: Είναι ανάλογο στο παιχνίδι. Πώς ο προπονητής βλέπει το παιχνίδι, ανάλογο στην άμυνα.
1: Αλλά γενικώς ρε παιδί μου στην Εθνική, ενώ το βλέπω στιγμιότυπα παράδειγμα με την Μπενφίκα που παίζει, τον βλέπεις, μπα, μπου, το παστελόνι.
0: Εντάξει, είναι και άλλο σύστημα της Μπενφίκα, άλλο σύστημα στην Ελλάδα.
1: Ναι, ναι, εντάξει, είναι και αυτό. Αλλά εδώ πέρα δεν ξέρω τι γίνεται να βγουν. Και αν παρατηρείς και δοκάρια και μπάλα ξεστά out και έχει και τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων, πάντως σε γενικές γραμμές πήγαμε πάρα πολύ καλά.
0: Τώρα περίμενε κανείς, φίλε, να μας τώρα...
1: από τώρα ένα μήνα πριν, με την Ολλανδία θα έχουμε καλό αποτέλεσμα.
0: Εντάξει, ούτως ή άλλως...
1: Αυτό φοβάμαι είναι τους Σέρβους.
0: Ούτως ή άλλως αυτό που θέλαμε να κάνουμε το κάναμε. Από εκεί πέρα είναι δύο παιχνίδια τα οποία πάμε για το καλύτερο δυνατό. Γιατί αυτό που θέλαμε να κάνουμε να πάρουμε τη Σερβία να τη βάλουμε από κάτω, τη βάλαμε και τώρα έχουμε πάρει και τη Γερμανία από κάτω.
1: Πρόσεξε τώρα. Με τη Γερμανία εμείς τελειώσαμε. Οπότε η Γερμανία θα πάει να χτυπήσει τα δύο παιχνίδια που έχει με Σέρβους.
0: Με Σέ και Ολλανδούς.
1: Σέρβους και Ολλανδούς. Αυτό μας συμφέρει.
0: Εμείς μια νίκη τελειώσαμε. Βγήκαμε δεύτερο, ό,τι και να γίνει.
1: Αυτό που φοβάμαι, σου λέω, είναι αυτό που λέμε. Τη μια νίκη με τη Σερβία την έχουμε, θα είναι αδιάφορη.
0: Εγώ
1: σου φοβάμαι και... αυτά.
0: Ναι,
1: πολύ.
0: Και να μην κάνουμε.
1: Δηλαδή με την Ολλανδία περιμένω, ότι είμαι πιο σίγουρος ότι μπορεί να έχουμε μια ισοπαλία ή ακόμα και νίκη με την Ολλανδία παρά με τους Σέρβους.
0: Σου λέω και πάλι, και να μην κάνουμε νίκη καμία, δεν έχουμε θέμα. Έχουμε βγει.
1: Το ξέρω,
0: έχουμε, πάρει,
1: ναι,
0: έχουμε πάρει καλή θέση
1: δηλαδή,
0: τρίτη.
1: Θέλουμε να πάρουν και τα δύο παιχνίδια, θα είναι 6 βαθμούς, εμείς έχουμε.
0: Ναι, αυτό λέω. Άρα πάμε σε γκρουπ καλό. Για τα αποκλειματικά του Euro. Τώρα, αν καταφέρουμε κάτι παραπάνω, μακάρι. Αλλά και να μην κάνουμε κάτι άλλο, αυτό που καταφέραμε είναι σπουδαίο.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι,
0: να έχει τάσει 7 βαθμού, 8 βαθμού, τρίτη θέση εξασφαλισμένη, δύο παιχνίδια πριν τελειώσουν. Δεν είναι τελευταία αγωνιστική που βγήκαμε τρίτη. Είναι δύο παιχνίδια πριν ολοκληρωθούν οι αγώνες και είμαστε άνετοι.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Όχι, πιστεύω.
0: Τι λέγαμε το καλοκαίρι στην κλήρωση, από ένα βαθμό ως τρεις. Μην προκαταφέρουμε και βάλουμε κάτω τη Σερβία. Και έχουν πάρει 8.
1: Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Σου λέω εγώ στα επόμενα δύο παιχνίδια φοβάμαι πιο πολύ τη Σερβία.
0: Α, εντάξει, οκ, ναι. Γιατί και η Σερβία
1: θα πατήσουμε εκεί πέρα, ξέρεις, πάμε τραλαλό, θα τους κερδίσουμε τελευταίοι και τέτοια. Και φάμε καμιά ήττα.
0: Εντάξει, έχουμε γενικά ένα παιδιά εδώ, το Γιώβιτς, εδώ, το Ζουίκοβιτς, που μια καλή κουβέντα. Εντάξει, ναι, δεν πάνε για τίποτα. Πιθανόν να έχουν ακόμα δύο ήττες αυτοί.
1: Κάτσε στο πρωτάθλημα εκεί πέρα, δε στον ΠΑΟΚ να βγούμε, δε στην ΑΕΚ.
0: Αυτό. Δηλαδή μπορεί να κάνω και να έρθουν στην Αθήνα στο Βόλο οι Σέρβοι με 0 νίκες σε 5 μάτσε. που είναι αποτυχία τεράστια για τους Σέρβους.
1: Αυτοί τώρα υποβιβάζονται.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, οι τεαρθές υποβιβάζονται. Ναι.
1: Πάνε πίτα εθνική, ναι, να το πούμε.
0: Και μια Σερβία, η οποία δεν είναι καμιά ομάδα τυχαία τώρα, οι ποδοσφαιριστές που έχει.
1: Μέσα,
0: είναι...
1: αλλά η Σερβία ζωή αυτό το,
0: ναι,
1: πρόβλημα.
0: Αλλά
1: έκανε.
0: Τώρα φέτος ήταν χρονιά κακή πολύ. Τα παιχνίδια εθνική τώρα, μηδέν νίκες οι Σέρβοι σε τέσσερα μάτς.
1: Οι Σέρβοι πάντα είχαν αυτό το πρόβλημα. Έτσι, δηλαδή ήταν, δεν ξέρω, στις ομάδες που πηγαίνανε σαν παίχτες, σαν μονάδες παιχταράδες, εθνική ποτέ μηδέν. Δεν ξέρω, τρώγονται, δέρνονται σε αποδυτήρια, ξέρω τι κάνουν, να δουν την έχουν αδεία αστέρια όλοι και θέλω να πω μία πάνω,
0: ναι,
1: από
0: είναι
1: από,
0: με, μεγάλη αποτυχία, όπως και για την Κροατία το 0-7, είναι πολύ βαρύ σκορ.
1: 0-7 από ποιον?
0: Από την Αγγλία προχθές.
1: Α, δεν έχω δει αποτελέσματα.
0: Ναι, 0-7 μέσα στην κυπέδο της είναι, εντάξει, τώρα, η Αγγλία είναι μια σπουδαία ομάδα και η Αγγλία, αλλά και οι Κροάτες τώρα με το 0-7, ρε φίλε, δεν χωνεύεται εύκολα.
1: Πάντως έχεις παρατηρήσει κάτι.
0: 0-7, 0-7 και 7-8 γκολ έτρωγε το Σαν Μαρίνο και η Ανδόρα.
1: Το ξέρω.
0: Όχι η Κροατία τώρα.
1: Έχεις παρατηρήσει ότι μεγάλες ομάδες, έτσι, δηλαδή, εντάξει, άσε τώρα, είναι η Ισπανία μεγάλη ομάδα, είναι η Γαλλία μεγάλη ομάδα, αλλά ας πούμε Ιταλία. Ιταλία. Τίποτα, η Αγγλία που μια ζωή γελάγαμε ψιλοανεβαίνει.
0: Εντάξει, η Αγγλία είναι
1: η
0: πάντα...
1: Η Γερμανία ψάχνεται.
0: Η Αγγλία είναι πάντα καλή στα προκριματικά, πάντα. Πάντα στο τέλος θα χαλάει όταν πάει στους τελικούς. Εκεί στα τελικά χαλάει τα πράγματα. Η Γερμανία, εντάξει, ο Κλόπ τώρα.
1: Ψάχνεται.
0: Ο Κλόπ τώρα, εντάξει, ούτως ή άλλως οι Γερμανοί δεν κοιτάνε τον National League για να βγουν τώρα να πάνε στο Euro. Έχουν προκληματικά τα οποία λογικά θα περάσουν. Και χτες, ας πούμε, οι 11 παίκτες που έβαλε από τους 11, πιθανόν οι 8 να είναι στη βασική τους στα προκληματικά. Γιατί είχε φωνάξει 45 παίκτες τώρα. Του δοκίμασε όλους ο Κλοπ. Άρα δεν έδωσε και πάρα πολύ βάση σε αυτό το πράγμα. Γι' αυτό το πράγμα των άσεων είναι για τις ομάδες πιο χαμηλής δυναμικότητας, όπως είμαστε εμείς, κάποιες άλλες ομάδες, να πάρουν μια καλή θέση και μια καλή κλήρωση στα αποκριματικά.
1: Πάντως πάρα πολλές ομάδες. Δηλαδή...
0: Ας πούμε, βγει η Γαλλία, ας πούμε, αν βγαίνει η Γαλλία, δεν πέρναγε. Δεν είχε πρόβλημα η Γαλλία να περάσει, ρε φίλε, στα αποκριματικά που θα γίνουν.
1: Όχι, όχι, όχι, ούτε η Ισπανία, ούτε
0: αυτό, αυτό λέω, κατάλαβες.
1: Αλλά
0: λέω.
1: Πάρα πολλές παραδοσιακές ομάδες, όπως είπα, Ιταλία, Ιουγκοσλάβοι.
0: Ιταλία, εντάξει, φτιάχνει από την αρχή.
1: Από πάνω, τίποτα.
0: Ιταλία φτιάχνει από την αρχή πάλι, εντάξει. Έχουν να πάνε σε καλή οργάνωση πολλά χρόνια.
1: Κοίταξε τώρα, με Λοκατέλη και με Βαρέλα δεν πας πουθενά. Πρέπει να βρει πιτσιρικάδες.
0: Και αυτοί το φτιάχνουν.
1: Ο Μαντσίνη, όπως έχει βρει κάτι έτσι καλά παιχτρόνια.
0: Το φτιάχνει.
1: Αλλά
0: φτιάχνει...
1: ακόμα δεν έχει προσωπικότητα μέσα.
0: Φτιάχνει, ακόμα φτιάχνει τώρα η Ιταλία, μια ομάδα η οποία, μην ξεχνάς, η Ιταλία που δεν ήταν πάντα στα μεγάλα ραντεβού, λείπει τα τελευταία χρόνια, λείπει.
1: Ναι, Μουντιάλ,
0: Euro, δεν πήγε. Μιλάμε για. Εντάξει, είναι σαν να τρως σούπα χωρίς αλάτι.
1: Ναι.
0: Χωρίς την Ιταλία.
1: Όχι, εγώ είμαι φιλοϊταλός, έτσι από το 82 έχω γίνει φιλοϊταλός.
0: Λέω που έχουμε μάθει την Ιταλία πάντα να είναι σε μεγάλα γεγονότα. Έχει φύγει δύο φορές Μουντιάλ και Euro εκτός. Και τώρα προσπαθεί ο Μαντσίνη να φτιάξει μια καινούργια ομάδα, να χτίσει μια καινούργια ομάδα.
1: Και παρατηρώ τους Ιταλούς τώρα προσπαθούν να βάλουν και στις ομάδες τους παίχτες, έτσι, Ιταλούς από τις ακαδημίες.
0: Ναι, η Ισπανία είναι πολύ καλή, εντάξει, πολύ δυνατή ομάδα.
1: Εντάξει, αυτή είναι άστο. Είναι σε άλλο πλανήτη τώρα.
0: Και οι Πορτογάλοι.
1: Και
0: οι Πορτογάλοι είναι καλοί.
1: Οι Πορτογάλοι έρχονται Τέταρτη-Πέμπτη.
0: Λέω, και οι Πορτογάλοι είναι καλοί και μετά την εποχή Ρονάλντο παραμένουν μια ομάδα με σπουδαία ονόματα.
1: Ναι, αυτοί το δουλέψαν από το Euro το 2004 μέχρι τώρα το δουλεύουν. Εμείς.
0: Εντάξει, εμείς έχουμε
1: κάνει. Βέβαια έχουν και τις αποικίες τους αυτοί, έχουν τους Βραζιλιάνους που τους κάνουν. Πορτογάλους.
0: Και εμείς έχουμε τώρα παίκτες οι οποίοι παίζουν σε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και είναι και βασικοί πρωταγωνιστές, δεν είναι αλλαγές. Δηλαδή Μαυροπάνος βασικός, Καέτσας βασικός, Κουλιεράκης βασικός, Κουλιεράκης λέω, Τζόλης βασικός στην Άρσεναλ. Σε μεγάλες ομάδες.
1: Ναι, Μαυροπάνος, και βασική, ακριβώς.
0: Μαυροπάνος βασικός, οι Έλληνες που παίζουν στην Ελλάδα βασικοί στις ομάδες τους.
1: Ναι, το ναι, ο Τζολάκης
0: στη Χάλ, ο Κοστούλας.
1: Το καλύτερο πρωτάθλημα.
0: Ο Κοστούλας στην Μπράιτον που πάει πολύ, ναι, καλά. Δηλαδή, όλοι, ο Παυλίδης στην Μπενφίκα θερίζει.
1: Και
0: ο Κιζερίδης πολύ καλό στην Τουρκία. Δηλαδή, έχουμε παίκτες οι οποίοι είναι πρωταγωνιστές στις ομάδες τους.
1: Και η εθνική Ελλάδα και η εθνική μικρή εθνική. Και
0: αυτή πάει καλά. Ναι,
1: καλά.
0: Πάει καλά για
1: και από ό,τι παρατήρησα και είναι καλό αυτό, έρχονται οι ξένοι και τους συμπάνε. Και είναι καλό αυτό. Δεν, ναι, έρχονται με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ΑΕΚ.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει, εγώ θεωρώ ότι για να κλείσουμε ότι τα παιδιά, ας πούμε, ο Τζόλης, ο Καρέτσας, ότι αν ήταν στην Ελλάδα, δεν θα κάνανε την καριέρα που κάνουν τώρα.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Είναι άλλο πράγμα στην Ευρώπη. Άλλες προπονήσεις, άλλη νοοτροπία, διαφορετικά πράγματα. Εδώ έχουμε και το καφεδάκι μας και το ποτάκι μας και διάφορα. Εντάξει, okay, όλα καλά είναι, αλλά καριέρες έτσι δεν φτιάχνονται μεγάλες.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς όπως το λες. Άμα δεν βρέξεις ποπό, δεν τροτσάρει.
0: Ας πούμε, ο Κοστούλας έμενε στον Ολυμπιακό, που δεν είναι Ολυμπιακός μια μικρή ομάδα, εντάξει.
1: Όχι, όχι,
0: θα έμενε στάσιμος.
1: Θα πιάνανε οι γλάστρες και οι τέτοιες, να πούμε, θα το αλανίνει, θα
0: όχι,
1: το
0: ζουμίζα. Λέω, ρε παιδί μου, θα έμενε σαν ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, δεν θα κάνει την καριέρα που θα κάνει
1: ακριβώς,
0: τώρα. Στην... Και τον είδα χτες, ας πούμε, παρεπιπτόντως, μιλάγαμε ένα φίλο το μεσημέρι, το πρωί. Ρε φίλε, στον Ολυμπιακό τον Κοστούλα, έχει κάτι ποδαράκια, ρε φίλε. Τώρα έχει κάτι ποδάρες. Ναι, ρε φίλε, πολύ γυμνασμένος.
1: Κάτι κάπες, ναι.
0: Αλλά κάτι καλύτερο γίνεται στην Ευρώπη, ειδικά στην Αγγλία.
1: Μα εκεί πέρα τους κοιτάνε, εσύ, αλλά NBA να πούμε. Έτσι, θυμάσαι τον Αντετοκούμπο που έπαιγε από
0: ναι,
1: εδώ πέρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό, ένα παράδειγμα τρανό. Ας πούμε, ο Αντετοκούμπο έμενε στην Ελλάδα, Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, θα έκανε την καριέρα που κάνει τώρα.
1: Ποιο, στον Κρούνο έπαιζε, γιατί δεν τον έπαιζε κανένα.
0: Λέω, να πήγαινε Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, θα έκανε την καριέρα που κάνει τώρα. Θα ήταν ένας πολύ καλός παίκτης αυτός. Αυτό.
1: Ακριβώς, όπως τα αδέρφια στο έτσι.
0: Ενώ αυτό, εντάξει, είναι η Ευρώπη, ρε παιδί μου, διαφορετικά. Είναι η άλλη νοοτροπία βασικά. Άλλη νοοτροπία, άλλες προπονήσεις, άλλη φιλοσοφία. Είναι διαφορετικά αυτά στην Ελλάδα.
1: Είναι αυτό που λες, είναι η άλλη φιλοσοφία που έχουν. Είναι οι προπονήσεις και όλα αυτά, είναι ο άλλος τρόπος ζωής. Εδώ πέρα είμαστε πολύ, όπως το είπες, καφεδάκι σε γλυφάδα, ξέρω εγώ, το βράδυ που κάνουν που ζουν.
0: Και δεν λέω μόνο για την Ελλάδα, ας πούμε. Στη Βοσνία, ας πούμε, ο Γιώβετιτς. Άμα έμενε στη Βοσνία, θα κάνει την καριέρα που κάνει τώρα.
1: Όχι.
0: Λέω και για άλλες χώρες, δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Οι πιο μικρές χώρες.
1: Εδώ κοίταξε, τα Βαλκάνια από εδώ το έχουμε. Από την Αγγλία,
0: ας πούμε,
1: από την Ελλάδα.
0: Η Ρουμάνια, ας πούμε, κάτι Βούλγαροι.
1: Δεν έχει τέτοια πράγματα.
0: Θα κάνανε καριέρα.
1: Και τώρα κλειδωνόντουνε με στα σπίτια.
0: Το λέω.
1: Δηλαδή, και εμείς βγαίνουμε 10 ώρα το βράδυ.
0: Λέω και από άλλες χώρες, ας πούμε, η Ρουμανία, η Βουλγαρία θα είχαν τα ονόματα που παίζουν στην Ευρώπη. Αν παίζανε στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία θα κάνανε την καριέρα που κάνουν. Όχι.
1: Αυτό το καλό έχουν οι Ευρωπαίοι. Αλλά δεν έχουν ζωή, την οποία ζωή έχουμε εμείς εδώ.
0: Εντάξει, φίλε. Εντάξει, όλα κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις.
1: Ακριβώς.
0: Αλόγως θέλει να κάνεις την καριέρα σου. Ας πούμε, ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής για μένα μετά τον Μαραντόνα, ο Ρονάλντο, ο κανονικός Ρονάλντο, ο Ροναλδίνιο μάλλον, ήθελε να κάνει άλλα πράγματα στη ζωή του από το να παίξει ποδοσφαιριστή. Ήταν μάγος.
1: Παράδειγμα.
0: Ήταν μάγος αυτός, εντάξει, δεν ήταν παίκτης, ήταν μάγος. Αλλά ήθελε το Σορολόπ, ήθελε την Dolce Vita.
1: Ακριβώς. Καρέμια Χρυσοστόλιδα.
0: Ναι, αυτό λέω. Αλόγως τι να κάνεις. Γιατί σαν παίκτης όμως ήταν με ένα τομπίδι.
1: Ναι, ήταν άλλο πράγμα.
0: Άστο, δεν υπήρχε, ρε φίλε. Της μιλούσε της μπάλας. Έλα εδώ και ερχότανε.
1: Ακριβώς όπως το λες.
0: Αλλά ήθελε τη ζωή. Ήθελε τα πάρτι, είδε τα κορίτσια, είδε τις γυναίκες και διάφορα άλλα. Γι' αυτό...
1: Ενώ ο Ρονάλντο Κριστιανό,
0: ναι,
1: έτσι...
0: έπαιξε για να παίξει μπάλα. Ήταν η ζωή του αφιερωμένη στο
1: ποδόσφαιρο. Που δεν ήταν κανένας σπουδαίος μπαλαδόρος, έτσι...
0: Αλλά ήταν σπουδαίος παίκτης όμως.
1: Ναι, έγινε όμως σπουδαίος παίκτης. Με την προπόνηση,
0: ναι,
1: και,
0: όλα,
1: και με 1002.
0: Έτσι.
1: Έκανε.
0: Εντάξει, Μπιλάκο μου.
1: Λοιπόν, έγινε.
0: Να είσαι καλά, φίλε.
1: Τα λέμε
0: Μπιλάρα μου, για χαρά. Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν τις 12, πριν τα μεσάνυχτα, πριν ξημερώσει καινούργια ημέρα. Θα ξημερώσει τη Τρίτη, σε περίπου 6 λεπτάκια από τώρα. Ναι, στο μάτς της Ουκρανία με την Ουγγαρία είχαμε δύο ωραία γκολ. Το ένα ήταν από την Ουγγαρία με φοβερή, δεν ξέρω αν το έχετε δει, φοβερή assist του Βιτάλης, έκοψε τη μέση την άμυνα της Ουκρανίας και ήρθε ο παίκτης ο Ούγγρος και έκανε το 0-1. Και το 1-1 σοφάρισε ένας παίκτης που είναι εδώ στον Ολυμπιακό, ο Γιάρεμτσουκ. Άρα είχαμε δύο παίκτες που παίζουν σε ελληνικές ομάδες, ο Βιτάλης ο οποίος έκανε καλή εμφάνιση και έκανε μια φοβερή assist στον γκολ της Ουγγαρίας, και ο Γιάρεμτσουκ που κατάφερε και σοφάρισε στο 1-1. Με κεφαλιά, γυριστή κεφαλιά, και αυτό ωραίο γκολ. Πάμε τώρα να πούμε αναλυτικά τα παιχνίδια, τα τελικά. Βόρεια Ιρλανδία με την Γεωργία 0-0. Βοσνία Ζεγοβίνη Πολωνία 1-0. Με τον Μπάσιτ με πέναλτι στο 84 να κάνει το 1-0 για τους Βόσνιους. Γαλλία Βέλγιο 4-1. Στο 35 ο Λουκεμπάκιο έκανε το 0-1. Δεύτερο μήχρονο ξεκίνησε το πάρτι για τους Γάλλους. Ο Ντουέ το 1-1 στο 77, ο Τσέρκι στο 81 το 2-1, ο Λίσε στο 88 το 3-1 και στο Ιος Παίκτης στο 91 το 4-1. Δηλαδή κράτησαν οι Βέλγοι 77 λεπτά και μετά ήρθε συντριβή. Από το 77 μέχρι το 91 σε 14 λεπτά έφαγαν 4 γκολ μόνο. Ιταλία-Τουρκία 3-1, ο Σκαμάσα 1-0 για τους Ιταλούς, το 61 ο Σιμσίρ έκανε το 1-1 για τους Τούρκους, 2 γκολ μετά από τον Καλαφιόρη στο 64 και τον Εσπόζητο στο 87, το τελικό 3-1 Ιταλία-Τουρκία. Μαυροβούνιο-Αρμενία χωρίς σκορ. Ουκρανία-Ουγγαρία 1-2 το μάτς, στο 52 Τοφ Μίλαν Τοφ το 0-1 για τους Ούγγρους, σοφάρισε ο Γιάρεμσου με κεφαλιά στο 83, δύο λεπτά αργότερα στο 85 ο Τσίντζερ έκανε το τελικό 1-2, μεγάλη νίκη για τους Ούγγρους. Ρουμανία-Σουηδία από νωρίς 0-1 με γκολ του Γιόκερες. Αυτά λοιπόν τελικά. Και στο μεγάλο μάτς της ημέρας, δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει, δεν είναι τα υπόλοιπα, το Γαλλία, Βέλγιο και τα αυτά τώρα, Ιταλία, Τουρκία. Το μεγάλο μάτς γίνεται στη Γουαδελούπη. Γουαδελούπη, Αγία Λουκία, παραμένει το 0-1 στο 96. Βρισκόμαστε με γκολ από το 5ο λεπτό από τον Καούλ Κίγκαν. Και εσείς τώρα μου λέτε για Γαλλία, Βέλγιο, Τουρκία, Ιταλία και τα υπόλοιπα. Πέρα παίζει η Αγία Λουκία, παιδιά. Από εκεί πέρα στο 55 Deportivo Riestra Central Córdoba 1-1, Nueva Chicago Deportivo Maipú 0-0, Sportivo Luquenio 2-1 στο ημίχρονο. Εμείς πάμε στο διαλυματάκι μας, επανερχόμαστε. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onairpapaki943.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 6 λεπτά μετά τις 12. Καλημέρα σε όλη την παρέα τώρα πια. 6 Οκτώβρη, ημέρα Τρίτη ξημερώνει. Το μάτι της αγωνιστικής το βραδινό τελείωσε πριν από λίγο. Γουαδελούπη, Αγία Λουκία 0-1. Εδώ ήταν όλα τα λεφτά. Από εκεί πέρα κάποια αλλαγή στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη δεν υπάρχει. Τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viper για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onair@943.gr. Πάμε σε μια γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Έλα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα.
1: Ο φίλος ο Βαχαίρον.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δύο αποτελέσματα αυτό. Για πες μου, η Μος με την Κονσβίκερ πώς
0: θα έλεγε. 0-2, 0-2.
1: Με ημίχρονο.
0: 0-1.
1: 0-2, διπλό, διπλό, ωραίο αυτό. Διπλό, διπλό. Και η Τενερίφη.
0: 3-2, με 2-1 ημίχρονο, 3-2 τελικό.
1: Άσο, 3-2. Ωραία, εμείς πιάσαμε την Ουγγαρία χ ημίχρονο διπλό τελικό με διπλό ημίχρονο άσο τελικό τη Γαλλία.
0: Μια χαρά.
1: Και παίζει και ένα Ιντεπεντ, δηλαδή το έχει εξασφαλίσει δύο φορές και την Κονσβίγκερ το έπιασε αυτό το διπλό διπλό με το τέτοιο. Για να δούμε αν θα βγάλει. Αλλά δεν μου λες.

0: Όλα καλά, όλα καλά, όλα καλά, όλα καλά.
1: Μπράβο, μας πήγε. Χθες κόντευε συγκοπή στο πρώτο ημίχρονο, πώς τη γλιτώσαμε με τη Γερμανία.
0: Ναι, ναι, ήταν.
1: Δεν βλεπόταν. Μετά εντάξει, άγιο είχαμε.
0: Εντάξει, μια χαρά πήγαμε.
1: Δεν ξέρω, τέλος καλό, όλα καλά που λέει.
0: Έτσι, έτσι, έτσι.
1: Good news, not news. Τι να κάνεις. Λοιπόν, έγινε Βασιλάκη.
0: Να είσαι καλά, πάλι... να είσαι καλά, ευχαριστώ, καλημέρα.
1: Άντε, η Αγία Λουκία έσκησε.
0: Ε, 0-1.
1: Μπράβο, από το Κουρασάου είχαμε τίποτα, κάποια τραυματία είχε εδώ από δικό μας ποπεζιτσιά λέει.
0: Τραυματίστηκε, δεν ξέρω κάτι παραπάνω.
1: Ναι, κάτι άκουσα, δεν το πρόλαβα όλα να ακούσω, όχι σήμερα, αυτό που προχτές.
0: Παίζανε προχτές, ναι, παίζανε προχτές.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό μου λες η Αμερική με το Μεξικό πώς ήρθε προχθές αυτό, δεν το ξέρω.
0: Πού να ξέρω, δεν ξέρω το μεσημέρι τι έφαγα, πού να θυμάμαι.
1: Δεν τα θυμάσαι, δεν ξέρω, καλά που μνήμη ρώταμε να σου πω. Τέλος πάντων, τούτη εβδομάδα έχουμε κανονικό πρωτάθλημα.
0: Ναι, Σαββατοκύριακο.
1: Δεν μου λες, η Β' η δική μας είχε τίποτα ανατροπή, το Μαρκόκι Ζάκηθος, πόσο ήταν το ημίχρονο. Τα αποτελέσματα τα ξέρω, βέβαια. Το Μαρκό είναι 1-2 και Ζάκηθος 1-1 με την Καλαμαριά.
0: Ναι, ναι, ναι, Μαρκό 1-2. Ναι,
1: το ημίχρονο τι ήτανε.
0: Το Μαρκό, μισό λεπτό.
1: Το Μαρκόκι Ζάκηθος, το 1.
0: Μισό λεπτάκι να σου πω.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, Μαρκό ήταν ημίχρονο 0-1, διπλό-διπλό.
1: Α, διπλό-διπλό. Και τη Ζάκηθος με την Καλαμαριά.
0: Το πόλο να Καλαμαριά ήταν 0-1-1-1.
1: Αυτό διπλόχι. Έγινε δηλαδή.
0: Να είσαι καλά.
1: Δεν μου λες, το αυτό από πότε είχε κλείσει, τώρα το θυμήθηκα, γιατί άκουσα μια συζήτηση που είχατε προχθές. Το Αλεξάνδερ, πότε είχε κλείσει.
0: Πολλά χρόνια, μια 20 ετία.
1: Το ξέρω, ναι.
0: Μια 20 ετία σίγουρα.
1: Έχουν περάσει 20 χρόνια,
0: 15 χρόνια σίγουρα.
1: 15,
0: εκεί περίπου, τώρα ακριβώς.
1: Πώς τρέχει ο χρόνος, περιμένει αυτό και λες, σαν τον καφέ μου καμιά φορά τον βάζω να βράσει και δεν ανεβαίνει να φουσκώσει. Και μόλις γυρίσω το κεφάλι μου κάνει φουπ μία για ώρα για λεφτό που λέμε, όπως τα Goldbergs καθυστερήσεις.
0: Ναι,
1: ναι. Τι να πεις. Λοιπόν, χαιρετώ και πάλι.
0: Καλημέρα, καλημέρα, για χαρά.
1: Καλά μας πει, γεια.
0: Για χαρά, για χαρά.
1: Ευχαριστώ, γεια.
0: Λοιπόν, καλημέρα στη φίλη μας την Κατερίνα που έστειλε το μηνυματάκι της. Καλημέρα, παιδιά, καλή εβδομάδα. Μας λέει καλή εκπομπή, Μπιλ. Να είσαι καλά, Κατερινιό. Ο φίλος ο Ηλίας, Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Πήγα προχτές στα φιλαράκια στο Χολίδι και τα υπόλοιπα παιδιά. Περάσαμε υπέροχα. Ωραία εξυπηρέτηση εκεί στον Μποτέγκα, λέει ο φίλος, και πάει το Σάββατο και πέρασε σούπερ. Μπράβο, φιλαράκο μου. Έτσι πάντα να περνάτε καλά και είναι και ωραίο πρόγραμμα εκεί με Χολίδι, με Νίβο με... και τα υπόλοιπα παιδιά. Κάθε Τρίτη, Παρασκευή και Σάββατο εκεί στον Μπουρνάζη, στον πεζόδρομο. Ναι, η Γαλλία οργίασε στο δεύτερο μήχρονο, φιλαράκο. Το μάτς το είδε ολόκληρο. Ναι, οργίασε. Αν και πρώτο μήχρονο δεν ήταν καλή. Ήταν καλό το Βέλγιο. Προηγήθηκε και ένα 0 με τον νωρί με τον Λουκεμπέκιο. Αλλά στο δεύτερο μήχρονο οι Γάλλοι ήταν φοβεροί. Πήραν χώρους στο γήπεδο. Έμειναν αρκετά πίσω οι Βέλγοι και τελικά έφαγαν 4 γκολ μέσα σε 14 λεπτά. Από το 77 μέχρι το 91 έφαγαν 4 γκολ. Γαλλία-Βέλγιο 4-1.

Καλημέρα στο φίλο μου τον Νικολάκη, το γύρω στο φούρνο στο Καματερό. Καλημέρα Βασίλια Εκάρα μόνο, γεια σου Νικόλα μου. Καλημέρα, χαθήκαμε κύριε Ψαρά. Πάντα κάρβουνα, πάνε πισταριές.

Ο φίλος ο Σπύρος μας έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Καλημέρα μπιλάρακια από εμένα. Ο φίλος ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από τον Ναύπλιο.

0: 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα μπορείτε να καλέσετε. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr. Ο φίλος ο Αντώνης μας στέλνει καλημέρες, πολλές καλημέρες από το κέντρο. Γεια σου φιλαράκο. Ο φίλος μας ο Νίκος από την Αρτέμιδα. Καλημέρα πιλάρακια από εμένα. Ο Γιάννης από το Βεζινάδικο στην Παιανία. Και πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Έλα, καλημέρα, καλή
0: εβδομάδα. Καλώς στο φίλο μου το Χριστάρα. Καλή εβδομάδα.
1: Τι κάνουμε.
0: Καλά φιλαράκο, τι κάνεις.
1: Καλά.
0: Μπράβο.
1: Γίνα διαστρικία, ξέρω εγώ. Συγκλονιστικός...
0: Μαυροπάνος. Και Ιωαννίδης.
1: Ιωαννίδης. Συγκλονιστικός, δηλαδή το παιδί...
0: Πολύ ξύλο ρε φίλε. Φάγε πολύ ξύλο χθες. Και ο Μαυροπάνος φοβερός.
1: Κάνα, πήγε ο Τζολάκης, δηλαδή έχει μια...
0: Και ο Τζολάκης φοβερός, ότι πήγε μέσα, το πιάσε. Γενικά η άμυνα ήταν καλή και ο Σάλιακας ήταν καλός, ο Τσιμίκας ήταν πολύ καλός.
1: Τσιμίκας, δεν το περίμενα να... σαν θες να παίξει για να είναι έτσι ο Τσιμίκας.
0: Ναι, ναι. Και ο Σάλιακας πολύ καλός και ειδικά όταν είχε βοήθεια πρώτο μήχρονο περισσότερο από τον Κιζερίδη περισσότερη βοήθεια, ήταν πάρα πολύ καλός και ο Σάλιακας.
1: Ναι, καλός, αλλά ο Σάλιακας δεν θα πεθάνω, όταν ήταν...
0: Ναι, ναι, εντάξει, οκ, ήμως είναι μια επιλογή ακόμα που είναι δυνατός παίκτης, καλός παίκτης.
1: Ναι, καλός, πολύ καλός. Γενικά η Εθνική νομίζω ότι... Απέδειξε όχι ότι δεν φοβάται, ότι παίζει τα παιχνίδια στα ίσια, ρε παιδί μου.
0: Ναι, και απέδειξε ότι δεν, τα αποτελέσματα που πήρε δεν ήταν τυχερά. Ναι,
1: θα χάσει, δηλαδή και για να κερδίσει αυτή τη στρατεία είσαι έβαθρο. Αν εξαιρέσει τα ρίτσι τρεις ομάδες Αγγλία, Ισπανία, Γαλλία, τις άλλες νομίζω τις θα σκοντράρουμε. Αυτές οι τρεις εντάξει, ναι.
0: Εντάξει, παιδί μου, έχει δει η ομάδα φτιάχνει, προσπαθεί να φτιάξει μια ομάδα η οποία δεν θα χάνει εύκολα.
1: Ναι. Έπιασα ψύχημα σήμερα. Έπιασα το χειμίχρονο άσο τελικό της Ιαπωνίας στο φιλικό.
0: Από η Ιαπωνία. Πού πάτε παίζετε. Τι πάτε παίζετε.
1: Έπιασα τη Μαρκό Χ.
0: Μαρκό δεν έκανε Χ. Κέρδισε η Μαρκό.
1: Τη Μαρκό την Άντερ. Την Καλαμαριά.
0: Μαρκό κέρδισε, τρένο Μαρκό. Τρένο.
1: Και είχα άσο και όμορφη τη Γαλλία και όσο και όμορφη την Ιταλία.
0: Εύκολα θα ήθελα.
1: Ναι, εύκολα δεν είναι
0: σωστό. Εντάξει, ναι, μετά, ναι, μετά ήταν εύκολα. Λέω 4-1 είναι εύκολο.
1: Στο 2-1 τη Γαλλία έκανα κασάο όμω και δηλαδή έκανα.
0: Εντάξει, καλά έκανε. Καλά έκανε.
1: Γιατί δεν ήξερα, έκανα κάτι ψηλά. Δύσκολο. Όχι όποιος κάνει, ο Ολυμπιακός θα χάσει τη...
0: Βλέπω τον γκολ τώρα που έβαλε η Κύπρος, το δεύτερο γκολ, μιλάμε για γκολάρα.
1: Το είδα, το έβλεπα.
0: Γκολάρα.
1: Εντάξει, το πανέβηκε η Κύπρος, σιγά-σιγά νομίζω θα κάνει τις δικούλες που θες. Όσο καλοτρέπει την Κυριακή που λένε, καταρχήν να δώσω τα κέντρα μου στο Βασίλια από τα Μέγαρα και στο Γιώργο από τον Λονδίνο. Το ξέχασα να πω. Για τον τρέπει της Κυριακής, Ολυμπιακός καίγεται. Ο Παναθηναϊκός
0: και
1: να χάσει...
0: Εντάξει, είναι ντέρμπι αυτό. Εντάξει, άμα χάσει είναι ντέρμπι Γοήτρου. Αλλά ο Ολυμπιακός, ναι, αλήθεια αυτή που λες, όταν ο Ολυμπιακός χάσει μένει αρκετά πίσω. Βέβαια ακόμα είναι νωρίς, αλλά 8 βαθμοί δεν είναι και λίγοι.
1: Ναι, όχι.
0: Το Ολυμπιακό μετά θα έχει μουρμούρα, θα έχει ξέρεις γκρίνια όπως γίνεται πάντα όταν χάνεις ένα παιχνίδι.
1: Αλλά δεν ξανακάνει ο Παναθηναϊκός, δεν πήραμε πίσω πριν άγγιμα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά όμως ο Παναθηναϊκός τότε δεν έχει κανένα σχέση με τον τώρα, γιατί τότε ο Παναθηναϊκός είχε 12 παίκτες, 13, τώρα έχει 20.
1: Ο καλός παίκτες, πολύ καλός παίκτες.
0: Έχει καλό πάγκο ο Παναθηναϊκός. Τότε δεν είχε πάγκο. Τότε είχε
1: παίκτες.
0: Τότε είχε 13 παίκτες όλους. Έκαναν μια πολύ καλή πορεία μέχρι ένα σημείο, μετά κλάταραν. Ενώ τώρα έχει πολλές επιλογές.
1: Ο Λιμπά είναι απόλυτα για μένα. Για την Κυριακή μιλάω τώρα.
0: Εντάξει, ο Λιμπά, κοίταξε να δεις. Τώρα έχουμε δει και στην ΑΕΚ. Το θεωρώ πάρα πολύ σπουδαίο ποδοσφαιριστή, αλλά την τελευταία χρονιά πριν φύγει από την ΑΕΚ άρχισε να βγάζει πολλά προβλήματα τραυματισμών. Στη Ρωσία δεν έπαιξε πολλά παιχνίδια, δεν πήγε καλά. Εντάξει, πολλοί λόγοι. Στη Ρωσία πολλοί πάνε και δεν παίζουν καλά. Είναι παράξενα εκεί. Αλλά τώρα το έβγαλε πάλι το θέμα με τραυματισμούς. Θα μείνει πάλι 2-3 εβδομάδες, 4 έξω και μπορεί και παραπάνω. Είναι τα ημιακά προβλήματα που έχει ο Γκαρσία.
1: Που θα είναι καλός φέτος είναι ο ΠΑΟΚ. Δεν μου βγάζει αυτό το μυαλό μου, θα είναι καλός φέτος ο ΠΑΟΚ.
0: Εντάξει, αυτός είναι, θα αποτονωθείς και ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ναι, ναι. Του λένε ότι τέταρτος και κάτρος, όχι, δεν πιστεύω.
0: Εντάξει, και ένα τέταρτος και κάτω, τέταρτος και κάτω, ποιος θα βγει πέμπτο τέταρτος, φίλε. Ποιος θα βγει τέταρτος, εντάξει, αυτές, η τετράδα είναι αυτή τώρα, μην τρελαθούμε, η τετράδα θα είναι αυτή, πιστεύω. Οι τέσσερις ομάδες που ήταν και πέρυσι.
1: Όσο για το μπάσκετ, εκτός Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, έχουν πάρα πολύ καλή ομάδα και η ΑΕΚ και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ.
0: Εγώ πιστεύω ότι είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός οι δύο πρώτες ομάδες.
1: Ναι, εντάξει,
0: και από εκεί πέρα από τις άλλες τρεις που είπες, νομίζω ο ΠΑΟΚ είναι σε καλύτερη μοίρα γιατί έχει πιο καλή ομάδα και ο Άρης είναι πολύ δυνατός. Εντάξει, και η ΑΕΚ με τους ξένους που έρχονται γιατί δεν παίζανε κάποιοι Αμερικάνοι. Και αυτή θα είναι μια ομάδα η οποία εντάξει θα παλέψει και αυτή για τις θέσεις εκεί από 3 έως 5.
1: Ναι,
0: δεν νομίζω να μπορεί ο ΠΑΟΚ φέτος τουλάχιστον ο ΠΑΟΚ ή ο Άρης να κοντάρουν το Παναθηναϊκό Ολυμπιακό που είναι χρόνια ομάδες που ξέρουν. Αλλά είναι καλή ομάδα και ο ΠΑΟΚ όμως. Αν και προχθές είδες και έρισε δύσκολα.
1: Ναι.
0: Τον Κολοσσό με ένα καλάθι στο τέλος.
1: Σε 2-3 χρόνια.
0: Ναι, εντάξει.
1: Στη τριάδα στο Ευρωπαϊκό Μπάσκετ θα είναι ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ.
0: Παναθηναϊκός, το Φαναφόρος. Ναι, για να δούμε. Εντάξει, φαίνεται ο ΠΑΟΚ ότι θα ρίξει πολύ χρήμα, έριξε πολύ ο Μιστακίδης και ο Κινέζος θα ρίξει πολύ χρήμα, ο άλλος του Άρη. Θα δούμε τελικά γιατί δεν είναι και εύκολο, μην νομίζω ότι έχω
1: δάση. Έχω και αυτά με τους λάθους στο μπάσκετ που δεν πάνε τον Ολυμπιακό.
0: Για μένα λάθος, για μένα λάθος, τέλος πάντων. Τα έχω ξαναπεί, είναι λάθος να υπάρχει μεταξύ μας διχόνοια. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Χειρότερο πράγμα και από τις κακές εμφανίσεις, χειρότερο πράγμα να έρχονται μεταξύ τους οι οπαδοί κόντρες.
1: Ακριβώς. Υπάρχει χειρότερο πράγμα να.
0: Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Να υπάρχει εμφύλιο σε μια ομάδα είναι χειρότερο από το να χάνεις. Ο εμφύλιο.
1: Για το πρώτο ήταν πολλά παιχνίδια, ρε παιδί μου. Πώς αντέξει.
0: 7 παιχνίδια σε 25 μέρες, φίλε. 517 λεπτά.
1: Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, αλλά αν ισχύει αυτές τις φήμες που λένε ότι πήραν από τον Παναθηναϊκό τον Γιωβάνοβιτς και του είπαν πόσο έχει λίγο το λεπτό.
0: Έλα μου, εντάξει τώρα. Θα είναι αηδίες τώρα.
1: Αυτό νομίζω και εγώ δεν νομίζω ο Γιωβάνοβιτς τώρα.
0: Εντάξει, αυτά είναι βλακίες, να λέμε να λέγαμε. Ναι. Πάντως οι παίκτες που έρχονται από τις εθνικές, πολλοί παίκτες έχουν παίξει πολλά παιχνίδια, δεν είναι εύκολο να παίξει 7.
1: Πολλά.
0: Και παιχνίδια σοβαρά, εντάξει. Επίσημα παιχνίδια εθνικών ομάδων που έχουν ένταση και μεγάλη πίεση.
1: Νομίζω ότι από ό,τι άκουσα θα ζητήσουν και οι εποδικά αλλά και οι ομοσπονδίες όλες ότι αυτό το παρέχο με τους 4 αγώνες να μην ξαναγίνει. Δηλαδή
0: είναι, ναι, είναι πολλά, όπως, πολλά παιχνίδια. Πολλά παιχνίδια.
1: Δύο και δύο όπως ήταν σε 2 διακοπές.
0: Είναι πολλά παιχνίδια, φίλε.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι στον πρώτο αγώνα πέσει να τραυματίζεται ένας παίκτης. Θα χάσει και τους 3 άλλους.
0: Ναι, και είναι και σε μια περίοδο η οποία οι περισσότερες ομάδες στην Ευρώπη και στην Ελλάδα δεν έχουν πολλά παιχνίδια στα πόδια τους.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, τώρα ας πούμε φύγανε δικοί μας και πήγαν να παίξουν στην Ευρώπη στις εθνικές ομάδες έχοντας παίξει μόνο 5 μάτς στην Ελλάδα. Είναι ακόμα δηλαδή τώρα βρίσκουν ρυθμό οι παίχτες.
1: Ξέρεις τι άκουσα. Ότι κουφό και τέτοια. Και το λένε και ότι ο Βινίσου λέει. Συρεάλ, πες ακούσεις.
0: Για πες.
1: Τον έχουν απαγάγει και έχουν βάλει την αξιοσία του, λέει, στη θέση του.
0: Εντάξει, τι άλλο θα ακούσουμε, ρε φίλε.
1: και μετά και ένας και του λέει, καλά, άμα με την ΑΕΚ δεν μπορεί να διπλάρει ούτε αφέτη, ένα μου πεις ότι είναι ο Βινίσιος ο ίδιος.
0: Ναι, σωστό. Να πούμε για τον φίλο που με ρωτάει ότι η ΑΕΚ το παιχνίδι με τον Ατρόμητο θα αναβληθεί. Η ΑΕΚ πήρε την αναβολή, γιατί θα μείνει στην Αγγλία μια εβδομάδα να μην πηγαίνει έρχεται, γιατί έχει δύο παιχνίδια με τη Σαχτάρ και με τη Σίτι.
1: Δηλαδή η ΑΕΚ μετά το Νόφι.
0: Μετά το Νόφι δεν θα παίξει με τον Ατρόμητο.
1: Έχει. Όχι, παίζει Τετάρτη με Τρίτη.
0: Νομίζω Τρίτη πρέπει να παίξει με τη Σαχτάρ.
1: Τρίτη με τη Σαχτάρ και Τετάρτη με τη Μάντσεστερ, Τετάρτη με τη Μάντσεστερ, Τετάρτη με τη Μάντσεστερ.
0: Ναι, γι' αυτό θα κάτσει στην Αγγλία, θα μείνει εκεί για να μην πει έχετε ταξίδια και αυτά. Θα μείνει εκεί, θα προπονείται εκεί στην Αγγλία για να παίξει τα δύο μάτς. Γι' αυτό το παιχνίδι με το Ατρόμητο αναβλήθηκε.
1: Να σε πιλάρα, τα λέμε.
0: Να σε καλά, ξητάρα μου, για χαρά. Καλημέρα φίλε, σε ακούω εδώ στη Δηλίτσα. Πρέπει να ανέβουμε επίπεδο και στο μπάσκετ, για εκάρα μας, γιατί έχουμε καταντήσει ο Άρης ποδοσφαίρου. Ανδρέας από Νάφο. Εντάξει, Ανδρέα μου, δεν είναι και εύκολο το μπάσκετ, όταν υπάρχουν δύο υπερδυνάμεις στην Ελλάδα, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Όταν η Ευρωλίγκα είναι μια κλειστή λίγκα, δεν μπορείς να μπεις εύκολα, υπάρχουν συμβόλαια εκεί. Δεν είναι εύκολο για καμία ομάδα και να χτυπήσει Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Πάει να κάνει το μπάμο ΠΑΟΚ, νομίζω φέτος δεν θα μπορέσει να κάνει κάτι. Αλλά δεν είναι εύκολο, φίλε μου. Δεν είναι, όταν έχεις απέναντί σου δύο τεράστιες ομάδες χρόνια τώρα, προέδρους που ρίχνουν χρήμα, παίζουν Ευρωλίγκα, είναι πολλά τα διαφορές μεταξύ των ομάδων. Δεν μπορείς εύκολο να κοντράρεις Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Και δεν μπορεί να το κοντάρεις και με τη λογική ότι πάντα να ρίξεις χρήματα. Να φτιάξεις μια ομάδα με 15 εκατομμύρια, 20. Λέω εγώ, όπως πάει να κάνει ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, σιγά σιγά, ειδικά ο ΠΑΟΚ. Να φτιάξει με 20 εκατομμύρια. Να το κάνεις τι αν δεν μπορεί να παίξεις Ευρωλίγκα. Να πάρεις πρωτάθλημα στην Ελλάδα, ωραία. Το πήρες πρωτάθλημα. Και Ευρωλίγκα δεν θα παίξεις, θα παίξεις πάλι Champions League.

Φιλιά, δεν ξέρω αν είδες γκολ Κύπρου. Το είπα πριν με το φίλο μας τον Χριστάρα, γκολάρα της Κύπρου, το δεύτερο που κέρδισε τη Λετωνία 2-1. Είδα assist του Βιτάλης, φοβερή assist στο γκολ της Ουγγαρίας το 0-1. Είδα και τον γκολ που λες του Γιάρεμσου, και αυτό πολύ ωραίο γκολ. Μια σέντρα από τα αριστερά, νομίζω. Ο Γιάρεμσουκ πετάχθηκε με γυριστή κεφαλιά. Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Τελικά η ομάδα του, η Ουκρανία, δεν κατάφερε να κερδίσει. Έφαγε γκολ μετά καπάκι. Το 1-2 για τους Ούγγρους.

Για το φίλο που με ρωτάει, φίλε μου, ο Βόλος τώρα είναι πολύ δύσκολα. Έχει φάει και το μείον 3. Τώρα στη βαθμολογία είναι τελευταίος με μείον 1 βαθμό. Δηλαδή είχε κάποιους βαθμούς, τώρα έχει μείον 1 γιατί έφαγε μια τιμωρία 3 βαθμών με μια υπόθεση με τον Πανσεραϊκό το 24-25 νομίζω ήταν, που βγήκε ένας παίκτης του πρώην παίκτης του Άρη και του Βόλου και είπε το παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό που παίξαμε στα play out ήταν, πώς το λένε, μιλημένο να κερδίσει ο Πανσεραϊκός το ένα παιχνίδι και να κερδίσει ο Βόλος το δεύτερο παιχνίδι. Και τον τιμώρησαν τον Βόλο. Βέβαια έχει κάνει έφεση, τώρα δεν ξέρω αν θα γίνει δεχτή. Προς τα παρόν η βαθμολογία όμως έχει πάει στο μείον 1 το Βόλο, με μείον 1 βαθμό. Αλλά το πράγμα δυσκολεύει αρκετά και είπαμε ακόμα είναι νωρίς, έχει αγωνιστική. Αλλά όταν έχει και το μείον 3 και έχει μείον 1, το πράγμα δυσκολεύει ακόμα περισσότερο.

Ναι, και εδώ που τα λέμε είναι αστείο αυτό με τον, με τον κύριο Μπέο και τον Βόλο. Ο Μπέος, ο οποίος μετά τον αγώνα με τη ΣΑΕΚ με τον Βόλο έκανε καταγγελίες για στημένους διαιτητές, για στοιχηματισμό και τώρα και τ' άλλο και παρακάτω πέρα δόθε. Είπε πολλά και διάφορα. Και μετά από πριν να λύσει που λέει τρεις, τον φώναξαν στο, τα δικαστικά όργανα εκεί που αποφάσισαν. Τον τιμώρησαν μείον 3 βαθμούς για μάτς μιλημένο με τον Πανσεραϊκό. Πώς τα φέρνει καμιά φορά η ζωή να ζητάς να κάνεις καταγγελίες για παιχνίδι με την ΑΕΚ που ο Βόλος το έχασε 1-2 για στημένα πράγματα και διαιτησίες με στοίχημα και το ένα και το άλλο, και μετά από λίγες μέρες να σε τιμωρεί με μείον 3 γιατί ήταν παιχνίδι από ό,τι λένε, από ό,τι λέει ο παίκτης του Άρη και το δέχτηκε, πρώην παίκτης του Άρη και του Βόλου, το δέχτηκε ο αθλητικός δικαστής, το τιμώρησε με μείον 3 για παιχνίδι μιλημένο το 24-25 μεταξύ Βόλου και Πανσεραϊκού. Τώρα τι θα γίνει στην Έφεση, και ο Πανσεραϊκός έφαγε μείον 4. Τώρα τι θα γίνει στην Έφεση θα δούμε, αλλά όταν πας για μαλλί, καμιά φορά μπορείς να βγεις και κουρεμένος, κύριε Αχιλέα. Και όπως λέει και ο σοφός λαός, γιατί είναι σοφός ο λαός μας, στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μπορούμε να μιλάμε για σκηνή.

ανοίξουν τα, να δούμε πόσα χρήματα πέθηκαν στο διπλό της ΑΕΚ με το Βόλο. Λες και θα έπαιζαν το Βόλο οι παίχτες του στοιχήματος. Να δούμε, λέει, είπε τότε, να δούμε πόσα χρήματα πέθηκαν στο διπλό της ΑΕΚ, που ήταν το φυσιολογικό. Η απόδοση ΣΑΕΚ τότε θα ήταν 35. Όταν ξεκίνησε το μάτς, ένας παίκτης του στοιχήματος που παίζει χρήματα, στο διπλό θα πάει. Δεν θα πάει στον Άσο. Τα είχαμε πει και τότε. Όπως λοιπόν είπε ο κύριος Μπέος τότε, να δούμε τα χρήματα που παίχτηκαν στο παιχνίδι αυτό, να δούμε και τα χρήματα που παίχτηκαν στο 24-25 με τον Πανσεραϊκό. Εκεί να δούμε πόσα παίχτηκαν στον Άσο τη μία φορά και στον Άσο στο δεύτερο μάτς. Μία νίκη ο καθένας νομίζω έκανε τότε. Και γίνανε τα μάτς και γίναν μία νίκη ο Πανσεραϊκός, μία νίκη ο Βόλος. Να δούμε και εκεί πόσα χρήματα παίχτηκαν, αν θέλουμε να τα πούμε, κύριε Αχιλέα. Γιατί ωραίο είναι να κατηγορείς διάφορες ομάδες, να τα βάζεις με διάφορες ομάδες, γιατίτες, αλλά πρέπει να κοιτάμε και λίγο τα του οίκου μας, να δούμε και τι κάναμε κι εμείς. Ωραίες κατηγορίες για άλλους, αλλά όταν έχετε η ώρα, τρως μείον τρεις, κύριε Αχιλέα, για παιχνίδι το οποίο από ό,τι αποφάσισαν οι δικαστές ήταν μιλημένο. Τώρα, τι θα γίνει στην Έφεση, θα δούμε. Αν μπορεί ο κύριος Μπέος ή ο Βόλος Πασαραϊκός να αποδείξουν το αντίθετο, θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Πάντως, η πρώτη απόφαση θεωρεί ότι το μάτς, τα δύο μάτς με Πασαραϊκός Βόλος και Βόλος Πασαραϊκός ήταν μιλημένα στο να κερδίσει μία φορά η κάθε ομάδα. Εκεί να δούμε λοιπόν πόσα χρήματα παίχτηκαν και ποιους, αν μπορούμε να δούμε, παίχτηκαν και πού παίχτηκαν.

φίλος ο Ανδρέας μας έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Γεια σου φίλε Ανδρέα, καλημέρα μπιλάρα και από εμένα. Η φίλη μας η Δήμητρα που έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι. Μπιλάρα καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δεν τα πάμε χτες, λέει ο φίλος ο Νίκος που έστειλε μήνυμα από το Καματερό. 25 λεπτά πριν τη μία, πάντα εδώ συντονισμένη, 9.43, Ιντερ Βέτεν, Ελλάδα Sports. Έχουμε ακόμα μία μέρα σήμερα με τα παιχνίδια εθνικών ομάδων και από εκεί πέρα οι ομάδες, τα κλαμπ μπαίνουν στη διαδικασία πρωταθλημάτων πια, γυρνάνε οι ποδοσφαιριστές στις ομάδες τους, ξεκινάνε προετοιμασία για τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου, ξεκινάνε όλα τα μεγάλα πρωταθλήματα και πάλι το Σαββατοκύριακο.

Είπαμε Σάββατο έχουμε την δύο παιχνίδια. Ξεκινάει το πρόγραμμα με δύο παιχνίδια. ΑΕΚ Office 7:30. Την ίδια ώρα Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος. Κηφισιά Πανετολικός την Κυριακή στις 5. Ηρακλής Λεβαδιακός στις 5 η ώρα την Κυριακή επίσης. Κυριακή 7 η ώρα Άρης Βόλος. Το μεγάλο μάτς Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9 το βράδυ της Κυριακής. Και την Δευτέρα το απόγευμα στις 6 ο ΠΑΟΚ παίζει με την Καλαμάτα.

Λοιπόν, να δούμε αν έχουμε τα μάτς, έχουμε κάποια γκολ στα μάτς που είναι σε εξέλιξη. Μάλλον να πούμε τα τελικά πρώτα, μία φορά από την αρχή. Γεια σου, εντάξει, τι ακούσει. Λοιπόν, 7 η ώρα είχαμε ένα μάτς την Κύπρο με τη Λετωνία, 2-1 με 0-0 το ημίχρονο. Και στα βραδινά, Βόρεια Ιρλανδία, Γεωργία 0-0. Βοσνία Ζεγοβίνη, Πολωνία 1-0 με 0-0 το ημίχρονο. Γαλλία, Βέλγιο 4-1, το ημίχρονο ήταν 0-1. Ιταλία, Τουρκία 3-1 με 1-0 το ημίχρονο. Μαυροβούνιο, Αρμενία 0-0. Ουκρανία, Ουγγαρία 1-2 με 0-0 το ημίχρονο. Ρουμανία, Σουηδία 0-1 με διπλό και το ημίχρονο. Και Γουαδελούπη, Αγία Λουκία 0-1 με διπλό το πρώτο ημίχρονο. Τελικό, Deportivo Riestra, Central Córdoba 1-1. Στο 67 βρισκόμαστε, Νοέβα Σικάγο, Deportivo Maipú 0-0. Στο 76, Sportivo Λουκένιο 3-2. Και ένα μάτς Κούβα, Σεν Κίτς 1-1. Νωρίς. Κούβα, Σεν Κίτς. Προηγήθηκαν οι Σεν Κίτς με τον Γουίλιαμ στο 16, σοφάρι στο 25, ο Πέρες 1-1. Κούβα, Σεν Κίτς. Ο άλλος εδώ, μιλάμε για τρέλα, λέει Γερασί μου, λέει πλέον αποτελέσματα δεν μας δες στα ημίχρονα και στα παιχνίδια που ήρθαν ισόπαλα. Φίλε, τι να σου πω, ημίχρονο στο παιχνίδι που ήρθε 0-0. Τώρα, εντάξει, έχεις πει τίποτα, έχεις φάει τίποτα χαλασμένο και σε πείραξε. Να σου πω, το ημίχρονο που είχε έρθει 1-1, να σου το πω. Ήταν 0-0 το ημίχρονο, 1-1 τελικό. Ή να σου πω 1-0 ημίχρονο, 1-1 τελικό. Τώρα να περιμένεις να σου πω το 0-0 πόσο ήρθε ημίχρονο. 7-0 ημίχρονο, 0-0 τελικό. Άντε, το είπα. Ποιο θες, δηλαδή, Μαυροβούνια Αρμενία που ρωτάς, ήταν το ημίχρονο 8-0, τελικό 0-0. Τι ακούμε, ραδιάφικα. Και τι άλλο θα ακούσουμε. Καλημέρα να πω στο φίλο μου το Θανάση που έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου φιλαράκο μου, να είσαι καλά και εσύ.

Ο φίλος ο Δήμος μας έστειλε μήνυμα εδώ από τη γειτονιά μας, από το Ήλιον. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη που έστειλε μήνυμα από τον Περισσό. Μιλάει ωραίο αυτό. 8-0 ημίχρονο, 0-0 τελικό. Μα τώρα ρε φίλε, μου λέει ο άλλος τώρα δεν τα λέω καλά. Δεν είπα το ημίχρονο που ήρθε 0-0. Τι να σου πω ημίχρονο. 0-0 τελικό, τι θα είναι το ημίχρονο ρε φίλε. Θα λίγο μυαλό στο κεφάλι. Ο φίλος ο Βαγγέλης μας έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό.

Καλημέρα Βασίλη, και εγώ έχασα. Και εγώ έχω αυτό. Κάτσε, καλημέρα Βασίλη, και εγώ αυτό το 0-0 έχασα. Καλή εκπομπή. Γεια σου φίλε Δημητράκη μου. Καλημέρα, καλημέρα φίλε.

Είμαστε 9 λεπτά πριν τη μία, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ίντερ Βέτεν Ελλάδα Σπορτς. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας ο νεαρπαπάκι 943.gr. Ο φίλος μας ο Νίκος μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο Γιώργος από το περίπτερο εκεί στο Εγάλαιο. Ο φίλος ο Δημήτρης, Μπιλάρα καλημέρα και από εμένα. Σαββάτο έχω γενέθλια, κλείνω τα 25. Έκλεισα τραπεζάκι για τον Χολίδη εκεί στο Μποτέγκα. Φιλαράκο μου, χρόνια πολλά, να περάσεις ωραία. Που θα περάσεις ωραία, με ωραίο πρόγραμμα εκεί στο Μποτέγκα, θα πας Σάββατο. Άντε, καλή διασκέδαση και χρόνια πολλά. Σου εύχομαι, φιλαράκο. Έχεις γενέθλια σήμερα, θα τα κάνεις Σάββατο, γιατί αύριο είναι καθημερινή και δουλεύεις κιόλας. Άρα θα πας Σάββατο βράδυ εκεί στο Μποτέγκα. Χρόνια πολλά και πάλι, φίλε μου, και να περάσεις όμορφα. Βάλε μας και ένα Χολίδι, λέει, να γουστάρουμε.

Ο φίλος ο Κωνσταντίνος λέει: Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Καλή εκπομπή, εύχομαι και καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα. Η κόρη μου 7 χρονών μου ζητάει, λέει, σκυλάκι ή γατάκι. Τι να κάνω, φίλε μου, ξέρω εγώ τι να σου πω, φιλαράκο μου. Τι να σου πω, και τα δύο ζωάκια είναι, καλά είναι και τα δύο ζωάκια να έχει σπίτι, να τα αγαπάτε. Τώρα τι θα πάρεις, πάρε δύο. Πάρε ένα αγαπή και ένα σκυλί. Να μην έχει παράπονο. Και ένα σκυλάκι και ένα γατάκι. Να έχει παράπονο η κόρη. Και αν έχω εγώ, ναι, εμείς βρήκαμε ένα δέσποντο γατάκι πριν κανένα 8μήνο, 9μήνο και το πήραμε σπίτι και έχουν τα παιδιά εκεί και παίζουν. Ένα τρελό γατάκι αυτή. Εντάξει, άλλο το σκυλάκι, άλλο το γατάκι, υπάρχει μια διαφορά. Το σκυλάκι θέλει πιο πολύ φροντίδα, όχι ότι το γατάκι δεν θέλει, αλλά το σκυλάκι θέλει και τη βόλτα του, θέλει πολύ περισσότερα πράγματα από ένα γατάκι το οποίο μένει σπίτι, δεν πάει βόλτες. Τουλάχιστον μετά δεν πάει λουρί, να κοινάς γύρω γύρω με το γατί, ενώ τα σκυλάκια θέλουν τη βόλτα τους δύο φορές την ημέρα, τρεις. Δεν ξέρω, φιλαράκο μου, ό,τι θέλει η κόρη να τις πάρεις αν έχεις αποφασίσει. Αλλά να ξέρεις ότι ειδικά το σκυλάκι, από ό,τι λένε, ότι είναι ακόμα ένα μέλος στην οικογένεια. Και το γατάκι, αλλά και το σκυλάκι που θέλει περισσότερη φροντίδα, περισσότερη. Θέλει τις βόλτες του, ρε παιδί μου. Δεν μπορεί να μένει μέσα στο σπίτι μόνο. Πρέπει να βγαίνει το σκυλάκι χειμώνα, καλοκαίρι, βόλτες. 2-3 φορές τη εβδομάδα, όπως το μάθεις. Την ημέρα, όχι την εβδομάδα, την ημέρα.

Λοιπόν, ο φίλος μας ο Δημήτρης μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Γεια σου φίλε Δημήτρη, καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Καλή εκπομπή, λέει ο φίλος ο Γιώργος που έστειλε μήνυμα από την Παιανία. Και στο φίλο μας τον Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα από το εξωτικό Μοσχάτο. Παιδιά, ο καιρός είπαμε είναι καλύτερο σε σχέση με τις προηγούμενες 4-5 μέρες που είχε βάλει και κρύο, παραπάνω κρύο. Τώρα είναι πολύ καλύτερα. Ειδικά το μεσημεράκι το πρωί μετά τις 11-12 η ώρα είχε και ωραίο ήλιο και ζέστη. Δεν ήταν και για εποχή, μια χαρά ήταν. Τώρα το βραδάκι κάνει λίγο ψύχρα. Οκ. Να δούμε τι θα κάνει σήμερα. Ηλιοφάνεια. Από ό,τι βλέπω, 16 βαθμούς έως 27. Μια χαρά για την εποχή. Έτσι θα πάει όλη η εβδομάδα και η επόμενη. Δεν θα πέσουμε κάτω από 25 βαθμούς. Όλη την εβδομάδα που μας έχετε και την επόμενη.

μπιλάρα για το φίλο, εγώ θα έπαιρνα σκυλάκι για την κόρη μου. Και ο φίλος η μπιλάρα, όπως το είπες, γελάει κιόλας, και γατάκι και σκυλάκι να γίνει πανηγύρι.

Λοιπόν, έχουμε τελικό αποτέλεσμα στο Σπορτίβο Λουκένιο 3-2. Στο 88 βρισκόμαστε Νουέβα Σικάγο με την Δεπορτίβο Μαϊπού 0-1. Και ημίχρονο στο Κούβα Σεντ Κίτς είναι στο 1-1. Εμείς πάμε στο διαλυματάκι μας, η ώρα πλησιάζει μία και επανερχόμαστε. Θα είμαστε παρεούλα μέχρι τις 2, όπως κάνουμε κάθε ημέρα, εκτός Κυριακές. Κυριακές είμαστε από τις 12 έως τις 2. Βέβαια, κάποιες Κυριακές ερχόμαστε λίγο νωρίτερα, όπως ήρθαμε χτες από τις 9 και φύγαμε μία. Αλλά κανονικά θα είμαστε από τις 12 έως τις 2 κάθε Κυριακή βράδυ. Τις υπόλοιπες μέρες από τις 9 έως τις 2.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 5 λεπτά μετά τη μία. Επανήλθαμε για την τελευταία ωρίτσα. Σκάρτη μέχρι τις 2 θα είμαστε παρεούλα, 2 παρα 5. Τα τηλέφωνα μπορείτε να πάρετε να μιλήσουμε στον αέρα ή το Viper για μηνυματάκια. Το γερμανικό Sky Sports έκανε μια αναφορά στον Κωνσταντέλια, τον αποθέωσε και είπε το γερμανικό Sky Sport στην Dortmund δεν έχουν καταλάβει τι παίχτη έχουν. Ο άτυχος Κωνσταντέλιας, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά, θα λείψει αρκετό καιρό.

Καλημέρα και στο όνομα το Βασίλη που μας έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Γεια σου φιλαράκο μου. Καλημέρα Μπιλ, καλή εκπομπή, καλό υπόλοιπο εκπομπή. Είναι ο φίλος ο Νάσος που έστειλε μήνυμα από τα κάτω Πετράλωνα. Καλημέρα και στη φίλη μας την Ελένη που έστειλε μήνυμα από το Εγάλαιο. Ο Μπιλ άλλος είναι ονόματος και αυτός. Μπιλ, μήπως είσαι στην εκπομπή του Ντέμι στο YouTube που είχε καλεσμένο Καψίκη ο Γεωργία. Σε κάποια φάση του λέει του Ντέμι, μας είχες φύγει τρεις φορές όταν στον ένα αγώνα και πέντε στον άλλον δεν έβγαλα, σε έβγαλα πρώτο σκόρερ. Ποιος το είπε αυτό? Α, δεν το είδα φίλε καθόλου. Γενικά δεν μπαίνω στη διαδικασία, μάλλον κάποιες φορές κοιτάω, αλλά όχι όλη την εκπομπή ας πούμε στο YouTube. Δεν κάθομαι να παρακολουθήσω μια εκπομπή ολόκληρη στο YouTube. Μπορώ να δω κάποια στιγμιότυπα τη εκπομπή που βγαίνουν μετά στα social media, κάποια έτσι λίγα λεπτά, αλλά ολόκληρη εκπομπή να δω στο YouTube δεν έχω κάτσει ποτέ. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά πολλές φορές βλέπω κάποια έτσι που ανεβάζουν κάποια αποσπάσματα από εκπομπές που κάνουν διάφοροι στο YouTube. Αλλά αποσπάσματα, ολόκληρη εκπομπή δεν έχω κάτσει να παρακολουθήσω, φίλε μου Βασίλη.

Ο φίλος μας ο Ανδρέας μας έστειλε μήνυμα από την Πεύκη. Γεια σου φιλαράκο, στη Βάρδια Μπιλάρα και εγώ. Λέω φίλος ο Γιώργος που έστειλε μήνυμα από το Καματερό. Γεια σου Γιώργο μου.

φίλος ο Παναγιώτης που έστειλε μηνυματάκι. Μπιλάρα, καλημέρα, καλή αρχή με τον Όφη το Σάββατο και φύγαμε για Σαχτάρ μόνο ΑΕΚ. Τα φιλιά μας από το καζίνο της Πάρνηθας, 7 το πρωί σχολάμε. Α, είναι τα παιδιά δουλεύουν εκεί στο ναό. Καλή δουλειά, παιδιά, και να μοιράσετε χρήμα στον κόσμο.

Για το φίλο που με ρωτάει για την ομάδα, για την ΑΕΚ, για, για το Σάββατο με τον Όφη, αν βλέπω κάποια 11. Εντάξει, παιδιά, είναι πολύ νωρίς ακόμα να βγάλουμε κάποιο συμπέρασμα για την 11 που θα επιλέξει ο Νίκολης για το μάτς με τον Όφη. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και το μάτς με τη Σαχτάρ την επόμενη εβδομάδα. Είπαμε για τώρα, το οποίο φαίνεται ότι είναι 100% έτοιμος. Ο Βάργα.

αυτό παλεύει, το κάνει αγώνα δρόμου που λέμε, για να προλάβει το μάτς με τη Σαχτάρ να παίξει κάποια λεπτά. Λίγο παραπάνω θα δούμε. Θα φανούν όλα μέσα στην εβδομάδα που μας έρχεται. Το βασικό είναι να μπορέσει να είναι στην αποστολή για τη Σαχτάρ, και αν είναι στην αποστολή πιθανόν να πάρει και λίγα λεπτά συμμετοχής ή παραπάνω. Και εγώ πιστεύω ότι οι πιθανότητες να είναι δεκάδα με τον Όφη και τη Σαχτάρ πάνω κάτω η ίδια. Υπάρχουν πολλές πιθανότητες να δούμε μια δεκάδα με τον Όφη και μια δεκάδα ίδια πάνω κάτω, περίπου ίδια, αν δεν έχει μια αλλαγή, και με τη Σαχτάρ, για να πάρουν και ρυθμό οι παίχτες.

ξεκινάμε την επόμενη εβδομάδα, ξεκινάνε και τα παιχνίδια των ομάδων μας για την Ευρώπη. Ε. Η ΑΕΚ Champions League, Ολυμπιακός με Europa και ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός παίζει με την Marseille στην Γαλλία, δύσκολο μάτς. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την. Η Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Έχουμε και τον Όφι. Και η ΑΕΚ βέβαια στο Champions League. Άρα έχουμε full πρόγραμμα από το Σαββατοκύριακο με το πρωτάθλημα που ξεκινάει και πάλι. Και η επόμενη εβδομάδα έχει ευρωπαϊκά μάτς για όλες τις ομάδες. ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και Όφι.

Ο φίλος μας ο Δημήτρης μας έστειλε μήνυμα από την Νέα Ιωνία, εκεί ο γείτονας. Γεια σου φιλαράκο μου. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Μανώλη που έστειλε μήνυμα από τον Βύρονα.

Να και ο φίλος μας ο Στέφανος Μπιλάρα σήμερα σε πρόλαβα. Πιάσαμε δουλειά μία η ώρα και πάμε μέχρι τις 6. Καλημέρα φιλαράκο μου, καλή δουλίτσα να έχεις. Το φίλο μας τον Αλέξανδρο που έστειλε μήνυμα από το κέντρο φύλακας.

Τίποτα, Δημητράκη μου, δεν υπάρχει ψυχή. Τζίτζις είναι τώρα, δεν ξέρω, το Τζίτζι, παιδιά, έχουμε θεματάκι με το Τζίτζι, γιατί έχει τώρα τη δουλειά εκεί και σχολάει, δεν προλαβαίνει. Μόνο σε κανένα ρεπό μου είπε, θα έχει το μεγάλος πρόεδρος, μας πει τα νέα του.

Λοιπόν, τα μάτς που είναι σε εξέλιξη, μια ματιά να ρίξουμε αν έχετε παίξει σχηματάκι βραδινά μάτς. Λοιπόν, τελείωσε το Σπορτίβο με την Σπορτίβο Λουκένιο 3-2. Τελείωσε Νουέβα Σικάγο Ντεπορτίβο Μαϊπού 0-1. Κούβα Σεν Κίτς έχει γίνει 1-2 στο 69. 4,5 παρακαλώ το διπλό. Με το Γουίλιαμς με πέναλτι πάλι. Έχει βάλει δύο γκολ αυτός ο παίκτης από τη Σεν Κίτς. Βελέζε Πλατένσε για το πρωτάθλημα της Αγρινής 1-1. Νωρίς με δύο γρήγορα γκολ. Στο 5 ο Μαρτίνες το 1-0. Στο 7 ο Μερλίνι έκανε το 1-1. Εστουδιάντες Δε Λα Πλάτα Χινάσια Μεντόζα 0-0 στο 29 λεπτό. Μαρτινίκα Ελ Σαλβαδόρ 0-1 στο 23 και Σέρο Πορτένιο Ντε Μάγιο 0-1 στο 12 λεπτό. Αυτό είναι για την Παραγουάη. Λοιπόν, 28 λεπτά μετά τη μία, πάμε στο τελευταίο διαλυματάκι μας και επανερχόμαστε. 4-5 λεπτάκια θα είμαστε και πάλι εδώ για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Συντονισμένοι πάντα εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε 25 λεπτά πριν το φινάλε. Πάντα συντονισμένοι, 9.43, Inter Veten, Ελλάδα Sports. Να πούμε το πρόγραμμα το αυριανό που έχουμε τις σημαντικά μάτς. Είναι τα τελευταία μάτς των εθνικών ομάδων, αυτά που έχουν μείνει σήμερα Τρίτη. Έχουμε ένα μάτς στις 5 ώρα, Καζακστάν νησιά Φερόε, είναι για την, το τρίτο γκρουπ. Και το βράδυ 10 παρατέρτο, το μεγάλο πρόγραμμα, έχουμε το Αγγλία-Τσεχία με φαβορή τους Άγγλους το 1-0-9 μετά την τεράστια νίκη που έκανα στην Κροατία με 0-7. Την έχουν το απόλυτο φαβορή με την Τσεχία. Παίζει Τσεχία στο 9-75 το Χ, 19,5 παρακαλώ το διπλό για τους Τσέχους. Αλβανία-Σαν Μαρίνο 1-0-1, 17,5 το Χ, 30 το διπλό. Ελβετία-Βόρεια Μακεδονία 1-0-7, 10,5 το Χ, 23 το διπλό για τους Βορειομακεδόνες. Εσθονία-Ισλανδία είναι φαβορή, η Ισλανδία 1,54, ο Άσος 5,50 το διπλό, το Χ μάλλον στο 3,95. Το Κροατία-Ισπανία, εδώ οι Κροάτες μετά το 0-7 μαζεύουν τα κομμάτια τους, 10,25 ο Άσος, το Χ 6,15 το διπλό της Ισπανίας στο 1,23. Λευκορωσία-Φιλανδία 3,80 ο Άσος, το Χ 3,20 το διπλό για τους Φιλανδούς 1,97. Λουξεμβούργο-Βουλγαρία 2,10 για το Λουξεμβούργο, το Χ 3,05 το διπλό για τους Βούλγαρους στο 3,55. Μολδαβία-Σλοβακία 7,35 ο Άσος της Μολδαβίας, το Χ 4,50 το διπλό στο 1,38. Και Σκωτία-Σλοβενία ο Άσος 1,77, το Χ 3,40 το διπλό στο 4,75. Το πρόγραμμα το σημερινό Τρίτη. Ο φίλος ο Γιώργος, καλημέρα Μπιλάρα, Γιώργος από Κορυδαλό, καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους, να είσαι καλά φίλε Γιώργο.

Μιλάρα, μπορείς να πεις στις επόμενες δύο αγωνιστικές εκτός από την έκτη που την έχουμε πει. Λοιπόν, να πούμε την επόμενη αγωνιστική, την 7η, έχουμε το μάτς που αναβλήθηκε, είναι τη ΣΑΕΚ με τον Ατρόμητο. Ατρόμητος ΣΑΕΚ έχουμε αναβολή. Από εκεί πέρα τα μάτς είναι Λεβαδιακός με τον Βόλο το Σάββατο. Την Κυριακή Καλαμάτα Όφη. Πανετολικός Ολυμπιακός, Κυριακή το απόγευμα στις 5. Παναθηναϊκός Τρίπολη. Κηφισιά Άρης. Και Κυριακή βράδυ ΠΑΟΚ Ηρακλής. Και η 8η αγωνιστική που θέλει ο φίλος. Έχουμε Ηρακλής Κηφισιά. Αστέρας Τρίπολης Λεβαδιακός, ΑΕΚ Πανετολικός, Ολυμπιακός Καλαμάτα, Βόλος Παναθηναϊκός, Άρης Ατρόμητος και Όφη ΠΑΟΚ. Οι δύο επόμενες αγωνιστικές, είπαμε την έκτη, είναι Σάββατο, ξεκινάει ΑΕΚ Όφη και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος, Κυριακή Κηφισιά Πανετολικός, Ηρακλής Λεβαδιακός, Άρης Βόλος, το μεγάλο μάτς Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, και την Δευτέρα το πρόγραμμα κλείνει με το ΠΑΟΚ Καλαμάτα.

Ναι, φίλε μου, και η Εθνική Ελπίδων πάει πολύ καλά. Έκανε νίκη προχτές με την Λετωνία, πιέρισε 4-2. Εδώ πέρα διαβάζω η Ιταλία, για την Εθνική Ελπίδων το θέμα. Η Ιταλία καθάρισε την. Μισό λεπτάκι να το βρω το άρθρο, γιατί μου έφυγε. Λοιπόν, το βρήκαμε. Η Ιταλία καθάρισε την Πολωνία, η οποία ισχύει με την δεύτερη θέση και πώς προκρινόμαστε απευθείας στα τελικά του Euro 2027. Η Ιταλία κέρδισε με 6-2 την Πολωνία, πήρε το απευθείας ειστήριο για την τελική φάση του Euro 27 και την έριξε οριστικά στην δεύτερη θέση του ομίλου τους. Τι ισχύει για το, με τον καλύτερο δεύτερο και τι χρειάζεται η Εθνική Ελπίδων για να πάρει την απευθείας πρόκριση. Για να διαβάσουμε. Η Εθνική Ελπίδων βρίσκεται μπροστά σε ένα από τα πιο σημαντικά παιχνίδια της συγκεκριμένης γενιάς, καθώς την τρίτη 6 του μήνα, δηλαδή σήμερα. Ναι, 7 η ώρα παίζει με εκτός έδρας με την Βόρεια Ιρλανδία στην τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Euro K21 για το 2027. Η Ελλάδα προέρχεται από 4-2 απέναντι στη Λετωνία, είπαμε, εξακολουθεί να έχει μαθηματικές ελπίδες ακόμη για την πρώτη θέση του έκτου ομίλου. Η Γερμανία, παρά το γεγονός ότι είναι ισόβαθμη με την εθνική μας, υπερτερεί λόγω της διαφοράς θερμάτων στο μεταξύ μας παιχνίδια και έχει το πάνω χέρι πριν από την τελευταία αγωνιστική, στην οποία υποδέχεται τη Γεωργία την ίδια ώρα. Το σημαντικό νέο για την ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη ήρθε όμως από την Ιταλία. Η Ιταλία κέρδισε 6-2 την Πολωνία, πήρε την κορυφή του δικού της ομίλου και έστειλε τους Πολωνούς στη μάχη των δευτέρων. Πλέον η Γαλανόλευκη γνωρίζει τι χρειάζεται να περιμένει βοήθεια από κανέναν για να πάρει το απευθείας στήριο μέσω της ειδικής κατάταξης. Λοιπόν, η Εθνική αυτή τη στιγμή διαβάζω έχει 18 βαθμούς στην ειδική κατάταξη. Εφόσον νικήσει την Βόρεια Ιρλανδία, θα φτάσει και αυτή στους 21 βαθμούς, όπως και η Πολωνία, με συνέπεια όλα να κληθούν στα κριτήρια ισοβαθμίας μεταξύ των δύο. Μετά τη βαριά ήττα από την Ιταλία, η Πολωνία είναι πλέον η ομάδα με την οποία η Ελλάδα δίνει ουσιαστικά τη μεγαλύτερη μάχη στην ειδική κατάταξη των δεύτερων. Η Πολωνία έχουν συντελεστεί τερμάτων συν 13 έναντι συν 12 της Ελλάδας, όμως έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του. Α, εδώ πέρα είναι θεματάκι τώρα. Η Ελλάδα παίζει σήμερα. Αν κερδίσει, θα πάει και αυτή στο συν 13 έχει η Πολωνία. Αν βάλουν μειονκόρ, πάει στο συν 14 η Ελλάδα. Τα κριτήρια ισοβαθμίας και ποιος είναι ο καλύτερος δεύτερος ξεκινάνε από τους βαθμούς. Διαφορά τερμάτων, γκολ υπέρ, εκτός έδρας γκολ υπέρ, νίκες, εκτός έδρας νίκες, βαθμοί πειθαρχίας, κατάταξη στο συντελεστή της UEFA.

Έτσι λοιπόν, αν η Εθνική κερδίσει τη Βόρεια Ολλανδία με 2 γκολ διαφορά, υπερτερή και θα είναι καλύτερη δεύτερη. Και αν το μάτς και φύγει και πάει με νίκη της Ελλάδας 3-2, 4-3 κτλ, τότε θα έχει περισσότερα γκολ υπέρ και θα υπερτερεί και πάλι. Αν έρθει 1-0 ή 2-1 δεν αρκεί, καθώς η Πολωνία θα υπερτερεί στα κριτήρια ισοβαθμίας. Άρα έχουμε ελπίδες πολλές να πάμε κατευθείαν οι πιτσιρικάδες K21 στο Euro του 2027. Σήμερα το μάτς με τη Βόρεια Ιρλανδία το απόγευμα στις 7 εκτός

παράπονα έχουν και πολλοί προπονητές για το αυτό που έγινε τώρα τέσσερα μάτς σε λίγες μέρες, σε 20 μέρες. Ο Γκασπερίνη, προπονητής, είπε ότι μια τόσο μεγάλη διακοπή, αναρωτήθηκε. Οι διοικήσεις της UEFA και της FIFA να αξιολογήσουν αν θα πρέπει να γίνονται τόσο μεγάλες διακοπές για τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων. Δεν έχει και αδικό, γιατί παίχτες είναι. Πολλά παιχνίδια σε λίγες μέρες. Και ο Γκασπερίνη είπε θα να αξιολογήσει η FIFA και η UEFA αν τα παιχνίδια αυτά πρέπει να ξαναγίνουν έτσι. Well. Ή να είναι πως παλιά, δύο μάτς και τέλος, τα τέσσερα μάτς είναι αρκετά.

Είπε σε δηλώσεις λοιπόν ότι ο Κασπερίνη, από αύριο αρχίσουμε να επιστρέφουμε στην πραγματικότητα του πρωταθλήματος, την οποία είχαμε αφήσει σε μια πολύ θετική και όμορφη στιγμή, και από εκεί θέλουμε να συνεχίσουμε. Μα τόσο μεγάλη διακοπή είναι κάτι καινούριο, είπε ο Κασπερίνη και συνέχισε. Πριν από μερικά χρόνια είχαμε την πάυση λόγω του παγκοσμίου κυπέλου στο Κατάρ τον Νοέμβριο, αλλά και τότε πρόκειτο για μια παραταμένη διακοπή εξαιτίας μιας κορυφαίας διοργάνωσης. Το να διακόπτονται τα πρωταθλήματα για τις εθνικές ομάδες, οι οποίες ουσιαστικά δίνουν φιλικά παιχνίδια και όχι αγώνες σε διοργανώσεις όπως το ευρωπαϊκό ή το παγκόσμιο, είναι ένα πείραμα. Αν ρωτήσει τον κόσμο, δεν υπάρχει ιδιαίτερη ικανοποίηση, αλλά πλέον έγινε έτσι. Οι δικοί της UEFA και της FIFA θα αξιολογήσουν αν θα πρέπει να επαναληφθεί. Δεν έχει και πολύ πολύ άδικο, και όπως πολλοί προπονητές και πολλοί παίχτες έχουν πει ότι δεν είναι σωστό να παίζουν τόσα παιχνίδια σε λίγες μέρες. Τώρα θα δούμε τι θα κάνει η UEFA και η FIFA. Θα κάνουν 8 παιχνίδια σε 15 μέρες. Παίζουν μέρα παραμέρα.

Καλημέρα, Μπιλάρα. Παράλληλα, αυτό που γίνεται με το Μπαρτζόκα κάθε μέρα ή κάθε εβδομάδα. Ναι, εντάξει, τώρα αυτό, παιδιά, έχει τραβήξει τώρα. Ότι εντάξει, ο Μπαρτζόκα τώρα τι φταίει. Είναι τώρα ντροπή. Εντάξει, να πηγαίνει τώρα στο. Έγινε προθέσει πάλι ένα σκηνικό. Εντάξει, πρέπει να ντρέπονται τώρα να πηγαίνουν στο γήπεδο. Ο παρέ του Ηρακλή. Μπράβο του που πήγανε, γέμισαν το Ιβανόφιο και καλά κάνουν. Να έχουν μια σκληρή έδρα. Τώρα η μητέρα του Μπαρτζόκα που έχει φύγει από τη ζωή και να μην είχε φύγει από τη ζωή, το ίδιο πράγμα είναι. Να βρίζεται συνέχεια σε κάθε γήπεδο, καραντάει και αηδία, εντάξει. Είναι ντροπή, δηλαδή. Δεν μπορώ να το. Τι να πει τίποτα, ρε φίλε. Μάκη, τι να πει. Τύποι που πάρουν και βρίζουν τη μητέρα του Μπαρτζόκα. Ξέρω ότι είναι, η γυναίκα έχει φύγει από τη ζωή, δεν έχει καμία σημασία και ζωντανή να ήταν. Το ίδιο πράγμα είναι. Είναι ντροπή τώρα. Θες να βρίσεις, βρίσαι τον Μπαρτζόκα, ρε παιδί μου. Αν θες να βρίσεις κάποιον, βρίσεις τον Μπαρτζόκα. Τώρα τι φταίει η γυναίκα του, τι φταίει η μάνα του, φταίνουν τα παιδιά του, δεν το καταλάβει ποτέ. Θες να βρίσεις κάποιον, βρίσαι τώρα. Έχεις την τρέλα να βρίσεις, βρίσεις τον Μπαρτζόκα τον ίδιο. Η μητέρα τώρα τι σου φταίει, ρε φίλε. Φίλε. Αυτή δεν είναι φίλη, τέλος πάντων. Αυτή τα ντροπή των οπαδών να βρίζουν τώρα μανάδες ζωντανές ή να έχουν φύγει από τη ζωή του, ίδιο πράγμα για μένα είναι. Έχει ξεφύγει το πράγμα. Και, σημαντικό, και θεωρώ πολύ σωστή την αντίδραση του Μπαρτζόκα και είπε να απολογηθώ γιατί πήρε ένα time out ο Μπαρτζόκας 30 δευτερόλεπτα πριν το τελειώσει το μάτς που είχε κρυθεί και από εκεί έγινε το σκηνικό. Εντάξει, ο Μπαρτζόκας είπε ο άνθρωπος, προπονητής είμαι. Είδα τους παίκτες μου να κάνουν 5 λάθη σε 3 φάσεις και τους φώναξα να τους βάλω λίγο χέρι. Εντάξει, δικαίωμά του είναι προπονητής. Εντάξει, οκ, okay, δεν είναι και να παίρνει τα ημάωτα όταν κερδίζει 15 πόντους. Ναι, εντάξει, δεν είναι και συνηθισμένο, αλλά πήρε. Αυτό όμως σημαίνει ότι επειδή πήρε τα ημάωτ, κάτι που δικαιούται, πρέπει να του βρίζουν τη μάνα. Και η συνέντευξη που τον ρωτήσαν είπε να απολογηθώ σε ποιους. Σε αυτούς που μου βρίζαν τη μητέρα. Και αυτό έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό. Βέβαια μετά είπε ο άνθρωπος ότι πήρα time out γιατί θεώρησα ότι πρέπει να βάλω λίγο χέρι, να φωνάξω λίγο στους παίκτες μου γιατί κάνανε πεδαριώδη λάθη στα τελευταία λεπτά. Εντάξει, αυτό είναι κακό, ας πούμε. Είναι τόσο κακό που πρέπει ο άλλος ο Κάφρος στην κερκίδα, η Κάφρη που ήταν στην κερκίδα, να του βρίζουν τη μητέρα. Του κάθε Μπαρτζόκα, δεν λέω μόνο για τον Μπαρτζόκα. Απλά ο φίλος ο Μάκης μου έστειλε για τον Μπαρτζόκα που έγινε το σκηνικό προχθές. Του κάθε Μπαρτζόκα. Του Μπαρτζόκα, τον Μπράντοβιτς, του Σάκοτα, του κάθε προπονητή, του κάθε παίχτη. Τι φταίει η μάνα, τι φταίνουν τα παιδιά, τι φταίει η γυναίκα του. Λοιπόν. Είμαστε 5 λεπτά πριν το φινάλε, 6 λεπτά για την ακρίβεια πριν το φινάλε. Πάμε να διαβάσουμε μερικές τελευταίες καλημέρες πριν αποχαιρετήσουμε και για σήμερα. Ο φίλος ο Γρηγόρης μας έστειλε μήνυμα από το κέντρο. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα στην παρέα. Παναθηναϊκός Νίκος από Βοτανικό. Συμφωνώ απόλυτα. Αυτά που γίνονται στο γήπεδο με μανάδες είναι πράγματα απαράδεκτα. Ο φίλος ο Νίκος μας έστειλε μήνυμα από το Μενίδη. Μπιλάρα, καλημέρα, καλή ξεκούραση. Τα λένε πάλι αύριο στις 9. Ναι, φιλαράκο μου, εδώ θα είμαστε πάλι αύριο στις 9. Λοιπόν, τα τελευταία μηνύματα ήταν αυτά. Μάλλον ήρθε ακόμα ένα. Ο φίλος ο Γιώργος που έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό με την καλημέρα του. Αυτά λοιπόν και για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι. 9.43 Ιντερ Βέτεν Ελλάδα Σπορς. Ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη. Εμείς ραντεβού πάλι αύριο, όχι μάλλον αύριο, μάλλον σήμερα, το βράδυ λίγο μετά τις 9. Έως τότε να είστε καλά, να περνάτε καλά και μην ξεχνάτε να είστε πάντα, μα πάντα, μες στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλημέρα σε όλους, καλό υπόλοιπο, τα λέμε το βράδυ, γεια σας.

0: Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Το κλιμάκιο για τις ζημιές από την σφοδρή κακοκαιρία. Μεγάλες είναι οι ζημιές για τον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στο ζωικό κεφάλαιο. Ο πρώτος σταθμός του κυβερνητικού κλιμακίου είναι τα γραφεία της περιφέρειας Κρήτης, όπου στο επίκεντρο βρίσκονται η καταγραφή των ζημιών και ο συντονισμός των ενεργειών για την αποκατάσταση των υποδομών και την στήριξη των πληγέντων. Κατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2027. Προβλέπει ότι ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να ανέλθει σε 2% το 2026 και σε 2,3% το 2027. Το ονομαστικό ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί από 262 δις ευρώ το 2026 και ο εγχώριος πληθωρισμός αναμένεται να αποκλιμακωθεί από 3,8% το 2026 σε 2,6% το 2027. Την ένταξη του βουλευτή Ευάγγελου Αποστολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους. Τον άβαρχο εν αποστρατεία που στην μακρά του πορεία σε ενόπλες δυνάμεις διακρίθηκε για το ήθος του, την υφαλιότητά του και την αποφασιστικότητά του, ανέφερε ο κύριος Ανδρουλάκης. Σε εξέλιξη έρευνες για την επίθεση που σημειώθηκε στις 4.30 τα ξημερώματα σε κατάστημα εστίασης στην οδό Αχαρνών. Οι αρχές αναζητούν τους δύο δράστες που φέρεται να πέταξαν χειροβομβίδα. Έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 σε συνεργείο επί της οδού Βόλου στη Λάρισα. Σύμφωνα με το onlarisa.gr, το κτίριο τυλίχθηκε στις φλόγες. Πρόωρες εκλογές στην Ισπανία στις 29 Νοεμβρίου, ανακοίνωσε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντζεθ. Στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών θα αναμετρηθούν ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα Ντασίλβα και ο γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρου, καθώς κανένας από τους δύο υποψήφιους δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία για να εκλεγεί από τον πρώτο γύρο. Στον καιρό, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στο νότιο Αιγαίο, μέτρη και τοπικά ισχυρή βόρεια άνεμη στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 26 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3.
0: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ένα διοράκι μπροστά μας καταπληκτικό. Θα περάσουμε τέλεια, θα σπάσουμε τη σιωπή μας, θα δώσουμε πολύ πολύ πλούσιο ρεπορτάζ και σιγά σιγά μαζευτείτε, γιατί αυτά που τα ακούτε εδώ παραπέντε, αλλού θα τα ακούσετε και πέντε. Χωρίς φόβο και πάθος, όπως έλεγαν παλιά στο ορκιστείτε παρακαλώ. Together λοιπόν, μέχρι τις 4 σίγουρα, πρώτα ο Θεός πάντα. Πρώτα ο Θεός πάντα. Είχαμε ένα πολύ πλούσιο Σαββατοκύριακο. Πολύ, δηλαδή, βροχή τα γκολ και τα εκατομμύρια, βροχή τα καλάθια και τα εκατομμύρια. Με κάτι πολύ ωραία event εδώ στη Θεσσαλονίκη, με πάρα πολύ ωραία παραλυπόμενα πριν και μετά τον αγώνα της Εθνικής, τους αγώνες μπάσκετ, την προπονητολογία που υπάρχει, την κριτική που γίνεται στους προπονητές μπάσκετ. Νομίζετε φέτος οι μπασκετικές ομάδες, γιατί τόσα χρόνια καλά περνούσατε, τόσα χρόνια ήσασταν τα καημένα τα παιδιά, τώρα μην νομίζετε ότι αυτή η αγάπη που εισπράτετε ή εισπράξατε το προηγούμενο διάστημα θα συνεχίζετε στον απόλυτο βαθμό. Θα γίνετε κριτική. Αυτό που δεν είχατε δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια και το λούζονταν ολόκληρο οι ομάδες του ποδοσφαίρου, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης κυρίως, τώρα να ξέρετε ότι θα αρχίζει ένα ποσοστό να φεύγει από εκεί και να έρχεται και σε εσάς. Προς το παρόν είναι μικρό. Είναι διψήφιο μεν, αλλά είναι μικρό. Το επόμενο διάστημα θα μεγαλώσει. Άρα αυτά που ξέρατε στο μπάσκετ, στην καλαθόσφαιρα, ξεχάστε τα. Το φούτμπολ θα ηρεμήσει λίγο, αλλά το μπάσκετ θα έχει, αφού έχει ενδιαφέρον, αφού δεν υπάρχουν μόνο χειροκροτητές και μόνο αντιδραστικές συμπεριφορές, ναι αλλά εσύ, ναι αλλά εγώ, να ξέρετε ότι θα έχει κριτική. Θα υπάρχει προπονητολογία. Τη μία μέρα οι παίκτες θα είναι παιχταράδες, την άλλη θα είναι άχρηστοι. Το ίδιο και για τους προπονητές. Στην προπονητολογία εκεί πάω. Στην προπονητολογία μάλλον εκεί πάω. Τη μία μέρα είναι προπονηταράς, θα πάρουμε 10 πρωταθλήματα στη σειρά. Την άλλη μέρα είναι διώξτε τον ταβερνιάρη, διώξτε τον άσχετο από τη Λάρισα, γιατί θα χαλάσει, πόσο θα διαλυθεί η ομάδα. Τζάμπα τα λεφτά. Οπότε ετοιμαστείτε. Σιγά σιγά να πάρει κρεμούλα από την ίντριγκα και από την τοξικότητα και το μπάσκετ. Πολύ ωραία, χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Θέματα σου, καλησπέρα.
1: Γεια σας, την καλή.
0: Όλα,
1: καλή
0: τα, εβδομάδα. Ιεράρχησέ τα.
1: Ιεράρχησέ τα,
0: ναι.
1: Μπάσκετ να ξεκινήσουμε, για να πάμε στα πιο καλύτερα.
0: Πιο καλύτερα ποια είναι?
1: Τα αυτά που γίνανε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Θέλω να σου πω την άποψή σου.
0: Για το μπάσκετ το Σαββατοκύριακο έγινε.
1: Ναι, δεν έγινε μόνο αυτό.
0: Δηλαδή τα ψηλο light τα θεωρείς του μπάσκετ?
1: Ναι, τι είναι light είναι.
0: Δηλαδή ξεκινάει μια εκπομπή 5 Οκτωβρίου του 2026 και θα ξεκινήσει με μπάσκετ, πουλάει το μπάσκετ?
1: Δεν πουλάει.
0: Α, πουλάει.
1: Φυσικά πουλάει.
0: Εντάξει, είμαι και στεναχωρημένος εγώ, γιατί τα ξημερώματα είδα το πρώτο παιχνίδι το Γόριος. Το φιλικό.
1: Οπονόματος.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν σε βλέπω ενθουσιασμένο.
0: Δεν είμαι, πώς το λένε, είμαι ψυχολογικά και πνευματικά προετοιμασμένος, ναι, ότι θα είναι μία χρονιά, με συγχωρείς που σας αντίκρισα, μία ακόμη χρονιά, γιατί οι διοικούντες της ομάδας είναι για τα πανηγύρια.
1: Κατάλαβα, κάθε μεσημέρι.
0: Όταν βλέπω ότι ξεκινάει πάλι πεντάδα από Τζέμσκι, κουρεμένος πλέον, και έχει στο παιχνίδι 2 στα 10 και ο προπονητής σου δεν τον βγάζει, τον έχει εκεί καρφωμένο. Ενώ ένα παλικάρι καινούργιο που πήραμε, το Williams από τους Dallas Mavericks, είναι μια φοβερό playmaker και παιχτάρα. Τώρα πιστεύω ότι κάτι γίνεται. Από τη στιγμή που οι διοικούντες αποφάσισαν να κρατήσουν αυτούς και να μην ενισχύσουν, να μην βοηθήσουν τον Στεφανάκο, ήταν και ο Butler στον πάγκο βέβαια, δεν έπαιζε, να μην τον ενισχύσουν και να μην τον βοηθήσουν, αυτός θα πάρει την περιντάρα.
1: Και τι έγινε?
0: Και σου
1: θα
0: λέει,
1: εντάξει,
0: το Στέφανο το λέει κανένας τίποτα. Αλλά τέλος πάντων είμαι στεναχωρημένος, γιατί η εικόνα είναι σαν του Άρη και του ΠΑΟΚ του Σαββάτου. Έτσι ήταν και η εικόνα η δική μας. Τρεις πόντους χάσαμε βέβαια τους Clippers μόνο, αλλά.

0: Blasphemy με τον Αντεμπάγιο και τους υπόλοιπους. Εντάξει, στεναχωρήμαι και τον Clay Thompson. Εντάξει, και αυτοί θέλουν να δουλέψουν. Στεναχωρημένοι, ναι. Εκτός αν είναι το ίδιο σενάριο, θα κοιτάνε τον Αντετοκούμπο στα μάτια και θα τον δίνουν φάουλ. Εντάξει, καλά, εκεί ναι.
1: Αυτή την
0: και
1: περίοδο,
0: τον Αντεμπάγιο το ίδιο γίνεται.
1: Αυτή την περίοδο θα θέλουν όλες οι ομάδες δουλειά.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Ιδίως στο μπάσκετ που ξεκινάει τώρα ουσιαστικά, είτε τα εγχώρια πρωταθλήματα, είτε τα ευρωπαϊκά, είτε το NBA 28 Οκτωβρίου. Ναι. Όλες οι ομάδες στην αρχή.
0: Εγώ βλέπω αυτά τα μάτς γιατί ξέρω κάποιους, από κάποιοι από αυτούς που παίζουν τώρα θα έρθουν προς Ευρώπη. Χθες τα ξημερώματα είχε και Γιόκιτς, δεν μπορούσα να το δω γιατί έβλεπε τα δικά μας. Το δικό μας μάτς έχασε από τους Jazz 109-97. Αυτή τη στιγμή Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς 0-1.
1: Μπράβο ρε Καλαμαριά.
0: Άντε ρε Απολλωνάρα. Άντε ρε Απολλωνάρα.
1: Μπράβο ρε.
0: 0-1. Έχει Γαλλία, Βέλγιο το βράδυ βλέπω. Ιταλία, Τουρκία. Πολύ μάτσα έχει. Κάτσα εδώ τι έχει. Σήμερα τι έχει. Hawks, Grizzlies, Suns, Pistons, Knicks. Σήμερα έχει LeBron πρώτο μάτσα. 2 η ώρα. Ματσάρα κιόλας. Οι πρωταθλητές με το LeBron. Τους Sixers, Φιλαδέλφια. 2 η ώρα. Και έχει και λέει και εντάξει, θα είναι 5 ώρα. Ωραία, ωραία. Θα τελειώσουν τα ποδόσφαιρα δηλαδή και θα αρχίσουν λίγο τα μπάσκετ. Τα καλά.
1: Από μπάλα έχει Γαλλία, Βέλγιο, Ιταλία, Τουρκία. Κάτι.
0: Ιταλία, Τουρκία είναι αυτό. Είχαν πάει οι Τουρκοί 4.
1: Ναι. Βοσνία, Πολωνία, Ρουμανία, Σουηδία.
0: Ρουμανία πάει από Ντόρτι σε Εξάρα. Ναι. Καλά τα πάει η Ρουμανία,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι. Και Κύπρος, Λετωνία.
0: Λοιπόν, και πού θες να ξεκινάμε? Ξεκινάμε και από μπάσκετ, από ποδόσφαιρο. Να τα βάλουμε σε μια σειρά. Καταρχάς, έχει γίνει τίποτα σήμερα από το πρωί σημαντικό που να απασχολεί την επικαιρότητα?
1: Όχι ιδιαίτερο. Να πω εγώ ένα μεγάλο respect και ένα μπράβο στους ανθρώπους της ΚΑΕ Ηρακλής για τη μασκότ του Ηρακλή. Νομίζω ότι
0: Χαϊδό.
1: Είναι η καλύτερη μασκότ που έχω δει ποτέ σε άθλημα.
0: Είναι...
1: Και μπράβο τους, πολύ έξυπνο, αυτοσαρκασμός, το γούσταρε και ο κόσμος.
0: Ήταν και
1: εγώ το γούσταρε, ήταν και η Χάιντο, μαζί μπήκανε στο γήπεδο.
0: Η λατρεία αυτή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Χρόνια τώρα.
1: Πολύ έξυπνο, πολύ ωραίο.
0: Μπράβο. Δεν έχω δει.
1: Ωραίες ιδέες είναι αυτές.
0: Πιο φανατικό ή φανατική οπαδό στον κόσμο δεν έχω δει.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Από
1: και αγνή οπαδός όμως.
0: Από την κυρία Χάιντο.
1: Αγνή οπαδός.
0: Λατρεία. Πολύ. Αγαπώ πολύ εγώ. Λοιπόν, ήταν φοβερό. Είχε μια ιστορία, μια φασαρία με τον Μπαρτζόκα πάλι.
1: Εντάξει.
0: Τον βρίζανε και αντιδρούσε. Είναι μια ωραία συζήτηση αυτό. Αυτό κλείστο.
1: Και το
0: ναι, ναι. Ναι. Όχι, αυτό κλείστο εδώ. Νομίζω ότι κάποιος μας παίρνει με κάμερα. Είναι μια γνωστή αυτή η ιστορία με τα υβριστικά που κάποια στιγμή με κάποιο τρόπο πρέπει... Κάτι να γίνει, όλα αυτά κάποιος κάπου κάποτε, γενικό πασάλιμα στη φάση αυτή και το Σάββατο και την Κυριακή εχθές, να πούμε ότι υπήρχε ένα υπέροχο event χθες στο Μακεδονία Παλάς που διοργάνωσε η Ίντερ Βέτεν με παρουσία Λόταρ Ματέους και Θοδωρή Ζαγοράκη. Φανταστείτε, ήμασταν σε μία αίθουσα. Για να πήγα και εγώ σε αυτό το πράγμα, να ξέρετε, σημαίνει ότι ήταν και αρκετές ώρες, όχι ώρα.
1: Όχι, μέσα στην αίθουσα ήμασταν.
0: Α, ναι. Να ξέρετε ότι ήταν φοβερό και ήταν και, πώς το λένε, ιστορικό, γιατί υπήρχαν πολλές μορφές χθες στο event της Ίντερ Βέτεν στο Μακεδονία Παλάς.
1: Βέβαια.
0: Πολύ ωραίες στιγμές. Το πρώτο... Να πω ότι αυτό το σκηνικό με το που μπαίνουμε, πήγαμε μαζί με τον Κώστα, με το που μπαίνουμε, το πρώτο που αντικρίζουμε ενώ περιμένουμε να δούμε, ξέρω εγώ, κανένα παίκτη της Εθνικής, γιατί είναι και η Εθνική, ήταν και η Εθνική στο Μακεδονία Παλάς, το πρώτο που βλέπω είναι τον Τάισον, του ΠΑΟΚ. Τον κοιτάω, λάμπο κατευθείαν, όπως λέει και η Ανούλα Ιβύση, η οποία μπήκε μέσα από τη συναυλία, λένε, 3 εκατομμύρια. Έβγαλε, ξέρω εγώ, κόστησε 8, μπήκε με, όχι.
1: Με 95.000 κόσμο
0: κόστησε 5,
1: μέσα.
0: Όχι, κόστησε 8 και έβγαλε 5.
1: Με
0: 3 εκατομμύρια μέσα.
1: Με 95.000 κόσμο μπήκε μέσα.
0: Άμα δεις τι γράφουν αυτά τα γιουπηγιάγια και ξέρω τι έκανε χθες το βράδυ, τα κουτσομπολέ, αυτά λένε.
1: Ένα ραδιομαραθώνιο.
0: Ότι μπήκε 3 εκατομμύρια μέσα η συναυλία.
1: Λέρα, παιδί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, παιδιά, αν έχετε ένα ευρώ, δώστε ένα ντόνατ, μάλιστα, ένα λουκουμά, μια τάρτα, ό,τι έχετε, αυτά που ζητάνε στο YouTube, για να τα μαζέψουμε.
1: Πες για Tyson, γιατί νομίζω και ο Tyson μπορεί να ξενύχθησε βλέποντα.

0: Ο Τάισον, το πρώτο που αντικρίζει στο Μακεδονία Παλάς εχθές είναι τον Τάισον, έχει παραμάσκαλα τα παιδιά του. Η γυναίκα του εκείνη τη στιγμή δεν ήταν. Μετά όταν έφευγε ήταν και η γυναίκα του. Μια κούκλα πραγματική είναι η γυναίκα του, του Τάισον. Λοιπόν,
1: όχι,
0: και
1: το βλέπω. Όχι σαν του Ματέους.
0: Όχι σαν του Ματέους, παιδιά. Η κοπέλα, η σύντροφος του Ματέους είναι αυτό που λέμε εμείς που αγαπάμε, που λατρεύουμε το ασθενές φίλο. Πολύ είναι αυτό που λέμε κροτίδα. Είναι αυτό φωτοβολίδα που λέμε, αυτό. Δηλαδή βλέπεις και λες ότι αποκλείεται αυτή να είναι αληθινή. Άνθρωπος, ας πούμε, γυναίκα και
1: AI. AI.
0: Μπιμπελό.
1: Δημιούργημα AI.
0: Ναι, ναι, AI ήταν.
1: Ναι.
0: Με την οποία ο Λόταρ έχει διαφορά 35 χρόνια. Ο μάγκας ο Λόταρ, ο Ματέους. Από αυτήν εδώ την πόρτα βγήκε πριν από λίγη ώρα ο Λόταρ Ματέους. Ποιος θα είχε πει αυτά τότε?
1: Έλαντε.
0: Στην Ιντερσάτ ήταν που ήταν. Λοιπόν, ο Λόταρ είναι 65 και μοιάζει με ούτε 40.
1: 40,
0: ούτε 40.
1: Πολύ.
0: Το Μπιμπελό, η κροτίδα που είχε μαζί του, μας είπαν ότι είναι 30-28. Και μοιάζει για 17. 18, μάλλον να πούμε. Αυτό. Και μπράβο στο μάγκα τον Λόταρ. Ήταν ο τεράστιος Θοδωρής Αγοράκης εκεί. Ο τεράστιος Θοδωρής Αγοράκης. Και πολλές εξέχουσες προσωπικότητες. Βλέπω λοιπόν τον Τάισον και τον λέω Only Golden State Warriors. Με κοιτάει λάμπη και αυτός μου λέει yes, yes, yes. Δηλαδή όποιος παοξής τολμήσει να κάνει κριτική στον Τάισον, όποιος δηλαδή, όποιος είναι, τον έχω ισοπεδώσει, τον έχω τελειώσει.
1: Τάισον δεν έχει άλλα 10 χρόνια καριέρας στον
0: πάγο. Τουλάχιστον.
1: Τουλάχιστον.
0: Τον είδα μια χαρά.
1: Ναι, ναι.
0: Καταρχάς, αν τον έβλεπες, φαινόταν πιο μικρός από τον Καρέτσα.
1: Σωστά.
0: Εντάξει, για μια ακόμη φορά, επειδή είχα τελευταία φορά που είδα ένα ποδοσφαιριστή από κοντά, έτσι στο
1: χαλαρό,
0: ήταν ο. Και είχα σοκαριστεί, ήταν ο Ζίχοβιτς, ο Αντρίγια.
1: Oh.
0: Ήμουν εκεί στη Σοφούλη σε ένα μαγαζί και περνούσε μαζί με τον άλλον, τον Μιλένοβιτς. Πώς ήταν ένα παίκτη του Πάκου που πήρε για ένα διάστημα ένα χαφάκι σε τερμπακά και ένα σέρβο. Και μετά δεν, λέγανε ότι είναι μεγάλο ταλέντο, αλλά δεν. Πριν από κάνα 2-3-4 χρόνια.
1: Όχι, κάπου... τώρα καθόλου.
0: Κάπως έναν. Λοιπόν, και βλέπω δύο παιδάκια έξω με καφέ σε πλαστικό και λέω πώς τα αφήνει η μαμά τους αυτά οι γονείς να κυκλοφορούν με καφέ τα παιδάκια αυτά. Και ήταν, ο ένας ήταν ο Ζίβκοβιτς και ο άλλος ήταν αυτός ο
1: παιδί. Μετά το σχολείο λες τώρα καφέ,
0: ναι,
1: πήραν αυτά.
0: Ναι, ήτανε απογευματά, με σήμερα απόγευμα νομίζω ήτανε και λέω αυτά τα παιδάκια με καφέ.
1: Κοπάνα θα κάνουν και πήγαν για καφέ.
0: Ναι. Λοιπόν, και η δεύτερη φορά ήταν χθες που έβλεπα τους παίχτες της Εθνικής και κυρίως τον Τάισον, οι οποίοι παιδιά είναι παιδάκια.
1: Ποιος?
0: Δηλαδή στην τηλεόραση γίνονται καλά, δεν το έχω δει πρώτη φορά, απλά με αφορμή και τον Τάισον. Τώρα θυμήθηκα και αυτό το σκηνικό με τον Ζίβκοβιτς. Είναι, δηλαδή βλέπεις 10 χρόνια παιδάκια.
1: Όχι όλοι.
0: Όχι όλοι, εντάξει. Όχι όλοι.
1: Αυτός που έπαθε πλάκα πιο μεγάλη, πιο μεγαλύτερη από σένα με τον Τάισον ήταν ο κύριος καθηγητής όταν τον είδε πάλι στον ίδιο χώρο.
0: Δηλαδή, βλέπει ένα παιδάκι και... να κρατάει δύο παιδάκια στην αγκαλιά και λες τι κάνει, ρε φίλε, αυτό παίζει
1: στο μέσα.
0: Ναι, ναι, ήταν πολύ ωραίο το σκηνικό. Μπράβο το event, μπράβο στην Ιντερβέντεν. Φοβερό, φοβερό. Και Θεσσαλονίκη. Πολύ ωραία, με προσωπικότητες. Εντάξει, ήταν αυτές οι δύο τεράστιες. Χθες στο Μακεδονία Παλάς και άλλες μετά είχε και Σουσού.
1: Άλλες προσωπικότητες.
0: Σουσού.
1: Στα Σουσού δεν είχε άλλες προσωπικότητες.
0: Τι εννοείς?
1: Θα σε τσιγκλίσω εγώ τώρα. Θα σε πατάω το πόδι.
0: Είχα μήνυμα στο τηλεφώνη, δεν μπορούσα να το. Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο.
2: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχει ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Γενικά, ρε παιδί μου, αν.
0: Τι που πέσουν πάνω στα.
1: Αν έκατσε σε κάποιο πηγαδάκι να συζητήσει, ρε παιδί μου, με άλλου ανθρώπου εκεί
0: πέρα. Α, εντάξει, χθε είχαμε ένα. Να πούμε. Γιατί δεν το πω, τι κακό είναι.
1: Δεν κλέψαμε.
0: Η καλύτερη στιγμή μετά το event, έτσι που ήταν φοβερό, και αφού συνήλθαμε από την κροτίδα του Ματέου. Λοιπόν.
1: Καλά, όχι ότι συνήλθαμε.
0: Ποτέ. Ήταν το κορίτσι, ήταν μπιμπελό, ρε φίλε. Μπιμπελό. Όσοι, το είδα, όσοι ήταν εκεί τώρα και την είδαμε, καταλαβαίνω ότι δεν υπερβάλλω καθόλου.
1: Και ο Κωστής ο Τζατζαράς, να πούμε ότι εντόπισε και τόνισε κάτι το οποίο και σε ένας άρεσε, εννοείται και εμένα, για τα παπούτσια της. Που δεν φορούσε τα κούνια.
0: Ναι, ναι.
1: Εννοείται. Έτσι πρέπει.
0: Που ήταν flat.
1: Ναι, flat.
0: Και χωρίς τα κούνια.
1: Μια χαρά.
0: Τέλος, μπορούμε να μιλάμε ώρες για αυτό, για την κροτίδα που κυκλοφορούσε χθες. η καλύτερη στιγμή ήταν εκείνο το μισάωρο περίπου
1: τόσο, ναι.
0: Που κάθισε και μας τίμησε στο τραπέζι μας που ήμασταν αμέσως μετά, πήγαμε πίσω στο εστιατόριο να φάμε και όχι εκεί στα...
1: Σε αυτά που είναι,
0: τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Είχε και άλλες προσωπικότητες, κάτι κορίτσια που ξέρω από το Instagram εγώ και τα λοιπά, εκεί, αλλά έκανα ότι δεν τις ήξερα, που κυκλοφορούσαν εκεί στο Μακεδονία Παλάς και ήταν σεμιναριακό, ιστορικό, το ημίωρο που μας τίμησε με την παρουσία του ο μεγάλος Βασίλης Γκαγκάτσης. Ήτανε μισή ώρα να κάνει, δηλαδή ήταν συζήτηση για 10 εκπομπές.
1: Συμπυκνωμένη.
0: Τουλάχιστον ζούγκλες.
1: Συμπυκνωμένη ζούγκλα ήταν.
0: Συμπυκνωμένη ζούγκλα και να τα πιάσεις, να κρατήσεις στοιχεία, δηλαδή να λέξεις κλειδιά και να είσαι έτοιμος για να σπάς κοντέρ για 10 συνεχόμενες εκπομπές. Αυτή η κουβέντα με τον Βασίλη Γκαγκάτση. Είχα πάρα πολλά χρόνια να μιλήσω με τον κύριο Γκαγκάτση, τον Βασίλη.
1: Ο Ζαγόρας,
0: ήταν φοβερή αντίδραση. Ναι, ναι.
1: Εγώ είμαι έτοιμος εκείνη την ώρα για μανούρα.
0: Ναι, ναι, και εγώ, έτσι μας έτσι. Και με κάθισε, μείναμε τέλος πάντων εκεί με το Βασίλη Γκαγκάτση. Σεμινάριο. Εγώ δηλαδή μετά την κουβέντα με το Βασίλη, ήθελα να ολοκλήρωσα το πρόγραμμά μου. Πάμε να φύγουμε. Τι έχω να πω. Ποιο να μου πει τι.
1: Οριακά δεν ήθελα να φάω. Είχα χορτάσει ήδη.
0: Ποιο να μου πει τι. Ο μεγάλο. Και είναι για 10 ζούγκλες συνδρομητικές όμως.
1: Ναι. Δηλαδή πλατφόρμες 10 ευρώ το μήνα. 50 ευρώ η εκπομπή.
0: Δηλαδή θα ζητάμε προφιτερόλ, μιλφέ και τα λοιπά, ντόνατς, αυτά που ζητάνε.
1: Τιραμισού και τέτοια. Ναι.
0: Το λιγότερο θα είναι 50.
1: Ναι, τουλάχιστον. 50 θα είναι πίσω γωνία.
0: Σεμινάριο, σχολείο. Μετά μας τα χάλασε ο Μάκης ο Γκαγκάτσης. Ήρθε εκεί πέρα, τον φώναξε κάποιος, είναι ο Μάκης, μόλις ήρθε ο Μάκης και τα λοιπά. Πήγε, λέω του Βασίλη του Γκαγκάτση, λέω θα πας και θα σε πάρει και θα φύγετε, δεν ξαναρθείς. Μου λέει όχι ρε. Και ήρθε μετά από 5 λεπτά, πήρε τα σιγάρα του και λέει φεύγω. Ο Μάκης έμεινε όμως.
1: Εντάξει,
0: ο
1: Μάκης έμεινε. Να δει τα εγγόνια του.
0: Ναι. Μεγάλος δηλαδή, τι σχολείο ήταν αυτό με Βασίλη Γκαγκάτση, μέχρι και για Μαρκό είπαμε. Μέχρι και για Μαρκό. Αυτή η εκπομπή για Μαρκό είναι συνδρομητική. 100 ευρώ ελάχιστη συμμετοχή.
1: Δηλαδή δεν κάνουμε άνετα 4 εκπομπές να μιλάμε μόνο για τη Μαρκό.
0: Ναι, όντως.
1: Εύκολα.
0: Όντως. 14 θέλει και το κύπελλο του ΠΑΟΚ όμως.
1: Όχι, 14.
0: Αυτό μήνες. Που είπε ο Βασίλης ο Γκαγκάτσης είναι το πρώτο πράγμα που μιλούσα εγώ μαζί σας στον αέρα για το που έπρεπε να γίνει το κύπελλο του ΠΑΟΚ. Ταυτίστηκε τόσο πολύ. Είμαστε μάλλον, είχαμε την ίδια άποψη ακριβώς. Λες και την είχαμε δουλεμένη στην προπόνηση να την παρουσιάσουμε εκτός του τραπέζι. Ακριβώς ό,τι έλεγε χθες ο Βασίλης Γκαγκάτσης για το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ είναι αυτό που πιστεύω εγώ από την πρώτη στιγμή κτλ. Αυτά ήταν πολύ ωραία στιγμή. Για να μείνω εγώ 5 ώρες στο Μακεδονία Παλάς, να πάω εγώ σε event που δεν πάω πουθενά. Πουθενά δεν πάω.
1: Και το 5 ώρες δεν είναι υπερβολή.
0: Πουθενά δεν πάω με κόσμο, ειδικά και από το χώρο που ξέρω ότι δεν είναι αυτό. Σημαίνει ότι ήταν τέλεια χθες. Και μετά πάμε να φύγουμε. Και πέφτουμε πάνω, γίνεται η κέντα πάνω που ετοιμάζεται η εθνική να φύγει, να κατέβει, να πάρει το λεωφορείο. Σκάσει το λεωφορείο εκεί μπροστά. Να μπει στο λεωφορείο για να πάνε στην Τούμπα. Και μπαίνουμε, βγαίνουμε, πάμε να βγούμε προς τα έξω. Υπάρχει μια κινητικότητα.
1: Έπρεπε να δείτε τη φάτσα του Ζαγόρα όταν είδε το μπουλούκι εκεί στον κόσμο. Και έπρεπε να περάσουμε μέσα από τον κόσμο.
0: Μέσα από το μπουλούκι και δηλαδή καλύτερα, ξέρω εγώ, κρέμασέ με σε ένα κρεμό να κάθομαι εκεί να μείνω για μια εβδομάδα, δεν θα έχω πρόβλημα. Αυτό ήταν το χειρότερό μου. Και λέω τώρα, έψαχνα πορτάκια, έψαχνα πόρτες εκεί για να φύγω.
1: Αεραγωγούς.
0: Θυμόμουν από παλιά από το Μακεδονία Παλάς όταν χρειάστηκε να φύγω από μια πόρτα.
1: Έχει μία, να ξέρεις.
0: Είναι το πορτάκι που έχουν τα παιδιά που. Πώς το λένε, αυτοί που παίρνουν τα αυτοκίνητα, μωρέ.
1: Ναι. Παρκαδόρι.
0: Που είναι στο πάρκι. Αλλά είδα, μετά άρχισα να βλέπω, λέω τώρα τι να ψάχνω, τι να κάνω, τι να ράνω. Και βλέπω και κάτι πρώην συμμαθητές μου που ήταν εκεί στην ασφάλεια. Αυτό δεν τον μίλησα όμως το φίλο μου το Στράτο. Θα τον μιλήσω την άλλη στιγμή γιατί ήταν και πολύ αγριεμένος με τον υπόλοιπο κόσμο.
1: Πάνω στη δουλειά.
0: Ναι.
1: Είναι ο Στράτος.
0: Εγώ ξέρω τι είναι στον ΠΑΟΚ, είναι και στην ΕΠΟ.
1: Μπορεί να βοήθησε αυτό το.
0: Ναι,
1: από παλιά. Από παλιά ήταν εκεί.
0: Να ξέρεις Στράτο, επειδή ξέρετε ότι σε είδα, αλλά δεν σε μίλησα χθες. Την επόμενη φορά θα σε μιλήσω όμως. Λίγο, εχθές ήσουν απολαυστικός εκεί που έδινε στον κόσμο. Όχι στις γωνίες, όχι στο αυτό, αλλά να φεύγουνε.
1: Μαζέψτε τα παιδιά, οι γονείς.
0: Μαζέψτε τα παιδιά. Και έπρεπε να φύγουμε μέσα από 1000 άτομα που ήταν έξω και περίπου. Καλά, 1000 δεν ήταν. Αλλά τέλος πάντων 500 ήταν. Το είπα σαν να περιγράφω μάτς. Να λέω ότι στο γήπεδο ενώ έχει 10.000, να λέω εγώ 30.
1: Η Τούμπα δεν είχε χθες 60.000. Mm. Όταν πήγες μπροστά, στην αρχή νόμιζα ότι θα μπεις μέσα στο πούλμαν για να βγεις από τον οδηγό.
0: Και εγώ, ήταν ανοιχτή η πόρτα.
1: Ναι, γι' αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λέω, θα μπει τώρα και θα βγει από τον οδηγό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία.
0: Αφού τα έκανα εγώ όλα αυτά, σημαίνει ότι κάτι έχω, κάτι έπαθα χθες. Κάποιος μπήκε
1: μάγια,
0: μέσα μου.
1: Μάγια σου έχω.
0: Ναι, ναι, μου είχαν κάνει μάγια.
1: Μάγια.
0: Αλλά ήταν τέλειο. Μπράβο στην Ιντερβέντεν.
1: Δεν μου λες, στον εξωτερικό χώρο εκεί που καθόμασταν δεν είχαμε το πρόβλημα που είχαμε μέσα όταν καθίσαμε για καφέ? Γιατί ήσουν πολύ πιο άνετος σε αυτά που έλεγες. Δεν φοβόσουν πως έχει σύνδεση?
0: Είχα ελέγξει, ρε.
1: Α, ναι.
0: Κάμερες και...
1: Ναι, ναι, ναι,
0: είχα ελέγξει, είχα ελέγξει. Mm. Εγώ δεν έλεγα και πολλά. Εγώ άκουγα περισσότερο.
1: Φοβήθηκα τις ελιές όταν φέραν ότι είναι μικρόφωνα οι ελιές. Και γι' αυτό έφαγα πρώτος μία.
0: Ναι. Λίγο ο φίλος μου ο Σεφ με απογοήτευσε.
1: Γιατί?
0: Λίγο με απογοήτευσε. Δεν είναι.
1: Εντάξει,
0: ναι, όχι. Αλλά εμένα λίγο με απογοήτευσε. Πώς μου τον είπανε?
1: Ευαγγέλου.
0: Ευαγγέλου.
1: Ναι,
0: λίγο με απογοήτευσε. Τον περίμενα καλύτερο.
2: 94,3 Ιντερ Βέτερ. Ελλάδα Σπορτς. Φτάσε.

0: College, University of Essex. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Επιστρέφουμε μετά το πρώτο διάλειμμα. Ακούτε Λίμπερο 107,4 και Ελλάδα Sports 94,3. Τι παιχνίδι ξεκινάει?
1: ΠΑΟΚ Β' Ελλάς Σύρου. Στο γήπεδο της Καλαμαριάς.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: εντεκάδα και αποστολή μέσα.
0: Πού είναι το μάτσο, πού γίνεται?
1: Στην Καλαμαριά, στο γήπεδο του Απολλώνα.
0: Ωραία, Καλαμαριά, ρε φίλε, δε στέα που έχει το γήπεδο. Όπα και τα κορίτσια. Μπράβο. Ήθελα πριν.
1: Στην αποστολή είναι και ο Κανής, να ξέρεις.
0: Ο Κώστογλου είναι.
1: Ο Κώστογλου, κάτσε να το δω. Κώστογλου. Όχι.
0: Όπα και ο Γιώργος Μήνος. Από αυτήν εδώ την πόρτα βγήκε πριν από λίγο ο Λόταρ Ματέους. Αλλά είναι τώρα στην Καλαμαριά. Μιλάει με τον. Με έναν παίκτο από όλα.
1: Όχι.
0: Όχι, αλλά. Του Σελασίρου.
1: Έχει κανείς μέσα η αποστολή του ΠΑΟΚ, αν ανησυχούσε.
0: Κανείς.
1: Ναι, Κώστογλου δεν είναι. Νικολακούλης, Σιώτα, Σιδεράς, Κωσίδης, Ντούγκα, Λεωνιδόπουλος, Τσοπούρογλου, Τσιφούτης.
0: Τσιφούτης.
1: Μπέρδος, Ικοπόγκ και Συφνέος.
0: Ικοπόγκ, τι ψάρε αυτό.
1: Ένας πιτσιρικά Νιγηριανός, νομίζω.
0: Νιγηριανός. Ικοπόγκ.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Ικοπόγκ.
0: Λοιπόν, ήθελα να πω πριν πάμε στην Εθνική, αυτό που ξεκίνησα να λέω για τον μπάσκετ πριν και για και την κριτική και όλα τα υπόλοιπα, να ανοίξω μια παρένθεση και να πω για το μάτς της. Αυτό το πάω, ποιο είναι. Της Καρδίτσας Ιαπωνική κόντρα στον Άρη, την ήττα του Άρη, τη σοκαριστική για τη συντριπτική πλειοψηφία των Αριανών, ήττα από την Καρδίτσα, ότι αυτό το παλικάρι που λέω για τους, γιατί βλέπω τα match pro-season της, του NBA, γιατί πολλοί από αυτούς θα μείνουν εκτός, κάποιοι μάλλον, όχι πολλοί, θα μείνουν εκτός. Αυτές είναι οι τελευταίες επιλογές τώρα που κάνουν προπονητές, τελευταίες δοκιμές. Έτσι κι αλλιώς, σήμερα έχουμε 5, σε 15 μέρες ξεκινάει το πρωτάθλημα, τα επίσημα παιχνίδια. Ο παίχτης ο οποίος...
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η μύψιλος που παίζει περισσότερο σαν ψηλό, τον είδαν στο παιχνίδι. Και έπαιζε εκεί, έψαχνε ένα συμβόλαιο στο NBA, δεν το πήρε το συμβόλαιο που ήθελε ή δεν τον πρόκριναν, τέλος πάντων, οι υπεύθυνοι εκεί προπονητές, και τον πήρε η Καρδίτσα.
1: Μπράβο.
0: Οι δικοί μας ψάχνουν, αλλά σε άλλα ράφια, και δεν ψάχναν σε τέτοια ράφια όπως είναι αυτό. Όπως είναι αυτό με τις περιπτώσεις αυτών των καλωσφαιριστών. Ο Φράνσις είναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο παλίκαρος αυτός, τον είδατε στο παιχνίδι με τον Άρη. Και πρώτα ο Θεός, θα το δείτε και στα υπόλοιπα. Και τον πήρε η Καρδίτσα, τον παίκτη αυτόν. Και έπαιζε στη Β' ομάδα των Warriors πέρυσι στα παιχνίδια. Δεν ξέρω σε πόσα έπαιξε, αλλά τον θυμάμαι, γιατί μου έκανε σε αρκετά παιχνίδια μεγάλη εντύπωση αυτός. Και όταν είδα ότι τον πήρε η Καρδίτσα, δεν τον πίστευα. Λέω, είναι συνεπωνυμία, λέω, κάποιος άλλος.
1: Δεν μπορεί να είναι αυτός.
0: Δεν μπορεί να είναι αυτός. Κλείνει η παρένθεση αυτή. Τι θες να πούμε τώρα?
1: Για τον ΠΑΟΚ δεν είπες για τον μπάσκετ τίποτα.
0: Για τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι. Η δύσκολη νίκη μέσα στη Μύκονο.
0: Ούτε αυτό το περίμενε κάποιος να είναι τόσο δύσκολη. Ο ΠΑΟΚ πήρε δεύτερο παιχνίδι χάρη σε ένα ή δύο επιθετικά rebound που πήρε σε σουτ της τελευταίας στιγμής, όχι κάτω από καλές προϋποθέσεις. Το πρώτο έγινε στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό για το Super Cup, και μετά το επιθετικό rebound πήγε μπάλα στον Όσμαν. Και προχθές πάλι μετά από επιθετικό rebound πήγε μπάλα στον Όσμαν και έβαλε το τρίποντο από πλάγια.
1: Το corner 3.
0: Ναι, αυτό.
1: Και πολύ άστοχος γενικά. Πολύ άστοχος. Δηλαδή στο πρώτο μήχρονο είχε 2 στα 18 τρίποντα.
0: 2 στα 18. Και νομίζω οι προσπάθειες του ΠΑΟΚ στα τρίποντα είναι περισσότερες από τα.
1: Για άλλη μια φορά.
0: Από τα δίποντα. Εμένα δεν με πειράζει αυτό.
1: Για άλλη μια
0: φορά. Έτσι, η ομάδα που πάει να φτιάξει ο Τρινκέρι, δεν ξέρω πώς θα τον πάρει. Να τη φτιάξει. Χθες ήρθε και ο Μονταγιούνας. Δεν ξέρω τι θα καταφέρει, Πάντως και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, εντάξει, οι δηλώσεις του Σπανούλη είναι βαριές. Βαριές, θέλω να πω ότι είναι πιο βαριές από το Τρινκέρι, να το πω έτσι. Οι πιο πιασάρικες, να το πω, για τους υπόλοιπους, για όλους εμάς, για τον τύπο, για τον κόσμο. Ότι κάποιοι που δεν μπορούν θα φύγουν και όλα αυτά τα κλασικά. Όταν έρχεται η συνέντευξη τύπου όμως.
1: Πιο χαμηλή
0: ο προπονητής. Μιλάει, όχι, δεν είναι πιο χαμηλή η παλμή. Και ίσα ίσα πιο όταν βλέπεις και φάτσες που είναι. Πώς να είναι, βλέπεις τον άλλον ότι υπάρχει μια μορφή έτσι δυσανασχέτησης για το αποτέλεσμα. Φορτώνεσαι περισσότερο όταν πας συνέντευξη τύπου. Εκεί στο flash interview προσπαθείς λίγο, εκεί είσαι με 150 σφιγμούς, αλλά επειδή έχει περάσει ένα στάδιο ότι χάνουμε, άντε να τελειώσει γιατί χάσαμε, εκεί ηρεμείς λίγο, πας στην κάμερα μπροστά στο μικρόφωνο, είσαι λίγο πιο μαζεμένος, και μετά όταν περνάει ο χρόνος να πας στα αποδυτήρια να δεις αυτούς που εξαιτίας τους πιστεύεις ότι έχασες και όχι εξαιτίας των λαθών σου, των δικών σου προσωπικών λαθών, επιλογών, και στο βλέπεις τους βοηθούς σου. Βλέπεις και κάποιες άλλες ομάδες, τις ομάδες να είναι φορτωμένοι κτλ. Αν ακουστεί και τίποτα, πας πιο φορτωμένος στη συνέντευξη τύπου. Εκεί είναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα γι' αυτό. Δηλαδή δεν είναι μπροστά το μικρόφωνο και μία κάμερα, εκεί υπάρχει λίγο μια χαλαρότητα και τα λένε πιο εύκολα. Βέβαια οι προπονητές και οι δύο λένε για τους παίχτες.
1: Ναι.
0: Θα ήταν πολύ ωραίο να άλλαζε η κατάσταση σε τέτοιες συνεντεύξεις τύπου μετά τα παιχνίδια, όπως ο προπονητής, τον ρωτάς τον προπονητή και λέει για τους παίχτες ότι αυτό και είναι το ένα το άλλο, δεν
1: βγήκε αυτό, δεν
0: το κάνανε σωστά, δεν. Τους καλύπτουν μετά όμως τους παίχτες και λένε αυτό, αφού προσπαθούν να το στρογγυλέψουν. Το ωραίο θα ήταν να βγαίνει μετά στο καπάκι ο παίχτης που κάνει δηλώσεις. Όπως προηγείται ο προπονητής, λέει αυτό, δεν έκανε αυτό, δεν πήραμε τα rebound. Δηλαδή, όλο το χρεώνει στους παίχτες.
1: Ναι,
0: όλο.
1: Ναι.
0: Να βγαίνει, για τον εαυτό του δεν λέει τίποτα. Όχι προπονητής. Να βγαίνει μετά ο παίχτης και αυτό που θα λέει, οι δηλώσεις που θα κάνει, θα έχουν να κάνουν αυτές οι δηλώσεις μάλλον με τα λάθη που έκανε ο προπονητής.
1: Βάε, δεν έχει γίνει κοντά μετά, θα έχει.
0: Το πιο σωστό αυτό δεν είναι, το πιο δίκαιο. Βγαίνει ο προπονητής και λέει: δεν πήραμε το rebound, δεν παίξαμε την άμυνα. Κάποιοι πρέπει να φύγουν, κάποιοι δεν πιέζονται.
1: Ο παίχτης τι να πει, ότι άργησε ο προπονητής μας να κάνει αλλαγές, ξέρω εγώ.
0: Όχι, στο ίδιο στυλ που ο προπονητής ξεφωνίζει τους παίχτες.
1: Έχει δικαίωμα.
0: Ή αβαντάρει τους παίχτες. Ναι, δεν είπα ότι δεν έχει δικαίωμα.
1: Ο παίχτης δεν έχει δικαίωμα.
0: Ο παίχτης γιατί?
1: Γιατί είναι εργαλείο του προπονητή.
0: Γι' αυτό σου λέω ότι πρέπει. Ναι. Δηλαδή, ο προπονητής που έχει εργαλείο τον παίχτη.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Του δίνει τις εντολές. Δηλαδή, προχτές ήρθε στο σπίτι μου ένας υδραυλικός. Ναι. Τον είπε το εργαλείο του. Πάρε το κουβά και πέρα τον στη τουαλέτα και πήγε και το πέταξε στην πανιέρα.
1: Ποιος θέει εκεί.
0: Και τον έβριζε.
1: Ποιος θέει, ο παίχτης ή
0: το εργαλείο.
1: Το εργαλείο.
0: Ωραία. Παράδειγμα σου λέω τώρα για τα εργαλεία. Έτσι λοιπόν να πάει και να πηγαίνει και ο αθλητής, ο καλοσφαιριστής ή ο
1: ποδοσφαιριστής
0: και να λέει ότι εκεί δεν έπρεπε να παίξουμε τη συγκεκριμένη άμυνα, έπρεπε να παίξουμε μια άλλη άμυνα. Γιατί αυτοί παίζανε με βαρύ ψηλό. Ενώ εμείς έχουμε συνηθίσει στην άμυνα αυτή να παίζουμε με soft ψηλό κτλ. Σου λέω ένα παράδειγμα τώρα, αστείο. Αυτό θα ήταν το δίκαιο. Ο προπονητής ξεφωνίζει στις δηλώσεις του παίχτες, να πηγαίνει και ο παίχτης και αν θέλει να μπορεί να ξεφωνήσει τον προπονητή. Ότι δεν έκανε κάτι καλά. Ότι δεν μας έδωσε τη σωστή εντολή. Ότι μας είπε να σουτάρουμε για τρεις και ξέρω εγώ. Ενώ έπρεπε να διεισδύουμε. Ναι, σου λέω τώρα πολύ απλά πράγματα, γελία.
1: Πολύ ζαγόρας είναι αυτό.
0: Ναι, έτσι θα έπρεπε να είναι όμως. Για μένα.
1: Σαν Γιώργος.
0: Σαν Γιώργος. Ναι. Εσύ σαν Κώστας τι λες.
1: Εγώ σαν Κώστας λέω ότι ήρθε η ώρα να αλλάξει οπτική. Fiber Internet 1G από την HCN και απεριόριστη τηλεφωνία σε σταθερά και κινητά μόνο με 23 ευρώ το μήνα για 24 μήνες, δωρεάν τέλη και 2 μήνες δώρο. Με Fiber Internet 1G έχεις την ταχύτητα που χρειάζεσαι για να απολαμβάνεις ακόμα περισσότερο την καθημερινότητά σου online. Μπες λοιπόν στο hcn.gr και απόκτησέ το σήμερα.
0: Φοβερή εταιρεία η HCN, φοβερές ταχύτητες. Και σε χρόνο τετέ. Δεν περιμένεις κανένα δύο χρόνια για να έρθουν να σου συνδέσουν, να πάρεις, να κάνεις, να μπεις στη διαδικασία να παίρνεις τηλέφωνο 100 φορές για να σου κάνουν τη δουλειά. Φοβερή εταιρεία η HCN. Μπράβο τους. Λοιπόν,
1: πάμε.
0: Πού θες να πάμε τώρα?
1: Στο Στέλιο.
0: Α, ναι, ναι φίλε.
1: Που ήταν και στο μάτς χθες της Εθνικής, ατμοσφαιράρα στην Τούμπα, αποθέωση Ιωαννίδη.
0: Πριν το μάτς κάτι έγινε. Κάτι έγινε πριν το μάτς, δεν το έχουμε όμως.
1: Ναι.
0: Απλά εγώ όταν είδα την αποστολή του κυρίου Γιωβάνοβιτς ότι λείπει ο Τετέι, κατάλαβα, το λέμε έτσι για να τον λένε όλοι, κατάλαβα ότι πράγμα. Ο ένας από τους δύο πρωταγωνιστές του συμβάντος λογικά ήταν ο Τετέι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, το εύκολο να πούμε ότι ο Γιωβάνοβιτς τον είπε ο Λαφούζος, ξέρω εγώ. Ναι, okay. Εντάξει, αυτό είναι για να το γράψω στο Facebook, να πάρω 4 like και να νιώσω καλά. Όμως εμείς μάθαμε χθες στο ξενοδοχείο ότι κάτι συνέβη πριν το match. Απλά δεν ξέρουμε τι ακριβώς και δεν ξέρουμε ποιοι ήταν πρωταγωνιστές. Όμως η απόφαση αυτή μου έδειξε ότι ένας από τους πρωταγωνιστές ήταν ο Τετέι. Εμένα, αυθαίρετο είναι αυτό που λέω.
1: Αυθαίρετο, γιατί μπορεί αυθαίρετο. Για τακτικούς λόγους να τον άφησε.
0: Ναι, ναι, οκ. Okay.
1: Στέλιο, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
3: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, καλησπέρα.
1: Ψάχνουμε τους πρωταγωνιστές στις οικογενειακές ιστορίες.
3: Πέφτω από τα σύννεφα, ο Τετέι να είχε πειθαρχικό παράτομα, από το κλείεται.
1: Λέμε τώρα, δεν είναι δεδομένο. Εικασίες κάνουμε.
0: Κοίταξε, βγαίνει η Κέντα με την απόφαση του Γιωβάνοβιτς να τον αφήσει. Δεν περίμενε κανένας να τον αφήσει εκτός.
3: Τώρα, προς επίρρωση είναι αυτό που λέτε.
1: Ναι.
3: Την προηγούμενη μέρα, επειδή ήμουν πάνω στην προπόνηση της Εθνικής, εγώ τι κατάλαβα, έτσι.
1: Ναι.
3: Και επειδή στην προπόνηση της Εθνικής μας άφησαν να είμαστε στους πάγκους μπροστά. Την ώρα που κατεβαίνουμε λοιπόν από τη συνέντευξη τύπου του Γιωβάνοβιτς, βγαίνουμε στον αγωνιστικό χώρο πάρα πολύ κοντά και οι πρώτοι που βγαίνουν από τα αποδυτήρια και ανεβαίνουν την καταπακτή για να βγουν στο γήπεδο είναι ο Γιωβάνοβιτς αγκαλιά με τον Τετέι. Ό,τι σας λέω.
1: Την προηγούμενη μέρα αυτό.
3: Την προηγούμενη μέρα. Και φαίνεται όσοι είμαστε εκεί μπροστά και ακούνε και πολλοί συνάδελφοι τώρα, είμαι σίγουρος, από τη γλώσσα του σώματος και αυτά που έλεγε ο Γιωβάνοβιτς στον Τετέι, όλοι συμπεράναμε ότι θα παίξει βασικός.
0: Ναι. Και αυτό έλεγαν όλα τα ρεπορτάζ. Ναι,
1: ότι του γιατί... δίνει οδηγίες συγκεκριμένες, ναι, τον έχει τον ψήνει, ρε παιδί.
3: Γιατί μπαίνανε αγκαλιά στο γήπεδο και του έδειχνε συγκεκριμένα σημεία στο γήπεδο, σαν να του έλεγε θέλω να κάνεις αυτό, θέλω να κάνεις εκείνο, θέλω να κάνεις το άλλο.
1: Ναι.
3: Δηλαδή ήμασταν εκεί, τι να σου πω, 20 στο Ματέι, 30.
1: Δεν είναι το γλυκό.
3: Ναι, όλοι που ήμασταν εκεί κατάλαβαμε αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να μας το λιγάζει.
1: Είχε και Γερμανούς συναδέλφους.
3: Στην προπόνηση της Εθνικής, ναι. ήταν...
1: Άρα το έκανε για να τους μπερδέψει τους Γερμανούς.
3: Ήταν 3-4, ναι, ήτανε. Ναι. Αλλά αυτό με τον Τετέι, σας το λέω επειδή ήμουν μπροστά και το είδα και όλοι κάναμε κουβέντα, άρα λέμε θα ξεκινήσει το Τετέι.
1: Ναι. Οκ.
3: Γιατί βγήκαν αγκαλιά τα αποδυτήρια και του δίνει συγκεκριμένα μέσα στο
0: κέντρο. Ναι, και λίγο πριν το μάτσο, όταν βγήκε η αποστολή, είδαμε ότι λείπει ο Τετέι.
3: Απίστευτο.
0: Και ο Τετέι ήταν καλά.
3: Ήταν καλά, φυσικά εννοείται.
0: Ναι, και απλά κάτι έγινε στο ξενοδοχείο. Εγώ δεν το πήρα χαμπάρι. Εκεί ήμουνα και ήμασταν και οι τρεις μας. Έτσι. Εσύ δεν είδες τίποτα, Στέλιο.
3: Όχι, δεν είδα.
0: Ναι, ούτε εγώ, ούτε ο Κώστας είδαμε. Απλά ήρθε κάποια στιγμή εκεί στο που καθόμασταν.
1: Κάτι...
0: υπόθηκε, ναι, κάτι τέτοιο από κάποιον άνθρωπο.
3: Ναι, πολύ πιθανό. Αν κρίνω από το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, ο οποίος με την καβάντζα, έχοντας υπογράψει τον Παναθηναϊκό, ήρθε σε ένα μάτς ΠΑΟΚ και Φυσιά πέρσι και είχε μια συμπεριφορά απαράδεκτη. Δεν μου κάνει τίποτα εντύπωση.
1: Γενικά άλλαξε η συμπεριφορά του μετά την συμφωνία με τον Παναθηναϊκό.
3: Καταλαβαίνω ότι είναι ένα πρόσωπο που πρέπει να προβληθεί για λόγους συγκεκριμένους και είναι ένα πολύ διαφημισμένο πρόσωπο σιγά σιγά. Το προωθούν τα μέσα ενημέρωση, ειδικά στην Αθήνα. Αλλά είχα καλή εικόνα μέχρι να δω τη συμπεριφορά του σε εκείνο το παιχνίδι που θυμάσαι, Κωνσταντίνε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Που είχε απαράδεκτη συμπεριφορά.
1: Ναι.
3: Δηλαδή, ο Ιωαννίδης έτσι δεν έχει συμπεριφερθεί.
1: Εντάξει.
3: Το λέω ως χάρη υπερβολής.
1: Ναι, ναι.
3: Okay.
0: Αλλά εντάξει. Κάτσε, okay. Γιατί μόλις σηκώθηκα, είπατε κάτι για το φιλότιμο. Πού έχει συμπεριφερθεί έτσι, ρε, ο φιλότιμος?
1: Έχει
0: δώσει. Αυτό το στυλάκι του Τετέι.
1: Έχει δώσει αφορμές.
0: Όταν το βρίζανε.
1: Μόνο και όταν έβαζε γκολ και πανηγύριζε. Γενικά το στυλάκι το είχε από την πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, όταν ήταν ψιλοπιτσιρικάς ακόμα.
0: Το φιλότιμο τον θέλω στον ΠΑΟΚ το Γενάρη.
1: Άλλο αυτό, και εγώ τον θέλω.
0: Και χθες η εμφανισάρα που κάνει.
1: Και να μην τον,
0: η εμφανισάρα που κάνει το θορυκτό Αβέροφ είναι για να τον. Ναι.
1: Γι' αυτό σηκώθηκε όρθια όλη η τούμπα και τον αποθέω.
3: Αυτό είναι για σποτάκι τώρα.
1: Δεν τα
3: λες. Που νόμιζα ότι πήρα το κόκκινο χάπι από το Matrix. Έγινε όμως και αυτό.
1: Αποθέωση, όχι αστεία.
3: Αλήθεια, όχι αστεία.
0: Την άκουσα, παιδιά. Τώρα σοβαρά, την άκουσα. Αφού ήταν. Δεν τους έβλεπε. Δηλαδή, ναι, ναι.
1: Εγώ χθες στην Τούμπα θα συγχωνόμουν να το χειροκροτήσω. Έτσι θέλω εγώ να παίζουν ποδοσφαιριστές. Έτσι θέλω.
3: Κοίτα, ειδικά όταν ο αντίπαλος είναι καλύτερος. Πρέπει να το πας και λίγο στο.
1: Νοήτη.
3: Αν και όπως λέγαμε και την ώρα του μάτσα χθες, Κωνσταντίνε, από τη στιγμή που είχε κάρτα ο Άντων,
1: ναι,
3: περίμενα να παίξει πάνω στον Άντων.
1: Αυτό δεν μου άρεσε εμένα.
3: Δεν ξέρω αν ήταν εντολή. Προφανώς ήταν εντολή, οκ. Okay.
1: Εντολή τι, να πάει στον άλλον που δεν έχει κάρτα. Η λογική λέει πάνε σε αυτόν που έχει κάρτα. Είσαι και λίγο προκλητικός εσύ, κερδίζεις τη δεύτερη κίτρινη.
0: Πρόσφατα δηλαδή, τα συζητούσαμε αυτά, δεν παίζει του ΠΑΟΚ, δεν το λέγαμε.
3: Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, αποκλείεται τέλος πάντων. Δηλαδή, έβλεπε ο Γιωβάνοβιτς και οι συνεργάτες του Μπάγκου ότι πήγανε στον Ντιό αντί να πάει στον Άντων και δεν τον έλεγαν πάνε παίξει πάνω στον Άντων.
1: Ξέρω εγώ.
3: Φαίνονταν και λίγο επιρρεπή.
1: Πολύ
3: γκάφα.
1: Πολύ.
3: Τέλος πάντων.
0: Γενικά, ο Τουρπέν ήταν χθες, ο διαιτητής.
1: Ναι,
0: γενικά, λίγο με τους Γερμανούς, λίγο τη σκεφτόταν λίγο παραπάνω την κάρτα.
1: Ναι.
0: Λίγο παραπάνω, λίγο.
3: Εντάξει.
0: Δεν λέω ότι μας αδίκησε, αλλά λέω ότι τους χαρίζονταν περισσότερο.
3: Εντάξει.
0: Αλλά εντάξει, διαιτητάρα τώρα.
3: Το δικαίωσε το χαρακτηρισμό του ως καρτάκιας, γιατί τα λέγαμε στο pre-game χθες με τον Κωνσταντίνο. Τον δικαίωσε το χαρακτηρισμό του.
1: Εδώ έδωσε και ο κόκκινο στον Τωροσίδη.
3: Ναι, ρε φίλε.
1: Εντάξει.
3: Εδώ,
1: στην αρχή φοβίζαμε για τους Αλπικίδη ότι έδωσε, αλλά ήταν too much αυτό.
3: Δηλαδή να φάει κίτρινο Αλπικίδη που.
0: Το Σάλπι. Στέλιο, το Σάλπι πώς τον είδες εχθές εκεί στο λόμπι. Τον είδες καθόλου.
3: Βέβαια, φυσικά.
0: Ήρεμα, ωραίο αυτά, ναι. Ωραίος Σάλπι.
3: Είχε τρομερό παρεάκι, πηγαδάκι πριν έρθετε εσείς, επειδή ήμουν λίγο νωρίτερα εκεί. Τρομερό τραπέζι με Σαλπικίδη το Ροσίδη. Και Αλέξανδρο Τζιόλι.
1: Μάστα.
3: Που είναι συνεργάτης του Κόντι στον Όφι.
0: Ναι. Είχε ωραίες μουτσούνες εχθές στο λόμπι.
3: Είχε παρέλαση και ειδικά λίγο πριν το μεσημέρι προς τα έξω εκεί που ήταν το καφέ στην έξω πλευρά. Και με συμμετοχή παιχτών της Εθνικής είχε πολύ ωραία κουβέντα. Λίγο την άλλη τη λέξη.
0: Εντάξει. Εντάξει. Την κροτίδα την είδες, έτσι.
3: Μπορείς να ρωτήσεις το Παπαδομονολάκη χθες πριν ξεκινήσει το παιχνίδι που είπαμε για τον Ματέος και ποιος είναι ο λόγος της νεότητάς του. Μπορεί να το επιβεβαιώσει γιατί.
0: Ναι. Να τα ακούτε.
3: Το είπαμε, αλλά δεν το είπαμε.
0: Να τα ακούτε.
3: Τώρα, μέσα στην. Εκεί στο. Στην αίθουσα η οποία έχει ένα χαρακτηριστικό όνομα.
0: Ναι, το είπε. Δεν το λέτε, κύριε Σεργιάδη. Να το πούμε εμείς δηλαδή. Πάλι εμείς να το πούμε.
3: Γιατί με τον που μπήκατε σίγουρα κοιτάξτε το όνομα της έφυσης.
0: Το πρώτο που σχολιάστηκε είναι.
3: Εννοείται. Γιατί οι πιο πολλοί που ήμασταν εκεί μέσα στην αίθουσα αυτή είναι. Με το όνομα Αριστοτέλης.
1: Όλοι αυτό σχολιάσανε.
3: Με το όνομα Αριστοτέλης.
1: Κάποιοι μπορεί να το τονίσαν και λίγο περισσότερο.
3: Ναι, όντως. Όλοι σχολίασαν το λόγο νεότητας του Λοτραματέους.
0: Ναι. Να πω τώρα και στα αλήθεια, yeah. Και στα σοβαρά. Όχι, σοβαρά είναι και αυτά που λέμε και το κροτίδα και φωτοβολίδα, σοβαρό είναι. Αλήθεια είναι. Είναι πώς βλέπεις τις κούκλες, τη Σίντι, τη Μπάρμπι, τις παλιές αυτές τις καλές που πριν τις μεγαλώσουν τα κεφάλια και τις κάνουν ξέρω εγώ περίεργες. Ήταν αυτή η εικόνα της κοπέλας. Μπράβο στο Λόταρ. Εντάξει, είναι και τύπος ο οποίος, επειδή κάναμε και ρεπορτάζ, όπου αθλείται, προσέχει, κάνει.
1: Φαίνεται.
0: Και τα λοιπά και τα λοιπά. Μπράβο στο Μάγκα.
3: Και βέβαια η κορυφαία στιγμή της συνέντευξης τύπου του Λόταρ Ματέος μαζί με τον Θόδωρη Ζαγοράκη ήταν όταν ρωτήθηκε για το αν υπήρχε ποτέ περίπτωση να έρθει στον ΠΑΟΚ, που είχε γραφτεί τότε, θυμάστε πότε είχε γραφτεί.
1: Βέβαια,
3: και είχε ναι, και διέψευσε κατηγορηματικά ο Ματέος, ότι εγώ ποτέ δεν μίλησα με τον ΠΑΟΚ. Και υπήρχε μια αναστάτωση εκεί την ώρα στην αίθουσα.
0: Αφού είχε βγει από την πόρτα. Τότε που ήταν Ιντερσάτ, ήταν.
3: Όχι. Με Τζον Γου ήταν ο Πάο.
0: Τζον Γου ήταν, ναι. Ναι, άρα γραφεία. Από αυτήν εδώ την πόρτα βγήκε πριν από λίγο ο Λόταρ Ματέος, ήταν γραφεία Πάο,
3: ναι. Ναι.
0: Είχα ένα μπέρδεμα εγώ, γιατί πολλοί βγαίνουν και από τα γραφεία στην Τερσάτ εκείνα τα χρόνια. Και δεν γυρνούσαν, αυτό εννοώ. Ο Ματέος είχε μιλήσει για να έρθει στον Πάο ως προπονητής, όχι σαν παίκτη.
3: Ναι,
0: δεν το χάνω εκεί.
3: Ναι.
0: Αυτό αυτός διέψευσε αυτό το πράγμα ότι ήταν αρκετή σαν προπονητής.
3: Δεν μίλησε ποτέ με τον ΠΑΟΚ και είπε ότι οι δημοσιογράφοι φταίνε που το έβγαλαν όλο αυτό και υπήρχε μια παρέμβαση εκείνη την ώρα από συνάδελφο ο οποίος είπε μη μας χρεώνετε πράγματα 25 χρόνια πριν. Η διοίκηση το μοίρασε αυτό για τον Ματέους.
1: Παραγράφονται άλλωστε μετά τα 20 χρόνια.
3: Ναι.
0: Ναι, οκ. Εντάξει, ήταν πάρα πολύ ωραίο το event χθες στην Τρίπολη.
3: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Και το ωραίο ήταν ότι ήταν στο ίδιο ξενοδοχείο και η εθνική ομάδα.
1: Βέβαια.
0: Οπότε είχε τις τεράστιες προσωπικότητες από το event Ματέου Ζαγοράκης, ήταν και όλα τα παιδιά της εθνικής εκεί.
3: Ναι, και μέσα στην αίθουσα και έξω. Και στο.
0: Παντού.
3: Και στην είσοδο
0: παντού. Παντού. Και παίχτες, δηλαδή εγώ είδα από τον ΠΑΟΚ αυτό. Με το που μπήκα είδα Tyson. Mm. Τον είπα.
2: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
4: Μια μαγική περιπέτεια πλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σοου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
5: Η Μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό Magic Show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Ελίδο Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
4: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάν.

0: αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: Intervention Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3. Με την ισοπαλία απέναντι στη Γερμανία, η Εθνική Ελλάδα σφράγισε την παρουσία της στους ισχυρούς εν ώψη της κλήρωσης των προκριματικών του Euro 2028. Παράλληλα, έφτασε τους 8 βαθμούς και χρειάζεται άλλους 3 για να προκριθεί στα προημιτελικά του Nations League. Κανονικά παραπονήθηκε το πρωί στο Κοροπείο Βυσένε τα Μπόρδα.
1: Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε